0: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Μανώλη Γκεβάια! Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ! Μέρα νύχτα!
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς!
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε! Άγια!

2-11-10-80-880 είναι 3 και 2 πρώτα λεφτά, λεπτά όχι λεφτά, μακάρι να είχαμε λεφτά, ευρά. Να ήμασταν εύραστοι, όχι ευρωστοί, εύραστοι. Να βράζαμε καλά δηλαδή. Λοιπόν, νωρίτερα διάβαζα ένα κείμενο που έλεγε ότι ο βασιλεύς Κωνσταντίνος τότε αντικατέστησε τους βενιζελικούς στρατηγούς και έτσι χάσαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε τον πόλεμο και να φτάσουμε μέχρι την Άγκυρα. Και τώρα οι Τούρκοι να καθαρίζανε παρμπρίζ στα φανάρια, για παράδειγμα. Ο κύριος Άγγελος λέει, γυμνή, ανυπόδητη, χωρίς τρόφιμα και πολεμοφόδια, πώς θα έφταναν στην Άγκυρα. Η στρατιωτική ηγεσία έφταιγε, ας μην παραποιούμε την αλήθεια. Μόνο η Αρμενία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Ελλήνων από τους Τούρκους. Και εμείς την έχουμε αναγνωρίσει, αλλά τι σημαίνει αυτό. Το ότι υπάρχουν λαοί που δεν την έχουν αναγνωρίσει, την κάνει να μην υπάρχει δηλαδή, την γενοκτονία. Άλλο μήνυμα. Ο κύριος Γιώργος από Σίνγκεν είχε στείλει νωρίτερα ένα για χαρά και του είπα με ένα μήνυμα που του στείλα και εγώ, πάρτε να σας ακούσουμε αφού είστε εκεί που είστε μακριά από την Ελλάδα, και μου λέει, άγρυπνε, δεν μπορώ να πάρω, πρώτον δεν επιτρέπεται και δεύτερον στη βιομηχανία που εργάζομαι έχει πολύ θόρυβο, δεν θα με ακούτε ούτε για πλάκα. Δεν πειράζει, εμένα μου φτάνει που ακούω ελληνικά και ας μην με ακούν οι άλλοι. Θα μιλήσουν κάποια στιγμή τα παλικάρια μου για την ελληνική ζωή στη Γερμανία, για τα ελληνικά σχολεία που δεν υπάρχουν πια, για τις επιχορηγήσεις που κάποιοι τις τρώνε. Επενδύω στα παιδιά μου για τη στιγμή που όταν γυρίσουν να μιλήσουν και αν μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Η ελπίδα και ο πόνος, ο υπέρμαχος και απέραντος ελληνισμός δεν σβήνει ποτέ, ούτε ο πόντος. Ο κύριος Άγγελος επανέρχεται με άλλο μήνυμα, λέει, μήπως η προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκίας συμφέρει και τους δύο, δεν είναι προτιμότερο τα εξοπλιστικά προγράμματα αμφωτέρων να αντικατασταθούν από προγράμματα ενίσχυσης της υγείας, της παιδείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πόσο βοηθάνε σε αυτά οι παρόμοιες επέτειοι. Πριν λίγο καιρό οι Τούρκοι είχαν αναφέρει τη σφαγή της Τρίπολης. Αγαπητέ, μόνο ένα πράγμα να σου πω, το ξέρεις, εγώ το ξέρω από μαρτυρία, δεν το έχω δει, ότι όταν είναι η επέτειος της Μύρνης και της γενοκτονίας που έγινε στην προκυμαία της Μύρνης, που η κυρία Ρεπούση έβλεπε συνωστισμό εκεί, οι Τούρκοι κόβουνε 500.000 καρπούζια στη μέση και τα πετάνε μέσα στη θάλασσα ώστε να δείξουνε πόσοι αποκεφαλισμένοι είχαν βρεθεί μες στο νερό. Αυτό να ξέρεις. Και έπειτα, τι στην ευχή προσέγγιση Ελλάδος-Τουρκιάς από τη στιγμή που συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται, βάζουν βέτο να αποστρατικοποιήσουμε τα νησιά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι εμείς μπαίνουμε σε μια τέτοια προσπάθεια να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, αντικαθιστώντας τα προγράμματα ενίσχυσης του στρατού με ενίσχυση της υγείας και της παιδείας. Θα κάνουν το ίδιο και οι Τούρκοι? Ποιος θα τους το επιβάλλει? Ενώ τώρα τουλάχιστον, έχοντας ένα πολύ καλό στόλο αεροπλάνων και τα λοιπά, έχουμε την πιθανότητα να νιώθουν οι τουρκαλάδες δύσκολα.

0: Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Χαιρετώ και την Άννα από το Χαλάνδρη, που έχουμε πολύ καιρό να την ακούσουμε και εύχομαι να είναι καλά και ακμαία, και αν μας ακούει να πάρει τηλέφωνο. Και πάμε στο Σικάγο σε έναν εξαιρετικό φίλο και πολύ καλό ομιλητή, τον κύριο Στάθη. Γεια σου Στάθη.
1: Τα αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Καλώς
1: τα. Και εμένα είσαστε η παρέα μου και εκλεκτή παρέα. Άκουσα προσεκτικά, είπατε μόνο η Ελλάδα και κάποια άλλα 2-3 κράτη είχε αναγνωρίσει.
0: Όχι, δεν το είπα εγώ, το λέει ένας φίλος ακροατής με ένα μήνυμα που έστειλε.
1: Δεν υπάρχει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: χαίρομαι.
1: Οι ίδιοι Έλληνες είναι διχασμένοι σε αυτό το πράγμα. Πριν από 7 χρόνια, ο σημερινός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Δημήτρης Κερίδης, σε μάθημα που έκανε στο Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, δίδασκε τους φοιτητές του ότι η γενοκτονία είναι ένας μύθος, ότι αν το ανακαλύψαμε, λέει, κάποιοι πολιτικοί στη δεκαετία του 80.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι το 2019, στις αρχές του 2019, στην Ευρωβουλή, ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς έφερε για ψήφισμα που να αναγνωρίζει γενοκτονία των Αρμενίων.
0: Ναι.
1: Δεν ψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Ποταμιού και του Κινάλ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακολούθησαν τις γραμμές του Λαϊκού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού, δηλαδή ήταν κάτω από την ομπρέλα των Ευρωπαϊκών Κομμάτων, ας πούμε, και πήγανε κόντρα στα εθνικά μας συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Και είναι η ίδια η μικραστική καταστροφή μας. Αν υπάρχει ένα κάτι που μας δίδαξε, είναι να βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό, το παραδοξιακό ή το ιδεολογικό.
0: Σωστό.
1: Αλλά φαίνεται αυτό, δεν μάθαμε από ούτε από τις χαμένες πατρίδες ούτε από τις καταστροφές. Δεν μαθαίνουμε, δεν μας δίδαξε τίποτα αυτή η οδυνηρή εμπειρία.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και υπάρχει ευθύνες στους στρατιωτικούς. Η κύρια ευθύνη γι' αυτό καταδικάστηκε σε θάνατο, άσχετα αν τον γλιτώσαν, ήταν του πρίγκιπα Ανδρέα.
0: Ναι.
1: Που σαν επικεφαλής μεραρχίας άφησε τη θέση του στη μάχη του Σαγκάριου και υποκλήθηκε ρήγμα, δεν ακολούθησε τις διαταγές. Και τίθεται το ερώτημα, πώς μπορούμε να βάζουμε, για ποιο λόγο ας πούμε άφησαν εμπειροπόλεμους και βάλαν ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με αυτά τα πράγματα.
0: Έλατε.
1: Και φυσικά αργότερα ας πούμε υπήρχε και βγάζανε και μια πίκρα η απόγονή του ότι η Ελλάδα είχε καταδικάσει ο γιος του, ότι η Ελλάδα είχε καταδικάσει τον πατέρα του σε θάνατο, αλλά δεν λέει για ποιο λόγο τον καταδίκωσε. Τον καταδίκασε για σκάτη προδοσία, για αυτό που είχε κάνει.
0: Ναι,
1: και αν δεν ήταν ικανός, για ποιο λόγο να ηγηθεί σε ένα τόσο, σε μια τέτοια τόσο σοβαρή
0: εκστρατεία. Ναι.
1: Ναι, και που χάσαμε πολύ μεγάλα πράγματα, ας πούμε, πολύ μεγάλα εθνικά συμφέροντα.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά αυτό που άκουσα είναι ότι ακόμα και σήμερα είμαστε διχασμένοι και βάζουμε, ας πούμε, το κομματικό συμφέρον πάνω και από την εντυμότητα.
0: Μα το κάνουμε.
1: Το κομματικό συμφέρον.
0: Δεν το κάνουμε.
1: Είναι, βεβαίως και το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή για μένα ας πούμε το κομματικό συμφέρον είναι υποδεόστερο από ότι και η ιδεολογία έρχονται σε δεύτερη μοίρα μπροστά από και κάτω από τη εντυμότητα.
0: Ναι.
1: Και το μόνο πράγμα που μπορεί να συγχωρέσω σε κάποιον έντιμο πολιτικό είναι το εθνικό συμφέρον. Αν το κάνει για λόγους εθνικού συμφέροντος τότε συγχωρείται. Ο λόγος όμως που η Ελλάδα είναι σε αυτή την κατάσταση είναι ότι έχουν ακριβώς τις αντίστροφες προτεραιότητες. Δηλαδή η πρώτη προτεραιότητα το προσωπικό, το κομματικό, το ιδεολογικό, η εντυμότητα και το εθνικό συμφέρον είναι τελευταία επιλογή, τελευταία προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση. Να είστε όλοι καλά.
0: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Εσείς ας πούμε που έχετε μία ματιά που απλώνεται σε διάφορα σημεία της πραγματικότητας εκεί στην Αμερική που ζείτε. Μπορείτε να μου πείτε πώς αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι που γνωρίζετε την ύπαρξη του Τραμπ στην ανώτατη αρχή.
1: Εντάξει, είναι, κοιτάξτε, ο Τραμπ έχει ψηφιστεί από κάποιες πολιτείες. Οι πολιτείες αυτές είναι, ας το πούμε, η πλέμπα. Δηλαδή στερούν και σε μόρφωση.
0: Α, ναι.
1: Και σε πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ο Νότος, ας πούμε, και στην οικονομία και στη δημόσια υγεία και ακόμα και στο μέσο όρο ζωής. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές, υπάρχει αντιπαλότητα και είναι πολύ εύκολο, είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις κάποιον. Δηλαδή στις elite πολιτείες, στη Καλιφόρνια, στο Ρινόι, στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη,
0: ναι,
1: στην Ουάσιγκτον, δεν πήρε, δεν ψηφίστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν πάλι πρόεδρος πριν από... και είχε πάει πάλι άσχημα, 8-3 εκατομμύρια ανέβασε το χρέος. Ναι. Δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτή τη στιγμή όλα είναι πάνω. Δηλαδή σε βάρος των καταναλωτών, ένα πόλεμο που δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και εντάξει, έχουν απομείνει κάποιοι που τον υποστηρίζουν ακόμη, αλλά κάποιους άλλους τους έκανε, ας πούμε, η εμπειρία τους αυτή, δηλαδή αυτά τα 2-3 εκατοστάρικα το μήνα που τους κοστίζει παραπάνω, ναι, επειδή δεν ανεβήκαν οι τιμές μόνο το καυσίμων, αλλά και όλων των μεταφερόμενων αγαθών.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, και αρχίζουν να βλέπουν, να τους ανοίγουν σε κάποιους τα μάτια. Σε κάποιους άλλους δεν είναι, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι οι πολιτικοί αντανακλούν, είναι καθηκόνα και ομοίωσή μας.
0: Ναι.
1: Πολλοί, ας πούμε, κρυβόμαστε πίσω από ένα πόπλο καθοσπρεπισμού, αυτό, αλλά στην ουσία φοράνε μια μάσκα. Δηλαδή, όταν πας και ψηφίζεις κάποιον απατεώνα, είναι γιατί μέσα σου μπορεί να είσαι και ο ίδιος απατεώνας. Απλώς δεν είχες τα προσόντα ή φοβόσουνα να κάνεις καλό από φόβο. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είσαι, η αρετή σου είναι αποτέλεσμα του φόβου σου ή της δειλίας σου. Δεν είσαι πραγματικά καλός άνθρωπος. Αλλιώς πώς ψηφίζεις έναν πατεώνα. Έναν άνθρωπο που, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν ήξερα, δεν έβλεπα, είχε ξανακυβερνήσει. Και είχε πάει πάρα πολύ άσχημα για μένα, όπως το είδα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Το αποτέλεσμά του. Το είχαμε δει. Πώς είχε συμπεριφερθεί όταν η Βουλή έστειλε ψήφισμα να υπογράψει για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Το επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Ο Μπάιντεν αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Αναλαμβάνει μετά ο Τραμπ και την ακυρώνει την απόφαση για τη γενοκτονία των Αρμενίων. Δηλαδή κάποια πράγματα φαίνονται. Ό,τι και ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πάντως. Κάπου... πολλοί κόσμος παρασύρεται από τα θέλω του, από το γούστο του, όχι από την πραγματικότητα. Κάποιοι είναι διατεθειμένοι να πιστέψουν το παραμικρό, το πιο απίθανο πράγμα, μόνο επειδή θα θέλαν να είναι αληθινό, όχι επειδή είναι ρεαλιστικό.
0: Και αν αυτή τη στιγμή γίνονταν εκλογές, που λέει ο λόγος,
1: ναι,
0: τι θα γινόταν, θα το ψηφίζανε και πάλι το Τραμπ?
1: Δεν πιστεύω ότι θα το ψηφίζανε.
0: Mm.
1: Αλλά υπάρχει και ένας περίεργος νόμος, όπως είχε συμβεί το στις εκλογές του 16. Είχε πάρει 3 ή 4 εκατομμύρια ψήφους λιγότερους, αλλά με το σύστημα των εκλεκτόρων είχε εκλεγεί. Δεν πιστεύω ότι θα το... Δεν έχουν κανένα λόγο. Δηλαδή τους κορόιδευσε εξόφθαλμα. Είπε ότι εγώ είμαι κατά των πολέμων,
0: και
1: έχω σταματήσει ο πολέμου.
0: Και ετοιμάζεται να κάνει παγκόσμιο.
1: Όχι, έχει κάνει ήδη 2-3.
0: Ναι, καλά, όχι,
1: κατάφερε,
0: λέω.
1: Κατάφερε να τους κάνει όλους τους εχθρούς. Δηλαδή, κατάφερε να κάνει το Καναδά και το Μεξικό, που είναι γείτονές μας, να βάλει εχθρούς πίσω από την αυλή του. Δεν είναι, δηλαδή, δεν βλέπω, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό που κάνει τώρα με τους... δεν είχε κανένα λόγο να κάνει πόλεμο με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το υπήρχε και από τον Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι προς το συμφέρον του Νετανιάχου. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό που είπε, ότι προσβλέπει σε μια Γάζα που θα ισοπεδωθεί και θα την κάνει...
0: Ριβιέρα.
1: Ναι, θα την κάνει, ναι, τόπο αναψυχής.
0: Ναι.
1: τα απαντήσει ο ίδιος. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Δηλαδή, σαν να υπάρχει ένα παρεδώσε. Μου δίνει, σου δίνω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα ότι πάμε πέρσι τον Ιόνιο, βομβαρδίστηκε το Ιράν και είπανε καταφέραμε να καταστρέψουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το είπε. Ναι. Δηλαδή τότε μας έλεγε ψέματα. Ναι. Γιατί τώρα μας λέει ότι θέλει να απαλλαγούμε από αυτό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Άρα τότε μας είπε ψέματα.
0: Ε, βέβαια μας είπε.
1: Και αν τότε μας είπε ψέματα, τι τον επαδίνει να μας λέει και τώρα.
0: Τίποτα, απολύτως.
1: Μια φορά ψεύτης για πάντα ψεύτη.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι. Καταλάβατε.
0: Απολύτως.
1: Αφού είπε πέρσι τον Ιούνιο ότι τους βομβαρδίσαμε και απαλλαγήκαμε από το πρόγραμμά τους. Και αν είναι αυτός ο λόγος, γιατί δεν βομβαρδίζει για την Κορέα και αυτή είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί δεν βομβαρδίζει το Πακιστάν, γιατί δεν βομβαρδίζει και το Ισραήλ που έχει ατομικά όπλα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί θα πρέπει να έχει το Ισραήλ ατομικά όπλα και να μην έχουν οι άλλοι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι το Ισραήλ θέλει να είναι σίγουρο ότι δεν έχει ο άλλος ατομικά όπλα και να του ρίξει ατομικά όπλα και να μην του επιστραφούνε. Να μην υπάρχει αντίδραση.
0: Mm.
1: Σαν να θέλουμε να κάνουμε εύκολο το έργο. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα έντιμο. Και δεν υπάρχει ποτέ τίποτα καλό που να προέρχεται από ανέντιμες πρακτικές.
0: Σωστό.
1: Ο ίδιος ο Warren Buffett έχει πει «You can never have a good deal by a bad person». Δεν μπορεί να έχει ποτέ
0: καλό deal, ναι.
1: Ναι. Με... από έναν ανέντιμο άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Δεν πιστεύω που είναι. Το θεωρώ και εγώ σωστό. Αυτό. Και δεν πιστεύω. Εγώ, ας πούμε, έχω στη ζωή μου. Επέλεξα έναν δρόμο και είπα. Δεν ανήκω στους απατεώνες. Δεν ανήκω στους κλέφτες. Δεν ανήκω σε αυτού. Δεν μπορώ να πάω στην ίδια παράταξη που είναι άνθρωποι ανέτοιμοι. Δεν πιστεύω στην ανετοιμότητα. Δεν πιστεύω ότι κάτι καλό μπορεί να. Άλλοι άνθρωποι τι παραβλέπουν. Γιατί τι παραβλέπουν, γιατί μέσα τους υποβόσκει αυτό το πράγμα. Mm. Τους αρέσει αυτός ο τσαμπουκάς. Αλλά απλώς δεν μπορούν να το δείξουν γιατί είναι δειλοί.
0: Κότες.
1: Και φοράνε τη μάσκα τους. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Mm.
1: Δεν πιστεύω, ας πούμε, δηλαδή ανάμεσα, θεωρώ τον εαυτό μου χορτάτο. Αλλά ανάμεσα στον αχόρταγο και στο πεινασμένο, θα προτιμήσω το πεινασμένο. Όχι μόνο για ηθικούς λόγους, αλλά για πρακτικούς και για οικονομικούς λόγους. Όταν δίνεις λεφτά, ας πούμε, σε έναν πεινασμένο, αυτός θα πάει, θα τα καταναλώσει, το χρήμα θα γυρίσει πίσω και θα επιστρέψει υπό μορφή διαφόρων πόρων στο κράτος. Όταν δώσεις στον αχόρταγο, τι θα τα κάνει ο αχόρταγος, θα πάει να πάρει παπούτσα. Τι θα τα κάνει, έχει τα πάντα. Θα τα απαντήσει σε κάποιο άλλο κράτος. Θα τα κάνει οτιδήποτε, αλλά δεν υπάρχει τίποτα να επιστραφεί. Αλλά και λόγοι ηθικοί επιβάλλουν να είμαστε με αυτούς που υποφέρουν, όχι με αυτούς που δεν χορταίουν. Αυτοί που ό,τι η πηγή όλων των κακών είναι
0: η φαταούλιδες.
1: Η απιστία και η ματαιοδοξία.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει κακό που να μην έχει σαν πάση του αυτά τα δύο στοιχεία.
0: Mm-hmm.
1: Και είμαι κατά της απιστίας.
0: Σωστό.
1: Δεν πιστεύω ότι είμαι κατά των αχόρταγων. Να είστε όλοι καλά.
0: Και εσύ, αγαπητέ μου.
1: Γεια και χαρά σας.
0: Στο καλό να πας, για χαρά. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σου, Άννα.
2: Καλημέρα.
1: Τι μας άκουσες που...
2: Νόμιζες ότι δεν ακούω, άμα ακούω.
1: Όχι, όχι, θέλω να μάθω αν είσαι καλά.
2: Ναι, και το ξέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί το ενδιαφέρον.
1: Θα είσαι καλά, καλή μου.
2: Και πάντα αγαπώ την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ.
2: Αγαπώ τους ανθρώπους της εκπομπής καταρχήν.
1: Ναι.
2: Γιατί οι άνθρωποι κάνουν την εκπομπή.
1: Σωστό.
2: Και από εκεί και πέρα υπάρχουν τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά προβλήματα.
1: Και στη ζωή σου.
2: Σε μένα και στους διπλανούς μου και απαντού και γίνεται ένα κακό συνοθήλευμα. Ναι. Και είμαστε επίποδο στην ώρα που έλεγες 3 και 2, εκείνη την ώρα έμπαινα στο δωμάτιό μου για να ξαπλώσω, όχι για να κοιμηθώ, για να ριλαξάρω και να παρακολουθήσω την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή φαντάζεσαι όλη την άλλη ώρα να είσαι επιποδός και να μην ξέρεις που κρατάει σκούφια σου που λένε.
1: Μα είναι όλοι καλά στην υγεία τους.
2: Σχετικό.
1: Η δική
2: είναι.
1: Σου.
2: Σχετικό είναι αυτό. Εγώ έχω 100.000 προβλήματα μαζεμένα. Αλλά
1: ναι.
2: Καταλεύω και τα έχω συνηθίσει. Δεν με βάζουν κάτω εμένα. Σήμερα μπορεί να πονάω εκεί, αύριο μπορεί να πονάω κάπου αλλού. Τέλος πάντων,
1: ναι.
2: Είναι διάφορα τα οποία τα ελέγχω κατά κάποιο.
1: Και αυτά τα παυσίπονα που είναι ισχυρά, ας πούμε, σαν τον τεπών το αναβράζουν. Και
2: όχι.
1: Τέτοια κάνουν τίποτα.
2: Όχι, γιατί καταρχήν μου το έχει πει και ο αλλεργιολόγος. Επειδή εγώ έχω αλλεργία στα φάρμακα.
1: Ναι.
2: Γενικώς. Και μου λέει, μην τολμήσετε να νομίζετε ότι είναι το αθώο. Το ντεπών είναι τόσο αθώο. Και παίρνει ράδα ο κόσμος ντεπών.
1: Ναι.
2: Δεν είναι καθόλου αθώο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μου έχει εφιστεί στην προσοχή. Γενικώς δεν μπορούμε να κάνουμε πειράματα. Εγώ τελικά δεν μπορώ να κάνω πειράματα και έχω καταλήξει σε ορισμένα συγκεκριμένα. Πέραν αυτών δεν μπορώ να πάρω τίποτε άλλο.
1: Κατάλαβα.
2: Γιατί έχω και μια τρομερή αλλεργία τον τελευταίο καιρό. Φοβερή, δεν μπορώ να αναπνεύσω.
1: Ναι, ρε,
2: είναι με τη σκόνη, η σκόνη με έχει τρελάνει. Λοιπόν,
1: αυτή η αηδία από την Αφρική.
2: Αυτή η αφρικανική σκόνη είναι κάτι φοβερό. Αφού βλέπω τα πατζούρια, βλέπω τη βράτα και λέω, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Γίνεται,
2: κοκκινόχωμα.
1: Κοκκινόχωμα, ναι.
2: Είναι τραγικό δηλαδή αυτό.

0: Προχθές έφερε έναν άνθρωπο με το λάστιχο να κάνει γύρω-γύρω. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά κάθε μέρα. Δεν μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι γενικώς έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς, δεν γυαλίζει το μάτι των όλων. Δηλαδή, δεν τολμάς να κοιτάξεις παραπέρα και ακούς φασαρίες από εδώ, φασαρίες από εκεί. Τι να πω.
1: Πού οφείλονται?
0: Δεν ξέρω, πολύ, πολύ εκνευρισμός. Πάρα πολλά νεύρα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ήταν έτσι πρώτα ο κόσμος. Δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν αυτό το πράγμα. Τώρα όλοι πιάνονται με το παραμικρό. Και λέω, τι έχουν πάθει, μωρέ. Η ζωή είναι τόσο μικρή.
1: Ναι.
0: Μα τόσο μικρή. Αντί να διασκεδάσουν όσο μπορούν την κατάσταση, να προσφέρουν κάτι στον άλλον όταν έχει ανάγκη, να δώσουν κάτι, να δώσουν λίγη αγάπη, λίγη κατανόηση, λίγο τίποτα. Το χαβά τους αυτοί. Ναι. Σακωμός. Για τα λεφτά. Μόνο για τα λεφτά γίνονται. Πιστεύω εγώ.
1: Πώς λέει και εκείνο το σκυλάτικο, για τα λεφτά τα κάνεις όλα.
0: Τα κάνεις όλα, βέβαια. Έχουν και κάποια δόση αλήθεια σε όλα αυτά. Τέλος πάντων, άκουσα εχθές ότι ετοιμάζεις κάτι πολύ ωραίο.
1: Ναι, που το αποκάλυψε ο Γιάννης. Ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω και κάνει κάτι καινούργια τραγούδια.
0: Και αυτό
1: και τραγούδια.
0: Βέβαια. Ναι. Πώς να τα περιμένουμε τώρα, πότε θα τα περιμένουμε.
1: Τώρα όπου να είναι θα μπουν στα στούντιο και θα τα φτιάξουν.
0: Κατάλαβα.
1: Τα έχω εγώ, αλλά είναι σε demo ακόμα.
0: Demo, μάλιστα, ναι. Κατάλαβα. Οπότε δεν μπορούν να βγουν.
1: Δεν έχει νόημα, ναι.
0: Όχι, καλύτερα να είναι τελειοποιημένα.
1: Βέβαια.
0: Εκπλήξεις. Ωραίο πράγμα. Τουλάχιστον έχουμε και κάτι ευχάριστο να ακούμε.
1: Και έλεγα εχθές σε ένα φίλο, τον κύριο Σπύρο, που με ρώτησε τι πρέπει να κάνει κανείς με βάση τη δική μου την εμπειρία, δηλαδή, για να ολοκληρώσει ένα βιβλίο που έχει ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια αλλά δεν καταφέρει να το... Και του είπα ότι μόνο εάν σε κυριεύσει το πράγμα μπορεί να γίνει η πραγματικότητα. Κατάλαβες τι λέω? Εγώ ας πούμε φτιάνω ένα τραγούδι κάθε δύο μέρες. Αλήθεια. Και λέω τι γίνεται, δηλαδή το πρώτο τραγούδι το έγραψα το 81. Έχουμε 2026, είναι πολλά χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, και οι συνθέτες με τους οποίους επικοινωνώ είναι ένας και ένας, δεν είναι...
0: Το ξέρω.
1: Κατάλαβες?
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό και... είναι προσεγμένο, τα τραγούδια τα δικά σου δεν είναι...
1: Ναι, όχι, ποιος... πέρα από αυτό, λέω ότι αισθάνομαι ενοχή εάν περάσει ένα διήμερο και δεν έχω γράψει ένα τραγούδι.
0: Ένας συγγραφέας αστυνομικών θρίλερ.
1: Τρελαίνομαι, μ' αρέσουν.
0: Εγώ να δεις, έχω τρία τώρα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το σύλλημα το βιβλίο το οποίο ακόμα δεν το έχω ανοίξει. Γιατί δεν έχει πάρει σειρά.
1: Να διαβάσεις του Μάρκαρη η εξέγερση των Καριάτιδων.
0: Α, δεν το έχω.
1: Ναι, να το πάρεις.
0: Είναι τρία στη σειρά τώρα.
1: Ποια είναι αυτά?
0: Είναι ένα του... Φίτζεκ.
1: Ναι, α, ναι.
0: Ναι, είναι ένα του Φίτζεκ. Ένα άλλο είναι δύο Αμερικανών.
1: Καλά, εντάξει, αν δεν θυμάσαι τα ονόματα, μην το ψάχνεις έτσι. Ναι, okay.
0: Το οποίο αυτό που διαβάζω τώρα καταγίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί έχει κάτι να κάνει. Και έχει κάποιο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλεια.
0: Και το άλλο, το μυστικό των μυστικών που ήταν το. Αυτό είδα και έπαθα να το τελειώσω. Που του Dan Brown.
1: Ναι.
0: Που είναι το τελευταίο του.
1: Δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσιάζει.
0: Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε το τελευταίο.
1: Ναι, δεν το διάβασα το τελευταίο, αλλά.
0: Δεν.
1: Είχα διαβάσει ένα προηγούμενο και άλλο ένα τον καιρό που έγινε και ταινία. Αλλά δεν μπορώ να πω. Ο τρόπος με τον οποίο ανακατεύει την τεχνολογία με την λογοτεχνία μου σπάει τα νεύρα.
0: Έχει ορισμένα ένα-δύο βιβλία τα οποία είναι πάρα πολύ καλά.
1: Όπως πες μου ένα να πας πάρα.
0: Τα έχω όλα. Αλλά να θυμηθώ να τα
1: καλά, άστο,
0: γιατί
1: άστο,
0: δεν
1: άστο.
0: Είναι και εύκολο να εντάξει, τα θυμάσαι όλα εντάξει. Απ' έξω. Είναι τόσα πολλά που έχω...
1: Πόσο καιρό σου παίρνει να διαβάσεις ένα βιβλίο?
0: Α, του Dan Brown.
1: Όχι του Dan Brown, ένα βιβλίο.
0: Πρώτα που δεν είχα τόσο πολύ ασχολία. Τώρα τελευταία χρόνια που ασχολούμαι πολύ με τα ζώα. Θέλω με το ζόρι, άμα δεν μου αρέσει πολύ, το τραβολογάω εκεί 4-4
1: μέρες. Εγώ το
0: μέρες.
1: Κλείνω και το πετάω στην ανακύκλωση.
0: Εγώ το κλείνω τη μια μέρα, το ανοίγω την επόμενη, διαβάζω καμιά 50 σελίδες, προχωράω παρακάτω και τελικά κάποια στιγμή και αυτό του Dan Brown το τελευταίο που δεν μου άρεσε πολύ, είδα και έπαθα να το τελειώσω. Αλλά το τελείωσα ευτυχώς.
1: Εάν ένα βιβλίο στις 10 πρώτες σελίδες δεν σε έχει βάλει στο κόλπο του, δεν είναι για να το διαβάσεις, είναι για να το πετάξεις.
0: Συνήθως όμως οι πρώτες σελίδες δεν δείχνουν, δεν
1: όχι,
0: λένε πολλά.
1: Κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Η πρώτη σελίδα δείχνει τι μυαλά κουβαλάει ο συγγραφέας. Ποια είναι η τεχνική του.
0: Ναι, εκείνος που σας είπα και δεν το τελείωσα. Ο Νορβηγός ο
1: Φίτζεκ.
0: Όχι, ο Φίτζεκ, ένας άλλος που θα τον θυμηθώ τώρα, που έχει βγάλει που έχει γράψει το στον άνθρωπο, έχει γίνει και ταινία.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, έχει πάρα πολλά. Γράφει, λέει, το λέει μόνος του, ένα βιβλίο κάθε μήνα.
1: Ναι, μα και ο Αύγουστος. Όχι, μην το λες αυτό κακά. Ο Αύγουστος Κορτό, που θεωρώ ότι είναι ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γράφει 4-5 βιβλία το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Ναι, αλλά κάνει μόνο αυτό.
0: Κάνει μόνο αυτό.
1: Έτσι, δηλαδή ζει από τα δικαιώματα των βιβλίων του.
0: Βέβαια.
1: Εγώ διάβασα τώρα ένα που λέγεται Σταυραετός και Κούκος. Είναι υποδειγματικό ανάγνωσμα, δηλαδή τελειώνει δε με ένα πολύ λαμπρό τρόπο. Γιατί οι περισσότεροι Έλληνες συγγραφείς φτάνουν μέχρι τη μέση και από εκεί και πέρα δεν ξέρουν τι να κάνουν, να ξεμπλέξουν το μπλέξιμο
0: ναι,
1: που...
0: Ναι, σταματάνε.
1: Και εκεί σταματάω και εγώ την ανάγνωση.
0: Βραχυκύκλωμα.
1: Ναι, μα εγώ δεν φταίω.
0: Ναι, σωστά.
1: Ας πάνε στον ηλεκτρολόγο να του αλλάξει τα φώτα.
0: Σωστά. Είναι ορισμένοι από την Σκανδιναβία οι οποίοι έχουν γράψει εξαιρετικά αστυνομικά θρύλερ.
1: Ναι, μα είναι η δουλειά τους αυτή.
0: Ναι, ένα φεγγάρι.
1: Και έχουν και πάρα πολύ ωραία σύριαλ.
0: Ξημερωνόμουν μέχρι να τελειώσω 500 σελίδες.
1: Ναι.
0: Αλλά μιλάμε, κάθε μέρα ήθελα, πήγαινα στον Ευρυπίδη και μάζευα με τις σακούλες τα βιβλία. Αλλά τα έλεγχα. Έβλεπα, ήξερα.
1: Διαβάζει καμιά κριτική, ξέρεις.
0: Βέβαια θα διαβάζω όλα αυτά. Μου στέλνουν και από το ψυχογείο, από εδώ, από εκεί, τα εκδοτική εκεί. Τα είχα να κατέψει. Έκανα όμως καλή δουλειά. Δηλαδή ήμουνα μόνη μου τότε. Δεν ήταν η κόρη μου εδώ πέρα. Από τον καιρό που ήρθε και εκείνη εδώ. Έχουν αλλάξει μερικά πράγματα. Δεν έχω την ευχέρεια του χρόνου. Την ευχέρεια του χρόνου. Διότι τώρα, αυτή την ώρα που ήρθα εγώ για να ξαπλώσω, να ρελαξάρω, θέλω να ακούσω την εκπομπή. Δεν θα κάτσω να διαβάσω.
1: Η κόρη γιατί ήρθε κοντά?
0: Η κόρη μου ήρθε τότε με τον κορονοϊό.
1: Ναι.
0: Διότι γινόταν της τρελής στην Αγγλία.
1: Τζον Έσμπο λέγεται ο γιον άνθρωπος.
0: Ορίστε.
1: Τζον Έσμπο.
0: Α, ναι, ο Τζον Έσμπο. Μπράβο. Ο Τζον Έσμπο.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ναι, αυτός λοιπόν είναι τρομερός. Τρομερός. Έχει ένα μόνιμο πρωταγωνιστή.
1: Ναι, και ο
0: Χάρι Χόλε.
1: Και ο Μάρκαρης, τον Κώστα Χαρίτο.
0: Ναι, το Χάρι Χόλε. Ο οποίος έχει γυρίσει όλη τη πηγή. Έχει τρομερό. Είναι καλός, πολύ καλός.
1: Ναι, είναι.
0: Και ένας άλλος ο οποίος είναι μακαρίτης τώρα και προσπαθώ να θυμηθώ το όνομά του, που είχε γράψει 4-5 εξαιρετικά βιβλία, αλλά δυστυχώς πέθανε πολύ νέος. Πρόσφατα, αλλά πολύ νέος. Και αξίζει τον κόπο κανείς να τα διαβάσει. Νομίζω ότι ήταν αυτός που έλεγε, που είχε γράψει το...
1: Κοίτα, δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό.
0: Τέλος πάντων, πιέζω τώρα, γιατί είναι πολλά τα... Ναι. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά, τέλος πάντων.
1: Επίσης πάρα πολύ ωραίος είναι ο Ιταλός Ανδρέα Καμιλιέρη. Καμιλιέρη.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ γνωστό, πολύ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα με τον Καμιλιέρη. Ο ήρωάς του αστυνομικός, ας πούμε, τρώει πάντοτε γόνο καλαμαριού. Και η Δαμανάκη του έστειλε ένα σημείωμα και του είπε: σας εκτιμώ πάρα πολύ, αλλά ο γόνος καλαμαριού δεν πρέπει να τρώγεται, γιατί πρέπει να μεγαλώσουν. Λοιπόν, και άλλαξε το μενού. Και τώρα δεν τρώει πλέον γόνο καλαμαριού.
0: Τρώει
1: κάτι άλλο, ναι.
0: Το έχω ακούσει αυτό.
1: Σάλβο Μονταλμπάνο λέγεται ο επιθεωρητής.
0: Καμιά φορά προσπαθώ να θυμηθώ, αλλά είναι τόσα πολλά που έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για άπειρα βιβλία. Αλλά τώρα του Ηλία το βιβλίο, οπότε θα πάρει σειρά, δεν ξέρω.
1: Θα
0: πάρει τη σειρά του.
1: Έτσι.
0: Ο σκοπός είναι το έχω στα χέρια μου.
1: Σωστά.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να αναφέρεται σε μουσική και να μην το πάρω.
1: Μάλιστα.
0: Θα το έπαιρνα ούτως ή αλλιώς.
1: Σου είπε ποτέ καμιά από την οικογένεια που είχε καταγωγή από τον Πόντο καμιά ιστορία που της είπανε οι δικοί της?
0: Όχι. Από τον Πόντο δεν έχω τίποτα. Απλώς αυτά που έχω διαβάσει, τα φοβερά πράγματα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Αλλά εν πάση περιπτώσει τα λένε οι άλλοι που έχουν ιστορίες πραγματικές. Και αυτά που έχω διαβάσει οχριούν μπροστά στην πραγματικότητα, βέβαια. Αυτά που έχουν ζήσει οι άνθρωποι, τις φοβερές μέρες που έχουν ζήσει και τη γενοκτονία αυτή που έχει γίνει.
1: Τώρα που το θυμήθηκα, σημείωσα και το όνομα ενός άλλου Ιταλού.
0: Ναι.
1: Που γράφει αστυνομικά, λέγεται Κάρλο Λουκαρέλι.
0: Λουκαρέλι.
1: Ναι.
0: Λουκαρέλι. Εγώ όταν πήγα.
1: Και
0: στο...
1: Αουγκούστο Ντε Άντζελις.
0: Α, εντάξει, θα πάρω.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μιλάμε γοητευτική, όπως είναι και ο Μάρκαρης, ο Πέτρος.
0: Ναι.
1: Γράφει
0: ναι,
1: καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Ο Κώστας Χαρίτος είναι εξαιρετικός
0: μπάτσος. Τα ψάχνω πάντως. Τα ψάχνω πολύ και βλέπω και τον όγκο των σελίδων. Κοιτάω και τον όγκο των σελίδων.
1: Και τι σε πειράζει άμα είναι μεγάλο?
0: Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει να είναι μια σταλίτσα.
1: Μια σταλίτσα ούτε εμένα μ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ, δεν θέλω να το διαβάσω.
1: Μα έτσι για αλλιώς οι εκδότες, δηλαδή ο Καστανιώτης έχει έναν, δεν θυμάμαι από ποια χώρα είναι, του οποίου κάθε ένα βιβλίο είναι 850 σελίδες.
0: Αυτό είναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή.
0: 1000 σελίδες,
1: ναι.
0: Μάλλον 950.
1: Ναι,
0: αυτά
1: ναι.
0: Κυνηγάω κι εγώ πάρα πολύ. Αλλά.
1: Άμα είναι βαρετό, βέβαια.
0: Όχι,
1: 800 σελίδες έχει τη λίγη ψάρια.
0: Όχι, να έχουν και περιεχόμενα. Μα δεν έχουν περιεχόμενα, δεν έχει νόημα εδώ που τα λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ το μόνο που μπορώ να πω, γιατί νομίζω ότι έχει κάποιο άλλο θέμα απόψε.
1: Ναι, μια απόφαση που πήρες και άλλαξε τη ζωή σου.
0: Αν την άλλαξε.
1: Ναι.
0: Βέβαια την άλλαξε. Βέβαια. Την απόφαση που πήρα, την ολέθρια απόφαση. Μία απόφαση η οποία απεδείχθη ολέθρια. Και
1: ποια ήταν αυτή?
0: Η απόφαση που πήρα
1: ήτανε
0: για το γάμο μου.
1: Δηλαδή?
0: Η συγκατάθεση που έδωσα για ένα γάμο ο οποίος δεν μου άξιζε. Και για να μην αφαιτήσω το λόγο μου, χάλασα τη ζωή μου.
1: Μα γιατί, άμα διαπίστωσες... Τι πάνε να πει αθετήσω το λόγο μου?
0: Δηλαδή,
1: 100 φορές θα τον αθετήσω.
0: Έλατε.
1: Προκειμένου να διαθετήσω, θα αθετήσω.
0: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
1: Ναι, μα εκείνη την ώρα, αφού ήξερες ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο για σένα.
0: Δεν ήξερα. Μετά το
1: μα είπες, έδωσα τη συγκατάθεσή μου.
0: Ναι, αλλά μετά, πριν βέβαια γίνει η τελετή,
1: το μυστήριο.
0: Είδα πράγματα. Ποια είχα εκτεθεί, δηλαδή είχα εκτεθεί στο περιβάλλον.
1: Να σου πω κάτι.
0: Και αυτό με φάγε.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που λες έκθεση στο περιβάλλον. Έχω μια συγγένισσα, η οποία είναι 42 χρονών, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την έχω ακούσει με τα αυτιά μου σε συνάντηση όπου ήταν όλες οι κουτσομπόλες γραίες της οικογένειας γύρω-γύρω και τις λένε κάποια στιγμή, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη κουβέντα προς μια γυναίκα, τις λένε εσύ, ξέρω εγώ, τάδε, πότε σκοπεύεις να παντρευτείς? Και ξέρεις τι απάντησε? Λέει, ακούστε, επειδή σας αγαπάω πολύ και επειδή είμαι ερωτευμένη με έναν Νιγηριανό φύλαρχο που είναι κατάμαυρος, κατράμι, και επειδή θα στενοχωρηθείτε που θα τον παντρευτώ, περιμένω να πεθάνετε όλες και θα τον παντρευτώ ύστερα.
0: Απίστευτη.
1: Και δεν την ξαναρώτησε καμία.
0: Ναι, απίστευτη. Ναι. Είχε την ετοιμότητα εκείνη τη στιγμή.
1: Το είχε σκεφτεί, παιδί μου. Εγώ σηκώθηκα όρθιος. Δηλαδή, παραλίγο να τη χειροκροτήσω κιόλας. Ανέβηκε στην εκτίμησή μου. Μα, σκέψου τι είπε, Νιγηριανό φύλαρχο.
0: Αν είναι δυνατόν. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ήταν και ετοιμόλογη.
1: Είναι, δεν ήταν.
0: Είναι, βέβαια, θα είναι ζωή η γυναίκα. Ναι. Είναι ετοιμόλογη. Για να απαντήσει κατά αυτόν τον τρόπο, αυτό σημαίνει εξυπνάδα πάνω απ' όλα.
1: Η γάτα θύμωσε που μιλάς, ε.
0: Είναι ένας γάτος ο οποίος είναι ο ωραίος της γειτονιάς και κυνηγάει τους πάντες και τα πάντα.
1: Κατάλαβα.
0: Βέβαια, κάνει τον ωραίο και δεν ανέχεται κανένα.
1: Έτσι είναι ωραίοι. Οι ωραίοι έχουν
0: οι
1: χρέη.
0: Οι ωραίοι έχουν χρέη, ακριβώς. Και είναι όντως ωραίος. Αν δεις με τι τρόπο κάθεται στο και βάζει τα πόδια του πάνω στα... στο κάγκελο και κοιτάει αφιψηλού.
1: Είναι και κουτσομπόλης δηλαδή.
0: Α, βέβαια. Το έχουμε αυτό. Γιατί δεν αφήνει μίγα να περάσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τρομερός. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα δυσάρεστα όταν κανείς δεν κοιτάει τον διπλανό του, το περιβάλλον του και δεν κοιτάει τον εαυτό του. Να που κάτι που πρέπει, να κάποια φορά που πρέπει να θέτεις το λόγο σου.
1: Μάλιστα.
0: Η μόνη φορά για να σώσεις το μέλλον και τη ζωή σου.
1: Εδώ βάζουμε μία τελεία, σε αποχαιρετώ και σε περιμένω πάλι.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία στις...
1: Να είσαι καλά. Θα τα μάθεις όταν έρθει η ώρα.
0: Και ελπίζω να σύντομα να τα μάθουμε.
1: Άντε, γεια.
0: Χαιρετίσματα σε όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά

0: 2-11-10-80-8-8-0 είναι παρά 6 λεπτά. Κύριε Χρήστο, καλώς τον.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάνο της καρδιάς μας.
0: Γεια σου φίλε Χρήστο.
1: Ζητώ συγγνώμη από την κυρία Σταυρούλα που δεν την καλημέρισα. Ξεχάστηκα, είμαι αμαία.
0: Δεν πειράζει αγόρι μου. Τι είπες, είμαι?
1: Είμαι αμαία. Άτομο με αναπηρία.
0: Κατάλαβα. Να είσαι καλά, θέλω.
1: Είχαμε συζητήσει και τότε με την ημέρα της μάνας.
0: Το θυμάμαι πολύ καλά και τη φωνή σου και όλα.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντως μια χαρά σε ακούω.
1: Καλά, η μάνα ξεχάστηκα και επειδή έχω πάρει τα φαρμακά μου, γι' αυτό ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει, αγόρι μου. Δεν σε παρεξηγεί η Σταυρούλα.
1: Το ξέρω, είναι πολύ καλή.
0: Είναι αρχόντισσα η Σταυρούλα.
1: Το ξέρω, κύριε Μάνα.
0: Λέγε, ακούω.
1: Καταρχήν και εγώ έπαιζα μπουζουκάκι 4-5 χρόνια. Με τη βία με προσέβαλα, με μπούλινγκ. Και το σταμάτησα.
0: Δεν κατάλαβα, με.
1: Με μπούλινγκ.
0: Τι θα πει μπούλινγκ στο μπουζούκι?
1: Με κορόιδεψαν. Ότι είναι πεσημιστικό.
0: Βρε αγόρι μου, άκουσε. Άμα θέλει κανείς πάρα πολύ κάτι, δεν πάει να του λένε ό,τι βλακεία θέλουν οι άλλοι. Αυτό στο βιολί του, το μπουζούκι του στην προκειμένη περίπτωση.
1: Και ο γεννήτης άρεσε το δει αυτό. Οι συγγενείς μου με έδωσε για αυτό το παλιό μπουζούκο που το έχω.
0: Συντροφιά μου.
1: Συντροφιά μου.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Κάποιοι με παίρνουν από την ταβέρνα κάθε Τετάρτη και αφήνουν ανοιχτό το μικρόφωνο και ακόμα ρεμπέτικα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλα πράγματα.
0: Ναι, για πες να το ακούσω.
1: Για το θέμα των ποντίων.
0: Ότι?
1: Κάποτε θα αποδίδουμε η δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή ένα γεσεμί, σαν ένα τραγούδι που όταν νυχτώνει παίρνει το μέρος του φτωχών, τάσο στην κλειβαδί της.
0: Ναι, να σου πω, θα τα λες λίγο πιο αργά ό,τι έχεις να πει.
1: Μπορώ να τα ξαναπώ.
0: Μπορείς, αλλά πιο αργά.
1: Ναι, για το θέμα των ποντίων.
0: Ναι.
1: Κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άσπρο ή ένα γεσεμί, σαν ένα τραγούδι που όταν νυχτώνει παίρνει το μέρος των φτωχών, τάσος στην κλειβαδί της.
0: Πολύ ωραίο το.
1: Και
0: πολύ.
1: Εγώ ποτέ με τα όπλα.
0: Ποτέ. Δίκιο έχεις.
1: Ως προς το θέμα της βίας που λέγατε για τις παπάδες.
0: Ναι.
1: Εγώ η γνώμη μου είναι η πρώτη μας επαφή με το bullying, βία, τη δεχόμαστε στο βάφτισμα. Δεν είναι λίγο αντιπαιδαγωγικό?
0: Όχι, μια χαρά το βρίσκω. Εγώ έχω δει παιδάκια να βαφτίζονται και να γελάνε. Δεν τα βλέπω μόνο να κλαίνε.
1: Η ανεψιά μου, η ανεψιά μου γελούσε.
0: Λοιπόν, όλα χρειάζονται τον τρόπο τους. Και εντάξει, τώρα δεν είναι το θέμα μας αυτό, αγαπητέ μου Χρήστο. Όποιος θέλει να βαφτίσει το παιδί, το βαφτίζει. Εγώ θα το βάφτιζα. Έτσι όπως...
1: Έχετε δει όμως συνήθως σε σφαχτάρια κλαίνε.
0: Πώς?
1: Σε σφαχτάρια, αυτά που σφάζουν. Κλαίνε όταν...
0: Λοιπόν, αγαπητέ μου Χρήστο, έχεις κάτι άλλο να μου πεις?
1: Όχι,
0: δεν θα κάνω τέτοια κουβέντα. Άντε, γεια.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Πέμπτη ώρα της εκπομπής, 4:02. Και επιστρέφουμε για λίγο ακόμα στην κουβέντα μας με τον Βλάση Αχτζίδη, με αφορμή τη χθεσινή επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Νομίζω είναι χαοτική κατάσταση. Εμπλέκονται μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχει η Τουρκία, η οποία για ένα διάστημα έπαιξε πολύ με το Ισλαμιστικό, με το ακραίο Ισλαμιστικό κίνημα. Το ακραίο Ισλαμιστικό κίνημα ενισχύθηκε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ισραήλ, όπως φαίνεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό αρχικά. Και εδώ έτσι ας θυμηθούμε πώς το Ισλάμ, ξαφνικά μέσα στο Ισλάμ ξεπηδάει ο τζιχαντισμός. Ξεπηδάει γιατί ακριβώς πολύ συνειδητά το αξιοποίησαν οι Αμερικανοί στην περίοδο της Σοβιετοαμερικανικής σύγκρουσης στο Αφγανιστάν. Δηλαδή για να αποτρέψουν την Σοβιετική κυριαρχία στο Αφγανιστάν, ουσιαστικά τι έκαναν, έπαιξαν με τον Ισλαμοφασισμό. Δηλαδή ανέδειξαν τον τζιχαντισμό ως το αντίπαλο δέος προς τους Σοβιετικούς. Αυτό όμως ήταν ένα τέρας το οποίο, όπως φαίνεται, ανδρώθηκε. Φαίνεται επίσης ότι και το ISIS, αυτό ο Αλ-Μπαγδάτη και όλοι αυτοί που φτιάξαν αυτό το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και στη Συρία, καταρχάς πρέπει να ήταν ένα γέννημα ενός σχεδίου ευρύτερου, πρώτον διάλυσης της Συρίας και δεύτερον διαμόρφωση συνθήκων τέτοιων που θα επέτρεπε την αμερικανική κυριαρχία στους δρόμους του πετρελαίου, του αερίου κλπ. Δεν ξέρω αν τους βγήκε ή δεν τους βγήκε. Μετά από πολλά χρόνια θα μπορέσουμε να έχουμε την πλήρη εικόνα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι σε όλο αυτό το σχέδιο έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο οι Τούρκοι και οι Σαουδάραβες. Οι Σαουδάραβες είναι ό,τι πιο αντιδραστικό και μεσαιωνικό υπάρχει. Είναι οι Ουαχαμπίτες. Τους βλέπουμε. Είναι ένα κράτος το οποίο λες και έχει προέλθει από το βαθύ μεσαίωνα. Και απ' την άλλη στην Τουρκία αυτή τη στιγμή η Ισλαμιστική τάση έχει πάρει, το πολιτικό Ισλάμ έχει πάρει την εξουσία και το όνειρο, το όραμα, το νεοοθωμανικό του Ερντογάν και του Νταβούτογλου ήταν να μπορέσουν στην πραγματικότητα να επανασυστήσουν το παλιό χαλιφάτο που κατήργησε ο Μουσταφά Κεμάλ Πασά το 1925. Και μέσα από αυτό, δηλαδή από την ξανά εκ νέου κυριαρχία των Τούρκων μέσω του χαλιφάτου στο σουνιτικό κόσμο, που ο σουνιτισμός είναι η πλειοψηφία στον Ισλαμικό κόσμο, να μπει η νέα Τουρκία στο διεθνή καταμερισμό εξουσίας με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ως η χώρα η οποία κυριαρχεί επί ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Αυτό ήταν το όνειρό τους και μάλλον παίξαν έτσι με όλα αυτά στη Μέση Ανατολή και βεβαίως το θύμα ήταν ο λαός κυρίως της Συρίας, ο οποίος είδαμε τι έγινε, δηλαδή αποφάσισαν ακριβώς για τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, οι δυτικές δυνάμεις μαζί με Τουρκία και Σαουδική Αραβία να διαλύσουν ένα κράτος που έως τότε εφημερούσε. Υπό απολυταρχική κυριαρχία του Άσαντ σαφέστατα, αλλά η κυριαρχία του Άσαντ ήταν μια κυριαρχία κοσμική. Δεν είχε καμιά σχέση με ό,τι θα έβγαινε την επόμενη μέρα, που είναι αδύνατο να μην το κατανοούσαν και μην το ήξεραν όλα αυτά τα πολύ προχωρημένα think tank, τα εβραϊκά είτε των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι δεδομένο ότι έγινε αυτό και ότι όλο αυτό μεθοδεύτηκε πολύ πολύ συνειδητά. Με αποτέλεσμα να διαλύσουν τη Συρία, κάποιοι θα είναι πολύ κερδισμένοι, κάποιοι θα είναι χαμένοι και ο μεγάλος χαμένος βεβαίως είναι ο Συριακός λαός, ότι αυτή η τελευταία, μια από τις τελευταίες περιοχές του παλιού κόσμου που παρέμενε αλόβητη, όπου συγκατοικούσαν ειρηνικά εθνότητες, θρησκευτικές ομάδες, φυλές, διαλύεται σήμερα με ένα τέτοιο βάρβαρο και βίαιο τρόπο.

0: Να σας πω έτσι, μελετώντας αυτά τα μικρασιατικά, έπεσα σε ένα φυλάδιο του 1923. Στην Ελλάδα έχουν έρθει πρόσφυγες, όπου είναι ένα εκπληκτικό. Μόλις το είδα, δεν πίστευα στα μάτια μου και θα δείτε γιατί. Ήταν μια ολοσέλιδη ζωγραφιά σκίτσο, όπου είχε δύο φιγούρες γυναικείες. Είχε την Ιωνία, έτσι γραμμένη Ιωνία, να κάθεται σε ένα σπασμένο και ονόκρανο, περίλυπη, καταξεσκισμένα τα φορέματα, και όρθια, με καλοντημένη και με ένα υπεροπτικό ύφος, η Συρία. Και συνομιλεί τώρα η Ιωνία με τη Συρία. Το 1923, προσέξτε να δείτε πόσο αυτά τα πράγματα ήταν τότε κοινή γνώση. Σήμερα προσπαθούμε να την ανακαλύψουμε. Και λέει η Ιωνία, λέει μάλλον η Συρία, έτσι περήφανα και υπεροπτικά, και αυτό αποτυπώνεται και στις εκφράσεις αυτής της φιγούρας. Εγώ, λέει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν θα πάθω ποτέ αυτό που έπαθες εσύ. Εγώ έχω πολύ ισχυρούς φίλους οι οποίοι με προστατεύουν. Και λέει η λυπημένη Ιωνία, μην το πιστεύεις, και εγώ κάποτε είχα πολύ ισχυρούς φίλους, αλλά με εγκατέλειψαν. Είναι ένα τρομερό σκίτσο, το οποίο σημαίνει από μόνο του, δείχνει τη συνάφεια αυτών των δύο ιστορικών διαδικασιών, της δικιάς μας μικρασιατικής καταστροφής και της καταστροφής της Συρίας σήμερα, μέσα από την επέμβαση σχετικά των ίδιων δυνάμεων.
1: Όπως λέει και ο Ελίτης στο Άξιον Εστί, ήρθαν ντυμένοι φίλοι χιλιάδες φορές οι εχθροί μου.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς αυτό, και αυτό το υπέστη και ο μικρασιατικός ελληνισμός και ποντιακός φυσικά, και σήμερα ο Συριακός λαός. Είτε είναι Σουνίτες, είτε Σιίτες, είτε Χριστιανοί, είτε Καθολικοί, είτε Ορθόδοξοι.

0: Η κυρία Ασπασία λέει ότι έχει καιρό να μας ακούσει, μας βρήκε τυχαία ακούγοντας τον Status FM 107,7 στη Θεσσαλονίκη και ότι χάρηκε που μας άκουσε και ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Δεν το έχω το τραγούδι αυτό μαζί μου, καλή μου, και δεν μπορώ να βάλω από το YouTube γιατί πετάγονται διαφημίσεις και αυτό το απαγορεύει ο σταθμός. Οπότε θα κάνεις υπομονή, ένα άλλο βράδυ, ίσως αύριο, ελπίζω να το θυμηθώ, θα το σημειώσω τώρα. Έτσι κι αλλιώς πάντοτε αυτή είναι η μέθοδος, δηλαδή βρίσκω το τραγούδι, το επεξεργάζομαι, ώστε, γιατί καμιά φορά τα τραγούδια έχουν μεγάλο κενό στην αρχή και στο τέλος. Οπότε πρέπει να τα φέρει σε μια ισορροπία για να μην ταραχτεί ο ηχολήπτης πρώτα απ' όλα. Χώρια που μου έχουν εμπιστοσύνη και δεν ούτε καν κοιτάνε αν είναι εντάξει τα πράγματα που τους έστειλα ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρουν ότι κάνω αυτή τη δουλειά χρόνια και ότι δεν μου ξεφεύγει τίποτα. Μην περιαυτολογείς άγρυπνε, λέει, θα έλεγε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αλλά δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι της συνέντευξης με τον ιστορικό Βλάση Αχτζίδη.
1: Οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται εδώ και δεν καταφέρουν να πάνε στον τόπο που θέλουν, η μισή τους οικογένεια είναι στο Βέλγιο, είναι στην Ολλανδία, είναι σε τέτοια μέρη. Τι θα γίνει με αυτούς όλους τους ανθρώπους, δηλαδή θα επιστρέψουν στον τόπο τους, θα μείνουν στην Ελλάδα, τι θα γίνει, νομίζετε?
2: Τώρα μπορούμε να υποθέσουμε, έτσι.
3: Ασφαλώς.
2: Σαφώς, με βάση τη συμφωνία, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη αυτούς τους 50.000 να τους εγκαταστήσει στην Ελλάδα. Όπως φαίνεται, θα είναι 50, θα είναι πολύ περισσότεροι. Οι οποίοι βεβαίως δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά δεν έχουν και άλλη επιλογή. Από αυτούς τους 50.000-100.000, σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός δεν είναι πρόσφυγες πολέμου. Είναι οικονομικοί μετανάστες από το Πακιστάν, από τον Μπαγκλαντές, από το Μαρόκο. Αυτοί πιστεύω ότι, έτσι όπως έχει ακουστεί από τα χείλη της κυβερνήσεως, θα επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Και λογικό είναι αυτό, γιατί το βασικό αντικείμενο περίθαλψης και ευαισθησίας που θα πρέπει να δείξουμε είναι οι πρόσφυγες πολέμου. Αυτοί ορίζονται με μεγάλη σαφήνεια και αυτοί πρέπει να έχουν την προτεραιότητα των πάντων. Νομίζω ότι οι οικογένειες που είναι διαμοιρασμένες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, όταν λίγο ηρεμήσει αυτή η κατάσταση και σταθεροποιηθεί, εκεί θα υπάρξουν διαδικασίες επανένωσης των οικογενειών. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Δηλαδή, αυτοί που εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα, αλλά είχαν συγγενείς σε μια από τις ευρωπαϊκές χώρες, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στις χώρες αυτές. Αλλά όλα αυτά θα δείξει. Είμαστε σε μια. Αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί που διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες. Άρα είμαστε στο σημείο της μεγάλης αναταραχής.
1: Όταν αποφασίσουν, ας πούμε, να στείλουν πίσω άτομα στο Πακιστάν ή σε κάποια άλλη χώρα από όπου προέρχονται, οικονομικούς μετανάστες, οι χώρες αυτές θα τους δεχτούν?
2: Τώρα αυτό, η άρνηση ας πούμε του Πακιστάν να δεχτεί τους Πακιστανούς, οι οποίοι λαθρέως έχουν πάει σε μια άλλη χώρα, δείχνει ακριβώς και την ποιότητα του κράτους και της ευαισθησίας τους. Που σημαίνει ότι το Πακιστάν και οι πακιστανικές ελίτ, οι οποίες και αυτές νομίζω λίγο πολύ κάτι από το μαφιόζικο θα έχουν, όπως πάρα πολλές ελίτ του τρίτου κόσμου, σκέφτονται πάρα πολύ πονηρά ότι ο κάθε μετανάστης, παράνομος μετανάστης όπως θέλετε πέστε τον, που φεύγει από το Πακιστάν ή από το Μπαγκλαντές, είναι φορέας αποστολής εφασμάτων πίσω. Άρα το βλέπουν τελείως κοινικά. Και αυτοί εκμεταλλεύονται αυτούς που φεύγουν από τις πατρίδες τους. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι αδιανόητο όταν απελάβουν Πακιστανούς από πουδήποτε να μην τους αποδέχεται το Πακιστάν. Δηλαδή είναι ηθικό ζήτημα καταρχάς.
3: Μεγάλο.
2: Συνέβη όπως μάθαμε με την τελευταία αποστολή. Αρκετούς δεν τους αποδέχθηκε. Είναι ένα παράξενο γεγονός το οποίο δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν διπλωματικά οι ελληνικές ή οι ευρωπαϊκές αρχές, αλλά σαφώς είναι μεγάλο πρόβλημα.

0: Στην Τουρκία δεν θα πάτε?
1: Στην Τουρκία δεν θα πάω. Ο λόγος είναι ότι η πρόσκληση έγινε πολύ αργά, γιατί ήδη 9 Απριλίου στην Κατερίνη παρουσιάζω το τελευταίο μου βιβλίο, αυτό το «Μικρά Ασία», και είναι μια μεγάλη εκδήλωση σε συνεργασία όλων των ποντιακών συλλόγων της Κατερίνης μαζί με το Μικρασιατικό Σύλλογο Πιερίας. Και στις 10 την επόμενη μέρα, την Κυριακή, γίνεται μια πολύ συγκινητική τελετή στο χωριό Ολυμπιάδα της Ελασσόνας. Είναι ένα ποντιακό χωριό Ελλήνων του Καυκάσου που εγκαθίστανται εκεί πριν από 90 χρόνια. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το χωριό αυτό, είτε όταν ήταν στον Κάυκασο, είτε κατά την εγκατάσταση στην Ελλάδα, είτε κατά την πορεία κατά τις επόμενες δεκαετίες και ειδικά τη δεκαετία του 40, κατοχή και εμφύλιος. Και είχε προγραμματιστεί να κάνουμε μια έτσι επαιτειακή μεγάλη εκδήλωση. Οπότε και 9 και 10... εγώ θα βρίσκομαι στη Βόρειο Ελλάδα, 9 στην Κατερίνη και 10 στην Ελασσόνα.
0: Και είναι εκδηλώσεις στις οποίες μπορεί να έρθει και κοινό?
1: Ναι, ναι, είναι ανοιχτές εκδηλώσεις και νομίζω όλοι θα κερδίσουν κάτι από αυτό, γιατί θα γίνει μια προσπάθεια μέσα από μια παλιά ιστορία, που είναι η ιστορία των ποντίων, των μικρασιατών, να προσεγγίσουμε τα σύγχρονα δρόμενα. Είναι δηλαδή να δούμε πώς αυτή η ιστορία δεν είναι μια απλή ιστορία που για ηθικούς λόγους την προσεγγίζουμε, τη μαθαίνουμε, τη μελετάμε, αλλά είναι μια ιστορία εργαλείο για να κατανοήσουμε το σήμερα. Εγώ έτσι βλέπω αυτή την παλιά ιστορία και νομίζω εμένα σε προσωπικό επίπεδο με έχει αποζημιώσει, γιατί όντως μου έχει δώσει εργαλεία κατανόησης. Να σκεφτείτε αυτή την, εκείνη το εκπληκτικό σκίτσο που σας είπα, η συνομιλία Ιωνίας Συρίας. Ποιος να το φανταζόταν ότι είναι τόσο συμβατά αυτά τα δύο ιστορικά γεγονότα? Και όμως το 23 το ήξεραν. Σήμερα για να το κατανοήσουμε πρέπει να το ψάξουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια.

Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα κείμενο της κυρίας Αλεξίας Λιακουνάκου, που είναι κοινωνική ανθρωπολόγος, και το συγκεκριμένο κείμενο έχει τον τίτλο που ταιριάζει και απόλυτα στα όσα είπαμε απόψε, «Η αυτοκαταστροφικότητα της βίας». Η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που δυστυχώς είναι πανταχού παρόν. Εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές παντού. Μεταμφιεσμένη ή χωρίς μάσκα, κρυφή ή φανερή, δολοπλόκα ή απονήρευτη, εμβρασμό και εμψυχρό, ατομική ή συλλογική, ενήλικη και ανήλικη, με λόγια και με πράξεις. Είναι ένα δεδομένο ανθρώπινο στοιχείο. Υπάρχουν όμως αυτά τα σημεία, τα σκοτεινά σημεία της ιστορίας, που η βία αποκτά τέτοια ισχύ που θερίζει τα πάντα. Δεν αναφέρομαι μόνο στις γενοκτονίες, το έσχατο παράδειγμα συλλογικής και οργανωμένης βίας, αλλά και μικρότερες πανούκλες που ξεπηδούν εν καιρό αναταράξεων και έχουν τη δύναμη να δηλητηριάσουν πιο ύπουλα, πιο σιγά, αλλά εξίσου έντονα. Βρισκόμαστε σε μια τέτοια κρίσιμη καμπή στην ιστορία μας. Είμαστε θεατές και εμπλεκόμενοι, κάποιοι, είτε ως θύματα είτε ως θύτες, σε μια ιστορική στιγμή που εξετάζει το τι τελικά είμαστε. Χρόνια ειδονιζόμαστε με την ιδέα ότι, ενώ οικονομικά και εμπορικά δεν είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε πάμπολες αρετές, φιλοξενία, τιμιότητα, αγάπη στον συνάνθρωπο, προοδευτικότητα, ανεκτικότητα, σεβασμό στην οικογένεια και το καλό, και το ξενία, τιμιότητα, αγάπη στον συνάνθρωπο, προοδευτικότητα, ανεκτικότητα, σεβασμό στην οικογένεια.

20ο αιώνα, αναρωτιέμαι, δεν μας έμαθαν τίποτα? Οι μέρες της γερμανοϊταλικής πολιορκίας, ο εμφύλιος, ο λοιμός της Αθήνας το 41, τίποτα? Συγκρίνουμε τους εαυτούς μας όχι με μια γενικότερη, μεγαλύτερη ελληνική πραγματικότητα με ιστορική συνέχεια, αλλά με μια στιγμή, τη στιγμή που είχαμε χρήματα να κάνουμε το κέφι μας εις βάρος ενός πιο σημαντικού αγαθού που λέγεται σύνεση, τιμιότητα, συλλογικότητα, παιδεία, υγεία και κοινωνία. Η φτώχεια έρχεται και φεύγει, η βία όμως παραμένει, χαράζει βαθιές πληγές στην κοινωνία και μπορεί να καταστήσει το έσχατο στάδιο πριν την αποσύνθεση. Το μίσος, ο εξευτελισμός και η ταπείνωση δεν είναι σαν την οικονομία που έχει σκαμπανεβάσματα. Έχει δική τη ζωή και δεν σταματά εκεί που η οικονομία ανακάμπτει. Έχει τη δύναμη να διονγκωθεί και να καταπιεί ό,τι καλό και όμορφο υπάρχει στο διάβα της και εν ρηπεί οφθαλμού να ισοπεδώσει τις αξίες που χρόνια ολόκληρα χτίζονταν εδώ, στη μεταπολεμική Ελλάδα. Η βία είναι μεγαλύτερη και καταστροφικότερη της ανεργίας και τα προσωπικά προβλήματα του καθενός, διότι δεν επιφέρει καμία ουσιαστική λύση. Είναι ευκολότερη από την προσπάθεια για αναπροσαρμογή και περισσότερο εκφράζει αδυναμία παρά δύναμη. Το μίσος ως ανθρώπινο συνέστημα έχει την τάση να θολώνει και να βρίσκει διεξόδους καταστροφής εκεί που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Έτσι, αντί να γίνει κινητήριος δύναμη που θα γεννήσει κάτι καλύτερο, επιφέρει ένα βίαιο κρεσέντο κατά το οποίο ο δημιουργός έχει την ψευδή αίσθηση ότι λύνει ένα πρόβλημα χωρίς να καταλαβαίνει ότι γεννά ένα καινούριο πρόβλημα. Για το λόγο αυτό η βία είναι αυτοκαταστροφική. Κάποιοι, πολύ λανθασμένα, υποστηρίζουν ότι είναι οι σωματοφύλακες της εθνικής ενότητας και της ταυτότητάς μας, θεωρώντας έτσι ότι προστατεύουν τη χώρα και τους ανθρώπους της. Ίσως το μπερδεμένο και φοβισμένο τους μυαλό, το θολωμένο, θεωρεί ότι είναι επαναστάτες ενάντια μιας νέας επέλασης βαρβάρων από την Ανατολή. Στα μάτια ενός μετανάστη βλέπουν ίσως τον Ξέρξη ή τον Αλή Πασά και χτυπώντας αυτό το ξένο πρόσωπο που τους απειλεί, θεωρούν ότι δίνουν μια οριστική λύση στο πρόβλημά μας, χωρίς να σκέφτονται ότι πιθανότητα το πρόβλημα δεν βρίσκεται εκεί, αλλά βαθύτερα. Πρέπει να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας ότι δεν ζούμε σε μια χώρα με 5 ή 6 μετανάστες. Υπάρχουν κοινότητες, οικογένειες, κοινωνικά σύνολα χτισμένα από μετανάστες και πολλοί πρώην μετανάστες είναι νυν παραγωγικοί και ενσωματωμένοι Έλληνες. Το να θέλουμε να μην βλέπουμε αυτή την αλήθεια, ότι δηλαδή η Ελλάδα ανήκει στον παγκόσμιο χάρτη και δεν είναι ένα μοναχικό μεμονωμένο νησί, είναι άρνηση και τύφλωση. Είναι λογικό όταν καθημερινά ακούμε για ακρούσματα βίας, κλοπές, μαχαιρώματα και φόνους και επηρεαζόμαστε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το διπλό ρόλο του πληροφοριοδότη και του δαίμονα και γι' αυτό καλό θα ήταν να απορροφούμε τις πληροφορίες που λουζόμαστε με κάποια εγκράτεια και να φιλτράρουμε τα όσα βλέπουμε. Η Ελλάδα, όπως το κάθε πράγμα σε αυτή τη γη, αλλάζει. Η αλλαγή είναι ένα αέναο και μόνιμο χαρακτηριστικό κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ως προς αυτό. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή της κρίσης θα έπρεπε να μας ανακουφίζει, διότι μόνο με αλλαγή και χρόνο μπορεί να επέλθει ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Εστιάζουμε, αισθάνομαι στην οικονομία και δεν αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο που κρύβει η μονομερής απασχόλησή μας με την οικονομική ευμάρεια. Το κοινωνικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή, άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομία βέβαια, είναι μεγαλύτερο από το οικονομικό μας χρέος και απαιτεί, σε αντίθεση με την πολιτική και την οικονομία, τη δική μας προσοχή, διότι η Ευρώπη και όλοι όσοι εμπλέκονται στις οικονομικές μας αποφάσεις δεν θα ασχοληθούν ποτέ με την αντιμετώπιση προβλημάτων στις κοινωνικές δομές μας, στην παιδεία, στους

ναρκωμανείς, στους άστεγους, στις κλοπές, στις αυτοκτονίες, στους θανάτους και στην ανεξέλεγκτη βία μας. Απλά θα παραμείνουν θεατές μιας χώρας που καταραίει περισσότερο μέρα με τη μέρα. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να ξαναχτίσουμε μια χώρα λειτουργική και αυτό δεν θα γίνει ούτε με το θυμό, ούτε με τη βία. Υπογραφή Αλεξία Λιακουνάκου, κοινωνική ανθρωπολόγος.

0: Ο φίλος μου ο Νεκτάριος που εξακολουθεί να μας ακούει αλλά ποτέ δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του εμείς, μου έστειλε από την Αίγινα ένα κείμενο που κάπου το ψάρεψε και μου λέει «Άγρυπνε, άμα θέλεις το διαβάζεις. Είναι από τα πιο συγκινητικά πράγματα που διάβασα τον τελευταίο καιρό». Τίτλος του κειμένου «Χίλια ευρώ και λίγα κέρματα». Χείρα, ετών 87. Φύρα για το κράτος. Ντρέπεται γιατί ξεπέρασε το προσδόκιμο και είναι βάρος για όλους, λέει. Σύνταξη 894 ευρώ. Άλλοι, λέει, δεν παίρνουν ούτε 400. Μερικοί ούτε καν σύνταξη. Ορισμένοι δεν έχουν καν δουλειά. Κάποιες μέρες ούτε γάλα για το παιδί παίρνουν. Την κάνα να ντρέπεται και γι' αυτό. Επειδή το βάλατε γυνάτη να ζείτε εσείς και να ζείτε με 800 ευρώ, εσείς που ανάγκες δεν έχετε, δεν περισσεύει τίποτα για τους νέους. Ένα βαρύδι είστε. Στα νίκια επί αιώνες. Όλα πέφτουν. Τα νίκια είναι σκληρά καρύδια. Αντέχουν ακόμα. Έφυγε μετά από 25 χρόνια από το προηγούμενο σπίτι γιατί ούτε ένα εικοσάρικο σκόντο δεν δέχτηκαν να τις κάνουν να πληρώνει τουλάχιστον τη συμμετοχή της για τα χάπια της πίεσης. Μετακόμιση στα 86. Νέα ζωή αρχίζει ξανά. Για 2 μήνες ήταν σαν χαμένη στο νέο κουτί. Αλλού πατούσε, αλλού βρισκόταν. Ήθελε το βράδυ να πάει στο μπάνιο και έμπαινε στην ντουλάπα. Ήθελε να πατήσει το διακόπτη και πιάνε πόμολο. Πήγαινε να ανοίξει τη βρύση στην κουζίνα και άνοιγε το ψυγείο. 3 φορές λάθεψε και στο κρεβάτι. Ευτυχώς είχε τοίχο δίπλα και την κράτησε όρθια. Το 2011 πλήρωσε 3.500 σε νίκια. Μπορούσε βέβαια να πάει να ζήσει σε 30 τετραγωνικά στον πρώτο ή σε κανένα δώμα αντί να ζητάει Βερσαλίες στον τρίτο με 65 τετραγωνικά και σε γεροκομείο μπορούσε, βασίλισσα θα ήταν αν δεν ντρεπόμασταν εμείς. Το σύνδρομο της Βίκης τις στήχιωσε όλες όμως, νέες και γριές, στα λούσα και στη χλίδα και γι' αυτό ντρέπεται. Πληρώνει ρεύμα, νερά, τηλέφωνο και όχι κοινόχρηστα. Επιμένει να έχει ηλεκτρικό, τρεχούμενο νερό και να μιλάει μία στις τόσες με την κόρη της και την αδερφή της. Να μιλάει για να νιώθει ότι δεν είναι φάντασμα. Δεν θα το πιστέψει, αλλά τρώει κιόλας. Έχει τοσοληψίες με το φούρναρι, με το μανάβι. Μια μέρα είδα να της κάνει delivery και ο μπακάλις της γειτονιάς. Τυρί, γάλα, ρύζι, αλεύρι και ένα πελτέ ντομάτας. Ένα. Μακαρόνια νούμερο 10, πιπέρι, ζάχαρη, 2 κουτάκια μπύρες. Για τα εγγόνια που θα ερχόταν να τη δουν. Εκείνη πίνει ελληνικό μέτριο. Αν ξεχάσει να πει στον μπακαλόπεδο να φέρει καφέ, πίνει νερό σκέτο. Από τη βρύση και το ψυγείο, μισό-μισό. Α, ναι, έχει και ψυγείο. Ένα Kelvinator 40 ετών. Δεν το αλλάζει. Κανείς δεν της είπε ότι εδώ δεν είναι αρχαία Αίγυπτος να θάβουν τους ανθρώπους με τα ηλεκτρικά τους μαζί. Αφού δουλεύει, παιδάκι μου, τι με πειράζει που του κάνω απόψυξη. Τα πόδια τσακισμένα ή η μέση τσακισμένη δεν βγαίνει πια έξω, μόνο στο μπαλκόνι για να ρίξει λίγο νερό στις 5 γλάστρες. Στις μεγάλες ζέστες πλένει και το μπαλκόνι ξυπόλυτη. Τότε μόνο τη βλέπω να ανατριχιάζει από ευχαρίστηση. Τότε που θυμάται τις παλιές μέρες που έπλαινε τη σκάλα στη μονοκατοικία όταν ο ήλιος έκαιγε και μετά έστρωνε τις κουρελούδες για να καθίσει με τις φίλες της. Καρπούζι γλυκό, κρύο νερό, γέλια. Της είπα 1000 φορές απαγορεύεται να θυμάσαι. Δεν σου κάνει καλό. Το είπα και στην κόρη της. Μίλα της, εσένα σ' ακούει. Δεν μ' ακούει καμιά τους. Επιμένει να μην ξεχνάει. Αδιόρθωτη. Δεν τρεπέται να θυμάται, λέει. Στις 26 του μήνα τις έχουν περισσέψει 40 άντε 50 ευρώ μέχρι να ξαναπληρωθεί. Από τις 20 και μετά δεν χρειάζεται τίποτα από ψώνια. Όχι, παιδάκι μου, απ' όλα έχω. Γιατί ξέρει πως λεφτά δεν θα τις πάρουμε για ένα ψωρορίζι, λίγα μακαρόνια, μισό κιλό κιμά και 3 φρούτα και ντρέπεται. Και άμα τις γεμίσουμε κρυφά, τώρα που μπορούμε κι εμείς, ντουλάπι ή ψυγείο, κλαίει. και κοιτάει το πάτωμα, εμάς όχι. Ούτε το ταβάνι μπορεί να κοιτάξει. Το αυγενικό τη γονατίζει κάθε δεύτερη μέρα. Δεν έχει πια κόκαλα, μια στήλη από άλατα είναι. Η γυναίκα του Λότ θα έσκαγε από τη ζήλια της. Χτες της είπαμε ότι πρέπει να πληρώσει τετραψήφιο στην εφορία. 1000 ευρώ και λίγα κέρματα. Πώς είναι όταν ο γιατρός σου λέει «Δεν έχω καλά νέα». Έτσι και τώρα. Πρώτα της είπαμε να καθίσει, δεν κατάλαβα. «Γιατί», ρώτησε, «δεν έχω ζάλι σήμερα, αφού έπλυνα και τα στόρια, καλά είμαι». Τώρα θα ντραπεί για τα καλά. Αυτή που δεν χρώσταγε ποτέ, ούτε ώρα σε άλλους, ούτε φλιτζάνι ζάχαρη, ούτε σπυρί από ρύζι, όχι λεφτά, θα ντραπεί όσο και ο άλλος που ανατριχιάζει και μόνο στην ιδέα ότι θα ξεφτυλιστεί αν μετακινείται με τραμ, με κτέλ και τρένα μαζί με όσους παίρνουν 300, 400, 500, 700 ή 100 ευρώ. Γι' αυτό φροντίζουν να ξεφτυλίσουν πρώτα όλους τους άλλους, έναν έναν, μέρα με τη μέρα, να τους βάλουν να τρώγονται μεταξύ τους, να ξεφτυλίζονται σαν τις πουτάνες που τρώγονται για τον πελάτη. Θα ρίσκει και δεν ξέρουν πως είτε τον πάρουν είτε όχι, πάλι οι ίδιες θα είναι. 900 ευρώ σύνταξη και ένα στόμα και μιλάς. Εμείς που είμαστε δύο με 500, τι να πούμε δηλαδή. Γι' αυτό μας ξεφτυλίζουν έναν έναν όλους, μέχρι τον τελευταίο, για να είναι η δική τους ξεφτύλα μικρότερη. Η πρώτη και μοναδική φορά που ζητάνε κάτι λιγότερο, κάτι μικρότερο, κάτι ευτελέστερο. Ξεφτυλισμένοι ναι, αλλά εσείς περισσότερο. Είτε το θέλετε μαλάκες είτε όχι, εμείς πάντα θα είμαστε από πάνω, πάντα. Επειδή εσείς μας βάλατε από πάνω. Ξεφτυλισμένοι μία εμείς, χίλιες εσείς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
0: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι, της κάθε νύχτα σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητος και εμείς θα τα πούμε όπως πάντα, πρώτα ο Θεός, τα μεσάνυχτα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Και καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
3: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Τι κάνετε, πως είστε, γλυκιά και όμορφη τεταρτούλα, παιδιά. Με φρέσκο χαμόγελο, με καλή διάθεση περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr.

Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Και από Βιτάλη πάμε σε Τερζή. Έτσι, να ξημερώσουμε όμορφα. Το γλεντάμε κάθε πρωί. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Γυρίζει.

ψέματα ιδίασα. Καλά λέει ο Πασχάλης Θερσής. Τα έχει πει και ο Στέλιος Καζαντζίδης πριν από αυτόν. Και επειδή το ψέμα το αηδιάσαμε και εμείς εδώ σε αυτήν την εκπομπή λέμε μάντα και μόνο αλήθειες, ελάτε να στείλουμε τα μηνύματα, να στείλετε τα μηνύματά σας, να διαβάσω τα μηνύματά σας, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Σήμερα, Τετάρτη, 20 Μαΐου. Άντε, πάει και ο Μάιος.

Στο 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τις δικές σας όμορφες καλημέρες. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Και ξαφνικά χθες άρχισε να βρέχει, έτσι ποτιστική βροχούλα, εκεί που λέγαμε τι ωραία καλοκαιρινή διάθεση, κοντομάνικο, με αυξημένη θερμοκρασία. Ξαφνικά ήρθε η βροχούλα, η ποτιστική, ήταν πολύ καλή ευκαιρία, στη γειτονιά γινόταν χαμός. Βγαίναν όλοι με τα λάστιχα και πλένανε μπαλκόνια και τέντες. Και ξαφνικά εκεί που περπατούσες έβλεπες και κάτι σαπουνάδες να φεύγουν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Βάιο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα πρωινή φίλε, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

Νάτος και ο Παύλος, ο Παυλάρας, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Έρη, καλημέρα. Καλή Τεταρτούλα σε όλη την παρέα. Με μεγάλο φρέσκο χαμόγελο ετοιμάζω σοκολατόπιτα με σοκολάτα υγείας. Oh, εξαιρετικά. Καλημέρα και στη Λίντια μας. Καλημέρα, Λιντιακή, από την Πρέβεζα. Of two people, there's a spark between. One gets torn apart. One gets a broken heart. Καλημέρα και στον Κώστα από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη, όμορφη Τεταρτούλα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Κλασικά, απτόητος, φύγε και πάλι για περπάτημα. Γεια σου, ρε Δημήτρη.

Την καλημέρα στο φίλο του Βασίλη που είναι οδηγός ταξί. Τα λαμπάκια πορείας να δουλεύουν σε οχήματα και μηχανές. Δεν φαίνεστε, παιδιά, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Σωστό, σωστή παρατήρηση. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου.

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Μας χρειάζεται χαμόγελο γιατί μας έχουν τρελάνει. Πες μας, λέει, το μυστικό σου. Την αγάπη μου, υγεία για σένα και την οικογένειά σου. Αγαπημένε μου, Κάρολε. Το μυστικό νομίζω είναι μια πηγαία αισιοδοξία. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχω κάνει μια στροφή, πώς λένε, έχω κάνει μια στροφή προς την ποιότητα και τα λοιπά. Λοιπόν, θα σας πω, με αυτό είναι γιατί θεωρώ ότι τα σημαντικά είναι η υγεία. Είναι το νούμερο ένα, γι' αυτό και όλοι αυτό ευχόμαστε για όλους, έτσι, υγεία. Υγεία για όλους, για εσάς, τις οικογένειές σας, να είστε γεροί, να ξυπνάτε κάθε μέρα και να αντιμετωπίσετε τα πράγματα με αισιοδοξία. Σε όλα τα πράγματα ο άνθρωπος μπορεί να παρέμβει. Δηλαδή, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή του, στη δουλειά του κτλ., μπορεί να παρέμβει με κάθε τρόπο, με κόστος, ναι, αλλά μπορεί να παρέμβει. Σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, δυστυχώς δεν μπορείς να παρέμβεις. Ποιο να πάρεις τηλέφωνο από τον Θεό, για να του πεις σε παρακαλώ, σημαίνει αυτό, μόνο να προσευχηθείς μπορείς. Έτσι, να ζητήσεις τη βοήθεια του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε την υγεία μας, πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε την αξία της ζωής. Να μάθουμε να το εκτιμούμε αυτό. Αυτή είναι η δική μου κοσμοθεωρία, αγαπημένο μου Κάρολε. Έχω μάθει να εκτιμώ πράγματα που δεν μπορώ να κάνω με τα χέρια μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι με τα χέρια μου, με το μυαλό μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναπαλεύω, όπως παλεύετε κι εσείς, για την καθημερινότητα και να βλέπω το μέλλον με αισιοδοξία, γιατί πάντα θέλω να πιστεύω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Και τα καλύτερα είναι μπροστά ανεξαρτήτως ηλικίας. Δηλαδή, εσείς που μας ακούτε και είστε έτσι μεγαλύτερης ηλικίας, δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε ότι μεγάλωσα τώρα κτλ. Η κάθε ηλικία θεωρώ ότι έχει τη δική της ομορφιά. Και εμένα παλιά μου λέγανε ότι όταν ήμασταν νέοι, ρε παιδί μου, ρε Θανάση, δεν λέγαμε, ξέρω εγώ, πω είναι 40 χρονών αυτός. Μεγάλωσε. 50, μεγάλο. Μια χαρά είναι αυτές οι ηλικίες. Ωραιότατες, μπορώ να σου πω. Και ίσως είναι και πιο ώριμες. Είναι πιο ώριμες σε κάθε περίπτωση. Είναι και η εμπειρία που συσσωρεύεται. Είναι και το μυαλό που λίγο πίζει καλύτερα. Σκέφτεσαι περισσότερο αυτά που βγάζει το στόμα σου. Τα εξαρχόμενα δηλαδή είναι λίγο πιο συγκρατημένα. Επομένως λοιπόν, η κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και έχει μια εμπειρία. Ενώ στα νεότερα χρόνια μπορεί να έχεις τη δύναμη να περπατήσεις όπως ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, που φεύγει τώρα από την Πάτρα και πάει μέχρι τα Βραχνέικα με τα πόδια κάθε μέρα. Και πάει κόντρα δηλαδή σε αυτό που λέμε για τους νέους. Μπορεί λοιπόν στα νιάτα σου να έχεις, ας πούμε, αυτή τη δύναμη να κάνεις πράγματα και να αντέχεις και τα λοιπά, αλλά δεν έχεις την εμπειρία. Στα λίγο περισσότερα, λίγο μεγαλύτερα χρόνια, η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Καλημέρα Ερούλα, καλημέρα γλυκιά μας παρεούλα, ήρθε η Τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα. Ελενίτσα μου αγαπημένη, από την όμορφη Ηγουμενίτσα. Ωραία τραγούδια έχει βάλει σήμερα ο Κρυμπάς. Αυτό εν τω μεταξύ είναι ένα τραγούδι τύπου «Είμαστε στο κρουαζιερόπλοιο, έχω βγει για ένα κοκτέιλ στο κατάστρωμα». Λοιπόν, από την χθεσινή ημέρα και από την χθεσινή νεροποντή, εγώ θα κρατήσω μια εικόνα. Μια εικόνα περηφάνειας. Υποκαταρακτώδη βροχή στο Σύνταγμα, η προεδρική φρουρά με ντυμένους τους εύζωνες με τη φορεσιά του Πόντιο Αντάρτη. Μια πολύ συγκινητική στιγμή εκεί με το χορό, τον ποντιακό χορό, υπό το καταρακτώδη βροχή. Πάρα πολλοί κόσμος είχε μαζευτεί και η Ομοσπονδία Ελλάδος, η Ποντιακή Ομοσπονδία, πραγματοποιεί κάθε χρόνο εκεί εκδηλώσει το Σύνταγμα. Παρά λοιπόν την καταρακτώδη βροχή, ο κόσμος εκεί συγκεντρώθηκε, εκπρόσωποι όλων των ποντιακών σωματείων, με παραδοσιακές φορεσιές. Μια πολύ συγκινητική αλλαγή της προεδρικής φρουράς, οι εύζωνες ντυμένες με την φορεσιά του Πόντιου Αντάρτη. Μάλιστα η κάμερα εστίασε και σε έναν εύζωνα που φορούσε τη στολή, όπου δάκρυσε το παλικάρι αυτό, παρότι όπως ξέρετε πολύ καλά είναι απολύτως εκπαιδευμένοι, έτσι,
για όλες τις συνθήκες, οι ευζωνές μας. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή να βλέπεις το παλικάρι αυτό να δακρύζει. Και μπράβο στον κόσμο που πήγε, παρότι έβρεχε, μπράβο στον κόσμο που πήγε και φυσικά στα παλικάρια, όλα αυτά τα παλικάρια που φιλούν θερμοπύλες, που μας κάνουν να νιώθουμε περήφανος και φυσικά την αγάπη μας, την εκτίμησή μας στον ποντιακό ελληνισμό. Όλοι έχουμε κάποιον δικό μας άνθρωπο που έχει καταγωγή. Πάρα πολλές εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα, παντού και σωστά, για ένα λαό ο οποίος σφαγιάστηκε, προσπάθησε να γίνει εξόντωσή του, να καταστραφεί η ιστορία του, αλλά αντιστάθηκαν, τα κατάφεραν και ακόμη και σήμερα είναι πολύ έντονα τα σημάδια, έτσι. Αρκεί κάποιος να συναναστραφεί με Πόντιους, να ζήσει τη σπιρτάδα της ψυχής τους, τη δύναμή τους, το χορό τους, τα τραγούδια τους, τις παραδόσεις τους, όλα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτό κρατάω από χθες, είναι η Νεροποντή. Και βεβαίως αυτή την οσμή. Τι έγινε με την οσμή, ρε παιδιά? Με αυτή την οσμή που ξαφνικά μύρισε παντού. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Εδώ μεταξύ μπλέχτηκαν οι Δήμοι, μπλέχτηκαν οι μερικές αρχές, μπλέχτηκαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η πυροσβεστική πρωτίστως κτλ. Τελικά δεν μάθαμε τι ήταν αυτό. Λοιπόν, για σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια στην αρχή της μέρας. Άστατος καιρός στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Άνοδος στις θερμοκρασίες στη δυτική χώρα. Ισχυρή άνεμη βορειοδυτικών διευθύνσεων στα Πελάγη. Και βεβαίως για να πάμε να δούμε τι θα έχουμε εδώ στην Αττική. Λοιπόν, στην Αττική, στην αρχή της μέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές βροχές. Αργότερα όμως θα σταματήσουν. Θα επικρατήσουν απλά κάποιες νεφώσεις στην Αττική και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, στην όμορφη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη που μας ακούει μέσω του Status FM 107,7 που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί.

Λοιπόν, θα πάμε έτσι μουσικά μέχρι το πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και φυσικά να επανέλθουμε. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πολλές ειδήσεις έχουν προκύψει. Κάποιες από αυτές είναι και ευχάριστες, αφορούν ανθρώπους που εργάζονται στο τομέα της υγείας, σε μια σημαντική νομοθετική ρύθμιση που έρχεται, αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο από τη Χίο, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στην Ασημίνα που μας πήρε τηλέφωνο από το κέντρο της Αθήνας, στον Νίκο το Χαλκίδη, τον καλό συνάδελφο που εργάζεται στις διανομές των εφημερίδων και μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με ένα όμορφο σκυλάκι που είναι η μασκότ του πρακτορείου Άργους εκεί. Να είστε καλά παιδιά, να έχετε μια όμορφη καλημέρα, ένα όμορφο ξημέρωμα.

Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι, εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 8 και 33 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία. Ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά, Λιδιάκη, να χαίρεσαι την εγγονούλα σου. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μέλισσας. Είναι η Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια μέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Λοιπόν, χθες λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, μια έντονη δυσάρεστη οσμή άρχισε να γίνεται αισθητή σε πάρα πολλές περιοχές της Αττικής, προκάλεσε έτσι πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης Κρίσεων δέχθηκε πάρα πολλές κλήσεις για μυρωδιά που έμοιαζε περισσότερο με υγραέριο. Έτσι, σε αρκετές όμως περιοχές του λεκανοπεδίου. Κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Βρε που μυρίζει, βρε που μυρίζει, εδώ μυρίζει, εκεί μυρίζει. Άρχισαν να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε διάφορα σημεία. Αρχικά, αλλά στη συνέχεια βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν εντοπίστηκε ποτέ η πηγή του φαινομένου αυτού. Ήταν αισθητή σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, δηλαδή από το Λαγονίσι έως τη Δραμπετσόνα, από τη Γλυφάδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Άγιο Δημήτριο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές και για περιοχές πιο βόρεια του λεκανοπεδίου. Τώρα οι Δήμοι προχώρησαν σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και σε εκένωση των δημαρχείων, σε εκένωση σχολείων, σε εκένωση επιχειρήσεων κάποιες επιχειρήσεις. Σε εκένωση σχολείων, σε εκένωση επιχειρήσεων κάποιες επιχειρήσεις.

Πολλές κλήσεις στην πυροσβεστική και το λιμενικό όμως τέθηκε σε επιφυλακή, έτσι, σε κατάσταση εξουσιαμένης επιφυλακής, διότι άρχισαν οι περιπολίες στο Σαρωνικό, μήπως υπάρχουν, έχετε κάτι από μεταφερόμενα πλοία κτλ. Μήπως γίνεται κάτι από την θάλασσα, έρχεται κάτι από τη θάλασσα. Τελικά δεν υπήρξε ποτέ καμία επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη. Μείναμε με την απορία δηλαδή, με τη μυρωδιά και με την απορία.

0: Πάντως το λες και λίγο πρωτόγνωρο. Όλη η Αττική να ασχολείται με το τι ακριβώς συμβαίνει με μια έντονη μυρωδιά και ποτέ και κανένας δεν μας έδωσε ποτέ καμία εξήγηση με αυτού. Θα δούμε σήμερα λοιπόν αν θα έχουμε κάτι νεότερο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Μυρίσαμε γκάζι και μας είπανε να φύγουμε. Απλά χτύπησε το κουδούνι 10 λεπτά νωρίτερα και φύγαμε. Μας έδιωξαν γιατί μύριζε πολύ έντονα.
2: Και στο Δημαρχείο διαπιστώσαμε ότι αυτή η μυρωδιά όλο και πήγαινε, με αποτέλεσμα να γίνει τόσο έντονη και δυσάρεστη, προκειμένου να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για την ασφάλεια των υπαλλήλων μας. Αποφασίσαμε να εκενώσουμε.
3: Μυρίζει και τρόμαξα μέσα. Βγήκα έξω, ήθελα να φωνάξω τον από κάτω να δω αν πράγματι είναι στο δικό, αλλά δεν πήγα. Υπάρχει από το πρωί, είναι κάτι σαν. Έχω και σαν ασετών, σαν πετρέλαιο, αναθυμιάσεις, κάτι τέτοιο είναι παρά. Πάντως, εντάξει, μας ειδοποίησαν για τα σχολεία.
4: Ήτανε σαν πίσα, ας το πούμε, λες και είχε πίσα γύρω-γύρω από το σπίτι μας.
5: Κάτι μυρίζει, κάτι καίγεται, τίποτα. Τίποτα, δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν, πάντως μήκαν έντονα. Μύριζε. Ναι, αυτή είχε κάτι ψιλοζαλάδες.
6: 26 χρόνια που παρακολουθώ το λεκανοπέδιο της Αττικής, δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι κάποια τέτοιο αντίστοιχο περιστατικό. Αλλά μπορώ να σας πω ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε κάποια έτσι, μεγάλη εκτόνωση βιομηχανικού ρήπου από κάποια εγκατάσταση η οποία μεταφέρθηκε. Και τώρα, επειδή είναι και οι μετεωρολογικές συνθήκες δεδομένες, βοήθησαν να πάει στα νότια προάστια.
0: Λοιπόν, μείναμε με την απορία. Να στείλουμε λοιπόν την καλημέρα μας στον Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου στην Εθέλ. Καλημέρα, καλή Τεταρτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου και στον φίλο το Θωμά. Καλή εκπομπή με καλές ειδήσεις. Χρόνια πολλά λέει για αύριο, για τους απανταχού εορτάζοντες Κωνσταντίνο και Ελένη. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας αύριο. Αύριο θα τα λέμε από νωρίς τα χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο, Κωνσταντίνα, Ελένη, όλους όσους γιορτάζουν, όσους έχουν έτσι ανθρώπους που εφέρουν τα ονόματα αυτά, αγαπημένο όνομα το Κωνσταντίνος και το Κωνσταντίνα βεβαίως έτσι και το Ελένη.

Τώρα πριν πάμε στα πιο βαθιά της επικαιρότητας, θέλω να ευαισθήσω λίγο την προσοχή σε εσάς που μας ακούτε, διότι οι απάτες στο διαδίκτυο δίνουν και παίρνουν. Έχουν φτάσει μάλιστα σε τέτοιο σημείο ότι χακεράδες, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τους σκοτεινούς τρόπους να παρεμβαίνουν, να έχουν δημιουργήσει ένα κλόνο του gov.gr. Δηλαδή μία εφαρμογή που μοιάζει πάρα πολύ με το gov.gr και που υποτίθεται ότι σου στέλνει κάποιες τροχονομικές παραβάσεις. Θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οτιδήποτε είναι προτιμότερο να μην απαντήσετε σε καμία περίπτωση, αλλά είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με κάποιον δικό σας άνθρωπο, δηλαδή με κάποιο λογιστή, οτιδήποτε κτλ. Ή κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας, για να μην πέσετε στην παγίδα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει πια. Τα παλαιότερα χρόνια έμπαιναν στα σπίτια και γίνονταν κλοπές. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά με κλοπές. Τώρα όλα αυτά γίνονται μέσω διαδικτύου. Γνωρίζουν ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί περισσότερο το ψηφιακό κομμάτι στα χρήματά του, ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν μετρητά.

0: Ελάχιστοι είναι αυτοί που κινούνται με μετρητά, όλα γίνονται πλέον με τη χρήση καρτών κτλ. Και έχουν βγει κάποιες εγκληματικές τώρα οργανώσεις, κάποια ολόκληρα κυκλώματα επί της ουσίας. Θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια ήταν με το τηλέφωνο και ισχύει ακόμα. Συνεχίζονται αυτές οι απάτες με τα τηλέφωνα. Το παιδί σου χτύπησε, είμαι ο λογιστής, είμαι ο από ΔΔΕ κτλ. Τώρα έχουν μπει σε αυτό το κομμάτι. Οτιδήποτε βγαίνει, είτε αυτό είναι επίδομα, είτε είναι παραβάσεις, οτιδήποτε γίνεται ηλεκτρονικά, πατάνε πάνω στην επικαιρότητα, έτσι, σε αυτό που απασχολεί τον κόσμο, δημιουργούν μια τέτοια ψεύτικη πλατφόρμα και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Οτιδήποτε σας στέλνουν και σας φανεί περίεργο, είναι προτιμότερο να κάνετε ένα τηλέφωνο σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, στο λογιστή σας, άνθρωπο που σας κάνει τη φορολογική σας δήλωση κτλ. Ή σε κάποιο νεότερο μέλος της οικογένειας που γνωρίζει πιο καλά την τεχνολογία, παρά να μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε, να δώσετε τα στοιχεία του TaxisNet και όλα αυτά ή τραπεζικούς λογαριασμούς. Προς Θεού, ποτέ για κανένα λόγο, ούτε PIN, ούτε κάρτες, ούτε τίποτα κτλ. Διότι θα έχετε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος επ' αυτού.
1: Μία πολύ καλωστημένη απάτη, γιατί ακριβώς χρησιμοποιούν το SMS και τη λογική του SMS spoofing για να μπουν στην κυριολεξία στο κινητό μας σε ένα νήμα μηνυμάτων το οποίο εμείς εμπιστευόμαστε.
2: Έχω μια στενή συγγενή, πρώτη ξαδέρφη, η οποία έτσι την έπαθε αυτό, σαν βγάλανε 1000 ευρώ και της τα πήρανε.
1: Πάρα πολύ εύκολο να οργανωθεί μια μαζική αποστολή SMS. Έρχεται στο κινητό μου αυτό το μήνυμα, αυτό το SMS, το κινητό μου σαν έξυπνη υποτίθεται συσκευή διαβάζει το όνομα και τον αριθμό και πιστεύει ότι πρέπει να κατηγοριοποιήσει το SMS μέσα στο ίδιο νήμα όπου έχω λάβει όντως τα επίσημα μηνύματα του κράτους.
3: Μου στείλαν αντίστοιχο μήνυμα για αυτό το λόγο. Είναι phishing, λέγεται αυτό που λέτε.
1: Οι απατεώνες θα πάρουν τα χρήματα τα οποία μας ζητάνε επί τούτου, αλλά πιθανότητα θα έχουν δημιουργήσει μια σύνδεση, ας πούμε, με την τράπεζα και θα μπορούν να απομυζούν περισσότερα χρήματα από το λογαριασμό μας.
4: Εντάξει, εκείνη τη στιγμή, αν έχεις το μυαλό σου, ας πούμε, κάπου αλλού και τέτοια, βλέπεις αυτό, αγχώνεσαι και το κάνεις γιατί πιστεύεις ότι, όπα, τι έγινε, με γράψανε.
1: Πρέπει να το δούμε λίγο σαν άγρια δύση. Από τη στιγμή που μπορεί να γίνει από έναν σκάμερ, μπορεί να γίνει από πολλούς και θα πρότεινα απλά οι χρήστες να προσπαθούν να έχουν ατομική υπευθυνότητα.

Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από την όμορφη Δράμα. Την αγάπη μας παντού και φυσικά στην Αυστραλία, στη μακρινή Αυστραλία. Εκεί που το πρόγραμμά μας αναμεταδίδεται από σταθμούς, στην Αδελαίδα, στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε στην καρδιά μας, στη σκέψη μας και καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ τώρα που ζούμε στην Ελλάδα. Πολλές φορές δεν εκτιμάμε αυτό που ζούμε, την πατρίδα μας, την όμορφη και λέμε διάφορα, έτσι, γαλλικά. Ενώ εσείς εκεί νιώθετε, ζείτε με την νοσταλγία της πατρίδας και περιμένετε πώς και πώς να επιστρέψετε, να έρθετε το καλοκαίρι, να κάνετε τις διακοπές σας, να βρεθείτε με τους δικούς σας ανθρώπους. Είναι δύσκολη η ζωή για κάποιον ο οποίος είναι μετανάστης. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι δύσκολο το συναισθηματικό κομμάτι. Ακόμα κι αν οικονομικά, που οι περισσότεροι γι' αυτό το λόγο μετανάστευσαν, ακόμα κι αν λοιπόν το οικονομικό έχει λυθεί ή τέλος πάντων έχει μπει σε μία σειρά, το συναισθηματικό κομμάτι δεν καλύπτεται εύκολα. Οπότε σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Οι περισσότερες ελληνικές οικογένειες έχουν κάποιον ο οποίος είναι στο εξωτερικό, ζει μακριά και απουσιάζει από τα όμορφα αυτά οικογενειακά τραπέζια, από τις γιορτές, από όλα αυτά που μας κάνουν να χαιρόμαστε, τις μικρές χαρές. Όμως σημασία έχει να είμαστε υγιείς, να είμαστε γεροί και να προσδοκούμε ότι κάποια στιγμή και πάλι θα ανταμώσουμε. Λοιπόν, 5 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι. Προτείνω να πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που μας έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και να επανέλθουμε με τα υπόλοιπα θέματα. Έχουμε εξελίξεις και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Ντόναλντ Τραμπ που έκανε πάλι δηλώσεις για τη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως εδώ στην Ελλάδα έχουμε πολλές ειδήσεις που αφορούν πολλούς από εσάς.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη, και στην Ολυμπία. Στην Ολυμπία από τα Πετράλωνα, η οποία Ολυμπία μας έφερε κέρασμα. Άνω Πετράλωνα. Ναι, από τη γειτονιά μου. Μας έφερε κέρασμα, να είστε καλά. Χρυσοχέρα Ολυμπία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και μόνο για την σκέψη σας να μας κεράσετε εδώ όλους τους εργαζόμενους εδώ του σταθμού, που είμαστε όλοι εδώ στο νυχτοκάματο. Την αγάπη μας, να είστε καλά, να είστε γεροί, όλοι, όλοι, να έχετε υγεία.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Πάμε να πούμε λοιπόν μια είδηση που αφορά πάρα πολύ κόσμο που εργάζεται στον κλάδο της υγείας. Σε ένα πολύ σκληρά εργαζόμενο κλάδο, μιλάμε για τους νοσηλευτές, μιλάμε για τους αδιασώστες του ΕΚΑΒ, μιλάμε για τους βοηθούς, για τους ανθρώπους που δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, την ώρα που εμείς παλεύουμε για τη ζωή μας και αυτοί παλεύουν να μας σώσουν. Είναι, σίγουρα όλοι έχετε μια εικόνα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουμε βρεθεί σε νοσοκομείο και έχουμε δει πόσο δύσκολα είναι αυτό. Εμείς πηγαίνουμε για κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, είτε ως επισκέπτες είτε ως ασθενείς, και λέμε πότε να φύγουμε. Πότε να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι εκεί, παρόντες, περιμένουν τον επόμενο, να τον βοηθήσουν, να τον κάνουν καλά. Έρχεται λοιπόν μια είδηση, ένα πάγιο αίτημα των ανθρώπων του κλάδου υγείας, που αφορά την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγίνα. Χθες λοιπόν η κυρία Κεραμέως μίλησε στο Open και είπε ότι είναι, πλέον έρχεται αυτή η ρύθμιση. Θα ενταχθούν οι άνθρωποι που εργάζονται στον κλάδο της υγείας στα βαρέα και ανθυγινά. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιαννάκο για το θέμα αυτό, για το πώς υποδέχθηκαν οι άνθρωποι του κλάδου της υγείας αυτή την σημαντική είδηση. Αυτό όπως καταλαβαίνετε φέρνει πολύ μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς των νοσοκόμων, των βοηθών, των οδηγών ασθενοφόρων, των διασωστών του ΕΚΑΒ. Μιλάμε για 130.000 επαγγελματίες. Τι δείχνει αυτό? Όταν θα μπουν πλέον στη ρύθμιση, η ρύθμιση θα εφαρμοστεί για βαρέα και ανθυγινά, αυτό αυτόματα σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί θα βγαίνουν πιο γρήγορα στη σύνταξη. Ένα πάγιο αίτημα για ανθρώπους που δουλεύουν, όπως είπαμε, σκληρά, πάρα πολύ σκληρά, και που αναγκάζονταν να δουλεύουν μέχρι τα όρια ηλικίας, αυτά που ήταν για τους περισσότερους. Τώρα αυτή η αλλαγή φέρνει πολύ σημαντική διαφορά στην επαγγελματική τους δραστηριότητα. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως.
1: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Να ενισχύσουμε έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό κλάδο, μία σημαντική ρύθμιση για να τους ενισχύσουμε έτη περαιτέρω.
2: Πότε?
1: Πολύ άμεσα. Πολύ άμεσα. Άρα αυτό είναι μια σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος, είναι δύσκολο επάγγελμα, και θέλουμε να ενισχύσουμε. Ακούσατε τον Πρωθυπουργό της προάλλης, ο οποίος είπε ότι θα φέρουμε ένα πλέγμα ρυθμίσεων συνολικά για τους νοσηλευτές, και αυτό είναι μια ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα, το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
0: Άλλη μια σημαντική είδηση που πρέπει να πούμε, πέρα από το κομμάτι αυτό των βαρέων και ανθυγινών, που σας είπα και στην επόμενη ώρα της εκπομπής θα το συζητήσουμε και πάλι με τον κύριο Γιαννάκο. Άλλη μια σημαντική είδηση είναι αυτό που αφορά τις συντάξεις χειρίας. Τι συμβαίνει τώρα? Έχει βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία τι λέει? Σε περίπτωση που κάποιος ή κάποια λαμβάνει δική του σύνταξη και θα λάμβανε και την σύνταξη του θανόντα σύζυγου κατά 70%, έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει: όπα, δεν γίνεται. Εθνική σύνταξη μόνο μία από τις δύο. Άρα, αντί για το 70% του θανόντα σύζυγου, το 30%. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι της απόφασης λέει ότι μετά την πάροδο της τριετίας, γνωρίζετε εσείς οι περισσότεροι, ότι υπήρχε μια περικοπή. Θα γινόταν μια περικοπή στις συντάξεις χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Και επειδή ήδη σε κάποιους έχει παρέλθει η τριετία και δεν έχουν γίνει ακόμα οι περικοπές, θα ζητούνταν αναδρομικά τα ποσά αυτά. Αυτές τώρα οι δύο περιπτώσεις αφορούν 200.000 συντάξεις χειρίας. Έτσι, από τις 400 που δίδονται, οι 200 θα επηρεάζονταν από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ξαναλέω. Προχθές λοιπόν ο κύριος Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο εργατολόγος, έθιξε το θέμα αυτό στο μαγκαζίνο εδώ στο σταθμό μας. Είπε ότι πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση με νόμο για να μπορέσει να το αλλάξει αυτό και να μην γίνουν οι περικοπές, να μην ζητηθούν τα αναδρομικά. Εχθές λοιπόν στο σταθμό μας μίλησε ο υπουργός, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης. Τον ρώτησα σχετικά με το θέμα αυτό, ο οποίος μας διαβεβαίωσε εδώ στο σταθμό ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή στις συντάξεις του ναντίον. Δεν πρόκειται να γίνει καμία περικοπή, οπότε όσοι λαμβάνετε συντάξεις χειρίας και είστε σε μία αναστάτωση, Μας είπαν ότι θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Να ακούσουμε τι μας είπε ο Υφυπουργός.
2: Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν υπό μία έννοια, αν εφαρμοζόταν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα υπήρχε η λεγόμενη σώρευση συντάξεων. Θα έπρεπε λοιπόν να πληρώνονται μία εθνική σύνταξη. Εμείς λοιπόν έχουμε πει ότι αυτό δεν θα εφαρμοστεί, όπως τέλος πάντων πηγάζει από το νόμο Κατρούγκαλου και βεβαίως προφανώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας πήκε σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης του νόμου Κατρούγκαλου. Εμείς, αν χρειαστεί, που πιθανότατα να χρειαστεί, το είπε και ο Υπουργός, θα νομοθετήσουμε ώστε να μην ισχύει στην ουσία αυτή η διάταξη έτσι όπως είχε τότε ρυθμιστεί από τον νόμο Κατρούγκαλου και όπως βεβαίως αξιολογήθηκε έτσι τώρα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η βούληση λοιπόν είναι να μην κοπεί καμία σύνταξη, να υπάρξει καμία περικοπή και για τις συντάξεις κυρίας, ώστε να λύσουμε συνολικά το ζήτημα αυτό. Προφανώς θα καθαρογραφεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και από εκεί και πέρα θα αξιολογηθεί από τις υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ και από το Υπουργείο Εργασίας και θα προχωρήσουμε άμεσα, εφόσον απαιτηθεί, την νομοθέτηση, στην διάταξη αυτή που θα χρειαστεί να γίνει.
0: Λοιπόν, γελάω με το μήνυμα του Στέφανο. Στέφανος, καλημέρα Έρη. Η κυρία Κεραμέως δεν είπε ότι έρχεται η ρύθμιση, είπε ότι έρχεται εκλογές. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε και γεωφύρια θα σας κάνουμε, μα δεν έχουμε ποτάμια. Ο φίλος ο Στέφανος, καλή συνέχεια από το Ούλμεν, να σε καλά Στέφανε. Τώρα να σου πω Στέφανο ότι έχεις και άδικο. Θα σου απαντήσω με ό,τι πάρουμε, καλό είναι.

0: Λοιπόν, θυμάστε χθες που σας έλεγα ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη, σε διάφορες περιοχές, κάποιοι τώρα πετάνε διάφορα απόλυτα διάφορα σκουπίδια κτλ. Από φέρετρα μέχρι λεκάνες, μέχρι στέφανα, μέχρι οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok, μου το στείλαν ακροατές στο κινητό. Έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok με μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία σφάζεται με έναν πλανόδιο για κάτι κεφαλάρια. Τα κεφαλάρια ξέρετε τι είναι, τα κεφαλάρια αυτά στο κρεβάτι, τα προσκέφαλα που λέμε. Τι έγινε λοιπόν? Αυτή κατέβασε στο πεζοδρόμιο τα κεφαλάρια από το κρεβάτι της. Μάλιστα ο κύριος Μανώλης λέει τα κατέβασε. Αλλά τα έχουμε αφήσει εδώ λέει για να τα πάρει ο Δήμος. Πέρασε λοιπόν κάποιος πλανόδιος, πήρε τα κεφαλάρια, αυτή τον εντοπίζει, κατεβαίνει κάτω, του στείνει μπλόκο, μαζεύονται η γειτονιά και η συνέχεια θα την ακούσετε.
1: Από εδώ δεν θα ξαναπεράσεις, θα σου στήσω καρτέρι.
2: Και τι θα το κάνεις?
1: Δεν σε νοιάζει εσένα, δικηγόρο δεν χρειάζομαι.
2: Αλλά είσαι σε ιστερία όμως, πρέπει να ηρεμήσεις.
1: Ρε είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ, φτού σου.
2: Πρέπει να ηρεμήσεις.
1: Φτού σου.
2: Με ματιάζεις.
1: Ναι.
2: Τι πράγμα, είναι συμπεριφορά αυτή?
1: Εσένα είναι συμπεριφορά?
2: Εγώ σου μιλάω ήρεμα. Έχεις τον άνθρωπο διώξει και τον βασανίζεις.
1: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
2: Τα κεφαλάρια που ήτανε?
1: Εκεί ήτανε.
2: Πεταμένα?
1: Εκεί δεν είναι πεταμένα, τα πάρει ο Δήμος.
2: Ποιος τα πέταξε εκεί?
1: Ο κ. Μανώλης τα βάλε χθες.
2: Ποιανού είναι?
1: Δικά μου που τα πήρε ο κ. Μανώλης.
2: Και του είπες να πάει τα πετάξει στο πεζοδρόμιο, αυτό απαγορεύεται.
1: Δεν το πας στο πεζοδρόμιο, του λέω θα τα πάρει ο Δήμος.
3: Αφήστε τον κύριο να φύγει τώρα.
1: Εσείς τι είστε δικηγορός? Να μου φέρει τα κεφαλάρια για να φύγει.
3: Το που κάνετε είναι παράνομο.
1: Να μου φέρει τα κεφαλάρια και για να φύγει.
3: Δεν έχει τα κεφαλάρια ο άνθρωπος.
1: Δεν έχει, που το ξέρεις εσύ. Εσύ είσαι δικηγορός.
4: Άντε τώρα στον άνθρωπο να φύγει.
1: Δικηγορός είσαι, κυρία μου.
4: Άντε τώρα που
1: φύγει. Άντε πνίξου. Άντε πνίξου. Κυράτσα. Κυρία Κατίνα.
4: Ναι, κυρία.
1: Φέρει τα κεφαλάρια για να φύγεις. Και μην τα ξαναπλησιάσεις.
2: Ευτυχώς. Ευτυχώς που σε έχω πάρει βίντεο όλη την ώρα που βρίζεις όλο τον κόσμο.
1: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλεις.
2: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή όμως.
1: Συμπεριφορά είναι δική σου. Φτού σου ρε, είσαι κύριος εσύ, είσαι Έλληνας εσύ.
2: Έχεις βάλει αφρού στο στόμα, το καταλαβαίνεις. Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
3: Να μην τραυματίσει η κυρία και με
1: δίνει. Μάμα, δεν τρέπασε τα κεφαλάρια.
0: Χαμός με τα κεφαλάρια. Έχει γίνει στο TikTok. Έχουν μετά από αυτό το βίντεο, διότι όπως καταλαβαίνετε μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος και υπήρχε πλάνο από όλες τις γωνίες. Από αριστερά, από δεξιά, μπροστά, πίσω, παντού. Έγινε μετά viral στο διαδίκτυο, με όλους τους πιτσιρικάδες να φτιάχνουν βίντεο κτλ. Ποιος πήρε τα κεφαλάρια, τι γίνεται με τα κεφαλάρια. Λοιπόν, έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό Έμπολα. Ταξιδιωτική οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Απογευματινή, κάθε μέρα. Γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα στην γαλλική εφημερίδα Le Monde που επικαλείται γαλλική νομοθεσία και που αυτή επιτρέπει την επιστροφή θραυσμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο, παρακαλώ. Δεν είναι μόνο η Μεγάλη Βρετανία που έχει τα αγάλματα του Παρθενώνα, είναι και στο Λούβρο υπάρχουν έτσι κομμάτια από αυτό το σύμβολό μας. Σε άρθρο της η δικηγόρος Κατερίνα Τιτή αναφέρει ότι η Γαλλία θα μπορούσε να επιλέξει μια επιστροφή εμπνεούμενη από τα παραδείγματα του Βατικανού, της Ιταλίας και του Πανεπιστημίου της Χαϊδενβέργης. Είναι μια νέα γαλλική νομοθεσία που υιοθετήθηκε στις 7 του Μάη και με βάση αυτή, όπως αναφέρει η δικηγόρος και ερευνήτρια, η κυρία Τιτή, πληρούνται οι προϋποθέσεις για να επιστρέψουν ορισμένα τουλάχιστον από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο. Στο άρθρο της λοιπόν, στην εφημερίδα Le Monde, αναφέρει ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και μια υπόσχεση που έχει δώσει και ο ίδιος ο Μακρόν το 2017 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικής κληρονομιάς στην υποσαχάρη Αφρική για κάποιες λαϊλατημένες αρχαιότητες, είτε πρόκειται για αιγυπτιακές, είτε ελληνικές, είτε ρωμαϊκές. Έτσι λοιπόν έρχεται μια ρύθμιση τέτοια, νομοθετική ρύθμιση που επιτρέπει να γίνει η επιστροφή. Αυτό επισημαίνει και υπογραμμίζει η Ελληνίδα ερευνήτρια. Πρέπει όμως να δουν πολύ καλά το νέο αυτό νόμο, ο οποίος έχει κάποιους περιορισμούς, υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Σε κάθε περίπτωση είναι μια χαραμάδα αισιοδοξίας ή τουλάχιστον μας δίνει μια ελπίδα ότι μπορεί να επιστρέψουν ορισμένα από αυτά τα θραύσματα του Παρθενώνα, ορισμένοι θησαυροί της ιστορίας μας. Τώρα θα μου πείτε εσείς πώς βρέθηκαν τα θραύσματα του Παρθενώνα στο Λούβρο. Οι λαϊλασίες έδιναν και έπαιρναν. Δύο από αυτά τα θραύσματα ανακαλύφθηκαν το 1788 και 1789 από τον Λουί Φρανσουά Σεμπαστιά Οφοβέλ, ζωγράφο, διπλωμάτη και αρχαιολόγο, ο οποίος τότε εργαζόταν, λέει, για τον πρέσβη της Γαλλίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Φοβέλ, όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο, είχε λάβει σαφείς οδηγίες από τον εργοδότη του, τα λόγια του οποίου έχουν μείνει στην ιστορία: πάρτε ό,τι μπορείτε, χρησιμοποιήστε κάθε δυνατό τρόπο για να λαϊλατίσετε στην Αθήνα και στην επικράτειά της οτιδήποτε μπορεί να λαϊλατηθεί, μην λυπηθείτε ούτε νεκρούς ούτε ζωντανούς. Και κάπως έτσι πάρθηκαν αυτά τα σημαντικά κομμάτια της ιστορίας από τον Παρθενώνα. Δεν είναι μόνο εκεί το Βρετανικό Μουσείο που έχει τα μάρμαρά μας, τους μεγάλους μας θησαυρούς, τα αγάλματά μας, είναι και σε άλλες χώρες συμβαίνει αυτό, όπως και από άλλες χώρες έχουν επίσης λαϊλατηθεί στοιχεία των πολιτισμών τους. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε όμορφη μουσική και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ξημερώνει σιγά σιγά σε 4 λεπτά. Αν και είναι λίγο συννεφιά, είναι συννεφιασμένος ο καιρός. Δεν τον βλέπουμε ακόμα τον ήλιο καθαρό, αλλά η θερμοκρασία είναι σε καλά επίπεδα. Αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αττική δείχνει 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Και στην υπόλοιπη χώρα όμως η θερμοκρασία δεν έχει πέσει πολύ, παρά ότι είχαμε έτσι αυτές τις την βροχούλα που έπεσε χθες. 16 βαθμοί αυτή την ώρα και στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη. Στα Ιόνια νησιά από 14 έως 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Στα νησιά του Αιγαίου εκεί πιο αυξημένη θερμοκρασία, 17-18 βαθμούς. Βλέπω και στα νότια της χώρας 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Παλιόχωρα Χανίων. Καλά, εκεί είναι άλλος Θεός. Και στα Χανιά, για να δούμε στα Χανιά πόσο έχει. 17 βαθμούς έχει αυτή την ώρα στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο επίσης 17 βαθμούς. Εντάξει, η θερμοκρασία είναι καλή. Είχαμε αυτή τη βροχούλα χθες. Δρόσησε λίγο. Ξεπλήθηκαν και λίγο οι δρόμοι. Είχαμε και αυτή την οσμή που μας ταλαιπώρησε χθες εδώ στην Αττική τουλάχιστον, σε αρκετές περιοχές που ακόμα δεν ξέρουμε την πηγή προέλευσης, τι ακριβώς συνέβη δηλαδή. Μια μυστηριώδη μυρωδιά πλημμύρισε την Αθήνα σε αρκετές περιοχές από την παραλία, από το Λαγονίσι μέχρι το Φάλιρο, από το Φάλιρο μέχρι την Νέα Σμύρνη, από την Νέα Σμύρνη μέχρι την Καλλιθέα. Γενικά οι αρχές λένε ότι δεν υπήρχε κάποια διαρροή, δεν υπήρχε κάποια βλάβη στο σύστημα. Καθησυχάζουν, ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες πυροσβεστικής για την οσμή αυτή στην Αττική, αλλά η αιτία παραμένει άγνωστη. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Η εφημερίδα απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό της την είδηση που σας λέγαμε νωρίτερα. Στα βαρέα και ανθυγινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Γρίφος, η έντονη οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής, δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Έμπολα, συναγερμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αφρική, καθησυχάζουν ειδικοί του ΕΟΔΗ σε έκτακτη ανάγκη για τον ιό, τουλάχιστον 131 νεκροί, τρομάζει η ταχύτητα μετάδοσης. Ρεκόρ διακρίσεων για το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα κορυφαία 100. Υποπίεση ο Πούτιν στο Πεκίνο, διήμερη επίσκεψη, στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο αγωγός Power of Siberia. Και τα μπρος πίσω από τον Ντόναλντ Τραμπ, σκληρή γραμμή του Ιράν. Η εφημερίδα Τα Νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού, αποκάλυψη της εφημερίδας, σχετικά με το από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής, το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Τα δύο πιθανά σενάρια τι προκάλεσε την οσμή μυστήριο, ο παράγων Ψιτάλια και οι μετεωρολογικές συνθήκες. Τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς. Βουλή, ο εισαγγελέας και η άρνηση να καταθέσει, τι συνιστά το όχι Τζαβέλα στην κλίση από την αρμόδια επιτροπή για τις υποκλοπές. Γεωπολιτική, γιατί ο Τραμπ και ο Πούτιν βρίσκονται στα πρόθυρα μιας νευρικής κρίσης.

Εφημερίδα Καθημερινή. Ως μία γνώση του προελεύσεως. Τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Νοσηλευτές και διασώστες στα βαρέα ένσημα, προωθείται ρύθμιση. Τροπολογία, αντίδραση, κοβέση, διευκρινήσεις, Φλωρίδη. Η τροπολογία επιτάχυνσης της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους, αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης η Λάουρα Κοβέση. Μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης που κατέθεσε στο νομοσχέδιο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, επανεπιβεβαιώνεται ότι τα ανακριτικά δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν μεταβάλλονται. Στα βορίζια της Κρήτης από το 2022 υπήρχαν 107 καταγγελίες για τους κτηνοτρόφους. Καταγγελίες από τους κτηνοτρόφους στους δήμους Αμαρίου και Φεστού είχαν συντάξει και κοινοποιήσει αναφορά από το 2022 στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τη δράση των τριών κτηνοτρόφων από τα βορίζια, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε μόλις προ-10ημέρο δικογραφία για εκβίαση, φθορές και πλαστογραφία. Παρθενώνας, άρθρος στη Le Monde υποστηρίζει ότι ένας νέος γαλλικός νόμος ίσως ανοίγει το δρόμο για την επιστροφή θρασμάτων του Παρθενώνα από το Λούβρο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, σε δύο φάσεις το νέο ανακαινίζω, πρώτα για τα κλειστά ακίνητα και μετά για τα ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικά που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Αναστάτωσε όλη την Αττική δυσάρεστη οσμή, αλλά θερμαϊκό στον Σαρονικό, ο ρόλος των αποβλήτων στη θάλασσα και ο νοτιάς. Σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα στα βαρέα οι νοσηλευτές και το προσωπικό του ΕΚΑΒ. Αντιπολίτευση στα πρόθυρα νευρικής κρίσης με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση, αγωνία στο επιτελείο του Τσίπρα, σφαγή στον ΣΥΡΙΖΑ, μηνύσεις από Καριστιανού, πρόταση μορφής σκέφτεται ο Ανδρουλάκης. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό κουίζ οικονομίας, η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Στην εφημερίδα των συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών επιταχύνουν το κουκούλωμα. Σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτεται η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η εμπλοκή εθνικού εφέτη ανακριτή στα κακουργήματα καταγγέλλεται ως ευνοϊκή μεταχείριση των ελεγχόμενων. Η νομοτεχνική βελτίωση και η σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Hellenic Train απολογείται αύριο για τα έφλεκτα καθίσματα. Αριστερά, σε συνθήκες ρευστότητας, ΣΥΡΙΖΑ, η επιστολή παρέτησης Καλπάκη και οι βολές Φάμελου κατά Πολάκη. Νέα αριστερά, βουλευτές φεύγουν, οικολόγοι έρχονται. Εφημερίδα Δημοκρατία. Ελίτ δίκες για πολιτικούς. Σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Ευθεία παρέμβαση στο έργο της δικαστικής εξουσίας, ο υποχρεωτικός ορισμός ειδικού εφέτη ανακριτή για τις συγκεκριμένες υποθέσεις. Άρον-άρον νυχτερινές αλλαγές στην τροπολογία μετά την οργισμένη αντίδραση της Κοβέση. Κατώτερος των περιστάσεων, ποιος διέπραξε την ποντιακή γενοκτονία, κύριε Πρωθυπουργέ? Μήπως η εξωγήινη δεν τόλμησε να εξτομίσει τη λέξη Τουρκία στο μήνυμά του? Την ίδια ώρα η γενοκτόνος Τουρκία προσέβαλε βάναυσα τους νεκρούς μας, παραποιώντας τα ιστορικά γεγονότα. Καμπανάκι πυροσβεστικής, παγίδες θανάτου παραμένουν πολύ παιδικοί σταθμοί στη χώρα. Κανένα μέτρο δεν έχει λάβει το κράτος, παρά τα στοιχεία σοκ που αποκάλυψε η Δημοκρατία εδώ και ένα μήνα.
Εφιάλτης ακρίβεια στα καύσιμα με ευθύνη του κράτους, εσχροκέρδη μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ακραίο σενάριο για βενζίνη στα 3 ευρώ. Και αποδρασύνθηκε η Άγκυρα από την Εθνική Επιζήμια Απομάκρυνση των Πάτριωτ και από Κάρπαθο και Διδημότυχο. Η εφημερίδα Κόντρα, δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Συσπηρώνει ψηφοφόρους από τον χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Ανήμπορο το κράτος να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για την περίεργη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια. Τροπολογία Φλωρίδη, οργισμένη επιστολή της Κοβές, υποφορά στις ποινικές ευθύνες των βουλευτών. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αρνείται τη γενοκτονία των Ποντίων και καταγγέλει την Ελλάδα για φρικαλαιότητες. Διρεκτίβα της Κομισιόν, αποσύρονται από την κυκλοφορία τα παλιά οχήματα πετρελαίου. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειά στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα κερανέο έγκλημα της πολιτικής κυβέρνησης και εργοδοσίας.

Και ένα ακόμη θέμα από τον τύπο Θεσσαλονίκης. Πρόταση Αγγελούδη για πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άναψη στην πλατεία Αγία Σοφία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και πετά πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
9: Διαβάστε στην απογευματινή, βαρέα και ανθυγιεινά σε όλο το ΕΣΥ. Τι κερδίζουν 100.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Το τέλος του δικοματισμού. Για πρώτη φορά το αίτημα για πολιτική αλλαγή δεν έχει συγκεκριμένο πρόσωπο. Καθώς Ανδρουλάκης, Τσίπρας και Καριστιανού αδυνατούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό ρεύμα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ιό Έμπολα. Ταξιδιωτική οδηγία από τον ΕΟΔΗ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρυπα να άκουσα το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-10-80-8-80. Και εγώ περιμένω τα δικά σας mail στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, και ακούσαμε αυτή την πολύ σημαντική είδηση από το στόμα της κυρίας Κεραμέως, της Υπουργού Εργασίας, που αφορά στους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τους σκληρά εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που σύμφωνα με τις δηλώσεις της κυρίας Υπουργού εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγίνα. Γι' αυτό λοιπόν έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Να τον καλημερίσω. Γεια σας κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
11: Καλημέρα κυρία Πανάγου, καλημέρα και στους ακροατές.
10: Λοιπόν, πώς υποδεχθήκατε αυτή την εξαγγελία, την προαναγγελία της Υπουργού?
11: Γνωρίζετε ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα των υγειονομικών είναι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του κλάδου μας.
10: Ναι.
11: Και ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ένα θετικό μέτρο. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι την περίοδο της πανδημίας έγινε μια επιτροπή στο Υπουργείο Εργασίας υπό τον κύριο Μπεχράκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, η οποία επιτροπή αποφάσισε την ένταξη στα βαρέα και ανθυγενά επαγγέλματα των υγειονομικών με βάση τον κανονισμό βαρέων του ΙΚΑ. Δηλαδή όσα επαγγέλματα ο κανονισμός βαρέων του ΙΚΑ τα θεωρεί βαρέα και ανθυγινά, θα πρέπει να ενταχθούν. Και ακούστε τώρα τι γίνεται. Σε εμάς, στους υγειονομικούς, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όσοι προσλαμβάνονται μετά το 2011 και γενικότερα και είναι σε επαγγέλματα που ο κανονισμός του ΙΚΑ ορίζει ως βαρέα και ανθυγινά, έχουν βαριά και ανθυγινά, εντάσσονται κανονικά.
10: Ναι.
11: Όλο το υπηκουρικό, το συμβασιούχο προσωπικό που είναι 30.000, όταν δουλεύει σε επαγγέλματα που ο κανονισμός του ΙΚΑ είναι βαρέα και ανθυγινά, έχουν βαριά και ανθυγινά. Για το ασφαλιστικό μιλάμε, δεν μιλάμε για το επίδομα,
10: ναι,
11: το οποίο είναι ξεχωριστή.
10: Δώστε μας ένα παράδειγμα, κύριε Γιαννάκο, για να το καταλάβουμε.
11: Δηλαδή, ένας υπάλληλος, ο οποίος είναι συμβασιούχος και είναι νοσηλευτής, είναι τεχνολόγος, είναι καθαρίστρια, και άλλα επαγγέλματα είναι ενταγμένο στα βαρέα και ανθυγινά. Ένας υπάλληλος μόνιμος που θα έρθει σήμερα και θα είναι τεχνολόγος, νοσηλευτής, μόνιμος υπάλληλος, θα ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγινά. Όσοι είμαστε πρόσληψη πριν το 2011 και με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ θα έπρεπε να είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, δεν είμαστε. Και τώρα δεν υπάρχει ασφάλεια πρώην δημόσιο, δηλαδή δημόσιο ή ΙΚΑ. Είμαστε όλοι από το 2016 σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό, τον ΕΦΚΑ. Και υπάρχει αυτή η αδικία. Οι εργαζόμενοι δηλαδή που είναι παλαιοί, πριν το 2011, παρότι με τον κανονισμό του ΙΚΑ θα έπρεπε να είναι σπανθυγενά, δεν είναι. Ασφαλιστικά μιλάω.
10: Άρα, λοιπόν, άρα μας λέτε ότι αυτή η ρύθμιση αφορά μόνο αυτούς που είναι από το 2011 και μετά και όχι τους παλαιότερους.
11: Όχι, όχι. Αφορά τους 2011 και πριν,
10: ναι,
11: αλλά μόνο το νοσηλευτικό, τους οδηγούς, διασώστες. Αυτό εξήκηλε. Που είναι θετικό, επαναλαμβάνω, αλλά δεν αφορά όμως όλα τα επαγγέλματα υγείας που ο κανονισμός του ΙΚΑ ορίζει ως βαριά και ανθυγενά. Δηλαδή τι θα γίνεται τώρα. Ο παλιός νοσηλευτής, πολύ σωστά, επαναλαμβάνω, θα μπει στα βαριά και ανθυγενά που έχει προσληφθεί πριν το 2011. Ο τεχνολόγος όμως δεν θα μπει. Ο τεχνολόγος όμως ο καινούριος που έρχεται μετά το 2011 είναι επικουρικός, είναι στα βαριά και ανθυγενά.
10: Εσείς σκοπεύετε να έχετε κάποια συνάντηση με το Υπουργείο να...
11: Και το δεύτερο που θέλω,
10: ναι,
11: να πω,
10: ναι, βεβαίως,
11: το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσει είναι ο τρόπος, οι όροι ένταξης. Για παράδειγμα, εάν ενταχθούμε τώρα και για να κάνεις χρήση των βαρέων και ανθυγινών, πρέπει να έχεις 12 χρόνια συμμετοχή στα βαριά και ανθυγινά. Αν λοιπόν μας πούν ότι πρέπει να πληρώσουμε υπασφάλιστρο νοσηλευτές που θέλουμε 2 και 3 χρόνια να βγούμε σε σύνταξη για 12 χρόνια, σε πολλούς από εμάς δεν θα συμφέρει.
10: Εσείς σκοπεύετε να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο για να λύσετε αυτά τα σημαντικά κομμάτια που μας λέτε, έτσι ώστε να είναι, ας πούμε, αυτή η θετική είδηση,
11: πρέπει,
10: θετική
11: λοιπόν,
10: για όλους.
11: Πρέπει λοιπόν και διάλογος να γίνει, αλλά και να μας ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση τους τρόπους ένταξης. Γιατί αντιλαμβάνεστε, όταν ένας νοσηλευτής θέλει 2-3 χρόνια να βγει σε σύνταξη, αν του πούν να πληρώσει υπασφάλιστρο 12 χρόνια, δηλαδή πάνω από 7.000, μπορεί να του συμφέρει να πληρώσει. Δεν λέω ότι θα πει όχι χωρίς σκέψη, αλλά πάντα όμως χρειάζεται να μας ξεκαθαρίσουν για να δούμε αν στους παλιούς συμφέρει. Σίγουρα όμως για τους νοσηλευτές οι οποίοι προσλήφθηκαν πριν το 2011 και είναι στην ηλικία των 50 χρονών, 55, συμφέρει πάρα πολύ και είναι μια θετική ρύθμιση. Εμείς δεν θέλουμε να μηδενίζουμε τίποτα, απλώς λέμε και ξεκαθαρίζουμε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία είναι γκρίζα που πρέπει να διευκρινιστούν.
10: Ναι. Έχετε σκοπό λοιπόν να έρθετε σε επαφή με το Υπουργείο να ξεκαθαρίσετε αυτά τα θολά σημεία?
11: Ναι, και πρέπει να οπωσδήποτε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, διότι το Υπουργείο Υγείας δεν χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Το χειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί είχε γίνει και η επιτροπή με το Υπουργείο Εργασίας. Διότι το Υπουργείο Υγείας δεν χειρίζεται αυτό το ζήτημα. Το χειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί είχε γίνει

0: 2010-15 ετία μπορούν να βγουν ακόμη νωρίτερα. 60 οι άντρες, 55 οι γυναίκες. Αυτό όμως πρέπει να ξεκαθαρίσει αν μπορούμε να κάνουμε αναδρομική χρήση. Είναι θολά σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Σίγουρα πάντως θα βγαίνουν νωρίτερα οι νοσηλευτές στη σύνταξη και αυτό είναι ένα θετικό μέτρο. Εγώ δεν θέλω να μηδενίζω τα πάντα. Απλώς...
1: Μα καταρχάς είναι ένα δικό σας πάγιο αίτημα, ένα πάγιο αίτημα του κλάδου και πραγματικά οι περισσότεροι ακούγοντας χθες τις δηλώσεις της κυρίας Κεραμέως αντιδράσαμε θετικά διότι ξέραμε πολύ καλά ότι είναι ένα δικό σας πάγιο αίτημα και είναι γνωστό πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες.
0: Εμείς θέλουμε να μπούμε με αναδρομική ισχύ χωρίς να πληρώσουμε υπασφάλειες του. Αν αυτό συμβεί, θα είναι ένα πολύ πολύ θετικό μέτρο. Εάν πούμε ότι πρέπει να πληρώσουμε υπασφάλιστρο, δηλαδή τη διαφορά του μεικτού ενσύμου με το ανθυγινό, που είναι 3,7% επί του συντάξιμου μισθού, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό για να ενταχθούμε θα έχει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Σίγουρα όμως αυτοί που έχουν 12 χρόνια να βγουν στη σύνταξη, δεν θα χρειαστεί αυτή η επιβάρυνση και θα είναι ένα πολύ θετικό μέτρο.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Απλώς τα λέω. Ότι είναι θολά σημεία.
1: Κύριε Γιαννάκο, τώρα ο Υπουργός είπε ότι αυτή η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει πολύ σύντομα. Εσείς τι πληροφορίες έχετε, θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τώρα άμεσα?
0: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες και εμάς λένε ότι εντός του 2026 αυτό θα έχει τελειώσει. Αυτό όμως που θέλω να πω στην κυρία Κεραμέως είναι όταν έχουμε ένα κανονισμό του ΙΚΑ ο οποίος ορίζει συγκεκριμένα επαγγέλματα σε όλο το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως ανθυγινά, θα πρέπει να τηρηθεί αυτό. Δηλαδή δεν πρέπει να αφορά μόνο το νοσηλευτικό, θα πρέπει να αφορά όλα τα επαγγέλματα που ορίζει ο κανονισμός.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή τι θα γίνει πάλι, θα μπουν οι νοσηλευτές, οι τεχνολόγοι και άλλα επαγγέλματα. Όσοι έρχονται μετά το 11 θα είναι στα ανθυγινά, όσοι είναι επικουρικοί θα είναι, οι υπόλοιποι που είναι πριν το 11 δεν θα είναι. Δεν θα είναι και για αυτούς μια αδικία.
1: Εσείς ζητάτε λοιπόν να εφαρμοστεί οριζόντια, να αφορά όλο το προσωπικό των νοσοκομείων, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, διασώστες κτλ., είτε πρόκειται για το τεχνικό κομμάτι. Οι καθαριστές είναι μέσα σε αυτό?
0: Οι καθαριστές με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αν ένας είναι επικουρικός, συμβασιούχος, έχει βαρύ και ανθυγινό σήμερα στο δημόσιο,
1: ναι,
0: στο νοσοκομείο. Με βάση την εξαγγελία όμως θα είναι αυτοί που είναι πριν το 11.
1: Μάλιστα.
0: Αν και είναι λίγοι οι καθαριστές στα νοσοκομεία, κυρίως έχουμε συμβασιούχους, έχουν συνταξιοδοτηθεί μόνιμοι, έχουμε κυρίως συμβασιούχους και έχουν βάλει εργολάβους που εμείς διαφωνούμε, το ξέρετε αυτό.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε.
0: Παρακαλώ.
1: Για αυτή την επικοινωνία, ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Για την απόφαση αυτή, την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας που αφορά τα βαρέα και ανθυγινά των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Εσείς στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και συνεχίζουμε.

Λοιπόν, μήνυμα για τον Βασίλη τον Κρυμπά. Λέει ο Κώστας από τα Χανιά. Καλημέρα, τον Βασίλη τον Κρυμπά τον αφήνετε να πάει σπίτι του ή κοιμάται εκεί στο στούντιο σε κανένα ντιβανάκι? Αλέρτη 24 ώρο.

0: Λοιπόν, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Είχαμε αυτή την περίεργη οσμή λοιπόν χθες το πρωί μέχρι το μεσημέρι, που δημιούργησε έτσι μια ανησυχία, μια αναστάτωση σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, με τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Είναι Δήμαρχος Σαλήμου. Καλημέρα σας, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλά, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα τόσο νωρίς. Λοιπόν, τι γνωρίζετε τώρα εσείς γι' αυτό? Καταρχάς, πόσο έντονη ήταν η οσμή εκεί στη δική σας περιοχή?
1: Ήταν πολύ έντονη και σε διάφορα σημεία της πόλης, εξαιρετικά δυσάρεστη και σε σημείο που προκάλεσε και μεγάλη ανησυχία στους ανθρώπους. Δηλαδή είχαμε περιπτώσεις επιχειρήσεων, ας πούμε, που εκένωσαν, πήραν πρωτοβουλία να εκενώσουν τα κτίρια γιατί δεν ξέρανε πού οφείλεται. Ήταν κάτι το οποίο δημιούργησε, ειδικά μέχρι το μεσημέρι όπως είπατε, πολύ πολύ μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία σε πάρα πολύ κόσμο για το γεγονός ότι, ξέρετε, δεν καταλαβαίνανε οι άνθρωποι και από πού προέρχεται. Δηλαδή ήταν μέσα από την εγκατάστασή τους, είχε διαρροή, ήταν απ' έξω. Ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Και όταν ο κόσμος δεν έχει ενημέρωση, δεν ξέρει ότι αυτό είναι σε ολόκληρη την περιοχή, δημιούργησε, ξέρετε, μία, πώς να σου το πω, είχαμε τηλέφωνο στο Δημαρχείο, ήταν δηλαδή κάτι που έφερε τα πάνω κάτω.
0: Εσάς τι σας είπανε, κύριε Δημαρχή, από την πυροσβεστική, από τις αρχές?
1: Μιλήσαμε με πάρα πολλές υπηρεσίες. Εγώ μίλησα με υπουργούς, μιλήσανε με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία, υπηρεσίες. Δηλαδή υπήρξε σε πολλά επίπεδα επικοινωνία. Δυστυχώς δεν ξέραν να μας πούν και δεν έχουμε μάθει ακόμα πού οφείλεται αυτό. Δηλαδή σταδιακά μαθαίναμε ότι απέκλεισαν, ότι είναι από τη Δέσφα, από το φυσικό αέριο. Ακούσαμε ότι μπορεί να είναι από τη Ρεβιθούσα, μετά μας το απέκλεισαν. Σταδιακά λοιπόν είχαμε κάποιες, ας το πούμε, ενημερώσεις ότι αποκλείεται να είναι από διάφορες εγκαταστάσεις κλπ. Δεν έχουμε μάθει όμως πού οφείλεται αυτό. Ξέρετε, και αυτό, ειδικά εχθές που μας εξέλιξε το φαινόμενο, επέτεινε την ανησυχία. Γιατί όταν έχεις μια πληροφόρηση, μπορείς να τη μεταφέρεις στον κόσμο, να τους εξηγήσεις, να καθησυχάσεις ή να διαχειριστείς.
0: Υπάρχουν κάποια επικρατέστερα σενάρια? Δηλαδή, εχθές επικοινωνώντας με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, ακούστηκε ένα σενάριο, μας είπε ένα σενάριο ο Δήμαρχος, ότι πιθανότατα μπορεί, έτσι, ενδεχομένως να έρχεται από την Ψιτάλια λόγω και του Νοτιά, λόγω των καιρικών συνθήκων κτλ.
1: Όχι, αποκλείστηκε και αυτό. Αποκλείστηκε και αυτό, ναι, ναι. Μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι όσο περνούσε η ώρα, μας απέκλειαν διάφορα ενδεχόμενα, αλλά μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε μάθει πού οφείλεται, από πού προήλθε τελικά. Και αυτό, ξέρετε, δεν βοηθάει, γιατί αν έχουμε ξανά αντίστοιχο φαινόμενο, πάλι δεν θα έχουμε, πώς να σας πω, την εμπειρία και το προηγούμενο για να γίνει διαχείριση την επόμενη φορά.
0: Εσείς προχωρήσατε σε εκενώσεις εκεί κάποιων σχολικών κτηρίων ή στο Δημαρχείο?
1: Όχι, γιατί αντιληφθήκαμε, επειδή είχαμε ταυτόχρονα πολλά τηλεφωνήματα από διάφορα σημεία της πόλης, αντιληφθήκαμε ότι αυτό είναι κάτι που
0: αφορά όλο το λεκανοπέδιο.
1: Που αφορά, ναι, τουλάχιστον ολόκληρη την πόλη. Και στη συνέχεια μάθαμε ότι αφορά και άλλες πόλεις. Συνεπώς εκτιμήσαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να εκενώσουμε κτίρια, γιατί δεν είναι κάτι που δημιουργεί κίνδυνο στο ίδιο το κτίριο. Δηλαδή δεν είναι μια διαρροή σε ένα κτίριο, οπότε να το εκενώσουμε. Εξάλλου, όταν και τα σχολεία και οι υπηρεσίες, όταν έχουν την μυρωδιά αυτή, το πρόβλημα αυτό, και να φύγουμε από εκεί και να πάμε στο σπίτι, πάλι θα το έχουμε στο σπίτι. Αυτό που καταλάβαμε βέβαια, και αμέσως μετά το μάθαμε και από την πολιτική προστασία, ότι είναι όντως σωστός τρόπος διαχείρισης, είναι πως είναι προτιμότερο να μείνουμε σε εσωτερικό χώρο και να έχουμε κλιματισμό ή κάποια συσκευή καθαρισμού αέρα, αν υπάρχει, ώστε να αποφύγουμε την εισπνοή αυτής της ουσίας, της χημικής ουσίας, όποια και αν είναι αυτή. Γιατί καταλαβαίναμε, φαινόταν ότι είναι μια χημική ουσία. Δηλαδή, μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν είναι απλώς μια δυσάρεστη μυρωδιά ή φαινόταν ότι είναι κάτι χημικό.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος του όμορφου Αλήμου. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξης στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα. Εσείς λέει το λέτε ως μη. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη λέει το λέμε βαρδάρι. Λέει ο φίλος ο Αλέξης. Να είσαι καλά, Αλέξη μου. Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού, που είναι ήδη στο δρόμο για το δρομολόγιο. Καλημέρα στο φίλο το Μάνο. Στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στο φίλο τον Δημήτρη τον Κορόγια που έστειλε και αυτό το μήνυμά του την καλημέρα του. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.

0: Καλημέρα και στο φίλο του Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμά του από την Χαμολιά. Τελικά, έτσι, η απορία θα μείνουμε με την απορία για το πώς προήρθε αυτή η οσμία, κατά πώς φαίνονται τα πράγματα. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Την καλημέρα μας στο φίλο το Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με 9 βαθμούς και χωρίς μυρωδιές, λέει ο Γιάννης. Να είσαι καλά Γιάννη μου, την καλημέρα μας, την αγάπη μας. Πάμε σε διαφημίσεις να ακούσουμε και πολύ όμορφη μουσική εδώ από τον Βασίλη το Κρυμπά που το έχουμε βάλει τον τιβανάκι εδώ δίπλα και επαναργόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ίνα να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
9: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
11: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Με την κίνηση να έχει ξεκινήσει για τα καλά. 7 παρά 10 δείχνει το ρολόι και βεβαίως υπάρχει πολύ αυξημένη κίνηση σε αρκετά σημεία, στο Λεκανοπέδιο και στο ποτάμι, στην Αθηνών Λαμίας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και αρκετά πιο πάνω, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, εκεί στο Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Σκιστού. Έχουμε αρκετή μεγάλη ροή οχημάτων, πυκνή ροή οχημάτων σε αρκετούς δρόμους, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας και στον Καρέα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως κάτι τέτοιο υπάρχει καθημερινά, πάντα, κάθε μέρα διαπιστώνεται προβλήματα στην κίνηση, με αρκετή κίνηση να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στο μαξοστάσιο των Σεπολίων. Εκεί λοιπόν στις 7 το βράδυ θα παρουσιάσει όλο το σχέδιο για το νέο χάρτη συγκοινωνιών με 15 νέους σταθμούς μετρό και επίσης πάνω από 1000 λεωφορεία. Ένα φιλόδοξο σχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης που αφορά την καθημερινότητα των πολιτών, αντιλαμβανόμενοι λοιπόν ότι τα μέσα μεταφοράς αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτό τον όγκο των πολιτών. Πάνω από 4 εκατομμύρια είμαστε εδώ στην Αθήνα. Επίσης είναι και οι τουρίστες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Έτσι λοιπόν ο κόσμος που πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα όλο ένα και αυξάνεται. Επ' αυτού λοιπόν φτιάχνεται μια νέα γραμμή του μετρό, όπως διαβάζω στο ρεπορτάζ του Κώστα Παπαχλιμίτζου στο παραπολιτικά.gr. Μια γραμμή, η γραμμή 4 λοιπόν, όπου εκεί θα είναι έτοιμη μέχρι το 2032, θα έχει 15 σταθμούς και στους 15 αυτούς σταθμούς θα υπάρχουν και 13 χιλιόμετρα υπόγεια σύραγγας. Θα συνδέονται μάλιστα και με τη γραμμή 2 και με τη γραμμή 3 στην Ακαδημία και στον Ευαγγελισμό, και όπως καταλαβαίνετε αυτή η γραμμή θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο με 15 σταθμούς. Επίσης θα επεκταθεί η γραμμή 2. Προς το Ήλιον και προς τα νότια προάστια, με περισσότερους σταθμούς, με ακόμη 4 χιλιόμετρα και 3 νέους σταθμούς, και βεβαίως με την επιβατική κίνηση να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Και στον προαστιακό θα δοθεί μια λύση, μια επέκταση που θα αφορά την Δυτική Αττική, από τα Μεπτά νέες στάσεις, από τα Άνω Λιώσια στα Μέγαρα, ενώ ο Πρωθυπουργός το απόγευμα θα παρουσιάσει και όλο το σχέδιο που θα αφορά τα νέα λεωφορεία και τις 24 ώρες συγκοινωνίες στην Αττική.

Η αιχμή του δόρατος είναι να αυξηθούν τα λεωφορεία που υπάρχουν και κυκλοφορούν και στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Ο στόλος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να αυξηθεί ο στόλος και να έρθουν καινούργια λεωφορεία. Κάτι τέτοιο βέβαια που είναι, κρίνεται ακόμη περισσότερο αναγκαίο και για την τουριστική περίοδο. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίως ο κόσμος μετακινείται και με το μετρό, αλλά και τα λεωφορεία θα πρέπει να έχουν ανταπόκριση. Αυτό που λέμε, φτάνεις, χρησιμοποιείς το μετρό, όταν μετά βγαίνεις από εκεί, να υπάρχει ένα σχέδιο για το τελευταίο μίλι. Έτσι το αναφέρουν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορεί κάποιος που χρησιμοποιεί το μετρό, κατά την άφηξή του, να υπάρχει συγκεκριμένη, συγχρονισμένη λεωφορειακή σύνδεση για τον επόμενο προορισμό και να μην περιμένει 20 λεπτά στη στάση αφού βγει από το μετρό για να πάρει το λεωφορείο, και αυτό να αυξάνει το χρόνο παραμονής του στα μέσα και το χρόνο που δαπανά μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Επίσης, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην καθημερινότητα των πολιτών, στο πόσο δύσκολο είναι η κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό πρόβλημα που πραγματικά μας απασχολεί όλους. Μια λύση και για το πάρκινγκ μόνο να βρεθεί, διότι όπως λέγαμε και χθες, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να έχουμε συγκοινωνία που μας αξίζει, παρόμοια και family με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τότε είναι πραγματικά ο κόσμος θα σταματήσει να παίρνει το αυτοκίνητό του. Αυτοί που παίρνουν κυρίως το αυτοκίνητό τους είναι άνθρωποι είτε που κάνουν πολλά χιλιόμετρα και δεν υπάρχει κατάλληλη συγκοινωνιακή σύνδεση, είτε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δυσκολεύονται με λεωφορεία που δεν φτάνουν στην ώρα τους, με συνθήκες δύσκολες, έτσι ακόμα και στο τρένο, στο μετρό. Ασφυκτικά τα βαγόνια καθημερινά, όταν τα βαγόνια στα τρένα, όταν το τρένο καθυστερεί έστω 2-3 λεπτά, αυτά τα 2-3 λεπτά συσσωρεύεται κόσμο στις πλατφόρμες, κλείνουν οι πόρτες με ασφυκτικά γεμάτο τον κόσμο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και ο κόσμος επιλέγει το αυτοκίνητό του. Αν φτιαχτούν τέτοιες συγκοινωνίες που να μπορούν οι άνθρωποι πραγματικά να τις χρησιμοποιούν, χωρίς να βγαίνουν εξουθενωμένοι μετά από ένα δρομολόγιο, τότε ναι, πραγματικά όλος θα αφήσει το αυτοκίνητό του και θα το παρκάρει για πολύ καιρό. Αλλά μέχρι τότε χρειάζεται χρόνος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε λίγο να επιταχύνουμε, ιδιαίτερα στο κομμάτι των τρένων, των βαγονιών. Έτσι, για ένα καλοκαίρι ακόμα θα έχουμε βαγόνια χωρίς air condition. Δεν το λες και βήμα μπροστά αυτό απολύτως. Με την Αθήνα να βαράει το λιοπύρι 40 βαθμοί Κελσίου, θα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάμε, το λέμε, το ξαναλέμε και εντάξει, είναι και για τους τουρίστες. Αυτό δεν μας κάνει καλό αυτή η εικόνα, αλλά εντάξει, πέρα από τον τουρισμό που τον έχουμε ανάγκη, ζούμε από τον τουρισμό, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, είναι και η καθημερινότητα των πολιτών. Δηλαδή, καλοκαίρι πάλι με το 40 και το τρένο να έχει θερμοκρασία μέσα 50. Και να είναι ασφυκτικά γεμάτο, εντάξει. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, στο ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Και βεβαίως θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι εμείς στις 2 στο μαγκαζίνο του σταθμού. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, για την ανταπόκρισή σας, τα μηνύματά σας, τα όμορφα. Το Βασίλη τον Γκριμπά που έβαλε τις όμορφες μουσικές του. Τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που φρόντισαν την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία. Να είστε όλες και όλοι καλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Τα λέμε τα ξημερώματα αύριο στις 5.

0: Τώρα είναι 7.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
0: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα ή τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί ο τερματισμός των εχθροπραξιών. Νωρίτερα είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Αμερικανικές δυνάμεις να πλήξουν ξανά το Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη σε περίπτωση που οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση. Σε τροχιά ανόδου παραμένουν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι των Brent στα 109 δολάρια το αμερικανικό αργό. Νέα πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών προκαλεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρίου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε επιστολή του επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την κλίση Τζαβέλα ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη απόφαση του να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Στην ίδια επιτροπή έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απόρριψή της, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες δεν διαθέτει η αντιπολίτευση. Υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ο Υπουργός προχώρησε σε προστίκη, ώστε όπως είπε, να μην μείνει καμία αμφιβολία ότι οι ανακριτικές αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Αγγλίας δεν υφίστανται καμία απολύτως αλλαγή. Τη ρύθμιση καταψήφισε η αντιπολίτευση, η οποία μίλησε για φωτογραφική διάταξη με στόχο να απαλλαγούν γρήγορα πριν από την προσφυγή στην προσεχή κάλπη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία λόγω των δικογραφιών για τον ΟΠΚΕΠΕ. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Έκανε λόγο για σημαντική ρύθμιση που έρχεται να στηρίξει έναν κλάδο ο οποίος αντικειμενικά είναι πολύ δύσκολος. Σε ισοκομματική δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει τη δυσφορία στο κόμμα για την απροθυμία του Σοκράτη Φάμελου να ανοίξει άμεσα τη συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι επικρίσεις ότι ο πρόεδρος του κόμματος λειτουργεί απομονωμένος με στενό κύκλο συνεργατών και χωρίς ουσιαστική επικοινωνία με τα υπόλοιπα στελέχη. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες ή περιουσιακή τους κατάσταση. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 31 τραυματίες και ηλικές ζημιές από το σεισμό των 6,1 Ρίχτερ σε παράκτιο τομέα του Νότιου Περού. Στα αθλητικά, την κατάκτηξη του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της και πρώτου μετά το 2004 πανηγυρίζει η Άρσεναλ. Ο Κάρλος Αλκαράθ επιβεβαίωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο φετινό Γουίμπλετον τον επόμενο μήνα, αφού συνεχίζει την αποθεραπεία του για τον τραυματισμό στον καρπό.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Παλατάκι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη ως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Πλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20, είναι Μάης, το έτος είναι 2026. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, το πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Έξω ο ουρανός παλεύει για να είναι καθαρός, αλλά έρχονται κάτι συννεφάκια. Θα συνεχίσουν οι αστάθειες και σήμερα, οπότε πάρτε μια ομπρέλα χθες, από το πουθενά που λέει, το είχαν πει οι μετεωρολόγοι, αλλά τέλος πάντων από το πουθενά σχέση με τον καιρό. Έσκασε μια ωραία βροχούλα, έντονη, πολύ ωραία, τη φάγαμε στο κεφάλι μας. Ήταν η ώρα που φεύγαμε από το κανάλι και τη φάγαμε όλη την βροχή. Τα διάβροχα καλά είναι, αλλά είναι να είσαι και προετοιμασμένος. Ψυχολογικά δεν ήμασταν προετοιμασμένοι για να φάμε τέτοια βροχή. Πέρασα το μεταξύ την ώρα, πέρναγα πλατεία συντάγματος στις 8 που γινόταν η δεύτερη αλλαγή της φρουράς με τους εύζωνες να φοράνε ποντιακές στολές και παρά την έντονη βροχόπτωση ο κόσμος ήταν εκεί μαζεμένος και τα σωματεία χόρευαν ποντιακούς χορούς μπροστά στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη σαν να μην ρίχνει στάλα βροχή. Κατά τα λοιπά ζούμε στη φάση του δεν είναι αυτό που νομίζεις με αφορμή την έντονη οσμή που όλοι ψάχνουν να δούμε γιατί μύριζαν έτσι τα νότια προάστια. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι, δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δηλαδή, έχει περάσει σχεδόν ένα 24ωρο από εκείνη την ώρα. Όχι, αντέ, μην κλέβω. 19 ώρες έχουν περάσει από τότε που όλη η Νότια Αθήνα μύριζε αυτή την έντονη οσμή. Πώς να σας το περιγράψω για όσους δεν ήσασταν στα Νότια και δεν το μυρίσατε. Πώς είναι όταν περνάτε από τα δηληστήρια εκεί ερχόμενοι από Κόρινθο ή πηγαίνοντας προς Κόρινθο. Αυτό δεν είναι εννοώ ότι ήταν τα δηληστήρια, αλλά αυτή η μυρωδιά ήταν, αυτή η έντονη μυρωδιά που υπάρχει όταν περνάτε από τα δηληστήρια. Κάπως έτσι ήταν η οσμή για όσους δεν είχατε την τύχη να το μυρίσετε. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήταν αρκετά έντονο, ήταν ενοχλητικό, σε ενοχλούσε και στο λαιμό γενικά. Υπήρξε ένας πανικός, υπήρξε δυσφορία. Εμείς εκεί στο τέλος της συγκρού, στο γραφείο του Μέγκα, βλέπαμε κόσμο απ' έξω στη συγκρού να έχει φύγει, να έχει βγει από τα γραφεία του και να έχει κατέβει στον δρόμο, φοβόμενοι ότι μπορεί η διαρροή να είναι από τους ίδιους. Γιατί η πρώτη σκέψη όλων ήταν ότι υπάρχει κάπου μια διαρροή. Να μπει το δίκτυο, είναι δύσκολο να έχει διαρροή και να μυρίζει και τόσο έντονα όσο μύριζε το συγκεκριμένο πράγμα. Ξεκινήσαμε όλα τα τηλέφωνα να δούμε τι είναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ενέργειας, την Πολιτική Προστασία, τις περιφέρειες, τους Δήμους. Κανείς δεν ήξερε τι γίνεται. Όλοι ψάχναν να δουν τι είναι. Τα σενάρια είναι πολλά. Μπορεί να είναι από την Ψιτάλια, μπορεί να είναι από την Ρεβιθούσα, μπορεί να είναι από κάποια βιομηχανία που ξεμπούκωσε, που λένε και μας έπνιξε με το τοξικό αυτό νέφος, αλλά δεν λέει, δεν βγάζει κουβέντα. Ότι εγώ το έκανα, παιδιά, μην ανησυχείτε. Γιατί θα παίξει και πρόστιμο μετά, αλλά σου λέει, άστο, δεν πειράζει, άστο να πάει. Να είναι το πλακτόν από τη θάλασσα και να μυρίζει έτσι, να γύρισε το αεράκι και να μας έπνιξε με αυτή την υπέροχη μυρωδιά. Ό,τι και να είναι, πρέπει να το μάθουμε. Σήμερα, λέει, μάλλον θα έχουμε ένα πρώτο πόρισμα για το τι ακριβώς ήταν αυτό που ήταν. Το επικίνδυνο της όλης υπόθεσης είναι ότι για πάρα πολλές ώρες υπήρχε μια ανησυχία. Και δεν υπήρχε κάποιος να βγει επίσημα και να πει: παιδιά, αυτό ή δεν είναι αυτό, αλλά αυτό θα κάνουμε. Δηλαδή, ψάχνουμε να δούμε τι είναι, αλλά να κάνουμε αυτό. Κάποια σχολεία κενώθηκαν, κάποια σχολεία συνέχισαν να κάνουν κανονικά μάθημα. Έμαθα ότι ένα δημαρχιακό μέγαρο εκεί στα νότια προάστια το άδειασαν, το εκένωσαν. Τα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους δήμους δούλευαν κανονικά. Σε ένα σταθμό του μετρό υπήρξε έντονη κινητικότητα, σ' άλλος δεν υπήρξε. Γενικά δεν υπήρχε ένα κεντρικό σχέδιο αντίδρασης, δηλαδή παιδιά μυρίζει αυτό, κάνουμε αυτό, λειτουργούμε έτσι, κάνουμε αυτό, αυτό θα γίνει με τα σχολεία, αυτό θα γίνει με τα νοσοκομεία, αυτό θα γίνει με τα δημαρχεία, αυτό θα γίνει με τις υπηρεσίες, τίποτα.
ο καθένας ας κάνει ό,τι νομίζει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η γλυφάδα να λειτουργήσει σαν να είναι διαρροή αερίου και η βούλα να λειτουργήσει σαν να είναι τοξικό απόβλητο ή τοξικό αέριο αυτό που μυρίζουμε. Και το καλαμάκι να λειτουργήσει, ξέρω εγώ, σαν να μας την έπεσαν εξωγήινη. Δεν υπήρξε μια κεντρική απόφαση από κάποιον, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ένα σχέδιο αντίδρασης σε αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε πως σήμερα θα μάθουμε τι είναι. Θα μιλήσουμε και εμείς στη συνέχεια με ειδικό για να δούμε τι μπορεί να είναι και τι μπορεί να σημαίνει και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για όλους εμάς. Γιατί αυτή ήταν η μεγαλύτερη ζήτηση. Το καλό είναι ότι από την εταιρεία διαχείρισης του δικτύου για το αέριο διαβεβαιώνω ότι δεν ήταν σίγουρα δικό τους και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, γιατί ξέρεις, σκεφτήκαμε αυτό ότι αν είναι τέτοιου διαρροή και μυρίζει τόσο πολύ, είναι αυτός ο πρώτος που θα ανάψει το τσιγάρο για να δει τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ, και θα ανάψει το τσιγάρο για να απολαύσει το χαμό. Σαν τις ταινίες που τεινάζεται όλη η πόλη γιατί κάποιος με ένα ζύπο άναψε ένα τσιγάρο για να δει τι γίνεται και... Μακριά από εμάς όλα αυτά. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο ζήτημα που εγώ εντόπισα εχθές, γιατί αυτά συμβαίνουν, τι να κάνεις. Να, από την Θεσσαλονίκη, ας πούμε, λένε διάφορα ότι παιδιά, εμείς τέτοια μυρωδιά την έχουμε πάρα πολύ συχνά και τα λοιπά. Εμείς όμως, επειδή δεν την έχουμε αυτή την μυρωδιά και δεν τα ξέρουμε, καλό είναι κάποιος να μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Η άλλη σοβαρή είδηση που έρχεται από την εσωτερική επικαιρότητα είναι ότι θα εισαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, 13.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί ασθενοφόρων, διασώστες του ΕΚΑΒ κτλ. Ένα πάγιο αίτημα που το έχουμε συζητήσει και εδώ τις προηγούμενες ημέρες και για τους νοσηλευτές και για το ΕΚΑΒ, να δούμε ακριβώς ποιοι θα μπουν. 5 χρόνια πριν νωρίτερα στην σύνταξη επίσης θα βγουν λόγω των βαρέων, θα αυξηθεί και ο μισθός. Ένα αίτημα που έχει γίνει γνωστό, έχει κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς των νοσηλευτών και των διασωστών εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εγώ ένα έχω να πω, παιδιά, άμα είναι έτσι, να έχουμε εκλογές κάθε μέρα για να λύνουμε τα ζητήματα που υπάρχουν και είναι ανοιχτά, γιατί τώρα εγώ όλα αυτά δεν μπορώ να τα αποσυνδέσω από τις εκλογές, έτσι, γιατί θυμάμαι το προηγούμενο διάστημα να λένε ότι δημοσιονομικά δεν μπορούμε και αυτά και τα λεφτά και δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν άλλουμε. Τώρα μπορέσαμε. Γι' αυτό λέω, να έχουμε εκλογές κάθε Κυριακή, να λύνουμε τα ζητήματά μας. Όπως για παράδειγμα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και της Συντάξης της Χειρίας, όπου οι πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας λένε ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα, δηλαδή κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη σύνταξη χειρίας του, διότι το Συμβούλιο της Επικρατείας τη λέει, δεν μπορεί κάποιος να λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, αν λαμβάνεις την εθνική σύνταξη, δεν μπορείς να λαμβάνεις και σύνταξη χειρίας. Έρχεται το Υπουργείο να πει ότι δεν θα ισχύσει αυτό για τη σύνταξη χειρίας. Όποιος λαμβάνει εθνική σύνταξη θα μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει και τη σύνταξη χειρίας, άρα δεν θα επιστρέψει αναδρομικά, δεν θα του κοπεί σύνταξη, όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης από τη μία. Βέβαια, να θυμίσω ότι σε αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση με το δημοσιονομικό μανδύα θεωρητικά λέγανε «Α, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε», τώρα το λύνουν. Ξαναλέω, μακάρι να έχουμε εκλογές κάθε Κυριακή για να λύνουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό που εγώ έχω να σημειώσω είναι ότι αυτή είναι μια πρόληψη του νόμου Κατρούγκαλου από το 2016. Έχουμε 2026. Η κυβέρνηση δεν τον έχει αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου, βέβαια, ό,τι στραβό γίνεται, θυμάται ότι ο νόμος Κατρούγκαλου και κακός νόμος που ήταν, αδικούμε και τον κύριο Κατρούγκαλο, γιατί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο νόμος, αλλά τέλος πάντων, επειδή έχουμε συνηθίσει και το λέμε έτσι, ο νόμος Κατρούγκαλο και τι κακός που ήταν και πόσο έκοψε τις συντάξεις και περικοπές και όλα αυτά, 10 χρόνια μετά, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει ο νόμος στα κακά του, γιατί έχει και πολλά καλά ο νόμος, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει ο νόμος, και αυτό τώρα έρχεται μια ρύθμιση. Δεν αλλάζει τον νόμο, έρχεται μια ρύθμιση. Δηλαδή το κρατάμε ζωντανό το κομμάτι που λέει για τις πολλές εθνικές συντάξεις. Άρα κάποια στιγμή μπορούμε να το εφαρμόσουμε, δεν το αλλάζουμε. Το λέω γιατί το συζητάμε πάρα πολύ συχνά. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που τα άλλαξε και τα λοιπά, 10 χρόνια μετά
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 11 και 7 χρόνια μετά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε θεωρητικά αυτά να έχουν αλλάξει. Πώς, για παράδειγμα, όλο αυτό που έγινε για την επιτάχυνση της διαδικασίας για να πάνε στη δικαιοσύνη οι βουλευτές και οι υπουργοί, ένα έτσι ειδικό καθεστώς, να πηγαίνουν να εκδικάζονται υποθέσεις πιο γρήγορα για ελίτ δίκες, για πολιτικούς, όπως κατηγορούν κάποιοι την κυβέρνηση, και αντιδρά και η κυρία Κοβέση. Και αυτό, η κυβέρνηση είπε ότι υπήρχε αυτή η ρύθμιση, λέει, μέχρι το 2019, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε το ποινικό κώδικα. Από το 2019 μέχρι το 2026 έχουν περάσει 7 χρόνια. Γιατί δεν το αλλάξαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, αφού ήταν κακός ο νόμος, και αποφασίσαμε τώρα που έχουμε τις ανοιχτές υποθέσεις, τα σκάνδαλα, το ΠΚΠ, μοιάζει να έρχονται και άλλες υποθέσεις να ανοίγουν και υποκλοπές και όλα αυτά. Γιατί αποφασίσαμε τώρα να κάνουμε αυτές τις δίκες, πώς να το πω, πολύ γρήγορα, ή τέλος πάντων fast track, για να πηγαίνουν οι διαδικασίες σε έναν εφέτη ανακριτή και όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντέδρασε η κυρία Κοβέση σε αυτό. Τα μάζεψε ο κύριος Φλωρίδης, έφερε μια νυχτερινή αλλαγή στην τροπολογία μετά την αντίδραση της Κοβέση, για να αποδείξει ότι όχι, δεν θέλουμε να παρακάμψουμε την εισαγγελία. Αλλά ξέρετε τώρα, επειδή είναι και κάνα μήνα τώρα που τα συζητάμε όλα αυτά, πως η κυβέρνηση δεν του αρέσει καθόλου η εισαγγελία, και έρχονται και αυτές οι αλλαγές και λες, ρε παιδί μου, μήπως τελικά δεν ήταν τυχαίο, μήπως δεν έτυχε αλλά πέτυχε. Κατά τα λοιπά, τα βλέμματα όλης της ανθρωπότητας είναι στραμμένα στο ραντεβού του Πούτιν με τον Σι, του Σι με τον Πούτιν, του Κινέζου Πρόεδρου με τον Ρώσο Πρόεδρο. Εντάξει, είναι συνηθισμένο ραντεβού, οι δυο τους συναντιούνται πάρα πολύ συχνά, απλά τώρα τα πράγματα είναι υποπίεση λόγω της Μέσης Ανατολής, λόγω της παρατεταμένου πολέμου στην Ουκρανία. Πιέζεται ο Πούτιν, τον πιέζουν και γύρω γύρω να λήξει αυτή την υπόθεση, να λήξει τον πόλεμο, μετά από τόσα χρόνια, μετά από 4 χρόνια που τρέχει αυτή η διαδικασία. Προφανώς ο Πούτιν ψάχνει και αυτός να βρει ένα ξέφωτο ώστε να βγει χωρίς απώλειες. Έτσι και αλλιώς κερδισμένος νιώθει από όλο αυτό. Είναι και το πετρέλαιο που η Αμερική επέτρεψε, οι ΗΠΑ επέτρεψαν στις χώρες να προμηθεύονται ρωσικό πετρέλαιο, άρα κερδίζει ακόμα περισσότερα χρήματα και μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το ραντεβού των δύο, εάν θα καταλήξει σε αποφάσεις, σε συμφωνίες που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αλλάξουν τις ισορροπίες στα γεωπολιτικά, στις γεωπολιτικές ισορροπίες κατά κύριο λόγο.

Είναι αλήθεια ότι ο στρατός της Ουκρανίας και ο στρατός των ΗΠΑ λέει όχι, όχι, μην μπερδευόμαστε, μην έχουμε άλλα, μην μπλέξουμε περισσότερο. Και της Ρωσίας είναι στα όρια τους μετά από 4 χρόνια πολέμου και οικονομικά είναι στα όρια τους, όσο και αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Την Ουκρανία τη χρηματοδοτούμε εμείς. Εδώ βλέπουμε μια στροφή το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη σε σχέση με την Ουκρανία και μια στροφή σε σχέση με τη Ρωσία, διότι η γεωπολιτική κρίση και η ενεργειακή κρίση έχει αναγκάσει πάρα πολλούς να ξαναβλέπουν το ζήτημα του αποκλεισμού της ρωσικής ενέργειας από τις ευρωπαϊκές προμήθειες. Τώρα, στο μέτωπο Τραμπ. Το μέτωπο Τραμπ, τα γνωστά. Το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τελειώσουμε τον πόλεμο πάρα πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, πηγαίνουμε για μια πάρα πολύ καλή συμφωνία, είμαστε πολύ γρήγορα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε το τέλος του πολέμου. Θυμίζω ότι χθες, λίγο νωρίτερα το πρωί, έλεγε ότι ήταν με το δάχτυλο στο κουμπί για να ξεκινήσει τη νέα επίθεση στο Ιράν, αλλά τον σταμάτησαν οι χώρες του Περσικού κόλπου. Αυτά του Τραμπ. Το πρωί έκανε πόλεμο, το βράδυ μια σπουδαία συμφωνία έρχεται. Ο Βάνς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν, ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία. Μακάρι να το δούμε, διότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και αυτό σημαίνει μεγάλη ζημιά για την παγκόσμια οικονομία και κυρίως για το κόστος της ενέργειας. Ήδη το ΝΑΤΟ σκέφτεται μήπως παρέμβει ώστε να βοηθήσει στον απεγκλωβισμό καραβιών από τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να αρχίσει να διοχετεύεται και πάλι η ενέργεια από τον Περσικό κόλπο στην παγκόσμια αγορά και να αποκατασταθούν και τα αποθέματα που μειώνονται σημαντικά, αλλά και η ροή της ενέργειας, μήπως και καταφέρουμε να μειώσουμε το κόστος, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί το πετρέλαιο να είναι σταθερά εκεί γύρω στα $110 το βαρέλι, 111,49 αυτή την ώρα το Brent, στα 104 το αμερικανικό αργό, στα 51,8 έκλεισε ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Όλο αυτό σημαίνει ότι μπροστά έχουμε την κρίση. Γι' αυτό κιόλας η Ευρώπη έχει ξεκινήσει και ξανασυζητά το ενδεχόμενο λήψης κοινών μέτρων, το ενδεχόμενο μιας μικρής ελάφρυνσης δημοσιονομικής ή μιας ρήτρας διαφυγής για τα μέτρα που θα αφορούν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή να μην μετρηθεί στο έλλειμμα, να μην μετρηθεί στο δημοσιονομικό ταβάνι που έχει μπει. Και ο κ. Σπυρακάκης είπε ότι πρέπει να δούμε τις κινήσεις που θα βοηθήσουν τους λαούς της Ευρώπης. Όλοι ανησυχούν, με εξαίρεση του Τραμπ που μάλλον παίζει ένα παιχνίδι λίγο διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Πάντως πέρασαν 3 κινέζικα πλοία, να ξέρετε, από τα στενά του Ορμούς. 2-3 κινέζικα πλοία περνούν. Κινέζικα πλοία περνούν, γενικά πλοία, είτε με ανοιχτούς πομπούς είτε με κλειστούς τους πομπούς, ανάλογα με το αν επιτρέπει το Ιράν, διότι έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, τον απόλυτο έλεγχο των στενών το έχει το Ιράν, κάτι που δεν το είχε πριν από τον πόλεμο. Ο πόλεμος, σε αυτό που σίγουρα έχει οδηγήσει, είναι να έχει αποκτήσει το Ιράν τον απόλυτο έλεγχο των ασθενών. Έχουμε και ανατροπή με τον drone. Διαβάζω στα νέα ότι το θαλάσσιο drone, το ουκρανικό θαλάσσιο drone, μοιάζει να ήρθε από την νότια Ιταλία, να χάλασε το σύστημα και να το έφεραν τα ρεύματα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Περιμένουμε ένα πόρισμα. Μάλλον, όχι περιμένουμε, το πόρισμα υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε αν όλα αυτά ισχύουν. Περιμένουμε να δούμε με βάση το πόρισμα και με βάση τις υπόλοιπες πληροφορίες που έχουμε σιγά σιγά πώς θα το διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής την όλη υπόθεση και γιατί θεωρείται ότι είναι βέβαιο ότι είναι ουκρανικής κατασκευής, εάν θα υπάρξουν περαιτέρω αντιδράσεις και περαιτέρω κινήσεις από την ελληνική πλευρά.

Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το EGF είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας την διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία εχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και σε πολύ λίγο πάλι εδώ να δούμε τι γίνεται με την ένταση με την Τουρκία και με την επιστροφή των Patriot από την Κάρπαθο, αλλά και των μαχητικών από την Κύπρο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: Να δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Ε, αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Ε, τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
10: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
9: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
10: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
11: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Ντίνα Μαζάνη στην θάλασσα τραγουδάει. Πρώτη εκτέλεση εδωσία Τσάτσου. Αλλά εδώ μαζί με τον Παπαζό στο μπαλκόνι του πειράζουν λίγο το τραγούδι. Το κάνουν λίγο διαφορετικό. Τραγούδια για τη θάλασσα σήμερα κατά κύριο λόγο. Γιατί είναι Ευρωπαϊκή Μέρα για τη Θάλασσα. Για να την σεβόμαστε, για να την κρατάμε καθαρή, για να την φροντίζουμε. Και επειδή χθες πολλοί λένε ότι αυτό το ωραίο πράγμα που μυρίσαμε ήρθε από την θάλασσα για να ξορκίσουμε το κακό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, αυτή την Τετάρτη 20 του Μάη 2026, στο 211-1088-80, σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, στο radio, παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είναι ήδη πολλά, θα τα δούμε ένα-ένα σε πολύ λίγο από τώρα. Αλλιώς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα μηνύματά σας, είπαμε, ηλεκτρονικά. Έχει κίνηση εξ' αυτού, κοίταγα τώρα, γι' αυτό κόλλησα. Όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετή για τέτοια ώρα, ήδη στην άνοδο του Κηφισού και στην έξοδο της Αθηνών. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάροι. Στην τηλεφωνική γραμμή ο καθηγητής, ο κύριος Κώστας Ιφαντής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, για να δούμε αν αλλάζει και πώς μπορεί να αλλάξει το κλίμα με την Τουρκία εξαιτίας αυτού του περίφημου νομοσχεδίου που έρχεται τις επόμενες μέρες και έχει ανοίξει μια ολόκληρη συζήτηση. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται, ποια είναι η ισχύ του, και τι περιλαμβάνει.
1: Τα δύο από τα τρία δεν μπορούμε ακόμα να τα πούμε. Mm-hmm. Εκτός αν θεωρήσουμε τις διαρροές ή αυτά που δημοσιεύονται σε διάφορα μέσα και διεθνή, είναι αξιόπιστα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα είναι αυτό λοιπόν. Δηλαδή δεν έχουμε ακριβή πληροφόρηση.
0: Ναι, περιμένουμε θεωρητικά μέχρι τέλος της εβδομάδας, ίσως να το δούμε. Αλλά η κουβέντα είναι ότι μάλλον προσπαθεί...
1: Αλλά είναι σίγουρα αυτό το οποίο μάλλον είμαστε 100% σίγουροι, είναι ότι πρόκειται ένα νόμο ο οποίος θα προσπαθεί να ρυθμίσει των θαλασσίων, εν πάση περιπτώσει, εντός ή εκτός εισαγωγικών δικαιωμάτων της Τουρκίας. Η Τουρκία τον μόνο νόμο που έχει για αυτά τα ζητήματα είναι ο νόμος που προβλέπει τα χωρικά της ύδατα στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και στα 12 στη Μαύρη Θάλασσα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς δεν χρειαζόμαστε, αν θέλετε, οι άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και έχουν κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας. Η Τουρκία δεν έχει κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα. Ενδεχομένως η δικαιολογία ή η αιτιολογία από την Άγκυρα να είναι ότι κλείνει ή εμπασμητός γεμίζει ένα κενό το οποίο είχε στην νομοθεσία. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πρώτον γιατί τώρα. Αυτό θα πρέπει να δούμε, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η επιλογή τώρα σε μία φάση και γιατί ευνηδιάζεται η Ελλάδα. Υποτίθεται ότι υπάρχει μία άτυπη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών ώστε η μία να μην ευνηδιάζει την άλλη, όχι να παίρνει η μία την άδεια της άλλης, αλλά να μην ευνηδιάζει, να ενημερώνει για το τι πρόκειται να κάνει, όπως κάναμε εμείς επισήμως πριν ανακοινωθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο ευρωπαϊκός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αν όμως ισχύουν αυτά τα οποία διαβάζουμε δεξιά και αριστερά και παραλαμβάνω κυρίως σε διεθνή ύδατα, σε διεθνή μέσα, τότε πολύ φοβάμαι ότι η πιθανότητα να επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα για κρίση, αλλά σε συνθήκες έντασης είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η πιθανότητα.
0: Πώς μπορούμε να επιστρέψουμε σε συνθήκες έντασης όταν μιλάμε για εθνικό δίκαιο που, όπως εσείς που γνωρίζετε, λέτε ότι δεν μπορεί να υπερισχύσει του διεθνούς δικαίου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ως τελειωμένη υπόθεση κάτι που αποφασίζει μια βουλή ή ένα κράτος από μόνο του.
1: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν παράγει κανένα διεθνές αποτέλεσμα από τη στιγμή που η Τουρκία βεβαίως λέει ότι εγώ δεν αναγνωρίζω το δίκαιο της θάλασσας, παρά το γεγονός ότι όπως θα σας πούνε οι νομικοί συνάδελφοί μου, έχει καταστεί εθιμικό δίκαιο, άρα τη δεσμεύει είτε το έχει υπογράψει είτε δεν το έχει υπογράψει. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση, μια νομική συζήτηση που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Κοιτάξτε, η Τουρκία ψάχνει απεγνωσμένα σχεδόν έστω και μια ψευδονομιμοποίηση για τις θέσεις της. Οι θέσεις της δεν αλλάζουν, ούτε αυτός ο νόμος θα τις αλλάξει. Αυτό το οποίο όμως μπορεί να συμβαίνει είναι το εξής, για να πούμε ένα παράδειγμα. Έτσι, εάν αυτός ο νόμος προβλέπει ή ένας νόμος που θα προκύψει, έτσι, ένα προεδρικό διάταγμα που θα προκύψει από αυτό το νόμο προβλέπει κάτι πολύ συγκεκριμένο, η Τουρκία χάνει, πάλι εντός εισαγωγικών η λέξη, την ευελιξία να κάνει ή να μην κάνει κάτι. Δηλαδή, αν τυχόν προβλέπεται ότι σε αυτά τα νερά έτσι, δεν μπορεί να απλωθεί καλώδιο, αυτό, και αυτό καθίσταται νόμος του τουρκικού κράτους, διεθνώς δεν παράγει αποτελέσματα, αλλά αν έχεις έναν πλοίαρχο μιας φρεγάτας, τότε αυτός δεν έχει την ευελιξία να κάνει, να μην κάνει κάτι, ούτε καν ο υπουργός δεν θα έχει την ευελιξία να μην κάνει κάτι, να παρεμποδίσει δηλαδή ένα πλοίο το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, ένα εμπορικό πλοίο. Γιατί θα λέει ότι αν δεν το κάνω, παραβιάζω τον νόμο.
0: Ναι.
1: Δίνω ένα παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, δεν παράγει κανένα διεθνές αποτέλεσμα, αλλά ξέρετε, αυτό είναι μια νομική κουβέντα. Mm-hmm. Στο πεδίο θα φανεί αν θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Ναι, αν θα αλλάξει η συμπεριφορά της Τουρκίας προς το χειρότερο. Mm-hmm. Όχι ότι τώρα ήταν καλή.
0: Ναι. Ζούμε το τέλος της περίοδου των ήρεμων νερών που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα περίπου 3 χρόνια.
1: Θα δούμε τώρα τι. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους προβλέψεις, αλλά όπως είπα και νωρίτερα, το ενδεχόμενο πια να επιστρέφουμε σε συνθήκες έντασης, σε συνθήκες ελεγχόμενης έντασης και ενδεχομένως να στείνεται και ένα σκηνικό κρίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αν επαναλαμβάνω, επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε, δεξιά και αριστερά.
0: Μπορεί να κλείνει αυτό το νομοσχέδιο, αυτή η νομοθέτηση ενός χάρτη που θα ορίζει τις γκρίζες ζώνες όπως θέλει η Τουρκία, που θα ορίζει το πώς θα πρέπει να κινούνται τα πράγματα στο Αιγαίο, να κλείνει τις διόδους για οποιαδήποτε συνεννόηση ή επαφή μεταξύ των δύο πλευρών.
1: Βέβαια, βέβαια. Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα συζητήσουμε. Ένα σενάριο είναι αυτό να είναι ένας νόμος πλαίσιο. Ο οποίος να μην περιλαμβάνει ούτε χάρτες ούτε τίποτα.
0: Ναι.
1: Και να προβλέπει απλώς πολύ συγκεκριμένα και να εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να διαχειριστεί όλα αυτά τα ζητήματα. Έτσι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχουν χάρτες. Αν υπάρχουν χάρτες, οι οποίοι στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, γιατί αλλιώς δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ, ούτε απέναντι σε μια διμερή διαπραγμάτευση, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Είναι ένα ποιοτικό άλμα που εν πάση περιπτώσει συνοδεύει τις πάγιες θέσεις και διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι η απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, η επιστροφή των F-16 από την Κύπρο μπορεί να σχετίζεται με αυτό, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης από την ελληνική πλευρά με την Τουρκία.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπήρχε κλιμάκωση. Mm-hmm. Έτσι, ήταν τέτοια συγκρία που η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε για τα μάτια του κόσμου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, πάλι εγώ θα είμαι επιφυλακτικός. Βλέπω, διαβάζω τις αντιδράσεις, βλέπω τη συζήτηση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι το πιθανότερο από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι ότι είναι μια εισήγηση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, μπορούμε να συζητήσουμε για ποιο λόγο.
0: Επιχειρησιακά το αποφάσισε αυτό.
1: Ναι, σε τακτικό επίπεδο. Ναι. Δεν κάνει επιχειρησιακό, σε τακτικό επίπεδο.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, η Patriot δεν είναι ένα σύστημα που το βάζει να προστατεύει νησιά.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, έχει άλλο και δεν το βάζεις κάπου που να είναι εκτεθειμένο στους αντιπάλους. Έτσι, το βάζεις να προστατεύει κρίσιμες υποδομές, όπως είναι η Patriot που τοποθετήσαμε στο Δημότυχο για να προστατεύουν, υποτίθεται, τα βουλγαρικά δηληστήρια, ή το σύστημα που έχουμε στείλει στη Σαουδική Αραβία να κάνει ακριβώς το ίδιο. Στην προκειμένη περίπτωση υπήρχε ο φόβος των πυραυλικών υποθέσεων. Πήγαν οι Patriot εκεί να είναι κοντά και στην πασπιπτώση, δεν χρειάζονται λεπτομέρειες. Λοιπόν, εάν, επαναλαμβάνω, είναι η εισήγηση, που εγώ έτσι νομίζω, των ενόπλων δυνάμεων, τότε κακό συζητάμε το οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Η αποστολή των Μιράζ, βεβαίως, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση. Mm-hmm. Ακριβώς για να,
0: για να
1: μην θεωρηθεί ότι η Ελλάδα αναδιπλώνεται.
0: Ναι, ναι. Ωραία, εμείς όλο αυτό το συζητάμε. Συζητάμε τη στρατηγική, την τακτική, την απόφαση της Τουρκίας να πάρει μια τέτοιου είδους, να κάνει μια τέτοιου είδους κίνηση. Και από την άλλη ακούμε τη Γερμανία, για παράδειγμα, να λέει ότι θα στείλει στην Τουρκία πυράβλους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ μεν, αλλά πυράβλους που θα προστατεύουν την περιοχή και θα ενισχύσουν την άμυνα. Δεν είναι σαν να βλέπουμε δύο διαφορετικά έργα να παίζονται μπροστά μας? Από τη μία η Τουρκία να είναι προκλητική στο Αιγαίο και από την άλλη η Ευρώπη να είναι ενισχυτική στην Τουρκία.
1: Η γερμανική πύραυλη, ή ό,τι εν πάση περιπτώσει πάει στην Τουρκία, δεν πρόκειται να προστατεύει την Τουρκία στην περίπτωση που η Τουρκία επιτεθεί στην Ελλάδα. Έτσι, σε αυτό το εφιαλτικό σενάριο, δηλαδή, που να έχουμε μια στρατιωτική εμπλοκή μεταξύ των πλευρών, οι γερμανικοί πύραυλοι δεν πρόκειται να ενεργοποιηθούν σε καμία περίπτωση. Θα ενεργοποιηθούν αν η Τουρκία δεχθεί επιθέσεις από κάπου αλλού, δηλαδή από το Ιράν, παραδείγματος χάρη, σαν αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα. Άρα και εδώ η κουβέντα, νομίζω, είναι η συμμαχική αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Τουρκία, δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε και να βλέπουμε πίσω από κάθε κίνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι κάτι που γίνεται αυτομάτως δίνει στην Τουρκία ένα πλεονέκτημα. Έτσι, αλλιώς τότε θα έπρεπε να διαμαρτυρόμαστε γιατί υπάρχουν οι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Τουρκία. Δεν επρόκειτο ποτέ να αλλάξει αυτό την ισορροπία ισχύως μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
0: Κρατώ, κύριε καθηγητά, το να περιμένουμε να δούμε.
1: Δηλαδή, νομίζω ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό αφορά εμάς. Έτσι,
0: ναι.
1: Η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, πρέπει από τώρα να κάνει κινήσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Εννοείται.
0: Προφανώς. Εννοούσα ως δημόσιοι σχολιαστές να περιμένουμε να δούμε.
1: Εγώ τουλάχιστον.
0: Ναι. Πριν πάρουμε απόφαση ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου ή ότι πρέπει να ντυθούμε στα χακί και να περιμένουμε νέο πόλεμο.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Κλείνοντας, ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής.
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να συμβαίνει πια, δηλαδή οτιδήποτε και να ανακοινώνει ο πρόεδρος Τραμπ, δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση, γιατί ζούμε όλο το τελευταίο διάστημα έτσι ένα σκοτσέζικο ντους, μία κρύο, μία ζεστό. Νομίζω λοιπόν ότι ό,τι κάνει ή ό,τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πράγματα δεν γκρέμονται σε μία κλωστή, έτσι, αλλά τουλάχιστον το παρήγορο είναι ότι εδώ και 1,5 μήνα ο πόλεμος έχει σταματήσει. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει, αλλά έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι απειλές αυτές που εκτοξεύει ο πρόεδρος Τραμπ, είτε γιατί λέει κάτι, είτε γιατί εμφανίζει ένα γραφικό της αποτεχνητή νοημοσύνη να πατάει κουμπιά και να καταστρέφει το Ιράν, νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης.
0: Ναστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Να'στε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Κώστας Φαντής, καθηγητής και πρόεδρος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, για τα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουμε στον κόσμο και εδώ, στη γειτονιά μας.

20 Μαΐου του 1998 έγινε η κηδεία του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα και αυτό το τραγούδι ακούστηκε στην κηδεία που είχε μαζευτεί, όπως καταλαβαίνετε, η Αφρόκρεμα, Τόνι Μπένετ, Λίζα Μινέλη, Σοφία Λόρεν, Τζακ Νίκολσον, Μία Φάρου, η πρώην σύζυγος του Σινάτρα και όλα τα μεγάλα ονόματα της εποχής για να αποχαιρετήσουν την φωνή. Φρανκ Σινάτρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τα δικά σας μηνύματα. Πριν φύγω, απλά να πω στον Δημήτρη, γιατί το έστειλε τελευταία στιγμή χθες. Δημήτρη μου, το καταλάβα από χθες ότι έκανες χιούμορ ζητώντας τα ελαφρολαϊκά, τι είχες ζητήσει και εγώ σου βάλα ACDC. Κάναμε χιούμορ στον αέρα. Ανταλλαγή χιούμορ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω.
7: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
8: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Μόρισον ήταν το πρόσωπο, ήταν η ψυχή, ήταν η δύναμη των Doors, αλλά ο Ρέι Μάνζαρεκ, ο πιανίστας των Doors, μάλλον ήταν η μουσική δύναμη των Doors. Αν δεν υπήρχε Μάνζαρεκ, νομίζω ότι οι Doors θα είχαν εντελώς διαφορετικό ήχο. Αυτό λένε όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά, που ψάχνουν να δουν την Doors. Οι Doors ήταν η απάντηση στην ερώτηση Rolling Stones ή Beatles. Κάποιοι λέγαν Doors, για να αλλάξει το παιχνίδι.

Σκέψω ποια άλλη εισαγωγή με πιάνο είναι πιο γνωστή στον κόσμο εκτός από αυτό το Light My Fire, όταν ξεκίνησε το πιανιστικό ριφ που άνοιξε το τραγούδι και συνοδεύει το κομμάτι στο τέλος. Πιο διακριτό και πιο επιβλητικό ίσως σε όλη την μουσική, και έχει τη ρίζα του σε ένα άλλο τραγούδι του Sebastian, όχι τραγούδι, σε ένα άλλο έργο του Sebastian Bach, το 2 and 3 parts inversions, το inversion συμφωνίας, το οποίο είχε γράψει για διδακτικούς λόγους και το άρεσε πολύ του Manzarek, μελέτησε διεξοδικά και αυτό το έφερε μέσα στη μουσική των Beatles. Αυτά για να θυμόμαστε τους γεννήτωρες της rock μουσικής, και όχι μόνο τους frontman, γιατί αυτή είναι η μεγάλη αδικία. Θυμόμαστε τους frontman, αυτούς που είναι μπροστά, που τραγουδάει, που αγόρια και κορίτσια τον λατρεύουν, και οι άλλοι από πίσω που κάνουν όλη την δουλειά στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές, περνάνε στα ψηλά. Έρχεται Βασίλης Ντέτσικας, ο frontman που είναι όμως και η μπάντα που παίζει τα πάντα. Κατάλαβες, γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά εδώ για τον Βασίλη Ντέτσικα, ότι μεγαλουργεί μόνος του. Έρχεται με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Εμείς αμέσως μετά τις 8 και πάλι εδώ. Στα Παραπολιτικά 91 και στο Πρώτο Πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Πέτρου Ράλη και στην άνοδο από Λένορμαν ως μεταμόρφωση. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων. Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Νέου Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη. Μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η προέλευση της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με το ΔΕΣΦΑ δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Σε τροχιά ανόδου, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα και τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι των Brent στα 109 δολάρια το αμερικανικό αργό. Εισηγήσεις για την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου δέχεται ο Πρωθυπουργός, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως κάποιοι προτρέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει αλλαγή του κυβερνητικού από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να εξαντλήσει και αυτή την κυβερνητική θητεία οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές το 2027. Πολιτική θύελα με φόντο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών προκαλεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Σε επιστολή του επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την κλίση Τζαβέλα ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας της δικογραφίας για τις υποκλοπές. Στην ίδια επιτροπή έχει προγραμματιστεί η ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ στο Κλειδεμύρι. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απόρριψή της επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες δεν διαθέτει η αντιπολίτευση. Υπό την έντονη διαφωνία σύσσωμης της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε από την κυβερνώσα πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης προχώρησε σε προστίκη σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται καμία αλλαγή στα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε εσωκομματική δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει τη δυσφορία στο κόμμα για την απροθυμία Φάμελου να ανοίξει άμεσα τη συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο ενόψει των πολιτικών εξελίξεων. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι επικρίσεις ότι ο πρόεδρος του κόμματος λειτουργεί απομονωμένος με στενό κύκλο συνεργατών και χωρίς ουσιαστική επικοινωνία με τα υπόλοιπα στελέχη. Την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Σεισμική δόνηση 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ίδρας και σε εστιακό βάθος 14,8 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 19 νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Νότιο Λίβανο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Φράιμπουργκ, Άστον Βίλα για το Europa League, Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς έφτασαν μέχρι τα προημιτελικά του διπλού του τουρνουά τένις της Γενέβης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Παραπολιτικά και στο πρώτο πρωινό, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9. 20 έχει σήμερα ο Μάης, είναι Τετάρτη. Είναι παγκόσμια ημέρα, μάλλον είναι ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, για να τονιστεί το σημαντικό, ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι ωκεανοί και οι θάλασσες στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Γι' αυτό και εμείς έχουμε επιλέξει τραγούδια με θαλασσινή άβρα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80 σας περιμένει για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους. Καλημέρα στην Αναστασία που πίνει τον καφέ της στον κήπο και βλέπει τις τριανταφυλιές της να είναι πιο ανθισμένες από ποτέ και μας λέει ότι ο James Douglas Morrison, το μεγαλύτερο αστέρι της ροκ μουσικής, τα τραγούδια του θα ακούγονται και μετά από 200 χρόνια, συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε λίγο πριν τις 8.

Θύμιο, πραγματικά πού το θυμήθηκες? Ναι, όντως, η Νέα Δημοκρατία ήταν αδελφοποιημένο κόμμα με το κόμμα του Πουτίν και ήταν έτσι και πολύ χαρούμενοι τότε που είχαν αδελφοποιηθεί πριν το 2022. Δηλαδή, μάλλον όχι πριν το 2022, κάπου εκεί νομίζω, γύρω στο 2022, πριν τον πόλεμο με την Ουκρανία, και πολύ περήφανοι για την συμφωνία συνεργασίας με το κυβερνόν κόμμα τότε του Πούτιν. Από τότε μεσολάβησαν πολλά. Είναι αλήθεια, ένας πόλεμος, η αλλαγή στάσης της Ευρώπης, η αλλαγή στάσης του Λαϊκού Κόμματος απέναντι στον Πούτιν και άλλα πολλά, ξέρεις τώρα.

στον Ιωάννη από την Βιέννη. Ναι, αυτή η κυβέρνηση τα άλλαξε τους νόμους και τα κακώς κειμένα. Απλά αυτό που έλεγα νωρίτερα είναι ότι χρειάστηκε 7 χρόνια για να τα αλλάξει και δεν τα αλλάζει εντελώς. Δηλαδή αυτό που λέμε για τη συντάξη χειρίας δεν αλλάζει το νόμο Κατρούγκαλου. Απλά φέρνει μια τροπολογία για να μην ισχύσει αυτή τη φορά για τις συντάξεις χειρίας. Για όλα τα υπόλοιπα ισχύει η συγκεκριμένη ρύθμιση, άρα δεν τον αλλάζει ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι μου μυρίζει έτσι πολύ προεκλογικό κλίμα αυτή η αλλαγή. Όπως και για τα βαρέανθη γηνά, από εδώ και τόσα χρόνια τα ζητάνε και το θυμήθηκαν τώρα. Καλώς το θυμήθηκαν τώρα. Απλά όταν είσαι 7 χρόνια κυβέρνηση και το θυμάσαι λίγο πριν από τις εκλογές, λίγο το συνδέεις με τις εκλογές. Σωστά, σωστά τα λέει η Κατερίνα Βλατή. Μας αλλάβεις και η Κρυμαία πριν από την Ουκρανία, που και εκεί υπήρξε μια ένταση με τους Ρώσους. Αλλά τώρα, περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Φίλοι ήμασταν, φίλοι θα ξανάμαστε.

Ο Δημήτρης λέει για την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα να μην παραστεί στην Επιτροπή της Βουλής όπως του ζητήθηκε, για να δώσει εξηγήσεις σε σχέση με την απόφαση του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών μετά από την... από τα στοιχεία που αναδείχθηκαν στην δίκη του μονομελούς, του πρωτοδικείου, και λέει ότι φαίνεται σαν η δικαιοσύνη να δρά ή να προσπαθεί να δράσει ανεξέλεγκτη στη χώρα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι δρά ανεξέλεγκτη στη χώρα ή εντελώς ελεγχόμενη με βάση αυτό που βλέπουμε καμιά φορά. Αλλά είναι προφανές ότι είναι προβληματικό όλη αυτή η ιστορία. Θα ξανανοίξει η υπόθεση. Θα ξανανοίξει η υπόθεση διότι έρχονται νέα στοιχεία προς έρευνα που έχει καταθέσει ο κύριος Σπίρτζης. Οπότε είναι προφανές ότι από τη στιγμή που υπάρχει, καλό θα ήταν να την ερευνήσουμε, και από τη στιγμή που υπάρχουν κατηγορίες για κατασκοπία, καλό θα ήταν να την ερευνήσουμε, και από τη στιγμή που ελέγχεται το παρακολουθήθηκε το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων, ο Αρχηγός Αστυνομίας, η Υπουργή Εξωτερικών, Άμυνας κτλ, καλό είναι να ψάξουμε γιατί και ποιος μας παρακολουθούσε.

20 Μαΐου 1944 γεννιέται ο Τζο Κόκερ, το 2014 έφυγε. Αυτό είναι το Feeling Alright. Έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1969, μάλλον όχι, έχει κυκλοφορήσει πρώτη φορά το 1968 με τους Traffic, το 69. Ο Τζο Κόκερ στο άλμπουμ του With a Little Help from My Friends, που τραγουδάει διασκευές, το κάνει λίγο διαφορετικό.

είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να αποδείξει, επειδή λέγαμε για τις υποκλοπές, ότι το πράγμα δεν πρέπει να κλείσει, όχι για προσωπική αιμονή, αλλά γιατί δεν έχει αναδειχθεί ακόμα η αλήθεια και υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να αναδειχθούν, όπου μπορεί να βγαίνει να μιλάει, βγαίνει και μιλάει. Μέσα στην εβδομάδα βγαίνει το Safe Space της Αναστασίας Γιάμαλης στο NGR, αυτές οι συνεντεύξεις που παίρνει, μιλάει ο κύριος Χεσές εκεί και μαθαίνω ότι λέει πολλά σε σχέση με τις υποκλοπές, αποκαλύπτει πολλά και με τη συνέχεια όλη αυτή της ιστορίας, ότι εκεί που ήμασταν έτοιμοι να ανοίξουμε την υπόθεση, να έρθουν και άλλες μηνύσεις, ξαφνικά η υπόθεση έκλεισε άρον-άρον. Και τώρα ποιος θα ελέγξει την όλη ιστορία? Αυτός ο εισαγγελέας που μάλλον ετοιμάζεται να έρθει στην θέση του κύριου Τζαβέλα. Μπέρδεμα θα μου πεις, έτσι συνήθως είναι αυτά μπερδεμένα.

Και αυτή η κυρία έχει γενέθλια σήμερα, γεννημένη το 1946, η μεγάλη Σερ. Αυτό είναι το Dark Lady του 1974, δεν της άρεσε καθόλου, ίδια δεν το πίστευε, έστω και αν όσοι άκουσαν την ηχογράφηση μιλούσαν για σίγουρη επιτυχία. Την ίδια χρονιά έφτασε στο νούμερο 1 των charts. Η Σερ μετά το Dark Lady έκανε 24 χρόνια να ξαναδεί κορυφή στα charts. Το 1998 με το Believe ξανά έπιασε κορυφή. Όταν τη ρώτησαν μερικά χρόνια μετά γιατί πήγαινε συνέχεια με μικρότερους ηλικία άνδρες, εκείνη απάντησε: γιατί οι συνομήλικοι μου έχουν πεθάνει. Βέβαια, αντίστοιχη ερώτηση δεν θα έκαναν ποτέ σε έναν άνδρα της ηλικίας της, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ σοβαρότερη κουβέντα.

0: Τα συζητάμε όλα γιατί είναι πολλά και στο πολιτικό πεδίο και στο διπλωματικό και στην εξωτερική πολιτική και στα γεωπολιτικά και στα οικονομικά και στο πορτοφόλι μας όμως, διότι πλέον είναι σαν να έχουμε συνηθίσει ότι η βενζίνη θα παραμένει στα ουράνια. Κοντά στο 2.10 εδώ στην Αττική και λίγο παραπάνω και 2.11 και 2.12 η αμόλυβδη, τον ανήφορο έχει πάρει και το πετρέλαιο κίνησης. Για να δούμε όμως τι γίνεται εκεί στα ψηλά, στα βόρεια, στη Ροδόπη για παράδειγμα, τι τιμές έχουν. Ο Χρήστος Ταπαντζάς, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών του νομού Ροδόπης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα και στο ακροατήριό σας.
0: Τι τιμές έχετε εκεί?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικές από ό,τι σημαίνει, από αυτό που σημαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο νομός κατά μέσο όρο έχει 2,12 στην αμόλυβδη βενζίνη και 1,80 στο πετρέλαιο.
0: Ναι. Και περιμένουμε αυξήσεις τις επόμενες μέρες.
1: Κοιτάξτε, οι εξελίξεις όπως γνωρίζετε καθημερινά και κάθε ώρα θα μπορούσα να πω ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε. Από αυτά που και εμείς διαβάζουμε έτσι και ακούμε είναι ότι θα συνεχιστεί η άνοδος και λαβαίνοντας υπόψη, να το πω, τους κινδυνολόγους, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, οι οποίοι βλέπουν ότι τους επόμενους μήνες θα φτάσουμε έως και τα $150, το καλοκαίρι θα είναι πολύ δύσκολο πιστεύω για τις οικογένειες, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, γιατί όπως είπατε και στο ξεκίνημα η βενζίνη καίει, οι τιμές καίνε αυτές, είναι δύσκολο να πληρωθούν αυτά τα καύσιμα με αυτές τις τιμές και δεδομένου το ότι ξεκινάει μια περίοδο καλοκαιρινή η οποία θα έχουμε από τη μια τον τουρισμό, αυξημένες κινήσεις ο κόσμος. Απ' την άλλη έχουμε τον πρωτογενή τομέα που εδώ στην περιοχή σε εμάς έχουν ξεκινήσει εργασίες και χρειάζονται ο κόσμος πετρέλαιο για να μπορέσει να καλλιεργήσει τα χωράφια του. Απ' την άλλη εφοδιαστική λυσίδα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ τις τσέπες μας και η δυσαρέσκεια είναι μεγάλη στον κόσμο, θα ξέρετε.
0: Η ζήτηση έχει περιοριστεί, πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, ενώ τον προηγούμενο μήνα φάνηκε λίγο να ξεθαρεύει το πράγμα και ήμασταν λιγάκι χαρούμενοι να το πω. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των τελευταίων εβδομάδων πάλι αρχίσανε και ρίξαν λιγάκι τις καταναλώσεις και όπως σας είπα υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στον κόσμο έξω.
0: Ναι. Τα πρατήρια εκεί δίπλα από εσάς στη Βουλγαρία τι τιμές έχουν?
1: Δυστυχώς η γειτονική Βουλγαρία για μας δυστυχώς έτσι, ναι, δεν έχει ανεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, κάτι το οποίο έχει κάνει σε όλα άλλα τα προϊόντα μετά την είσοδό της και στην Νομισματική Ένωση. Μένει να είναι από εμάς αρκετά μακριά, είναι γύρω στα 50 λεπτά στην βενζίνη. Στο δε πετρέλαιο έχει ανέβει η τιμή, δεν έχουμε τέτοια διαφορά, αλλά στη βενζίνη και στο υγραέριο έχει γύρω στα 50 λεπτά υπολογίστε.
0: 50 λεπτά. Άρα συμφέρει κάποιος να πάει στη Βουλγαρία τώρα που είναι και εντός Σέγγεν και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπαίνει, βγαίνει πολύ εύκολα.
1: Κοιτάξτε, σας είπα και προηγουμένως ότι το συνδυάζανε και με τις αγορές τους σε καπνικά είδη, σε μάρκετ και σε τέτοια και ο κόσμος πήγαινε.
0: Ναι.
1: Τώρα μόνο για τα καύσιμα λιγάκι μπορώ να πω ότι έχει σπάσει, ο κόσμος δεν πάει τόσο πολύ, αλλά και πάλι ένας δηλαδή αν καθίσει και το βάλει κάτω, ένας άνθρωπος ο οποίος ζορίζεται να το πω έτσι, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, θα επισκεφθεί τη διπλανή χώρα.
0: Ναι.
1: Και εδώ θα έπρεπε, ας πούμε, για άλλη μια φορά να το πω, θα έπρεπε λιγάκι να σκύψει και η πολιτεία να δει το πρόβλημα που υπάρχει αυτό σε όλη την περιφέρεια που έχει γειτνίαση με χώρες οι οποίες έχουν χαμηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης και να βρούμε μια λύση τέτοια ώστε να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε βιώσιμοι ως επιχειρήσεις και να μπορέσουμε να κρατηθούμε.
0: Ναι. Για τι φόρους μιλάμε στη γειτονική Βουλγαρία πάνω στα καύσιμα?
1: Κοιτάξτε, η γειτονική Βουλγαρία εφαρμόζει αυτή τη στιγμή το χαμηλότερο ειδικό συντελεστή, είναι στα 36 λεπτά.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς σαν Ελλάδα είμαστε στα 71 λεπτά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διαφορά, και αν προσθέσουμε και το ΦΠΑ, πάνω δηλαδή στον φόρο.
0: Έχουμε και άλλο φόρο.
1: Ναι, έχουμε και, και το ΦΠΑ. Καταλαβαίνετε ότι βγαίνουμε γύρω στα 45-48 λεπτά, είναι η διαφορά αυτή η οποία και έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η διαφορά είναι καθαρά και μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι. Σε περίπτωση που μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, εσείς που βλέπετε την καθημερινή κίνηση στα πρατήρια, θα είχαμε πολύ μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα, ενώ ότι εσείς ο φόρος που θα αποδίδατε μετά, ο φόρος που θα έπαιρνε από τις δικές σας πωλήσεις, τώρα μετά την αύξηση της τιμής, θα μειωνότανε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε προηγούμενη φάση που είχαμε ξανακάνει, έτσι να το πω, μια μελέτη, mm-hmm. Και ήταν μέσα στον κορονοϊό, όταν και υπήρχε, να φανταστείτε, η απαγόρευση κυκλοφορίας. Ναι. Εκείνο το διάστημα τα πρατήρια του νομού είχαν μια αύξηση γύρω στο 30-35% στις βενζίνες. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το 30-35% της κατανάλωσης έχει φύγει στην γειτονική Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, τα νούμερα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν δεν τα γνωρίζω, δηλαδή στο μέγεθος που είναι από θέμα οικονομίας του κράτους.
0: Εγώ λέω για το πρατήριο το δικό σας, από τη στιγμή που αυξάνεται η τιμή, άρα αυξάνεται και ο φόρος που αποδίδεται στο κράτος.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Άμα μειωνόταν για λίγο φόρος, πάλι τα ίδια δεν θα δίνατε όπως δίνατε και στις μειωμένες τιμές?
1: Ο φόρος είναι ο φόρος που παίρνει το κράτος, mm-hmm. από εμάς, σας λέω, είναι σταθερός.
0: Ναι.
1: Όσο ψηλή είναι η τιμή, να το πούμε, τόσο περισσότερο θα πάρει και φόρο.
0: Ναι.
1: Και το αντίστοιχο ότι είναι όταν κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να πω, σας λέω, γιατί δεν ξέρω τα μεγέθη, ναι. να το πω πανελλαδικώς. Αν θα σύμφερε να το κάνει αυτό το κράτος ή όχι, γι' αυτό και εμείς κάναμε μια πρόταση και μέσω της Ομοσπονδίας μας και είπαμε ότι ελάτε ρε παιδιά να το δοκιμάσουμε στη Ροδόπη, να δείτε αν συμφέρει, αν θα συμφέρει να το κάνουμε και στους υπόλοιπους νομούς που έχουν το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο φυσικά δεν εισακούστηκε, και τώρα το μόνο που μένει είναι να περιμένουμε μήπως και ανεβάσουν τις τιμές τους, το φόρο τους η Βουλγαρία, για να μπορέσουμε λιγάκι να βγούμε, να το πω, από αυτό τον αθέμητο ανταγωνισμό που υπάρχει με τη γείτονα χώρα. Γιατί είμαστε πολύ κοντά εδώ ο νομός μας.
0: Ναι.
1: Τα σύνορα απέχουν 17 με 20 χιλιόμετρα, βρίσκεις το πρώτο βενζινάδι.
0: Σωστό. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο να τα ανεβάσουν. Τα στοιχεία, τα δημοσιονομικά δείχνουν ότι πηγαίνουν καλά. Δηλαδή, μας ξεπέρασε και στην αγοραστική δύναμη η Βουλγαρία. Άρα, δηλαδή, πηγαίνει καλύτερα με τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλγαρία και στο επίπεδο των φόρων. Γιατί να αυξήσει.
1: Το μόνο που μπορεί να υπάρχει, να το πω από στην πίσω πλευρά, είναι μήπως υπάρχει κάποια δέσμευση ότι θα πρέπει να έρθουν και αυτοί κοντά στους υπολείπους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να μην είναι στο χαμηλότερο σκαλί, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Μόνο κάτι τέτοιο μπορούμε να περιμένουμε και ναι. για να μπορέσουμε να δούμε και εμείς λιγάκι.
0: Τώρα, καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά ξέρετε, όλο αυτό είναι λίγο στρεβλό. Να περιμένουμε να αυξηθεί ο φόρος του απέναντι, μπας και γλιτώσουμε κι εμείς. Αντί να λέμε να μειωθεί και ο δικός μας ο φόρος.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Μακάρι να πάρουμε παράδειγμα από την Βουλγαρία και όχι η Βουλγαρία από εμάς να αυξήσει τους φόρους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά πιστέψτε με ότι από τις προσπάθειες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν βρήκαμε ανταπόκριση από πλευράς πολιτείας.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών του νομού Ροδόπης, ο κύριος Χρήστος Ταπαντζάς.

Αυτό είναι ο Wilson Piquet στο Mustang Sally. Το θυμήθηκε γιατί σαν σήμερα έφυγε από την ζωή του 2021 ο Rodgers Hawkins, ένας από τους σπουδαιότερους drummer όλων των εποχών, που έπαιξε τα συγκροτήματα σε μερικούς από τους μεγαλύτερους. Αυτό που ακούτε τώρα είναι οι drums του Hawkins στο Mustang Sally του Wilson Piquet, με την Aretha Franklin, με τον Dwayne Allman, με τον Joe Cocker, με τον Paul Simon, με τον King, με τον Traffic, με τους Traffic, με πάρα πολλά συγκροτήματα και πάρα πολλούς τραγουδιστές. Και με το Mustang Sally θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τι ήταν αυτό που μύριζε όλη τη μέρα χθες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες. Γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε την καρφώνη. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad. Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Παραπολιτικά 90,1.

Πάρα πολύ καλά, 90,1 πρώτο πρωινό τραγούδια για την θάλασσα, γιατί σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της Θάλασσας. Νίκος Καβαδίας, Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Κούτρας. Επειδή συζητάμε μήπως αυτό που μύριζε ήταν από κάνα καράβι εκεί απ' έξω που εκτονώθηκε, που λέγαμε εδώ με τον Χρήστο, και μας ήρθε αυτή η ωραία μυρωδιά. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Κάποτε όλοι από κάτι θα πεθάνουμε. Αν είναι αυτό, τι να κάνουμε. Να είμαστε καλά, να μας θυμόμαστε. Καλημέρα στην Γεωργία. Μια μέρα θα κάνουμε εκπομπή μόνο με καλά νέα, το ελπίζω. Δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά το ελπίζω. Καλημέρα και στον Γιώργο που στέλνει τα μηνύματά του. Καλημέρα σε όλους που στέλνετε πολλά μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Τα διαβάζω όλα. Μην έχετε κανένα άγχος. Μπορεί να μην προλαβαίνουμε να τα λέμε όλα στον αέρα, αλλά τα διαβάζω όλα και τα κρατώ, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ιωάννη, κάνεις παρασπονδίες. Όταν παίζω Black Sabbath, μάλλον δεν ακούς. Και μετά έρχεσαι και λες πότε θα παίξουμε Black Sabbath. Κατάλαβες. Παίζαμε προχθές Black Sabbath, νομίζω. Δηλαδή, κάνεις παρασπονδίες.

0: Ούτε μαντήλι να κλάψουμε, ούτε μαντήλι για να κρατήσουμε τη μύτη μας, να μην μυρίζουμε αυτό που υπήρχε χθες. Μιχάλης Χάλαρης, επίκρος καθηγητής χημίας, υποστράτηγος του πυροσβεστικού σώματος στην αποστρατεία, ζήτησα να συζητήσουμε σήμερα το πρωί μήπως μπορέσουμε έτσι να λύσουμε τον γρίφο. Τι είναι αυτό που μύριζε τόσο άσχημα εχθές? Καλημέρα κύριε Χάλαρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ξέρετε, ένα σχετικά απλό περιστατικό, το οποίο έχουμε αποτέλεσμα, δεν έχουμε αίτιο βέβαια, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο θέμα και όταν θα μπορούσε να έχει λυθεί πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Δηλαδή, ενεργοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες που ελέγχουν την ποιότητα του αέρα στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Σημαίνει Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το παλιό ΠΕΡΠΑ, για να συνεννοηθούμε, ναι, με παλιότερη ορολογία. Στέλνει, κάνει τις αναλύσεις, βλέπει ποια είναι η ουσία και δημοσιοποιείται. Και δεν υπάρχει χώρος για διάφορες θεωρίες, για όλα αυτά που γίνανε χθες και να είμαστε μια κοινωνία. Ναι. Στο εκτείνο του 50% του πληθυσμού της Ελλάδος στην Αττική, πολύ μεγαλύτερο στα νότια προάστια. Και παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε που οφείλεται αυτή η οσμή.
0: Ναι. Έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα έναν ΕΔΑ, ο διαχειριστής του δικτύου για το φυσικό αέριο. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ στις 10.30. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής. Άρα δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας ότι μπορεί να ήταν διαρροή αερίου.
1: Αυτό είναι ένας. Ξέρετε, ναι, οι διαρροές μπορεί να προκύψουν, η διασπορά μπορεί να προκύψουν από τρεις τρόπους. Mm-hmm. Προφανώς από τα δίκτυα που υπάρχουν χημικές ουσίες, προφανώς από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην οδηγία σε βέζο, ναι, και μπορεί να γίνει από κάποιο οδικό ατύχημα ή σιδηροδρομικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρουμε το αίτιο, ναι, και πάμε με την ισάτοπο απαγωγή. Αλλά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αν μετράγαμε εκεί που υπήρχε έντονη οσμή, να δούμε ποια είναι αυτή η ουσία. Και μετά θα πηγαίναμε με την αντίστροφη πορεία, να σου το πω λίγο διαφορετικά, και θα βρίσκαμε από πού προέρχεται αυτό.
0: Μα από χθες το.
1: Και τραβηγμένο μεν, ναι, θα μπορούσε. Σας το λέω πολύ τραβηγμένο, ναι, ναι, αλλά υπάρχει και το σενάριο της τρομοκρατικής επίθεσης. Μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, σωστό. Όλα τα συζητάγαμε χθες. Τι μπορεί να είναι αυτό που μυρίζει έτσι. Χθες από νωρίς τα αρμόδια υπουργεία έλεγαν ότι οι αρμόδιοι φορείς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι έξω και μετρούν για να δουν τι γίνεται, από πού έρχεται η συγκεκριμένη μυρωδιά.
1: Θα έπρεπε να έχουν δοθεί τα αποτελέσματα, ναι, για να καθησυχάσει την γνώμη. Mm-hmm. Μπαίνει και το θέμα της προστασίας της δημόσιας υγείας.
0: Ναι.
1: Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε να ξέρουμε ποια είναι η χημική ουσία, mm-hmm, αν δημιουργεί προβλήματα στη δημόσια υγεία, να δοθούν και τα κατάλληλα μέτρα και κατάλληλες οδηγίες. Πρέπει να είμαστε στον εξωτερικό χώρο. Δεν πρέπει να είμαστε. Συνήθως δεν πρέπει να είμαστε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει να καθόμαστε μέσα στο σπίτι και με κλειστά τα παράθυρα και χωρίς air condition. Είναι κάποιες βασικές αρχές των έχουν διασπορά χημικού παράγοντα.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά έπρεπε να έχουν αναλυθεί γρήγορα, να έχουν δοθεί οι οδηγίες, γιατί ευτυχώς φαίνεται ότι η ουσία αυτή δεν προκαλεί έτσι μέσω πρόθεσμες ή με άμεσα επιπτώσεις. Άρα για σκεφτείτε να κάτι που θα προκαλούσε, να ήταν ένας χημικός παράγοντας, μια χημική πολεμική ουσία που θα είχαμε χιλιάδες νεκρούς, και αυτή ήταν η αντίδρασή μας.
0: Δεν υπάρχει ένα σχέδιο αντιμετώπισης, δηλαδή, του τι κάνουμε, γιατί χθες εμένα αυτό που με έκανε, το έλεγα και νωρίτερα στην εκπομπή, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι ο κάθε δήμος, μιλάμε τώρα για όμορους δήμους, έκανε κάτι διαφορετικό. Κάποιοι άδειασαν τα σχολεία, κάποιοι άδειασαν το δημαρχείο τους, κάποιοι συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά, κάποιοι είπε κλείστε, μπείτε μέσα στο σπίτι και μην κινηθείτε. Ο καθένας έκανε κάτι διαφορετικό.
1: Συμφωνούμε. Πήγατε κατευθείαν στην πτυχή του προβλήματος. Αυτή την παρατήρηση την έκανα και εγώ, αλλά απλώς δεν έχουμε σαφές περιστατικό. Και οπότε υπάρχουν τέσσερα σχέδια για αυτό, πολύ διαφορετικά που υπάρχουν σε επίπεδο. Διασπορά παράγοντα, διασπορά χημικής ουσίας από εγκαταστάσεις που υπόκειται στην οδηγία σε βέζο, σιδηροδρομικό ή οδικό ατύχημα που υπόκειται στην RID, στην ADR, και τρομοκρατικό χτύπημα, διασπορά χημικού παράγοντα συνέπεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή αυξημένη ρήπανση. Αυτά είναι τα τέσσερα σχέδια. Προφανώς δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί κανένα γιατί δεν υπάρχει σαφές αίτιο, αλλά από την άλλη, καλές πρακτικές, ότι τι κάνουμε για να σταματήσει η παραφιλολογία και όλα αυτά. προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε παράγοντα το οποίο είναι κάτι κοινό και στα τέσσερα σχέδια. Ναι. Θέλουμε την αρμόδια υπηρεσία μας και αν δεν μπορεί η αρμόδια υπηρεσία μας, υπάρχουν οι εναλλακτικές πηγές που έχουν την οργανολογία, οι εναλλακτικές υπηρεσίες που έχουν τις οργανολογίες να μετρήσουν σε πραγματικό χρόνο τους ρήπους και προχωράμε και δίνουμε στην κοινή γνώμη, δίνουμε ότι αυτό είναι και ξέρουμε τα μετρολογικά δεδομένα τα οποία δεν έχουν άμεση πρόσβαση όλοι οι πολίτες, μπορούμε να καταλάβουμε και την πορεία της κατεύθυνσης της οσμής και τα λοιπά και βγαίνει πολύ άμεσα το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Θα μπορούσε να είναι κάποια βιομηχανία που κάτι δεν πήγε καλά ή κάποια κίνηση δεν έγινε σωστά ή ξεμπούκωσαν τις καμινάδες και όλο αυτό μας έπνιξε.
1: Και αυτό έχει ισχυρές επιπτώσεις. Δηλαδή πρέπει να εξεταστούν όλα και από βιομηχανία κακή λειτουργία μπορεί να είναι και από πλοία που περάσανε, αφήσανε και αποχωρήσανε. Mm-hmm. Ακόμα αναδεικνύεται και ένα θέμα το οποίο πολύ πιθανό να ισχύει ότι προκύπτει από την αλλίωση των θηκών και των αλγών στον Αργοσαρονικό λόγω της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Είναι φαινόμενο που είναι συνηθισμένο σε άλλες περιοχές, μπορεί να ξεκινήσει πάλι εδώ. Αυτό όμως, αν ξέρουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή ξέρουμε ποια είναι η ουσία, μπορούμε να οδηγηθούμε με την αντίστροφη πορεία να καταλάβουμε από ποιο είναι το αίτιο.
0: Ναι. Οι Θεσσαλονικοί μας κοροϊδεύουν. Λένε εμάς μυρίζει έτσι 365 μέρες το χρόνο σχεδόν. Είναι το πλακτόν, είναι η μόλυνση, είναι διάφορα. Εδώ το ξέρουμε. Κάτω στην Αθήνα, γιατί δεν το ξέρετε?
1: Δεν είναι ίδια τα οικοσυστήματα. Ναι. Άλλο θερμαϊκό, άλλο αργοσαρονικό. Επιτρέψτε να βγούμε καμία σχέση στα οικοσυστήματα. Mm-hmm. Διαφορετική η σύστασή του. Οπότε και δεν είναι πολύ πιο, να το πω λιγάκι έτσι, πιο άγρια θάλασσα ο αργοσαρονικός σε σχέση με το θερμαϊκό. Δεν είναι τόσο κλειστή θάλασσα. Οπότε ισχύουν σίγουρα άλλες επιπτώσεις, άλλες συνέπειες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν αποκλείουμε τίποτα γιατί πρέπει να καταλάβουμε πού οφείλεται. Και αυτό έπρεπε να έχει δοθεί άμεσα η απάντηση. Αντί να σου πω να δώσουμε 72 ώρες το μέγιστο, αλλά σε 72 ώρες αν είχαμε ένα τρομοκρατικό περιστατικό, θα έχει πεθάνει σχεδόν το 50% του πληθυσμού στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Ναι,
1: οπότε
0: μακριά από εμάς όλο αυτό. Αλλά αν το πάρουμε σαν μια άσκηση το σημερινό, με πραγματικά δεδομένα, μάλλον πρέπει να κάτσουμε να το ξανασχεδιάσουμε από την αρχή. Εγώ αυτό που έβλεπα χθες, μιλώντας, προσπαθώντας να βρούμε όλοι οι συνάδελφοι μαζί τι γίνεται, έβλεπα απλά μια μεταφορά ευθύνης και να πετάξουμε τον μπαλάκι μια υπηρεσία στην άλλη. Δηλαδή, να μην πω τώρα ποιος σε ποιον και υπάρχουν αντιδράσεις.
1: Καταλαβαίνουμε, ναι. Όσοι είμαστε στη δημόσια διοίκηση, καταλαβαίνουμε, όσοι έχουν υπηρεθεί στη δημόσια διοίκηση. Και σας λέω, είναι απλά, Υπουργείο, για να το πω λίγο πιο απλά, είμαστε περιφέρεια με όλα τα σχέδια, σε όλα τα σχέδια, με εξαίρεση το τρομοκρατικό χτύπημα. Το παιχνίδι το παίζει όταν έχουμε τέτοια μεγάλα σημαντικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, γενικά τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Περιφέρεια Αττικής. Έπρεπε τρεις φορείς να συντονιστούν άμεσα για να λυθεί το θέμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
0: Ναι. Πολλοί αναρωτιούνται αν έπρεπε να έχει σταλθεί και ένα 112 προς ενημέρωση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ο παδός της άσκοπης κρίσης, αλλά τώρα τι να σου πούνε. Δεν ξέρουμε ποια είναι η ουσία, δεν ξέρουμε τι μέτρα προφυλάκησης πρέπει να πάρεις, δεν ξέρουμε πού να σε κατευθύνουμε. Mm-hmm. Θα επίτηνε τη σύγχυση, οπότε καλά κάνανε αυτή τη φορά και δεν στείλανε 112.
0: Ναι. Ωραία. Να μην ανησυχούμε, γιατί φαντάζομαι ότι μετά από σχεδόν 24 ώρες, αν ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ τοξικό, θα είχαμε πολλά προβλήματα. Θα είχαμε ανθρώπους πολλούς στο νοσοκομείο ήδη.
1: Προφανώς θα είχαμε με έντονα αναπνευστικά προβλήματα, θα είχαμε τις συνέπειες, θα είχαμε τις επιπτώσεις. Μην ξεχνάμε ότι παρατηρώ τώρα ότι έχει βρέξει κιόλας, οπότε mm-hmm. αυτό ήταν υποβοηθητικό, ας πούμε, για να απομακρυνθεί ο ρήπος από τον αέρα. Τώρα ότι πήγε στο νερό και στο έδαφος είναι ένα άλλο κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Μάλλον σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε μια πρώτη εκτίμηση για το τι ήταν αυτό που μας βρήκε χθες. Αναμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χάλαρη.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Μιχάλης Χάλαρης, επίκουρος καθηγητής χημίας, υποστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, εν αποστρατεία, για τις ωραίες μυρωδιές που μας έπνιξαν χθες.

0: Από τις ειδήσεις που πρέπει σίγουρα να αναφερθούν είναι το δικαστικό κεφάλαιο της υπόθεσης της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη και πλέον στέλνει στο εδόλιο τους τέσσερις αστυνομικούς που εμπλέκονται στην υπόθεση, γιατί τότε αν και είχε κάνει την καταγγελία, βγήκε από το αστυνομικό τμήμα και ο δολοφόνος την μαχαίρωσε ακριβώς μπροστά στα μάτια του Σκοπού. Για το σκέλος αυτής της υπόθεσης κατηγορούμενη είναι ο τότε Σκοπός στο εξωτερικό φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης που είχε πει τότε το περίφημο «Το περιπολικό δεν είναι ταξί, κυρία μου», και τέσσερις σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, αξιολογώντας τα στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας, ζητά προς το Συμβούλιο Πλημμυριωτικών της Αθήνας την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως. Προφανώς και η Κυριακή δεν θα επιστρέψει, δεν θα αλλάξει κάτι στην δολοφονία της, αλλά τουλάχιστον να αποδοθεί η ευθύνη που πρέπει, διότι όταν συμπεριφέρεται έτσι η αστυνομία, όταν συμπεριφέρονται έτσι τα αστυνομικά όργανα, είναι εξαιρετικά προβληματικό και δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάει κάποιος φυλακή για να αλλάξει ο τρόπος συμπεριφοράς, αλλά πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η Bee Gees, Night Fever. Σαν σήμερα έφυγε ο Robin Gibb, ο ένας από τα αδέλφια που έφτιαξαν τους Bee Gees, και ίσως σε αυτόν που η disco μουσική χρωστάει περισσότερα, αφού τα δικά του τραγούδια την έκαναν παγκόσμιο φαινόμενο. Σε αυτό βοήθησε βέβαια και οι ταινίες όπως το Saturday Night Fever, με τον Gibb να γράφει τα περισσότερα τραγούδια του soundtrack. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση τη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
7: Oh. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
15: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
21: Παραπολιτικά 90,1.

Γιάννης Πάριος, Λάκης Λαζόπουλος, Αλλού η θάλασσα και αλλού το πλοίο. Είπαμε σήμερα παίζαμε τραγούδια, ελληνικά τραγούδια για την θάλασσα. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας. Αύριο θα πάρουμε τα βουνά. Όχι, πλάκα κάνουμε.

0: Τόνο σας εκεί έξω, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά πιεστικά, το άγχος είναι πολύ, η ένταση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος είναι λίγο στο όριο για να πιαστεί, να τσακωθεί, να κάνει. Πάρτε τις αποστάσεις σας, πάρτε τις ανάσεις σας κατά κύριο λόγο, δεν χρειάζεται με την πρώτη, άστο να πάει, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Ειδικά εκεί στο δρόμο, στο πώς οδηγούμε, βλέπεις ότι από τη μία είναι οι διάφοροι που νομίζουν ότι είναι ο Νίκη Λάουντα, το λέω γιατί σαν σήμερα έφυγε και από την ζωή, και από την άλλη βλέπεις ότι είναι διάφοροι που απλά δεν είναι εκεί. Δηλαδή δεν είναι εκεί. Κάθονται μεν στο τιμόνι, αλλά δεν είναι στο τιμόνι του αυτοκίνητου. Είναι κάπου αλλού το μυαλό τους.
1: Μια μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται, σύνθημα στο τοίχο.
0: Εν τω μεταξύ, σαν σήμερα, το 1996, γίνεται το περίφημο έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο από τον Θεόφιλο Σεχίδη, που σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδελφή και τη γιαγιά του. Το έγκλημα αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 1996. Μυθικές στιγμές τότε η αποκάλυψη του εγκλήματος. Θυμάμαι τον Σεχίδη που είχε πάει επιτόπου για να κάνουν την αναπαράσταση, που οι κάμερες ήταν εκεί και τον βλέπανε και τον ρωτάγανε διάφορα, γιατί σκοτώσατε το θείο, τη θεία, τον μπαμπά, και έλεγε ήρεμα, τώρα έχουμε έρθει εδώ πέρα για να δείξουμε πώς έγινε το έγκλημα. Άλλη στιγμή θα τα πούμε αυτά. Πολύ κύριος. Το καλύτερο όμως που δεν θα το ξεχάσω ποτέ είναι συνάδελφος τότε μέσα στο δωμάτιό του στην Κομωτινή, νομικός ο Σεχίδης, σπούδαζε νομική, έχει πάρει το βιβλίο από τη βιβλιοθήκη του, το έχει σηκώσει μπροστά στην κάμερα με ύφος ότι έχω αποκαλύψει τώρα εδώ πέρα. Έχει πάρει την αναγκαστική εκτέλεση. Η αναγκαστική εκτέλεση είναι μάθημα στην νομική που αφορά τις κατασχέσεις, όλο αυτό. Και έχει σηκώσει την αναγκαστική εκτέλεση και λέει: αυτά διάβαζε ο Μωσταγής δολοφόνος. Άιντε καπετάν Αντρέα Ζέπο.
2: Μια ψαροπούλα είναι αραγμένη.
0: Παίρνουμε την ψαροπούλα του Ζέπου και φεύγουμε στα ανοιχτά, τώρα που καθάρισε και δεν μυρίζει κιόλας και ακόμα είναι και καλός ο καιρός. Το νου σας, πάρτε καμιά ομπρέλα, γιατί θα έχει αστάθεια πάλι το μεσημέρι, οπότε μπορεί να βρέξει. Αν όλα πάνε καλά, αύριο λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Δέτσικας εδώ με το δελτίο ειδήσεων και τις τελευταίες εξελίξεις. Αμέσως μετά στο Τίσης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Φρικτό έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ένας 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλει σε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, ενώ το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Χαϊδαρίου ερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Παραμένει το μυστήριο με την έντονη οσμία αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, με αρκετούς δήμους να απευθύνουν στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα και τη διαβεβαίωση ότι η Τεχεράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent στα 109 δολάρια το αμερικανικό αργό. Την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου εισηγούνται στον Πρωθυπουργό, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως κάποιοι προτρέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να εξαντλήσει και αυτή την κυβερνητική θητεία, οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές το 2027. Πολιτική κόντρα προκαλεί η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σε επιστολή του επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την κλίση Τζαβέλα ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην απόρριψή της επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε απαιτούνται 151 ψήφοι, τις οποίες δεν διαθέτει η αντιπολίτευση. Υπό την έντονη διαφωνία σύσσωμης της αντιπολίτευσης, εγκρίθηκε από την κυβερνόσα πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης προχώρησε σε προστίκη, σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται καμία αλλαγή στα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε σοκομματική ευθύνη, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία αποτυπώνει τη δυσφορία στο κόμμα για την απροθυμία φάμελου να ανοίξει άμεσα τη συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και να ξεκαθαρίσει το τοπίο εν ώψη των πολιτικών εξελίξεων. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες και η υπηρεσιακή τους κατάσταση. Σεισμική δόνηση 3,4 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα 5 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της Ίδρας και σε εστιακό βάθος 14,8 χιλιόμετρων. Στη διεθνή ενημέρωση, 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 αγνοούνται από τις εκτεταμένες πλημμύρες που προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική και νότια Κίνα. Στα αθλητικά, η αποστολή της ΑΕΚ θα αναχωρήσει στις 6 Ιουλίου για την Ολλανδία, όπου θα κάνει την καλοκαιρινή προετοιμασία. Της έντονη είναι το ενδιαφέρον της Μπράιτον για την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός.
5: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Μυρίδης εδώ πέρα
2: με τα κατσαβίδια του.
0: Λοιπόν, στο κονσόλο του ήχου, η κυρία Λένη Τάγκα στο 211-1080-880, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες σαν αυτές, οι θαλασσινοί, έτσι, που ακούσαμε τώρα με τον Γιώργο Ζαμπέτα και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κάτι θα ακούσουμε και σήμερα. Ε?
1: Νομίζω ναι.
0: Νομίζω ναι. Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα θα έχουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Νίκο Παπά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, νομίζω. Είναι.
0: Και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και πρώην υπουργός, θα είναι στο στούντιο μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είχε χθες πάλι κάτι με την κυρία Κοβέση. Μια επιστολή που του έστειλε και του είπε ότι αυτός ο νόμος ότι δεν συμφωνεί με την τροπολογία για την επίσπευση των ποινικών διαδικασιών για τους πολιτικούς στο τρίμηνο. Και νομίζω θα κάνει κάποια αλλαγή ή έκανε ήδη κάποια αλλαγή ο κύριος Φλωρίδης, αν δεν κάνω λάθος.
1: Θα μιλήσουμε γενικώς πολιτικά.
0: Και άλλα θέματα, ναι. Και όχι μόνο πολιτικά, και άλλα παιδιά. Ας πούμε, εγώ τώρα φεύγοντας από το σπίτι, επειδή με λέει Σκρούτζ εδώ πέρα εμένα, ο φίλος μου, κοίταξα το βενζινάδικο, γιατί θα βάλω βενζίνη σήμερα αύριο, της γειτονιάς μου. 2-14-8. Χθες μια φίλη μου είπε, εγώ δεν έχω σχέση με τη Μύκονο, αλλά εκείνη έχει, ότι στη Μύκονο 2.35. Στη γειτονική, στην κοντινή, εν πάση περιπτώσει, Νάξο, μου είπε η ίδια, γύρω στο 2.30. Αν αυτή είναι η τιμή τώρα στα νησιά,
1: φαντάσου,
0: το καλοκαίρι φαντάσου τι θα γίνει. Έτσι, φαντάσου θα γίνει το καλοκαίρι.
1: Για πήγαινε να μας πεις για την κίνηση εδώ, κινούνται τα αμάξια.
0: Κινησούλα, κινησούλα. Καταρχήν ο Κηφισός δεν είναι σε κακή κατάσταση, έτσι, είναι από τις καλές του μέρες. Δηλαδή στην άνοδο μετά τη λεωφόρο Αθηνών ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Λογικά πράγματα νορμάλ. Στην κάθοδο είναι πιο δύσκολα. Μετά το δακτυλίδι εκεί με την Αττική οδό ξεκινάει κίνηση, η οποία φτάνει μέχρι λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών επίσης. Στην Αθήνα, στο κέντρο, καλά, έχει κίνηση αρκετή, δηλαδή έχει η κάθοδος της Κηφισίας από το νέο ψυχικό και ιδιαίτερα η κίνηση από το Χίλτον και μετά μέχρι την Αθήνα, εντάξει, όπως πάντα.
1: Πάει το Χίλτον πια, ναι, πρώην Χίλτον, λειτουργεί τώρα κανονικά.
0: Το άκουσα και χθες στην τηλεόραση, ένα κανάλι, όχι που δουλεύω κάπου αλλού, να λένε από το ύψος του Χίλτον και λέω μέχρι να το ξεσυνηθίσουμε θα περάσει καιρός εμείς πιο παλιοί.
1: Μας δεν λες τον τροχονόμο ακόμα στην
0: Κηφισία.
1: Την Ήβη στην Κηφισία.
0: Τον έβαλα ξανά τον τροχονόμο στην Κηφισία. Υπάρχει.
1: Όχι, τι, κουβούκλιο, όχι.
0: Έχουν βάλει. Ναι, κουβούκλιο. Ναι. Λοιπόν, το είδα πριν από κάνα μήνα που πέρασα. Λοιπόν, η παραλιακή έχει κινησούλα και μου κάνει εντύπωση πάλι ότι έχει το ρεύμα εξόδου από τη Συγκρού ουσιαστικά όταν μπαίνει για να βγει στην παραλιακή μέχρι σχεδόν λίγο πριν από το Καλαμάκι. Στον Πειραιά έχει πολλή κίνηση. Από το Σταύρος Νιάρχος για να φτάσει στον Πειραιά πάλι η διαδρομή είναι κατά κόκκινη, βλέπω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και στο εσωτερικό του Πειραιά κίνηση πολύ και στο γνωστό σημείο από το Χαϊδάρι η λεωφόρος Αθηνών μέχρι και το Σκαλαμαγκά, αλλά αυτό πια αν δεν το δούμε κόκκινο μια μέρα θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Να δω και την περιφερειακή της Κατεχάκη. Εντάξει, καλύτερα τα πράγματα από τις προηγούμενες μέρες και εδώ Συγκρού νομίζω το είπα, μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ είναι η κίνηση, δεν φτάνει μέχρι τη Νέα Σμύρνη που ήταν χθες. Αυτή είναι πάνω κάτω η εικόνα. Από μυρωδιά δεν ξέρω, παιδιά, τι μυρίζετε.
1: Έλατε.
0: Πρέπει να είμαι ο μοναδικός κάτοικος, λέγανε το παιδί, που δεν μύρισα τίποτα. Ήμουν στο Παλιοφάλιρο χθες το μεσημέρι, την ώρα που άκουσα τη τέτοια. Βγήκα έξω, έκανα. Σαν αυτόν, ποιος είναι που κάνει τη γυμναστική και στις ελληνικές ταινίες, ο Αυλονίτης που έκανε έτσι. Δεν μύρισα τίποτα. Αλλά μύριζε όλος ο κόσμος.
1: Ζήτησε διάφραγμα.
0: Κάτι. Όχι, ρε, έχω πάει στο γιατρό για το διάφραγμα και μου είχαν πει ότι είναι μια χαρά το διάφραγμα.
1: Εδώ το μεσημέρι χθες, στα γραφεία μας, ήταν πολύ έντονο μέσα. Ανοίξαμε τα παράθυρα, μήπως μπει αέρα, θα ξεμυρίσει.
0: Λοιπόν, ανοίγουν τα παράθυρα.
1: Και άρχισε ναι. Και έψαχνα γύρω-γύρω, μήπως υπάρχει κάτι, μήπως έχει καεί, μήπως έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι.
1: Από δημοτικές εργασίες εκεί στον Πειραιά, όχι στην πόλη, νομίζω πάνω στους Δήμους, στα νότια προάστια, τους διώξανε. Σχολεία κλείσαν κλπ. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, επειδή μιλάγαμε με τον Δήμαρχο, χθες κλείσανε ένα σχολείο, μια διευθύντρια αποφάσισε να κλείσει. Ένα κενό ένα σχολείο. Τα βγάλει στην αυλή ουσιαστικά τα παιδιά, δεν τα έδιωξε. Τα έβγαλε στην αυλή και κάθισαν. Και στη γειτονιά μου στο Παλιοφάλιρο έγινε αυτό. Αλλά
1: Και το δημοτικό γραφείο.
0: Ακόμα τώρα που μιλάμε, η πυροσβεστική πήρε άπειρες κλήσεις για, για πληροφορίες κυρίως, έτσι. Γιατί φοβήθηκε ο κόσμος.
1: Ναι,
0: ναι, γιατί είναι και το προηγούμενο του Βιολάντα, ξέρεις, που το έχει περάσει το συνέδριο του κόσμου. Μπράβο, και φοβάται. Και εγώ φοβήθηκα να το άκουσα πρώτη φορά, έτσι. Δηλαδή δεν σου κρύβω ότι φοβήθηκα. Μετά καταλαβαίνω ότι είχε απλώσει πάρα πολύ. Και λέω τώρα, αν είχε απλώσει τόσο πολύ. Από εκεί που είναι η πηγή του είναι το πρόβλημα σίγουρα η μεγάλη.
1: Έφτανε μέχρι την πλάκα ουσιαστικά. Εδώ,
0: εδώ άκουσα για τραπεζόνα, ρε.
1: Τραπεζόνα, ναι, είπαμε όλα τα νότια.
0: Ναι, τραπεζόνα δεν το λες νότια, είναι προς τα πιο δυτικά. Ναι, αυτό ναι, θέλω να πω.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε μάθει ως τώρα τι ήταν αυτό.
1: Έχουμε μάθει ότι δεν είναι, ξέρω.
0: Δεν είναι η Ρεβιθούσα, α πούμε, που το φυσικό έργο. Ευτυχώ δηλαδή που δεν είναι η Ρεβιθούσα. Η ΔΕΣΦΑ λέει ότι δεν είναι πουθενά από το δίκτυό τη του φυσικού αερίου. Πουθενά. Δεν έχει διαρροή. Η ειδική, το πανεπιστήμιο που έχει μετρητές, δεν έχει μετρήσει κάποια ουσία που να, από τις γνωστές ουσίες σε υψηλή ποσότητα σε κάποιες
1: φορές. Ξέρουμε λοιπόν τι δεν είναι, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Γι' αυτό θα μιλήσουμε, θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε, δεν τον έχουμε βρει ακόμα, ελπίζω να τον βρούμε, τον Θοδωρή Κολυδά, που είχε κάνει μια ανάρτηση χθες, το βράδυ αργά την έκανε, και λέει ότι αυτό είναι, μπορεί κάτι που να έχει γίνει.
1: Μετεωρολογικό, λένε, είναι
0: επικρατέστερη. Ή να είναι και κάποια. Ή κάτι να γίνει στη θάλασσα και να μην το έχουμε, και να έχει έρθει προς τα εδώ και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι αν έγινε στη θάλασσα. Αλλά πάλι κάποιο πλοίο, κάτι τέτοιο δεν έχει αναφέρει ότι είχε θέματα.
1: Μια χαρά είμαστε. Τον τρόνο δεν ξέρουμε πού ερχόμαστε. Είπε ναι, από ναι. Πού είναι, καλά πάμε.
0: Δηλαδή, λοιπόν. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά, έγινε και το περασμένο Μάιο. Ήταν, σε, ναι. Ήταν πριν το Μάιο, το Απρίλιο, αλλά ήταν σε πιο μικρή ένταση. Έκταση, ένταση ναι. Το φαινόμενο αυτό.
1: Και έκταση μαζί, σωστό.
0: Ναι,
1: σωστό.
0: Και ένταση και έκταση. Λοιπόν, όσοι το μυρίσατε πιο μακριά από εδώ, μα στέλνετε ένα μηνυματάκι, radio@parapolitica.gr. Και αν είναι κάποιο ομοιοπαθή μαζί μου που δεν μύρισε τίποτα, να πάει σε οριλά ή να γνωριστούμε. Μα μου λέγανε, μα δεν μυρίζεις. Λέω, παιδιά, δεν μυρίζω τίποτα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1825, στο Μανιάκι της Μεσσηνίας γίνεται η μεγάλη μάχη, όπου η Ιμπραήμ νικάει τους ολιγάριθμους Έλληνες και πέφτει ο Παπαφλέσσας.
1: Το λέω κάθε χρόνο αυτό.
0: Το λέω κάθε χρόνο αυτό και θα το ξαναπώ και σήμερα. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι, θα το ξαναπεί.
0: Το περίμενες, έτσι.
1: Το
0: περίμενες, είναι σαν σήμερα.
1: Πάλι καλά που κόψε τον πρέκα μετά από λιβό.
0: Το Μανιάκι στη Μεσσηνία.
1: Ελάτε να τα πάρετε.
0: Το Μανιάκι Μεσσηνία.
1: Η ηρωική μορφή της Επανάστασης. Ο Παπαφλέσσας.
0: Ναι, και είχα διαβάσει πρόσφατα, νομίζω μαζί της. Διάβασα μια, του Αρσίδη Χατζή μια ανάλυση που έλεγε ότι ήταν γυναικάς, ότι ήταν πότης, ότι είχε όλα τα αξίες. Ήταν ένας δίστροπος άνθρωπος γενικά.
1: Καλά, σύγχρονα να είσαι γυναικάς και να είσαι πότης δεν είναι δίστροπια.
0: Αν είσαι παπάς.
1: Το φυσιολογικό.
0: Αν είσαι παπάς είναι.
1: Δύο φορές.
0: Ναι, αυτό λέω. Αν είσαι παπάς, λέω. Αν είσαι ασοφόρος. Αλλά κάποια στιγμή ο Παπαφλέσσας το πέταξε το ράσο και φόρεσε και αυτό τη φουστανέλα και βγήκε στους δρόμους σαν πολεμιστής.
1: Έχουμε δει.
0: Ποιους δρόμους.
1: Τον Άγιο Πρεβέζη, έχουμε δει τον Παπασούζα.
0: Καλά, μην μου συγκρίνει τον Άγιο Πρεβέζη τώρα με τον Παπαφλέσσα και εσύ.
1: Όχι, δεν συγκρίνω. Δεν συγκρίνω. Σου λέω άλλο, λέω ρε.
0: Ναι, ότι τι.
1: Λέω ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Τι είναι οι παπάδες δηλαδή, άνθρωποι.
0: Του Άγιου Πρεβέζη.
1: Έχουν τις αδυναμίες τις ανθρώπινες, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό τις παραείχε. Αυτό το θέμα.
1: Η ποσότητα είναι το θέμα.
0: Τις παραείχε. Εντάξει, άλλο μια φορά στώσεις να σου τύχει κάτι και άλλο να είσαι μόνιμος έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά για τα. Έχουμε σε διεθνές επίπεδο έχουμε τη συνάντηση Σι Πούτιν στο Πεκίνο. Τον υποδέχθηκε χθες το απόγευμα ώρα Ελλάδας, νύχτα, μαύρα μεσάνυχτα ήταν εκεί ο Υπουργός Εξωτερικών στο αεροδρόμιο, αλλά και η αποδοχή ήταν εξίσου θερμή. Πάλι είχε τα γνωστά κορτσάκια με τις μεούλες, τα γήματα κλπ. Που είχε και με τον Τραμπ. Και ήδη έχουν κάνει τις πρώτες συναντήσεις και συζητήσεις. Και Ουκρανικό και Ιράν και τα ενεργειακά που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί ετοιμάζουν ένα αγωγό 2.500 χιλιόμετρα, φίλε μου. 2.500 χιλιόμετρα.
1: Πολλοί λένε,
0: θέλει
1: ότι...
0: πολύ Μόσχα αυτό.
1: Ναι, ναι. Ναι. Πολλοί λένε ότι η Κίνα αναβαθμίζεται με όλες αυτές τις συναντήσεις.
0: Βέβαια. Πάνε εκεί όλοι, δεν βλέπεις, πάνε εκεί.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσαν να πάνε. Να πάνε και εμείς παρεπιπτόντως, παιδιά, δεν είναι κακό. Όλες οι δυνάμεις, οι μεγάλες και οι μικρότερες, ας πούμε, γίνονται.
0: Να μας καλέσουν να πάμε. Ναι,
1: μα θέλουν να μας καλούν. Ού, ένα τηλέφωνο να κάνεις, αν θες να καλέσουν, να πιστεύεις.
0: Ναι, σωστό. Και μετά πουλήσουμε μία ελιά σε κάθε Κινέζο και θα, γίνουμε, και θα φύγει όλη η παραγωγή.
1: Αυτή.
0: Και μια που πάει για Κινέζο, έλα, πες το τώρα, σε παρακαλώ.
1: Πέστε, ναι, ναι.
0: Πέστε, σε παρακαλώ.
1: Που πήγε το μυαλό σου και σε ένα
0: Κινέζο, Σιμίτης και λοιπά πήγε το μυαλό μου, τι να κάνουμε τώρα, φίλε. Ήταν σε μια παρέα.
1: Ένα ανέκδοτο λοιπόν. Και από το λέμε δηλαδή ο Δημήτρης Ρέπας.
0: Α, είπε να το πεις και το όνομά του. Α, ωραία. Καλημέρα κύριε Ρέπα.
1: Ναι. Λοιπόν, πεθαίνει, λέει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πάει στο Παράδεισο. Μόλις είχε αποφασίσει εκεί ο Θεός, Άγιος Πέτρος, ότι πρέπει να είναι και στροφιά. Δεν γίνεται πώς θα περάσουν τόση ενιότητα στον Παράδεισο. Και φωνάζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, του λέει Γεωργία Βασιλιάδου. Μα εγώ, λέει, αυτό τόσα που έχει κάνει στη ζωή σου, αυτό. Πεθαίνει ο Σιμίτης, πάει στον Παράδεισο μετά, τον βλέπει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να κυκλοφορεί με τη Βάνα Μπάρμπα. Λέει, συγγνώμη, δεν βγαίνει το πρωί στην αναφορά στον Παράδεισο. Αυτό που παραβαλάει προσοχή. Λέει, θέλω μου, τι πράγματα είναι αυτό. Εγώ δηλαδή με την. Και ο Σιμίτης με τη Βάνα Μπάρμπα και του λέει, λίγο προσοχή, λίγο περισσότερη σκέψη. δεν είναι η Βάνα Μπάρμπα η τιμωρία του Σιμίτη. Ο Σιμίτης είναι η τιμωρία τη Βάνα Μπάρμπα.
0: Καλημέρα σας κύριε Ρέπα. Λοιπόν, είδες από άνθρωπος έχει χιούμορ.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Σημαντικός μέχρι με μελούς τόνε ο Δημήτρης Ρέπας, έτσι. Αλλά εντάξει, έχει χιούμορ άνθρωπος. Μπράβο,
1: ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Και στη Βάσου, επίσης, στη δικιά του σύζυγο και φίλη μου. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο έχουμε εκτός από τα μεγάλα.
1: Νομίζω σιγά σιγά έχουμε διάλειμμα για να πάμε.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και μια που μας άρεσε πολύ, μας τον έδωσε ο Παναγιώτης ο Κάτσιος, σαν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που τοποθετείται.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ο κύριος Παπάς σε λίγο.
0: Θα το βάλουμε δύο φορές.
1: Ναι, όταν έρθει ο κύριος Παπάς.
0: Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα νομίζω, ο οποίος εκλέγεται στην Αχαΐα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος έχει κάνει μια καταπληκτική. Είναι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και έχει κάνει μια καταπληκτική δήλωση, η οποία νομίζω θα τη συζητήσουμε και με τον κύριο Παπά, ο οποίος νομίζω είναι εξυπηρεμένοι, οπότε δεν είναι ευγενικό να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Διάλειμμα και θα είναι μαζί μας μετά. Λοιπόν, θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιβλητικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Διάλειμμα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr τα μηνύματά σας. 2.11.10.80.880 για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Παπά στο στούντιο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί!
8: Και εκεί! Χρυστά, ουλθάν, ενέκεια.
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μα το σημάδι.
4: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
5: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
4: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5/21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
7: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Παραπολιτικά 90,1, ο κύριος Βασίλης Κουρής.
11: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
10: Επιστρέψαμε και στο στούντιο μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, από τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
12: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πρώτη φορά
11: και
12: που
11: να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε με έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μια δήλωση, αν τον ακούσετε και για να μας πει.
10: Θα μπορούσε να την ακούσει χωρίς τα ακουστικά. Ναι, ωραία. Ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, βουλευτής Αχαΐας, αν δεν κάνω λάθος, και γιατρός στο επάγγελμα, έκανε μια δήλωση. Αν την ακούσουμε, έχει ενδιαφέρον.
13: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεπταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
10: Είναι ένα πευκταίο σενάριο για μας, λέει αυτό.
11: Να κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος στις εκλογές και να βουλευτείς.
12: Ναι, νομίζω ότι... ας πούμε αυτή η δήλωση ή η αναλυτική δήλωση που έκανε χθες ο Στέριος ο Καλπάκης ή οι αναταραχές που προέκυψαν από την τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη, όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν συνεδριάζαμε τακτικά και στην ώρα μας.
10: Ναι.
12: Εάν αυτό το καταλάβουμε, μπορούμε και όλα τα πράγματα να τα λύσουμε. Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Νομίζω ότι σήμερα η μέρα είναι μια μέρα στην οποία θα πρέπει να, έτσι, να κάτσουμε εμείς να σκύψουμε πάνω σε όσα δήλωσε ο Στέριος ο Καλπάκης παρετούμενος. Έτσι, είναι μείζωνα ζητήματα. Και
11: θα πάμε εδώ, αλλά ο Καλπάκης τι δήλωσε. Εδώ λέει θα κατεβούμε ένα πευκταίο σενάριο να κατεβούμε στις εκλογές.
12: Εγώ θα σας πω. Ναι, προσέξτε να
10: δείτε.
12: Αυτό δεν μπορεί να ακούγεται για ακόμα. Του απλαμβάνεστε
10: και εσεί. Εν ενεργεία βουλευτή. Του πει ενεργεία βουλευτή.
11: Λοιπόν, φωνάζεται αυτόν, δηλαδή, όπω γίνεται σε ένα κόμμα. Του λέω, αδερφέ, τι δήλωσε.
12: Δεν θα υποκαταστήσω ούτε τον πρόεδρο ούτε την Επιτροπή Διατολογία.
11: Η γνώμη
12: του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ότι θα έπρεπε να έχουμε συνεδριάσει και τώρα που θα συνεδριάσουμε να είναι και ο Στέριος ο Καλπάκης εκεί για να συζητήσουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει, διότι ο Στέριος ο Καλπάκης στην επιστολή του λέει, και τώρα που θα συνεδριάσουμε να είναι και ο Στέριος ο Καλπάκης εκεί για να συζητήσουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει, διότι ο Στέριος ο Καλπάκης στην επιστολή

0: Είναι συντεταγμένο κόμμα. Είμαι πάρα πολύ σαφής. Ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει αποφάσεις συλλογικά.
1: Ναι.
0: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να σας καλέσω στο γάμο μου αν δεν έχει πει νύφη, ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Να σας πω, ελάτε και να υπάρχει μόνο ένας εξ των δύο.
2: Και φοβάστε.
3: Και τα ανάπαλοι. Και τα ανάπαλοι.
0: Λοιπόν. Άρα εδώ πέρα αυτό είναι που προέχει. Τώρα κατά τα άλλα, όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του.
1: Είναι δημοκρατία. Εδώ, συμβεί, εδώ υπάρχει το φαινόμενο, κύριε Παπά, να έχουν βγει ευθέως μια σειρά από στελέχη. Τώρα μην λέω ονόματα, αν είχε με σημασία, και να λένε ότι μόλις κάνει κόμμα Τσίπρας, εγώ θα φύγω. Το οποίο και αυτό είναι αδιανόητο για ένα κόμμα να βγαίνει στελέχη του. Δεν μπορούσε ποτέ να γίνει αυτό, ούτε στην Νέα Δημοκρατία, ούτε στον Παπά.
0: Για συντεταγμένο κόμμα, δεν είναι εννοητό να συμβαίνει.
1: Ακόμα και ένα αριστερό κόμμα που δεν έχει έτσι τις διαγραφές εύκολες κλπ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει υπόβαση ότι θέλει να πρωταγωνιστήσει.
1: Ναι.
0: Και σε αυτό υπολοιπόμεθα από το στόχο. Το έγραψε και ο Στέργιος ο Καλπάκης εχθές. Νομίζω αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνεδρίαση που θα κάνουμε τώρα. Καθίσταται και απαραίτητη, διότι θα πρέπει να βγει και καινούριος γραμματέας. Συνεπώς, εάν δεν
2: μετά
0: συμβεί
2: το
0: αυτό.
2: Αγίου Πνεύματος να είναι δικές μου πληροφορίες. Το ρεπορτάζ που λέμε.
1: Αργεί.
0: Εντάξει, εγώ λέω να μην ετεροκαθοριζόμαστε και να κάνουμε τον σχεδιασμό μας. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια
1: συντεταγμένη.
0: Να μην ετεροκαθοριζόμαστε συνολικά.
2: Ναι. Πριν, δηλαδή, πριν από την Τρίτη δεν μπορεί να γίνει, φαντάζομαι.
0: Έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλές μέρες. Εάν υπάρχει βούληση, όλα μπορούν να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το μείζον ζήτημα αυτό. Το μείζον είναι να έχουμε καθαρές κουβέντες. Και καθαρές κουβέντες τώρα έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης, λοιπόν, καταρχήν στα όργανα. Ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος, για να μην παρεξηγηθώ, πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί.
1: Ναι.
0: Τρέχει σε όλη την Ελλάδα, ανοίγει ζητήματα, αλλά υπάρχουν μείζωνα θέματα τα οποία επισκιάζουν και τις δικές του πρωτοβουλίες. Αυτό το μπορείτε να το καταλάβετε και εσείς είστε πολύ, πολύ έμπειροι στο ρεπορτάζ.
1: Φαίνεται τι απασχολεί την επικαιρότητα.
0: Ναι, και δεν φταίνει δημοσιογράφοι τώρα εδώ, να είμαστε ξεκάθαροι. Έτσι.
1: Δηλαδή, φέρει χθες υπάρχει... για το ΣΥΡΙΖΑ, η είδηση ήταν ότι αποχώρησε ο γραμματέας του.
0: Πώς να είναι μια παρέμβαση που, θεματική που έκανε ο Πρόεδρος, δεν θα μπορούσε
1: αυτό
0: να
1: λέω.
0: Είναι, ειδικά με το περιεχόμενο της επιστολής του Στέργιου του Καλπάκη, του οποίου η τοποθέτηση, επαναλαμβάνω, έχει και αυτή μεγάλο ενδιαφέρον, διότι και εγώ ως μέλος της πολιτικής γραμματείας θέλω πραγματικά να ενημερωθώ και να ακούσω το τι έχει συμβεί, πού βρίσκονται οι διαδικασίες, οι επαφές, οι συζητήσεις.
2: Να τα βάλουμε σε μία τάξη. Μας είπατε τώρα, μία, κατά τη γνώμη μου, μέχρι τώρα μία είδηση ότι όποιος θέλει να φύγει από τους βουλευτές πρέπει να παραδώσει την έδρα του.
0: Αυτό σας το λέμε εδώ και τρία χρόνια από τη διάσπαση με την αριστερά είχε ξεκινήσει και λοιπόν, νομίζω επαναλαμβάνεται.
2: Όποιος λοιπόν θέλει να πάει στο Τσίπρα να παραδώσει πριν την έδρα του. Αυτό λέτε.
0: Λέω αυτό που έλεγα πάντα. Εσείς τι ακριβώς πιστεύετε, ότι πρέπει να βγαίνουν οι έδρες στον πληστηριασμό? Έχω πει όλη την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι αυτό είναι κοινός τόπος και το είπε και ο Σοκράτης ο Φάμελος, ότι δεν είναι δυνατόν προσωπικές στρατηγικές αποσκυρτήσεις και θα έλεγα και εγώ έδρες που βγαίνουν στον πληστηριασμό, ότι είναι ένα φαινόμενο που μας τιμά. Και ξέρετε κάτι, δεν τιμά ούτε αυτόν που εκπληστηριάζει, ούτε τον υπερθεματιστή. Δηλαδή αυτόν που θα πάρει ένα, ας πούμε, Φαραντούρης τώρα.
2: Δεν θέλει, λέει ο Τσίπρας, ότι δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Κύριε Σκουρή, σας βεβαίω ότι διαβάζω τα ρεπορτάζ με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, εμβρήθεια, με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι.
0: Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν γράφουν από το στομάχι τους οι συνάδελφοί σας. Οφείλουμε όμως να παίρνουμε τις μετρητής αυτά που λέγονται δημόσια. Και αυτό το έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι παρακάτω.
1: Και το έκανε και ο ίδιος.
0: Και αυτό αφορά την δική του πολιτική προσπάθεια.
1: Κάτι πήγατε να πείτε για τον κύριο Φαραντούρη.
0: Ναι,
1: το παράδειγμα δηλαδή.
0: Το παράδειγμα είναι το παράδειγμα πληστηριασμού μιας ευρωβουλευτικής έδρας, η οποία βγήκε στον πληστηριασμό, στα δημοσιεύματα πέρασε από 3-4 κόμματα και κατέληξε στο Πασόκ. Αυτό δεν τιμά ούτε το Φαραντούρη ούτε το Πασόκ. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν λέω πρέπει να αποδεχθούν, να συγκροτηθούν, να συνεδριάσουν τα συλλογικά όργανα και βεβαίως.
2: Ναι. Πολλάκης, να ανακληθεί διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Τοποθετήθηκα και χθες που το θέμα έκαιγε προχθές και είπα ότι νομίζω ότι είναι, ως ζήτημα είναι μείζον πολιτικό. Νομίζω ότι πρέπει σε μια συνεδρίαση να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. θεωρώ ότι είναι αυτονόητο, ειδικά και μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την παραίτηση του γραμματέα, τον πρώτο λόγο έχει ο Σωκράτης Φάμελος για να αναστραφεί αυτή η συνθήκη και αυτή η πορεία ασάφειας.
1: Γιατί εγώ ακούω ένα σενάριο που δεν παρακολουθώ από τόσο κοντά τα τεκτενόμενα στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: ότι η διαγραφή του από την κοινωνική ομάδα ουσιαστικά φέρνει και τη διαγραφή του από το κόμμα. Έτσι δεν είναι, Βασίλη, αυτό δεν
1: είναι. Γιατί λέγεται Αριστίδης η Κεντρική Επιτροπή. Συνεπώς.
2: Θα σας πω εγώ το εξής. Δεν έχω ακούσει ποτέ σε βουλευόμενα όργανα να υπάρχουν μέλη με διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και διαφορετικό όριο θητείας.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εκεί το ζήτημα όμως. Το ζήτημα,
1: έχει μια σημασία αυτό, δεν είναι
2: πολύ σημαντικό. Το ζήτημα είναι πολιτικό, δεν είναι τυπικό.
0: Καλά, είναι κυρίως πολιτικό.
2: Δηλαδή, πραγματικά είναι κυρίως πολιτικό. Ο Σωκράτης Φάμελος και ο Παύλος Πολάκης ήταν οι δύο βασικοί υποψήφοι του κόμματος το 2024. Δυστυχώς από το 2024 έχουμε μια πτωτική πορεία. Δεν μπορούμε αυτό να μην το αναγνωρίσουμε. Αν αυτό δεν το αναγνωρίσουμε, θα δώσουμε στον κόσμο μια εικόνα ότι κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε σύντομα. Πάνω απ' όλα όμως. Χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοντζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη, τον Τζίπρα βεβαίως. Δεν είμαι αρμόδιος να κάνω τις επαφές.
0: Η εικόνα πάντως που βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας παρακολουθώντας πάλι από μια σχετική απόσταση είναι ότι εγώ προχωράω, έτσι. Και όπως το είπε τώρα, μην κάνω και βλασφημίες, όποιος θέλει πίσω μου έρχεται.
2: Ναι.
0: Αυτή είναι η εικόνα που βγάζει ο κ. Τσίπρας. Δεν θα συζητήσω με κανέναν.
1: Είναι πολιτική του θέση.
0: Δεν διαπροχθούμε κανέναν. Όποιος θέλει, εντύμως κιόλας, φεύγει από εκεί που είναι, έτσι, και έρχεται μαζί μου.
2: Και είπε και παρετείται, και όποιος θέλει παρετείται.
0: Αυτό λέω.
2: Λοιπόν, ακούστε. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη θέση την έχω ακούσει διατυπωμένη, ότι όποιος θέλει πρέπει να παραιτηθεί για να πάει στην πολιτική προσπάθεια του Αλέξη του Τσίπρα.
0: Και εγώ θα αξιολογήσω.
2: Διαβάζουμε, διαβάζουμε, σας λέω, με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και τα ρεπορτάζ. Η εικόνα που έχουμε ή αυτό που έχει δημοσίως δηλωθεί είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει τη διάλυση των άλλων σχηματισμών. Έρχομαι λοιπόν εγώ και ρωτάω, εφόσον δεν θέλουμε τη διάλυση. Οι υπάρχοντες σχηματισμοί να συνεργαστούν ή να προχωρήσουν κατά μόνας. Δηλαδή, ή θα επικρατήσει η άποψη Βασιλιάδη που λέει διαλυθείτε όλοι, ή θα πάμε σε μια συντεταγμένη συνεργασία η οποία κατά τη γνώμη μου μπορεί να έχει και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Και εδώ θέλει καθαρές κουβέντες από τους πάντες. Για να υπάρξουν όμως καθαρές κουβέντες, νομίζω ότι το κόμμα το οποίο και εγώ υπηρετώ πρέπει να πάρει ανοιχτά καθαρές πρωτοβουλίες.
1: Πρέπει να πει δηλαδή ο Φάμελος, πάμε έτσι ή αλλιώς.
2: Είναι κάτι το οποίο έγραψε ο Στέργιος ο Καλπάκης στην επιστολή του, ότι ζητώ από τον πρόεδρο, λέει, θέλω ας πούμε να μην τον αδικήσω, να το διαβάσω και κατά λέξη, διότι θα είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω, και λέει ότι πρέπει άμεσα να γίνουν οι συνεδριάσεις που θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι για να αποφασιστούν τα επόμενα, είτε τα επόμενα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει πόρτα της σύγκλησης. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σαφή θέση. Ομολογώ ότι εγώ εξεπλάγιν που την είδα δημόσια διατυπωμένη από το Στέργιο τον Καλπάκη, επειδή ήταν μέχρι προχθές από τους στενότερους συνεργάτες, τους καθημερινούς του Σωκράτη Φάμελου, και δεν έχω παρά να συμφωνήσω. Ένα κόμμα ενώπιον ειδικά του ενδεχομένου να έχουμε και πρόωρες εκλογές αποφασίζει την εκλογική του τακτική. Μετράει, ζυγίζει και την επικαιροποιεί.
1: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Ούτε καν να το διανοηθώ.
1: Μπορεί να πέσετε ότι στο τραπέζι, κατά τη γνώμη σας, και υπάρχουν συσχετισμοί να αποτραπεί?
2: Δεν είναι καν νοητό αυτό. Το κόμμα αυτό έχει μια ιστορική πορεία. Έχει συμβάλει στο να γίνει η αριστερά κυβερνόσα με όλο του το ιδεολογικό, το προγραμματικό και το πολιτικό του οπλοστάσιο. Αυτό το οπλοστάσιο είναι εκεί. Έχει υποστεί πλήγματα δυστυχώς τον τελευταίο καιρό. Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για τις ευθύνες. Σας βεβαιώ όμως και τους δύο ότι αν χρειαστεί θα ακουστεί και η δική μας πλευρά για την αποτίμηση των τελευταίων ετών. Αυτή τη στιγμή
1: η δική μας πλευρά εννοείται Πολάκης, Παπάς και λοιπά.
2: Ενώ του ΣΥΡΙΖΑ η πλευρά. Για το ποιος έχει την ευθύνη του κατακαιρματισμού. Λέω, αν χρειαστεί αυτό να το συζητήσουμε, να το συζητήσουμε. Ή να εξηγούμε στον κόσμο προεκλογικά γιατί δεν είμαστε όλοι μαζί, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι μαζί. Δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανένας. Έτσι δεν είναι? Και θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει οι διαδικασίες να επισπευστούν για να μην υπάρχουν εκκρεμότητες.
1: Μικρός συνασπισμός μπορεί να υπάρχει, ξέρω αυτούς που αναφέρατε πριν, ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς.
2: Θεωρώ ότι μια συμμαχία μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Δηλαδή μπορεί να αγκαλιαστεί από τον κόσμο ο οποίος έμαθε ότι για να παίξει ρόλο κρίσιμο η σύγχρονη αριστερά πρέπει να κάνει ενωτικές κινήσεις. Αν γίνει λοιπόν μια κίνηση ενωτική με δυνάμεις, ξεκινώντας από δυνάμεις που υπηρέτησαν την κυβέρνηση 2015-2019 και αντιλαμβάνονται την ανάγκη συμμαχίας, ναι, εκεί μπορεί πραγματικά να γίνει μια συμμαχία η οποία να κάνει και τη διαφορά. Ως ξέρετε, και μήνυμα σε ενδεχόμενες άλλες διασπαστικές κινήσεις. Έτσι δεν είναι?
0: Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αντιπολίτευσης και ο κύριος Τσίπρας θα είναι κόμμα, εφόσον γίνει, που θα είναι αντιπολιτευτικός στη σημερινή κυβέρνηση, με στόχο να ρίξει τη σημερινή κυβέρνηση, θέλω να σας ρωτήσω αν το πράγμα δεν προχωρήσει. Γιατί εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αποφασίσει πως κάποιους ανθρώπους δεν θα τους πάρει μαζί του. Μέσα στα ονόματα που ακούγονται.
1: Και σίγουρα δεν θα κάνει και συνεργασία.
2: Μα το ξέρετε. Όχι, όχι, δεν είναι. Νάντε, πείτε μου, πείτε μου.
0: Αν πιστεύετε εσείς ότι ο κύριος Τσίπρας, έτσι όπως κινείται αυτή τη στιγμή και με αυτό το δεδομένο που είπα και πριν, και αυτό καταλαβαίνω εγώ, ότι υπάρχουν πρόσωπα σημαντικά κιόλας στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θέλει να είναι μαζί του. Και μπορεί να μην θέλουν και αυτά να είναι μαζί του, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι το δεύτερο κόμμα καταρχήν δημοσκοπικά πρώτο και μετά να γίνει το πρώτο κόμμα που θέλει, γιατί τι θέλει, να ρίξει το Μητσοτάκι. Θέλει. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει μόνος του έτσι, χωρίς να γίνει όλο αυτό το που περιγράφεται?
2: Καταρχήν να παρατηρήσουμε όλοι, για να κάνω κι εγώ λίγο έτσι, ότι είμαι δημοσιογράφος για λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να παρατηρήσω ότι το ζητούμενο και το μείζον ερώτημα αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο είναι αν υπάρχει η βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλο. Και ως όλο και ως κόμμα συντεταγμένο. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν αφορά πρόσωπα πλέον.
0: Ναι,
2: έχει,
0: ναι.
2: Νομίζω το καταλαβαίνετε κι εσείς.
0: Τα πρόσωπα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία έχει ότι και είτε τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα αφορά είτε δεν τα αφορά. Η εικόνα είναι και το μείζον ερώτημα, το διατύπωσε και ο Στέργιος εχθές, είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγερματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Όχι.
0: Δεν θα φέρει ρεύμα νίκης.
2: Πώς να φέρει ρεύμα νίκης? Δηλαδή, γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μία, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μία συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι?
0: Μάλιστα, μου απαντήσατε.
1: Δεν ενδιαφέρον, νομίζω ήταν η είδηση της
2: μεγάλης ώρας. Κύριε Σκουρή, ξέρετε, εδώ δεν είναι, είμαστε και στον αέρα. Δεν πίνουμε καφέ να κάνουμε ένα χαβαλέ μεταξύ μας, ας πούμε, ή να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Μια στόχευση,
2: υπάρχει
0: έτσι,
2: μια πολιτική συνθήκη αυτή τη στιγμή. Αποτυπώνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Κατακερματισμένη αριστερά, διασπασμένη, ενοχική, η οποία ψάχνει να καθαρίσει τους δικούς τους λογαριασμούς. Πώς θα πρωταγωνιστήσει?
1: Μιας και είμαστε στον αέρα και κάνουμε συζήτηση τώρα που έχει ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου και προσπαθούμε να λέμε αλήθειες και να μπούμε στην ουσία του προβλήματος, υπάρχει ενδεχόμενο, γιατί η πλειοψηφία υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα στο ΣΥΡΙΖΑ, να πει ότι αναστέλλεται η... εσείς θα πείτε όχι σε αυτό που λέω εγώ. Εγώ είμαι πεισμένος με βάση το ρεπορτάζ. Τότε υπάρχει δυνατότητα άλλη καθόδου ή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Μπορεί να φτιάξει ένα
1: ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αληθές το ερώτημα και το ξέρετε.
2: Είναι αληθές, το έχει απαντήσει και ο Σωκράτης ο Φάμελος, ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Και όποιος τα σκέφτεται ή όποιος εργάζεται για αυτά, καλά θα κάνει να τα ξεχάσει, διότι χαλάει και φαιά ουσία και μυϊκό ιστό ενδεχομένως.
1: Άρα δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση θα κατεβεί στις εκλογές.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια, να μπορέσει να μαζέψει όσους συμμάχους επιθυμούν να είναι μαζί του στις εκλογές και προφανώς να κατέβει στις εκλογές με την ευρύτερη δυνατή συμμαχία. Μακάρι να γίνει ευρύτατη. Δεν εξαρτάται μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι μια χαζή ερώτηση.
2: Δεν κάνετε ποτέ χαζές ερωτήσεις.
1: Πραγματικά είναι πολύ χαζή ερώτηση. Με τον κύριο Τσίπρα, πού διαφέρεται? Για παράδειγμα, θα υπάρχουν δύο κόμματα που θα κατεβούν στις εκλογές, γιατί αυτό είναι φανερό πια. Νομίζω είναι σαν σκηνή από ταινία προσεχώς. Οι πολιτικές διαφορές ποιες είναι?
2: Κύριε Σκουρή, δεν νομίζετε όμως ότι πρέπει να την απευθύνετε στον Άλεξ Τσίπρα αυτή την ερώτηση? Διότι ψηφίσαμε. Έχετε, αλλά τι να κάνω κι εγώ.
1: Έχετε διαφορές.
2: Μα τι να κάνω κι εγώ που ήμουνα στα συνέδρια τα τελευταία, στις επίπονες διαδικασίες τις οποίες συγκροτήσαμε πρόγραμμα, αποφασίσαμε πολιτική στρατηγική, έχουμε πάρει αποφάσεις για τον χαρακτήρα και την ιστορική πορεία του κόμματός μας. Προφανώς αυτά τα ερωτήματα που λέτε είναι πάρα πολύ εύλογα. Θα φανεί όμως, νομίζω. Δεν θα φανεί.
1: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θέλω να πω, όταν ξεδιπλωθούν προγράμματα, η δική σας περιέργεια, η δημοσιογραφική, η αυτονόητη, θα πέσει πάνω στα κείμενα.
0: Να σας πω, κύριε Παπαδάκη, σκέφτομαι εγώ, ακούγοντας την κουβέντα που κάνετε. Σκέφτομαι ότι ο κύριος Τσίπρας αυτό που δεν θέλει, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει, μάλλον, αλλά τι δεν θέλει φαίνεται. Δεν θέλει να δείξει, να δώσει την εικόνα ότι απλώς ξαναφτιάχνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2. Δηλαδή, ότι φτιάχνει ένα κόμμα το οποίο 8 στα 10 πρόσωπα θα είναι πρόσωπα τα οποία κυβέρνησαν μαζί αυτά τα 4,5-5 χρόνια, πήγαν μαζί, το φέραν στην κυβέρνηση, έπεσε μετά, γκρεμίστηκε, όχι έπεσε απλώς στις εκλογές του 19 και του 23 στη συνέχεια. Και θέλει να δείξει την εικόνα ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν θέλει να ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εικόνα που καταλαβαίνω. Απλά, πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός έμπειρος κλπ.
2: Διαβάζω τα ρεπορτάζ.
0: Φαντάζομαι και εσείς θα μυαλό
2: κοιτάξτε
0: αυτό.
2: Να δείτε. Θα σας πω ποια είναι η δική μου η ανάγνωση.
0: Θεωρώ, μιλάμε με έναν άνθρωπο που ήταν πολύ στενό συνεργάτη.
2: Θεωρώ λοιπόν εγώ ότι η κυβέρνηση 2015-2019 έχει τεράστιες ιστορικές παρακαταθήκες, τις οποίες δεν έχουμε επαρκώς υπερασπιστεί. Και δεν καταλάβαμε νωρίς το 19, και εκεί ξεκινάνε οι τεράστιες ευθύνες, ότι η πρώτη μας δουλειά θα έπρεπε να είναι η υπεράσπιση των πεπραγμένων και των θετικών πτυχών του έργου που είχαμε κάνει ως κυβέρνηση.
0: Είπατε λέξη ενοχική, το είπατε μια διαφορά.
2: Βεβαίως το είπα, διότι εδώ γίνονται μοίρια όσα. Εμείς είχαμε μια κυβέρνηση η οποία όσο και αν ψάξαν, όσο και αν προσπαθήσαν να κατασκευάσουν κατηγορίες, δεν έφαγε ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα, και εδώ έχουμε μια πραγματική λαϊλασία. Αυτό δεν είναι δευτερεύον ως συνθήκη. Άρα λέω λοιπόν ότι τα μεγάλα προβλήματα για μας προέκυψαν όχι το 19. Το 19 πήραμε 32%. Και δυστυχώς με δικές μας ευθύνες, το δάνειο που μας έδωσε ο κόσμος δεν το αξιοποιήσαμε. Γιατί ο κόσμος μας είπε: πάρτε 32%, αλλά παιδιά, με αυτό το 32%.
0: 4% κάτω από τις εκλογές.
2: Τίποτα ήταν. Αυτό ήταν 140.000 ψήφοι από το 2015.
0: Μια φυσιολογική πτώση κόμμα του κυβερνάτου.
2: Ακριβώς. Και πόσο μάλλον σε συνθήκες εξωτερικών καταναγκασμών κτλ. Και πολέμου από την αντιπολίτευση, λέω, και μια σειρά από πράγματα. Άρα λοιπόν πήραμε ένα δάνειο το οποίο δεν το αξιοποιήσαμε, είναι σαφές, και από το 19 και μετά ξεκινάνε αλλεπάλληλα λάθη. Και το 23, μην πω από το 23 και μετά. Καλά. Όπου πραγματικά δηλαδή εντάξει.
0: Ήταν αυτοχειριασμός αυτό το οποίο συνέβη σε ένα κόμμα από τους ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και η αίσθηση ότι μπορεί κάθε φορά που διαφωνούμε να πηγαίνουμε δίπλα να φτιάχνουμε ένα άλλο κόμμα. Τι να σας πω, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι κάναμε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας.
1: Καλά, και όσοι ήσασταν ενωμένοι τώρα.
2: Όχι, δεν πάει.
1: Όσοι ήσασταν ενωμένοι, αν με πήγε δεύτερη γνώμη, πέστε μου και εμένα δηλαδή.
2: Τι, άμα πήγε.
1: Θέλω να πω,
2: γνώμη.
1: Πριν από τις εκλογές, εδώ Ξενάκης, με μια συνέντευξη που έκανε με τον Κατρούγκαλο, 5 βαθμούς σας έκοψε.
2: Καλά, δεν φταίει.
1: Όχι, ξέρω.
0: Τι ερωτήσεις κάναμε. Δεν απαντούσαμε κιόλα.
1: Πάμε παρακάτω. Βγήκε ο Πολάκης πριν και έκανε αυτά που έκανε με τους δημοσιογράφους, άλλες 5 μονάδες.
2: Λοιπόν.
1: Θέλω να πω. Εντάξει. Δεν ήταν και κόμμα αυτό το πράγμα.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν ήταν και κόμμα.
2: Και άλλο πράγμα να λες ότι έχω ένα κόμμα το οποίο έχει προβλήματα συντονισμού δημόσια εικόνα, οργανωτική πυκνότητα. Και άλλο να λες, παιδιά. Δεν φεύγω.
1: Ξεφεύγετε και πέφτουμε κι εμείς στην παγίδα που κάνετε.
2: Δεν ξεφεύγω. Εμείς... Λέω ότι αναγνωρίζω τα προβλήματα που μου αναφέρετε. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Ναι. Τα αναγνωρίζω ως προβλήματα.
1: Έχουμε δύο λεφτά, γι' αυτό προσπαθώ.
2: Σας τα δίνω, λοιπόν. Πείτε
1: μα. Τα δίνετε, λοιπόν.
2: Τι να κάνω, δεν
1: θέλω να κάτι, νομίζω να απαντήσετε πάλι με τον ίδιο τρόπο. Αλλά θέλω να σας πω, αν η ηγεσία δεν υπηρετήσει το στόχο της καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, θα τεθεί θέμα ηγεσία.
2: Πώς γίνεται να μην το
0: αποκριθεί. Αν βρει αν ο κύριος Φάμελος βρει έναν τρόπο να συνεργαστεί. Ο ίδιος, δεν κάποια στιγμή.
2: Τι είναι το πρόσωπο, να πάψει δηλαδή να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το λέω, σας το λέω.
2: Και μα σας λέει το έχει αποκλείσει. Τι να κάνω εγώ, η Κασία, ότι δεν θα το κάνει.
1: Να ξανακάνω λοιπόν την ερώτηση. Αυτό σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγετε.
2: Θα σας απαντώ με τα λόγια του ίδιου του Σοκράτη. Ο ίδιος ο Σοκράτης λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει περίπτωση αναστολής, υποστολής, καταστολής ή οτιδήποτε αυτά τα εφάνταστα που ακούγονται, και ότι ο ίδιος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι συντεταγμένη δύναμη, θα υπηρετήσει στο σχέδιό μας. Βγαίνει ο Καλπάκης, λέει: υπολοιπόμεθα των στόχων δεν έχω ενημέρωση. Πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά.
1: Δεν τίθεται θέμα Φάμελο δηλαδή σήμερα.
2: Όχι, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουμε την ενημέρωσή μας και να υπηρετήσουμε
1: αυτή
2: όλοι μαζί το σχέδιό μας.
1: Που είπατε πριν και με αυτό, εγώ τουλάχιστον να τελειώσω, που είπατε για Κατσέλη, Κοντζιά, Κόκαλη κλπ. Ποιον θα έχει αρχηγό.
2: Αυτό μπορούμε να το βρούμε. Δεν είναι πρόβλημα. Σιγά, δε, εκεί θα κολλήσουμε. Θεωρώ ότι αν γίνουν.
1: Είναι αυτονόητο, θέλω να πω, ότι θα είναι ο πρόεδρος
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το έχει πει και ο ίδιος ο Σοκράτης, ότι δεν είναι το ζήτημα οι καρέκλες. Το ζήτημα είναι να υπάρξει μια συμμαχία. Αλλά δεν είναι, πιστέψτε, να θα κολλήσουμε εκεί. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή όμως είναι η γενναιότητα να πούμε γύρω από ένα τραπέζι ότι βρέξει, χιονίσει, κλειδώνουμε την πόρτα, εμείς θα είμαστε μαζί στις εκλογές και δεν θα βγούμε αν δεν έχουμε κοινό πρόγραμμα και διάταξη δυνάμεων. Ό,τι έγινε στη Γαλλία.
0: Τέλειος.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο, με βασανίσατε λίγο, αλλά ευχαρίστησα για την πρόσκληση, για τη συνέντευξη, το αφήνω σε κρεμότητα.
0: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Κρατώ πάντως ότι ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης και κρατώ.
2: Σας υπόσχομαι, κύριε Σκουρή, ότι την παραπάνω εβδομάδα και μετά μπορούμε να είμαστε και πιο σαφείς.
0: Πολύ ωραία. Και εδώ θα είμαστε κι εμείς. Και άμα ξανάρθετε, θα πείτε ότι.
2: Και με πράγματα που αγαπάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί κάνουν αγγέλ.
0: Θα πει ότι δεν σας πείραξε που η συνέντευξη έτσι ήταν πιο.
2: Αυτό δεν το είπα, κύριε Ξενάκη, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε στο διάλειμμα. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντου που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε, κύριε Χρήστο.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
17: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
19: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
20: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει ένα έργο βασισμένο στο αριστουργηματικό κουκλόσπιτο του Ίψεν. Κουκλίτσα, μια παράσταση που καταπιάνεται με την περιφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Ένα εντυπωσιακό κείμενο που γράφτηκε το 1879 και που σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι συνθήκες για τις γυναίκες έχουν ελάχιστα αλλάξει. Κουκλίτσα, έως και 24 Μαΐου στη Νέα Σκηνή Νίκος Κούρκουλος, κτίριο Τσίλερ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, και σιγά σιγά πάμε στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μήνυμα να παραδώσουν την έδρα τους όσοι επιθυμούν να πάνε σε άλλο πολιτικό σχηματισμό, έστειλε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Είπε πως για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση. Επεσήμανε πως δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι ο Σωκράτης Φάμιλος σκέφτεται αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πως το μείζον ζητούμενο ερώτημα είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλου, ενώ εκτίμησε πως ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, είπε πως πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με Τσίπρα, Κοτζιά, Κατσέλη, Κόκαλη, σημειώνοντας πως δεν είναι εκείνος που θα μπορούσε να κάνει τις επαφές. Εισηγήσεις για την επιστροφή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου δέχεται ο Πρωθυπουργός, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως κάποιοι προτρέπουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρήσει σε αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος από τη στιγμή που έχει αποφασίσει να εξαντλήσει και αυτή την κυβερνητική θητεία, οδηγώντας τη χώρα σε εκλογές το 2027. Πολιτική κόντρα προκαλεί απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Σε επιστολή του επικαλείται λόγους σταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Την κλίση Τζαβέλα ζητούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόσφατη απόφασή του να μην ανασύρει από το αρχείο της αγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Υπό την έντονη διαφωνία σύσσωμης της αντιπολίτευσης εγκρίθηκε από την κυβερνόσα πλειοψηφία η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Ο Γιώργος Φλωρίδης προχώρησε σε προστίκη σύμφωνα με την οποία δεν υφίσταται καμία αλλαγή στα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονο τρόφιμο φέρεται να στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείο. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Άλυτο παραμένει το μυστήριο με την έντονη οσμή αερίου που παρατηρήθηκε χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής με αρκετούς δήμους να απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας. Σε εξονυχιστικό έλεγχο θα υποβληθούν 700 ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα όπως αυτό προσδιορίστηκε από την εφορία. Θα ελεγχθούν κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους, καταναλωτικές και άλλες δαπάνες και η περιουσιακή τους κατάσταση. Ληστεία σε ATM στο Πορτοράφτη. Άγνωστοι με φορτηγάκι έπεσαν στο ATM, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί και 6 τραυματίες σε ρωσική επίθεση στον Ντύπτρο, πόλη της Ανατολικής Ουκρανίας. Στα αθλητικά, σε συζητήσεις με τον Ρομπέρτο Περέιρα, ο οποίος μένει ελεύθερος από την ΑΕΚ, βρίσκεται η ΡΑΣΙΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αργεντινή. Πέθανε σε ηλικία 63 ετών ο Κάρις Κάρι, υπήρξε ο πρώτος ξένος στην ιστορία της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού.
0: Ο καιρός.
5: Παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Λοιπόν, ετοιμάσαι εγώ τώρα.
7: Για κουγανάκι.
6: Ναι.
7: Α, προετοίμασε. Και πού σε δάντα, δεν μου λε κοστάκι.
6: Ναι.
7: Να πιούμε κανένα ουσιαστικό.
8: Βεβαίω, βεβαίω.
7: Ωραία, λοιπόν, ετοιμάσαι πέρα κανένα ουσιαστικό. Και φυσικά κανένα φυστικάκι, κανένα μυδελάκι, ένα φουτουκάκι. Κάνα κρακεράκι με λίγο βουτυράκι. Σαλαμάκι, ζωμπονάκι, σε καμιά ελίτσα, καμιά σερδελίτσα. Βράσε καμιά ντουζίνα αυγά. Αυτά κάντε έτσι με μια μακιονέζα και μερικού τσίρου κάνε. Α, πού σε δάντα. Φτιάξε εκεί πέρα και μια μακρονάδα με κοιμάκα λουκακού. Έτσι, να τσιμπήσουμε κάτι εντελώς προχείου.
8: Εντελώς προχείου.

0: Γιάννης Πάριος, έτσι. Πω, ο άνθρωπος είναι. Έχει πάλι 21-22 του μηνός στο Παλάς. Έχει ξανά παρουσία. Τρέχει ο κόσμος, γεμίζει. Με το που τα ανακοινώσει, πάει ο κόσμος και γίνεται χαμούλης.
1: Δεν θέλω να τοποθετηθώ επί των συναυλίων αυτών.
0: Ναι, αλλά επί του Γιάννη Πάριου όμως.
1: Επί του Γιάννη Πάριου,
0: ο ερωτικότερος τραγουδιστής όλων των εποχών. Πασών των Ρωσιών που λέμε. Λοιπόν, καλημέρα σας. Παναπολιτικά 91. Βασίλης Κορής.
1: Σωτήρης Ξανάκης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει την τιμή να είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έχετε στείλει δύο τουζίνες μηνύματα, τρεις. Όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Παπά, τώρα δεν έχει νόημα να διαβάσουμε τα πιο πολλά από αυτά. Ένα όμως, Βασίλη, επειδή αφορά αυτήν την ιστορία της Οσμής, για την οποία βρήκαμε τον κύριο Κολυδά και θα μιλήσουμε μαζί του, είναι από ένα φίλο που δεν νομίζω ότι ξαναστείλει μήνυμα στην εκπομπή. Μάριος λέγεται, έχει τα στοιχεία του. Σας ακούω καθημερινά, είμαι Πειραιώτης. Όσον αφορά την Οσμή, μου έχει τύχει δύο φορές τουλάχιστον στη θαλάσσια περιοχή του Πειραιά με το φωσκωτό μου στα ανοιχτά, κυκλοφορώ χρόνια με αυτό. Βιτιοφόρο αερίου, γκαζάδικο μάλλον, η κοινή του ονομασία, και η οσμή αερίου γκαζού ήταν απόκοσμη. Ακολουθούσε το πλοίο γιατί είχε άπνοια. Αυτό σημαίνει ότι ένα ελαφρύ αεράκι αυτή τη μυρωδιά μπορούσε να τη μεταφέρει όπου φύσαγε. Έχει τύχει σε μένα. Πιστεύω οι αρχές καταλαβαίνουν, αλλά δύσκολα μπορούν να εντοπίσουν την πηγή, γιατί αν το πλοίο που για μένα αυτό πρέπει να είναι, θα έχει φτάσει Κυκλάδες. Και αν δεν αποδείξει ότι αυτό το έκανε για λειτουργικούς λόγους και μετά τίποτα. Το λέω γιατί είναι μια πιθανότητα η οποία και ο κύριος Κολυδάς την έχει την αναφέρει μέσα στις πολλές για τις οποίες. Και έχω και μια άλλη εκδοχή εδώ πέρα από το φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί, ο οποίος αφού μας λέει ότι η καλημέρα ψυχούλης μου σήμερα γίνεται χαμός παντού, δεν ξέρω γιατί, λέει, η ανάπτυξη έπεσε βενζίνη στο 1 ευρώ, όχι. Μήπως έχουμε κοίτασμα κάτω τα πόδια μας, για να ψάξουν, λέει, και είμαστε Σαουδική Αραβία, ντάπα ντούπα, ντάπα ντούπα, δεν το ξέρω. Πείτε μας Βαγγέλη, δεν νομίζω όμως, κάτι άλλο είναι.
1: Δύο, όσο κουβέντησα πάντως χθες, δύο ήταν τα σενάρια. Το πρώτο ήταν ότι ψετάλια. Ναι. Εκεί εξετάστηκε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί η οσμή να είναι ένα βιοαέριο που προέρχεται από εκεί, λένε. Και το δεύτερο είναι αυτό που συγκεντρώνει και τις περισσότερες πιθανότητες, που συνδέεται με τις ιδιαίτερες μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούσαν χθες το πρωί στο Σαρονικό. Όπως λέει ο ακροατής.
0: Η ψιτάλια με τι δεν δένει. Δεν δένει με το ότι οι πρώτες περιοχές οι οποίες είναι στιτό ήταν βάρη βούλα βουλιαγμένη νότια, δηλαδή από εκεί, αρκετά μακριά από την ψιτάλια. Τώρα πώς φυσάνε οι άνεμοι όμως και μπορεί να πήγανε πρώτα εκεί, δεν το ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Ο Θοδωρής Κολυδάς ίσως έχει να μας δώσει κάποιες απαντήσεις για αυτή την περίεργη οσμή, η οποία ακόμα βλέπω ότι παίζει στα τηλεοπτικά κανάλια. Η μυστήρια οσμή, το θρίλερ με την οσμή. Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω.
1: Εδώ διάζανε και κλείζει ο κόσμο στο σπίτι γιατί. Φοβόταν να βγει έξω, έτσι δεν είναι?
0: Ναι,
1: δεν ξέρω τι υπάρχει.
0: Ναι. Εμείς που βγήκαμε γιατί τη μυρίσαμε, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν το καταλάβαμε. Ήμασταν εμείς. Πού είναι το σεισμό, το κατάλαβες που λένε?
1: Ναι.
0: Που λέει, δεν το κατάλαβα εγώ. Και εγώ δεν κατάλαβα την οσμή, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο κύριος Παπάς.
1: Ένα να κρατήσουμε, νομίζω, η είδηση είναι ότι δεν υπάρχει πλειοψηφικό ρεύμα χωρίς.
0: Ρεύμα νίκης, όπως είπα.
1: Από τον κύριο Τσίπρα.
0: Χωρίς να είναι όλοι μαζί.
1: Αν υπάρχει κατακαιρματισμός.
0: Ναι, αν υπάρχει κατακαιρματισμός και αν είναι αριστερά, είναι κομματάκια. Και από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, κομματάκια, κομματάρες, κομματάρες θα υπάρχουν και στις επόμενες εκλογές. Δεν νομίζω ότι.
1: Να το πω εγώ όπως το καταλαβαίνω. Έτσι, μπορώ να το καταλαβαίνω και λάθος. Εγώ πήρα στην άποψή μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές εκτός πολύ πολύ μεγάλου απρόπτου, όπως γνωρίζουμε σήμερα, και αν δεν υπάρχει αλλαγή ηγεσίας σε αυτόν. Σχετισμοί για αλλαγή ηγεσίας δεν υπάρχουν αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα την επόμενη εβδομάδα. Και αυτό το πρόβλημα είναι βασικό. Ποιο είναι? Ότι με το που θα κάνει το κόμμα ο Τσίπρας, 30-40 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κυρίως οι ψηφοφόροι θα πάνε εκεί. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Και αν λοιπόν έχει να κάνει κάτι, θα πρέπει να το κάνει μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, όποια απόφαση και αν πάρει.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά δεν θα έχει κανένα νόημα, θα είναι ένα κόμμα χωρίς να έχει από κάτω ψηφοφόρους, μέλη και οτιδήποτε. Συντριπτική πλειοψηφία δεν θα είναι. Δεν μιλάμε για κάποια στελέχη που δεν τους παίρνει ο Τσίπρας και που θα θελήσουν πάση θυσία να κατεβούν τις εκλογές ακόμα για να χρειαστεί να φτιάξουν ένα νέο κόμμα. Έτσι αναλύω εγώ, έτσι καταλαβαίνω την κατάσταση, ναι. Και δεν νομίζω ότι είμαι μακριά από την πραγματικότητα.
0: Εγώ πάλι δεν πιστεύω ότι πρόσωπα όπως ο Νίκος Παπάς, για παράδειγμα, κορυφαίος στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ επί σειρά ετών, δεν θα βρεθεί τρόπος να είναι υποψήφιος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση με κάποιο κόμμα. Αυτό λέω εγώ.
1: Το κόμμα θα μπορούσε
0: το οποίο μπορεί να λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ίδιος αυτό λέει, αυτό άφησε να λεθεί, μπορεί και να μην λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, να λέγεται κάτι άλλο.
1: Αυτό ρωτήσαμε, γι' αυτό δεν απάντησε.
0: Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί αδιανόητο να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, με κάποιο τρόπο, είτε με συνεργασία είτε μόνος του. Αυτό δεν είπε, νομίζω, για να μην αλλάζει τα λόγια του ανθρώπου. Αλλά και όχι μόνο ο κύριος Παπάς, και άλλα πρόσωπα, όπως η κυρία Ρένα Δούρου, για παράδειγμα, που λέγεται ότι δεν θα είναι στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Για να μην πω και άλλα ονόματα τώρα, γιατί δεν είμαι και ειδικός στο ρεπορτάζ.
1: Υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό, παιδιά, και είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Ας το πω αλλιώς. Θυμάσαι εκείνη τη φράση του Καβάφη.
0: Ποια
1: που λέγε, που λέγε, τουλάχιστον μην τον εξευτελίζει τον εαυτό σου. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ας το καταλάβουν κάποιοι εκεί και τουλάχιστον να μην εξευτελίζουν τον εαυτό τους. Το ναι. χώρο τους τον
0: εξευτελίζουν. Εγώ θα πω, χωρίς να πω ονόματα, ότι τώρα έχουμε μπει και σε ένα τέτοιο σώζον εαυτό σωθήτο. Δηλαδή κάποιοι δουλεύουν μόνο για την πάρτη τους.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και... το φαινόμενο της Βουλής με τους ανεξάρτητους που τρέχουν από εδώ να πάρουν θέση και από εκεί, νομίζω ευτελίζει τον κοινοβουλευτισμό. Κάνω λάθος?
0: Όχι, μωρέ, όχι. Και νομίζω και ο
1: λέει, μα είναι, αυτό είναι το καθήκον, λέει, του κάθε βουλευτή να επανεκλεγεί. Ο πάτερ, γιατί είναι το βασικό πρόταγμα?
0: Ο πλανήτης,
1: το πρόταγμα να επανεκλεγεί. Δεν κατάλαβα.
0: Σωστό. Είναι σαν αυτό που θυμάσαι το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία που είχε πει: μα είναι δυνατόν να υπάρχει βουλή χωρίς Καμαλή?
1: Ναι.
0: Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά?
1: Υπάρχει βουλή χωρίς οποιονδήποτε.
0: Αυτό. Μπορεί να είναι χωρίς οποιονδήποτε ακριβώς. Ναι.
1: Την Τρίτη που θα παρουσιάζει το κόμμα του Τσίπρα, ο Κώστας Καραμαλής θα μιλήσει σε παρουσίαση βιβλίου. Νομίζω ότι είναι Αρβανιτόπουλος φίλης, Κωνσταντίνος φίλης Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, η συγγραφής, και εκεί θα έχουμε την πρώτη πλατφόρμα μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και θα είναι και ο κύριος Καλπαδάκης.
1: Ο
0: οποίος ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, στην Αυστρία είναι, που είναι,
1: στη Βιέννη.
0: Διπλωματικός σύμβουλος επί σειρά ετών του κυρίου Τσίπρα, και νομίζω ακόμα διατηρεί μια καλή επικοινωνία μαζί του.
1: Προφανώς θα διατηρεί, αλλά δεν είναι. Είναι πια διπλωμάτης.
0: Ναι, είναι η δουλειά του αυτή. Είναι. Συγγνώμη, λέει, εγώ το έκανα, άλλαξα τα γκαζάκια του καφέ στο μπαλκόνι, λέει ο Γιάννης. Σου έχω πει να προσέχεις όταν αλλάζεις τα γκαζάκια του καφέ. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σαρδανάπαλο. Εξής, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη. Το θέμα δεν είναι μόνο οι ψηλές τιμές στα καύσιμα, αλλά πως ο κόσμος πλέον δεν βλέπει το τελειωμένο ούτε ανοιχτό ορίζοντα. Δεν υπάρχει ανοιχτό ορίζοντα. Λένε οι ειδικοί ότι το 2 ευρώ πλέον θα το βλέπουμε τουλάχιστον το επόμενο εξάμηνο. Μην δούμε και το 2,5 στη διάρκεια του καλοκαιριού. Δεν εννοώ εδώ στην Αττική, εννοώ στις περιοχές που είναι απομακρυσμένες από την Αττική. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Θήμιο, στο φίλο μας το Φώτη από την Καβάλα, την όμορφη, την Κούκλα, το οποίο ισχύει, είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αυτό που βρωμάει εκεί κάτω, λένε η πολιτική σύψη, βρώμα της πολιτικής και όλα τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μου, καλημέρα Φώτη. Μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα εσύ, Φώτη, όμως δηλαδή δεν είναι όλα τα πράγματα. Δεν είναι όλη η πολιτική έτσι. Δεν είναι όλη η πολιτική και όλη
1: η πολιτική. Δεν είπα ότι είναι όλη. Λέει ότι υπάρχει μια σύψη.
0: Ρε Σωτήρη και Βασίλη, πέστε λέει και μια αλήθεια, λέει ο Τάκης για την Κίνα, λέει. Και λέει στον τάφο του Σιμίτη γιατί δεν έχει σταυρό. Δεν το ξέρω αυτό που λες. Τι εννοείς τώρα?
1: Να
0: μην τιμήσουμε λίγο τον κόσμο που μας στέλνει μηνύματα.
1: Δεν κάνω αυτό. Λέω, σχολιάζω το δεν έχει σταυρό.
0: Είναι και εγώ έτσι θα το σχολιάζω για εσένα πάντως.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Συμφωνώ με το σχολιασμό σου, θέλω να σου πω. Λοιπόν.
1: Κάτι πρέπει να το πούμε. Ότι αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό χθες ο Στέφανος Κασελάκης για παράβαση του νόμου
0: περί αυτοκινήτων. Βεβαίως.
1: Αυτό το πρότεινε ο Ισακίδη.
0: Για το πόθεν έσχεση, δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Αθώθηκε ο κ. Κασελάκης στο θέμα του πόθεν έσχεση και σε δεύτερο βαθμό. Σωστά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Λέει ο κύριος 13, μην δεν έχει πληθεί στη στένση του Σιλουάμ και βγαίνει καθαρός και άσπυλος. Είναι εκλεγμένος και βασιλτώσει. Έχει δώσει απαντήσεις στο θέμα αυτό. Δεν τον ρωτάμε κάθε φορά για αυτήν την ιστορία. Τον έχουμε ρωτήσει 100 φορές όταν έχει έρθει εδώ. Τον ρωτάμε για αυτά που γίνονται τώρα πια, γιατί θα έχουν σημασία. Ο καθένας έχει κρυθεί, έχει την ιστορία του και τον κόσμο που είναι μαζί του και τον κόσμο που είναι απέναντί του. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευγενία για τον κύριο Παπά που στήριξε τον Κασελάκη. Τι πρέπει να ισχύει? Ξέρεις, πολλοί στήριξαν τον κύριο Κασελάκη στην πορεία και μετά φύγανε πολύ γρήγορα.
1: Πολύ αργά.
0: Και άλλοι πολύ αργά.
1: Άλλοι πήγαν μαζί του στο άλλο κόμμα και φύγανε μετά.
0: Εντάξει,
1: και άλλοι περιμένουν,
0: λέω,
1: ακόμα και από τη θέση του αντιπροέδρου στο κόμμα αυτό να του ανοίξει την πόρτα η Χαριλάου Τρικούπινα.
0: Α, κυρία Τσάκρη, λες. Ναι.
1: Λέω ψέματα.
0: Θα την ανοίξει την πόρτα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Έχει μεγάλη δύναμη στην Μπέλα, λέει. Ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα είναι στην Μπέλα.
0: Όχι, αλλά αν εξασφαλίσει ότι στην Μπέλα θα πάρετε τα ψηφαλάκια μου, βάλτε με στην Αθήνα. Προεδρεύει στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό λέω. Μπορεί να υπάρχουν σε κόμματα στελέχη κορυφαία που περιμένουν. Γίνεται συζήτηση για το όνομά τους. Δεν ήμασταν εδώ. Θα λέγαμε, ας πούμε, εδώ και 3 μήνες, εδώ, στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Και θα λέγαμε ο Σκουρίς, δεν μου πω, Ξενάκης, έτσι δεν έχει σημασία. Ο Κύρκος. Φεύγει και πηγαίνει σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Και το διαβάζουμε κάθε μέρα και έχει κάνει αυτό. Δεν θα τον ρώταγε ένας. Δεν τον φάνηκε να ρωτήσει, ρε αδερφέ, ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ο πρόεδρος του κόμματος διαβάζει ότι θα του φύγει σε λίγο και το ξέρουν. Ξέρει και ο Φάμελος ποιοι θα του φύγουν. Και δεν εννοώ αυτού που θέλουν να πάνε στον Τσίπρα, εννοώ και που θέλουν να πάνε στη Χάρη Λάου Τρικούπη. Έτσι. Το ξέρει ο άλλο. Αυτοί που ακούγεται το όνομά του, αυτοί με στον πληθυντικό, με έμικρον Ιώτα, δεν έχουν έτσι, την ευτυχία, ρε παιδί μου, να πούνε ρε παιδιά, εγώ έτσι ή αλλιώ. Δεν είναι καλά φαινόμενα για τον κοινοβουλευτισμό αυτά. Συμφωνώ. Δεν είναι καθόλου καλά φαινόμενα, έτσι.
0: Δείχνουν,
1: τα βλέπει και ο άλλος,
0: τυχοδιοκτισμό.
1: Ναι, έτσι, τα βλέπει και ο άλλος και σου λέει, άντε, τι θα σου πω, τι είστε.
0: Δείχνουν τυχοδιοκτισμό, το είπα κομψά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, την καλημέρα μου, ηγέτη, καλή δυνάμη, φίλε Ξενάκη, φίλε Σκουρή. Αν ο Τσίπρας πάρει και μόνο έναν, λέει, από το ΣΥΡΙΖΑ, λέει, θα μπει στις εκλογές. Λέει, με αυτή λέει που το φάγανε, λέει, είναι κιόλας, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι σε έναν βαθμό κάπως έτσι σκέφτεται και ο κύριος Τσίπρας για ένα κομμάτι, όχι για όλο το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν καλά καταλαβαίνω, ναι, και εκεί θα γίνει το εξής. Ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσει με απολύτως νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα δοκιμαστούν κιόλας. Άλλα από αυτά θα είναι καλά, άλλα θα κάνουν λάθη, άλλα θα βγαίνουν στη τηλεοράση και θα πούν για κοτσάνα, άπειρα θα, στελέχη θα είναι. Μην περιμένετε δηλαδή να δείτε με το καλημέρα παιδιά καινούρια που δεν τα ξέρει η μάνα τους εδώ στην Αθήνα να εμφανιστούν και να είναι φωστήρες. Πιθανόν κάποιος να είναι και φωστήρας. Σιγά σιγά θα παίρνει και άλλους.
0: No.
1: Και στην πορεία προς τις εκλογές θα πάρει και άλλους από το παλιό του πολιτικό σύστημα. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι δεν έχει νόημα αν δεν ανανεωθεί και αν είναι όπως λέω στο Τύρι, ο παλιό ΣΥΡΙΖΑ με άλλο όνομα, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Θα είναι βαρύδια απίστευτα.
0: Δεν είναι χαζός ο κ. Τσίπρας. Καταλαβαίνει ότι αν παρουσιάσει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, πιθανόν θα πάρει ένα ποσοστό αξιοπρεπές, αλλά δεν του φτάνει για να κάνει αυτό που θέλει, να κυβερνήσει ξανά γιατί αυτό θέλει.
1: Ούτε διψήφιος δεν θα είναι σε αυτή την περίπτωση. Τώρα να είμαστε δίκαιοι.
0: Ευγενία λέει αυτοκριτική, λέει, θα κάνει ο κ. Παπάς. Νομίζω ότι έκανε αυτοκριτική για τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για προσωπική αυτοκριτική, έκανε αυτοκριτική για τα λάθη που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να ξέρει τον εαυτό του από το 19 και μετά, είπε, από το 23 και μετά, λέει, τα λάθη που έχει.
1: Να πω κάτι, παιδιά, τώρα για την αυτοδοτική και οτιδήποτε. Αφορά μια πολύ μικρή μερίδα πια κόσμου και στελεχών.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε δίκαιοι έτσι. Και αφιερώνουμε και πολύ χρόνο, όμως γιατί είναι στο επίκεντρο της, αυτό που γίνεται σήμερα για την ανασύνδεση του πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό το αφιερώνουμε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ακόμα με 3,5%, 2,5%, 5%, δεν θα αφιερώνουμε καθόλου χρόνο.
0: Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι κάνει. Περιμένουν οι δημοσκόποι. Μια εβδομάδα ακόμα είπανε να γίνουν οι ανακοινώσεις αύριο από την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια έντονη σύγκρουση με τον κύριο Καραχάλιο. Μηνύσεις και τέτοια έχουν. Mm-hmm. Λοιπόν. Και την Τρίτη με το καλό από τον Αλέξη Τσίπρα, εκεί στο Θησίο κατά τη σκιά της Ακροπόλεως, και αμέσως μετά θα μετρήσουν. Και πια θα μπορούν να μετρήσουν κόμματα κανονικά. Γιατί ο κ. Τσίπρας, από ό,τι κατάλαβα, θα ανακοινώσει και όνομα και σήμα και τα πάντα.
1: Σωστά.
0: Και η κυρία Καριστιανού, φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα κάνει αύριο.
1: Σωστά.
0: Άρα πλέον θα μετριούνται κανονικότατα στις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω
1: να
0: ότι εκείνε. Ναι, πες το
1: λίγο πιο συμπληρωμένα.
0: Πεις βεβαίως.
1: Και τις προηγούμενες μέρες από αύριο μεθαύριο οι εταιρείες θα μετρούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να δουν ποιοι ήταν. Τι ήταν πριν, το πριν και μετά που λέγαμε. Που δείχνουν
0: σωστό, σωστό.
1: Σε μια φωτογραφία.
0: Όσο δυνατό, είναι
1: αδύνατο. Στο Bobby Light που πήγε, θυμάσαι.
0: Bobby Light.
1: Θυμάσαι που λέγε, πώς το λέγε. Πριν και μετά.
0: Πριν και μετά, και μάλιστα στην αρχή διαλέγανε πολύ. Δεν λέω για τη συγκεκριμένη εταιρεία εδώ, γιατί μπορεί να υπάρχει.
1: Για να κάνουν τη συγκρίση.
0: Διαλέγανε και γνωστά πρόσωπα τηλεοπτικά. Και κάποια στιγμή αποφασίσαν να μην διαλέγουν τηλεοπτικά γνωστά, ξέρεις γιατί.
1: Τι?
0: Γιατί πολλά από αυτά τα πρόσωπα ήταν πριν έτσι, μετά γίνονταν μια χαρά
1: και
0: μετά ξαναγίνονταν έτσι. Αλλά το δημόσιο πρόσωπο το ξανά βλέπεις μετά, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: έτσι είπα, διότι πλέον η διαφήμιση αυτή θα γίνεται με ανώνυμους, όχι με επώνυμους που χάνονται.
1: Διαφημιστικός λοιπόν, χρόνος και διάλειμμα για να πάμε μετά στον κύριο Γιώργο Φλωρίδη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που λέει για τον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα στο φίλο μας στο Χρήστο. Τι δεν καταλαβαίνεις, ρε φίλε, είναι πολλά τα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ. Μια επιδότηση είναι για ένα χρόνο. Δεν είναι για παραπάνω, νομίζω. Η παγώνα λέει: η σιωμή έρχεται, η οσμή έρχεται από τα ενεργοποιημένα ρήγματα 4,3 ρήκτερ στην Ίδρα και Τύρναβο, λέει, και είναι η αρχή. Εντάξει, τι να πω τώρα. Εντάξει, μπορεί να είναι και αυτό. Καλημέρα στον Ντόλι. Χαιρετώ την κυβέρνηση που κρατάει τη βενζίνη κάτω τα 3 ευρώ. Δεν είναι μια επιτυχία.
1: Αυτό δεν έχουμε σκεφτεί.
0: Καλημέρα και στον Κώστα από την Ανατολική Αττική. Οι νέε πιθανοπινακίδε που θα τοποθετηθούν στα νότια προάστια τη Αττική και έχει ένα απαγορεύεται το. Ξέρεις ποιος,
1: ναι, ναι.
0: Ο εξαρισμός. Ναι, ναι, ναι, αυτό να το πω έτσι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι στην περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο κοσμοτέ.gr. Και το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr. Κύριε Κύρκο, Intermission.
2: Τελικά, ρε παιδιά, πρέπει να είμαστε η μοναδική αφρικανική χώρα στον κόσμο με λευκούς κατοίκους.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 εξωστρεφής δράσης του Πράσινου Ταμείου.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Τάκης και Μπούπι.
12: Μπούπι, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
12: Απλά και ανθρώπινα.
14: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
13: Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
17: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1 και πάμε γιατί στη τηλεφωνική μας γραμμή ένας από τους ακροατές μας μας έκανε τη χάρη να τηλεφωνήσει για να μας πει για ένα θέμα που υπάρχει στον Κηφισό. Ο κ. Παναγιώτης είναι οδηγός στην
1: Κηφισό,
0: το ρεύμα της καθόδου προς Πειραιά, αν καταλαβαίνω καλά. Καλή σας ημέρα.
21: Καλημέρα, παιδιά. Στο ρεύμα προς Πειραιά, στην δεξιά και μεσαία λωρίδα, υπάρχει μία. Ένα σημάντας με το μεταλλικό στοιχείο επάνω του. Είναι ακριβώς στο ύψος του ΚΤΕΛ, απέναντι έχει μια αντιπροσωπεία καινούριων αυτοκινήτων.
0: Ναι.
21: Γνωρίζετε.
0: Τη θυμάμαι. Ναι, μεγάλη. Γαλλικών.
21: Είναι μπροστά από την αντιπροσωπεία. Είναι μεταξύ δεξιάς και μεσαίας. Έχει απλωθεί. Έχει, από κάποιο φορτηγό θα έχει
0: πέσει προφανώς. Αλυσίδα.
21: Όχι. Η μάντα με το μεταλλικό στοιχείο.
0: Μάλιστα.
21: Που σφίγγουν τα φορτηγά, αυτό σας λέω που έχει
0: πει. Μάλιστα, κατάλαβα. Και είναι μέσα στη μέση του δρόμου.
21: Ναι, είναι στη μέση του δρόμου. Επειδή έχει το γάντζο, μην το πατήσει κανένας που μας ακούει και πάθει λάσκο ή χτυπήσει κάτι.
0: Η μηχανή, έτσι, που είναι ακόμα χειρότερα.
21: Σωστά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, στην τροχή ακούνε, το γνωρίζουμε. Στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Μπροστά ακριβώς στα ύψη μια πολύ γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ξέρω ποια είναι αυτή που λέει. Λοιπόν, ένα σημάντας με ένα γάντζο. Πειραιά, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Μπροστά ακριβώς στα ύψη μια πολύ γνωστή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Ξέρω ποια είναι αυτή που λέει. Λοιπόν, ένα σημάντας με

0: Οι ντόπιοι βουλευτές ή άλλοι τοπικοί άρχοντες. Συνεχίζετε να τα στηρίζετε για τη συγκοινωνία που χρειάζεται να μετακινούνται, έτσι στηρίζετε και τις οικογένειές τους. Σε λίγο θα συμπληρώσουν σπανίες νέοι φοιτητές για τις όποιες σχολές Βορείου Αιγαίου που εδρεύουν εκεί. Καταλαβες. Επειδή δεν είναι ντόπιοι και δεν ψηφίζουν εκεί, δεν ασχολούνται ιδιαίτερα.
1: Ναι, και επειδή εμείς λέμε, εγώ ναι, κυρίως δηλαδή, λέμε στους βουλευτές, παιδιά ναι, και στον Δήμαρχο πρώτα απ' όλα, γιατί εμείς φωνάζουμε, αλλά και λέει, γυναίκα, φωνή βόδου.
0: Δεν έχω παιδί που σπουδάζει εκεί, αλλά φέτος δίνει πανελλήνιες το δεύτερο παιδί μου, θα το λάβουν υπόψη αρνητικά για το νησί της Χίου. Ορίστε, να το βλέπεις, να το. Λοιπόν.
1: Γιώργος Φλωρίδης, στην τηλεφωνική μας γραμμή, Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Πάμε λίγο, γιατί για πολιτικά σας βγάλαμε κυρίως να συζητήσουμε σήμερα, αλλά όντως χθες είχατε επιστολή από την κυρία Κοβέση.
0: Για το
1: είχατε
0: θέμα.
1: Είχατε ενόχληση.
0: Και την τροπολογία αυτή για το τρίμηνο. Ναι.
2: Υπήρξε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αποσαφηνίστηκε ήταν ότι υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με τη διάταξη αυτή που ψηφίζαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Εγώ έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση, όπως τη λέμε, στη σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως είναι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και στην ελληνική νομοθεσία που έχει ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, παραμένουν ακέραιες. Επομένως το θέμα αυτό λύθηκε έτσι νομίζω, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί.
1: Να ρωτήσω μόνο κάτι εγώ, επειδή δεν το έχω καταλάβει. Είχα ακούσει ότι σε τυχόν δικαστήριο που θα υπάρχει θα είναι εισαγγελέας μέλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έδρα και αυτό εξακολουθεί και ισχύει.
2: Ασφαλώς ναι.
1: Ναι.
2: Ασφαλώς ναι, απλώς όταν έχουμε κακουργήματα και έχουμε ανάκριση, εκεί έχεις ανακριτή από ότι δεν υπάρχει Ευρωπαίος ανακριτής. Είναι στην κανονική διαδικασία. Απλώς αυτό που προσδιορίζεται στον κανονισμό είναι ότι οι ανακριτικές πράξεις κατά βάση διενεργούνται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
1: Τώρα ακόμα κάτι, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια κριτική η οποία λέει, ρε παιδιά συγγνώμη, και εδώ οι πολιτικοί να τελειώνουν σε 6 μήνες, σε 4 μήνες, σε 2 μήνες, οι κακόμεροι πολίτες που θέλουν τόσα χρόνια, γιατί και εδώ ευνοϊκή μεταχείριση. Την ακούσατε, φαντάζομαι, αυτή την κριτική. Θα πεις, ο βουλευτής πρέπει να δει να κατέβει, θα σου πω και εγώ πρέπει να λύσω το πρόβλημα που έχω, το χωράφι μου, το σπίτι μου, το διαζύγιο, ξέρω εγώ τι μπορεί να έχει ο καθένας.
0: Μια φορολογική ενημερότητα, κάτι.
1: Ναι.
2: Πρώτον, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολίτης που να μην θέλει υποθέσεις των πολιτικών να έχουν γρήγορη δικαστική εκαθάριση, ας το πούμε έτσι. Γιατί αυτό οι πολίτες γνωρίζουν ότι έχει σχέση με τη λειτουργία της δημοκρατίας και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους πολίτες να ξέρουν τι συμβαίνει με τους πολιτικούς τους οποίους έχουν αναθέσει την τύχη της χώρας στα χέρια τους. Ένα. Το δεύτερο είναι το εξής. Το ποινικό μας σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σωστά σε άλλες υποθέσεις έχει ειδικές προβλέψεις, ας πούμε στα οικονομικά εγκλήματα ή στα εγκλήματα διαφθοράς, από όποιον και αν τελούνται, εκεί υπάρχουν οι προθεσμίες έτσι ώστε οι υποθέσεις αυτές να καθαρίζονται γρήγορα και να οδηγούνται στο δικαστήριο. Κατά συνέπεια δεν είναι καινούριο αυτό που συμβαίνει με τους πολιτικούς τώρα, όμως αυτό αφορά τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας, δηλαδή σε σχέση με τους αντιπροσώπους του έθνους. Άρα είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν οι υποθέσεις να τελειώνουν γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα το τι γίνεται για τους πολίτες, θέλω να πω ότι όλη η αλλαγή που κάναμε στο ποινικό σύστημα της χώρας με την αύξηση των δικαστηρίων που δικάζουν τις ποινικές υποθέσεις λόγω του ότι αυξήσαμε τους δικαστές κατά πολύ με την ενσωμάτωση των ειρηνοδικών, αυτό σημαίνει ότι και εκεί έχουμε μεγάλη επιτάχυνση. Ας πούμε, στο πρωτοδικείο της Αθήνας που είναι οι πιο βαριές υποθέσεις διαχωρίσαμε για πρώτη φορά το πρωτοδικείο σε ποινικό τμήμα και αστικό τμήμα, που σημαίνει ότι οι δικαστές περίπου 200 που υπηρετούν στο ποινικό τμήμα υπηρετούν αποκλειστικά στο ποινικό τμήμα. Δεν φορτώνονται και άλλες υποθέσεις. Άρα λοιπόν και εκεί τα πράγματα προχωράνε γρήγορα. Όπως επίσης από το Σεπτέμβριο, επειδή αυξήσαμε τις θέσεις των εφετών, θα δημιουργήσουμε ξεχωριστό ποινικό τμήμα και στο εφετείο της Αθήνας και στο εφετείο της Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε οι εφέτες που θα ασχολούνται με τις ποινικές υποθέσεις να ασχολούνται μόνο με αυτές. Άρα η πρόνοια είναι συνολικά και για το

0: Έλληνες πολίτες.
1: Άλλο ένα θέμα που δημιουργήθηκε τώρα με την άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να εμφανιστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με τις αντιδράσεις εννοώ της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, λέει ότι οι λόγοι συνταγματικής τάξεως το επιβάλλουν. Υπάρχουν τέτοιοι λόγοι συνταγματικής τάξεως? Δεν σας ζητώ να πάρετε θέση επί της ουσίας.
0: Θα πάρω.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάρω γιατί εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, κύριε Σκουρή. Θα πάρω. Να σας πω εδώ τι γίνεται. Ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει κλίση δημόσιων λειτουργών κτλ. Για τους οποίους την καθιστά υποχρεωτική. Παρακάτω λέει ότι μπορεί να καλεί και τις ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, αλλά βεβαίως δεν επαναλαμβάνει ότι αυτή καθίσταται υποχρεωτική. Προσέξτε εδώ τώρα τι έχουμε. Η αίτηση που κατατέθηκε νομίζω από το ΠΑΣΟΚ και πρέπει να συνυπογράφουν και οι άλλοι, λέει ότι καλούμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να τον ρωτήσουμε για το πώς ζητήματα οργάνωσης της ελληνικής δικαιοσύνης. Προσέξτε, τους ήρθε τώρα να καλέσουν τον εισαγγελέα, ο οποίος αποχωρεί από την υπηρεσία ένα μήνα σε ένα μήνα, να συζητήσουν προβλήματα της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο εισαγγελέας τι τους λέει? Τους λέει ότι αυτό το οποίο επιχειρείτε να κάνετε με βάση μία απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου του 2011, νομίζω, είναι ευθέως αντισυνταγματικό, με την έννοια ότι είναι αδιανόητο μία αρχή όπως είναι ανεξάρτητη η Βουλή των Ελλήνων να καλεί την ανεξάρτητη δικαστική εξουσία να την ελέγξει. Έλα εδώ να μου πεις γιατί έβγαλες αυτή την απόφαση. Προσέξτε τώρα. Ενώ κάνανε αυτήν την πονηρή διατύπωση για να καλέσουν τον εισαγγελέα δήθεν για να συζητήσουν για θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού τις προηγούμενες μέρες τον βρίζανε, γιατί δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο. Προσέξτε τώρα, με συγχωρείτε. Εχθές, όταν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε γνωστή προφανώς κανονικά, η επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, με την οποία αρνούνταν να πάει,
2: ναι,
0: βγάζει ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ. Και τι λέει? Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διαβάζω κατά λέξη, κυρίου Τζαβέλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική, προσέξτε, της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δηλαδή οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους. Είπανε ότι αυτό που γράψαμε στην απόφαση για να σε καλέσουμε δήθεν να συζητήσουμε θέματα ελληνικής δικαιοσύνης, τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν να σε φωνάξουμε, να μας εξηγήσεις γιατί ως δικαστής πήρες αυτή την απόφαση. Και εδώ φανερώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Άρα
0: θέλουν
1: σωστά
0: να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό καταλαβαίνετε γιατί συνταγματική εκτροπή μιλάμε. Δηλαδή, εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις, θα καλούν τους δικαστές και θα τους λένε: για πες μου εσύ, κυρία μου, γιατί πήρες αυτή την απόφαση. Εδώ αυτό έχουμε.
1: Καρφώθηκαν
0: μόνοι τους.
1: Μιλάτε με βαριά φράση, συνταγματική εκτροπή.
0: Κανονικότατη όμως.
2: Υπάρχει προηγούμενο σε αυτό? Υπάρχει προηγούμενο άρνησης δικαστικού να εμφανιστεί σε επιτροπή της Βουλής?
0: Βεβαίως, πάρα πολλές. Από την υπόθεση από το 2011, νομίζω η υπόθεση του κυρίου Τέντε ήταν τότε.
2: Ναι.
0: Και πριν από δύο χρόνια ήταν που κάλεσαν την κυρία Αδηλίνη πάλι.
2: Α, αυτό είναι η κυρία Αδηλίνη, το θυμήθηκα
0: και εγώ. Ναι. Συνεχώς. Και βεβαίως, εδώ τι γίνεται? Γι' αυτό σας λέω, εδώ ακολουθήθηκε μια πονηριά η οποία έλεγε: έλα να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης. Και τώρα καρφώνονται μόνοι της που λένε ότι δεν σε θέλαμε να συζητήσουμε για θέματα δικαιοσύνης, αλλά να σε ελέγξουμε γιατί πήρες αυτή τη δικαστική απόφαση. Προσέξτε. Άρα λοιπόν, για φανταστείτε, όχι συνταγματική εκτροπή, και εγώ δεν ξέρω γιατί μιλάμε εδώ πέρα.
2: Μάλιστα.
0: Για φανταστείτε, παρακαλώ, την εικόνα κάθε φορά που κάποιοι βουλευτές ή κάποια κόμματα δεν τους αρέσει μία απόφαση οποιοδήποτε δικαστηρίου της χώρας ή οποιοδήποτε, θα φωνάζουν τους δικαστές εκεί και θα τους στέλνουν για πείτε μας.
1: Καταλαβαίνετε το να χαρακτηρίζετε συνταγματική εκτροπή την πρόσκληση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου? Δεχτείτε πολύ κριτική.
0: Συνταγματική εκτροπή είναι,
1: ναι,
0: είναι όταν, για να ξεκαθαρίσουμε, ναι, τι γίνεται, το ότι στέλνετε μία πρόσκληση μέχρι εκείνο το σημείο δεν έχω θέμα. Όταν η πρόσκληση όμως τελικά αποκαλύπτεται ότι γίνεται, αποκαλύπτεται με ανακοίνωση των ιδίων που στείλαν την πρόσκληση, ότι τον καλούν να τον ελέγξουν για δικαστική απόφαση που πήρε, αυτό είναι εκτροπή κανονικότατη. Κανονικότατη.
1: Ναι, αλλά την άργηση την είχε πριν από αυτή την ανακοίνωση, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, με συγχωρείτε. Η άρνηση του εισαγγελέα, αν τη διαβάσει κανένας, κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως τεκμηριωμένη. Διότι το πατάει σε προηγούμενη, επαναλαμβάνω, απόφαση ολομέλειας εισαγγελίας του 2011. Δεν
2: και λέει ουσιαστικά ότι είναι σύγκρουση εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας που δεν πρέπει να εμπλέκεται η μία στην άλλη. Στην δουλειά της νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας που είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη.
0: Είναι ανεξάρτητες και ισοϊψείς. Δεν υπερέχει η μία της άλλης. Η μία νομοθετεί. Η άλλη εφαρμόζει και έχει από το 1909, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα, την διαδικασία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Ίσως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη από το 1909 που έχει Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει για τους ελέγχους των δικαστών, για τους διορισμούς των δικαστών, για τα πειθαρχικά τους, για τις προαγωγές τους, για τις τοποθετήσεις τους, για τα πάντα, χωρίς να μπορεί να παρέμβει η εκτελεστική εξουσία και κανένας άλλος. Ευτυχώς.
1: Τώρα, μιας και αναφερθήκατε με τέτοια κριτική στο Πασόκ, ήθελα λίγο να πώς κρίνετε την αντιπολιτευτική του τακτική σήμερα, κύριε Φλωρίδη. Και αυτή η δύσκολη ερώτηση με την έννοια ότι προέρχεστε από εκεί, είστε υπουργός δικαιοσύνης, αλλά ταυτόχρονα είστε και πολιτικό πρόσωπο που, όπως είπατε πριν, δεν μασάτε τα λόγια σας.
0: Ναι, δεν το λέω εγώ. Φαντάζομαι ότι είναι γνωστό. Δείτε λίγο. Έχω πει αρκετές φορές ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι σε μία αδιέξοδη πορεία. Δηλαδή είναι σε μία πορεία η οποία δεν είναι συμβατή με τη φυσιογνωμία ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης ή ενός κόμματος το οποίο κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια την Ελλάδα. Δηλαδή που είναι ένα ιστορικό κόμμα για την Ελλάδα. Δεν είναι συμβατή. Οι συμπεριφορές του πάρα πολλές φορές που σύρεται πίσω από ακραίες στάσεις άλλων περιφορειακών κομμάτων το καθιστούν και αυτό δυστυχώς. Ένα κόμμα που δεν θέλει να ασκήσει τα καθήκοντά του ως κυβερνητικό κόμμα. Κυβερνητικό κόμμα σημαίνει, δηλαδή κόμμα με προοπτική διακυβέρνησης, ότι ασχολείσαι κατά βάση, πρωτίστως και κυρίως, με τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός. Και πάνω σε αυτά προβάλλεις την εναλλακτική σου πρόταση απέναντι σε μια κυβέρνηση την οποία δικαιούσε να κατηγορήσει ότι δεν τα καταφέρνει. Ναι. Όταν όμως δεν το κάνεις αυτό και ασχολείσαι με κάτι περιφορειακές περιπτώσεις και μάλιστα με ακραίο τρόπο χρησιμοποιείς, ας πούμε, μια φρασεολογία που είναι των κομμάτων των άκρων. Δηλαδή η κυβέρνηση εκλεγμένη είναι συμμορία, είναι εγκληματική οργάνωση, είναι αυτό, είναι εκείνο. Αυτό δεν ταιριάζει ούτε με την ιστορία, αλλά ούτε και με τις αντιλήψεις που έχουν οι άνθρωποι που ακόμα ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό λέω ότι
1: σε αυτό το θέμα, με ένα πρόσωπο που ξέρω ότι συνδέεται και με φιλική σχέση και ενώ την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μιλώντας προχθές, έκανε μια δήλωση που προσωπικά την ανέδειξα, τη θεωρώ θέμα, και το λέω μότα μου, διαβάζω τι ακριβώς λέει. Ξεκαθάρισε ότι πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Χαρακτήρισε αυτοκτονία η αξιωματική αντιπολίτευση, τα λέει ότι θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση, και ταυτόχρονα τόνισε ότι οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση. Θα ήθελα να πω μια δήλωση που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό με την έννοια ότι αφορά άποψη που εξελίσσεται μέσα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ από τις πολλές, οι οποίες κάθε μέρα, ας πούμε, βλέπουμε ότι συγκρούονται μεταξύ τους οι απόψεις, εννοώ. Έτσι, κάποιοι λένε με τίποτα, κάποιοι λένε θα το δούμε, κάποιοι λένε από εδώ και από εκεί. Το συνέδριο πήρε μια απόφαση, πήρε όλα αυτά. Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνηση. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί. Μάλιστα. Γιατί ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, έχει τις δυσκολίες του. Αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή μεγάλη ταραχή γεωπολιτική στη γειτονιά μας. Πήρε φωτιά ο τόπος. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα ακρίβειας. Έχουμε, πώς να σας πω, προβλήματα οικονομικής ανασφάλειας κάποιων οικογενειών. Ο κόσμος θέλει να δει τι λες για αυτά. Ωραία, λες η κυβέρνηση δεν τα καταφέρνει. Πες μου, διότι αυτή είναι η αποστολή σου, πώς θα τα καταφέρεις καλύτερα εσύ για να σε εμπιστευτώ. Όταν δεν το κάνεις αυτό, δηλαδή, για να το πούμε κύριε Σκουρή, με όρους πολιτικούς, ένα κόμμα να μπορέσει να έχει προοπτική, χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάνε τα πράγματα.
1: Λείπει και ηγεσία, λείπει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σα.
0: Να είστε καλά. Καλή σα μέρα, γεια
2: σα. Μου αρέσει που εντυπωσιάστηκε.
1: Όντω δεν μα άρεσε τα λόγια.
2: Μου αρέσει που εντυπωσιάστηκε που είπε για την τραυματική εκτροπή. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, γιατί το λέω. Γιατί οι λέξει πια έχουν εξαίσθηση. Είπε και μόνο του. Λέξει που έχουν συμμορία, εγκληματική συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Τη λέξη εκτροπή είναι πιο απαλή από τι λέξει που έχουν χρησιμοποιήσει και κυβερνητικά στελέχη και στελέχη τη αντιπολίτευση. Κάτσα πρόχειρα να βρω και έχω βρει τα τελευταία δύο χρόνια ατελείωτα να λέγεται.
1: Δεν είναι κάτι τέτοιο. Είναι ο υπουργό δικαιοσύνη που μιλάει για μια κλίση επιτροπή τη Βουλή προ τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου.
2: Συνταγματική εκτροπή. Θεσμική εκτροπή.
1: Θέλω να πω και βεβαίω εντυπωσιάστηκα και βεβαίω νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα προκαλέσει πολλέ αντιδράσει.
2: Εγώ ξέρετε, επειδή ακούω πια τόσο συχνά να χρησιμοποιείται αυτή η φρασιολογία στο δημόσιο λόγο και από πολύ ψηλά στελέχη, γι' αυτό δεν εντυπωσιάζουν πια. Εντάξει, μα περιπτώσει. Το δέχομαι. Είναι βαριά. Ότι είναι βαριά δεν έχει καμία συζήτηση. Αλλά πια χρησιμοποιείται σχεδόν καθημερινά. Ακούς τις φράσεις όπως εγκληματική συμμορία, πώς το λένε, εκτροπή, όπως λες και εσύ, σταγματική εκτροπή. Έτσι θα πάμε στις εκλογές. Μην έχει καμία αμφιβολία. Καλό μου παιδί και αθώο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις, 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο κανονίζεις και έρχεται τεχνικό στο σπίτι. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Κρατάω και αυτά που είπα για το Πασό και τον κύριο Ντουβλάκη και την κυρία Διαμαντοπούλου, ο κύριος Φλωρίδης. Έχουν και μια αξία και αυτά, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
3: Άκου παραπολιτικά από το ραδιοφωνάκι. Αλήθειες λέει ο Σκουρής μαζί με το Ξενάκι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Έμεινε ένας.
6: Ναι, εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Γιατρέ μου,
13: πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
16: Παραπολιτικά 90,1.
17: Θα πατήσουμε πάνω σε αυτό το υπέροχο τραγούδι, αλλά έχουμε τον Θοδωρή Κολυδά μαζί μας, τον πολύ γνωστό μετρολόγο.
18: Για 6 λεπτά, οπότε στο πολύ σύντομο αυτό χρονικό διάστημα, για 5 λεπτά.
17: Έχει κάνει μια ανάρτηση που μας έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σε σχέση με την οσμή τη χθεσινή. Θοδωρή, καλημέρα.
19: Καλημέρα και από μένα, καλό πρωινό και στους ακροατές.
18: Για πες μας.
19: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα αυτό το οποίο μπορώ να κάνω τουλάχιστον από τη μεριά του επαγγέλματός μου, χωρίς υποθέσεις άλλες και παρότι έχω γράψει βέβαια κάποια συμπεράσματα. Στο καθαρά το μετεωρολογικό κομμάτι. Όταν λοιπόν είδαμε 12 παρά 20 να γίνεται αισθητή η οσμή αυτή από διάφορες περιοχές, πήρα λοιπόν τα στοιχεία σε κάθε περιοχή, ανάλογα με το στίγμα της περιοχής, είτε Νέα Σμύρνη είτε κέντρο της Αθήνας, και σε άλλες περιοχές, παρότι δεν φαίνεται συνεργασία αυτή, αλλά έβαλα δύο ενδεικτικά παραδείγματα και είπα να δω πώς ήταν οι τροχές των αερίων μαζών στην επιφάνεια, στα 10 μέτρα δηλαδή, αλλά και στα 100 μέτρα, στο λιγάκι πιο ανώτερο οριακό στρώμα στην ατμόσφαιρα, πώς ήταν 6 ώρες πριν. Οπότε το συμπέρασμα λοιπόν που βγήκε από αυτό ήταν ότι αυτές οι αερίες μάζες ακολούθησαν μία πορεία από τα νοτιοανατολικά προς τις περιοχές αυτές, είτε ήταν στη Νέα Σμύρνη, είτε στην Γαλιθέα, είτε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο εξής συμπέρασμα, τουλάχιστον από μετεωρολογικής πλευράς, ότι η προέλευση αυτή ήταν ή από το θαλάσσιο είτε από το παράκτιο μέτωπο της Αττικής. Δηλαδή, ό,τι και αν προήλθε, από όπου και προήλθε αυτή η μυρωδιά, εφόσον λοιπόν έγινε η διάχυση αυτή στον αέρα, προήλθε από αυτές τις περιοχές. Αυτό είναι το μόνο. Τώρα από εκεί και μετά υπάρχουν άλλα στοιχεία τα οποία τα γράφω αναλυτικά και ο καθένας μπορεί να το δει στην προσωπική μου ιστοσελίδα στο kolidas.eu, αλλά έχει αναπαραχθεί από πάρα πολλά, είτε στο Twitter είτε στο Facebook, ότι από εκεί και μετά υπάρχουν πολλά συμπεράσματα που μπορούν να βγουν. Πολύ διαφορετικές σκέψεις, δηλαδή έχουν εκφραστεί και εγώ το εκφράζω ότι υπάρχουν περιπτώσεις του, για, όπως είπε, για να εξεταστεί αν μπορεί να είναι από φυτοπλακτών, αλλά μιλάμε για το Σαλονικό, μιλάμε για μια ανοιχτή περιοχή, δεν μιλάμε για, ας πούμε, για παράδειγμα όπως συμβαίνει σε άλλες περιοχές όπως έγινε στη Θεσσαλονίκη και το 21 αλλά και το 23, όπου είχαμε περίπου ανάλογες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση και ήταν εμφανέστατη και έδωσε μάλιστα άμεσα την εξέταση αυτή, την εξέταση το φαινόμενο, το Πανεπιστήμιο, και υπήρχε μια όντως τέτοια απόφαση. Και θυμίζω βέβαια, εδώ πρέπει να σας πω το εξής, γιατί δεν βρέθηκε καθόλου άκρη και πριν από 3 χρόνια, 16 Μαΐου του 23, εσείς είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, μπορείτε να το διαπιστώσετε και να το δείτε, όπου και πάλι όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα παραπολιτικά αλλά και άλλες τέτοιες είχαν γράψει για αυτή την περίεργη οσμή τότε που είχε κατακλείσει το λεκανοπέδιο πριν από 3 χρόνια. Αυτό μας οδηγεί στο εξής, ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, θα πρέπει να βρούμε κάποιους μηχανισμούς, πρώτα να έχουμε τα εργαλεία, πιστεύω τα έχουν όλα αυτά τα εργαλεία, δηλαδή το Ready, από το ΝΟΑ, από την Αμερικανική Μετρολογική Υπηρεσία που πήρα το εργαλείο, που το χρησιμοποίησα για τη διάχυση των ρήπων αυτών. Υπάρχει και να δεις τις τροχιές, αλλά και τη γενικότερα τη διάχυση. Πρέπει να το δεις δηλαδή με 2 τέτοια. Και νομίζω ότι πολλοί ίσως και τώρα το έχουν τρέξει αναδρομικά να διαπιστώσουν αυτό το οποίο ανέφερα. Μέχρι εκεί εγώ σταματάω και ξέρω να σταματάω μέχρι εκεί. Τώρα τις άλλες τις υποθέσεις, τι να σας πω, είναι περισσότερο ειδικοί. Δηλαδή, λένε τώρα διάφοροι, λένε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι, ξέρω εγώ, το φυσικό αέριο μα δεν, ή το μεθάνιο, μα δεν μυρίζουν από ό,τι ξέρουμε. Δηλαδή, τα βασικά πράγματα της χημίας. Υπάρχουν και πιο ειδικοί. Και βέβαια, να σημειώσω το εξής, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είχε συμβεί πριν από λίγα χρόνια, μετά το μάτι, ας πούμε, για παράδειγμα, κάποιες ειδικές μετρήσεις χρωματογραφίας ή και αναλύσει εδάφους είχε κάνει ο Δημόκρατος, είχαν κάνει και άλλα εργαστήρια πιο εξειδικευμένες μετρήσεις και είχαν βγάλει κάποια αποτελέσματα. Από εκεί και μετά νομίζω
18: εδώ ότι... θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
17: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ.
18: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
19: Έγινε, είμαστε καλά.
17: Καλημέρα, Θοδωρής Κολυδάς.
18: Δελτίο ειδήσεων, το αρτιότερο, Βασίλης Ντέτσικας, και αμέσως μετά είναι η Λιμπερακή.
17: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δεν αφαιρούνται ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτές παραμένουν ακέραιες, διευκρίνησε μιλώντας πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μετά την επιστολή που έστειλε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κυρία Κοβέση με αφορμή τροπολογία για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές και ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυβερνώσα πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνου Τζαβέλα να μην προσέλθει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των υποκλοπών, απάντησε πως ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει κλίση ηγεσιών των ανώτατων δικαστηρίων χωρίς να διευκρινίζει αν η παρουσία είναι υποχρεωτική. Κατηγόρησε το Πασόκ για συνταγματική εκτροπή, καθώς όπως είπε, ήθελε να καλέσει τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό προκειμένου να τον ελέγξει γιατί πήρε την απόφαση να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Σε επιστολή του, ο κ. Τζαβέλας επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης και την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Όσοι επιθυμούν να πάνε σε άλλο πολιτικό σχηματισμό θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Επεσήμανε πως δεν μπορεί καν να διανοηθεί ότι ο Σωκράτης Φάμελος σκέφτεται αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε πως το μείζον ερώτημα είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλου, ενώ εκτίμησε πως ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, είπε πως πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Από τους ελέγχους στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκε διαρροή άλλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής προστασίας σημειώνει ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας και πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. Ένα 48χρονο τρόφιμο φέρεται να στραγγάλισε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Ληστείασε ATM στο Πορτοράφτη. Άγνωστοι με φορτηγάκι έπεσαν στο μηχάνημα, άρπαξαν τις κασετίνες με τα χρήματα και διέφυγαν με άλλο όχημα. Στη διεθνή ενημέρωση, ισχυρή σεισμική δόνηση 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε στην Ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Φράιμπουργκ Άστον Βίλα για τον καιρό Παλίκο. Ο Πορτογάλος τεχνικός Μουρίνιο έχει έρθει σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης και ζήτησε από τη νέα του ομάδα να κινηθεί για την απόκτηση του Μόρτεν Χίμλαντ από τη Sporting Λισαβόνας.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,17% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στα τέλη Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Θα επιδοτούνται εργασίες ανακαίνησης με 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ως 120 τετραγωνικά μέτρα για σπίτια που έχουν κατασκευαστεί ως και το 1990. Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Έξω μια ρεή συννεφιά και μια μυρωδιά χθες που ταλαιπώρησε πολύ κόσμο και ανησύχησε πολύ κόσμο, κάτι εκατομμύρια δηλαδή. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεν βρήκαμε ακριβώς τι φταίει. Υπάρχουν όμως κάποια πιθανά σενάρια. Ακούτε παραπολιτικά, είστε συντονισμένοι στους 91. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80, αν θέλετε να επικοινωνήσετε. Περιμένω και τα mail σας, radio@parapolitika.gr. Μουσικές διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς, ο οποίος μπήκε πριν στο γραφείο. Μου λέει το πρώτο είναι τραγουδάρα, έχει μια εισαγωγή 2 λεπτά. Βάλτο, μου λέει, και άστο να παίξει. Bruce Springsteen and the Street Band. Ζωντανά στο Houston το 78 και με έναν ήχο που κάτι φέρνει και από Dire Straits, αν ξέρεις, κάνει το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της κιθάρας του Knopfler που λείπει. Να σας πω λοιπόν, πατώντας πάνω στο Springsteen, ότι ήδη στις ημέρες παγκοσμίως είναι η συνάντηση του Κινέζου Πρόεδρου Σι, λίγα 24 ώρα μετά τον Τραμπ, αυτή τη φορά με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στο Πεκίνο. Είναι ανάγκη να τελειώσουν οι εχθροπραξίες, είπε ο Σι. Η περιοχή είναι σε κρίσιμη καμπή, βρισκόμαστε σε κρίσιμη καμπή. Να φανεί την ίδια ώρα στη Ουάσιγκτον, ο Τραμπ έλεγε ότι το Ιράν εκλιπαρεί για μια συμφωνία. Η οποία, αν δεν συναυθεί άμεσα, θα ακολουθήσουν σφοδρότα τα χτυπήματα. Έχει διάφορα και στο εσωτερικό, θα τα πιάσουμε με τη σειρά στη συνέχεια. Κυρίως τα όσα τεκταίνονται ή δεν τεκταίνονται τελικά, με φόντο τη σκανδαλολογία, τις τρεις μεγάλες υποθέσεις. Ναι, είναι τα τέμπινι, οι υποκλοπές είναι και ο ΠΚΠ. Σας έλεγα για το προχθεσινό, για την προχθεσινή πρώτη μέρα του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Εκεί παρουσιάστηκε μία έρευνα της μέτρων ανάλυσης. Και είχε και ένα πολύ ενδεικτικό εύρημα ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, μιλάμε για ποσοστά το 70%, δεν πιστεύει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε καμία από αυτές τις υποθέσεις. Να και το αφεντικό που μπήκε, ο Springsteen. Έχουμε εξελίξεις κυρίως για το θέμα των υποκλοπών αλλά και για το φάκελο του ΠΚΠ. Θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί περιμένει στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Μήπως καταλάβουμε λίγο καλύτερα ή μήπως μάθουμε, εν πάση περιπτώσει, τι ερευνήθηκε χθες για αυτήν την οσμή που ήταν τόσο ανυπόφορη σε σειρά περιοχών του Λεκανοπεδίου, ώστε χρειάστηκε να εκενωθούν ακόμη και σχολεία. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Νίκη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Σήμερα δεν μυρίζει.
0: Ναι.
1: Άρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάτι συνέβη χθες και το προηγούμενο διάστημα, γιατί τουλάχιστον αυτή η δυσοσμία υπάρχει επί 2 μήνες, σποραδικά όμως,
0: ναι.
1: Εμφανίζεται επί 2 μήνες, προέρχεται μάλλον από τη θάλασσα. Δηλαδή, ή κάποια έχει επιχειρηθεί παράνομη μεταφόρτωση αερίου κάπου στο Σαρονικό, κάτι το οποίο απέφχονται, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, αν υπάρχουν μεταξύ δεξαμενοπλοίων παράνομες μεταφορτώσεις, ειδικά αερίου, τα πράγματα είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πάρα πολύ σοβαρά.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε κάποια διαρροή από την Ψιτάλια ή από την αρτηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας Περάματος.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι έγινε σειρά ελέγχων από διάφορες υπηρεσίες, από την Εταιρεία Διανομής Αερίου, ναι, από τον ΔΕΣΦΑ, από την ΕΙΔΑΠ, από το, ναι, λιμενικό. Κάτι συγκεκριμένο ακόμη δεν έχουμε, σωστά?
1: Όχι, τουλάχιστον στο υπέδαφος, όπως μας λένε οι επιστήμονες, δεν υπάρχει εδώ, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια διαρροή, ούτε στο ελληνικό, εκεί όπου γίνεται
0: τα έργα,
1: ούτε γύρω-γύρω στις περιοχές στο ελληνικό ή στον Άλυμο ή στη Βουλιαγμένη, στη Βούλα, στη Βάρη, στη Γλυφάδα κτλ. Δεν εμφανίζει η ΔΕΣΦΑ εκεί κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποια διαρροή.
0: Πάντως περιγράφεται αυτή η οσμή σαν γκάζι, έτσι, σαν αυτό που μυρίζουμε.
1: Περιγράφεται σαν γκάζι, ναι, και είναι πολύ μεγάλη ακτίνα. Είναι πολύ μεγάλη η ακτίνα επιρροής. Από ό,τι μας έλεγαν, αυτό σημαίνει ότι προέρχεται από τη θάλασσα, γιατί μυρίζει ακόμα και στην Καλλιθέα. Μυρίζει στον Πειραιά έντονα. Δηλαδή, φανταζόμαστε αυτό το τόξο, είναι δεκάδων χιλιόμετρων τόξο, περίπου, ναι, 40 χιλιόμετρα είναι αυτό το
0: και
1: τόξο.
0: Είναι αυτό το παραθαλάσσιο μέτωπο.
1: Ναι, είναι αυτό το παράκτημα, έρχεται από κάπου απ' έξω προς τα μέσα. Ευτυχώς μας δεν είναι από κάποιο δίκτυο υποδομής. Βέβαια συνεχίζονται οι έλεγχοι. Είναι και σήμερα συνεργεία του φυσικού αερίου και, και των αρμοδίων αρχών που κάνουν ελέγχους εκεί στην περιοχή στα νότια προάστια, και παράλληλα γίνονται έλεγχοι και δορυφορικές αναλύσεις για το τι μπορεί να έχει συμβεί στην θάλασσα. Ακόμη δεν υπάρχουν ανακοινώσεις επίσημες, δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, είναι καθησυχαστικό ότι δεν, ναι, έχει εντοπιστεί κάποια διαρροή, κάποια βλάβη στο δίκτυο. Από την άλλη, ναι, δεν είναι καθόλου, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι καθόλου καθησυχαστικό να μην ξέρουμε περί τίνος πρόκειται.
1: Ναι, για να το πω πάντως, Λιανά, όπως μου το μετέφεραν και εμένα, αυτός που το έκανε, το κατάλαβε και το σταμάτησε. Δηλαδή, για να μην μυρίζει σήμερα, σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι τέλος πάντων έχουν καταλάβει ότι από πού προέρχεται αυτή η διαρροή, το σταμάτησαν και μπορεί να επανέλθουν στο επόμενο διάστημα, γιατί
0: εντάξει, αλλά αυτό θέλω
1: μήνες
0: να πω, ότι και 15 Απριλίου είχαμε την ίδια ιστορία, άρα και αυτό δεν, ακριβώς, είναι πολύ καθησυχαστικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, ευχαριστούμε θερμά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν μάθαμε τι βρωμάει. Αλλά κάτι βρωμάει. Σκεφτόμουν πάντως ότι αυτό είναι εφιαλτικό πράγμα, έτσι, δηλαδή αν είναι εκεί το σπίτι σου, αν είναι εκεί η οικογένειά σου και δεν είναι κάτι εστιασμένο, πάει το μυαλό σου στα χειρότερα σενάρια, δηλαδή προφανώς αρκετοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν και παραμένουν ανήσυχοι και σήμερα. Αν είστε σε αυτές τις περιοχές, εκεί το παράκτιο μέτωπο, στείλτε ένα μήνυμα radio@papakiparapolitika.gr με τη δική σας μαρτυρία, παύλα εμπειρία.

0: Λοιπόν, ας πάρουμε το πρώτο μας διάλειμμα, γιατί έχουμε εξελίξεις. Έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Έχει μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Οι εξελίξεις για τις οποίες σας μιλούσα νωρίτερα σε σχέση με τις υποκλοπές έχουν να κάνουν και με αυτή τη διαδικασία. Γιατί μάθαμε ότι ο εισαγγελέας του Αριουπάγου αρνείται να δώσει το παρόν. Επικαλείται τη διάκριση των εξουσιών και έτσι αρνείται ο κύριος Τζαβέλας να προσέλθει στο κοινοβούλιο. Το επίδικο θα ήταν βέβαια αυτή η διάταξη, η απόφασή του να μην ανασύρει προς περαιτέρω έρευνα την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο που την είχε βάλει ο κύριος Ζήσης, για να ερευνηθεί ειδικότερα για το αν εδώ έχουμε να κάνουμε και με το αδίκημα της κατασκοπίας. Σας θυμίζω, αυτό δεν το ζητούσε κάποιο κόμμα ή κάποιος ιδιώτης, το είχε ζητήσει με απόφασή του το μονομελές πλημμυλιοδικείο. Ο κύριος Τζαβέλας θα δεχόταν ερωτήσεις σήμερα, αποφάσισε να μην δώσει το παρόν. Όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις θα πάρουμε ρεπορτάζ από τη Βουλή. Κάνω όμως η ίδια την αρχή σε περιβάλλον διαφημιστικό για να σας πω ότι το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograph Trinion, είναι η νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς λοιπόν, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και κατά 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική και με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Περισσότερες διαφημίσεις τώρα, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 11 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Και εκεί. Χρήστα. Βουλθά. Ενέκεια.
6: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
11: Osteomού. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
17: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
18: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
17: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
19: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
21: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Blasting. Επιστρέψαμε 11 και 23 πρώτα λεπτά. Πάμε στη Βουλή. Ο Γιάννης Πολίτης είναι εκεί και θα μας μεταφέρει όσα υπόθηκαν νωρίτερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί που σας έλεγα ότι τελικά δεν έδωσε το παρόν ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κύριος Τζαβέλας. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Νίκη, εδώ από τη Βουλή. Στην ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠΤΕΜ, στο οποίο Δεμήρη δίνει το παρόν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πηγές της Χαρλάου Τρικούπη, επιτέθηκε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα, με αφορμή το γεγονός ότι αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή προκειμένου να δώσει το παρόν στη δική του ακρόαση. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Ανδρουλάκης ρώτησε τον Θεμιστοκλή Δεμήρη γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί σε εθνικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώσετε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου, μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στραφώ νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ. Ανέφερε ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Απάντηση δόθηκε, ξέρουμε, έχουμε.
1: Είναι και κλεισμένο το θυρώμι.
0: Θα περιμένουμε, θα συμπληρωθεί σιγά-σιγά το παζλ, νομίζω.
1: Είναι και η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στην Επιτροπή Θεσμών από το πρωί, οπότε περιμένουμε και τη δική της παρέμβαση, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης δίνει το παρόν ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Κέρτσος.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Θυμόμαστε άλλωστε ότι είναι υπό το Μαξίμου η ΕΕΠ, υπό τον Πρωθυπουργό. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Πολίτη. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και κλεισμένων των θυρών. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον κύριο Δουδονή. Ο κύριος Δουδονής, όπως και η κυρία Λιακούλη, με την οποία μιλήσαμε χθες, ήταν δύο από τους βουλευτές που υπέγραψαν το σχετικό αίτημα να κληθεί και να προσέλθει ο κύριος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Χθες όμως είχαμε και ένα άλλο θρίλερ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ίσως να το είδατε, γιατί πρόλαβε να παίξει αρκετά πριν να ακολουθήσει η αναδίπλωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργού Δικαιοσύνης. Η αρχική πρόθεση ήταν η εξής. Ήθελε το Υπουργείο να αποκλείσει το ενδεχόμενο οι βουλευτές να ανακρίνονται από λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, οι βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία να ανακρίνονται από δικαστικούς λειτουργούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όλο αυτό πυροδότησε σφοδρή αντίδραση από το Λουξεμβούργο και μια επιστολή από την επικεφαλής του οργάνου, την κυρία Κοβέση, η οποία διατύπωσε την άποψη ότι μια τέτοια νομοθετική αλλαγή θα μπορούσε να αποκλείσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τη διερεύνηση υποθέσεων που εμπλέκουν βουλευτές. Ο καθένας μας το καταλαβαίνει. Τελικά στο παραπέντε ήρθε μια αλλαγή, μια νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία αφαιρέθηκε η πρώτη διατύπωση που έλεγε ότι αυτή η ανάκριση, δηλαδή βουλευτών, θα ανατίθεται σε εφέτη ειδικό ανακριτή κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. Πάντως όλο αυτό είναι δηλωτικό της τριβής που υπάρχει μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό δηλαδή που η κυρία Κοβέση λέει, ότι δεν θα άφηνε καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση. Πάμε όμως να δούμε πώς εκλαμβάνεται η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να προσέλθει στη Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, από το κόμμα που τη ζήτησε. Ο κύριος Δουδονής, όπως σας έλεγα, είχε υπογράψει το σχετικό αίτημα. Καλημέρα σας, κύριε Δουδονή. Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε Λιβεράκη.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσετε, εσείς είστε και νομικός, έχετε γνώση. Ο κύριος Τζαβέλας υποστηρίζει ότι δεν νοείται η παρουσία του σε μια τέτοια διαδικασία, ούτε ο έλεγχος του από τη Βουλή, επικαλείται μάλιστα και τη διάκριση των εξουσιών.
2: Θα ξεκινήσω αυτό το τελευταίο που είπατε, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ότι λέει για τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα, η διάκριση των εξουσιών προϋποθέτει σεβασμό των εξουσιών επίσης. Και ο σεβασμός των εξουσιών σημαίνει ότι όταν καλείται από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να παραστεί ενώπιον της, θα έπρεπε να σέβεται αυτή την κλίση από την Επιτροπή και να είναι παρόν. Αν θεωρεί ότι κάτι θα προσέβαλε την δική του υπόσταση ως εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, θα μπορούσε να το επικαλεστεί ενώπιον της Επιτροπής εξάλλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραστεί, λέω, ακόμα και με αυτή τη λογική. Άρα λοιπόν.
0: Έχετε λάβει εσείς επιστολή από τον κύριο Τζαβέλα?
2: Ναι. Τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών και Διαθέσεων.
0: Μάλιστα. Στην οποία.
2: Σε μια σειρά σελίδων αναφέρει το βασικό επιχείρημα αυτό περί διακρίσεως των εξουσιών.
0: Και ότι δεν νοείται να πάει στη Βουλή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση. Εσείς αυτό θέλατε να κάνετε σήμερα με τον κύριο Τζαβέλα?
2: Πιστεύω και αυτό λέει και η θεωρία. Και η πράξη του συνταγματικού δικαίου. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είναι ένα από τα πρόσωπα που με βάση και την ίδια τη διάταξη, δηλαδή αναφέρονται συγκεκριμένα ότι καλούνται από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Υποχρεούνται όμως, γιατί από ό,τι άκουγα νωρίτερα υπάρχει μια διχογνωμία για το αν υποχρεούνται ή όχι.
2: Κοιτάξτε, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της Επιτροπής, η Επιτροπή ζητάει την παρουσία τους εκεί και σεβόμενοι το κοινοβούλιο παρίστανται. Πρέπει να παραστούν. Αυτό σημαίνει ότι υπηρετώ το ρόλο μου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εξάλλου, το κοινοβούλιο, δια της διάσκεψης των Προέδρων, είναι, εκφράζει και πριν την, σας λέω έναν άλλο τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται με την εισαγγελέα, εκφράζει και γνώμη επί του ποιος θεωρεί ότι είναι καταλληλότερος για τη θέση του εισαγγελέα. Ο κ. Τζαβέλας μου είχε παραστεί στη διάσκεψη των Προέδρων στη διαδικασία αυτή. Εγώ τον είχα ρωτήσει για την εμπλοκή του στο ζήτημα των υποκλοπών.
0: Επειδή αυτός ήταν στην ΕΕΠ, θυμίζουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Και είχε υπογράψει 11 παρακολουθήσεις, όπως προέκυψε. Μεταξύ των οποίων κορυφαίων κρατικών αξιωματούχων κτλ. Η ουσία λοιπόν είναι ότι και τότε είχε απαντήσει και είπε ότι όλα έγιναν καλά. Ξαφνικά. Ένα χρόνο μετά σχεδόν, περιφρονεί το κοινοβούλιο και θεωρεί ότι η διάκριση των εξουσιών είναι να αγνοείς τις κλήσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ίσως θα έλεγα από τις επιτροπές αυτή η οποία έχει τον πλέον κομβικό ρόλο και ιδίως σε θέματα Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και γενικώς απορρίτων, είναι αυτή και ανεξάρτητων αρχών επίσης και δικαστικής και εξουσίας, είναι αυτή η οποία κατεξοχήν έχει το δικαίωμα να καλεί και είναι και η αρμόδια για τα ζητήματα αυτά.
0: Θα δώσετε κάποια συνέχεια τώρα σε όλο αυτό. Διαβάζω καταρχάς το Πασόκ να μιλά για αλλεπάλληλες σκηνές στο έργο της συγκάλυψης.
2: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο αυτό.
0: Μισό λεπτό όμως, θεωρείται όργανο συγκάλυψης στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου?
2: Κοιτάξτε, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά τον κώδικα ποινικής δικονομίας, το άρθρο 15, το άρθρο 14 και το άρθρο 23, θα έπρεπε να μην έχει αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση, γιατί πρωτοφανώς την ανέλαβε ο ίδιος και δεν τη χρέωσε τη εισαγγελέα, δεδομένου ότι το άρθρο 23 θα έπρεπε να μην έχει αναλάβει ο ίδιος την υπόθεση, γιατί πρωτοφανώς την ανέλαβε ο ίδιος και δεν τη χρέωσε τη εισαγγελέα, δεδομένου.

0: Δισαγγελέα του Αρεπάγου, τον κύριο Μπακέλα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτή η εξπρές...
0: Συγγνώμη, να διακόψω μόνο για να πω ότι εδώ είχε τεθεί το ζήτημα από τον κύριο Σπίρτζη, αν θυμάμαι καλά. Έτσι είχε πάει μετά από όλα αυτά και είχε ζητήσει την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο και να εξαιρεθεί από την υπόθεση ο κύριος Τζαβέλας. Και αυτό τώρα έχει ανατεθεί σε έναν αντισαγγελέα. Έτσι, εισαγγελέας ο κύριος Τζαβέλας, αντισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας που θα κρίνει.
1: Καταλαβαίνετε όμως ότι η κυρίως διάταξη για το κλείσιμο της υπόθεσης που ήταν την κράτηση του εισαγγελέας για τον εαυτό του, αυτό έχει συμβεί άλλη μία φορά μόνο προ 20ετίας. Είναι δηλαδή κάτι το σχεδόν πρωτοφανές θα έλεγα. Είναι εξόχως προβληματική και από πλευράς κώδικα ποινικής δικονομίας και από πλευράς συντάγματος. Άρα λοιπόν, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος θεωρεί ότι παραβιάζει τη διάκριση των εξουσιών με μόνη την παρουσία του σε μια επιτροπή και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, είναι αυτός ο οποίος αγνώρισε τον κώδικα ποινικής δικονομίας και ανέλαβε ο ίδιος, όπως μόνο άλλος ένας εισαγγελέας έχει κάνει στα χρονικά, μια υπόθεση στην οποία ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτό το κομμάτι της αδικαιολόγητης πορείας αυτής της υπόθεσης, είναι και η συγκάλυψη σε σχέση και με την Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ ήμουν στη διάσκεψη των Προέδρων πριν και ανέφερα ότι όταν γίνει η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές με τους 120 βουλευτές, και μάλιστα το διαφήμιζε και όλα η Νέα Δημοκρατία ως κομμάτι της θεματικής αναθεώρησης, και ξαφνικά για το ίδιο ζήτημα προκύπτει θέμα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας και θα έρθουν μεθαύριο να μας μιλήσουν για 151 βουλευτές για να απορρίψουν την εξεταστική, χωρίς βέβαια κανένας να θέλει να αναλάβει την ευθύνη πλην της ίδιας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, δηλαδή είναι θέμα Νέας Δημοκρατίας καθαρά, αυτό και είναι συγκάλυψη. Δηλαδή πείτε μου με ποια λογική για το ίδιο ζήτημα υπάρχουν δύο διαφορετικές κρίσεις ως προς το άρθρο στο οποίο εμπίπτει στον κανονισμό της Βουλής και στο Σύνταγμα.
0: Άρα τι γίνεται τώρα, διότι όλα αυτά τα ακούμε, τα έχετε πει, αλλά...
1: Άρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα πιο ακραία επεισόδια του κουκουλώματος και αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι τα πιο ακραία είναι και τα πιο άγαρμπα επίσης, και νομίζω ότι όλα αυτά τίθεται σε ένα πλαίσιο διολίσθησης των θεσμών και με έναν ηρωνικό τρόπο ανοίγει ταυτοχρόνως και η ζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Και μάλιστα θα μιλήσουμε για το ζήτημα αυτό στο συνέδριο του κύκλου και εγώ σε περίπου μία ώρα.
0: Υπάρχει κάποιο βήμα που εξετάζει το ΠΑΣΟΚ? Τις προηγούμενες εβδομάδες μιλούσαμε ακόμη και για το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής. Υπάρχει κάτι?
1: Κοιτάξτε,
0: που σχεδιάζεται να κάνετε εις απάντηση?
1: Για την πρόταση μομφής θα σας πω το εξής. Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, λόγω διαφόρων τριγμών εσωκομματικών, βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση εκφράζει ευσεβείς πόθους για κάτι τέτοιο, γιατί προφανώς δεν εξυκνείται και μέχρι το σημείο όλο αυτό να θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Εξάλλου η πρόταση μομφής είναι ένα μέσο το οποίο κοινοβουλευτικά δεν έχει οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης. Άρα παρακαλάει για πρόταση μομφής η Νέα Δημοκρατία, μπας και αυτό οδηγεί σε κάποια περαιτέρω.
0: Άρα δεν το σκέφτεστε, δεν το εξετάζετε. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Είναι επιστημονική μου άποψη με βάση και τη συνταγματική πρακτική.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, πάνω απ' όλα, ξέρετε, σε όλα αυτά τα ζητήματα, όταν οι θεσμοί δεν λειτουργούν, γιατί εδώ πέρα έχουμε μη λειτουργούντες θεσμούς με συγκεκριμένες ευθύνες. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμπλεκόμενος σε μια υπόθεση και αποφασίζει ότι πρέπει να την κρίνει ο ίδιος και όχι κάποιος σαν τις αγγελέας του. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει ήδη στη διάσκεψη των Προέδρων, γιατί έχει πάει στη Βουλή για να γίνει εισαγγελέας, ήταν καλή η Βουλή, για να κρίνει ότι πρέπει να παραστεί ενώπιον της Επιτροπής για να μιλήσει για οτιδήποτε αυτός, εν πάση περιπτώσει, θελήσει να μιλήσει, και για να μην μιλήσει, να πει ότι ξέρετε αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να το αναφέρω. Είναι δικαίωμά του αυτή τη στιγμή παρίσταται στη Βουλή. Μπορούμε βέβαια και εμείς να το κρίνουμε, αν παρίστατο, να το κρίναμε θεσμικά, συνταγματικά και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να παραστεί. Και όταν για την ίδια Εξεταστική Επιτροπή, για το ίδιο θέμα μάλλον, υπάρχουν δύο διαφορετικές πλειοψηφίες μέσα σε δύο χρόνια, τρία, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά εν τέλει τίθεται στην κρίση του ελληνικού λαού, και η κρίση του ελληνικού λαού είναι κυρίαρχη. Άρα λοιπόν πάντα λέμε ότι σε ζητήματα λειτουργίας των θεσμών, όταν τίποτα δεν φαίνεται να κρατάει από την συγκάλυψη, αυτός ο οποίος εν τέλει κρίνει είναι ο ελληνικός λαός, και αυτό που λέμε η πολιτική κρίση του εκλογικού σώματος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δουδονή. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά,
0: καλημέρα σας.
1: Εγώ, γεια
0: σας. Ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η στάση του κόμματος και για την άρνηση Τζαβέλα να εμφανιστεί στη... ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά όπως ακούσατε και για την απόφαση της κυβέρνησης, σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει με την εξεταστική.

0: που έγινε και κλεισμένων των θυρών για τις υποκλοπές πριν από λίγα χρόνια, όπου αρκούσαν 120 ψήφοι, τώρα να βάλει θέμα πλειοψηφίας 151 ψήφων λόγω εθνικής ασφάλειας, επικαλούμενη θέμα εθνικής ασφάλειας. Εκεί είμαστε, θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας θα είναι μαζί μας ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Σίγουρα έχετε αντιληφθεί ότι όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι και στην Αριστερά, το κόμμα Τσίπρα έχει φέρει μεγάλη αναταραχή. Εδώ στην πραγματικότητα μιλάμε για μία τρόπον την εξαήλωση αυτού του νέου φορέα. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε από τον πρώην Υπουργό πώς βλέπει αυτήν την εξέλιξη, πώς βλέπει το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενδεχομένως πώς βλέπει και τη συζήτηση για το 2015 που έχει ξανανοίξει με αφορμή ένα σχετικό ντοκιμαντέρ άξιων συναδέλφων. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Το βουνό, είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
10: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτό είναι ο Τζο Κόκερ με το χαρακτηριστικό του γρέζι και αυτό είναι το Delta Lady και γενικά μας έχει ταξιδέψει δεκαετίες πίσω σήμερα ο Βασίλης Κρυμπάς. 17 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12. Επόμενος καλεσμένος μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργός, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσακαλώτο που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Έχουμε πολλές αφορμές για συζήτηση. Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από τα όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο σας και στο κόμμα σας βέβαια. Εδώ φαίνεται ότι η επάνωδος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, με ένα νέο κόμμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα λέγατε ότι βάζει τέλος στην πορεία της Νέας Αριστεράς συνολικά, αλλά πάντως σίγουρα προκαλεί πολύ μεγάλες απώλειες. Τι γίνεται στο κόμμα σας, τι γίνεται στη Νέα Αριστερά?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω είναι το τέλος της Νέας Αριστεράς. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να είναι ένα κόμμα με μέλλον, γιατί θεωρούμε ότι έχουμε πράγματα να πούμε που είναι σημαντικά για τα πολλά ζητήματα. Είτε αυτές είναι οι ανισότητες, είναι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, είτε αυτό είναι για τις εξορίξεις, είναι για τη φορολογία και πώς θα πληρώσουν οι πλούσιοι, για μια σειρά ζητήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα με κάπως ιδιόρυθμο τρόπο.
0: Τι εννοείται? Θέλω να πω γιατί ιδιόρυθμο.
1: Γιατί όταν λες στο μανιφέστο σου ότι θέλεις την ανασύνθεση της αριστεράς και απευθύνεσαι σε τρεις οικογένειες, ας τις πούμε έτσι, σοσιοδημοκρατία, οικολογία, αριστερή οικολογία και ριζοσπαστική αριστερά, οφείλεις να μιλήσεις συγκροτημένα με αυτούς τους χώρους. Δεν μπορείς να τους πεις. Δηλαδή πρέπει να τους ακούσεις τι λένε για τη φορολογία ή τι λένε για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Δεν είναι ότι διαλυθείτε και λέτε σε μένα, αυτό δεν λέγεται ανασύνθεση και δεν νομίζω ότι είναι τα κακά μου ελληνικά που φταίνε για αυτό το
0: πιστεύετε,
1: για αυτή την ερμηνεία.
0: Πιστεύετε κύριε Τσακαλώτο ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό προσκλητήριο χωρίς όμως μια πολιτική προγραμματική βάση που απευθύνει ο κύριος Τσίπρας?
1: Κοιτάξτε, μπορούσαμε να τη συζητήσουμε. Έχει κάνει ένα μανιφέστο. Ναι. Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο καινούριο σε αυτό, αλλά είναι οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα και της ομάδας του. Αλλά αυτό δεν το έχει βάλει σε συζήτηση να το συζητήσει με τους οικολόγους, με τη ριζοσπαστική αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία. Λέει ότι αυτό είναι το μανιφέστο μου και όποιοι θέλετε, ελάτε.
0: Παρ' όλα αυτά, αρκετοί σύντροφοί σας βλέπουν θετικά την προοπτική ενός τέτοιου κόμματος. Εσείς, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν συμφωνείτε με αυτή την ανάγνωση.
1: Δεν θεωρώ ότι τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η Ευρώπη σε καιρό πολέμου, ενεργειακής κρίσης, πληθωριστικής κρίσης, αντιμετωπίζονται από ένα προσωπαγή κόμμα, ένας ηγέτης που θα δώσει τη λύση. Είναι πολύ πιο σύνθετα τα προβλήματα. Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο, ότι η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη φορά είναι απροσεξία.
0: Κύριε Τσακαλώτο, αισθάνεστε ότι αυτό το νέο κόμμα έρχεται, ας πούμε, με έναν αέρα μεσιανισμού, ότι θα είναι τόσο προσωποπαγές και χωρίς θέσεις, απλά θα έχει τον κύριο Τσίπρα επικεφαλής με ό,τι αυτό σημαίνει για κάποιο ποσοστό του κόσμου?
1: Δεν είναι η λέξη που θα διάλεγα εγώ μεσιανισμός, αλλά η λέξη που θα διάλεγα είναι ότι δεν είναι ο τρόπος που θα γίνει η ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου.
0: Την οποία όμως εσείς προσωπικά τι θέλετε, αυτήν την ανασύνθεση?
1: Είναι ένας άλλος κόσμος αν ο Αλέξης Τσίπρας με το κύρος που έχει και το χαρισματική προσωπικότητα που έχει έλεγε ότι εγώ αυτά καταθέτω, ελάτε σε οργανωμένες ομάδες και σε ανεξάρτητους ανθρώπους που είναι ανένταχτοι, ελάτε να συζητήσουμε πώς μπορεί να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Θα πηγαίνατε?
1: Θα κάναμε συζήτηση, βεβαίως. Ναι, ναι. Είναι άλλο αυτό όμως, πώς συζητάμε όλοι για να προσπαθήσουμε να βρούμε, και άλλο να έχουμε τον κύριο Αντουλάκη και τον κύριο Τσίπρα να παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
0: Τώρα να το βάλω σε μία.
1: Αυτό δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανταποκρίνεται στο λαϊκό αίτημα πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Σύμφωνοι.
1: Αν έχουμε δύο κόμματα που παλεύουν για τη δεύτερη θέση.
0: Σύμφωνοι. Από την άλλη, υπάρχει και μία συζήτηση που λέει, για να το κάνουμε έτσι πολύ πρακτικό, ειδικά για την αριστερά, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ που βλέπει τα ποσοστά του να έχουν καταποντιστεί πια, πόσο ρεαλιστικό είναι να παραμείνει ένα κόμμα που ήδη φλερτάρει, τουλάχιστον κατά τις δημοσκοπήσεις, φλερτάρει δεν φλερτάρει με το 3%, κύριε Τσακαλώτο?
1: Κοιτάξτε, εγώ ήμουν σε κόμμα το 1990 που έπαιρνε κάτω από το 1% και μετά σε αυτό το κόμμα έβγαλε 10 υπουργούς στην πρώτη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικοί είναι να πούνε τι νομίζουν ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι η πολιτική να είναι ότι κάνουμε ό,τι να είναι για να είμαστε βουλευτές. Κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό η Νέα Αριστερά να είναι στη Βουλή, αλλά είναι πολύ σημαντικό συγχρόνως να λέει τα πράγματα όπως τα βλέπει. Αλλιώς έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που κανένας ουσιαστικά δεν προτείνει απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
0: Πάντως τα κόμματα, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, πολλές φορές κλείνουν τον κύκλο τους. Τώρα, ας πούμε, αυτές τις μέρες συζητείτε για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του. Εσείς έχετε υπηρετήσει, έχετε διαχειριστεί και εξουσία και σε πολύ δύσκολες περιόδους για τον τόπο. Αυτό πώς το βλέπετε?
1: Όχι, θεωρώ, σας απάντησα ευθέως, ότι δεν θεωρώ ότι η Νέα Αριστερά έχει...
0: Όχι, για τον ΣΥΡΙΖΑ σας
1: ρωτώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια σειρά από κρίσεων που δεν βλέπω πώς θα το αντιμετωπίσει. Δεν ξέρω καν πώς θα το χειριστούν αυτό που λέει ο Αλέξης, ότι εγώ δεν συζητάω με κόμματα αλλά μόνο με ανθρώπους. Θα κάνουν αναστολή της λειτουργίας τους και θα πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Αλέξη, και ο Αλέξης θα αποφασίσει, κάποιος θα πάρει και κάποιος δεν θα πάρει. Δεν είναι πράγματα ωραία αυτά. Δεν είναι δηλαδή η ρευστοποίηση που υπάρχει είναι επειδή σε όλο το φάσμα της πολιτικής, από δεξιά μέχρι αριστερά, δεν δίνουν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα των ανισοτήτων, της οικολογικής κρίσης κτλ. Άρα η ρευστοποίηση είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που ο κόσμος είναι σε απόγνωση για τη ζωή τους και θεωρώ ότι η πολιτική του Ανδρουλάκη, του κ. Ανδρουλάκη, πρώτος με μία ψήφο έστω και με μία ψήφο διαφορά, ή του Τσίπρα, ελάτε στο δικό μας κόμμα, είναι συνέπεια της ρευστοποίησης και δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση.
0: Απ' την άλλη, βέβαια, ενώ όλοι συμφωνούν ότι ένα μεγάλο ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει δεύτερος πόλος. Δηλαδή το πολιτικό σκηνικό έχει έναν πρώτο και οι άλλοι έπονται με πολύ μεγάλη διαφορά, και αυτό παρά το γεγονός ότι υπάρχει και μια φθορά και από σκάνδαλα και από την επταετήδια κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση. Κάθε κυβέρνηση που κρατάει τόσα χρόνια εισπράττει και φθορά. Παρόλα αυτά όμως μου λέτε ότι, εν πάση περιπτώσει, σας ακούω να μην είστε και πολύ θετικός στο ενδεχόμενο να καθίσετε όλοι γύρω από το ίδιο τραπέζι και να μιλήσετε.
1: Το αντίθετο δεν λέω τόση ώρα, ο Κακομοίρης. Ακριβώς το αντίθετο λέω. Λέω ότι η Νέα Αριστερά είχε τη...
0: Λέτε ότι ο Τσίπρας λέει, εγώ μιλάω όχι με κόμματα αλλά με ανθρώπους, και αυτό δεν το δέχεστε.
1: Όχι, λέω και κάτι άλλο. Λέω ότι η Νέα Αριστερά είχε μια πρόταση από το ιδρυτικό του συνέδριο για λαϊκό μέτωπο. Ναι. Που λαϊκό μέτωπο είναι και με το Πασό, γιατί λαϊκό μέτωπο χωρίς τους αντιπροσώπους της Δημοκρατίας δεν υπάρχει ιστορικά στην Ευρώπη. Άρα η Νέα Αριστερά είναι η τελευταία δύναμη σε αυτό το χώρο, πέραν από το αριστερά του κέντρου, που μπορεί κάποιος να την κατηγορήσει ότι δεν ήθελε να συζητήσει, ότι δεν ήθελε να υπάρχει μια σύγκληση σε 5, 6, 7, 8 ζητήματα για να αντιμετωπιστεί το λαϊκό αίτημα για να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά ούτε το Πασόκ το ήθελε, ούτε ο κύριος Τσίπρας το θέλει με αυτόν τον τρόπο. Άρα είναι, σας λέω, άλλο κόσμος, είναι άλλος κόσμος να έρθουμε να συζητήσουμε όλοι πώς θα αντιμετωπίσουμε σε τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού, και άλλο να έχουμε κόμματα που λένε ελάτε σε εμάς, μόνο εμείς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.
0: Πάντως μου λέτε ότι για τη Νέα Αριστερά, καταρχάς δεν ξέρω, είστε σε κάποια διαδικασία, θα εκλέξετε πρόεδρο, πώς θα συνεχιστεί η πορεία του κόμματός σας? Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που θέλουν τις εκλογές να γίνονται φθινόπωρο, αλλά σε κάθε περίπτωση μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχουμε εκλογές, αν δεν μπείτε στη Βουλή, που δεν είναι απίθανο, κύριε Τσακαλώτο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τι γίνεται μετά?
1: Ό,τι έγινε με το συναυτισμό όταν δεν έμπαινε στη Βουλή και μετά ξαναέμπαινε, ό,τι έγινε με το κουκού εσωτερικού που δεν έμπαινε στη Βουλή και μετά ξαναέμπαινε, όλα θα εξαρτηθούν αν μπορούμε να πείσουμε έναν κόσμο ότι η αναρτική και ριζοσπαστική αριστερά έχει κάτι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ανθρώπων.
0: Κύριε Τσακαλώτο, να σας ρωτήσω και για το 2015. Εσείς έχετε γράψει και βιβλίο, έχετε μιλήσει πολλές φορές. Μετήχατε και στο ντοκιμαντέρ των συναδέλφων της Ελένης Βαρβετσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Έχει ξανανοίξει μια συζήτηση για όσα συνέβησαν τότε, για όσα υπόθηκαν. Όλο αυτό πώς το παρακολουθείτε? Πιστεύετε ότι επηρεάζει, μετράει στον τρόπο που βλέπει ακόμα ο Έλληνας ψηφοφόρος στην αριστερά?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν περάσει πολλά χρόνια και έπρεπε πιο πολύ να εστιάσουμε στα προβλήματα που έχουμε τώρα, που είναι σχεδόν χειρότερα από τα αυτά που αντιμετωπίσαμε το 2009.
0: Πιστεύετε ότι σήμερα η κατάσταση είναι χειρότερη από την πτώχευση του
1: 2009? Ναι, γιατί πιστεύω ότι έχουμε μια παγκόσμια κρίση, έχουμε πολέμους και έχουμε μια πολιτική ρευστότητα όπου κόμματα ανεβαίνουν με φοβερές πλειοψηφίες και μετά τις χάνουν μέσα σε ένα χρόνο. Κοιτάξτε τι έγινε στη Βρετανία με το Στάρμερ και το Εργατικό Κόμμα, που τώρα είναι τρίτος στις δημοσκοπήσεις και έπαθε επαναλωθρία στις δημοτικές εκλογές. Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή έχουμε αυτά τα προβλήματα, έχουμε αυτή τη ρευστότητα. Πάντως η συζήτηση πρέπει να συνεχίσει. Η άποψή μου είναι ότι για άλλα κομμάτια της αριστεράς, ότι δεν μπορεί αυτό να είναι άλλοθι, να μην συζητήσουμε πώς οργανωνόμαστε για τη στεγαστική, να αντιμετωπίσουμε τη στεγαστική κρίση ή τον πόλεμο, αλλά η συζήτηση πρέπει να έρθει. Δηλαδή εγώ βγαίνουν και καινούργια πράγματα. Δεν είχα ακούσει τον Γιούνκερ να λέει τόσο καθαρά και να δυνατίζει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, όταν ο Γιούνκερ βγήκε και λέει ότι το μεγαλύτερο λάθος που έκανα στην πολιτική είναι να πιστέψω την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή για τα ελλείμματα. Δηλαδή μαθαίνουμε πράγματα. Νομίζω πια ότι έχει καταρρεύσει τελείως ότι η κρίση άρχισε το 2015, όπως προσπαθούν να μας πείσουν οι αντιπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και η ομάδα αλήθειας. Μαθαίνουμε πράγματα, αλλά εγώ θα ήθελα και περισσότερα αυτά τα μαθήματα να είναι με θετικό τρόπο. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, ο κάθε χώρος της αριστεράς, σοσιοδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, πολιτική οικολογία, στις νέες συνθήκες πρέπει να αποφασίσει τι αφήνει πίσω και τι κρατάει από τα παλιά.
0: Δεν μου είπατε μόνο, συγγνώμη για διακοπή, αλλά μας πιέζει ο χρόνος σιγά σιγά. Δεν μου είπατε μόνο στην αριστερά, δεν ξέρω, με το θέμα της ηγεσίας, ας πούμε, τι θα γίνει.
1: Θα γίνει ένα συνέδριο.
0: Εσείς ενδιαφέρεστε να αναλάβετε το κόμμα?
1: Δεν νομίζω σε αυτή τη φάση ενδιαφέρομαι. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα κηρυχθεί συνέδριο. Αν είσαστε του στοιχήματος, θα έβαζα τα λεφτά μου στο Γαβρίλ Σκελαρίδη να είναι ο επόμενος πρόεδρος.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσακαλώτο. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, για τις εξελίξεις στο κόμμα και στο χώρο. Τι παρέλειψα να σας πω και το έχω σημειώσει και θέλω να το πω, γιατί αυτή είναι μια υπόθεση που τότε μας είχε συγκλονίσει όλοι. Αναφέρομαι στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκείνη την αδιανόητη υπόθεση με μια γυναίκα να τα κάνει όλα σωστά, να φτάνει, να ζητάει βοήθεια, να κάνει την καταγγελία και τελικά να δολοφονείται εν ψυχρό έξω από το αστυνομικό τμήμα, μπροστά στα μάτια αστυνομικών. Γιατί το επαναφέρω? Γιατί έχουμε την εισαγγελική εισήγηση για παραπομπή σε δίκη και των 4 αστυνομικών που είχαν βάρδια στο τμήμα των Αγίων Αναργύρων εκείνο το μοιραίο βράδυ. Με βαρύ κατηγορητήριο, δηλαδή κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση από υπόχρεο διαπαραλήψεως, δηλαδή οι αστυνομικοί δεν είναι απλά περαστικοί σε μια τέτοια ιστορία, έχουν αυξημένη ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να βοηθήσουν. Δεν το έπραξαν με τραγικές συνέπειες. Περιμένουμε και την τελική απόφαση που θα την πάρει βεβαίως, όπως ορίζει η δικονομία, το Δικαστικό Συμβούλιο. Αλλά καλό είναι, επειδή αυτές οι ιστορίες συχνά ξεχνιούνται με το πέρασμα του χρόνου, να επιστρέφουμε όταν υπάρχει λόγος. Κλείνουμε εδώ. Ο Βασίλης Δέτσικας είναι ήδη στο στούντιο με το δελτίο ειδήσεων στις 12. Αμέσως μετά, Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Συνταγματική εκτροπή απέδωσε στο Πασόκ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή την κλίση του εισαγγελέα του Αρείου ΠΑΟΚ Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ήθελε να καλέσει τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό προκειμένου να τον ελέγξει, επειδή αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Ο κ. Τζαβέλα, σεβόμενος το Κοινοβούλιο, θα έπρεπε να παραστεί στην αρμόδια επιτροπή, την οποία περιφρονεί επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Είπε πως έχουμε φτάσει στα πιο ακραία φαινόμενα κουκουλώματος του σκανδάλου των υποκλοπών. Ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Μείζον ερώτημα είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Εν συνόλο, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Επεσήμανε πως όσοι επιθυμούν να πάνε σε άλλο πολιτικό σχηματισμό θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους, ενώ είπε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σοκράτης Φάμιλος σκέφτεται αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, είπε πως πρέπει να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να βρεθεί τρόπος να προχωρήσουμε όλοι μαζί. Μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Σημείωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Από τους ελέγχους στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκε διαρροή άλλο πρόβλημα. Έγκλημα στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί. 48χρονος τρόφιμος φέρεται να στραγγάλει σε έναν 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, στο Ισραήλ μεταφέρονται τα 430 μέλη νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε τη Δευτέρα νυχτά της Κύπρου από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό. Στα αθλητικά, ενδιαφέρον για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι εκδήλωσε και η Arsenal μετά τη Manchester United σε αναζήτηση προπονητή Dallas Mavericks μετά την απόφαση του Jason Kidd να αποχωρήσει από την ομάδα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,15% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγεινά, προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι Τετάρτης, παιδιά, να έχουμε 20 Μαΐου σήμερα. Καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φωσκίδη μέχρι το ρολόι να δείξει περίπου μία. Η οσμή έχει εξαφανιστεί. Δεν μάθαμε ποτέ βέβαια για ποιο λόγο συνέβη αυτό χθες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εδώ το καταλάβαμε έτσι για τα καλά. Στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε και εσείς αν το μυρίσατε έτσι και ευωδίασε αντιστοίχως. Κάνουμε λίγο χιούμορ γιατί δεν προχωράει ζωή διαφορετικά. Και με δεδομένο ότι η πολιτεία μας έχει διαβεβαιώσει από πού δεν προήλθε. Δεν μας έχει διαβεβαιώσει βέβαια από πού προήλθε. Δεν έχει σημασία. Είναι σαν τα X-Files αυτό. Το ψάχνουμε. Θυμάστε εκείνη τη σειρά που σάρωνε. Νομίζω στο Star Channel δεν ήταν παλιά. Πού ήταν, νομίζω κι εγώ. Λοιπόν, the truth is out there, που έλεγε και ο πρωταγωνιστής. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, σήμερα πάντως δεν ξέρω αν έχει βοηθήσει λίγο η βροχή, λίγο αέρας. Τα έχει καθαρίσει όλα. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε δεν είναι ότι ζούμε και σε κανένα περιβάλλον το οποίο λες μην ξυπνάμε το πρωί και μας χοβολάει. Υπάρχει που υπάρχει το καυσαέριο, σου ήρθε και αυτή η μπόχα χθες, είναι δύσκολο. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Θα πούμε πολλά σήμερα. Έχουμε και άλλα να ρωτήσουμε εσάς που είστε στην ακρόαση. Αν έχετε καμιά ιδέα για το κόμμα Τσίπρα. Σε λίγο θα μοιραστούμε όλοι μαζί ένα TikTok που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρώην Πρωθυπουργός που ρωτάει εκεί τον κόσμο, κάνει μια δημοσκόπηση για το όνομα. Δηλαδή, πώς πιστεύετε ότι, τι θα θέλετε, πώς θέλετε να το όνομα Τσίπρα. Όχι το όνομα του κόμματος, έτσι, όχι το όνομα Τσίπρα, του κόμματος Τσίπρα. Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, καλείται στο 211 1080 880. Βασίλης Κρυμπάς, με Σελήν Διόν μπήκαμε έτσι δυναμικά. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε πολύ λίγο.

0: Τι ωραία τραγουδίστρια.
1: Βλέπεις, από γαλλικό σε γαλλικό σε πάω.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Κάνω επίτηδες.
0: Καναδέζα.
1: Για να του ξυπνήσω όλη τη γαλλική παιδεία που κουβαλάει πάνω.
0: Καναδέζα από το γαλλόφωνο Καναδά, από το Κεμπέκ η Σελίν Ντιόν.
1: Το Κεμπέκ, παιδιά, το είχαμε μάθει στο πρώτο μάθημα γαλλικών για όσους είστε της γενιάς μου. Και
0: έτσι,
1: στη Δευτέρα Γυμνασίου, στην πρώτη που ξεκινούσαν τα γαλλικά, ουε Κεμπέκ ήταν η πρώτη ερώτηση.
0: Βεβαίως να πούμε ότι.
1: Εκεί μάθαινες γεωγραφία.
0: Συμφωνείς, Κύρικο και Στέλλα, ότι η εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στον πύργο του Άιφελ στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην τελετή έναρξη του Παρισιού ήταν μια από τις κορυφαίες στιγμές ever στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Διαφωνείτε?
1: Συμφωνούμε απολύτως και επαυξάνομαι.
0: Και η πρώτη της εμφάνιση μετά από πολλά χρόνια, μετά από τις περιπέτειες που πέρασε. Θυμάστε που έχασε και τον σύζυγο και τον αδερφό της και η ίδια πέρασε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
1: Σωστό. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχουμε μπει όμως δυναμικά και δεν θέλω να χαθεί το κέφι μας.
0: Όχι, δεν χάνετε.
1: Θέλω όλοι μαζί να ακούσουμε το TikTok που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγο. Να δώσουμε όλοι μαζί καμιά ιδέα για το πώς θα θέλατε ενδεχομένως να δώσετε μια ιδέα για το κόμμα Τσίπρα, ποιο θα είναι το όνομα. Μπορούμε, Δημήτρη μου.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Επίδα ξανά.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα ίσως.
11: Πηξίδα.
12: Πορεία, στοχμός.
13: Η επιστροφή.
14: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
15: Έπεσα μέσα.
1: Αυτό με το ορίζοντες μου θύμισε και την πράσινη τέντα. Μην κάνω διαφήμιση, συγγνώμη. Διάφορα μαγαζιά που έχουν κάτι έτσι. Εκεί. Λικαβιτό πάνω, κολονάκια, διάφορες έτσι. Ιθάκι.
0: Έξυπνο είναι αυτό.
1: Πάντως η πηξίδα, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, είχε πιο πολλές αναφορές η πηξίδα.
0: Ναι.
1: Μήπως είναι η προοδευτική πηξίδα, το όνομα.
0: Ήταν.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Ναι.
1: Παίρνε έξω.
0: Ήταν έξυπνο το TikTok που βάλανε οι συνεργάτες του κύριου Τσίπρα. Νέα παιδιά προκειμένου να μιλήσουν και να μην είναι άποψή τους. Εάν ρωτήσεις βεβαίως τα γκάλο παιδιά των ηλικιών αυτών κατά πόσο ενδιαφέρονται για το κόμμα Τσίπρα και δεν για την πολιτική γενικότερα, θεωρώ ότι θα είναι 0,2% το πολύ. Και επαναλαμβάνω για την πολιτική γενικότερα, για να μην παρεξηγηθούμε έτσι. Αφενός.
1: Δεν είναι πολύ. Κάποιοι άνθρωποι που συμμετείχαν στο σποτ, επειδή το είδα, δεν είναι μόνο ήχος, είναι στην ηλικία μας. Νέα παιδιά, και εμείς είμαστε βέβαια.
0: Θέλω να σας πω
1: αλλά
0: κάτι.
1: Δεν είμαστε και 20άριδες.
0: Με δεδομένο ότι ανακοινώνεται το κόμμα Τσίπρα, να πω εγώ ένα όνομα.
1: Πες.
0: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Αυτό είναι μεγάλο.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο.
0: Ναι, αλλά ταιριάζει.
1: Όχι, είναι φράση ολόκληρη με ένα νόμο
16: και
1: ένα άρθρο.
16: Δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Και αυτό είναι φράση.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: φράξη,
1: πρέπει να το σκεφτείς σήμερα με την ησυχία σου που είναι Τετάρτη. Γιατί αύριο είναι
0: δύο λέξεις.
1: Θέλω δύο λέξεις.
0: Περήφανη διαπραγμάτευση.
1: Α, αυτό ναι. Το βλέπω.
0: Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Αυτό το βλέπω, ναι. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να λέγεται νέες παρακολουθήσεις. Τύπου, ας πούμε, κατάλαβες. Νέες υποκλοπές.
0: Νέος
1: ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ό,τι και αν είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Μιας και λέμε τώρα εδώ για τα ονόματα.
0: Το όνομα είναι 50
1: και
0: χρόνια.
1: Και υπάρχει χρόνια, ναι. Χιούμορ. Άπλετο. Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε σε
0: επειδή προκαλείς, θα σου απαντούσα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Εμπνευσμένο
0: και από το συγκυβερνήτη του, αλλά και από το πώς άφησε τη χώρα, θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται Καμένη Γη.
16: Κάντε μου τη χάρη.
0: Καμένη Γη, λόγω καμένου. Όχι, Καμένη Γη δεν είμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν άφησε τελείως. Στην οικονομία άφησε το μαξιλαράκι τα 36 δις.
1: Για να ανθίσουν τα σκάνδαλα.
0: Αλλά το Καμένη Γη για τη συμπόρευση με τον Καμένο και όσα καμένα είδαμε στη διάρκεια τη διακυβέρνηση 15-19 ταιριάζει Γάντι.
1: Έχει δίκιο, Θανάση μου, δεν
0: μπορούμε επίσης να το ονομάσουμε δίκιο. Νέο πυρηνικό κώδικα που τον άλλαξε τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
1: Κρατήσου, γιατί μην δεις αντίστοιχες αλλαγές στον πυρηνικό κώδικα και καλά, με την παρούσα κυβέρνηση.
0: Άμα δούμε αντίστοιχες αλλαγές.
1: Θα βάζω ηχητικό βεβαίως, εσένα.
0: 100%. Εάν πάνε να αλλάξουν τον ποινικό κώδικα μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές και την ηγεσία του Αρείου Πάγου όπως είχε κάνει ο Τσίπρας. Επανάσταση θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα σηκώσουμε τα λάβαρα, θα λέω εδώ με τον Κύρκο.
1: Γι' αυτό σου λέω, μην βάζει το χέρι σου.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, για να μην τον αδικήσουμε τον άνθρωπο, στον Υπουργό αναφέρομαι, ενέργειας και περιβάλλοντος, που είναι ο αρμόδιος, να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί στο τηλεοπτικό σταθμό Αντένα για τα περιοσμής και μη.
0: Μα τι ήταν και αυτό το πράγμα.
1: Να έχουμε έτσι μια εικόνα μέσα στις άκρες.
17: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική η οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησαν ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη. και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
1: Ευτυχώς να πούμε αφενός, αφετέρου όμως δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού προήλθε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής από πού δεν προήλθε, δεν ξέρουμε από πού προήλθε. Αυτό είναι το θέμα μας, καταλάβατε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή, σύντο χρόνο, να μάθουμε.
0: Στείλτε μηνύματα κι εσείς σχετικά με το κόμμα Τσίπρα, παιδιά, εδώ είμαστε.
1: Λέει ο Αλτάμπουρα, συγγνώμη. Λέει ναι. Καλησπέρα, παιδιά, καλή εκπομπή. Δεν ξέρω, αλλά μου μύριζε και εμένα, λέει, στα κάτω πατήσια. Εγώ πάντως βρήκα ότι ήταν μια χαλασμένη μελιτζάνα. Μήπως ήταν αυτό που μύριζε. Κοίτα, να το πούμε αυτό, ότι σε. Τώρα επειδή είναι και περίοδος που διάφορα φρούτα σαπίζουν και
0: ναι, χειμώνω,
1: δεν λέξει καρτάζουμε.
0: Βεβαίως φίλε Αθηναγόρα και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ φέρουν την ισχυρότερη ευθύνη για την οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε τότε η χώρα. Άλλη συζήτηση κάνουμε. Μπράβο που έχεις το θάρρος, λέει, να κάνεις ανταπολή. Καλημέρα Στέλλα, μπράβο που έχεις το θάρρος να κάνεις ανταπολή του ονόματος Νουδού. Ο κύριος είπε ήδη 6-7 για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την Νουδού δεν μπορεί να ξεστομίσει τίποτα.
1: Δεν αλλάζει όνομα η Νέα Δημοκρατία. Απλώς εγώ είπα μια τέτοια
0: ιδέα. Δεν λέμε ότι δεν μπορούμε να ξεστομίσουμε ιδέα ονόματος για τη Νέα Δημοκρατία για την 50 ναι. χρόνια. Ενώ τώρα αυτό το περιμένουμε.
1: Λοιπόν, ο Θανάσης έχει πει ένα κορυφαίο κατσαριδοκτόνο Τέζα. Να το ονομάσει. Το Τέζα με κεφαλαίγρα.
0: Ποιο Τέζα. Είμαστε σοβαροί, λέει.
1: Μου,
0: με ερώτηση ο Σαρδανάπαλος.
1: Το Τέζα.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάσαι.
0: Mm.
1: Η μικρή Τερέζα πάτησε το Τέζα και Τέζα. Ναι. Τίποτα δεν σου έχει μείνει, δηλαδή από την παιδική σου ηλικία, από τις διαφημίσεις.
0: Μου έχει μείνει, ναι. Αλλά ποιο η κατσαρίδα πια είναι. Δεν το κατάλαβα.
1: λοιπόν,
0: πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε διάλειμμα, παιδιά. Μην φύγετε, διότι αμέσως μετά θα πούμε 2-3 πράγματα προφανώς για τα της κυβέρνησης. Θα πούμε ρεπορτάζ για τα κόμματα που έρχονται. Θα συνομιλήσουμε βεβαίως και με εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, γιατί υπάρχει μια κινητικότητα τώρα εδώ πέρα και άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται. Γενικώς υπάρχει.
0: Άλλοι θέλουν να πάνε.
1: Ναι, και θα πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί έχουμε σήμερα Βουλή. Και έχει στείλει και κάποια μηνύματα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την υπόθεση βεβαίως των υποκλοπών. Φύγαμε για διάλειμμα.
5: Κοιτάξτε, κατά το κοινό λεγόμενο, τον ήπιαμε, έτσι.
6: Before you go, there's something I want you to have.
8: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this?
6: Yeah, yes it is.
8: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the air.
6: Well, baby, I went down and got it.
9: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα, κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
10: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
13: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
20: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
21: Ω, το γλάτσωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
22: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
23: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
24: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
23: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
25: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
26: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
28: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
29: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
30: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
31: Παραπολιτικά 90,1.

0: ωραία, τι ωραίες μουσικές αυτές. Τι ωραίος ο Γιάννης Πάριος.
1: Αυτό το τραγούδι είναι των 50's. Είναι τραγούδι της δεκαετίας του 50 που το διασκεύασε. Είναι η συζήτηση που κάναμε χθες, γι' αυτό και το διάλεξε η Στέλλα.
0: Ακριβώς,
1: το κομμάτι αυτό.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Το 1988 λοιπόν ο Γιάννης Πάριος βγάζει ένα δίσκο με τα ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 50. Το συγκεκριμένο το είχαν ερμηνεύσει σε πρώτη εκτέλεση ο Νίκος Γούναρης και η Κούλα Νικολαίδου, θέλω να σας πω. Και σε μουσική ο Ζάκη Ακοβίδης μουσική, ο Κώστας Νικολαίδης στίχους. Έτσι σου πω κάτι. Πέφτει, ο Κρυμπάς είναι ωραίος. Πέφτει το ένα ωραίο τραγούδι, μετά το άλλο. Μετά τον Πάριο μας πετάει ένα Army of Lovers.
0: Να το κάνουμε μουσικό εμείς εδώ
1: πέρα. Πλάζει σαν τροπέ, άσο και αυτό να παίξει πολύ ωραίο.

0: Δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε στη Γαλλική Ριβιέρα και στο Σαν Τροπέ διακοπές που λέει το τραγούδι, αλλά είναι μια κομματάρα καλοκαιρινή. Και
1: επειδή
0: παρά τη συννεφιά έρχεται το θέρος, να βάζουμε τέτοια κομμάτια να το χαριστιόμαστε.
1: Και ο θεριστής.
0: Καλά, αυτό άστο, Παναγία μου.
1: Πάντως, άμα είναι να μην είσαι με τη σωστή την παρέα, τι να σου κάνει αγάπη μου το Σαν Τροπέ κοινίκια. Πήγαινε εδώ στη νίκια τη δικιά μας, σου βγήκε πιο φθηνά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα, γιατί έχετε στείλει. Τι λέει εδώ ο Χάμπος από τη Σουηδία. Σκορδαλιά χωρίς σκόρδα δεν έλεγε ο Τσίπρας πριν φύγει. Καλά, πριν φύγει έλεγε πολλά.
0: Καλά, πολλά έλεγε.
1: Λοιπόν, τι λέει εδώ. Α, κάτι λέτε, παιδιά.
0: Παιδί μου, και εσύ. Άσε την.
1: Εμπρός πίσω.
0: Είναι εμπνευσμένο Νικόλα Εκόκαλη, αλλά είπαμε.
1: Καλημέρα,
0: εμπρός πίσω, όπως έλεγε ο Ρώμας. Ωραίο. Το θυμάστε.
1: Φιλιά, Άγγελος Αγγλία επίσης, Άγγελε.
0: Στο Κωνσταντίνου και Ελένης να κάνει κόμμα, ταιριάζει. Εμπρός πίσω. Γιατί πάμε εμπρός με συνταγή του πίσω. Γιατί ο Τσίπρας έρχεται από το παρελθόν, δεν έρχεται από το μέλλον.
1: Σωστά, δεν είναι,
0: άλλον είναι ακόμα.
1: Δεν είναι σαν το Μητσοτάκι που έχει αφιερώσει για το AI ολόκληρες ώρες.
0: Λέω.
1: Και δεν ξέρουμε τώρα.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ότι έκανε.
1: Πώς θα βγάλουμε το μήνα.
0: Ότι έκανε πρωθυπουργός, έχασε εκλογές και τώρα ξανάρχεται. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, παιδιά, κάνουμε μια έτσι ελαφρά προσγείωση στα της επικαιρότητας. Να πούμε δύο κουβέντες που δεν έχουμε προλάβει. Για τα της Βουλής θέλω να πω δύο κουβέντες, γιατί χθες θυμίζω στην εκπομπή μας είπε ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς ότι ως προς το κοινοβουλευτικό όπλο της πρότασης της πιστείας εμείς δεν έχουμε λετρική ταμπού και αναλόγως του τι ακριβώς θα πράξει η κυβέρνηση εμείς θα πορευτούμε αναλόγως και θα πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις. Ναι. Το λέμε αυτό διότι την Παρασκευή συνεδριάζει η Ολομέλεια για το θέμα της εξεταστικής που αφορά στις υποκλοπές. Το λέμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι από σήμερα βασικά και μέχρι την Παρασκευή το Κοινοβούλιο εισέρχεται επί της ουσίας ένα τρίμερο φωτιά. Είδαμε και χθες τι έγινε.
0: Έτσι είναι και μένει να φανεί τι θα γίνει.
1: Επίσης, έχει συμβεί τώρα το εξής. Το θέμα είναι το εξής, ότι η μειοψηφία έχει δικαίωμα, αν το έχω πιάσει σωστά, έτσι. Μάλλον αυτό επικαλείται το ΠΑΣΟΚ, ότι το Σύνταγμα του δίνει το δικαίωμα στις μειοψηφίες, δηλαδή να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Ακριβώς.
0: Ναι. Εκτός, επικαλείται η κυβέρνηση, τις περιπτώσεις που πρώτα για εθνική υπόσταση και σημασία ζητήματα, σωστά. Οπότε εκεί χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία των 151 και άλλη μία είναι. Αλλά κατά βάση όταν είναι πολύ σημαντικά θέματα, εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης.
0: Για να μην σας μπερδεύουμε, που άπτονται της εθνικής ασφάλειας. Ίσως επειδή εδώ μιλάμε για την ΕΕΠ, αυτό να είναι το κάδρο στο οποίο θα θέλει η κυβέρνηση να εντάξει την όλη συζήτηση. Επειδή μιλάμε για ΕΕΠ, πάμε στο μέτωπο των ζητημάτων της εθνικής ασφάλειας, άρα. Και πάμε με 151 και όχι με 120. Αυτό προβάλλει η κυβέρνηση ως επιχείρημα τις τελευταίες εβδομάδες.
1: Επίσης, επειδή αύριο, ημέρα Πέμπτη, είναι προγραμματισμένη στη Βουλή πάλι η συνεδρίαση για το θέμα της κυρίας Σαραμπατζή και του κυρίου Λιβανού. Άρα αύριο είναι η μέρα ο ΠΚΠ επί της ουσίας, έτσι. Γι' αυτό είπα ότι μπαίνουμε σε ένα τρίμερο έτσι φωτιά.
0: Ναι.
1: Θυμίζουμε ότι κατά την πλειοψηφία δεν προκύπτουν ούτε αποχρώσεις ούτε ενδείξεις εμπλοκής των δύο πολιτικών, έτσι. Επίσης φαίνεται ότι εκεί πέρα μετά και την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη που επιμένει να μιλά η αντιπολίτευση επί της ουσίας, το είπε και ο κύριος Τσουκαλάς χθες εδώ, βέβαια σχολίασε και την απουσία Τζαβέλα, έτσι. Πώς το έπαινα δεις χθες, Θανάση μου, ότι είναι προβληματική η μη παρουσία του κυρίου Τζαβέλα. Φαίνεται πάντως ότι θα κινηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιοι χειρισμοί θα γίνουν από την κυβέρνηση, η οποία καταλαβαίνουμε ότι θέλει να κλείσει και τα δύο μέτωπα, και το θέμα της εξεταστικής για τις υποκλοπές και το θέμα της προανακριτικής για
0: Λιβανό Αραμπατζή για τον ΟΠΚΠ.
1: Να πω ότι έχει ενδιαφέρον και δεν θα πω τώρα τίποτα άλλο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Από την κυβέρνηση ξέρεις ποιος θα το διαχειριστεί όλο αυτό κοινοβουλευτικά.
0: Ποιος?
1: Πάει κάπου το μυαλό σου.
0: Ποιος θα το διαχειριστεί?
1: Ποιος θα πάρει στην πλάτη του, ρε παιδί μου, αυτή την, πώς το λένε, τη διαδικασία.
0: Έχει κοινοβουλευτική εκπρόσωπη, τι?
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό σου.
0: Πες, παιδί μου.
1: Πώς το λένε, τη διαδικασία.
0: Έχει κοινοβουλευτική εκπρόσωπη, τι?
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό σου.
0: Πες, παιδί μου.

0: πολιτικές γνώσεις πέρα από το ευρύτερο πολιτικό.
1: Μετά την μη παρουσία του κυρίου Τζαβέλα, ο οποίος ήταν αυτός που είχε αρχιοθετήσει σε πρώτο στάδιο την υπόθεση των αποκλοπών και είναι εκείνος που αποφάσισε μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιοδικείου να μην βγει και από το αρχείο. Να πούμε ότι ο Βορύδης στο παρασκήνιο, ακόμα και μετά από έτσι περίεργες στιγμές από εγώ και για τον ίδιο και μετά την έξοδο του από την κυβέρνηση, ήταν εκείνος που είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση από την πλευρά της κυβέρνησης, ως εκ τούτου παρέα με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους φυσικά, και αναμενόταν να αναλάβει ένα κομμάτι της υπερασπιστικής γραμμής της κυβέρνησης για το κομμάτι αυτό πολιτικά και κοινοβουλευτικά.
0: Πάντως φαίνεται ότι η Παρασκευή θα είναι μια άκρως ενδιαφέρουσα ημέρα και μένει να δούμε και τι συνεννόησης θα υπάρχει από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το λέω αυτό γιατί.
1: Για να μαζευτούν 120 πρέπει να συνεννοηθούν όλοι. Δηλαδή πρέπει και πάλι να έχουμε Πασόκ με Κωνσταντοπούλου, πάλι θα λέει η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλον, πάλι θα λέει η Νέα Δημοκρατία ότι συνταυτίζεστε με το λαϊκισμό προκειμένου να μας κάνετε κακό. Θα υπάρχουν όλα αυτά τώρα, τα γνωστά.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά. Μέσα σε όλα, εάν μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από τα όσα έγιναν χθες στη Βουλή, δεν μιλάμε για την κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με την κυρία Κομνηνάκα, τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, γιατί εκεί δεν υπήρχε δυνατότητα οπτικοακουστική για την κόντρα που αντίλαξαν κάποιους έτσι χαρακτηρισμούς του τύπου πόσο ξεφτυλισμένη είσαι και όχι μόνο.
1: Τα έχεις αυτά τα ηχητικά?
0: Όχι, δεν υπάρχει, λέω. Δεν υπήρχε.
1: Ξεφτυλισμένα.
0: Δεν υπάρχει κάμερα μέσα σε αυτές τις συνεδριάσεις. Θα δούμε όμως μία κόντρα εδώ πέρα με πρωταγωνιστή τον κύριο Γιωργαντά και τον κύριο Κερίδη και την κυρία Κωνσταντοπούλου σε αυτό που θα ακούσουμε.
1: Για πάμε.
0: Για να πάρουμε έτσι την ατμόσφαιρα.
1: Και θα απαντήσουμε και στον Γιώργο μετά.
2: Σας φίλησε και σας ευχαρίστησε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε. Έχετε ξεκάθαρη μεροληψία εναντίον μου, οργανώσατε κατά συκοφάντησή μου.
3: Δεν πρέπει να ποινικοποιήσουμε τα γενέθλια κανενός, είχα γενέθλια 7 Μαΐου, γι' αυτό μου ευχήθηκε ο Αντιπρόεδρος.
2: Σας φίλησε και σας αγκάλιασε κι εσείς το ίδιο, όταν του κάνατε την εξυπηρέτηση, αντιλέγω σε αυτήν την διαδικασία στημένης άρσης ασυλίας από ένα φασίστα.
4: Του είπατε ότι είναι κότα, δεν ανακαλέσατε, έκανε μήνυση, κάνατε κι εσείς, λοιπόν, και οι κότες έχουν δικαιώματα.
1: Αυτό είναι βέβαιο.
0: Ότι
1: οι κότες έχουν δικαιώματα είναι το μόνο σίγουρο.
0: Αυτό είναι το ντεσού του ελληνικού κοινοβουλίου.
1: Από ό,τι μας λέει η Στέλλα, ότι όλο αυτό έγινε, η κυρία Κωνσταντοπούλου τα έλεγε αυτό στον κύριο Γιωργαντά, επειδή όποτε προεδρεύει των συνεδριάσεων δεν της δίνει το λόγο και αβαντάει τον κύριο Άδωνη Γεωργιά.
0: Αυτό λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι την κόβει χρονικά.
1: Την κόβει χρονικά για να αβαντάρει τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη ή. Και ακόμα και όταν λείπει ο κύριος Γεωργιάδης, την κόβει μονίμως η κυρία Κωνσταντοπούλου για να πάρει τα εύσημα από τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό έλεγε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: δεν θα τεινάξουμε τις μυστικές.
0: Όλα αυτά επειδή ασπάστηκε ο Γιωργαντάς τον Άδωνη εντωμεταξύ,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν θα τεινάξουμε, λέει, τις μυστικές υπηρεσίες στον αέρα για να ικανοποιήσουμε το γυνάτι του Ανδρουλάκη. Αν θέλει, μπορεί να ενημερωθεί ιδιωτικά με την προϋπόθεση της μυστικότητας. Είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και χθες, αν θυμάσαι, συζητήσαμε και θέσαμε και στον κύριο Τσουκαλά το ερώτημα για το αν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πρέπει να δίνει εξηγήσεις στην νομοθετική εξουσία, γιατί έχουμε τρεις εξουσίες: δικαστική, νομοθετική, εκτελεστική. Αν πρέπει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για μία πράξη του συγκεκριμένη να δίνει εξηγήσεις στην νομοθετική εξουσία, μιας και μιλάμε για τη Βουλή. Είναι ένα ζήτημα που θέτουν κάποιοι. Εδώ, ωστόσο, Γιώργο, έχει πολιτική διάσταση. Γιατί έχει πολιτική διάσταση? Διότι η ΕΕΠ, μην λησμονούμε, ότι μπήκε στην ομπρέλα του γραφείου του Πρωθυπουργικού από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτσι, από την πρώτη μέρα. Και μην ξεχνάς ότι είχε αλλάξει τότε και το νομικό πλαίσιο για τον επικεφαλής της ΕΕΠ, προκειμένου να πάει ένας άνθρωπος που δεν είχε τα τυπικά προσόντα τα οποία ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν, πολιτικά θα πρέπει να εξηγηθεί. Και βαρύνει βεβαίως και η πολιτική εξήγηση την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δεδομένου του γεγονότος ότι, επαναλαμβάνω, η πρώτη πράξη που έγινε με την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία ήταν να πάει η ΕΕΠ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, έτσι. Το οποίο από μόνο του δεν σημαίνει κάτι, δεν ήταν κακό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν και καλό από μόνο του ως ενέργεια. Ή ότι αποδίδεται μια πολύ μεγάλη σημασία από την πλευρά του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αλλά στο μεταξύ μεσολάβησε το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων
0: και είχαν μπλεχτά καλώδια
1: και με δεδομένο, ότι η ΕΕΠ ανοίξει το Πρωθυπουργικό Γραφείο, πολιτικά θα πρέπει να εξηγηθεί. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Μέσα σε όλα να πούμε, γιατί αν δεν προλάβαμε να σας το πούμε αυτό προηγουμένως, είναι μια είδη

0: τώρα καμιά σωρίτσα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης ζητάει απαντήσεις από τον διοικητή της ΕΕΠ, από τον κύριο Δεμήρη, γιατί δεν του χορήγησε το φάκελο με τα στοιχεία που συνόδευσαν τη διάταξη της άρσης απορρίτου. Εννοείται ότι έδωσε το παρόν προφανώς στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και τον κάλεσε να απαντήσει για ποιο λόγο δεν έχει συμμορφωθεί στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εννοείται ότι στυλίτευσε την απουσία του κ. Τζαβέλα. Και προειδοποιεί ότι θα στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, ο κ. Ανδρουλάκης. Για να έχουμε, ξαναλέω, αυτά συμβαίνουν όλη σήμερα Τετάρτη. Εικόνα. Φανταστείτε τώρα την Παρασκευή τι έχει να γίνει,
1: και,
0: έτσι.
1: Και για να μην παρεξηγηθούμε, το καλό που είπα νωρίτερα εκ προημίου σε ό,τι αφορά την απόφαση τότε να πάει η ΕΕΠ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι έγινε για να διαφυλαχθεί η ορθή λειτουργία της ή για να υπάρχει. Για να υπάρχουν πιο άμεσα αντανακλαστικά ή οτιδήποτε.
0: Και αυτό έπρεπε να γίνει.
1: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να γίνει. Ότι αποδίδεται σημασία.
0: Από τη στιγμή που μεταφέρθηκε αυτή, από τη στιγμή που είχε μεταφερθεί η ΕΕΠ κάτω από τον Πρωθυπουργό, αυτό έπρεπε να είναι ο αρχικός στόχος.
1: Ακριβώς. Στο μεταξύ, ωστόσο, η ενέργεια αυτή.
0: Το μόνο που δεν έγινε.
1: Στο μεταξύ, ωστόσο, η ενέργεια αυτή συνδυάστηκε με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και ως εκ τούτου η πρωτοβουλία αυτή να πάει η ΕΕΠ στο Πρωθυπουργικό Γραφείο δεν είχε το αποτέλεσμα που κάποιοι θα ανέμεναν εφόσον πούμε και υποθέσουμε ότι είχαν αγαθές προθέσεις, έτσι. Εκ των πραγμάτων απεδείχθηκε μία λάθος κίνηση ή μάλλον μία λάθος διαχείριση.
0: Μία καταστροφική κίνηση.
1: Μία καταστροφική διαχείριση. Λοιπόν,
0: παιδιά, κατόπιν τούτων.
1: Και αυτό μας το είπε και στο εφημερίδα προχθές ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος είπε εκ των πραγμάτων φάνηκε ότι δεν λειτουργήσε καλά το πράγμα. Καλά. Πέραν της προσωπικής του υπόθεσης.
0: Δεν θέλει και πολύ σκέψη, βέβαια, για να μην το πω πιο χοντρά, να καταλάβεις ότι αυτή η διαχείριση ήταν εντελώς ό,τι να είναι. Όχι, δεν ήταν απλά ό,τι να είναι. Λοιπόν, ας το κλείσουμε καλύτερα αυτό, γιατί ξεκινήσαμε με καλή διάθεση.
1: Αρχιοθετήθηκαν οι υποθέσεις. Συμφωνώ, λέει ο Γιώργος, ότι όπως δεν έδωσε εξηγήσεις η κυρία Τουλουπάκη τότε για την υπόθεση Νοβάρτης, η ίδια δικαιολογία ηχεί και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Μα γι' αυτό λέω, γι' αυτό συζητάμε για το ζήτημα το θεσμικό της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας. Οι υποθέσεις βεβαίως των πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν στην Νοβάρτης αρχιοθετήθηκαν. Το κακό δεν είναι αυτό. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον κάθε εισαγγελέα και για τον κάθε δικαστή τι έκανε και χωρίς ταμπού να τα συζητήσουμε. Εδώ πέρα τι έγινε. Για την Νοβάρτης, για παράδειγμα, ωστόσο, ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν ήταν τι έκανε του Λουπάκη αρχικά. Το πρόβλημα ήταν ότι έβγαινε ο ενεργεία υπουργός του Αλέξη Τσίπρα τότε, μιας και θυμηθήκαμε τον Τσίπρα και θυμηθήκαμε τι έκανε ο Τσίπρας, και έλεγε ότι επρόκειτο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποκαταβολής του ελληνικού κράτους. Έτσι, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Το ότι είχε γίνει σημαία κοινοβουλευτικά και πολιτικά για να χτυπηθούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ενεπλάκησαν και εν τέλει οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν στο σύνολό τους. Για τα πολιτικά πρόσωπα μιλάμε, έτσι, όχι γενικά για το σκάνδαλο Νοβάρτης που υπήρχε, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει χωρίς να έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις η εισαγγελική αρχή αρμόδια, ο ενεργεία υπουργός και να λέει ότι. Είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Αυτό είναι κατάργηση
0: λοιπόν,
1: της διάκρισης των εξουσιών.
0: Κάτσε να πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα. Αγαπητοί μου, όπως και αν έχουν τα πράγματα, τα δύσκολα για την κυβέρνηση είναι εδώ, λέει ο Χαράλαμπος. Η προσπάθεια επεκφυγής από την πραγματικότητα με μεθοδεύσεις κάθε είδους δεν θελαφρύνουν την κατάσταση, μάλλον την επιβαρύνουν. Εγώ συμφωνώ.
1: Προφανέστατα και είναι εδώ
0: και
1: τα δύσκολα για την κυβέρνηση.
0: Κατά παραδοχή των κυβερνητικών, οι δημοσκοπήσεις είναι τόσο αξιόπιστες, δείχνουν πλέον ότι όλα αυτά τα θέματα, υποκλοπές από ΚΠΤΕΜΠΗ, επηρεάζουν σοβαρά το εκλογικό σώμα. Καλά εκλογικά ξεμπερδέματα. Εγώ συμφωνώ με αυτό το μήνυμα. Δημήτρης, καλημέρα. Αφού η νομοθετική εξουσία διόρισε τον κύριο Τζαβέλα και πριν την κυρία Αδηλίνη έπρεπε να πάνε στη Βουλή. Ναι. Λοιπόν, Γιώργος, κάποιοι ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε διάκριση εξουσιών.
1: Εδώ δεν λέμε αν πρέπει να πάνε ή να μην πάνε. Λέμε ότι, ότι η συζήτηση αυτή που γίνεται έχει βάση, αλλά επειδή είναι μια υπόθεση με καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να δοθούν και οι πολιτικές εξηγήσεις. Σας εξηγήσαμε και το λόγο νωρίτερα. Είναι αυτό που σας λέγαμε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο που πήρε υπό την ομπρέλα του την ΕΕΠ και ούτω καθεξής. Αυτό συζητάμε.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλο ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι είναι συνταγματική εκτροπή το να ελέγχει στη δικαστική απόφαση. Λέμε τώρα τι λέει ο καθένας, η κάθε πλευρά, έτσι. Εμείς τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, που έχουμε τη χαρά να κάνουμε έτσι κουβέντα σήμερα μαζί του. Ο οποίος βεβαίως είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους
1: καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννούλη, καλό μεσημέρι. Πώς είστε,
2: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, αφού ξεκίνησα από αυτά τα κοινοβουλευτικά.
2: Μια παρατήρηση να κάνω μόνο, ναι, ότι ακόμα προσοχή την δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και η διάσταση της συνταγματικής, ηθικής και δεοντολογικής εκτροπής. Mm-hmm. Όταν, όχι η δικαιοσύνη, όταν ένας συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός στο ανώτατο επίπεδο άσκησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει στον έλεγχο και τη λογοδοσία.
0: Ναι. Για να, μισό λεπτό, να συντονιστούμε λίγο, κύριε Γιαννούλη, για να καταλαβαίνει. Αφήστε με ένα λεπτό. Ο κόσμος, ναι, που, ναι, μας ακούει μπορεί να μην ξέρει τώρα τι λέμε. Μιλάμε για την μη παρουσία του κυρίου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Φλωρίδης πριν από λίγη ώρα μίλησε εδώ στα παραπολιτικά. Χαρακτήρισε πονηριά του Πασόκ να καλέσει τον κύριο Τζαβέλα και είπε ότι είναι κατά τον ίδιο συνταγματική εκτροπή το να ελέγχεις δικαστική απόφαση. Και πάνω σε αυτό τοποθετήσετε εσείς. Το λέω για τον κόσμο που έχει ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο και ενδεχομένως να μην έχει προλάβει να συντονιστεί.
2: Ευχαριστώ. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για έλεγχο, ούτε για χειραγώγηση, ούτε για κάτι άλλο. Απλά για ενημέρωση και φαντάζομαι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι και μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις των διακριτών εξουσιών, μία εξ αυτών και η δικαιοσύνη.
1: Θα σας έλεγε κανείς, για παράδειγμα, παίρνω το μήνυμα ενός φίλου εδώ πέρα που μας το έστειλε. Ανοίγει μια τέτοιου είδους φάμπρικα μετά, η οποία, ξέρετε, είναι λίγο τα όρια δυσδιάκριτα με το που καταργείται στην πράξη, η διάκριση των εξουσιών. Για παράδειγμα, λέει ότι το Λουπάκι, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να πάει και αυτή στη Βουλή. Βλέπετε, ξεκινάει μια τέτοια κουβέντα.
2: Η ποινική δικαιοσύνη με πολιτικά χαρακτηριστικά και αθώθηκε, αγαπητέ Θανάση. Θέλει προσοχή, είναι αλήθεια. Τα όρια είναι έφραυστα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δίνουμε το λάθος μήνυμα. Αλλά μην περάσουμε και στην έννοια ότι η διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι μία από αυτές τις τρεις διακριτές εξουσίες δράνε ενόχλητη χωρίς λογοδοσία. Να κρατήσω ότι θα μπορούσε να λογοδοτήσει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ή να ελεγχθεί ή να ενημερώσει τα όργανα του δικαστικού σώματος που και αυτά δεν έχουν κινηθεί για τις αντιφάσεις που υπάρχουν στην πρακτική του κ. Τζαβέλα. Και αυτό δεν αφορά όλη τη δικαιοσύνη, έτσι. Αφορά ένα πρόσωπο, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εν όψη τώρα, για να κλείσουμε λίγο το κοινοβουλευτικό, κύριε Γιάννουλη, εν όψη τώρα ενός τριημέρου φωτιά που ξεκινά από σήμερα κοινοβουλευτικά, έχουμε μπροστά μας δύο θέματα, την προανακριτική για τις δικογραφίες ο ΠΚΠ και την εξεταστική για τις υποκλοπές. Πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται το σκηνικό και τι θα πράξετε σε περίπτωση που η κυβέρνηση, για να το πω έτσι λαϊκά, τα κλείσει και τα δύο αυτά τα θέματα?
2: Θα το επιχειρήσει, κύριε Γαντώνα. Είναι εκ των όνων κάνευ. Επιβεβαιώνεται η άποψη που έχουμε και αυτό με τη βοήθεια των πρακτικών της Νέας Δημοκρατίας, ότι το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Δύο μέτρα και δύο σταθμά για την πολιτική γραμμή σε σχέση με τους 13 βουλευτές, σε σχέση με τους πρώην υπουργούς αρχής γενομένης από Αυγενάκη, Βορύδη, συνεχίζουμε τώρα με την περίπτωση Αραμπατζή Λιβανού. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά μιας προσπάθειας να είμαστε πολύ φτηνοί στο αλεύρι και πολύ ακριβοί στα πίτουρα. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Βουλή δεν επιθυμεί να εκδικηθεί κανέναν. Η Βουλή όμως υποχρεούται να υπηρετήσει το ρόλο που εκ του συντάγματος και του κανονισμού της παρέχεται, να παίζει σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη, αν υπάρχουν, στη διερεύνηση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα που ασκήσανε την εξουσία τους, όχι για να κάνουν ρουσφέτη. Mm-hmm. Η διερεύνηση είναι για το αν με τις πράξεις, τις παραλήψεις ή τις ενέργειές τους συμμετείχαν σε απάτη.
0: Σαφής.
2: Και αυτό, ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη διαφορά την κοινή γνώμη, γιατί έτσι περνάμε στο προστάδιο του κανιβαλισμού, της αρένας, ότι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εδώ δεν συζητάμε για την ποινικοποίηση του ρουσφετιού, που είναι πολιτικά, διοντολογικά και ακόμα και νομικά μη αποδεκτό. Εδώ συζητάμε για μια δικογραφία που ζητά τη διερεύνηση απάτης.
1: Τώρα,
2: η απάθη είναι και εις βάρος της Στέλλας, του Θανάση, του Χρήστου, όλων των πολιτών. Εσείς δεν θέλετε να μάθετε σαν πολίτες εάν τελικά σε όλο αυτό το πάρτι εκατομμυρίων υπήρξε πολιτικό πρόσωπο που είπε «Κάντο, είναι ψηφοφόροι μου, δεν πρέπει να τους χάσουμε και ας είναι παράνομο».
1: Τώρα,
2: να το πω δηλαδή με τα λιράκια.
1: Πολιτικά, ο κύριος Τσουκαλάς εδώ εχθές, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μας είπε ότι για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ταμπού να προβεί σε πρόταση μορφής εάν δύο τις συνθήκες που διαμορφώνονται είναι αντίστοιχες. Εσείς θα ακολουθήσετε σε μια τέτοια λογική?
2: Δεν έχει.
1: Γιατί πρέπει. Όχι, δεν έχουμε εκφραστεί. Γιατί. Θα σας πω γιατί. Για ποια είναι η κουβέντα. Γιατί εάν το ΠΑΣΟΚ θελήσει να κάνει πρόταση μορφής, για να γίνει πραγματικότητα αυτό, θα πρέπει να το ακολουθήσουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι' αυτό.
2: Καλέ μου φίλοι Θανάση και Στέλλα, δεν έχετε κουραστεί να ακούμε στερεότυπα? Δεν είναι ταμπού το ένα, δεν είναι ταμπού το άλλο. Να ακούμε στερεοτυπικές εκφράσεις οι οποίες μας βγάζουν από την απλότητα του αληθινού. Μία κυβέρνηση την οποία κατηγορείς, μιλώ για το ΠΑΣΟΚ, με όλα αυτά που είναι και υπαρκτά και άξια διερεύνησης, ο όρος ταμπού ανταποκρίνεται στην πολιτική αναγκαιότητα. Σαφέστατα η πρόταση μορφής είναι μία απάντηση ότι εμείς πρέπει να διατυπώνουμε συνεχώς τη δυσπιστία μας. Όχι γιατί θέλουμε, ξαναλέω, να τους εκδικηθούμε ή να τους ρίξουμε μια θέμητα.
0: Είναι το timing κατάλληλο, κατά τη γνώμη σας, κύριε Γιαννούλη, να προχωρήσετε σε μια πρόταση μορφής?
2: Τι άλλο να
0: συμβεί, μορφής,
2: κύριε Καντώνα, για να...
0: Εντάξει, τα πάτε όλα τώρα. Έχετε δει, τα πάτε όλα.
2: Έχουν συμβεί την τελευταία 7 ετία τα διανόητα. Έχουμε θυστεί να μην πέφτουμε πλέον από τα σύννεφα από προκλητικές συμπεριφορές.
0: Λοιπόν.
1: Παρ' όλα αυτά, παρά το όσο υπογραμμίζετε κι εσείς, φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει μια φθορά ξεκάθαρη και μεγάλη. Δεν φαίνεται η φθορά αυτή,
2: η
1: ωστόσο, να,
2: έχει χορηγό την αντιπολίτευση.
1: Να αποτυπώνεται. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Η δεν κυβέρνηση έχει χορηγό την αντιπολίτευση.
1: Συμφωνούμε. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο παρόλα αυτά δεν υπάρχει ορατό αυτή τη στιγμή αντίπαλον δέος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε, ενώ για την πρώτη θέση, έτσι. Ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να αποτελέσει προοδευτικά ένα τέτοιο αντίπαλον δέος. Και με ποιες διαδικασίες? Διότι ακούτε πολλούς συναδέλφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι να πάμε όλοι να δούμε πώς μπορούμε να τα βρούμε. Αλλά από εκεί και πέρα να αποφασίσει ο λαός κεντροαριστεράς για το ποιος θέλει να ηγηθεί.
0: Πρώτη ερώτηση, όντως, που δεν. Για έτσι, πολιτική κουζίνα.
1: Άρα λοιπόν, μπορεί ο Τσίπρας, και αν ναι, με ποια διαδικασία?
2: Το έχω διατυπώσει με στεντόρια φωνή, με τον πλέον καθαρό τρόπο, ότι ακόμα και αν υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική, αποδοχή, εμβέλεια, παραδοχή της ακεραιότητας και του διάφανου του πολιτικού βίου του Αλέξη Τσίπρα, ότι χρειάζεται τη συστράτευση περισσότερων δυνάμεων. Αυτό βέβαια είναι η διέστησή μου ή η πρότασή μου. Είναι και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και 1,5 χρόνο. Μένει να το επιβεβαιώσει και ο πολίτης σε αυτή τη φάση, ερευνώντας και μετρώντας δημοσκοπικά την απήχηση κομμάτων που πλέον θα μπουν στο στίβο, θα μπουν στην αρένα, θα μπουν στις επιστημονικές διαδικασίες της μέτρησης της κοινής γνώμης, και εκεί θα φανεί η δυναμική.
0: Εσείς θα φεύγατε.
2: Το να κάνω εγώ τον προφήτη και να πω ναι, μπορεί ο Αλέξης μόνος του ή μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του, ακούγεται και λίγο. Πώς να σας το πω.
0: Να πω όμως κάτι, κύριε Γιαννούλη. Επειδή το προηγούμενο διάστημα ο κύριος Τσίπρας είχε πει, τουλάχιστον για τη δική του πλευρά, έτσι όπως το έχει εκείνο στο μυαλό του, ότι για να προχωρήσει με μία μερίδα συντρόφων, επιθυμεί εκείνος τουλάχιστον να μην είναι οι άνθρωποι εν ενεργεία βουλευτές. Έχουν εκφραστεί κάποιοι συνάδελφοι σας θετικά, άλλοι αρνητικά. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα το τοπίο, Τσίπρας ανακοινώνει μεθαύριο, δεν είναι δηλαδή κάτι σεναριολογικό αυτό. Αφήστε με τώρα να το ολοκληρώσω. Εγώ σας άκουσα με προσοχή, δεν διέκοψα. Βλέπουμε ποια είναι και η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ. Μια ερώτηση να κάνω. Δεν ξαναρωτήσω, και περνάει η ώρα. Θα φεύγατε από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάτε στο κόμμα Τσίπρα? Εγώ αυτό θέλω να μου πείτε.
2: Το έχω απαντήσει, Στέλλα, με τον πιο καθαρό πιστεύω τρόπο. Θα τερματίσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου και θα ακολουθήσω οποιαδήποτε συντεταγμένη πολιτική απόφαση παρθεί στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εκλογές η Βουλή διαλύεται με την προκήρυξη των εκλογών και στη συνέχεια ακολουθεί ένας με ενάμισης μήνας όπου ο καθένας παίρνει και τις προσωπικές του αποφάσεις, δεν πιστεύω ότι οι έδρες μας ανήκουν και μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε ως διαπραγματευτικό χαρτί της προσωπικής μας μεταδοξίας. Σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των ηγετών που υπηρετήσαμε. Εγώ εξελέγη το 2019 και το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και αυτή την εντολή οφείλω να την τιμήσω. Όταν διαμορφωθεί η κεντρική πολιτική σκηνή χωρίς αφώτιστα σημεία, με καθαρά ονοματεπώνυμα και καθαρούς τους παίχτες, θα πάρω και τις προσωπικές μου αποφάσεις. Δεν πρόκειται να μπω σε πλειοδοσία ή σε συζητήσεις. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι βοηθά η διατύπωση απόψεων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του, θα πάω στον Τσίπρα, παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ακολουθώ το αξιακό παράδειγμα, υπόδειγμα που έδωσε ο Τσίπρας, ότι παρετούμε τις έδρας μου για να μπορώ να είμαι ελεύθερος να κάνω αυτές τις επιλογές.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε κύριε Γιαννούλη πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς.
2: Ελπίζω να ήταν σαφές.
1: Ήταν
0: σαφές, ξεκάθαρο.
1: Όλα τα καλά, θα τα ξαναπούμε.
0: Clear που λένε και στο χωριό μας. Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια σας. Λέει ο Βασίλης, ακροατής, ταξί, θεός, οδηγός. Τρελαίνομαι να στέλνουν οδηγοί ταξί. Λοιπόν. 185 εύκα με Τσίπρα, ευρώ. 265 με Μητσοτάκη, τεκμαρτώ με Μητσοτάκη, δηλαδή περισσότερη εφορία. Γιώταχη με Μητσοτάκη, κάνουν μεταφορικό έργο με Μητσοτάκη περισσότερο. Σούπερ μάρκετ, κοινόχρηστα, καύσιμα, ρεύμα και πολλά άλλα. Τσίπρα δαγκωτό. Εντάξει. Παιδιά, περιορέξιο σκολοκυθόπιτα.
3: ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα δεν υπάρχει, δεν το ασπάζεστε. Γιατί κάποιοι λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έρχεται από πολύ μακριά και θα πάει πολύ μακριά. Και άρα κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα.
3: Και με Τσίπρα και χωρίς.
4: Θα έρθει και η ώρα να δούμε πως είναι σκορδαλιά δίχως σκόρδο.
1: Ο ίδιος χαρακτηρίζει αυτόν, δηλαδή σκόρδο, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Είχε πάντα χιούμορ και ταλέντο συνεντεύξεις, γι' αυτό μπορεί να έπεφτε, ας πούμε, στις τελευταίες προεκλογικές αναμετρήσεις. Μπορεί να έχανε, να έπεφταν τα ποσοστά προϊόντος του χρόνου, όσο βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, αλλά πάντα ήταν ψηλά στην τηλεθέαση.
0: Περνάμε σε ρυθμιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET CT Biograftrinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη, με σημαντικά μειωμένη εκτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα, ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας.
1: Λοιπόν, παίρνω τη σύγχρονη μπουμπουλίνα. Εσένα εννοώ, όχι την κυρία Καρισιανού που είπε ο ηθοποιός, ο γνωστός ο κύριος Γιάνγκος, ο πρωί ο Λιάγκα.
0: Πολύ θα μου πήγαινε αυτό, το σύγχρονη μπουμπουλίνα. Ποιος το είπε, το είπε κανείς, βοήθεια του κοινού.
1: Όχι, παιδί μου. Το είπε, δεν είδε αυτή την ιστορία που έγινε με τον Γιάνγκο, τον ηθοποιό, που πρωταγωνιστούσε κάτι τηλετενίες και ήταν έτσι πολύ γοητευτικό σαν νιάτα του.
0: Πίστευα ότι σου στείλε μήνυμα φίλος μου στο Δωρή.
1: Και λέει ότι η μπουμπουλίνα, η σύγχρονη μπουμπουλίνα είναι η Καρισιανού και ότι ο ίδιος είναι λέει προπάπους. Όχι, προπάπους μου λέει ήταν ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Παιδιά, αύριο στις 12 μην λείψει κανείς. Δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας στα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Η ώρα του λαού, ποιος έρχεται. Η ώρα του λαού, έτσι, μπράβο, η ώρα του λαού.
1: Γεια σας.
0: Τα λέμε αύριο, γεια σας.
5: Μπράβο Στέλλα!
6: Μπράβο Στέλλα!
5: Μπράβο Στέλλα!
6: Αγαπάω Στέλλα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Τάκης και Πούπης.
12: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
13: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
12: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
13: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
12: Και τι λέτε.
13: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
12: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
13: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
12: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Πούπης.
14: Έμεινε ένας.
15: Ναι, εγώ είμαι!
14: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
15: Νιώθω λίγο περίεργα.
14: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Πάμε!
18: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
19: Μπορεί να τρέξει.
20: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
20: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
21: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
23: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
24: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
25: Η ώρα είναι μία.
26: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
0: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, σημειώνοντας ότι κάθε μήνας μετράει και απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας. Συνταγματική εκτροπή απέδωσε στο Πασόκο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με αφορμή το αίτημα για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής το θέμα των υποκλοπών. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, ο κ. Φλωρίδης κατηγόρησε το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης ότι ήθελε να καλέσει τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό προκειμένου τον ελέγξει, επειδή αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Ο κ. Τζαβέλα, σεβόμενος στο κοινοβούλιο, θα έπρεπε να παραστεί στην αρμόδια επιτροπή, την οποία περιφρονεί επικαλούμενος στη διάκριση των εξουσιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Παναγιώτης Δουδονής. Ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει τον έλεγχο και τη λογοδοσία, είπε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης. Όσοι επιθυμούν να πάνε σε άλλο πολιτικό σχηματισμό θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, είπε πως το μείζον ερώτημα είναι αν υπάρχει βούληση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ εν συνόλου, ενώ εκτίμησε πως ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει ρεύμα νίκης. Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, 48χρονος τρόφιμος στραγγάλισε 59χρονο ασθενή με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη, ενώ οι αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Στη διεθνή ενημέρωση, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Φράιμπουργκ Άστον Βίλα για τον Europa League, έντονο είναι το ενδιαφέρον της Brighton για την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό.
3: Τα νέα των αγορών.
4: Οριακά κέρδη 0,05% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ανωδικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
17: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
27: Ναι, καλημέρα.
28: Γεια.
27: Ο Αποστολής.
28: Ναι.
27: Καταρχάς, χίλια ευχαριστώ για αυτό που μας προσφέρεις και για αυτό που προσφέρεις σε αυτό το δυστυχισμένο τόπο.
28: Να είσαι καλά.
27: Δεύτερο, θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, αύριο το πρωί στις 10.30 στη Σύγκρου, στο ύψος της στάσης Σκρά, είναι το μνημείο του Σοβιετικού στρατιώτη και θα έχει κατάθεση Στεφάνου λόγω του 9 Μαΐου, της επετείου. Και τρίτον, και βέβαια θα υδρώσουν τις φανέλες, γιατί όσο πιο βαριές είναι οι τσέπες, τόσο πιο πολύ υδρότα θα βγάζουν.
29: Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές, δεν είναι κάτι εύκολο. Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
30: Ναι, κύριε Διευθυντά μου, καλησπέρα.
28: Καλησπέρα.
30: Παίρνω με αφορμή αυτά τα ωραία ντοκιμαντέρ που προβάλλει ο πατριδοκαπηλικός σταθμός Ο Στάι, μετά από το ντοκιμαντέρ για τη 17 Νοέμβρη που την παρουσιάσαν τόσο ωραία, κάνανε ένα καινούριο πολύ έτσι εμβριθέ ντοκιμαντέρ για την περίοδο του Τσίπρα. Του διέφυγαν όμω ενδιάμεσα κάποια πράγματα, Αποστόλη μου. Δεν μα είπαν πουθενά για τον άλλο τον Λεβέντη εκεί που φόραζε γερούν γερά. Δεν μα είπαν τίποτα για το ότι ο Υπουργό Υγεία τότε είχε κόψει τα φάρμακα για του καρκινοπαθεί, γιατί έπρεπε να πειρεθεί από το κερκνό διάφορα άλλα κόλπα που κάνανε την εποχή εκείνη. Δεν μα είπαν ότι ο Σαμαρά το πρώτο πλεόνασμα που εξασφάλισε στη θητεία του μετά από 4 χρόνια και έδωσε μποναμά στου εργολάβου, ενώ ο κόσμο έτρωγε από τα σκουπίδια. Δεν μα είπαν ότι τότε κλείσαν 6 νοσοκομεία για να δώσουν χρήματα που τα αποδέσμευσαν από τι επιχορηγίε των νοσοκομείων στην Νοβάρτη. Δεν μα είπαν ότι ο Ντράγκη το 2015 είπε ότι προκάλεσαν 33 δι bank run οι μεγαλοεπιχειρηματίε τη χώρα και τα λεφτά αυτά έκαναν φτερά. Φύγαν από τι τράπεζε, τι οποίε βέβαια μετά κληθήκαμε εμεί να τι στηρίξουμε για να μην πτωχεύσουν. Και παρόλα αυτά, πτωχευμένε μοιράζανε μερίσματα στου εμπετόχου, του δίνανε μπόνου στα στελέχη του, αυτοκίνητα, κάτω.
6: Τώρα τι με πει να μου πει ποιηματάκι.
30: Όχι, λέω.
6: Τι είναι αυτό τώρα.
30: Έχει δίκιο, με συγχωρείς. Να σε καλά.
6: Γραμμένα τα έχει.
30: Όχι, βέβαια, σκέφτομαι αυτά που είχαν γίνει τότε ενέργα.
6: Και θυμάσαι πολύ αναλυτικά, βλέπω.
30: Γιατί δεν έχουμε μείνει με χρυσόψαρο να προσφέρουμε τα.
6: Α, να μιλάτε για τον εαυτό σα, περισσότεροι έχουν.
7: Γεια σα, τον Αποστόλη θέλω.
6: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι, στην ώρα του λαού έχω πάρει, έτσι.
6: Ναι, που είχε ώρα θέλετε, εσεί άλλη ώρα θέλετε.
7: Όχι, αφού.
6: Δείτε το ρολόι, κύριε, τι θέλετε τώρα.
7: Αλλά ρε φίλε, παλεύουμε τόση ώρα να βγούμε, λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Μα απαγορεύουν εκδηλώσει στα πανεπιστήμια. Προσπαθούν να μα φημώσουν. Μείνουμε δύο ώρε στο τηλέφωνο που και πράγματα για τι δυτικέ εκλογέ. Δεν είναι δουλειά αυτή.
6: Πέστε, ρε φίλε.
7: Λοιπόν, άκου να δει τι θα γίνει. Στι 13 Μάη θα γεμίσει γαρίφαλα όλη η Ελλάδα. Λοιπόν.
6: Γαρίφαλα, έρχεται ο Σφαγκανάκη επιτέλου.
7: Όχι, άλλα.
6: Ρε, όλα τα κανάλια έχουν φαγωθεί, πότε θα γυρίσει. Νόμιζα επιστρέφει. Πώς?
7: Τα γαρίφαλα του αγώνα και τη ελπίδα. Γιατί στι 13 Μαΐ θα ξαναβγεί πρώτη δύναμη πανελλαδικά η πανσπουδαστική κοινή συνεργασία. Λοιπόν, αφήνοντα στη δεύτερη θέση την παράταξη τη ΔΑΠ. Λέω.
6: Και γιατί κάνουμε προβλέψεις, να το πούμε μετά.
7: Όχι, αυτό θα γίνει.
6: Σα σιγουράκι το λες, Καζαμίας είσαι, πατέρα.
7: Οι φοιτητές, και το ξέρουμε καλά, θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Και για να ξέρεις, Αποστόλη, χθες ο Πρωθυπουργός κήρυξε πόλεμο στους φοιτητές.
6: Wow. Λοιπόν. Αυτό με τη φανέλα που είπε, που δεν πλένουν οι φοιτητές.
29: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
7: Όχι. Αυτό είναι την αναθεώρηση του άρθρου 16.
6: Α, το είπε και αυτό.
7: Θα
6: ναι.
7: Να διαλύσει τις σπουδές μας, να φτιαχτούν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να διαλύσει τα πτυχία.
6: Ναι, γιατί στα δημόσια βγαίνει το κουκουέ. Είναι πανεπιστήμιο αυτό.
7: Να διαλύσει ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, και οι φοιτητές αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει. Θα στείλουμε μήνυμα, θα τσακίσουμε με πασπουδαστική πρώτη δύναμη δυνατή σε όλους τους συλλόγους. Θα δυναμώσουμε τους συλλόγους και τις διεκδικήσεις μας. Θα τσακίσουμε τα σχέδιά τους και θα τα χαλάσουμε. Και θα αφήσουμε στη δεύτερη θέση πάλι την κυβερνητική παράταξη της ΔΑΠ και θα καταδικάσουμε την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και την πολιτική της, την πολιτική των κερδών που τσακίζει τις ζωές του σπουδές μας που γεννά εγκλήματα. Όπως...
6: Ωραίος, μου αρέσει. Δυναμικός, πολλές προβλέψεις, πολύ μπράβο.
7: Εσύ Αποστόλη, εντάξει. Στούπα. Λοιπόν, οι φοιτητές θα πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως κάνουν εδώ και 4 χρόνια. Και έτσι θα συνεχίσουμε δυναμικά.

0: Λέγεται.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Γεια σας. Κοιτάξτε, σας παίρνω για το σημείωμα που αφήσατε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μου που λέει ότι ήσασταν εσείς που με χτυπήσατε.
0: Εγώ σας χτύπησα, ήθελα λίγο να σας το φερμάρω από πίσω. Όχι, θα με αφήσετε να μιλήσω. Όχι, φίλε ηχογραφημένε. Θα μιλήσω εγώ. Ήθελα να σας τον εφερμάρω, αλλά άφησα και σημείωμα γιατί αναλαμβάνω τις ευθύνες μου.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Όχι, συγγνώμη, κουβεντούλα θα κάνουμε με τους δικούς μου κανόνες.
1: Περιμένετε.
0: Ακούς, φίλε ηχογραφημένε. Όχι, φίλε μου.
1: Αυτόν τον αριθμό.
0: Δεν με νοιάζει. Κουβέντα, τίποτα. Μη σ' ακούσω κουβέντα να λες. Τον έφαγες και θα πληρώσω. Γεια.
2: Κάντε ρε το στήκος, αν σε παίρνω από το πρωί. Τι λέει, έχει γενέθλια η Ντόρα.
0: Έχει, γι' αυτό πήγε σκορδά.
2: Δεν ξέρω, τώρα αυτά ακούω, από εσάς τα μαθαίνω όλα αυτά.
3: Και χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δηλαδή τέτοια μέρα και ήρθατε στην εκπομπή, δεν το είπα στο διάλειμμα, να σας χαιρόμαστε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, και είπε ότι το πρώτο τηλεφώνημα ήταν, λέει, από τον Κώστα, από το γιο της. Και λέει, πρώτα είναι τα παιδιά, ξέρω εγώ, έχει δύο παιδιά.
3: Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα για τα χρόνια πολλά?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα ήταν ο Κώστας.
3: Αδυναμία.
4: Εντάξει, και δύο παιδιά, όταν έχεις δύο παιδιά, είναι ο κόσμος σου όλος.
2: Έχει σίγουρα δύο παιδιά, δεν ξέρω.
0: Ο Κώστας.
2: Όχι ρε.
0: Η Ντόρα. Δεν ξέρω και εγώ, λέγονται πολλά.
2: Ναι, λοιπόν, και ένα ηχητικό λαθασμένο βάλατε τώρα. Ήτανε η Ντόρα στην Τατιάνα και όσο μιλούσε βάζατε το τρελοκόριτσο.
4: Διαγωγή Κοσμία.
5: Τρελοκόριτσο, πρόσεξε καλά, μη ζητάς πολλά.
2: Λάθος. Εδώ αν βάλετε το τακατακατακατακατακατά.
0: Το υπονόησες, αλλά τώρα το λες κιόλας. Μπράβο. Γατώνη. Μας λίγωσες.
6: Καλησπέρα, Αποστόλη.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά είμαι.
6: Ο Βαγγέλης ο Πανιώνιος είμαι και θέλω μια ανακοίνωση. Μπορούμε?
0: Λέγε, Βαγγέλη, ρίξε.
6: Το Σαββάτο 9 του μήνα στο γήπεδο του Πανιωνίου από 10 έως τις 2 θα γίνεται η αιμοδοσία στο γραφείο του Big Pong. Περιμένουμε τον κόσμο όλο, οποιασδήποτε ομάδας και θρησκείας. Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έφλε.
6: Σοβιετικός αρκούδος, πήρα να στείλω ένα μήνυμα για τις 9 Μαΐου. Δεν ξέρω πότε θα το βάλεις αυτό στην εκπομπή.
0: Ναι, πες. Για τη μέρα της νίκης των λαών.
6: Για τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών ενάντια στους κολοναζί φασίστες. Λοιπόν, έχω να πω. Οφείλουμε λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κόκκινο Στρατό. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 20 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθάνανε για να μην μιλάμε γερμανικά. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοβιετική Ένωση και εννοείται στον μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν.
0: Αυτά δεν μπορώ. Που ακούει η βούλτευση τώρα και θα βγάλει φλίκτενες.
7: Στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχώς από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους.
6: Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει επίσης να θυμηθούμε αυτό το Ζούκο που είπε ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό. Αλλά δυστυχώς δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους τους φασίστες, πάντα τέτοια. Ζήτω η Σοβιετική Ένωση, ζήτω ο λαός, ελευθεριά.
0: Λοιπόν, είπες χρόνια πολλά στους φασίστες, γιατί?
6: Γιατί ψηφίσανε, ψοφολογήσανε. Και επίσης να σου πω και κάτι τελευταίο, το denazification της Δύσης περιελάμβανε κεφάλι του ΝΑΤΟ Ναζί, Πον Μπράουν, σε όλες τις θέσεις πρώην Ναζί, ενώ το denazification της Σοβιετικής Ένωσης είναι κρεμούλα στους φασίστες. Δεν είναι αυτό λόγος να τους πεις χρόνια πολλά?
0: Ναι, είναι.

0: όλοι.
1: Χαίρετε της Εσπέρας.
2: Χαίρετε παιδες, χαίρετε. Πώς έχετε, καλώς?
0: Λοιπόν, σου τηλεφωνάω για να δώσω συγχαρητήρια και σε σένα και στο Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Που έρχεται ή που πέρασε?
0: Ναι, τη Δευτέρα πέρασε. Πρώτα στέκεσαι βλαβικά στο άκουσμα του τραγουδιού που ανάμεσα στα άλλα λέει «Το βλέμμα της περηφάνειας μαστίγιο στους προδότες τζογλάνια, μαστίγιο στους φασίστες και τζογλάνια».

0: έπεσε και στη σάτυρα που κάνετε για τις οδηγίες κατά της ακρίβειας.
1: Περίεργος, αλλά στοχευμένος τρόπος είναι να μην πηγαίνουμε για ψώνια με άδειο στο μάχη. Έρευνες έχουν δείξει ότι όταν κάνουμε αγορές ενώ πεινάμε, τότε αγοράζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα από αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
2: Και είναι απολύτως αληθές.
0: Αυτές είναι οδηγίες αυτοευθελισμού. Η σάτυρα σας αυτό το προβάλλει αιχμηρό, το κάνει καθαρό.
3: Μάλιστα.
0: Και δηλαδή μας μεταχειρίζονται ούτε στα ζώα. Την ανθρώπινη αξιοπρέπεια την προσβάλλουν, την τσαλαπατάνε, την ποδοπατάνε με εξεδιάντροπο τρόπο.
3: Έχουν ειδικότητα σε αυτό, ναι. Ισχύει.
0: Ναι, ναι. Και θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρίαρχη τάξη δουλεύει για να μην ανυψωθεί το πνευματικό και το επίπεδο των ανθρώπων και μάλιστα δουλεύει επιστημονικά.
3: Μπορεί να το λέγαμε, ναι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είναι πολλές μέρες που το λέγαμε. Επομένως, όσο πολύτιμη είναι η δουλειά που κάνετε εσείς, σαν διαφωτιστική δουλειά, και όχι μόνο εσείς.
3: Τι όχι μόνο εμείς, είναι και άλλοι, εδώ δεν μου αρέσουν αυτά.
0: Και εμένα μου αρέσει η αντίδρασή σου.
3: Βέβαια. Έχω καλές αντιδράσεις.
4: Έλα.
3: Έλα.
4: Την άλλη μέρα έβλεπα κάτι αμερικάνικα πράγματα και δείχνει μια συνέντευξη του Τραμπ μετά την επίθεση που έγινε εναντίον του. Και το ρωτάει η δημοσιογράφος, αυτός ο υποψήφιος δολοφόνος σας έγραψε ένα μανιφέστο το οποίο έλεγε: αρνούμε να βρουν εξ ονόματός μου απατεώνες, παιδόφιλοι και προδότες. Τελεία. Δεν είπε ούτε όνομα ούτε τίποτα. Και κοιτάει ο Τραμπ και τη λέει: μα εγώ δεν είμαι, λέει, βιαστής ούτε παιδόφιλος. Και τον οποίο απαντάει αυτή: μα εγώ δεν μίλησα. Δεν είπα για εσάς, αυτό σκεφτήκατε εσείς.
3: Καλό.
4: Τελεία. Γεια σας.
3: Γκολάκι, ωραίο.
5: Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Η κρατική τηλεόραση τι έχει πάθει, ρε. Εχθές στο στούντιο 4 έχει, λέει, αποταμίευση, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σουηδία, λέει, αποταμιεύουν το 16%. Εμείς είμαστε στην τελευταία θέση, τι ποσοστό έχουμε.
3: Τι είναι, ρέμπους, γρίφος, τι ποσοστό έχουμε.
5: Μαλάκα, σου λέω, η πρώτη στις αποταμίευση ήταν η Σουηδία με 16%. Δηλαδή παίρνει ένα χιλιάρικο ο Σουηδός, αποταμιεύει τα 160. Ο Έλληνας πού βρίσκεται.
3: Πες μου, πού βρίσκεται, εσύ το είδες.
5: Στο μείον 9,2 ή 9,3, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
3: Επί Τσίπρα βάζαμε στην άκρη όμως, θυμάμαι. Οχο!
6: Ερχόμαστε και μοιράζουμε λεφτά.
5: Όχι, όχι.
3: Να έτσι κάναμε περιουσίες όλοι. Αυτή η πενταετία του Τσίπρα είναι που μας αγόρασε τα σπίτια.
5: Άκουσε, όχι, όχι, όχι. Επειδή ο Τσίπρας.
3: Διπλής αυτό. Γιατί όντως μας τα αγόρασαν κάτι τράπεζες. Ναι, για πες.
5: Επειδή ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο, όχι, δεν βάζαμε τίποτα. Και γι' αυτό.
3: Να μου ρε, και το κρατάγαν έκπληξη. Αυτό νόμιζε εκτός μνημόνιο και τσουπ το πετάξανε σε ένα μαξί μου μέσα με μνημόνιο. Πού να το ξέρει.
5: Και γι' αυτό. Βρε μαλακισμένο, όταν ήρθε το Capital Control με 60 ευρώ που φωνάζετε όλοι, ειδικά μαλάκα, φωνάζετε και εσείς οι κομμουνιστές που αν τυχόν που δεν πρόκειται να αρθείτε στα πράγματα, το πρώτο που θα σας κάνουν είναι να σας κλείσουν τράπεζες. Εσάς θα σας κλείσουν τελείως, ούτε Capital Control.
3: Ποιες τράπεζες θα μας κλείσουν, παιδάκι μου, θα μπούμε μέσα, θα ανοίξουμε τα θησαυροφυλάκια από πριν, τώρα άσε με.
5: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Σήμερα με Μητσοτάκη δεν χρωστάω βέβαια τίποτα.
3: Θα πάει η κονσέρβα σύννεφο τώρα, έλα. Θα πάνε, ποιος θα πάει.
5: Λοιπόν, άκουσε. Σήμερα με Μητσοτάκη έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή 150 ευρώ. Σήμερα με Μητσοτάκη, έτσι. Δεν λέω ότι πεινάω. Έχω 150 ευρώ. Και επί Τσίπρα είχα να είχα 50-60 ευρώ. Αυτό. Αλλά ο Τσίπρας ήταν με μνημόνιο. Άντε, σε βαρέθηκα, γεια.
3: Εγώ να δεις, έλεγε.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
2: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί. Μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
17: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
18: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
20: Γιατρέ μου.
21: Πείτε μου.
20: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
21: Μάλιστα.
20: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
22: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
23: Πάμε!
24: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
25: Μπορεί να τρέξει.
26: Παίζει να βγει και πρώτος.
25: Μπράβο, πατέρα σου.
24: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
26: Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Osteomove.
27: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
29: Παραπολιτικά 90,1.
30: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Καλησπέρα, Αποστόλης.
1: Καλησπέρα, Αποστόλης.
0: Έχω μια ερώτηση ή δύο ερωτήσεις. Η μία είναι, πότε θα βάλετε σε διαγωνισμό το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης?
1: Τι θα βάλουμε εμείς?
0: Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έχει κάποια προβλήματα, δηλαδή δεν το φωτίζουν καλά, κάνουν και έργα εκεί απ' έξω στον περιβάλλοντα χώρο και με την έψη να σκοτωθεί, να φάει τα μούτρα σου. Και
1: εμείς θα το βάλουμε σε διαγωνισμό?
0: Ναι.
1: Α, κάτι έχω χάσει.
0: Ναι.
1: Ναι, θα το βάλουμε.
0: Ωραία, να το βάλουμε, ναι. Να το συμμορφώσουμε, βρε παιδί μου, έχει μείνει πολύ.
1: Στην πρώτη ευκαιρία, ναι, κρίμα είναι.
0: Ναι, κρίμα είναι. Και μετά το κρατικό της Θεσσαλονίκης, το θέατρο, εκείνο είναι, έχει πολλά προβλήματα. Εργασιακά κυρίως έχει, συντηρητική διοίκηση.
1: Ναι,
0: ναι, συντηρητική διοίκηση έχει αυτό.
1: Θα δούμε όλα. Τι είμαι, δήμαρχος είμαι εγώ?
0: Όχι, πώς το δώσατε το άλλο το θέατρο του Καρόλου Κούνου στην Αθήνα? Γιατί μόνο στην Αθήνα δηλαδή.
1: Πού το δώσαμε το Κούν?
0: Δεν το βάλατε σε διαγωνισμό?
1: Το Χόρν.
0: Και το κέρδισε μια κυρία?
1: Το Χόρν.
0: Α, το Χόρν, το Χόρν.
1: Ναι, μην μπερδεύεστε, σας παρακαλώ πολύ.
0: Συγγνώμη, δεν τα ξέρω καλά της Αθήνας. Ωραία, αυτό. Οπότε περιμένω εγώ το Μέγαρο Μουσικής.
1: Τι ωραία.
3: Γιατί ρε είστε φτωχοί και χαλάτε το αφήγημα της κυβερνήσεως?
1: Εντάξει, προσπαθούμε να μην είμαστε.
3: Ναι, και αυτοί το είχαν σχεδιάσει πολύ ωραία στο μυαλό τους. Να θησαυρίζουν αυτοί από τη σκληρή δουλειά μας και εμείς να παριστάνουμε τους πλούσιους. Και να βγαίνουμε από το σούπερ μάρκετ και να λέμε: Είμαι κεφάτη, γυρίζω από του Βερόπουλου. Να, και έρχεστε εσείς οι μίζεροι και τα κάνετε άνω κάτω. Μα ένα, τσίτσο, το χάτζε. Επίσης, μία ολόκληρη εβδομάδα έχω να τηλεφωνήσω, ρε πούστη μου, και χάσαμε τη Λευκάδα.
1: Άσε.
4: Ένα ντρόουν ξένη χώρα, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Κάθε μέρα. Θα τηλεφωνώ. Να μπαστώσουμε τη Λιβαδιά, κύριε Κουτσούμπα μου. Μην τη χάσουμε κι αυτή. Η καντούστασα έχω.
5: Ωραία που είναι η Λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία.
6: Έλα. Έχει δίκιο Κλειωμένη. Στην αλήθεια έλεγε.
5: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Γιατί και εγώ πήγα στους Μετάλλικα και τώρα με τιμωρεί ο Θεός.
1: Τι έπαθες?
6: Είμαι 45 λεπτά ακίνητο στην Ορφαίο. Δεν έχω προχωρήσει ούτε 3 μέτρα.
1: Να το. Και εγώ πήγα, έτσι, δεν μου έχουν πάει όλα τέλεια.
6: Είδες, γι' αυτό βγάζω να βγει να τα πει και η Λουκά.
1: Παράλογο, δεν είναι παράλογο.
6: Η Λουκά πήρε.
1: Δεν πήρε, είχε πάει, ποιος ξέρει.
6: Και εκτός αυτού, για να δει, επιδέχονται και οι Iron Maiden.
1: Στους Iron Maiden και θα γίνει. Εκεί θα γίνει βωμός. Άστο.
6: Γι' αυτό το λόγο θα ξαναβγούμε το τάξη άλλα 4 χρόνια. Και φταίνει η Iron Maiden και η Μετάλλικα.
1: Εκεί οι διοργανωτές. Πώς ήρθαν αυτοί εδώ? Κάποιος έφερε.
6: Οι αίρες του Σατανά. Αυτοί που τους
1: έφερε. Ποιος έφερε? Χαίρο πολύ. Τι, δεν το ήξερα.
6: Έτσι, είναι σατανιστές. Είναι σαν τους δικούς μας που πάνε μεγάλα παιδάκι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
5: Είστε όαστοι. Είστε μια σταγόνα δροσιάς που κατρακύλησε από τις Άλπεις, το ξέρεις?
1: Από τις Άλπεις ή από τις Άλπικες?
5: Από τις Άλπικες. Με τέτοιο κορμί και τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι. Κατζηδάκης, Σαλαμπάσης και το τραγούδισε ο Βασιλείου.
7: Με τέτοιο κορμί, με τέτοια χείλη, ρίξε πάνω σου μόνο ένα μαντίλι.
1: Είναι αυτό που λέει, βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά, από τα μαλλιά.
7: Βγάλε το μαντίλι
5: από τα μαλλιά,
7: από τα μαλλιά.
9: Ναι, καλημέρα σας, παρακαλώ πολύ. Όλη μια ανακοίνωση πρώτα που με κόψατε από προχθές την Τρίτη.
1: Και καλά κάναμε.
9: Δεύτερο, φυσική και φιλόσοφοι. Πλατεία Καρίτσι που είναι το βιβλιοπωλείο είναι και το Παρνασσός Μουσική. Μιλάνε φιλόσοφοι και φυσικοί μεγάλοι. Όπως ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Τερίδης.
1: Αχ, τι κάνει ο Χαράλαμπος, χαθήκαμε.
9: Θα μιλήσουν και για εξωγήινους και για όλα. Βρε Γκρουφόν, πού είναι τώρα να πάω λίγο. Γκρουφόν, πού παρουσιάζεται το Μαρκόνι ότι έλυσε τα UFO? Βγάζουν όλοι και τον Ομπάμα τώρα, όχι μόνο τον Τραμπ. Δηλαδή, τι υποτάσσουμε είναι αυτά? Υποτάσσουμε ο Ομπάμα, βρε, και το.
1: Άσε με τώρα με τις υποταγές, δεν τα μπορώ.
9: Όχι, έτσι βάζει όταν το υποβάλλεις μια αίτηση που τα υπέβαλα αυτά όλα. Όχι, επειδή τα δικά μας κόμματα τα ψηφούν, λέει, δεν είναι σοβαρά.
1: Τα ψηφούν. Κάποιοι τα ψηφούν και κάποιοι τα αψηφούν.
9: Από κάτω.
1: Θα πούμε κι άλλα χιούμορ αν συνεχίσουμε. Θα έλεγα να μην συνεχίσουμε. Γεια.
21: Γεια σου, Απόστολε, είσαι καλά?
1: Γεια σου, φίλε, είμαι καλά.
21: Μπράβο, χαίρομαι για σένα. Σας ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας τώρα τελευταίες. Έχω μερικές μέρες να πάρω. Πολύ μου άρεσαν έτσι αυτά τα κομμουνιστικά του Χρυσοκοϊδη και τα κομμουνιστικά του Άδωνη.
23: Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
21: Πολύ μου άρεσαν, πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά, που το αναδεικνύετε αυτά στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
21: Και ευχαριστούμε και για την Νίκη Κεραμέως που είναι η καλύτερη υπουργό που είχαμε.
30: Εγώ θα σας πω το εξής. Ο κ. Σανδουλάκης έχει 4 μέσα. Γιατί έχει 3? Γιατί όχι 3? Γιατί να μην δουλεύουμε 3 μέσα, παίρνουμε τα ίδια λεφτά.
21: Λίγο καιρό θα μας κάνει η Σοβιετία εδώ πέρα.
1: Με την καλή έννοια.
21: Με την καλή έννοια, ναι, πάντα με την καλή έννοια.
1: Α, εντάξει.
21: Δεν λέω τα πράγματα με την καλή έννοια, ναι, ναι.
31: Η Ελένη Λουκά.
1: Άντε, παιδί μου, ανησύχησα και λέω. Δεν θα πάρει η Λουκά, τελειώσαν οι Μετάλλικα χωρίς Λουκά. Τι έγινε?

0: τον Everland.
1: Είναι του Σατανά.
2: Η Μετάλλικα είναι του Σατανά του διαβόλου. Η ροκ μουσική είναι σατανική, διαβολική.
1: Πες τα, κάποιος να τα πει όμως.
2: Είναι του Σατανά του διαβόλου.
1: Μπράβο.
2: Είναι όλοι αυτοί είναι του Σατανά του
1: διαβόλου. Τι είναι τώρα, κυρία Λουκά μου τώρα.
2: Διαβολικά. Και ντροπή 80.000. Δεν το πιστεύω που πήγανε.
1: Τι 80, 97. Κι άλλοι 20 απ' έξω. Άσε με τώρα.
2: Άσε με. Εδώ θέλω να πω εναντίον τη κομμουνιστική, σατανική, διαβολική εργατική πρωτομαγιά.
1: Πες το κι αυτό, γιατί δεν είναι Μετάλλικα μόνο, είναι και η Πρωτομαγιά.
2: Η εργατική Πρωτομαγιά είναι μια κομμουνιστική μέρα, κομμουνιστική, σατανική, διαβολική.
1: Τι
2: θα
1: ήταν.
2: Πρέπει να καταργηθεί, να εξαφανιστεί και θα καταργηθεί.
1: Αυτά να κόψουμε, όχι τις προσευχές στα σχολεία τώρα.
3: Κουράστηκα πια. Α, βγάλουμε την προσευχία του σχολείου και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας.
2: Οι κομμουνιστές είστε εχθροί μας. Έχω πόλεμο εναντίον των κομμουνιστών.
1: Ναι.
2: Εσείς όλοι οι κομμουνιστές δεν είστε Έλληνες. Παλιοκουμούνι Αποστόλη, δεν είστε Έλληνας.
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν είστε Έλληνες.
1: Να ρωτήσω εσείς λίγο κάτι τώρα.
2: Δεν είστε Έλληνες, είστε προδότες, εθνοπροδότες. Είστε οι εχθροί της Ελλάδος. Ο κομμουνισμός είναι ο εχθρός.
1: Ό,τι μπορούμε
2: Ελλάδος.
1: Κάνουμε κι εμείς, εντάξει.
2: Είναι η πληγή της Ελλάδος. Αλλά είστε το τέλος, σας προειδοποιώ. Δεύτερη εξορία σας περιμένει.
1: Πού?
2: Του φέκι στο γουδί σας περιμένει.
1: Τι γουδί, τι ξενέρα είναι αυτή. Τέλος πάντων.
2: Δεν είστε Έλληνες.
1: Καλά, καλά, να μάθω λίγο τώρα.
2: Νομίζω ότι σταμάτησε ο πόλεμος που έχω εναντίον εσένα και της εκπομπής σου, της σατανικής κομμουνιστικής εκπομπής.
1: Όχι βέβαια, σταματάει αυτός ο πόλεμος.
2: Εδώ,
1: να σου πω τώρα, πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης.
2: Βρε, ήρθε το τέλος σας.
1: Πες αλήθεια. Σε κανονίζει ο Κλεωμένης. Τάχετε.
4: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο Σατανά.
2: Ντροπή σου, ρε, ντροπή σου.
1: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
2: Να μου μιλάς έτσι.
1: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
2: Είστε προδότες.
1: Λέγε.
2: Εθνοπροδότες.
1: Με τον Κλεωμένη τάχετε.
2: Να μου μιλάς έτσι.
1: Κάνεις τον έρωτα με τον Κλεωμένη.
2: Είστε προδότες.
1: Λέγε.
2: Εθνοπροδότες.

0: τα φάρμακα πολλά και έχουν νεύρα.
1: Α, λογικό.
0: Λογικό. Δεν ξέρει όμω την παροιμία που λέει θα γυρίζει ο ντροχό.
1: Προσδοκά να γαμίσει εσύ τώρα, ναι, για πε.
0: Αυτό. Δεν σου λέω τίποτα άλλο. Περιμένω τι εκλογέ για κουτσούπα. Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Σε αφήνω πολύ.
1: Αυτό είναι για... που γαμίσει τα καλά.
2: Μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας.
1: Κύριε Βυσδέκη, εσείς είστε?
2: Ναι, μην κολλάτε το ακουστικό πάνω στο αυτί σας, γιατί ξέρω, με δάκωσα ρουραίος και έχω χανταλιό.
3: Πώς λέγεται η εκπομπή στο χιλιοστό?
1: Το ντοκιμαντέρ, ναι, στο χιλιοστό.
3: Στο χιλιοστό από τι?
1: Από το γέλιο.
3: Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι για τον Κουτσούμπα. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια, δεν μας πήγε στη δραχμή και θεωρώ ότι είναι για σας αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλοι εσείς που ψηφίζετε κουκουέ πρέπει να το δείτε.
1: Λογικά και να το πάρεις.
3: Παιδιά, εσείς να το δείτε και να κρίνετε αυτά που λέτε. Εγώ αυτό κατάλαβα από αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Δεν περιμένει κάποιος ότι θα καταλάβει κάτι παραπάνω γενικώς. Κανείς δεν είχε απέτηση. Ηρέμησε, όλα καλά.
3: Εντεχνιέντος. Δεν λέτε το πρόγραμμά σας. Ότι θα πάω εκεί, θα πάρω την Coca-Cola, θα πάρω την Πάδε Βίλα.
1: Θα πάω εκεί, στην Α.

0: Αυτά θες να ακούσεις.
1: Εγώ θέλω μία Πέμπτη ο Καλαμούκης αναλυτικά όμως να πει θα πάρουμε το εργοστάσιο τάδε, θα πάρουμε την παραλία τάδε.
0: Δεν τα λέει όμως, τα κρύβει έκπληξη. Θα πάρουμε το εργοστάσιο και δεν το ξέρουμε, σαν το θέατρο Χόρν. Ξαφνικά θα έχουμε ένα εργοστάσιο δικό μας και δεν ξέρουμε ποιο. Βολεύει στη δουλειά, δεν βολεύει. Πού να πάω.
1: Εξηγήστε τα στον κόσμο να τα κατανοήσει.
0: Τίποτα, κίντερ έκπληξη όλο, άσε με.
1: Αναλυτικά. Και αν πείσετε τον κόσμο, εγώ ρε φίλε θα τον ψηφίζω.
0: Όταν λες αναλυτικά να λέμε τι, πατριωτική εισφορά.
2: Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς.
0: Εθελοντική συνεισφορά των πλουσίων, ας πούμε. Τέτοια συγκεκριμένα αυτό. Πράγματα δηλαδή, όχι απτά.
1: Ο Τσίπρας αυτό που λέει το θεωρείς μαλακία. Εγώ να συμφωνήσω.
0: Περίμενε, εγώ είμαι εμπαθής, το θεωρώ μαλακία. Ωραία. Ο Τσίπρας τι το θεωρεί, πιστεύεις?
1: Καταρχήν, ο Τσίπρας κυβέρνησε σε μνημόνιο.
0: Το χειρότερο είναι ότι ο Τσίπρας ξέρει ότι αυτό που λέει είναι μαλακία. Οι χαχόλοι από κάτω του τρώνε αμάσιτο, λένε την καραμέλα την ίδια. Αυτή που λέει ό,τι λέει ο Τσίπρας το ξεπατικώνεται. Εμείς είμαστε σε μνημόνιο, αριστεροί είμαστε, μην νομίζετε. Αλλά είχαμε δεμένα τα χέρια.
1: Πες μου ένα λόγο να μην το ψηφίσω.
0: Δεν έχεις λόγο.
1: Μα πραγματικά δεν έχω. Σε 25 μέρες βγάζω σύνταξη, πλήρη και
0: βγάλτη τη γαμημένη να ηρεμήσουμε, βγάλτη.
3: Τώρα που βγήκε ο Μαρτώνη αληθινός, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια συνέντευξη την Πέμπτη?
4: Βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι.
0: Όχι απλά συνέντευξη, καταρχάς πρέπει να το βουλώσουμε και να ζητήσουμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Που χλεβάζαμε.
3: Τα αφήνω πάνω σε όπως το...
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Έλα, ρε φιλέ, είδε καθόλου εκεί τη CIA Κοσιόνι τον αποχαιρετισμό τη?
0: Συγκινητικό, πολύ. Συγκινητικά συγκινήθηκα.
5: Συγκινήθηκα κι εγώ. Αλλά ξέρεις τι, ρε φιλέ, δεν είχα σκεφτεί ποτέ το πόσο δύσκολα περνάει αυτή και οι υπόλοιποι παρουσιαστές, αλλά ειδικά αυτή. Τώρα, σκέψου, ρε φιλέ, να πρέπει να υμνήσεις το Μητσοτάκη και αν δεν τον μνήσεις αρκετά να σε περιμένει η πεθερά σου στο σπίτι. Και αυτή η πεθερά είναι η Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι, εντάξει. Όλες οι δουλειές έχουν τις δυσκολίες τις, αλλά κάποιες δουλειές, άστο.
6: Αλλά αν δούνε μία κοπέλα σε αντισία, πρέπει να σε ηλίθια πεθερά.
5: Μιλάμε τώρα, ναι, εντάξει, πραγματικά τη λυπήθηκα, έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε φιλέ, αλλά όταν την είδα και ήταν βουρκωμένη και τα λοιπά. Εντάξει, ζωρίστηκα.
0: Σου δηλαδή, και σαν πάσχο.
5: Πώς το λέγες παλιά, σπαράζω μέσα μου, αυτό.
0: Αυτό. Σπαράζω μέσα μου.
5: Σπαράζω μέσα μου.
0: Και εσύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Αποστόλη μου, γεια σου.
0: Γεια σου.
9: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι μου, γιατί έχουμε μια διχογνωμία.
0: Με ποιον?
9: Το Χαλάνδρι έχει ρεματιά.
0: Ναι.
9: Αμα την μπάτσα.
0: Γιατί?
9: Βούλιαξε από τον κόσμο, νόμιζα. Έχει ρεματιά, ε.
0: Είχε ρεματιά, ναι. Είχε και μαζεύτηκαν κάτι ναυάγια εκεί μέσα. Λογικό.
9: Μπράβο.
10: Να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
11: Σας ευχαριστώ.
9: Τώρα το κατάλαβα γιατί τρόμαξα.
0: Ναι.
9: Νόμιζα ότι βούλιαξαν τον κόσμο. Είχα δει κάτι φάτσες όλες. Ό,τι είναι δυνατόν. Ο Φάμελος. Ο άλλος ο θαλαμοφύλακας, ο απουσιολόγος ο Ζαχαριάδης, κρίμα το επίθετο. Και άλλοι. Τέλος πάντων, αγόρι μου, εντάξει, μου είχε το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έχει, εντάξει. Έχει, μην ανησυχείτε.
9: Εντάξει, νόμιζα το βουλιάξανε.
0: Όχι, αυτό δεν. Αυτό μην το έχετε καθόλου στο μυαλό σας.

0: μεγάλη σατανόπεδο.
1: Είμαι, ναι.
2: Χιλιάδες σατανόπεδα πήγαν χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
0: Κάρθις και Μέιντεν. You'll take my life, but I'll
1: take yours too. Δεν έχω εισιτήριο. Αν κάποιο θέλει κάτι να μου δωρήσει, ευχαρίστω.
0: Ρε μαλάκα, δεν είναι εισιτήριο, σου στείλουμε ένα. Πώ κάνει έτσι.
1: Δεν έχω, αλήθεια.
0: Υπάρχουν όμω άμα θες. Μην είσαι τσίπη, τόσα λεφτά βγάζει.
1: Τι υπάρχουν, με 300 ευρώ υπάρχουν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ω, καλό μαλάκα. Δηλαδή, εγώ με ένα κατοστάρικο που το έχω πάρει, το δίνω 2,50 μαυραγωρίτικα. Ε.
1: Καλό μαλάκα, σε μπράβο. Ένα κατοστάρικο και εγώ θα ερχόμουν, θα κάνω το μάγκα, μπράβο.
0: Να σου πω, κάτι ένα διαγωνισμό, ρε μαλάκα, να βρούμε ποια ήταν αυτή που φάσουν ο Άδωνη.
1: Ήταν ο Άδωνη όμω, λέει ότι δεν ήταν.
3: Εμεί χαμπάμε στα έργα.
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, λέει.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Έχω ένα λεπτό για να διαφημίσω μια παράσταση.
1: Για πες λίγο, με ενδιαφέρει αυτό που λες.
4: Πριν δώσω όμως τηλέφωνα και διευθύνσεις και όλα αυτά, θέλω να πω στα σοβαρά δύο πράγματα. Γιατί όσο και να μην έχεις ανάγκη με τέτοια πορεία, να μην έχετε ανάγκη από καλά λόγια, εγώ θέλω να τα πω γιατί τις τελευταίες 5-6 μέρες που μας καλούν στο τηλέφωνο στο σύλλογο για να μάθουν πληροφορίες για την παράσταση, εισπράττουμε την καλή διάθεση και την άβρα και την εμπιστοσύνη, την οποία προφανώς έχετε χτίσει εσείς όλα αυτά τα χρόνια.
1: Α, για πες, τι λένε.
4: Δύο κοπέλες μου είπαν, εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι ένας προάβλιος χώρος σαν θερινός κινηματογράφος και μου λέει, μη μας λες άλλα, βάλε μας ο κλαδόν. Ένα άλλο παλικάρι μου λέει, και στη χωματερή δίπλα θα ήσασταν, εγώ θα ερχόμουν. Ένα άλλο παιδί μου λέει, προσπαθώ όλο το χειμώνα να πάω να τον δω, αλλά επειδή δουλεύω εδώ Ανατολική Αττική και είναι κέντρο, δεν προλάβει να λέει τις Τετάρτες και θα έρθω τώρα. Και πολλά τέτοια, αυτό που σου λέω ότι το έχετε χτίσει εσείς, και έτσι το εισπράττουμε αμέσως και εμείς.
1: Την
4: εμπιστοσύνη και του κόσμου την καλή διάθεση να κατέβει στην παράσταση. Λοιπόν,
1: μια χαρά. Δεν καταλαβαίνω όμως. Με αυτά και με αυτά, ποια παράσταση θες να διαφημίσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
4: Αποστόλης Βαβαγιάννης and the Τσόλια Band, την Αρτέμιδα, στη Λούτσα, στη Βραβρώνα, πείτε το όπως θέλετε, όλα είναι μέσα. Και
1: τι
4: η
1: λέτε?
4: Λούτσα και η Αρτέμιδα και η Βραβρώνα.
1: Για πες, έκπληξη μου κάνει αυτό που λες. Πότε είναι?
4: 30 Μαΐου, Σαββατόβραδο, στις 9 η ώρα ξεκινάμε. Το τηλέφωνο πάρτε μολύβι για περισσότερες πληροφορίες είναι 6-9-3-2-4-40-9-50 στον προάβλιο χώρο του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Στη Βραβρώνα μας γνωρίζουν, τώρα θα μας μάρθουν και από άλλες περιοχές. Έρχονται και από την Παλίνη, από ό,τι ξέρω, έρχονται και από την Κίζη, έρχονται και από το Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι θα είναι μια από τις όμορφες στιγμές και για το σύλλογο και για εσένα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άντε, να έρθουμε, ρε παιδάκι, να έρθουμε να σας δούμε και από κοντά.
4: Εσύ τα αποφάσεις τελικά, θα έρθει.
1: Φτιάχνω το πρόγραμμά μου.
4: Εντάξει, για δες το.
1: Κάπου θα το στριμώξω.
5: Αποστολή.
1: Έλα.
5: Από Χανιά. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ με την Ελένη.
1: Α, παπα, μερακλείδικα πράγματα. Ωραία, εντάξει.
5: Ναι, μερακλείδικα. Πολύ μερακλείδικα. Εντάξει.
1: Οκ, okay, να το δούμε.
5: Ναι.
1: Ναι, χαρά σου, κουράγιος.
6: Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.
6: Ευστάθιος.
1: Στάθη.
6: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ. Καλημάρμαρο.
1: Θα πας.
6: Τώρα, αυτό έχει σκουριάσει πια.
1: Μάλιστα.
6: Το πιάσες, είχες γεννηθεί τότε, ήσουν αγέννητος.
1: Ποια χρονιά?
6: Αλμπάνο Ρωμίνα Πάουερ, Καλημάρμαρο.
1: Αυτό όμως δεν λέει κάποια ημερομηνία.
6: Α, ναι, ήσουν αγέννητος.
1: Ποια χρονιά?
6: Θα πρέπει να ήταν τη δεκαετία του 70.
1: Όχι, του 70, συγγνώμη, αλλά δεν δίναμε. Ναι.
6: Μα γι' αυτό σου είσαι μπέμπης ακόμη.
1: Ναι, και εγώ αυτό λέω.
6: 87.
1: Τι 87, αυτό δεν είναι δεκαετία του 70.
6: Ο παρών, ο ομιλών.
1: Α, 87 ομιλών. Είσαι, νόμιζα το 87 έγινε.
6: Όχι, καλέ, αφού περιμένω να ψάξω, πρόξεστε. Να μπω στα 88, γιατί πέρασα. 77, 66, 55.
1: Ναι, ξέρω 40. Τι
6: 34,
1: ναι.
6: 33, 22,
1: 38 και 8.
7: 38 και 8, 39 και 9, 40 μονοπάτια με στα μάτια σου.
1: Τίποτα, τραγούδι.
6: 8 και 8, 16. Να φας το και ρομπότικα που πήγε να πετάξει. Καλημερίζω.
1: Να.
6: Γεια σας.
1: Έλα, γεια.
6: Να σου πω, αυτοί που ασχημονούν με το λόγο, να μην προσβάλλουν την εδώ.
1: Εντάξει.
6: Να σου πρόσεξε το.
1: Okay.
6: Στρίψιμο, καλημέρα.
8: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
8: Έλα, σ' ακούω με την Ουλκά τώρα. Θυμάμαι μια φορά σου είχα πει την ώρα που θα σου τα λέει αυτά και θα σε βρίζει και αυτά, κάνει μια πρόταση να έρθει στην εκπομπή και αμέσως σου μαλακώνει. Έτσι.
1: Το είχα κάνει, είχε πιάσει, αλλά μετά με ζάλισε.
8: Είχε πιάσει, δηλαδή φαίνεται το ψώνισμα είναι απίστευτο, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κάνει άλλη μια φορά γιατί άγελα, α πούμε, καμιά μέρα.
1: Όχι, δηλαδή, θα την πατήσω. Γελάσαι, την πατάω εγώ. Μπράβο.
8: Έλα, ρε, γιατί την βγάζει, άγελα, μη την βγάζει κι αλλιώ.
1: Χαίρομαι που σα κάνω και γελάτε, να είστε καλά. Εγώ την πληρώνω.
8: Γελάμε, γιατί γελάμε, γιατί γελάμε, προβληματιζόμαστε. το κάνουμε.
1: Α, ναι, το έχω ξεχάσει αυτό. Ναι.
8: Μπράβο. Λοιπόν, κάνει κανένα τέτοιο, καμιά ένεση τέτοια την ώρα που στα λέει αυτά. Εσύ, έλα στην εκπομπή να τα πούμε από κοντά. Εντάξει. Ξέρω για το γιο μου.
1: Να είναι καλά. Γιο σου, ναι, οκ. Okay.
8: Ναι, αυτό.
1: Το παιδί που μεγαλώνει.
8: Αυτό το παιδί που μεγαλώνω, ναι.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Όπα, ναι, παρακαλώ.
9: Σε μουά, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ, κρυωμένη είσαι?
9: Όχι, μωρέ, αλλά την πίνω λίγο τώρα.
1: Τι κάνεις?
9: Καπνίζω.
1: Τι καπνίζεις?
9: Αυτό που κατάλαβες, μωράκι, αγαπημένε μου.
1: Κανονικό ή άσφερο?
9: Εσένα τι σε νοιάζει?
1: Τίποτα. Επειδή έχεις παιδί, γι' αυτό.
9: Το δύο, αλήθεια. Μωρέ, μωρό μου, λες όλη την ώρα από τη στιγμή το παίζεις προχώ, τη μία το παίζεις προχώ και την άλλη είσαι τόσο σοβινιστής, φαλοκράτη.
1: Αυτά πώς προκύψανε τώρα.
9: Συντηρητικός είσαι, δεν σε κατηγορούν οι φίλοι σου για τέτοια. Γιατί δεν μπορώ να μου λες κάθε φορά έχεις παιδί και έχεις παιδί. Και καταλαβαίνεις ότι ζω ευρωπαϊκά.
1: Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι το παιδί έχει ευθύνες. Έτσι, συγγνώμη, sorry.
9: Και ποιοι συμβαίνει δηλαδή, ότι όταν ζεις τη ζωή σου σαν άνθρωπος για τον εαυτό σου δεν έχεις αναλάβει τις ευθύνες σου πρώτα.
1: Ναι, καλέ, δεν λέω εγώ. Κάνε και ό,τι νομίζεις. Άσε, τι ήθελα και έμπλεξα. Ναι, άστο. Κακός, εγώ φταίω.
9: Εντάξει, ήθελα να σου μιλήσω για τα προσφυγικά, αλλά θα πάρεις τα αρχίδια μου. Γεια.
10: Έλα, Αποστόλη μου.
1: Έλα, φιλέ.
10: Λατρεύω τους Μετάλλικα μουσικά, αλλά σαν τύπους δεν τους πάω, γι' αυτό δεν πήγα και στη συναυλία. Δεν ξέρω να ξέρεις με τον τραγουδιστή τους που σκοτώνει ζώα, σαφάρι, έχουν βγάλει και μπλούζες με αμερικάνικη και ουκρανική σημαία. Εύχομαι τα παιδιά από το Ανατολικό Λονδίνο, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάω. Ναι. Τα οποία μεγαλώσανε μέσα από την εργατική τάξη και κάποτε μετά στις συναυλίες τους πηγαίναν οι εργάτες, θα πούνε τίποτα για την Παλαιστίνη. Γιατί οι Iron Maiden έχουν εμφανιστεί με μαντήλες. Εύχομαι οι Iron Maiden που είναι κάτι σαφές, πιο πολιτικοποιημένο και κοινωνικοποιημένο ως Μετάλλικα, να πούνε κάτι και εύχομαι και το κοινό να είναι λίγο καλύτερο. Τιμή στο Roger Waters, τιμή στο Bruce Springsteen, τιμή στους Rage Against the Machine και στους όλους αυτούς, γιατί η μουσική δεν είναι μόνο μουσική, είναι και η πολιτική.
11: Κατάλαβες γιατί θα ψηφίσω Τσίπρα?
1: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω τι μαλακία μπορεί να έχει στο μυαλό σου και σε έπεισε η ηλιθιότητα και ακόμα δεν μπορώ.
11: Άκουσε να δεις. Βλέπω ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς. Φαντάζομαι ότι ο Τσίπρας δεν είναι στη Βουλή απ' έξω και ετοιμάζει ντοκιμαντέρ ο Παπαχελάς να μας πει πώς γίνανε οι δυσκολίες και τέτοια και εκείνα και τ' άλλα. Και αυτό πρόσεξε τώρα. Εδώ πέρα στην Κούβα και στο Βενεζουέλα έγινε τη πουτάνα, τον εφάγανε τον άλλον μία νυχτή και θα μας πει ο Παπαχελάς και λίγο έτσι και λίγο γιουβέτσι. Πάντως δεν βλέπω και κανέναν Έλληνα να θέλει να πάει στην Δραχμή. Γιατί ναι, μεν το όχι το έκανε ναι, αλλά δεν βλέπω κανέναν ένα κόλλο τρίβεται να πάει στην Δραχμή.
1: Δημοψήφισμα, ειδικά, να κάνουμε δημοψήφισμα.
11: Και ειδικά τώρα που είναι και ο Τραμπ πάνω στα πράγματα, άστο, ξέχασε το.
1: Να κάνουμε δημοψήφισμα γιατί μας πάνε καλά και νικάμε σε αυτά συνήθως.
11: Έλα, μωρέ, παπάρα, λοιπόν, άκουσε. Επίσης θέλω να πω στη Ζωήτσα. Η Ζωήτσα, αγάπη μου, ο Σκάι, σε λέει όλη μέρα τρελή, σε λέει αναξιόπιστη, σε λέει. Αν είναι όμως να πεις για τον Τσίπρα, τσακ, σε μαζέψανε, σε βάλανε και σε μια ωραία πολυθρόνα να πεις για τον Τσίπρα. Αν είναι για τον Τσίπρα, σε μαζεύουνε, σε χαϊδεύουνε, σου κάνουν και ωραίο μακιγιάς. Γι' αυτό θα ψηφίσω Τσίπρα, αγόρι.
1: Δεν έχει ανάγκη η ζωή.
12: Δεν διεκδικώ ούτε ότι γνωρίζω πολύ καλά έναν άνθρωπο ο οποίος έδειξε ότι ήταν πουλημένος από την αρχή και μας κορόιδεψε όλους.
11: Τσίπρα, δαγκωτό.
13: Από τη μια τα καβάφια τύχη, από την άλλη οι φθονεροί Έλληνες. Κανένας ουφολόγος Έλληνας που έχουν εδώ πέρα διαδικτυακούς σταθμούς δεν ανέδειξε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
1: Γιατί είναι κομπλεξική, γι' αυτό.
13: Αν ανοίξει η Τουρκιά, τι νερόβραστο πράγμα, πώς το λέμε αυτό.
1: Άσε με, παιδί μου, νερόβραστο το λέμε.
13: Οι Τούρκοι αναδείχνουν τον Έλληνα που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
1: Άσε τώρα του κομπλεξικού εκεί τι ζηλιάρδε.
13: Είναι εθνικά υπερήφανοι οι Έλληνες μέσα τι 25 Μαρτίου που γιορτάζουμε να ανεβάζουν. Οι Τούρκοι μένανε. Να δείτε και το φθόνο που έλεγε
1: εκεί
13: ο Χριστόδουλος, αλλά και τα καβάφια τύχη που λέω εγώ δικό μου είναι αυτό.
1: Α, ότι δεν αλλούνω.
13: Η πύργη τη Βαβέλη είναι η καβάφια τύχη. Βλέπετε τώρα ο Τραμπ κάνει βόλτες με το. Καλά και αυτός δεν κατανοεί. Δεν πάει να γίνει εκεί πέρα Ισλαμιστής. Να του δώσουν το πετρέλαιο τζάμπα, να του δώσουν και να σφάξει μερικούς άμα σπαστικούς.
1: Α, έχω και αποψούλα. Α, και άποψη.
13: Θα τα δεχτεί όλα. Θα δώσουν όλα τζάμπα. Δεν πάει να σπαστεί το Ισλάμ. Πώς θα κάνει.
1: Και έχει χιούμορ μέσα σε όλα. Δεν ξεχνιόμαστε, δεν χαλαρώνουμε. Μπράβο.
13: Κοσμάσε το λόγο εκεί.
1: Αποστόλης εδώ. Χάρηκα. Έλα, γεια.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
15: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
16: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
17: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
18: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
17: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
19: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
20: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
22: Μισό.
21: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
22: Μισό.
21: Πάλι μισό.
22: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
21: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
23: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
22: Αχα.
24: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
22: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Έμεινε ένας.
26: Ναι, εγώ είμαι!
25: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
26: Νιώθω λίγο περίεργα.
25: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
27: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
28: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
29: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
30: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
31: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
30: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
31: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη φρύση και έρχομαι.
0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Γεια σου Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Γεια, καλά.
6: Κοίταξε, αυτοί δεν τα επισκούπησαν.
1: Πώς?
6: Αντί το επισκούπησαν, είπαν επισκόπησαν. Έκαναν λάθος.
1: Α, μάλιστα.
7: Από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε προκατακτική εξέταση.
8: Μπράβο!
6: Χρειάζονται ένα μπαμπινιώτη, ρε παιδί μου.
1: Αχα.
8: Γεια σας Αποστόλη.
1: Γεια.
8: Τη δεκαετία του 80 ήμουν φοιτητής και πλανήθηκα κι εγώ από τα μεγάλα λόγια του Ανδρέα Παπαντρέου τη διακήρυξη 3η Σεπτέμβρη. Και όχι και να το το ίδιο συνειδητάτο.
9: Δεν αρκεί να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και θα φύγει.
8: Το 83 τους εγκατέλειψα και τότε έβαλα ένα ερώτημα στον εαυτό μου. Έλεγε τότε η δεξιά λέει σοβαροντούν από τις ιστορίες. Και λέω κι εγώ, αφού θέλει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν ψηφίζει στην απλή ανανοή. Και έψαξα μετά και πολιτική. Και κοινωνική ιστορία, νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία κτλ. Και, και κατάλαβα τι ήταν και τι είναι όλοι αυτοί. Και πήγα εκεί που πρέπει, βέβαια. Ξέρεις που.
1: Στη ζωή Κωνσταντοπούλου.
10: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
1: Εκεί έπρεπε.
8: Ναι, αν μου πήγα όμως, εκεί που είναι η ορθή.
11: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
11: Έλα, ακούω τώρα την εκπαιδευτικό. Εντάξει, δίκιο έχει η γυναίκα έτσι όπως θα λέει. Το θέμα είναι ότι και να το μάθουν οι εκπαιδευτικοί δεν μαθαίνουν τίποτα τα παιδιά. Γιατί αυτό που σου λέω, τα παιδιά πλέον έχουν γίνει κολόπεδα, δεν έχουν καμία δύναμη οι δάσκαλοι πάνω στα παιδιά. Οπότε δεν είναι ότι κάνουν κάτι λάθος οι εκπαιδευτικοί. Είναι ότι πλέον το σύστημα είναι τέτοιο που δεν διδάσκει στα παιδιά το τι είναι η πρωτομαγιά. Και ότι δεν θέλουν να διδάξουν στα παιδιά τι είναι η πρωτομαγιά. Γιατί δεν είναι μόνο απλά να μάθει την πρωτομαγιά έτσι βαρετά. Το θέμα είναι να μάθει τι έγινε και όλες αυτές οι συνθήκες που οδήγησαν στην πρωτομαγιά. Και γιατί τιμάμε την πρωτομαγιά. Ένα τελευταίο θα σου πω να μην μακρηγορώ, ότι εγώ όταν έκανα την Αντιγόνη στο σχολείο, τη βαριόμουν και τη μισούσα. Όταν έκανα την Αντιγόνη στο θέατρο, κατάλαβα το μεγαλείο της. Γιατί εκεί κατάλαβα τα βαθύτερα νόηματα της Αντιγόνης. Καταλαβες. Της ηθυγένειας και όλα αυτά. Έχουν τρομερά νόηματα, αλλά δεν θέλουν να τα μάθουμε. Και θα συγκρουστούμε με το σύστημα.
12: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα, φιλέ.
12: Λέσαι, μιλάμε καύλα,
1: Το ξέρω. Δεν χορταίνομαι.
12: Μεγάλη καύλα.
1: Δεν χορταίνομαι.
12: Είσαι μεγάλη καύλα. Δηλαδή, κάνω τα γέλια όλη διαδρομή. Δεν θα φτάσω στο Βραχάτι. Δεν πέσει.
1: Γιατί, παιδί μου, να πας στο Βραχάτι, τι σου φταίει.
12: Γιατί, τι μου φταίει το Βραχάτι. Ακούω σε έναν λεφένια. Καλά, ο Ταρίφας μιλάμε μεγάλου μαλάκα, έτσι.
1: Α, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρίσκεται πίσω από την πλάτη του.
12: Ναι, ναι, σωστό γι' αυτό. Καπιταλιστικό σκουπίδι, δηλαδή. Κανονικό.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
12: Να είσαι καλά, Αποστολή μου και εσύ και ο Θήμιος μας κάνει τη ζωή πιο ωραία. Ο Τσίπρας την κεράτωσε. Ο Κασελάκης έβαλε όπισθεν και πήγε στο 2%. Πες την πρώην Σιριζέα να ψηφίσει Κουκουέ να τελειώνει.
1: Έτσι το λέω απ' έξω απ' έξω, δεν πέρα είχα πάρει.
12: Εγώ το λέω. Άκουσε πρώην Σιριζέα, βάλε το Κουκουέ, ψήφισε το να πάει στο 15%. Και αν ξαναβγεί πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, μετά να δεις τι κράξη που έχει να πάει ο Κουτσούμπας. Είναι δόλιο το σχέδιο.
1: Αχα.
12: Λοιπόν, πρώην Σιριζέα, ψήφισε Κουκουέ. Ο Κασελάκης είναι στο 2%. Ο Τσίπρας σε πρόδρωσε. Λοιπόν, Κουκουέ δαγκωτό εσύ.
32: Κουκουέ δαγκωτό.
12: Εγώ Τσίπρα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Εσύ Τσίπρα τώρα, δεν είναι αστεία αυτά.
32: Έβριντε μαλακία.
12: Ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, κάνε μου τη χάρη, βγάλε αυτό το μαλακά εκεί πέρα που τον βάζει κάθε μέρα το Σιριζέο, τον ταξιτζή.
1: Έχει καταντήσει αηδία, συμφωνώ.
12: Κοίτα, πραγματικά το λέω, θα μας φτάσει τα νεύρα.
1: Ναι, αυτό ο σκοπός.
12: Δηλαδή, εντάξει, δημοκρατία και τα λοιπά.
1: Καλά, μην το παρακάνουμε τώρα, πώς η δημοκρατία πια και η ελευθερία του λόγου και μαλακίες.
12: Εντάξει.
1: Δηλαδή, δημοκρατία, αλλά με ένα όριο τώρα, κάπου όπα.
12: Βέβαια.
1: Γκώσαμε στη δημοκρατία πια.
12: Να το κρατάμε.
1: Γκώσαμε, πώς η δημοκρατία πια.
13: Αποστόλη, καλησπέρα, αγόρι μου.
1: Καλησπέρα.
13: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο Θήμιο για την προσέγγιση που έκανε για αυτό το τραγικό γεγονός με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών. Πραγματικά είμαι συγκλονισμένη και πιο πολύ είμαι νευριασμένη που όλα τα αρδάκια σήμερα, όλα, ασχολούνται με αυτό το καλή κλόν που συμμετείχε στο Eurovision. Δεν ντρέπεστε λίγο. Έφυγαν δυο παιδιά, έχουμε ευθύνες. Εγώ, σαν μάνα και σαν γιαγιά, ντρέπομαι και ζητάω συγγνώμη που δεν μπόρεσα να καταφέρω κάποια πράγματα για όλα τα παιδιά. Ζητώ συγγνώμη, είμαι συγκλονισμένη.
1: Καλά κάνεις και ζητάς συγγνώμη, αλλά όσο λες πορτοκαλί κλόουν, ένα παιδί που αυτοπροσδιορίζεται ως queer, θα έχουμε τέτοια.
13: Το ξέρω, δε Αποστόλη, το ξέρω. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά που μάχονται πραγματικά και σήμερα δίνουν πάλι μια μάχη. Τι είπα, σπουδαστική να έχουν την πρωτιά, να βγουν πρώτα έτσι οι αγέροχοι κνήτη και η νεολαία μας να είναι ψηλά με ψηλά το κεφάλι. Την Παρασκευή πάω κουτσούμπα, θα βγει ο κουτσούμπα στην Κομωτινή.
1: Να πας.
14: Ωραία. Στο καλό.
15: Καλησπέρα, Αποστολή.
1: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, μένω στο εξωτερικό και οι επιλογές για να ακούσω πανελληνοφρένια δεν είναι πολλές. Στο Spotify ανεβαίνουν τα επεισόδια και ξαφνικά μετά από κανένα δύο μέρες εξαφανίζονται.
1: Οπα, δάκτυλος.
15: Κάτσε, προβοκάτσια μυρίζομαι εδώ πέρα.
1: Τι είναι τώρα αυτό, κανονικό?
15: Μπορείς να το δεις λιγάκι. Το καταβάσαμε μόνο και μόνο για την ελληνοφρένια.
16: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
16: Θέλω κάτι, δεν μου λες, επειδή τα σκηνικά μέσα δεν τα πολυπά και τέτοια. Πάνω στο εξωτερικό η μεγάλη κολοσσίου ομιλεί, το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει.
1: Πού πάει?
16: Επειδή έρχεται ο Αλέξης, γι' αυτό. Καμπούνε, ξέρω εγώ.
1: Δεν πάει ακόμα. Όταν του πολεμήσει, τώρα που ξεκινάει τον πόλεμο, με τα σφαίροντα, όπου να είναι δηλαδή.
16: Α, δεν φεύγουν ακόμα δηλαδή.
1: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Κάτσε να έρθει πρώτα, τι έτσι θα φύγουν προκαταβολικά.
17: Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς, τα υπέρμετρα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
1: Να έρθει πρώτα και μετά τσίσα.
16: Έχει το ηγέτη. Τέλο.
1: Εντάξει.
16: Να ρωτήσω, γιατί δεν βλέπω να το λένε. Κορδόνω πάρα πολύ.
1: Θα υποθεί και αυτό, θα υποθεί.
18: Έλα, ρε Αποστόλη.
1: Έλα.
18: Εχθές και σήμερα, πώς έχει τύχει και τις δύο μέρες περί, ακούω την εκπομπή σου στην Ορφέως. Εδώ σε Βοτανέκο που είναι τα πρακτορία.
1: Ξέρω.
18: Ακίνητος. Έχω ακούσει δύο ολόκληρες εκπομπές εχθές και σήμερα, ακίνητος στην Ορφέως. Και για να μην λέω ψέματα, εχθές έκανα και 300 μέτρα. Σήμερα ούτε 200.
1: Χάρη σου κάνουν που έχει κίνηση για να ακούσει την εκπομπή. Ορίστε.
18: Από υποδομές σκίζουμε εδώ, θέλουν να φτιάξουν και γήπεδο. Εν τω μεταξύ, να κάτι. Τώρα, εγώ είμαι κακοπροαίρετος βέβαια και σκέφτομαι εδώ, χαζεύω λίγο την ιερά οδό, το χάρτη γύρω-γύρω. Που
1: α, αυτά είναι ρε παιδί μου. Αυτά, χάτσε λίγο να χαζέψει την ιερά οδό, να το χαρεί.
18: Χαζεύω λίγο να δω, μην πιάσει και φόκο.
1: Οι άλλοι μίζεροι στη Γαλλία κοιτάνε τη Σανσελιζέ και τα τέτοια μου. Έλα, σε παρακαλώ.
18: Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Εντάξει, όλοι έχουμε διδαχθεί εδώ, ιερά οδό, τελευσίνια μυστήρια. Μεγάλο αυτό.
1: Πολύ μυστήρια.
18: Ναι, εδώ που σκάβουν να φτιάξουν γήπεδο, αρχαία δεν υπάρχουν γιατί στα 30 μέτρα παρακάτω που σκάβανε για το μετρό, βρίσκανε, ξαναβρίσκανε.
1: Τα βρήκανε, ό,τι ήταν το βρήκανε.
18: Πούντο.
1: Να το.
18: Ναι, εντωμεταξύ τώρα που βρέχει, θυμάμαι και στο σεφ που μπάζει νερά, κάπου διάβασα εχθές.
1: Το σεφ τώρα έγινε ιδιωτικό.
18: 25 εκατομμύρια.
1: Το πήραν οι Αγγελόπουλοι, θα το φτιάξουν, θα κολλήσουν από πάνω κανένα πρόσθετο.
18: Το μετά είναι άλλο θέμα. Σημασία έχει ότι τώρα βγάλανε κονδύλι 25 εκατομμύρια να πληρώσουμε εμείς να φτιάξουν την οροφή και μετά θα το νοικιάσουν να το ιδιωτικοποιήσουν.
1: Όχι, για μαλάκες ψάχνανε.
18: Αλήθεια, έχει βγει. Δεν σου λέω ψέματα, ψάχτω.
1: Σε πιστεύω.
18: 20 εκατομμύρια ευρώ θα το πληρώσουμε εμείς και μετά θα το νοικιάσουν.
1: Έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές.
18: Μα έτσι είναι αν έχεις ανάπτυξη.
1: Ναι, ναι, έτσι πάει.
19: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
22: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Το μήνυμα πως η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και συμμαχίες έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στόχος, όπως είπε, η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας. Ενώ αναφερόμενος στα νέα κόμματα, τόνισε ότι η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν τους αφορά. Κρίσιμο 48ωρο στη Βουλή για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική για τις υποκλοπές. Σε θέσεις μάχη στα κόμματα. Ακρόαση για τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για υποκρισία των κατηγοριών Νίκος Ανδρουλάκης και προαναγγέλει νομικές κινήσεις. Αρνείται να καταθέσει στη Βουλή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που θέτει θέμα διάκρισης εξουσιών. Πονηριά και συνταγματική εκτροπή χαρακτήρισε στα παραπολιτικά την πρόθεση του Πασόκ να καλέσει τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ανακατατάξεις στο χώρο της αριστεράς με την έλευση του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καλπάκης λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Ο κατακαιρματισμός δεν θα φέρει Κυμανίκης, δήλωσε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Αύριο ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Άφαντος ο Νίκος Καραχάλιος καταγγέλει ίδια και αφήνει υπόνοιες ότι προστατεύεται από το σύστημα, όπως λέει. Εντυπωσιακή υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο από τον Σι Τζινπινγκ. Σε ιδιαίτερα θερμοκλίμα, με σαφή γεωπολιτικά μηνύματα, η συνάντηση των δύο ηγετών που υπέγραψαν περισσότερες από 20 συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας σε τομείς ενέργειας, τεχνολογίας, έρευνας και εμπορίου. Συναγερμός στη Λιθουανία για ύποπτο ντρόν στη χώρα. Έκλεισε το αεροδρόμιο στο Βίλνιους, τα καταφύγια οι πολίτες και ο πρόεδρος. Μυστήριο παραμένει η χθεσινή δυσάρεστη οσμή στην Αττική. Τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν οι επιστήμονες. Άγριο έγκλημα στο Δαφνί, 48χρονος τρόφιμος, στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στον θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπολείο στη Νίκαια. Έσπασαν βιτρίνες, άρπαξαν κοσμήματα και έγιναν καπνός. Άγνωστοι ξύλωσαν ολόκληρο ATM τράπεζα στο Πόρτο Ράφτη. Χρησιμοποίησαν ένα φορτηγό, έδεσαν το μηχάνημα με αλυσίδες, κατάφεραν να το αποσπάσουν από τη θέση του και πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα. Συνελήφθη ο οδηγός ταξί, χρέωσε τουρίστες για τη διαδρομή Μοναστηράκι Πειραιά με 40 ευρώ, χωρίς καν να έχει θέση σε λειτουργία το ταξίμετρο. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις με τον σημερινό τελικό της Europa League ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ, στην αγκαλιά της Arsenal το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 22 ολόκληρα χρόνια. Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με κατατόπους βροχές σε Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και συνέχισης του κυβερνητικού του έργου έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη επικοινωνία. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το εξής. Ήταν σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες, η τακτική μηνύα συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Τασούλα στο προεδρικό λέγαμε. Και επειδή πολλά έχουν γραφτεί και ακουστεί τελευταίες ημέρες σχετικά με την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας, ξεκίνησε ο κ. Μητσοτάκη σε μια φράση η οποία νομίζω εμέσως απαντάει και σε όλα αυτά, λέγοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής ταραγμένης εποχής με ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες και τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουν πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Αυτά είναι η φράση του Πρωθυπουργού, η οποία νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πού πηγαίνει σχέση με όσους έχουν ακουστεί τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία αμέσως μεταστράφηκε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για την ένταση την οποία σκοπεύει να επανέλθει η κυβέρνηση στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου μετά και από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και εκεί είπε μία φράση την οποία για μια ακόμα φορά επανέλαβε το σκοπό του να υπάρχει εκλογές στην χώρα στο τέλος περίπου της τετραετίας, δηλαδή την άνοιξη του 2027, λέγοντας ότι απομένει ακόμα ένας χρόνος για την πραγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει, είπε, ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνης κυβερνητικής εργασίας. Δύο ζητήματα έβαλε ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης. Το ένα, μέχρι τέλος Αυγούστου που έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχουν τελειώσει όλες οι κρεμότητες σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και το δεύτερο, όπως είπε, το μεγάλο πρόβλημα που σας χαρακτήρισε του κόστους ζωής, το οποίο επεσήμανε ότι δυστυχώς επιτείνεται από την παράταση κρεμότητα σε σχέση με τη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν.
1: Τώρα, Κώστα, αναφέρθηκε φυσικά και στην έλευση των νέων κομμάτων.
2: Ναι, μίλησε κατά να πούμε για το, και για το e-καταναλωτής, ένα εργαλείο το οποίο θα ήδη χρησιμοποιείται και θα αλλάξει το επόμενο διάστημα. Δηλαδή και αυτήν την είδηση ότι θα αλλάξει τελείως το e-καταναλωτής. Και έκλεισε ακριβώς με αυτό που είπες, ότι παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία δεν μας αφορά εμάς άμεσα, αυτή ήταν μια και έμεση πλήρη σαφή απάντηση του Πρωθυπουργού σε όσους ρωτάνε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, τι λέει η κυβέρνηση για τα κόμματα Καριστιανού και Τσίπρα, η προσήλωση της κυβέρνησης, είπε, παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
3: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα, η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα.
1: Έχουμε ένα κρίσιμο 48 ώρες στη Βουλή για την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, αλλά έχουμε και το θέμα των υποκλοπών. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας στο Κοινοβούλιο. Είχαμε την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και έχουμε και πολλές αντιδράσεις από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρηδο, από τη Βουλή. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πρόκειται για μια θελώδη συνεδρίαση, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε έναν έντονο διάλογο με τον διοικητή της ΕΥΠ, προσπαθώντας να μάθει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το, χωρίς ωστόσο να λαμβάνει συγκεκριμένες απαντήσεις. Φέρεται να σχολιάσει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι ο διοικητής της ΕΥΠ μας λέει ότι ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, δεν είχε το ενδιαφέρον να μάθει τους λόγους που ξέσπασε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα. Την πρώτη φορά που ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, επικαλέστηκε το απόρριτο. Τώρα δεν επικαλείται το απόρριτο, αλλά μας λέει ευθαρσώς ότι ουδέποτε είδε έγγραφο με τους λόγους που οδήγησαν να ζητηθεί παρακολούθησή μου. Σύμφωνα πάντα με πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε εχμές για την μη παρουσία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Τζαβέλα, με αφορμή το γεγονός ότι ο ίδιος αρνήθηκε να προσέλθει στην Επιτροπή για τη δική του ακρόαση. Ενώ κατά τις ίδιες πηγές ρώτησε τον διοικητή της ΕΥΠ γιατί δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του ΣΤΕ, σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια, έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους λόγους που επικαλείται για να χορηγηθεί η άδεια αυτή. Γιατί εκθέτεται τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί σε εθνικά συμφέροντα? Αντιλαμβάνεστε ασφαλώς ότι με εξωθείτε να προβώ σε νομικά μέτρα σε βάρος παντός υπευθύνου μη εξαιρουμένου και εσάς του ιδίου. Με εξωθείτε σε κάτι προφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά, ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να στραφώ νομικά κατά τον διοικητή της ΕΥΠ, ανέφερε ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Μάλιστα. Τώρα ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Με δεκασέλιδη επιστολή εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν έδωσε το παρόν στην συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Επικαλείται θέμα, βάζει θέμα διάκρισης εξουσιών.
4: Ακριβώς. Κάνει μάλιστα επίκληση σε παλαιότερες αποφάσεις του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου και ειδικότερα σε μία που χρονολογείται από το 2011, όταν ο τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τέντες είχε υποστηρίξει πως δεν νοείται να πάει στη Βουλή για παροχή απαντήσεων για δικαιοδοτική κρίση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προσθέτοντας μάλιστα ότι η κλήση του με βάση το άρθρο 43, παράγραφος 1 του κανονισμού της Βουλής, δεν συμβιβάζεται με τη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κλήση που έγινε προς το πρόσωπό του ζητείται αορίστως επιθεμάτων που δεν εξειδικεύονται.
1: Γιάννη, μείνε μαζί μας. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για συνταγματική εκτροπή. Δηλαδή για το λόγο που κάλεσε τον κύριο Τζαβέλα να καταθέσει στην Επιτροπή της Βουλής. Θέλω να τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
5: Ενώ κάνανε αυτήν την πονηρή διατύπωση για να καλέσουν τον εισαγγελέα δήθεν για να συζητήσουν για θέματα της ελληνικής δικαιοσύνης, αφού τις προηγούμενες μέρες τον βρίζανε, γιατί δεν έβγαλε την υπόθεση από το αρχείο, εχθές, όταν έγινε γνωστή η επιστολή που έστειλε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου με την οποία αρνούνταν να πάει, βγάζει ανακοίνωση στο Πασόκ και τι λέει. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου, διαβάζω κατά λέξη, κυρίου Τζαβέλα, να αρνηθεί να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, είναι ενδεικτική, προσέξτε, της αδυναμίας του να αιτιολογήσει την απόφαση του να μην ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο. Δηλαδή, οι άνθρωποι καρφώθηκαν μόνοι τους. Και εδώ φανερώθηκαν οι άνθρωποι.
6: Άρα,
5: ότι
6: άρα
5: θέλουν
6: σωστά
5: να καλέσουν ανώτατο δικαστικό λειτουργό να τον ελέγξουν γιατί πήρε αυτή την απόφαση. Αυτό καταλαβαίνετε γιατί συνταγματική εκτροπή μιλάμε. Δηλαδή, εάν σε κάποιους βουλευτές δεν αρέσουν κάποιες δικαστικές αποφάσεις, θα καλούν τους δικαστές και θα τους λένε: για πες μου εσύ, κυρία μου, γιατί πήρες αυτή την απόφαση.
1: Τώρα, απάντηση στη συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη έδωσε το γραφείο τύπου του Πασόκ πριν από λίγο. Αναφέρει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Φλωρίδης δήλωσε ότι είναι συνταγματική εκτροπή ο έλεγχος και η αξιολόγηση μιας δικαστικής απόφασης. Αυτά να μην τα λέει στο Πασόκ, να τα πει στον κύριο Γεωργιάδη, στην κυρία Βούλτεψη και στους υπόλοιπους της παρέας του Πρωθυπουργού. Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, καταλήγει το σχόλιο του γραφείου τύπου του Πασόκ. Τώρα, Γιάννη, έχουμε συνέχεια όμως κόντρα. Πέρα το θέμα των υποκλοπών, έρχεται στη Βουλή και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε, πραγματικά μιλάμε για μια μάχη χαρακομμάτων στα κόμματα της αντιπολίτευσης και φυσικά για ένα κρίσιμο 48ωρο στο Κοινοβούλιο.
4: Κρίσιμο θα είναι λοιπόν το επόμενο 48ωρο από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, καθώς αύριο αρχής γενομένης στη Βουλή θα συζητηθεί η πρόταση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής που έχει κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Η συζήτηση των προτάσεων για προανακριτική θα ολοκληρωθεί αργά αύριο το βράδυ με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα παρέμβασης έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων αλλά και τα εγκαλούμενα πρόσωπα. Ενώ για να εγκριθεί η σύσταση προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι. Την ίδια στιγμή την Παρασκευή θα έχουμε και τη συζήτηση επί της προτάσεως για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των υποκλοπών. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται το Σύνταγμα με βάση το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 ψήφους. Ωστόσο, το συγκεκριμένο δικαίωμα αφορά ζητήματα που δεν ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή την εθνική άμυνα και μένει να δούμε ποια θα είναι η αποφάση της κυβέρνησης, δηλαδή αν θα πάει με το 151 ή το 120. Στο μεταξύ, ο Νικήτας Κακλαμάνης το πρωί σε συνομιλία που είχε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες υποστήριξε πως είναι εμφανές πως θα υπάρξουν δύο διαφορετικές προτάσεις, ενώ ανέφερε πως η απόφαση θα ληφθεί από την ίδια την Ολομέλεια. Αυτό που είπαμε, δηλαδή πριν αν θα υπάρξει πλειοψηφία με το 151 ή το 120.
1: Στο μεταξύ, Γιάννη, πες μας λίγο, τι ακριβώς συνέβη χθες ανάμεσα στην κυρία Κωνσταντοπούλου και είχαμε πάλι μια κόντρα με Λαμπρούλη Κωνσταντοπούλου. Τι ακριβώς συνέβη?
4: Υπήρχε άλλη μια κόντρα που έρχεται να προσθεθεί στα πολλά επεισόδια ανάμεσα στο ΚΚΕ και την επικεφαλής Πλεύσης Ελευθερίας. Το βράδυ χθες στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν είχε διακοπεί η συνεδρίαση η κατεδέκα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είχαν κλείσει τα μικρόφωνα και οι κάμερες και είχε κατέβει από το Προεδρείο ο Γιώργος Λαμπρούλης προκειμένου να μην έρθει σε αντιπαράθεση με την Γιώργο Κωνσταντοπούλου. Σύμφωνα με αυτόπτες και αυτοίκοες μάρτυρες, η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε πραστικά στην παριστάμενη βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομινάκα, σχολιάζοντας πως οι Λαμπρούλιδες και οι Παφίλιδες έφεραν τους Κυριαζίδιδες. Μάλιστα την κατηγόρησε ευθέως πως αποφεύγει να ασκήσει κριτική αλλά και να κατάθεσει ερωτήσεις σε γαλάζια στελέχη και ειδικότερα σε πρώην υπουργό λόγω συγγένειας, προκαλώντας την αργισμένη αντίδραση της βουλευτή Λέσβου. Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη? Τι πράγματα είναι αυτά? Είσαι καλά? Της φώναξε η κυρία Κομινάκα. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει: είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ η άμωμη ή ευπρεπής? Ήταν η απάντηση που της έδωσε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ η ίδια ισχυρίστηκε πως οι φασίστες μιλάνε έτσι. Και πρόσθεσε πως θα βρίσκεται τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας πεινάτε και το δάχτυλο.
1: Απολύτως ακατάλληλη φρασιολογία. Σε κάθε περίπτωση και στο κοινοβούλιο και γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα κρίσιμο 48ωρο για το Κοινοβούλιο. Θα μας απασχολήσουν πολύ και τα δύο θέματα, και το θέμα των υποκλοπών, αλλά και το θέμα της εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στη Νίκη Λιμπεράκη σχετικά με το θέμα της κλήσης του κ. Κωνσταντίνου Τζαβέλα.
6: λέει για τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Η διάκριση των εξουσιών προϋποθέτει σεβασμό των εξουσιών επίσης. Και ο σεβασμός των εξουσιών σημαίνει ότι όταν καλείται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, που είναι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να παραστεί ενώπιον της, θα έπρεπε να σέβεται αυτή την κλίση από την Επιτροπή και να είναι παρόν. Αν θεωρεί ότι κάτι θα προσέβαλε την δική του υπόσταση ως εισαγγελέα του Αριουπάγου, θα μπορούσε να το επικαλεστεί ενώπιον της Επιτροπής εξάλλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παραστεί, λέω ακόμα και με αυτή τη λογική. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στα πιο ακραία επεισόδια του κουκουλώματος και αυτού του σκανδάλου. Νομίζω ότι τα πιο ακραία είναι και τα πιο άγαρμπα επίσης. Και νομίζω ότι όλα αυτά τίθεται σε ένα πλαίσιο διολίσθησης των θεσμών και με έναν ηρωνικό τρόπο ανοίγει ταυτοχρόνως και η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Χρήστος Γιαννούλης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα. Αναφέρθηκε και αυτός στον Κωνσταντίνο Τζαβέλα για την απουσία του από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
7: Υπάρχει και η διάσταση της συνταγματικής, ηθικής και δεοντολογικής εκτροπής όταν όχι η δικαιοσύνη. Όταν ένας συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός στο ανώτατο επίπεδο άσκησης της ηγεσίας της δικαιοσύνης συμπεριφέρεται χωρίς να υπολογίζει στον έλεγχο για τη λογοδοσία. Αλλά δεν πρόκειται ούτε για έλεγχο, ούτε για χειραγώγηση, ούτε για κάτι άλλο. Απλά για ενημέρωση και φαντάζομαι η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι και μέσα στις συνταγματικές υποχρεώσεις των διακριτών εξουσιών, μία εξ αυτών και η δικαιοσύνη.
1: Το θέμα το οποίο και πέθα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Φλωρίδης, αναφέρθηκε και στο θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
5: Υπήρξε μια επικοινωνία του Υπουργείου με τους εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό που αποσαφηνίστηκε ήταν ότι υπήρχε μια αμφιβολία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν με τη διάταξη αυτή που ψηφίζαμε για να επισπεύδονται οι δικαστικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων αφαιρούσαμε ανακριτικές αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό ξεκαθαρίστηκε ότι δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Εγώ έκανα μία νομοτεχνική βελτίωση, όπως τη λέμε, στη σχετική διάταξη για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία και κατέθεσα ερμηνευτική δήλωση στη Βουλή, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως είναι στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και στην ελληνική νομοθεσία που έχει ενσωματώσει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, παραμένουν ακέραιες. Επομένως το θέμα αυτό λύθηκε έτσι νομίζω. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εκεί.
1: Ο κύριος Φλωρίδης όμως αναφέρθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα είπε ότι για να είναι ένα κόμμα μεγάλο πρέπει να έχει ηγέτη. Για να τον ακούσουμε.
5: Εγώ μένω στο κεντρικό πρόβλημα που κατά την άποψή μου έχει το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμπεριφέρεται ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης με προοπτική διακυβέρνησης. Ένα κόμμα να μπορέσει να έχει προοπτική χρειάζεται ηγεσία μεγάλη, πολιτική και προγραμματική πρόταση. Όταν αυτά λείπουν, δεν πάνε τα πράγματα.
8: Λείπει και ηγεσία, λείπει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
5: Μα δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει τη μισή αποδοχή από τους ψηφοφόρους που ψηφίζουν, που δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται εγώ να πω κάτι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ανακατατάξεις έχουμε στο χώρο της αριστεράς με την έλευση, όπως καταλαβαίνετε, του κόμματος Τσίπρα. Παραιτήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιώργος Καλπάκης, λίγους μήνες μετά την εκλογή του. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Έχει όλο το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι χθες με μια ευνηδιαστική κίνηση ο κύριος Καλπάκης, ο Σέργιος Καλπάκης, παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ με μια επιστολή την οποία έστειλε στο Σοκράτη Φάμελο. Φυσικά λίγο πριν ο πρώην γραμματέας του κόμματος είχε επικοινωνήσει με τον πρόεδρο και του είχε πει ότι θα προχωρούσε σε αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Καλπάκης όλο το τελευταίο διάστημα διαφωνούσε με τον Σοκράτη Φάμελο για το πώς χειριζόταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των συμμαχιών. Θεωρούσε δηλαδή ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να πάρει τάχιστα μία πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο το γεγονός ότι ο Σοκράτης Φάμελος εμφανίζεται ακόμα να μην έχει κατασταλάξει στο πώς θα διαχειριστεί αυτή την ιστορία. Δηλαδή ο κύριος Φάμελος ακόμα μιλάει για τη μεγάλη συμπαράταξη των δυνάμεων, των προοδευτικών δυνάμεων, εννοώντας στην πραγματικότητα και τη Νέα Αριστερά και, και τον Νίκο Κοντιά και την κυρία Λούκα Κατσέλη και φυσικά τον Αλέξη Τσίπρα. Αφήνει πολλά ερωτηματικά, δηλαδή δεν είναι μια ξεκάθαρη θέση από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το δικό του εγχείρημα δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ο κύριος Καλπάκης διευκρίνει ωστόσο ότι η κίνησή του δεν έχει να κάνει με το κόμμα Τσίπρα καθώς δεν θα πολιτευτεί και ζήτησε να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου προκειμένου να δουν το τι θα γίνει μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σήμερα μίλησε στα παραπολιτικά και ο Νίκος Παπάς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παπάς είπε ότι προφανώς έχει σημασία ότι η κίνηση του κυρίου Καλπάκη δείχνει την αγωνία που υπάρχει μέσα στο κόμμα, ότι θα έπρεπε προφανώς να έχουν συγκληθεί περισσότερο τα όργανα και να έχουν συζητήσει πιο αναλυτικά το τι πρέπει να γίνει. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Παύλο Πολάκη είπε ότι θα πρέπει να γίνει μια συνεδρίαση όπου θα πρέπει να παρευρεθεί και ο κύριος Πολάκης προκειμένου οι δύο πλευρές να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις και να κυλήσουν ενωμένα και πιο ομαλά.
1: Ελένη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Παπάς εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη και αμέσως μετά να επανέλθουμε με όλο το ρεπορτάζ γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
10: Είναι προφανές ότι για να κατέβουν δύο πολιτικοί σχηματισμοί μαζί στις εκλογές πρέπει να υπάρχει κοινή βούληση, έτσι δεν είναι?
11: Σωστά.
10: Τώρα κατά τα άλλα όποιος θέλει να πάει σε άλλο πολιτικό σχηματισμό οφείλει να παραδώσει την έδρα του και να κάνει την επιλογή του. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσει ο Σοκράτης λοιπόν, καταρχήν στα όργανα, ο Σοκράτης ο Φάμελος, ο οποίος για να μην παρεξηγηθώ πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο στο τι γίνεται με τους σχηματισμούς ή τις προσωπικότητες τις οποίες απευθυνόμαστε για συνεργασία. Δηλαδή, εγώ λέω ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα στρογγυλό τραπέζι με τον Κοντζιά, την Κατσέλη, τον Κόκαλη, τον Σοκράτη, τον Φάμελο, τον Αλέξη τον Τσίπρα βεβαίως.
11: Πιστεύετε ότι ο πρόεδρος θέλει, σκέφτεται, φλερτάρει με το θέμα της αναστολής της λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
10: Δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο καταγευματισμός δεν θα φέρει ρευμανίκης, όχι. Δεν, δηλαδή γιατί να εμπιστευτεί κάποιος μια, θα σας έλεγα, ποικιλία επιλογών η οποία θεωρεί ότι το μείζον είναι να εκφραστεί κατά μόνας παρά να πάει σε μια συμμαχία η οποία θα ανοίξει το πολιτικό παιχνίδι.
1: Ελένη, πάμε τώρα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και επίσημα.
9: Σε λίγες μέρες, ναι, προφανώς. Την Τρίτη, όπως έχουμε πει, στο θητείο θα ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στη συνέχεια θα ανέβει στην πλατφόρμα το κείμενο, το ιδρυτικό κείμενο του κόμματος, το οποίο θα μπορεί ο κάθε πολίτης να το υπογράψει, εφόσον συμφωνεί. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα από την Αμαλία δόθηκε ένα κείμενο, ένα βίντεο με νεολαίους, οι οποίοι κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το όνομα του κόμματος.
1: Ναι.
9: Ό,τι θέλω να σου πω, έλεγαν την Πηξίδα, ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί πάρα πολύ. Υπήρχε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έπαιζε δηλαδή. Άλλοι προτείνουν την προοδευτική αριστερά. Ο καθένας υπάρχει.
1: Ιθάκη ορίζοντας νέα πορεία. Ναι, πολλά, πολλά.
9: Λέει τη δική του πρόταση. Τώρα, εγώ αυτό που γνώριζα μέχρι πριν μερικές μέρες ήταν ότι μέσα στο όνομα υπάρχει η λέξη συμπόρευση.
1: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν τελικά ο κύριος Τσίπρας θα προτιμήσει αυτό το όνομα ή εάν και με βάση αυτά που του λένε και οι επικοινωνιολόγοι του επιλέξει κάποιο άλλο όνομα.
1: Ελένη, έχουμε κάποια εικόνα για το χώρο ή θα είναι έτσι στο δημόσια η εκδήλωση αυτή?
9: Δημόσια θα είναι.
1: Δημόσια.
9: Δημόσια. Θα, μπορούν, θα μπορεί να παρευρεθεί όποιος θέλει. Απλώς ξέρω ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή συζητούσαν με το Δήμο της Αθήνας σε ποιο σημείο θα ήταν καλύτερα να στηθεί το πόντιουμ που θα αναγνώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα ο κύριος Τσίπρας.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ηγητική γεύση από το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα νέα παιδιά που δίνανε τις προτάσεις τους για το όνομα του κόμματος.
12: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
13: Η συνέχεια.
14: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
15: Κυβερνός αριστερά.
16: Νέα πορεία.
17: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
18: Λυπίδα ξανά.
19: Πηξίδα.
18: Πηξίδα.
20: Πηξίδα.
21: Πηξίδα ίσως.
22: Πηξίδα.
23: Πορεία. Σταθμός.
24: Η επιστροφή.
25: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
26: Έπεσα μέσα.
1: Τώρα από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και είπε ουσιαστικά ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά με νέο αφημί.
27: Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλα λάθη στην πολιτική και το να υποτιμάς κάποιον και να υπερτιμάς κάποιον. Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα. Τα πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ όπως τα ξέρουμε μέχρι σήμερα. Από τον κύριο Φάμελο μέχρι τον κύριο Πολάκη και από την κυρία Κωνσταντοπούλου του παλιού ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τον κύριο Βαρουφάκη. Όλες αυτές ήταν επιλογές ενός πολιτικού, το Αλέξη Τσίπρα. Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, για τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε στην αρχή ως αντιπολίτευση 31, μετά πήγε στο 22, μετά στο 17 και τώρα είναι στο 3%, έχουν ονοματεπώνυμο όλες αυτές οι επιλογές. Αλέξη Τσίπρας. Άρα το μόνο που αλλάζει είναι το όνομα του κόμματος. Οι πολιτικές. Το κύριο Τσίπρα φαίνεται ότι είναι ίδιες και παράλλακτες με βάση αυτά τα οποία λέει. Mm-hmm. Τι λέει ο κύριο Τσίπρας με λίγα λόγια, το μοτίβο ενός μεγάλου μέρους του πολιτικού συστήματος μεταπολιτικής Ελλάδας. Εύκολες υποσχέσεις, ευχάριστα λόγια, λαϊκισμός. Ένας γνήσιος εκφραστής αυτής της λογικής είναι ο κύριο Τσίπρας.
1: Αύριο ανακοινώνεται και το κόμμα, το επίσημα από την κυρία Μαρία Καριστιανού. Σε λίγη ώρα στο Δελτίο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Γιανακόπουλο για το θέμα αυτό. Πάμε όμως τώρα με την βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση ανάμεσα στον Κινέζο Πρόεδρο και στον Ρώσο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Σι Τζινπίνγκ και Βλαντιμίρ Πούτιν βρέθηκαν εκεί στο Πεκίνο σε μια συνάντηση εντυπωσιακή, με μια εντυπωσιακή υποδοχή από πλευράς του Κινέζου Πρόεδρου. Θερμό το κλίμα, υπεγράφησαν και πάρα πολλές συμφωνίες. Ελισάβετ, καλό μεσημέρι.
28: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε ιστορικές επισκέψεις μετά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
1: Παρόμοια υποδοχή, Ελισάβετ, πρέπει να πούμε.
28: Έτσι ακριβώς.
1: Με τα σημαίακια, με τα παιδάκια, ακριβώς. Ήταν λίγο copy-paste η υποδοχή.
28: Λαμπρή έτσι η κατάσταση και συνθήκη. Είναι η πρώτη φορά πάντως να το επισημάνουμε αυτό που δύο ηγέτες, πόσο μάλλον των ΗΠΑ και της Κίνας, επισκέπτονται τον ίδιο μήνα την Κίνα. Τώρα ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε, όπως είπαμε, τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο μέγαρο του λαού στο Πεκίνο, στο πλαίσιο της 24ωρης κρατικής επίσκεψης του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν την περαιτέρω βάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας τους. Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη των συνομιλιών, ο Κινέζος Πρόεδρος έκανε λόγο για μια διεθνή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από αναταραχή και διαρκή μεταμόρφωση, αφήνοντας παράλληλα εχμές κατά της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Οι μονομερείς ηγεμονικές τάσεις δουν ανεξέλεγκτα, δήλωση ειδικότερο ο ΣΥΝ, χρησιμοποιώντας τη συνήθη φρασιολογία του Πεκίνου απέναντι στις ΗΠΑ και την παγκόσμια επιρροή του σύμφωνα με το δίκτυο CNN. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κίνα και η Ρωσία πρέπει να ενισχύσουν το συνολικό στρατηγικό συντονισμό τους, παρουσιάζοντας τις διμερείς σχέσεις ως παράγοντα σταθερότητας σε ένα όλο και πιο ασταθές διεθνές περιβάλλον. Ο ΣΥ αναφέρθηκε επίσης ευθέως στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, τονίζοντας ότι ο γρήγορος τερματισμός της σύγκρουσης θα συμβάλλει στη μείωση των αναταράξεων στις ενεργειακές αγορές, της αληθής εφοδιασμού και στο διεθνές εμπόριο. Η πλήρης παύση του πολέμου δεν μπορεί να καθυστερήσει η επανέναρξη των εχθροπραξιών, είναι ακόμη λιγότερο επιθυμητή και η συνέχιση των διαπραγματεύσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, δήλωσε χαρακτηριστικά ο ΣΥ. Η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιείται τώρα σε μια περίοδο κατά την οποία Μόσχα και Πεκίνο έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους σε επίπεδο εμπορίου, διπλωματίας και ασφάλειας. Πρόκειται για την 21η 25η επίσημη επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στην Κίνα στα περίπου 25 χρόνια της πολιτικής κυριαρχίας του στη Ρωσία. Σύμφωνα με αναλυτές, οι συνομιλίες των δύο ηγετών επικεντρώνονται όχι μόνο λοιπόν στην περαιτέρω ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, καθώς και στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Για τον ΣΥ, η φιλοξενία τόσο του Πρόεδρου των ΗΠΑ όσο και του Ρώσου ηγέτη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών ενισχύει την εικόνα της Κίνας ως διεθνούς διαμεσολαβητή με αυξανόμενο γεωπολιτικό βάρος. Και από αυτή την ιστορική επίσημη επίσκεψη να περάσουμε στη Λιθουανία.
1: Ναι, εδώ τώρα έχει σημάνει συναγερμός. Βρέθηκε ένα ντρόουν ξαφνικά κοντά στο αεροδρόμιο, στο Βίλνιους. Το Βίλνιους είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Και μάλιστα αυτό ανάγκασε κατοίκους, αλλά και τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της χώρας να μπουν σε καταφύγιο. Τι ακριβώς συνέβη?
28: Έκλεισε λοιπόν, όπως είπαμε, το αεροδρόμιο του Βίλνιους και στάλει μήνυμα, ειδικό μήνυμα στους πολίτες να μεταφερθούν, να μεταβούν, να πάνε σε ασφαλές σημείο. Η Λιθουανία εξέδωσε προειδοποίηση λοιπόν αεροπορικού κινδύνου και ανέστειλε την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας λόγω φόβων για παραβιάσεις του ενάριου χώρου από ντρόουνς. Το Εθνικό Κέντρο τώρα Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εξέδωσε συναγερμό μετά τον εντοπισμό ντρόουνς στη γειτονική Λεύκο Ρωσία, το οποίο φέρεται να κινείται προς τον λιθουανικό εναέριο χώρο. Οι αρχές διευκρίνησαν ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η προέλευση του μη επανδρομένου αεροσκάφους. Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας ανεστάλλει προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή. Το περιστατικό αξίζει να εστάλει προσωρινά και η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Βίλνιους, ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας και ο στρατός παρέμειναν σε επιφυλακή.

0: ρεπορτάζ. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο διεθνές προσκήνιο, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στις αγορές. Με τη βοήθεια του Μάριου Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με αυξημένη μεταβλητότητα συνεχίζονται οι συναλλαγές στα διεθνή χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην οικονομία, τα επιτόκια και φυσικά την πορεία της ενέργειας. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο γενικός δείκτης κινείται αυτή την ώρα κοντά στις 2.230 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8%. Στις διεθνείς αγορές ενέργειας, το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα στα $109 το βαρέλι, καταγράφοντας ωστόσο μικρή μερίσια υποχώρηση της τάξης του 1,9%, παραμένοντας όμως σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε σχέση με πέρσι. Οι ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά και οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να συναισθηρίζουν τις τιμές. Την ίδια ώρα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται κοντά στα 51 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με τις αγορές να παρακολουθούν τα αποθέματα φυσικό αέριο στην Ευρώπη, αλλά και τη ζήτηση εν ώψη της επόμενης περίοδου κατανάλωσης. Τώρα, οι διεθνείς αυτές εξελίξεις περνούν ήδη και στην ελληνική αγορά καυσίμων αέρι. Οι τιμές της αμόλυβης καταγράφουν νέα άνοδο, με τη μέση πανελλαδική τιμή να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο. Σε νησιωτικές περιοχές και δημοφιλούς θεριστικούς περιορισμούς, η τιμή της αμόλυβης ξεπερνά ακόμη και τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Πάντως, η νέα άνοδος στα κάψιμα αυξάνει σημαντικά το κόστος μετακίνησης για νοικοκυριά και επαγγελματίες, επιβαλλοντας παράλληλα τις μεταφορές, την εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά έρει το κόστος ζωής. Οι αναλυτές τονίζουν ότι η πορεία της ενέργειας θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης τόσο για τις αγορές όσο και για τους οικογενικούς προπολογισμούς.
0: Και φυσικά, Μάρη, η αμόλυβδη εδώ στη χώρα μας πανελλαδικά έχει σκαρφαλώσει πάνω από τα 2,10 σε αρκετές περιοχές και εδώ στην Αττική πολλά πρατήρια αυτή την ώρα πολλούν με 2,12, έτσι.
1: Με 2,12, έτσι ακριβώς. Αυτό μπορούμε, έτσι
0: και
1: ακριβώς
0: και υπάρχει, Μάρια, φόβος ότι θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο. Ξεκινά και η τουριστική περίοδος. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάπως θολά. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μάρια.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, αύριο έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ. Βρέθηκε εκεί στα γραφεία στο Κολωνάκι, εκεί που συλλέγονται οι υπογραφές. Έχουμε και πολύ ρεπορτάζ για τον κύριο Καραχάλιο, για την μήνυση που επέβαλε η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Αυγερινό κατά του κυρίου Καραχάλιου. Και μάλιστα με μια ανάρτησή της τον κατηγορεί ότι είναι άφαντος. Έχουμε και εξέλιξη και επ' αυτού. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αύριο το απόγευμα λοιπόν θα γίνει η ανακοίνωση στο Ολύμπιο του νέου ονόματος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το Ελπίδα, όπως έχουμε πει από την αρχή, κάποιο συνώνυμο αυτής, και θα παραπέμπει βέβαια στο ζητήτη Ελπίδα του Αντώνη Σαμαράκη της δεκαετίας του, το δίηγημα της δεκαετίας του 50. Mm-hmm. Είναι πολύ συλλεκτικό, όπως λέει η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα σήμερα με νεότερη ανάρτηση τη συζήτησε από όλους. Να μην πιστεύουν τα όσα λέγονται σε σχέση με τις ενδεχόμενες ή πιθανές συνεργασίες της με ανθρώπους τους οποίους δεν γνωρίζει. Είπε μάλιστα ότι εμείς δεν διαθέτουμε συστήματα ασφαλείας για να ξέρουμε ποιος φωτογραφίζεται μαζί μας, με μένα ή την κυρία Γρατσία. Ως μοναδικό συνεργάτη εμφανίζει η κυρία Καριστιανού αυτή τη στιγμή την κυρία Γρατσία. Θα δούμε αύριο ποιοι άλλοι θα παραστούν εκεί και βεβαίως τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ναι, τον συνάδελφό μας. Αυτός είναι ο πυρήνας, ο κλειστός πυρήνας των τριών ανθρώπων και ένας ακόμα δημοσιογράφος. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τώρα στον κύριο Καραχάλιο, ανέφερε σήμερα ο κύριος Καραχάλιος ότι δεν προσπάθησε να αποφύγει το αυτόφορο, ότι είναι εδώ και θέλει και επιδιώκει να δώσει απαντήσεις η κυρία Καριστιανού σε σχέση με τις πολιτικές της ή άλλες εξαρτήσεις με τη ρωσική πλευρά. Η κυρία Καριστιανού έχει υποβάλει μήνυση στον κύριο Καραχάλιο και πρόκειται να επανέλθει μάλιστα σε γράμμα τις δικές μας πληροφορίες εναντίον όσων προσπαθούν να την ταυτίσουν με ξένα συμφέροντα, λέγοντας ότι είμαστε ένα κίνημα πολιτών, ναι, και τίποτα περισσότερο, και απευθυνόμαστε στο λαό, γι' αυτό δεν διαθέτουμε κανένα φίλτρο και καμία εξάρτηση από κανέναν. Να πούμε πάντως ότι όλα είναι έτοιμα για αύριο, Έρη. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, και αναμένεται ανθρώπινη προσέλευση κόσμου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, άγνωστη παραμένει η αιτία που είχαμε αυτή την έντονη οσμή εχθές το μεσημέρι σε πάρα πολλές περιοχές της

0: Από τα νότια προάστια ως το κέντρο της Αθήνας προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία, αλλά μέχρι στιγμής παραμένει άλλο το μυστήριο. Πώς προήλθε αυτή η περίεργη οσμή. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι. Υπάρχουν διάφορα σενάρια που εξετάζονται από την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχει αφενός η εκτίμηση πως η οσμή αερίου μπορεί να προήλθε από την αυπηγό επισκευαστική ζώνη μεταξύ Περάμουτος και Σαλαμίνας, όπου γίνονται επισκευές και διαλύσεις πλοίων. Υπάρχει ένα ακόμη σενάριο για ένα δεξαμενόπλιο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στην Αίγινα και στο οποίο εκτελούνταν εργασίες καθαρισμού της δεξαμενής, και άλλες επιστημονικές πηγές οι οποίες συμφωνούν αφενός με την πιθανότητα έκκλησης μυρωδιάς από λιμενικές ή ναυτιλιακές δραστηριότητες. Ωστόσο, έρχονται να προσθέσουν ως έτερο πιθανό παράγοντα της μεταφοράς οσμής τα λίμματα, την οργανική αποσύνθεση, ακόμα και φαινόμενα που σχετίζονται με το φυτοπλακτόν. Σε κάθε περίπτωση πάντως, τόσο το λιμενικό όσο και οι πυροσβεστικοί έχουν ολοκληρώσει τους σχετικούς ελέγχους σε θάλασσα και σε στεριά.
0: Ναι.
1: Δεν προέκυψε κάποιο έβριμα, ενώ αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα των ερευνών του ΔΕΣΠΑ και της ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ αναφορικά με την κατάσταση του δικτύου. Ρίστο εν παρόδο, η ΕΔΑ εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση με την οποία αναφέρει ότι ολοκληρώθηκαν χθες αργά το βράδυ γύρω στις 10.30 όλοι οι έλεγχοι.
0: Ναι.
1: Μετά από τις μαζικές αναφορές των πολιτών για την έντονη οσμή, 356 τον αριθμό οι κλήσεις από τη Βούλα, από τη Βουλιαγμένη, τη Βάρη, τη Γλυφάδα, την Ιουλιούπολη, την Νέα Σμύρνη και άλλες περιοχές. 28 τεχνικά συνεργεία βγήκαν στους δρόμους παγανιά που θα λέγαμε.
0: Τελικά δεν διαπίστωσαν τίποτα.
1: Αν υπάρχει κάποια τέτοια διαρροή, υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα επιστρατεύτηκαν, ωστόσο δεν διαπιστώθηκε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, τουλάχιστον στο δίκτυο
0: ενέργειας
1: διανομής του αέριου, έτσι που είναι και ο πιο μεγάλος κίνδυνος, γιατί ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει τώρα.
0: Σπύρο, μείνε λίγο μαζί μας να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, για το θέμα αυτό και να επανέλθουμε, διότι και το αστυνομικό ρεπορτάζ είναι πλούσιο και σήμερα.
2: Καταρχήν ήταν ιδιαίτερα ενοχλητική η οσμή και πολύ εύλογα δημιούργησε ανησυχία στον καθένα μας. Στη Νέα Σμύρνη μεγάλωσα, η μυρωδιά μου πάνε εκεί και στο Φάληρο ήταν ιδιαίτερα έντονη και ο κάθε άνθρωπος σου λέει τι γίνεται εδώ. Με τα συναρμόδια Υπουργεία κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Όλοι οι φορείς που πιθανώς θα είχαν εμπλοκή, ο ΔΕΣΦΑ, η ΕΝΑΟΝ, η ΔΕΠΑ, τα δηληστήρια, η Ρεβιθούσα, η Ψιτάλια, όλοι έκαναν επιτόπιους ελέγχους. Μάλιστα, η ΕΝΑΟΝ έβγαλε και ανακοίνωση, έστειλε μια σειρά από κλιμάκια σε όλες τις περιοχές, mm-hmm. ούτως ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε και να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου.
0: Καθησυχαστικός λοιπόν ο Υπουργός που μίλησε το πρωί στον Αντένα. Δεν ξέρω, Σπύρο, θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, διότι τα θέματα του αστυνομικού δελτίου βλέπω είναι πλούσια. Έχουμε πολλές. Έχουμε κινηματογραφική ληστεία στο Πόρτο Ράφτη. Ξύλωσαν ένα ATM με τη βοήθεια φορτηγού. Τι ακριβώς συνέβη?
1: Εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο. Ναι. Μια κινηματογραφική διάρρηξη, θα λέγει κανείς.
0: Ναι.
1: Έναν αντισηματικό τρόπο διάλεξαν τουλάχιστον τρεις άντρες οι οποίοι ήθελαν να ληστεύσουν ένα ATM. Ήταν γύρω στις 5 η ώρα τα ξημερώματα στο δεύτερο χιλιόμετρο της λεωφόρου Πόρτο Ράφτη στην ομώνυμη περιοχή.
0: Ναι.
1: Εκεί οι δράστες πήραν ένα φορτηγό, ενδεχομένως κλεμμένο, και έπεσαν πάνω στην πρόσωψη του ATM, το κατέστρεψαν εννοείται.
0: Ναι.
1: Ήταν μπροστά σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Το εμβόλισαν δηλαδή?
1: Βεβαίως, κανονικά εμβόλησαν. Και με τον νόμο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα κατάφεραν και απέσπασαν τις κασετίνες με τα χρήματα που περιέχονταν στο εν λόγω ATM και το βάλαν στα πόδια, αλλά παράτησαν πίσω τους το όχημα. Ενδεχομένως να έχουν λάβει μέτρα, γιατί δεν είναι και η απόλυτα ενδεικτικός τρόπος για να πραγματοποιήσεις ένα έγκλημα, έτσι, να αφήσεις πίσω τόσο έντονα στοιχεία. Η τοπική ασφάλεια δημιουργεί έρευνες για την ταυτοποίηση των δραστών και τη σύλληψή τους. Εννοείται το φορτηγάκι έχει γίνει φύλλο και φτερό από τους ειδικούς επιστήμονες.
0: Είχαμε και μια διάρρηξη σε κοσματοπολείο στην Νίκαια.
1: Είναι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο παρατηρείται τις νυχτερινές έως και μετά τα μεσάνυχτα ώρες. Σήμερα τα ξημερώματα λοιπόν στην περιοχή της Νίκαιας στις 3 η ώρα, στη συμβολή των οδών Βουρνόβα και Λαμπράκη, τρεις είναι και εκεί οι δράστες οι οποίοι έσπασαν μια, τη γυάλινη πόρτα ενός κοσματοπολίου και άρπαξαν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Η αξία της βίας τους δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί. Οι δράστες της αξίας είναι σημειωθεί πως διέφυγαν από το σημείο με όχημα το οποίο έχει τακτοποιηθεί από τους αστυνομικούς. Χαρακτηρίζεται ως κλεμμένο. Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Και με αυτά τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της ασφάλειας προχωρούν στην τακτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα είχαμε ένα άγριο έγκλημα στο Δαφνί. Ένα 48χρονο τρόφιμο στραγγάλισε τον 59χρονο διπλανό του στο θάλαμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
0: Ένα τραγικό περιστατικό.
3: Ένα τραγικό περιστατικό. Πρέπει να πούμε όμως ότι σε τέτοιους χώρους ιδρυματοποιημένους, ιδρυματικούς,
0: ναι,
3: που οι ασθενείς είναι ιδρυματοποιημένοι, σε ψυχιατρία δηλαδή.
0: Ναι.
3: Διεθνώς συμβαίνουν τέτοια περιστατικά για τα οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια αντίδραση από την πολιτεία, καθώς η ασθένεια είναι τέτοια η οποία δεν βοηθάει στον σοφρονισμό.
0: Οι συνθήκες όμως, Βασίλη, δεν θα μπορούσε κάποιοι τρόφιμοι οι οποίοι είναι ψυχικά ασθενείς, βαριά ψυχικά ασθενείς, να νοσηλεύονται κατά μόνας.
3: Ήταν απρόβλεπτο, μας είπαν. Ο ασθενής λάμβανε κανονικά τη φαρμακευτική του αγωγή. Ήταν χαμηλού κινδύνου, χαμηλής επικινδυνότητας. Να πούμε ότι 3 και 25 ακούστηκε ένας θόρυβος, ένας γκρουτούπος στην δεύτερη ψυχιατρική κλινική του Δαφνιού,
0: ναι,
3: το πρωί. Και αμέσως κινητοποιήθηκαν οι νοσηλευτές που είδαν πεσμένο κάτω τον άτυχο άντρα. Αμέσως ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και καλέσαν τους παθολόγους. Οι παθολόγοι φτάσαν σε 3 λεπτά, συνέχισαν την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν μπόρεσε να επανέλθει
0: Το θύμα.
3: Εν τω μεταξύ είχε φτάσει το ΕΚΑΒ, είχε φτάσει ο ιατροδικαστής και στις 5.30 ώρα έφτασε και το ΑΤΑΦ δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Χαϊδαρίου. Μιλήσαμε με την υγειονομική περιφέρεια, μας είπε ότι έχει την αναφορά του νοσοκομείου, όλα ήταν υπό έλεγχο, με την έννοια ότι η στελέχωση της κλινικής ήταν καλή.
0: Το προσωπικό δεν πήρε, δεν κατάφερε το προσωπικό να ακούσει ότι εκείνη τη στιγμή γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό στραγγαλισμού, δεν υπήρξε κάποια φωνή, κάποια έκκληση για βοήθεια.
3: Γράφτηκε και λέγεται ότι έγινε καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από πουθενά. Οι νοσηλευτές λένε ότι ακούσανε ένα βούπο που τους φάνηκε περίεργος και τρέξανε.
0: Μάλιστα.
3: Δεν υπήρξε δηλαδή συμπλοκή με αποτέλεσμα να παρέμβουν κάποιοι για να τους χωρίσουν, για να έγινε τελείως ξαφνικά.
0: Σε κάθε περίπτωση πολύ δυσάρεστο περιστατικό.
3: Ο οποίος παίρνει τα φάρμακά του κανονικά και δεν έχει δώσει ποτέ στο παρελθόν δικαίωμα.
0: Σε κάθε περίπτωση, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε ένα έγκλημα. Θα πρέπει να αναλάβουν και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή χιλιάδων κλειστών κατοικιών στην αγορά. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Όντως προχωράει το έργο, όπως είπε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Παπαθανάσης. Στο τέλος του μήνα, ας είμαστε και λίγο πιο ανεκτοί, ή τις αρχές του επόμενου, θα ξεκινήσει η υποβολή των ετοιμάτων για όσους μπορούν να καταστούν επιλέξιμοι. Δηλαδή θα πάει ο ενδιαφερόμενος, θα καταθέσει ότι έχει ένα σπίτι κλειστό. Μιλάμε για σπίτια κλειστά. Βέβαια θα υπάρξουν και για ανοιχτά σπίτια, αλλά σε δεύτερη φάση. Λοιπόν, υποβάλλει το ενδιαφέρον και το μέσο του συστήματος βρίσκεται η επιλεξιμότητα. Δηλαδή, αν μπορεί δηλαδή να ενταχθεί στο πρόγραμμα, με την έννοια ότι θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για να μπει στο πρόγραμμα, δεν θα μπει έτσι οπωσδήποτε.
0: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά σπίτια. Συγγνώμη λίγο, Βαγγέλη. Αφορά σπίτια που είναι πρώτο 90, ισχύει αυτό?
4: Πρώτο 90 ισχύει, ναι, ισχύει. Πρέπει να είναι πρώτο 90 και μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα.
0: Μάλιστα.
4: Αυτού του είδους τα σπίτια θέλουν να ανοίξουν. Μιλάμε για πολύ παλιά σπίτια με πολύ παλιές προδιαγραφές, οι οποίες Εάν μπουνε, σίγουρα θα σας αυξήσουν την προσφορά, που αυτό είναι ο στόχος των σπιτιών, ώστε να χαλαρώσει λίγο η πίεση στη μεγάλη ζήτηση στέγης που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τα εισοδηματικά κριτήρια τα γνωρίζουμε?
4: Όχι, δεν τα γνωρίζουμε ακόμη. δεν το γνωρίζουμε. Αλλά φαντάσου το ότι θα είναι περίπου στα εισοδηματικά κριτήρια του σπίτι μου 2. Δηλαδή θα φτάνεις μέχρι 25.000 για ένα ζευγάρι. Και θα ανεβαίνουν ανάλογα με τα παιδιά και κυρίως και με την κοινωνική κατάσταση που βρίσκεται. Αν υπάρχει κάποιο μέλλον, ας πούμε, αμαία, ή αν υπάρχει, ή αν είσαι πολύτεχνος, παίζει ρόλο πάντοτε επίσης η γεωγραφική θέση του ακινήτου. Δηλαδή, αυτός που βρίσκεται από μια απομακρυσμένη περιοχή, δηλαδή παραμεθόριο κλπ., θα παίρνει περισσότερα μόρια για να ανοίξει κάποιο σπίτι κλπ.
0: Και το ανώτατο ποσό. Το ανώτατο ποσό που θα μπορεί να λάβει κανείς, το γνωρίζουμε.
4: Είναι 36.000 ευρώ. Μάλιστα. Μιλάμε. Επιδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό και έως 120 τετραγωνικά. Και έτσι πάει στα 436.000 ευρώ. Όπως είπε ο Υπουργός, μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 95% της επιδότησης υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ας πούμε, της δαπάνης. Αλλά δεν θα ξεπεράσει οπωσδήποτε τα 36.000 ευρώ. Κοίταξε, είναι μια δράση η οποία δεν ξέρω τώρα, αν σχεδιαστεί καλά, μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή να ανακουφίσει λίγο το μεγάλο πρόβλημα στέγης που αντιμετωπίζει κυρίως η Αθήνα και δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη. Και θα το καταφέρει αυτό ο ΕΡΙ. Ναι. Να δούμε όμως τους όρους, ας πούμε.
0: Ναι, και βασικά τα συνδυματικά κριτήρια να είναι τέτοια, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει πολύ περισσότερο κόσμο.
4: Ναι. Και βέβαια η επίσης ένταξη στο πρόγραμμα, που θα περιγράφουν μέσα τι θα κάνεις, ποια είναι το αίτημά σου κλπ, το ύψος της δαπάνης, τι θέλεις να αλλάξεις κλπ, θα αρχίσει μάλλον το Σεπτέμβριο. Δηλαδή θα ξέρει, αυτοί που θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις το Σεπτέμβριο θα έχουν ουσιαστικά προεπιλεγή, θα είναι επιλέξιμοι, θα γίνουν επιλέξιμοι και θα μπορούν να πάνε. Δεν θα μπορέσω εγώ, δηλαδή, για παράδειγμα, που δεν είμαι επιλέξιμος, να πάω να υποβάλω μια αίτηση των αυτών. Θα προεπιλεγούν οι δικαιούχοι και μετά από τους δικαιούχους όσοι θέλουν θα πάνε να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.
0: Μάλιστα.
4: Θα πάει πολλοί κόσμος, γιατί από όσο φάνηκε και το αναβαθμίζω σπίτι μου, το οποίο ήταν μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, πήγε καλά. Δηλαδή,
0: μα καταρχάς, Βαγγέλη μου, τα περισσότερες πολυκατοικίες, εδώ τουλάχιστον στην Αττική, είναι παλιές πολυκατοικίες. Στις περισσότερες γειτονιές οι πολυκατοικίες είναι πολύ πριν του 2000, έτσι, το 70, το 80, τότε που ήταν η πολύ μεγάλη ανοικοδόμηση της πρωτεύουσας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Και πάμε πάλι στο Μάριο Χριστοδούλου, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, η ΑΔΕ δεν θα στέλνει μόνο τα ληξιπρόθεσμα, δεν θα στέλνει μόνο ραβασάκια, θα παίρνει πλέον και τηλέφωνο. Μάριε, καλά καταλαβαίνω.
5: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Φωτιά να μένετε να πάρουν τα τηλέφωνα της ΑΔΕ το επόμενο διάστημα. Καθώς σύμφωνα, Έρη, με το επιχειρησιακό σχέδιο, ετοιμάζονται 55.000 κλήσεις σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Οι κλήσεις θα λειτουργήσουν ως τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων, καθώς όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πληστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους. Στόχος είναι να μπει φρένο στη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν πλέον τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, και να πετραπεί μια νέα γενιά κόκκινων χρεών που στερεί πολύτιμα έσοδα από τα κρατικά ταμεία. Τώρα, στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που άφησαν για πρώτη φορά απλού τους φόρους, καθώς και άλλες κατηγορίες υπόχρεων με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.
0: Μάριε, γνωρίζουμε για ποιο λόγο μπαίνει η ΑΔΕ σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω, ξέρεις, με πιο σκεπτικό. Επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε όλες αυτές τις τηλεφωνικές απάτες που δίνουν και παίρνουν, ιδιαίτερα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, που τους λένε είσαι δικαιούχος ενός προγράμματος, χρωστάς, δεν χρωστάς, παίρνεις ένα επίδομα, όλα αυτά. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία με τις τηλεφωνικές απάτες, με κυκλώματα που εξαρθρώνονται και λία πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, είναι ο κατάλληλος τρόπος υπενθύμησης ενός χρέους, ή θα έπρεπε ίσως ενδεχομένως να επιλέξει η ΑΔΕ κάποιον άλλο τρόπο, πιο ασφαλή, πιο παραγωγικό, να το πω, διότι φοβάμαι ότι θα μείνει στο διαβάστηκε.
5: Έρη, οι περισσότεροι φορολογούμενοι δεν κοιτάνε καθόλου τα email τα οποία στέλνει η ΑΔΕ.
0: Ναι.
5: Και σου λέει, να στέλνω εγώ ειδοποιητήρια, να στέλνω email και εσύ να με κοιτάς, θα σε πάρω και τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
5: Και ένα και ένα επιπλέον κριτήριο είναι ότι όσοι έχουν δημιουργήσει φρέσκες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση, με την έγκαιρη βέβαια παρέμβαση και ποιήση οφειλέτες. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστικό.
0: Ναι, αν είναι κάποιος συνεπής, ας πούμε, εντάξει, και, και απλά το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, εκεί θεωρείται λογικά ότι είναι πολύ πιο εύκολη, υπάρχει πιο μεγάλη δυνατότητα εισπραξιμότητας.
5: Έτσι ακριβώς είναι. Εν τω μεταξύ, Έρη, να θυμίσουμε ότι εντός Ιουνίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Με το οικονομικό επιτελείο να εκτιμά ότι μπορεί να δώσει ανάσα σε 100.000 οφειλέτες. Άρα, ο συνδυασμός, η ΑΔΕ να πάρει τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ανοίγει η νέα ρύθμιση, είναι σαν η ΑΔΕ να τους κατευθύνει όλους αυτούς τους οφειλέτες να μπουν στη νέα ρύθμιση. Δηλαδή, να μαζεύει το κοπάδι, να το πούμε πιο λαϊκά. Πιο απλά. Να μαζεύει το κοπάδι και να τους λέει να τους κατευθύνει, να μπείτε στη ρύθμιση, να ρυθμίσετε τα χρέη σας και να εισπράξουμε και να τα αποπληρώσετε και να εισπράξει το δημόσιο τα λεφτά που τα αναλογούν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη. Άλλα είχαμε κανονίσει να πούμε με τη Σοφία, αλλά επί του πιεστηρίου έχουμε σημαντική εξέλιξη στον Παναθηναϊκό Άκτορ και αφορά τον κύριο Αταμάν, τον προπονητή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά. Έχουμε έτσι την τελευταία ώρα την είδηση ότι θα υπάρξει αύριο μια συνάντηση ανάμεσα στον Δημήτρη Γιανακόπουλο και τον Εργίνα Αταμάν, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τουρκού προπονητή στον Πάγκο. Να πούμε ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός για την αποτυχία του Παναθηναϊκού Άκτορ να προκριθεί στο Final Four της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί και σπίτι του, στο Telecom Center Athens στην Αθήνα. Είχε βγει μία είδηση ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ, κάτι που έσπευσε να διαψεύσει η πράσινη ΚΑΕ, η οποία με ενημέρωσή της τόνισε ότι γράφονταν ακρίβες και ψέματα. Για σήμερα ήταν προγραμματισμένη προαιρετικά η προπόνηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κανονικά στο πίσω το Αγίου Θωμά. Βάσει προγράμματος, αύριο το μεσημέρι θα γίνει κανονική προπόνηση από τον Εργίνα Αταμάν στο ίδιο γήπεδο. Έτσι, αύριο θα γίνει κανονικά η προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ υπό τις οδηγίες του Αταμάν. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο που αναμένονται εξελίξεις.
0: Ναι.
6: Βέβαια, τα δημοσιεύματα,
0: βέβαια δίνουν και παίρνουν, έτσι. Μιλούν για διαζύγιο, μιλούν για το τέλος, μιλούν για την τελευταία.
6: Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, περισσότερο φαίνεται ως πιο πιθανό σενάριο η αποχώρησή του από το πάγκο παρά η παραμονή του. Δηλαδή, η αποχώρηση συγκεντρώνει σαφώς μεγαλύτερες πιθανότητες.
0: Μετά την απογοήτευση.
6: Όσα έχουν προηγηθεί.
0: Ακριβώς.
6: Πολύ σωστά, όπως το λες και εσύ, με βάση την απογοήτευση που υπάρχει μετά την αποτυχία του Final Four.
0: Λοιπόν, τώρα, Σοφία.
6: Μεθαύριο θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Άμεσα. Σοφία, λοιπόν, έχουμε τελικό Europa League. Άστον Βίλα Φράιμπουργκ.
6: Ναι, πρώτη φορά που κοντράρονται οι δύο ομάδες και μάλιστα στον τελικό του Europa League. Ένα παιχνίδι, να πούμε, Έρη, που ενδιαφέρει σε μεγάλο βαθμό και τον Ολυμπιακό. Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός θέλει να δει την Άστον Βίλα να κατακτά το τρόπαιο. Και αν καταφέρει μάλιστα να το συνδυάσει και με την τέταρτη θέση του Premier League, τότε θα ξεκινήσει από τον τρίτο και όχι από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Επί της ουσίας θα κερδίσει έναν γύρο. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από την ομάδα του Έμερι. Ο Έμερι, ο οποίος να πούμε ότι μετρά ήδη 4 τίτλους στο Europa League, 3 με τη Σεβίλη και 1 με τη Villarreal, έχει σαφώς την ευκαιρία να γράψει ιστορία. Ενώ από την άλλη η γερμανική ομάδα διεκδικεί το πρώτο τρόπαιό της σε όλα αυτά τα χρόνια της ιστορίας της, τον πρώτο κιόλας τελικό της ιστορίας της, στις 10 να πούμε.
0: Τι ώρα είναι η σέντρα?
6: Στις 10, στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει και αναμένεται και καυτή ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί της Άστον Βίλα έχουν ήδη κάνει χαμό.
0: Ωραία.
6: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Από το χαμό στον άλλο χαμό θα σε πάω τώρα. Θα σε πάω λοιπόν στην Arsenal. Στην Arsenal που βρέθηκε αγκαλιά με πρωτάθλημα μετά από πόσα χρόνια, Σοφία?
6: Από το 2004, μαθηματικά κατέκτησε το πρωτάθλημα χθες. Βοήθησε η Manchester City σε αυτό, γιατί αναδείχθηκε η ισόπαλη με την Bournemouth, κάτι που σημαίνει ότι η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Είχε να συμβεί πραγματικά πάρα πολλά χρόνια.
0: 22 χρόνια.
6: Ολόκληρα χρόνια. Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα οι οπαδοί έχουν κατακλείσει τους δρόμους, όπως είναι λογικό, πανηγυρίζουν για το τεράστιο αυτό επίτευγμα, το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, σε ένα δραματικό όπως εξελίχθηκε πρωτάθλημα, μιας και όλα επί της ουσίας κρίθηκαν στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική.
0: Οπότε λοιπόν είχαμε εξεύρενους πανηγυρισμούς. Πάμε τώρα και στα δικά μας. Mm-hmm. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Mm-hmm. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον CEO της EuroLeague για το Final Four.
6: Ναι, πολύ σωστά. Όλη η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς Final Four. Το Telecom Center Athens προετοιμάζεται για την μεγάλη έτσι, γιορτή του μπάσκετ. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε συνάντηση με το CEO της EuroLeague, προκειμένου έτσι να συζητήσουν
0: τα της διεξαγωγής,
6: ναι. Ακριβώς της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ.
0: Θα είναι και πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, Σοφία, σωστά.
6: Πολύ αυστηρά, Έρη, πραγματικά. Χθες τα είπατε και με τον Αλέξανδρο.
0: Φυσικά.
6: Πολλαπλή έλεγχη, ταυτότητα όσοι κινούνται στα πέριξ του.
0: Και όχι, μόνο, και όχι μόνο για τους, τους φιλάθλους, αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής.
6: Ακριβώς. Θυμίζει όσα είχαν γίνει στον τελικό του Conference League, στη Νέα Φιλαδέλφια, προκειμένου να διασφαλιστεί ομαλή διεξαγωγή και να αποφευθούν φυσικά τα επεισόδια,
0: ναι,
6: που είναι το νούμερο ένα.
0: Είναι πολύ μεγάλη η διοργάνωση και είναι πολύ τιμητικό που συμβαίνει εδώ στη χώρα μας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
7: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Παιδιά, τι ατμόσφαιρα βαριά είναι αυτή.
4: Τι εννοεί.
0: Είναι λίγο.
4: Ξεβρώμησε.
0: Δεν ξέρω αν επιφανειακά ξεβρώμησε, αλλά όλοι αισθανόμαστε μια κούραση, μια φούντωση, μια φλόγα. Έχω λίγο το χώμα, λίγο το αέριο, λίγο η ζέστη.
4: Παιδιά,
0: λίγο
4: είναι δυνατόν καταρχήν να έχει βρωμήσει η μισή Αττική και να μην ξέρει κανείς να πει από τους ειδικούς και από τους αρμόδιους τι ήταν αυτό.
0: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι δεν ξέρουν.
4: Δεν το λένε. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρουν, αλλά μην το λένε. Και για να μην το λένε, καταλαβαίνεις τι ωραίο. Τι ακίνδυνο πράγμα θα είναι αυτό.
0: Ναι.
4: Για να μην γίνουμε κούκκι.
0: Μπορεί να ήταν κανένα ντρόουν, μπορεί να ήταν άνεψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
4: Παιδιά, το μεταξύ.
0: Έχω μεγάλο
4: και ήταν σοβαρό, έτσι. Ακοινώθηκαν σχολεία σε κάποιες περιοχές. Στο Δημαρχείο, στο παλαιό φάνηκε, δεν κάνω λάθος δηλαδή. Έλεγε κάποιος, παιδιά είμαι λέει στο ελληνικό να ανάψω το τσιγάρο. Δηλαδή, πρέπει να ξέρει ο κόσμος όμως, τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν έρε δεν είναι τίποτα το μεταξύ. Δεν είναι τίποτα σεζόν, τα φίδια και λες πόπο Παναγία μου. Από τύχη ζούμε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, από τύχη ζούμε. Όχι σε αυτή τη χώρα, γενικά στον πλανήτη.
4: Και σε αυτή τη χώρα.
0: Μόλις μουρλούς.
4: Εντάξει, σε άλλες χώρες υπάρχει μια προστασία στον πολίτη, ρε παιδί μου, και μια αυτή.
0: Ρέτιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οριστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, έλα παιδιά, έρχεται το καλοκαίρι. Θα πάμε για μπάνια και όλα θα είναι καλύτερα.
4: Τι να σου πω.
0: Μέσα στα κολοβακτηρίδια.
4: Ανυπομονώ, βέρα, πάω να ψηθώ. Χριστούλης. Πουθενά.
0: Α. Και από ό,τι αναμένεται το καλοκαίρι, λέει, θα είναι.
4: Τι θα είναι.
0: Θα είμαστε σαν τα μαραμένα μύδια.
4: Δεν το έχω μάθει πια. Το καλοκαίρι θα είναι αυτό. Ρικοντίσιον, αγκαλιά, φυλά, αγκαλιά με το γάτο, με ρικοντίσιον πάντα.
0: Ναι.
4: Δροσιά και γεια σας.
0: Φυλάκια στα μαγουλάκια.
4: Πίνα κολάδα.
0: Ωραία. Παιδιά.
4: Πήγα σήμερα στο σούπερ μάρκετ και έχουν βγάλει τους καφέδες που είναι για το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς.
0: Από τώρα.
4: Ναι, πάντα τους βγάλω. Όχι, τους έχουν βγάλει τώρα προσφορά.
0: Έλα, πάρε!
4: Πρέπει να πήρα μια κούτα. Έχω βγάλει όλο το καλοκαίρι, θα είμαι εντάξει. Κουκλάκι.
0: Συγγνώμη, τι είπα, παγωμένο καφέ.
4: Στιγμιαίο καφέ που τον κάνει σαν.
0: Αυτό κάνει νεύρα.
4: Σαν φρέντο.
0: Προσχύ, γιατί κάνει νεύρα.
4: Δεν κάνει, μια χαρά είναι. Ο οποίο με αυτόν κάνει φρέντο σπίτι, ρε παιδί μου. Αυτό κανονικά κάνει 7,80 και τον έχουν πάει ένα 5,20.
0: Πάρκαρα 5. Κάπου δίπλα και δεν θυμάμαι πού δίπλα πάρκαρα. Αυτό πώς φαίνεται.
4: Θα το θυμηθείς στην πορεία.
0: Ναι,
4: είσαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Όχι, πριν πάω σπίτι μου έχουν. Α, τώρα θυμήθηκα. Πριν πάω σπίτι μου έχουν να πάω κι αλλού.
4: Θα πας αλλού και μετά
0: θα το έχω κάνει το αυτοκίνητο. La Cardarob!
4: Μια χαρά.
0: Εκεί αλλάζουμε και όλα γίνονται για τις βραδινές εξόδους. Λοιπόν, γίνεται χαμός με την Emily in Paris. Είναι, λέει, όλη Μύκονος στο πόδι. γυρίσματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο Τζάκι.
4: Και αυτό.
0: Το Jackie O είναι φοβερό
4: ξενοδοχείο.
0: Gay
4: bar.
0: Gay club.
4: Gay
0: το
4: club.
0: Οποίο είναι πάρα
4: δηλαδή
0: πολύ ωραίο.
4: Δηλαδή δεν παίρνει αυτό straight, είναι μόνο
0: ναι,
4: gay.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά έχει drag queens. Έχει φοβερό πρόγραμμα με drag queens. Και γίνονται γυρίσματα, είναι η παραγωγή, είναι η Lily Collins, είναι ο καλός της Lily Collins.
4: Ο καλός είναι αυτός, εσύ πρωταγωνιστής, δεν έχω καταλάβει.
0: Έχω μπερδευτεί και εγώ.
4: Νοστιμούλης όμως.
0: Πολύ καλός, από μένα είναι 10.
4: Ναι, και από μένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε για τέταρτη φορά ο αδερφός της πριγκίπισσας Νταϊάννα. Σου λέει, δεν μου φτάνουν οι τρεις προηγούμενες, θα το ξαναδοκιμάσω και με άλλο κοροϊδάκι.
0: Δύο αδέρφια δεν ήταν αυτοί, ο αδερφούλης
4: ναι,
0: αυτός και η Νταϊάννα.
4: Ναι.
0: Τι τον έχει βρει αυτόν?
4: Τον έχει βρει, δεν του τελειώνει η νύφη.
0: Α,
4: πρέπει να είναι καλό, βολικό, μια ψυχούλα πρέπει να είναι. Φεύγουν, ακόμα τρέχουν. Και βρήκε μία άλλη κακομοίρα, δηλαδή εννοώ μία άλλη τυχερή. η οποία φόρεσε ένα. Αυτή είναι αρχαιολόγος. Γι' αυτό και τον διάλεξε. Γιατί αυτός είναι 61, έτσι.
0: Εντάξει, είναι 61 τι είναι, μωρέ, είναι πολύ.
4: Είναι 44 όμως. Είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ο άνθρωπος. Έχει βγει με το πινελάκι και κάνει έτσι να δει, να βρει τα οστά από μέσα. Λοιπόν, η 44χρονη αρχαιολόγος Κάτε Τζάρμαν φόρεσε ένα αρχαιοελληνικό νηφικό. έτσι, γιατί είναι και αρχαιολόγος και της αρέσει και η αρχαία Ελλάδα και όλα αυτά. Και παντρεύτηκε τον Παπαστρούφ, τον Τζάρλς
0: Πέρσερ.
4: Τον Τζάρλς Πέρσερ, τέλος πάντων, και ο γάμος έγινε στην έρημο.
0: Στην έρημο.
4: Τώρα στην έρημο, με αρχαιοελληνικό νηφικό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και είναι ειδικός, η αρχαιολόγα αυτή είναι ειδικός στην εποχή των Βίκινγκς.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, και στη φωτογραφία το ερωτευμένο εισαγωγικά ζευγάρι. Φιλιάζει στο μάγουλο. Παιδιά, πώς και δεν φιλιάζεται και στο μέτωπο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick CBF 50+. Ένα αντιλιακό στικ. Αχ, παιδιά, είναι τρομερό. Τώρα το έχω στο τζάντα μου, είδες, δεν έβαλα σήμερα. Υψηλής προστασίας ιδανικός για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλια, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία ή στα ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Λοιπόν, πιστεύω ότι θα κρατήσει αυτός ο γάμος, γιατί αυτή με την τελευταία, γιατί αυτή είναι σύζυγος παύλα νοσοκόμα, παύλα σε γυροκομό.
0: Γιατί?
4: Έχετε, ρε παιδί μου, εντάξει, έχει χωρίσει με τρεις, είναι πια 71, μετά αρχίζει και φθήνει το πράγμα. Πονάει το ισχύο, βεσηκώνεται το πιπίο, κρεμουτζελιάζει το χέρι, δεν θυμάμαι πώς με λένε, έχει τέτοια. Οπότε η 44χρονη σύζυγός του είναι και δυνατή, τη βλέπω και ψωμωμένη, τον σηκώνει άμα
0: θέλει.
4: Θα πάει καλά αυτός ο γάμος. Άρα αντέξει αυτή βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Από αυτόν πάντως δεν νομίζω ότι θα επέλθει η τέταρτη.
0: Πόσο χρόνο είναι η κυρία?
4: Μεγάλη.
0: Α, νέα!
4: Σου λέω αρχαιολόγος, τον βρήκε σαν έβριμα.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Νοστιμούλα είναι.
4: Ναι, μια πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ γλυκιά. Ναι. Από την άλλη, η Βικτόρια Μπέκαμ έχει και αυτά τα θέματα της, τα οικονομικά της. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και η Μπεκαμαντζού.
0: Εσύ δεν μας έλεγες χθες ότι βγάζει πάρα πολλά χρήματα.
4: Βγάζει, αλλά πουλάει και τον Νίκο Μόβελ, γιατί το έχουμε πει ότι τα ρούχα δεν πηγαίνανε καλά. Γιατί τα χρέη έφτασαν την αξία των 700 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλά πήγε αυτή η εταιρεία,
0: Το ρούχο, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος.
4: Ναι, και αυτή το μεταξύ έβγαζε το large, στο large, θυμάσαι που είχε βάσει κάτι ωραία τζιν, πανάκριβα τότε.
0: Με δεν ένα καλαμάκι. Ένα καλαμάκι χωρούσε.
4: Με σήμα την μια κορώνα.
0: Ναι. Παιδιά, στην κολότσεπη την είχε την κορώνα.
4: Παιδιά,
0: το λέμε
4: το large, το large έμπαινε το χέρι σου με το ζόρι.
0: Φαντάζεσαι εσύ τότε που ήσουν και πολύ αδύνατη.
4: Έμπαινα εγώ. Έμπαινε. Στο medium, στο small, ούτε απ' έξω. Ναι. Στο medium έπαιρνα. Τώρα δεν μπαίνω ούτε στο extra large τη. Έχει πετάει μια κοιλιά μπροστά, λες και είναι.
0: Τώρα νομίζω ότι έχει μεγαλώσει τα νούμερα.
4: Γενικά μερικά καταστήματα, μερικοί οίκοι και μερικά εσμάρκες τα έχουν μεγαλώσει. Όχι όλοι όμως.
0: Παλιά ήταν πολύ στενά.
4: Ναι, και τώρα όμως εγώ φοράω. Τώρα για να καταλάβεις, εγώ φοράω παντελόνι μόνο large.
0: Καλά, γιατί το θες καχόλικο.
4: Γιατί, γιατί θέλω να μην μου πιέζει την κοιλιά. Δεν μπορώ να με όλη την ώρα. Μου κάνει στην περιφέρεια, μου κάνει στα πόδια και είμαι με μια κοιλιά ξεκούμποτη. Όλη μέρα. Και δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν μεταφέρονται αυτά. Δεν μπορεί να μεταφέρει το κουμπί. Θα στραβώσει το παντελόνι.
0: Απαπα, και εν τω μεταξύ σου μπαίνει το κουμπί μέσα στον αφαλό.
4: Στον αφαλό, ναι.
0: Απαπα.
4: Και πηγαίνει στη μοβίδα και δεν μπορεί να μου βάλει ένα λάστιχο πίσω σου να κάνει πονιόνιόνιόνι να είναι ελαστικό. Και μου λέει,
0: μεγάλη επιτυχία.
4: Θα χαλάσω το παντελόνι, μου λέει.
0: Αυτά που έχουν ελάστιχο, παιδιά, τα παντελόνια είναι τα πιο βολικά.
4: Πάρα πολύ ωραία. Ή που έχουν ελάστιχο μόνο πίσω. Δηλαδή μόνο πίσω στο κέντρο, οπότε παίζει το υπόλοιπο. Ναι. Αλλά αυτό είναι από τη μάνα του, τώρα δεν ξέρω. Μου είπε στρατηγική μου, δεν μπορεί να μου το κάνει.
0: Λοιπόν, το μέλλον δεν έρχεται και αυτό είναι διαφήμιση, είναι ήδη εδώ. Το Wild Greece, το διεθνές media brand της Conte Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wild κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wild.com. .gr.
4: Λοιπόν, το ξέρεις εσύ ότι ο Βίλιαμ και η Κέιτ μένουν σε μια κατοικία που την νοικιάζουν, ναι, που είναι λέει σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από το κάστρο του Γουίντσορ και ότι την νοικιάζουν, ότι μένουν στο ενίκιο. Εγώ νόμιζα ότι μένουν.
0: Συγγνώμη, δεν μένουν στο Λος Άντζελες.
4: Όχι, περίμενε, για τον Βίλιαμ και την Κέιτ σου λέω. Ήξερες εσύ ότι μένουν στο
0: ενίκιο. Γιατί φραγκό τέτοιο.
4: Βρε παιδιά, 100 πύργους και πυργοδέσποινες έχετε και κότατζες έχετε και.
0: Ναι, αλλά σου λέει πρέπει να δίνεις το νίκιο σου στον μπαμπάκο που είναι βασιλιάς.
4: Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Α, ο μπαμπάς το παίρνει.
0: Ναι, ο μπαμπάς τα παίρνει τα ενίκια.
4: Πληρώνουν ενίκιο δηλαδή στον Κάρολο.
0: Ναι. Έτσι είναι το πρωτοκόλ.
4: Λοιπόν, 30.000 το μήνα ευρώ.
0: 30.000.
4: Ναι, ναι, είναι το μίσθωμα του αυτού. Είναι δυνατό, παιδιά, ο πατέρας να παίρνει από το γιο του ενοικιό? Είναι πρωτοκόλλο, είναι πρωτοκόλλο. Αυτό είναι τσιγκούνο, Μαρία.
0: Είναι,
4: είναι πρωτόκολλο
0: βασισμένο στην τσιγκούνο, Μαρία. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
3: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μα το σημάδι.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
7: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
6: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
12: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
13: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, γίνεται χαμός, λέει, από τον Γάλλο που έκλεψε τα ισορουχάκια της Καρντάσιαν. Θυμάσαι που ήταν στο ξενοδοχείο στο Παρίσι και μπήκε κάποιος στη σουίτα της και πήρε το βρακάκι της στο σουτενίρ της.
17: Το θυμόμουν, μόνο τα προβλήματα.
16: Τον έπιασαν τον κλέφτη αυτόν, ο οποίος μαζί με τα ισορουχάκια της είχε και την άσπρη σκόνη, ρουφαίρι τάρε, από μακριά.
17: Της έκλεψε και άσπρη σκόνη, εννοείς.
16: Όχι, ήταν ντιλεράκι ο τύπος και τον έπιασαν μαζί με τα βρακιά της. Τώρα που κάνει μεταφορά έχει τα βρακάκια και μέσα στα βρακάκια έχει και αυτά.
17: Μα τι λέω, ξαναπάρα πάρεις το βρακί της Ελληνής, ρε παιδί μου. Είναι τώρα βίτσιο αυτό το πράγμα.
16: Αυτό το βρακί θα τα δεις σε λίγα χρόνια στο Sotheby's και στο Bonhams να, μαζί με τις κοιλίδες, να πουλιέται εκατομμύρια
17: τώρα
16: ευρώ.
17: Αυτοί οι σοβαροί θα βάζανε ποτέ το βρακί της Καρντάσιαν.
16: Αμέ!
17: Αλήθεια.
16: Έχω ένα φίλο που έχει το βρακί της Μαρίας Κάλλας.
17: Άλλο της Μαρίας Κάλλας, ρε παιδί μου. Είναι της Μαρίας Κάλλας τουλάχιστον. Είναι ένα βρακί που έχει φωνή.
16: Να σου πω. Είναι αυτό που λένε από κορμί η φωνή. Συγγνώμη τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
17: Εγώ αυτός ο φίλος σου τώρα, αλήθεια.
16: Ναι.
17: Πού το βρήκε το βρακί αυτό, από δημοπρασία.
16: Βεβαίως.
17: Σε αυτούς τους μεγάλους οίκους των δημοπρασιών είσαι κανέναν
16: ναι,
17: ήχο.
16: Έχει την είναι καρέκλα της, έχει το αυτό και πήρε και το βρακί. Τώρα είναι δυνατόν να παίρνει το βρακί του άλλου, ρε παιδιά. Και τώρα μια γυναίκα σαν την Κάλλας που είναι μύθος, ας πούμε. Δηλαδή,
17: εντάξει, και εμείς δεν φοράνε βρακί. Sorry κιόλας. Φοράνε βρακί και κάνουν και πιπί και παίρνονται κιόλας.
16: Ναι, αλλά.
17: Συμβαίνουν αυτά.
16: Αλλά το παίρνεις, δηλαδή, τι να το κάνεις κάδρο
17: ναι,
16: και να πεις.
17: Μου κάνει και εμένα.
16: Δηλαδή, θα έλεγες. Το βρακί της Μαρίας Κάλλας.
17: Μήπως ήταν δώρο μαζί με την καρέκλα.
16: Όχι, καλέ.
17: Α. Ήρθε που μπορούσε. Τι να πω, δεν ξέρω.
16: Και ένας πιάρε έλεγε, αχ, καλέ, δώσε μου και μια καρέκλα. Αχ, την αγαπάω, την καλά, δώσε μου
17: γιατί
16: μια
17: πολλές
16: καρέκλα.
17: Πολλές καρέκλες πήρε, όχι μία.
16: Ναι, πήρε όλη την τραπεζαρία, αυτή την εντύπωση. Και επειδή, δηλαδή, αυτό, παιδιά, να σου πω κάτι, φαντασιώνονται τώρα ότι είναι η Μαρία Κάλλας και ο Νάσης και ο ίδιος είναι ο Νάσης και άλλα τέτοια. Είναι λίγο ψυχο.
17: Μόνο επερβητικά αν το δεις, ρε παιδί μου, τώρα. Αλλά να πάρεις την καρέκλα τώρα. Αφού σαν είναι καμιά καρέκλα που είναι φοβερή, που σκίζει.
16: Σιγά μου, ρε. Εμένα η μόνη καρέκλα που με συγκινεί είναι του Σαρίδη εκείνη η εικόνη.
17: Και εμένα μου αρέσει αυτή.
16: Ο κλεισμός.
17: Μα και άλλες μου αρέσουν. Όχι του Σαρίδη, γενικά.
16: Ναι, ο κλεισμός είναι τελείως
17: εικόνη. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, έλα τώρα, ο Τσίπρας δημοσίευσε γκάλοπ για το όνομα του νέου κόμματος και κάνει πάλι ένα μίνι δημοψήφισμα γιατί τα γουστάρνουν δημοψήφισματα.
16: Έρχεται!
17: Αν του αρέσει να δίνει, να πετάει την ευθύνη στον κόσμο και λέει, πείτε μου τι όνομα να δώσω σε αυτή την κομματάρα με την οποία κατεβαίνω.
16: Συγγνώμη, αυτό
17: να σας δώσω, να σας δώσω.
16: Συγγνώμη, δεν παραιτήθηκε πριν μερικά χρόνια.
17: Ως
16: αποτυχημένος, ότι δεν τον ήθελε ο λαός.
17: Ως αποτυχημένος ή μουτρωμένος ήταν, ότι δεν καταλάβαμε τα πλάνα του.
16: Και πώς τώρα, πώς τα πλάνα
17: γίνανε. Και να μας σώσει. Βλέπει ότι δίπλα γυρνάει αριστερά και βλέπει καταστροφή, γυρνάει δεξιά και βλέπει άλλη καταστροφή. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει και σου λέει θα μπω κι εγώ. Μέσα στο χωριό μας λέει, μέσα στο τραβούρ μας λέει ο μονόφελμος, που δεν κάνει, αλλά λέμε. Και είπε λοιπόν, και του πρότεινε, άκου τώρα τι του πρότεινε ο κόσμος. Ορίζοντες, δεν υπάρχει ψαράδικο ορίζοντες.
16: Ναι, βεβαίως.
17: Παιδιά.
16: Είναι όμιλος Καστελόριζο, ορίζοντες.
17: Ορίστε, παιδιά. Λοιπόν, κυβερνός αριστερά.
16: Κυβερνός αριστερά.
17: Δηλαδή,
16: τι
17: πρότεινε,
16: θα ψηφίσεις κυβερνός αριστερά.
17: Ναι, θέλει να είναι και κυβερνός εδώ μεταξύ. Πορεία.
16: Ναι.
17: Σύμου χάραξες πορεία. Ελπίδα ξανά. Αυτό είναι
16: ελπίδα
17: ξανά.
16: Ελπίδα
17: μας ξανά είναι αυτό η ελπίδα. Ιθάκη.
16: Ιθάκη, και αυτό είναι ψαράδικο.
17: Παιδιά τα νησιά αφήστε τα στην ησυχία τους.
16: Ψαράδικο είναι και αυτό.
17: Ναι, αλλά είναι όντως και κυριλέ και αυτό. Αλλά αφήστε τα νησιά, διότι είδατε τι επαφή και το Καστελόριζο που είχε πάει ο άλλος και μας είπε τα χαμπέρια από εκεί. Μην ενοχλείτε τα νησιά και τα συνδέουμε με κακά πράγματα. Μισάρεστα. Νέα προοδευτική αριστερά. Άλλο. Ναι. Επιστροφή. Παναγία μου.
16: Επιστροφή.
17: Η επιστροφή είναι ένα που έχω δει εγώ sci-fi με κάτι.
16: Τρομακτικά
17: με
16: πράγματα.
17: Κάτι τρομακτικά πλάσματα από άλλο πλανήτη.
16: Ναι, από άλλο πλανήτη.
17: Με κάτι ούφατα. Λοιπόν, νέα πορεία.
16: Έχει και πορεία, έχει και νέα πορεία.
17: Ναι, αλλά και το όνομα Λάουρα.
16: Λάουρα.
17: Ναι, γιατί είχε κάνει.
16: Σαν πορνο τέτοιο. Ναι, κάνει αυτό.
17: Αυτό ταιριάζει πάντως. Γιατί θα είμαστε από αυτό θέλει. Λοιπόν, άκου. Το όνομα λέει αυτό δεν ακούστηκε. Το Λάουρα λέω τώρα.
16: Καλά, για πλάκα το είπε το Λάουρα.
17: Το ξέρω καλά, αυτό λέω. Δεν ακούστηκε. Δεν το είπε αυτό. Του το προτείνανε χαριτολογώντας. Γιατί λέει. Ήταν ένα αστείο που έκανε ο Τσίπρας. Καλέ, φτύσε τη βάση κάτι όταν κατέβει την Μασέ.
16: Ναι.
17: Όταν ερωτήθηκε για το όνομα του νέου πολιτικού εγχειρήματος στο οικονομικό φόρο των Δερών και λέει πώς θα το βγάλει το κόμμα και με αυτό Λάουρα. Και γελάσαν όλοι. Ήταν αστιάκι.
16: Ναι.
17: Θέλω να γελά.
16: Λάουρα την ήγκρισε.
17: Ο πρόεδρος είπε αστείο, γέλα. Και είπε ο Τσίπρας.
16: Πώς του ήρθε το Λάουρα.
17: Είπε αστείο ότι δεν έχουμε ακόμα το όνομα και πέταξε ότι του ήρθε, ρε παιδί. Είπε ένα αστείακι. Αστείο του Τσίπρα τώρα. Τι θες να γελάσεις.
16: Ναι, τι θα ψηφίσεις. Τι είναι η Λάουρα. Ξέρεις τι μου κάνει
17: τώρα
16: το Λάουρα.
17: Το
16: μου κάνει
17: λίγο να σου πω κάτι μετά.
16: Τραβεστή.
17: Το Λάουρα.
16: Ναι, λίγο κούκλες.
17: Ναι, λοιπόν, δεν είναι καθόλου κακές ιδέες. Εντάξει, πετάμε το Λάουρα, θα είναι στο χιουμοριστικό. Είπε ο Τσίμπρας. Κοίτα, εμένα μου αρέσει το.
16: Ποιος αρέσει.
17: Ποιο είδα ένα που μ' άρεσε, όντως μ' άρεσε. Όχι,
16: σ' άρεσε.
17: Το...
16: Υπάρχει κανένα από τα ονόματα αυτά που σ' άρεσε.
17: Το Πηξίδα.
16: Πηξίδα.
17: Ναι. Το Πηξίδα μ' αρέσει.
16: Ναι.
17: Από όλα αυτά που άκουσα. Ωραίο είναι το Πηξίδα. Ότι μας δείχνει.
16: Μα κόμμα που να το λένε Πηξίδα.
17: Γιατί Πηξίδα. Προς τον κρεμό είναι βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Πηξίδα είναι αυτή. Τι φταίει Πηξίδα για το, για το που θέλει να μας πάει ο άλλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, άκου τώρα, επειδή είπαμε για, το, για τη Βρανά, μέσα σε όλες τις κοτσάρες που βγήκε και είπε ο.
16: Με τα κολλιά.
17: Ο Κορδιλάτος βγήκε και είπε ότι δεν ήταν λέει και πολύ ωραίο λέει, που ήταν παρουσίαζε, συμπαρουσίαζε η, τα, τη Eurovision η Βρανά λέει, γιατί με αυτό το θέμα λέει, λέει, που έχει που μιλάει πιο αργά λόγω της ασθένειάς της μας κάνει και νιώθουμε αμήχανα. Είναι με τα καλά του.
16: Δεν ξέρω τι έχει πάθει αυτό το παιδί.
17: Ο παιδιά μόνο αμήχανα μην νιώθεις, το αντίθετο κιόλας, τη θαυμάζεις. Είναι απίστευτο.
16: Πάρε μια βαθιά ανάσα.
17: Η οποία κάνει και stand-up comedy, δηλαδή κάνει και προγράμματα και σε κόσμο.
16: Ναι.
17: Έχει κλείσει.
16: Δεν ξέρω,
17: είναι δυνατόν.
16: Πρέπει να χειριστεί κάποια δικά του θέματα βασικά.
17: Αυτό είναι αλήθεια.
16: Βγήκε η γκέι κοινότητα και το περνάει γενναίες 14.
17: Καλά του κάνει.
16: Μπες στην εφαρμογή και νιώσε οργασμό του λένε.
17: Το είδα, το είδα αυτό, το είδα.
16: Πω, πω, πω, πω, πω,
17: το είδα
16: πω.
17: Αυτό, ναι.
16: Ο γιος του Μάγκο, τα μάγκωσε από ό,τι λένε. Τα μάγκωσε και τα.
17: Τον έφαγε τον μπαμπά. Είχαν κακέ σχέσει, λέει
16: ήτανε
17: πατέρας.
16: Ήταν πολύ κακό γιατί ο μπαμπά είχε γκόμινα. Αυτό κατάλαβα.
17: Τι είναι ενδιαφέρον αυτό τώρα, αφού είμαι με μικρό παιδί το... είναι και πληγώθηκε.
16: Ο Τζόναθαν, γιατί λέει δεν θα του έδινε πολλά.
17: Μπικικίνια. Α, γι' αυτό όχι για ηθικού λόγου ότι είχε γκόμινα και πριν πρόδωσε τη μαμά του.
16: Πρόσεξε να δει.
17: Για πε.
16: Είχε γκόμινα η σύζυγο και προφανώ ο μπαμπάκα κοιτούσε να δώσει τη σύζυγο τα περισσότερα. Και σου λέει, όχι, μάτα.
17: Και του είπε πατερούλη, μάτα. Πάμε μία εκβρομούλα, σου έχω μία έκπληξη.
16: Ναι, ναι.
17: Και όπως πηγαίνανε, λέει, μετά μείνανε. Ήταν όλη η οικογένεια. Ήταν και άλλα
16: τι έγινε, καλέ.
17: Μετά προχώρησαν πιο γρήγορα οι άνδριδες.
16: Ναι.
17: Και του είπε, κοίτα, κοίτα, του λέει, πήγαινε, λέει, να, σε, να σου βγάλω μια φωτογραφία. Του είπε, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Και έκανε ένα ουαπ ο παππούς και έφυγε.
16: Πάρ' το κάτω.
17: Και έφυγε. Και μετά ο άλλος έκανε τον κλαμμένο, πήρε το 166 το αυτό, έγινε τσιμουρλής.
16: 166 έχει και στην Ισπανία.
17: Όχι, ρε παιδί μου, το ισπανικό 166.
16: Α, τι είναι, τι αριθμός είναι στο Ισπανία.
17: Δεν μπορεί να ξέρω, δεν ξέρω.
16: Να μας πει όποιος ξέρει τι αριθμός είναι το 166. Τη Ισπανία.
17: Ελικόπτερα ήρθανε, πράγματα, μαζέψανε τον παππού, κλέγανε όλοι πάνω από το κυβούρι. Είπε αυτό, μην πείτε τίποτα, θα σα βολέψω εγώ. Μα τα τρώγε η γκόμινα. Οπότε, αλλά τελικά δεν ξέρω.
16: Μαρτυρήθηκε. Έκανε, λέει, πολλές διαφορετικές τοποθετήσεις στο πώς έγινε το περιστατικό και εκεί άρχισε να υποπτεύεται η αστυνομία.
17: Αντικρουόμενες τέτοιες.
16: Τελείως αντικρουόμενες. Οπότε κάπου είχε μπερδευτεί και ο ίδιος. Μετά είδανε το ιστορικό ότι ο μπαμπάς είχε παντρευτεί, είχε αλλάξει τη διαθήκη, του είχε γράψει πιο πολλά στη σύζυγο και σου λέει κάτι, κάτι βρωμάει σαν την Αττική. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή στα καταστήματα Public.
17: Λοιπόν, ο Παύλος ο Διαγρές ήταν στη δεξίωση του Καρόλου στο Buckingham.
16: Α, ωραία.
17: Εχθές.
16: Όχι εχθές, πριν λίγες μέρες.
17: Πριν λίγες μέρες. Γιατί ήταν αυτό τώρα, κάτι που
16: ήταν ένα φιλανθρωπικό.
17: Ναι, κάτι
16: που ήταν ένα φιλανθρωπικό μωρέ στο Μάκηχα. Μάζευε, βοήθαμε.
17: Το King's Trust International
16: είναι ίδρυμα του Καρόλου. Βοήθαμε φτωχέ, μην γίνονται σαν και σε. Βάλε κάτι τη Σογκεσέ να μιλάσουμε στου υπόλοιπου ανθρώπου.
17: Κρατάει κομπολόι.
16: Τι κομπολόι, μωρέ.
17: Κρατάει.
16: Τι κρατάει.
17: Κάτι κρατάει ο...
16: Την τύχη του στα χέρια
17: του. Κάτι κρατάει ο Δεγρέας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία ντυμένος με το ποσέ του, με αυτό, με μια καρφιτσούλα. Η καρφιτσούλα τι είναι, ότι είναι κάτι, μια καρφιτσούλα.
16: Νομίζω ότι είναι στο ίδρυμα του Καρόλου ο Παύλος.
17: Μπράβο, ναι, είναι.
16: Είναι στο ίδρυμα του Καρόλου.
17: Και είναι σε κάτι γκαζό. Σε αυτά τα. Βλέπω
16: είναι,
17: πίσω.
16: Είναι στην αυλή του Μπάκινγκ.
17: Ναι, αυλή. Τι αυλή, παιδί μου, αυλή έχω και εγώ στα κύθρα και είχα και μια κούνια μέσα και πήρα δόφε. Εδώ μιλάμε τώρα ότι βλέπω γκαζόνε αυτά.
16: Και εσένα. Εσύ γιατί δεν βάζεις ένα οικόσιμο στο σπίτι
17: γιατί
16: σου.
17: Γιατί δεν βάζω οικόσιμο.
16: Για να δείχνει το σπίτι, ρε παιδί μου, αναβαθμίζεται. Έρχεται ο ξένος τουρίστας.
17: Κάνε το λατρεύουνε το σπίτι του, δεν χρειάζεται οικόσιμο. Είναι ωραίο, παραδοσιακό, χωριάτικο σπιτάκι.
16: Χωριάτικο θα πεις ότι είμαι η αρχόντισσα του χωριού. Πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
17: Σιώπα καλή μια χαρά είναι. Λοιπόν, άκου.
16: Αυτό να βάλεις και μότο. Πρώτη στο χωριό παρά τελευταία στην πόλη.
17: Κλαίω μόνο με σένα, ναι. Λοιπόν, άκου.
16: Σε μετάφραση στην αγγλική θα το βάλεις αυτό.
17: Είναι κήπη αυτή, κήπη κρεματίδι εκεί πέρα και είναι σε γκαζόν αυτά με ομπρέλες, με τέτοια.
16: Καπελαδούρες.
17: Καπελαδούρες. Όχι, δεν έχουν καπελαδούρες. Έχουν κάτι άλλο στα κεφάλια τους αυτές. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει.
16: Είναι σαν, τους
17: είναι σαν να είναι μια καρφίτσα με δύο λοίδια.
16: Ναι, καπελάκια είναι.
17: Αλλά κάτι καπελάκια τώρα μίνι. Πώς είναι το μίνι μπέργκερ, ένα τέτοιο. Έχουν ένα μπεργκεράκι. Τέλος πάντων.
16: Να σου πω κάτι, δεν είσαι για τα βασιλικά.
17: Δεν είμαι, ότι δεν είμαι, δεν είμαι. Και φωτογραφίζεται με έναν κύριο ο οποίος φοράει. Ρε παιδί μου, τι τους έχει βρει. Ενώ είναι πολύ, αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος ο δικός μας, ο Δεγρέας.
16: Μ' αρέσει το δικός μας.
17: Ναι, ο άλλος φοράει ένα normal κουστούμι μπλέσκο με ένα πουκάμισο που είναι άσπρο και φοράει μία ροζ γραβάτα.
16: Ναι.
17: Η οποία είναι.
16: Τι είναι.
17: Άσχετη, ρε παιδιά, άσχημη.
16: Η γραβάτα ξέρεις τι είναι.
17: Ναι, δείχνει το οποιοδείχτης.
16: Ακριβώς.
17: Ναι, ροζ είναι, με ροζ μας το δείχνει.
16: Γιατί, δεν γίνεται πιο έντονος ο οποιοδείχτης με ροζ.
17: Όχι μωρέ, μου αρέσει να είναι. Κοίτα το άλλο τι ωραίος. Κοίτα ο Παύλος τι κομψός που είναι. Με την ωραία του τη γραβατούλα, με το ποσέ του, με το καρφιτσουλάκι του. Με
16: καρφιτσουλάκι του.
17: Έχει μια καρφιτσούλα.
16: Ναι.
17: Εδώ.
16: Είναι ότι είναι μέλος του συγκεκριμένου,
17: ναι,
16: οργανισμού.
17: Του έχουν και κάτι ραμμένο στο. Και είναι ραμμένο και ένα.
16: Καλύτερα τέτοιο. Ραμμένο παρά ταμένο.
17: Εδώ συζητώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, λαμπερή εκδήλωση λέει και λοιπά και λοιπά. Εγώ κοιτάζω τον δικό μας ότι είναι ωραίος.
16: Ναι, ωραίος είναι ο Παύλος.
17: Ναι.
16: Και όσο μεγαλώνει γίνεται καλύτερος.
17: Ισχύει.
16: Ε?
17: Ναι, γι' αυτό και η άλλη πήγε και έκανε πλαστική σου. Λέει κάτσε να μου το φάνε λάστιχο. Λάχανα. Καλυμπάμ.
16: Τι καλυμπάμ.
17: Έχει, κάνει, έχει πειράξει, έχει κάνει μερεμέτια. Ωραία, ωραία όμως.
16: Η Μαρή Σαντάου.
17: Ναι, και καλά έχει κάνει. Πολύ, είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία την έχουν κάνει.
16: Ναι.
17: Δεν είναι σαν... ίδια κατά και δεν είναι με παραμορφωμένη.
16: Δεν είναι σαν την κυρία που παραμορφώθηκε και δεν την γνωρίζει το Face ID.
17: Όχι.
16: Που πήγε να αγοράσει καινούριο κινητό γιατί η Apple δεν.
17: Ξέρετε πόσοι το έχουν πάθει αυτό.
16: Ποιο.
17: Να μην συναγνωρίζει το Face ID.
16: Μα
17: μετά,
16: είναι
17: δυνατό. Ναι, δεν σε αναγνωρίζει. Βλέπει μια νέα γυναίκα. Δεν
16: και δεν αλλάζει. Το Face ID, παιδιά, δεν αλλάζει.
17: Γι' αυτό μην βάζετε Face ID. Κάντε, ID. Κάντε με το δάχτυλο που δεν αλλάζει.
16: Ναι. Σωστό και αυτό.
17: Δεν αλλάζει το.
16: Θα ακολουθήσουμε την οδηγίωση.
17: Ναι, παιδιά, ναι. Άμα έχετε σκοπό να μερεμετιστείτε. Αλλά φαντάζομαι και κάτι που δεν αλλάζει.
16: Ναι. Σωστό και αυτό.
17: Δεν αλλάζει το.
16: Θα ακολουθήσουμε την οδηγίωση.
17: Ναι, παιδιά, ναι. Άμα έχετε σκοπό να μερεμετιστείτε. Αλλά φαντάζομαι.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Χέρι Στάιλι τη νικήτρια Eurovision και είπε ότι παιδιά. Έδωσε λεπτομέρειες πώς να αντιγράψουμε το look της Ντάρας.
1: Γιατί η Ντάρα International είναι τόσο πετυχημένο το look της.
0: Εντάξει, για Eurovision τώρα ήταν πολύ πετυχημένο. Ήταν ένα look που ήταν, πώς να σου πω, ξεκίναγε εντάβια, μετά ήταν σαν να είχε πάθει ανακοπή ο Κομωτής και μετά να σηκώθηκε και να πει που είχαμε μείνει και τη συνεχίζει. Δεν είναι αυτό τέχνη?
1: Δεν είναι.
0: Αν θες λοιπόν να αντιγράψεις το look της Ντάρα και να κάνεις και εσύ εντάβια διακοπτόμενη.
1: Αντάβια διακοπτόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπορείς να ρωτήσεις τον δημιουργό, παιδιά, πλακα-πλάκα, δεν μπορεί να μας αρέσει, να χαρά τα πήγε το κοριτσάκι.
1: Ήταν ναι, σαν... λόγω τραγουδιού, όχι σαν... λόγω μαλλιού.
0: Όλο, όλο, όλο, όλο.
1: Πολύ άγρια.
0: Ήτανε ρίγες το.
1: Άγρια ρε παιδιά. Ωραία, λίγο...
0: πού την είπες άγρια.
1: Είναι... η κίνησή της ήταν λίγο...
0: Η κίνηση ήταν... Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία. Το τραγούδι δεν μ' άρεσε.
1: Η χορογραφία σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, ναι. Μα πάρα πολύ, αλήθεια σου λέω.
1: Σου είπα ότι τα μικρά παιδάκια χοροεύανε το Zella Cella.
0: Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ η χορογραφία της, αλλά το τραγούδι εμένα δεν μ' άρεσε. Τι είναι από ψέματα. Η χορογραφία ήταν εντυπωσιακή. Η σκηνική παρουσία, δηλαδή λόγω χορογραφίας.
1: Φουρέιρα μου κάνε.
0: Σόπα καλέ, καμία σχέση.
1: Ωραία. Και έχουν συνεργαστεί, είδες. Έρχεται και στην Ελλάδα, λέει.
0: Ναι,
1: τώρα
0: το χορευτικό ήταν.
1: Θα τη δούμε στα μάτια.
0: Ναι, αλλά το

0: Χορευτικό, γιατί ήταν ομάδα μαζί της, ήταν πάρα πολύ μοντέρνο. Μ' άρεσε πολύ το χορευτικό. Αλλά δεν μ' άρεσε το τραγούδι. Τι να κάνω τώρα. Πάντως το μαλλί είναι ρίγα. Όποιος θέλει να το κάνει.
1: Τώρα αυτός αρέσει.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά μπορεί σε μία 25. Εμένα τώρα. Τι θες να βγω εγώ
1: τώρα. Αυτό, παιδιά, δεν
0: έτσι
1: είναι
0: όπως
1: καλέσει
0: είναι
1: το.
0: Με ρίγα. Ναι. Ένα κοριτσάκι τώρα 20 χρόνων μπορεί να το κάνει. Θα βλέπεις πώς κυκλοφορούν τώρα αυτά. Αυτά
1: πειραματίζονται.
0: Εγώ δεν είχα γίνει είχα βάλει όταν ήμουν 20 χρονών. Είχα βάλει οξυζενή, είχα γίνει πορτοκαλί. Μετά έβαζα λεμό.
1: Ναι, αλλά άλλο αυτό τώρα. Ξαφνικά το μαλλί να έχει κάτι ρίγες.
0: Άμα ήταν τσιμόβα στη ρίγα, θα είχα δοκιμάσει και τη ρίγα τότε.
1: Ναι, τώρα είναι καλέστη το.
0: Γιατί το οξυζενέ που είχα γίνει εγώ σαν καρότο ήταν καλέστο. Και
1: όχι.
0: Η μισή καρότο, η μισή μαύρο. Μετά έβαζα. Έπλαινα μόνο τη φράτζα μετά. Γιατί βαριόμουν να πλύνω το άλλο. Κοίτα, ήμουν όλοι άλλου. Η φράτζα ήταν λουσμένη.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι περνάμε όλη μία φάση βρωμιά σε μία ηλικία. Στην εφηβεία.
0: Άστο. Δεν υπάρχει. Αλλά του λέω και μεγαλύτερη ότι πειραματιζόμουν. Μετά δεν είχα κουρευτεί που ήταν η ντουράν ντουράν τη μόβα και είχα γίνει, είχα βγάλει φαβορίτη και είπα τη μάνα μου πέντε κεφαλικά. Γιατί δεν μ' άφηνε να πάω να κουρευτώ και πήγα και κουρεύτηκα εγώ μόνη μου. Και γιατί ήθελα να γίνω σαν τον Σιμών Λεμπόν.
1: Και έγινα. Τι τραβάς και εσύ, είχε τα είδωλά σου.
0: Ρε παιδί μου, σε αυτή τη ηλικία πειραματίζονται. Τι μίνι, μετά δεν φόραγα μίνι και φόραγα την πούστα τη μακριά και μόλις έβγαινα από το σπίτι, τη σήκωνα πέντε πόντου, κόντευε να φανεί, ξέρετε τι, το τέτοιο μου. Το εννοώ το ισόρουχο, γιατί ήθελα να φοράω μίνι που ήταν τσιμόβα στα μίνι. Μετά γίνανε τσιμόβα στα μίνι, έβαζα μίνι. Μετά έβαζα κάτι χοντρόσολα. Μετά έβαζα κάτι κρίκου που ήταν τσιμόβα η κρίκη, που καθόταν πάνω ο παπαγάλο και έκανε κούνια. Δηλαδή όλοι τα κάναμε αυτά τώρα. Όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Είχα πειραματιστεί τρελά, αλλά όχι μουρλε. Μετά είναι ανάλογα τι είναι τσιμόβα κάθε εποχή. Τότε ήταν αυτά. Δηλαδή τότε φοράγε μεγάλο κρίκο, μεγάλο όμω, σκουλαρί και σε κοιτάγανε καλά καλά.
1: Τώρα είναι
0: τώρα μ' αρέσουν πάρα πολύ. Κρίκο, σου λένε Μπαχ, τι ωραία που είσαι!
1: Ναι, μ' αρέσουν και εμένα οι μεγάλοι κρίκοι. Αρκεί να πηγαίνουν όμως.
0: Μου πηγαίνανε τώρα, μα του βάλω.
1: Είχε και παπαγάλο κρίκο.
0: Όχι, θα μπορούσε, όμως τόσο μεγάλο. Τώρα να το πάρω τον παπαγάλο, τον παπαγάλο, τον κρίκο.
1: Κρέμα και
0: τα αυτή έχει φύγει, θα φύγει το πάτωμα τα αυτή.
1: Ναι. Άσε που πιάνετε το αυτή. Μπορεί να σου κοπεί τα αυτή. Δεν
0: ναι,
1: μπορεί να
0: ναι,
1: πιάνετε.
0: Μπορεί. Εγώ ψάχνω. Αν θέλω να βάλω. Δεν παιδιά, να σα πω κάτι.
1: Ναι, δεν αντέχει τίποτα.
0: Δεν αντέχω τίποτα. Έψαχνα να βρω λοιπόν, επειδή κρέμεται τα αυτή, δεν είναι ωραίο με το σκουλαρίκι το.
1: Μερικά
0: το
1: σκουλαρίκια είναι βαριά, δεν
0: ναι,
1: έχει παρατηρήσει.
0: Χάλια, χάλια, δεν μπορώ.
1: Και είναι, σε πονάνε τα αυτιά σου.
0: Ναι. Λέω να βρω κανένα σκουλαρίκι που είχε η μαμά μου που είχε με κλιπ. Μακριά με κλιπ.
1: Και αυτό πονάει.
0: Το βάζω και λέω τέλεια, δεν κρεμάει τίποτα.
1: Στα 10 λεπτά.
0: Στα 10 λεπτά με πιάσει από επιμηκρανή. Άντε γεια και εσύ, λέω. Άντε γεια και
1: πώς τα φορούσα.
0: Παντού θα πατημένοι θα καταλήξουν.
1: Να σου πω, πώς τα φορούσαν μπορείς να μου πεις.
0: Πώς τα φορούσαμε.
1: Εγώ... Όχι, εκείνες,
0: εγώ
1: πώς τα φορούσα.
0: Εσείς φοράγες με κλίπ κρεμαστό.
1: Όχι, ποτέ.
0: Δεν θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ φοράγα πάρα πολύ. Δεν θυμάσαι καταρχήν το στα 80's που είχε βγάλει κάτι συγκλονιστικά κρεμαστά. Φοβερά, έργα τέχνης. Ο Αρμάνδος Μουστακή. Δεν φοράγε τέτοια σκουλαρίκια.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, εγώ φόραγα που ήταν και το μαλλί τη μόβα στο Farrah Fawcett.
1: Ναι.
0: Και έβαζε και το σκουλαρίκι του Αρμάνδου Μουστακή που είχε λιλιά και κατεβαίνει. Ωραία. Φίνα, σικάτα. Κάτι βάτε από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Εσύ όλα αυτά τώρα.
0: Όλα εγώ. Εγώ εσύ. Αυτό το ένα και μίλκο, όλο αυτό. Από κάτω.
1: Φτάσου να μιλάμε.
0: Ήμουν πολύ ωραία. Μαύρα μεταντημένη γιατί είχα φωτίσει ποτέ το πάνω και μετά κάτω είχε ο παπουτσάκι με καθρεφτάκια.
1: Α, και καθρεφτάκια.
0: Ναι, γιατί ήταν.
1: Καθρέφτησε το σκουλαρίκι στο παπούτσι.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Ήταν πάρα πολύ μόδα αυτό ναι. Το πράγμα. Ή φόραγα κάτι ψηλά παπούτσια περίπου και λέω και φόραγα αθλητικά. Τα περπάταγα για πλάκα.
1: Μου κάνει εντύπωση τώρα.
0: Δεν
1: έτσι.
0: Δεν θυμάσαι καταρχήν πόσα ψηλά φόραγα τώρα. Τώρα παίρνω με δύο πόντους και δεν, θέλω να πάω κάπου με δύο πόντους. Δύο πόντους τώρα.
1: Οι γυναίκες φοράνε πολύ ψηλά παπούτσια τώρα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω δει.
1: Πάντως υπάρχουν μαγαζιά που πουλάνε ψηλά παπούτσια.
0: Είναι.
1: Αλλά. Νομίζω ότι πλέον από αυτοκίνητο σε μαγαζί κατευθείαν.
0: Ναι, κατευθείαν παιδιά... και υποβασταζόμενη εγώ.
1: Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Δεν μπαίνω κιόλας.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι επικίνδυνοι δρόμοι.
0: Καλέ,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: τέτοια σπασίματα.
0: Να, σήμερα που εγώ μετά έχω να θα πάμε μετρό στο ταμείο μας
1: ναι.
0: Και έχει περπατηματάκι. Έβαλα αθλητικό. Τίποτα άλλο δεν θα μπορούσα να βάλω.
1: Ναι.
0: Δεν
1: καταλαβαίνω.
0: Γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι το Regents Casino Montparnasse είναι μια ανάσα από την Αθήνα και αυτό είναι διαφήμιση. Σας δίνει τη δυνατότητα να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Regents Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε ωραία, υπέροχα. Στα 1055 μέτρα υψόμετρο είναι το εστιατόριο που σημαίνει, παιδιά, ότι θα ανοίξει η όρεξή σας από το σούπερ οξυγόνο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Το φημισμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής, Ensemble K&M Berlin, έρχεται στην εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής για να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη συναυλία. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένα νέο έργο του διακεκριμένου Έλληνα συνθέτη Ζήση Σέγγλια, ενώ στο δεύτερο η συναυλία μετατρέπεται σε ένα εντυπωσιακό πολυμεσικό περιβάλλον. Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική, στις 21 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Όλα τα παιδάκια πιάνουν τη μύτη τους ότι η ατμόσφαιρα έχει μπόχα.
13: Ναι,
12: ωραία, ε!
13: Ισχύει.
12: Ακόμα ζήσε δεν έχουν το βρει. Μύθο σου στην Ελλάδα.
13: Ακόμη παραμένει μυστήριο, λέει.
12: Λοιπόν, reality λέει με κουφέτα και τρόμο. Τρεις γυναίκες που συμμετείχαν στο βρετανικό reality γάμος με την πρώτη ματιά κατήγγειλαν σε ντοκιμαντέρ ότι βιάστηκαν από τους τηλεοπτικούς συζύγους τους. Προκαλώντας, λέει, σοκ στην παραγωγή.
13: Τι λέτε,
12: και στην
13: ρε,
12: κοινή
13: παιδιά.
12: Γνώμη. Μπήκε η αστυνομία για να ξεκαθαρίσει το πράγμα.
13: Αν είναι δυνατόν.
12: Τι να πω. Δηλαδή, παιδιά, τι ζούμε με τα reality.
13: Είσαι reality, τι να πω κι εγώ. Λοιπόν, στο φεστιβάλ των οργανών, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε και η Λετίσια Κάστα.
12: Α!
13: Τη φάγανε την κοπέλα ότι γέρασε, ότι δεν είναι όπως ήταν, ότι πήρε κιλά. Ρε, παιδιά, άμα πειράζονται, λέτε είναι πειραγμένη, δεν είναι φυσική, δεν μπορεί να γελάσει. Α, όταν δεν έχει πειραχτεί και είναι όπως θα έπρεπε να είναι, όπως θα ήταν δηλαδή στην ηλικία που είναι, δεν σας αρέσει γιατί γέρασε, τι θέλετε! Τι θέτε πια, τι θέτε.
12: Θέλουν να γράφουν σχόλια και να ρίχνουν χολή στο διαδίκτυο.
13: Μα ναι, όπως είδα και ένα κάτι, παίζει η Άννα Χάθαγουέι, νομίζω ότι κάνει.
12: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτή.
13: Και εμένα, αυτή έχει κάνει και αυτή ωραίες μερεμέτια και υποδίεται στην ταινία του Νόλαν την Οδύσσια, την θεά Αθηνά νομίζω. Την έχουμε πει σε διάφορα τρέιλερ. Αρχίσαν από κάτω. Και από τα πολλά μπότοξ και από το πολύ εκείνο δεν έχει έκφραση και τη θέλει να παίζει. Μα λυσάξατε πια! Καλά έκανε. Λοιπόν, τώρα που έκανα τη σιγουνίδη και το χέρι μου, είναι ένα τρέντ στο TikTok που είναι μία μάνα και οδηγεί. Οδηγεί και δίπλα είναι το παιδί της. Και το παιδί της λοιπόν της κάνει έτσι.
12: Τι,
13: και της κουνάει το κρέας που πετάγεται από το μπράτσο κάτω που έχει κρέμα δουλειάσει λίγο. Και στο επόμενο πλάνο είναι το παιδάκι το οποίο το έχει. Τρέχει και προλάβει να προλάβει το αυτοκίνητο. Το έχει πετάξει έξω. Πάρα πολύ.
12: Έλα,
13: πλάκα.
12: Παιδιά, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
13: Και καλά για πλάκα, ρε παιδί μου, σου λέω κι εσύ. Ναι.
12: Γι' αυτό πολλές γυναίκες δεν φοράνε κοντομάνικα, να ξέρεις.
13: Ναι. Άσε μας
12: φοράνε καλέ. Με μανικάκι.
13: Θα βγάλω εγώ την μπέμπελη για να μην φαίνεται να έχει κρέμα τζουλιά στο χέρι.
12: Εντάξει,
13: μια χαρά τώρα
12: θα πας ένα καλό κάλεσμα. Σου λέει.
13: Τι μου λέει. Τι μου λέει.
12: Έχει λίγο.
13: Κουκλάκι ζωγραφιστό, είμαι μία θεούλα.
12: Γι' αυτό λένε ότι θέλει βάρη από μία ηλικία. Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Ναι. Άννα Βύση, ας πούμε, έχει λίγο κρεματζούλιασμα, αλλά είναι τόσο όσο.
13: Ναι. Είπα και στο μαζεύουν και σχάζεις.
12: Ναι, αυτό θα κάνουμε τώρα. Θα τραβηχτούμε από κάτω μέχρι πάνω.
13: Σαν καλτσόν, σαν καλτσόν.
12: Ναι, τώρα. Πα, αυτό πρέπει να πονάει πολύ, έτσι.
13: Ούτε ξέρω, ούτε θέλω να ξέρω. Να. Λοιπόν, επίσης εγώ να σου πω ότι ο Βενσάρ Κασέλ.
12: Αχ, πόσο μ' αρέσει αυτός. Είναι άσχημο σεξι.
13: Είναι σεξι.
12: Ε?
13: Είναι στο.
12: Με ποια είναι τώρα.
13: Με τη δεύτερη μαυρούλα.
12: Τη δεύτερη.
13: Είχε παντρευτεί μία μαυρούλα, την κάνανε παιδί.
12: Μία Βραζιλιάνα, super duper wow,
13: μια
12: πολλά χρόνια
13: κούκλα.
12: Νεότερη του, η οποία τον έστειλε για τσάι.
13: Ή τον έστειλε, την έστειλε, δεν ξέρουμε.
12: Α, παίζει και αυτό.
13: Και τώρα είναι με δεύτερη μαυρούλα, καρακαλώνα, παντρεμένος.
12: Καμία όμως σαν τη γυναίκα.
13: 350 χρόνια και αυτή η νεότερη του, εννοείται. Λοιπόν, και βγήκε και έκανε μία πολύ τρυφερή δήλωση για την, πες την άτη Μόνικα Μπελούτσι.
12: Α, τώρα το θυμήθηκε μετά το τρίτο κέρατο.
13: Ναι. Ποια γυναίκα λέει συμβολίζει καλύτερα το φεστιβάλ των Κανών, χωρίς δεύτερη σκέψη, η Μόνικα Μπελούτσι, χωρίς καμία αμφιβολία. Στην εποχή μας πιστεύω ότι είναι εκείνη που ενσάρκωσε με τον καλύτερο τρόπο τον κινηματογράφο.
12: Μάλιστα. Είπε και ξαναγύρισε λέει, αφού τον έφτιασαν όλες.
13: Ναι, όταν σκέφτομαι το φεστιβάλ των Κανών, βλέπω τη Μόνικα. Μάλιστα δεν θα μου έκανε καμία εντύπωση αν ένα από αυτά τα πρωινά μας παρουσιάσουν ένα φεστιβάλ με τη Μόνικα στην επίσημη αφίσα του.
12: Α,
13: είναι
12: ωραία,
13: η ζωντανή ενσάρκωση της 7ης τέχνης, την πιο όμορφη εκδοχή της, είπε. Είναι αυτό που λέμε μακριά και αγαπημένη.
12: Α,
13: είναι πολύ που.
12: Έχουν καλές σχέσεις τώρα.
13: Φαντάζομαι πως ναι, γιατί έχουν και παιδιά μαζί.
12: Δύο κόρες.
13: Δύο κόρες. Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν χωρίσει και μετά από χρόνια έχουν καλές σχέσεις και λένε: κοίταξε να δεις πως μπορούμε και συνεννοούμαστε τώρα που χωρίσαμε. Γιατί όταν ήμασταν παντρεμένοι δεν μπορούσαμε να βγάλουμε άκρη.
12: Σωστό και
13: αυτό. Αυτό είναι αλήθεια.
12: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, θες να μας πεις κάτι για τη Βόντα?
13: Ναι, θα σας πω.
12: Για να δούμε τι θα πει το Ελενάκι. Θα πει το Ελενάκι με πολύ ωραίο τρόπο για την προστασία των παιδιών. Θα δείτε δηλαδή τι κάνει Vodafone.
13: Θα σας πούμε για το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση και περιοχές Natura προβλέπει μεταξύ άλλων το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το χωροταξικό πλαίσιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπει επίσης περιορισμούς για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός από τη Ρόδο για το τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων κάθε είδους. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για επικίνδυνη οδήγηση, εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος των δύο γυναικών. Μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του προγράμματός της, σημειώνοντας ότι κάθε μήνας μετράει και απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Συνταγματική εκτροπή απέδωσε στο ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Φλωρίδης μέσα από τα παραπολιτικά 90,1 με αφορμή το αίτημα για την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για το θέμα των υποκλοπών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι ήθελε να καλέσει τον ανώτατο δικαστικό λειτουργό προκειμένου να τον ελέγξει επειδή αποφάσισε να μην ανασύρει από το αρχείο της εισαγγελίας τη δικογραφία για τις υποκλοπές. Συνοχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία της έντονης οσμής αερίου που παρατηρήθηκε χθες το μεσημέρι και το απόγευμα σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Από τους ελέγχους στο δίκτυο διανομής και σε διάφορες εγκαταστάσεις δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλο πρόβλημα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σημειώνει ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη σε εγκαταστάσεις και πως δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων. Συνελήφθη 23χρονος στο Ηράκλειο που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα με τηλεφωνικές απάτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά κυρίως με ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 37.000 ευρώ. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέα υπόθεση κατασκοπίας στη Γερμανία με παντρεμένο ζευγάρι, το οποίο κατηγορείται ότι εξαπατούσε συμφέροντα της Κίνας, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας. Το ζευγάρι φέρεται να διατηρούσε επαφές με επιστήμονες σε πανεπιστήμια στη Γερμανία, ώστε να αποκτά πληροφορίες με στόχο να τις μεταφέρει στην Κίνα. Στα αθλητικά, καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ με το μέλλον του Εργίνα Ταμάν να βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, ο Τούρκος προπονητής θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας αύριο, όπου θα αποφασιστεί η παρανομή ή μη στον πάγκο με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά.
0: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 0,97% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχών αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
7: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
6: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
7: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
6: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
8: Τα κακά κορίτσια.

0: υποδοχή έκανε, λέει ο πρόεδρος της Κίνας, Σι, Σι, στο Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Πεκίνο.
1: Του πες Σι.
0: Μετά το, είχε πάει πριν, είχε προηγηθεί νομίζω,
1: ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ.
1: Είχε προηγηθεί ο Τραμπ και τσουπ, τέλειος τυχαία, πήγε και ο Πούτιν. Αλλά είπε, άφησε εχμές ο Κινέζος πρόεδρος.
0: Τι είπε?
1: Και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ηγέτες που να αποφασίζουμε και διατάσσουμε και ανακατεύουμε όλο τον πλανήτη.
0: Έτσι. Αγκαλιές, φιλιά με τον Πούτιν. Φιλιές.
1: Φιλιά
0: με τον Πούτιν. Κάτι παιδάκια είχαν βάλει εκεί πέρα και με κάτι σημαίνει. Καλάνε.
1: Έχει δει τα κινεζάκια. Αχ, μπορεί, τι γλυκούλικα που είναι. Μετά γίνονται.
0: Μεγάλα.
1: Ωραία. Ναι, μεγάλα.
0: Τι συμπερίληψη είναι αυτή σήμερα, μπράβο μα.
1: Ναι, άσε με μωρέ τώρα. Μυρίζουνε δε. Τι κάνει έτσι?
0: Δεν ξέρω.
1: Α, αυτό.
0: Όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Αφού το έχω χαμηλωμένο, μηδέν.
1: Ναι, μηδέν στο πηλίκο.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Αυτά με το νέτιο. Λοιπόν, στέλνει μια ακροάτρια σχετικά με τα σκουλαρίκια.
1: Ναι, και
0: με
1: τι κλί, λέει.
0: Και είπε, κορίτσια, καλησπέρα. Με blue tag θα τα φορέσετε και δεν θα μπορείτε καθόλου. Είναι σαν αυτοκόλλητη κόλλα, για δοκιμάστε.
1: Είναι κάτι λέει, στρογγυλάκια χρυσάρθη. Νομίζω. Κάτι στρογγυλάκια που υποτίθεται ότι προστατεύει το αυτή. Αλλά εγώ δεν μπορώ. Κάτι με πιάνει.
0: Εγώ έχω δει κάτι άλλο που είναι όταν είναι εξτριμμένο αυτή και θες να βάλεις κάτι και επειδή το αυτή έχει πάρει την κατηγούσα και κρέμεται, λες και είσαι γελάβα.
1: Σιγά μωρέ τώρα, κρέμεται. Είναι ότι δεν αντέχουμε εμείς με τόσα βάσανα τη ζωή. Δεν μπορούμε τις πιέσεις.
0: Όταν κρέμεται ο λοβός όμως, να τα λέμε και αυτά, κάνει το σκουλαρίκι ένα. Και υπάρχει ένα πλαστικό που βάζει από πίσω και το κάνει σούζα το σκουλαρίκι. Να μην φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Να σου πω μόνο στις γυναίκες. Κρέμονται στους άντρες, δεν κρέμεται τίποτα.
0: Πιο πολύ στις γυναίκες. Φαντάζομαι κάτι φορά στους άντρες κρέμονται άλλα.
1: Ναι, άλλα που είναι πιο χρήσιμα. Γιατί το αυτή και να κρέμεται.
0: Αυτά που κρέμονται είναι άχρηστα στους άντρες, να ξέρεις. Απλά δεν είναι. Κρέμονται, απλά εντάξει.
1: Δεν είναι ότι κρέμονται. Τι έπαθες? Τι σε έπιασε, μια ιδέα. Βλέπω
0: τα μια χαρά είμαστε.
1: Ιού.
0: Ναι. Λοιπόν. Τι λέγαμε, μεγάλα τα σκουλαρίκια. Ναι, τώρα αυτό με τον blue tag που λέει, το δοκιμάσουμε. Γιατί όχι? Το δοκιμάσουμε. Που λέει η
1: είναι περισσότερα παιδιά που έχουμε όρεξη να ντυθούμε, να γίνουμε μόνο και λοιπά. Και άλλες που θέλουμε, δηλαδή, αν μπορούσαμε να βγούμε με την πιτζάμα.
0: Ισχύει.
1: Στους δρόμους τελείως. Που είναι και το πιο βολικό ρούχο.
0: Υπάρχει
1: η πιτζάμα.
0: Ρότερο.
1: Παιδιά, είναι μερικά που είναι σαν φορμίτσες.
0: Ναι,
1: σαν φορμίτσες.
0: Ευτυχώς και δεν είναι μόδα αυτό και δεν καταλαβαίνει κανείς.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Σήμερα κατέβηκα και πήγα σε μια δουλίτσα δίπλα στο σπίτι με την πιτζαμούλα. Ήταν φόρμα.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, κανένας δεν κατάλαβε τίποτα.
0: Λοιπόν.
1: Βέβαια είδα και μια άλλη κυρία με μια πιτζάμα. Λέω, ωραία, γίναμε.
0: Γίνεται πολλέ. Δεν
1: κυκλοφορούν με πιτζάμε στου δρόμου.
0: Εντάξει, είναι κάτι πολύ σκόψε που είναι σατέν και τέτοια, πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά, δεν θα βγούμε και με αυτέ. Αυτέ φαίνονται ότι είναι πιτζάμε.
0: Όχι, μα υπάρχει ρούχο, παιδί μου, που είναι σαν τι πιτζάμε σατέν. Δεν υπάρχουν, που ήταν και τη μόβα κάποια στιγμή πολύ.
1: Ναι.
0: Που είναι πουκάμισο σατέν, ξα πουκάμισο. Κατάλαβε και από κάτω παντελώνα. Ναι. Κοστούμάκι ίδιο, έτοιμο. Με ένα μαξιλάρι.
1: Ήταν τη μόδα.
0: Σαν τα μαξιλάρι πρέπει να έχουν και φύγαμε.
1: Περίμενε, ήταν και τη μόδα και ρόμπε. Θυμάσαι και τις ρόμπες.
0: Θυμάμαι και τις ρόμπες. Ναι.
1: Αυτό ήταν ακόμη πιο χάλια.
0: Ωραίο. Και ένα μαξιλάρι στο κεφάλι και είσαι έτοιμος.
1: Έτοιμος για ύπνο.
0: Λοιπόν, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ετοιμάζει, λέει, μια μεγάλη αναδιάρθρωση στο δουκάτο της Κορνουάλης και ετοιμάζεται να.
1: Άμα ο Ουίλιαμ.
0: Φύγει ο παπουλής. Ναι, να πουλήσει, λέει, μέρος της τράπεζας περιουσίας της Βασιλικής. Αξίας 670 εκατομμύρια δολαρίων.
1: Δεν
0: θα έχω
1: δηλαδή.
0: Εγώ τώρα να τα αυτόνω. Εγώ δεν ονάζω τη ζωή μου. Θα έχω εγώ τώρα να ποντίζω τους κήπους και να αυτόνω τα ντουβάρια. Έλα να φεύγουν τα μισά να έχω εγώ ξανά.
1: Καλέ, αφού έχουν τέτοιο προσωπικό και τέτοιο απεριουσία, τι θέλουν να τα εκπείσουν.
0: Τα θέλουν να τα εκπείσει, λέει. Θέλει να. 670 εκατομμύρια κοστίζουν αυτά που θέλει να πουλήσει.
1: Οπα.
0: Ναι. Και θέλω να. Εντάξει, όλο λέει το.
1: Πολύ το πως είναι, επιπλωμένο.
0: Η ιστορική αξία του δουκάτου ξεπερνά το 1,3 δις. Τι είναι τώρα 670 εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό, γιατί θέλει όμως να ρευστοποιήσει.
0: Δεν θέλει να ασχολείται με πολλά. Θέλει να είναι πιο ήρεμος, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα, θα τα φάει όλα.
0: Μεγάλα καράβια, μεγάλα αυτά. Φουρτούνες με τον
1: ο Χάρη τίποτα. Ούτε λέπει.
0: Ο Χάρη. Δεν πάνε καλά αυτοί.
1: Αυτοί. Κοίτα, το πούλησαν πολύ νωρίς το αφήγημα.
0: Ναι, ρε παιδί
1: μου. Και τώρα έπρεπε λίγο και.
0: Έπρεπε σταγόνα, ρε παιδιά. Όχι να βιαστεί. Με τη μία του θα ψάχνουν να πιάνουν, να θάβουν σιγά-σιγά.
1: Τώρα και εσύ.
0: Με ένα τέμπο, με ένα μέτρο. Θάψε έναν. Ένα βιβλίο για τον καθένα. Μπεσέρ θα γινόντουσαν. Να τα λέμε και αυτά. Μάρα Ζαχαρέα με Total White εμφάνιση παρέδωσε μαθήματα στυλ και κομψότσιτσα.
1: Τώρα δεν την έχω και ιδιαίτερα κομψή, για να είμαι ειλικρινή.
0: Ούτε εγώ. Με την Τζίνα δεν κάνει παρέα.
1: Ναι.
0: Δεν τα ρωτιές. Λοιπόν, εδώ είναι ωραία όμως. Εδώ φοράει ένα πολύ ωραίο λευκό κοστούμι.
1: Είσαι καλός άνθρωπος.
0: Εγώ.
1: Λοιπόν, να πω
0: έλα,
1: και αυτό.
0: Πες το.
1: Τελευταία, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τελευταία ακούω πολύ για το BQ Oil και τώρα καταλαβαίνω γιατί η δερμοκαλλυντική κρέμα BQ Oil Anti-Aging της Skin Pharmacist με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο. BQ Oil, παιδιά. Ό,τι καλύτερο για το δέρμα, το συνιστούν ανεπιφύλακτα τα κακά κορίτσια.
0: Λοιπόν, μια κυρία η οποία έχει φτάσει 103 χρόνια και είναι και gamer. Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος, υπάρχουν μάλλον YouTuber, νέα παιδιά, οι οποίοι παίζουν online games. Ναι. Και βγάζουν πάρα πολλά λεφτά και οι άλλοι κάποιοι τους παρακολουθούν γιατί τους δείχνουν μυστικά και τέτοια και πώς να παίζουν.
1: Τους πληρώνουν, ναι.
2: Στοιχήματα.
1: Ναι,
0: στοιχήματα.
1: Το λες και τζόγο.
0: Ναι, όταν παίζουν δύο, παίζουν μεταξύ τους και αν θα κερδίσουν, αλλά και μόνος του κάποιος του δείχνει πώς μπορεί να περάσει πίστη σε ένα παιχνίδι. Mm. Και έχουν τεράστιους followers.
1: Και αυτή λοιπόν, η γιαγιά είναι
0: gamer, παίζει games, τώρα δεν ξέρω αν έχει και τέτοιο. Λοιπόν, και είναι 103 ετών, είναι θεάρα, δεν χρειάζεται βοήθεια για τίποτα, τα κάνει όλα μόνη της και μας δίνει συμβουλές μακροζωίας.
1: Να τα.
0: Λοιπόν, το ένα είναι σωστή διατροφή, εντάξει, θα χαρακτηριστεί.
1: Και το άλλο είναι μην παντρευτείτε ποτέ.
0: Δεν το έχει, αλλά είναι σωστό αυτό που λες.
1: Ναι, το λένε κάποιες περίλικες.
0: Λοιπόν, επίσης πρέπει να κινείς μυαλό σώμα και δηλαδή να δουλεύεις το μυαλό σου και να γυμνάζεσαι ή να περπατάς σε μπάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις γυμναστήριο, να κινείσαι γενικά, να σηκώσεις τον πισινό από τον καναπέ, να τα κάνεις όλα μόνος σου, ενώ ότι αυτό δεν χρειάζεται να ντυθεί και να κάνει και οτιδήποτε, δεν ζήτησε βοήθεια όταν θα ήθελε. Έχει μάθει τον εαυτό της να τα κάνει όλα μόνη της. Να διαβάζουμε, εντάξει, γιατί δημιουργεί μια περιβαλλοντική εγρήγορση αυτό. Να κάνουμε νέες γνωριμίες. Δηλαδή στο γυροκομείο πας, να μην κάτσεις μια καρέκλα. Μιλάς.
1: Ωραία. Ναι. Κι άλλο.
0: Και να παίζεις παιχνίδια μυαλού και στρατηγικής.
1: Μάλιστα.
0: Όπως παίζω εγώ με το Ramming Up.

0: Είναι 4 και 4.
1: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove!
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έμιλι, πάρεις μεγάλα γυρίσματα, λέει, στη Μύκονο. Πάνε από εδώ, από εκεί. Θα μείνουν 2 εβδομάδες.
14: Α,
13: με 10 μέρες δηλαδή.
14: Πολύ καιρό, πολύ καιρό, ε.
13: Ναι, ναι. Την είδε στη Lily Collins σε διάφορα μέρη της Μυκόνου. Είναι λίγο.
14: Είναι petit.
13: Είναι petit, ναι. Και λίγο. Άχρωμη, άοσμη. Εντάξει.
14: Ναι. Απλά την τίνουν πολύ ωραία.
13: Την τίνουν πάρα πολύ ωραία. Iconic, θα έλεγα.
14: Λοιπόν, η Taylor Swift ήταν στην Ελλάδα να πήγε σε ένα γάμο στη Γλυφάδα.
13: Ναι, του Καρλάφτη.
14: Του Καρλάφτη.
13: Ο οποίος είναι πρωταγωνιστή στο αμερικάνικο football και είναι super duper wow.
14: Ναι.
13: Πολύ συμπαθητικό παιδάκι είναι αυτό.
14: Παντρεύτηκε την εδώ και πολλά χρόνια αγαπημένη του Κάια Χάρης.
13: Η Κάια είναι. Τι άθλημα κάνει. Στίβο. Κάνει στίβο και είναι και δικηγόρος.
14: Και αυτή φόρεσε, λέει, η Taylor Swift, λέω τώρα εγώ.
13: Α, ήταν καλεσμένη η Taylor Swift, γιατί ο αγαπημένος της
14: είναι στην Αμερική.
13: Συμπαίκτης, ναι, του Καρλάφτη.
14: Το αγαπημένο, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, σκασίδα τους για την ύφη, σκασίδα τους για τον γαμπρό. Το θέμα είναι τι φόραγε η Taylor Swift. Η Taylor Swift, λοιπόν, λέει, φόραγε φόρεμα αξίας 1.950 δολαρίων. Τίποτα.
13: Τι,
14: για Taylor Swift μου φαίνονται πάρα πολύ λίγα. Με φόρεμα Zimmerman. Zimmerman.
13: Αχ, μ' αρέσει τα Zimmerman.
14: Zimmerman.
13: Απλό, πολύ απλό, έτσι.
14: Απλό κοριτσάκι μπορεί να είναι και αυτό. Είναι λίγο και τσιψιλόλιγνη. Είναι.
13: Δυνατούλα. Έχει. Είναι λίγο. Από σένα είναι όχι.
14: Δεν μ' αρέσει.
13: Σε πληροφορώ ότι κάνει μεγάλη επιτυχία τα μικρά κοριτσούδελια.
14: Ναι.
13: Τρελαίνονται για τέτοια.
14: Ισχύει.
13: Και με μεγαλύτερες ηλικίες, βέβαια.
14: Ναι. Είναι πώς.
13: Και είναι φαινόμενο οικονομικό, έτσι.
14: Ναι. Πώς, παιδί μου, τρένουν τα κοριτσάκια για την Taylor Swift, κάτι, ναι, τέτοιο. Γιατί είναι Taylor Swift, λέω, με τη Στικούδη, θυμάσαι τα μικρά κοριτσάκια πώς τρένουν στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε, τι έχουμε, τον Χρήστο Βερόνη.
13: Δήμαρχο Μυκόνου που θα μας μιλήσει για τα γυρίσματα της Emily in Paris στο νησί των ανέμων. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
15: Γεια σας, γεια σας.
13: Λοιπόν, Δήμαρχη, πες μας, πείτε μας πώς το περνάει όλο αυτό το νησί.
15: Κοιτάξτε, το νησί είναι συνηθισμένο στα γυρίσματα ταινιών. Πλην όμως δεν πάβει αυτό να είναι μια δημοφιλής
13: σειρά,
15: ταινία, όπως θέλετε πέστε το, η οποία αφήνει το αποτύπωμά της μέσω του Netflix σε όλο σχεδόν τον πλανήτη. Άρα λοιπόν και το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση όταν η εταιρεία που τους εκπροσωπεί στην Ελλάδα μας το έστειλαν και με σκοπό να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και το κάναμε αυτό το πράγμα.
13: Κύριε Βερόνη, παρακολουθεί ο κόσμος του νησιού τα γυρίσματα, πάνε λίγο. Γιατί έχει μαθευτεί σε ποια μέρη γίνονται, ας πούμε, τα πλάνα.
14: Και αν κυκλοφορούν οι πρωταγωνιστές και στα σοκάκια της Μυκόνου, τους βλέπουμε και εκτός.
15: Κοιτάξτε, στους Μήλους, χτες που γυρίστηκε όλη τη μέρα στους Μήλους, στους κάτω Μήλους, κλείσαμε βοήθηση αστυνομία. Και συνέβη κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει, να αφαιρέσουμε όλα τα αυτοκίνητα από τους Μήλους προκειμένου να μπορέσουν στην πλατεία να στήσουν παζάρι και να κάνουν τα γυρίσματα. Γενικώς ο κόσμος παρακολουθεί αλάιτ, όχι όπως το λέτε, γιατί οι μικονιάτες έχουν τις δουλειές τους τώρα, είναι συνηθισμένοι σε αυτά. Και το χτες το απόγευμα που περνούσα κι εγώ, είχαν κλείσει ένα δρόμο εδώ στο κέντρο της πόλεως. Όσοι ήταν από μακριά παρακολουθούσαν. Είναι μια δημοφιλή σειρά, είναι χαρούμενη σειρά. Σε ταξιδεύει σε έναν άλλο κόσμο διαφορετικό και νομίζω ότι είναι θετικό όχι μόνο για τη Μύκονο αυτό που γίνεται, αλλά για όλη την Ελλάδα στις εποχές που ζούμε.
13: Βέβαια, και για τον τουρισμό γενικότερα. Δημαρχέ, έχουμε την αίσθηση ότι ο τουρισμός στη Μύκονο θα πάει φέτος καλύτερα. Έχετε και εσείς τέτοιες ενδείξεις?
15: Ναι, την ίδια αίσθηση έχω. Οι τιμές έχουν χαμηλώσει πολύ λίγο, στην τάξη του 5%, αλλά έχουν ανέβει οι κρατήσεις. Ίσως να οφείλεται και σε αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Πάντως δεν έγινε ζημιά, αυτό μπορώ να πω. Υπήρξε μια στασιμότητα διότι ο κόσμος θέλει να δει, η μιλογιά τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους. Η χρονιά φαίνεται, και σήμερα μου το έλεγαν και μου έδειχναν και στοιχεία, ότι θα πάει καλύτερα. Και εφόσον ήρθε και η Έμιλη στη Μύκονο, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό δίνει, γιατί τη βλέπουν σε όλο τον πλανήτη όπως και εσείς είπατε, δίνει αυτό μία άλλη ροπή, μία άλλη όθηση και για την Ελλάδα και για τη Μύκονο φυσικά.
14: Περιμένουμε εμείς άλλους διάσημους που να ξέρετε ότι θα έρθουν στο νησί? Όχι για γυρίσματα, γενικά λέμε τώρα, έρχονται πάντα, αλλά μήπως κάποια ονόματα τα ξέρουμε?
15: Κάθε εβδομάδα έρχονται πολλοί. Δεν ξέρω να σας πω ονόματα. Ας πούμε, εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι πριν από λίγο καιρό μια Αυστραλιανή ταινία γυρίστηκε και είχαμε δώσει πάλι έγκριση. Όλοι χωρίς να το λένε, είτε είναι αθλητές, ποδοσφαιριστές, είτε μπασκετμπολίστες, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι πολιτικοί, θέλουν να περάσουν από τη Μύκονο και περνούν βέβαια ανώνυμα και εμείς φροντίζουμε να μην τους ενοχλούμε, εκτός αν μας ζητηθεί βοήθεια όπως ζητήθηκε εδώ και τη δώσαμε.
13: Εγώ επειδή ήμουνα το Σάββατο στη Μύκονο, είδα ότι είναι και το κρουαζιερόπλοιο το Four Seasons, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, με πολύ ευκατάστατο κόσμο. Αν σκεφτούμε ότι κάθε βραδιά ξεκινάει από τις 4.000 και φτάνει μέχρι τις 200, που σημαίνει ότι πολύ καλός κόσμος, ένα κομμάτι πολύ καλού κόσμου, σε σχέση με ευκατάστατου μπορώ να πω, ότι θα κινηθεί και στο νησί και φέτος.
15: Ακριβώς, και τώρα που μου μιλάτε, κατά τύχη βρίσκεται δίπλα μου ο κύριος Μέγας που είναι πρόεδρος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και πρώην δήμαρχος και φίλοι από παλιά, και μου λέει τα ίδια, ότι η κρουαζιέρα πάει πολύ καλά διότι η Μύκονος έχει ιστορία στα ζητήματα της κρουαζιέρας από το 1910. Δεν το ξέρουν πολλοί αυτό, με άλλο τρόπο, και υπάρχει κουλτούρα τα ζητήματα της κρουαζιέρας και διευκολύνσεις, διότι η κρουαζιέρα δεν μπορεί να πάει παντού με τα μεγάλα αυτά κρουαζιερόπλια αν δεν έχεις υπηρεσίες επίγειες, δηλαδή εκεί που θα αποβαστούν να μπορούν να βγουν γρήγορα, να φύγουν, που θα πάνε, τι θα κάνουν, τι υπηρεσίες θα τους προσφέρεις κτλ. Η Μύκονος αυτά τα κάνει καλά και την επιθυμούμε την κρουαζιέρα, γι' αυτό και είχαμε εκφράσει εγώ και ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που είναι δίπλα μου την αντίθεσή μας στο να μπει ξαφνικά 20 ευρώ και να τιμωρεί, γιατί ακούγεται τιμωρητικό, μπορεί να εισπράξει και ο Δήμος και το κράτος, αλλά 20 ευρώ δεν μπαίνει πουθενά, είναι σαν να τιμωρήσει τον επισκέπτη. Όπως πολύ σωστά είπατε με άλλα λόγια εσείς, για να έρθετε στη Μύκονο πρέπει εμείς να σας δείξουμε ότι σας επιθυμούμε, ότι σας αγαπάμε, ότι σας θέλουμε. Αν σας πούμε όχι 20 ευρώ για να μπεις, το ακούς περίεργα αυτό.
13: Δεν έχει επιβληθεί το 20 ευρώ στην κρουαζιέρα?
15: Βεβαίως.
13: Ναι.
15: Έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση. 20 ευρώ στη Μύκονο και Σαντορίνη τη full season, όταν είναι 5 ευρώ στα άλλα μέρη, ας πούμε στη Ρόδο είναι 5 ευρώ. Μετά όταν τον Οκτώβριο γίνει στη Ρόδο 3 ευρώ, λέω τη Ρόδο ως παράδειγμα, έτσι, και είμαστε φίλοι πολύ με τους Ροδίτες και είναι το ωραιότερο νησί στον κόσμο. Όταν γίνει εκεί 5 ευρώ, όταν γίνει σε αυτούς 3 ευρώ από 5, σε εμάς το 20 γίνεται 12. Νομίζω είναι μεγάλα τα νούμερα, όσο και έστω και αν εισπράττει το 1/3 ο Δήμος.
13: Μάλιστα. Η άποψή μας πάντως είναι ότι σε τέτοια νησιά είναι καλύτερο να έρχεται κόσμος που, επειδή όλα τα κόστη είναι πιο μεγάλα, να έρχεται κόσμος που έχει και ένα βαλάντιο. Δηλαδή κάθε νησί έχει την πελατεία του, να το πω έτσι.
15: Κάθε νησί, θα το έλεγα αλλιώς, έχει την ιδιαιτερότητά του και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Τι γίνεται, η μοναδικότητα της Μυκόνου, διότι εγώ δεν θα πω ότι η Μύκονος είναι το ωραιότερο μέρος, όχι βέβαια, η Ελλάδα μας όλη είναι όμορφη. Φεύγεις από τον ένα τόπο να πας στον άλλο και το ένα μέρος ή το διπλανό του, το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Η Μύκονος έχει μια μοναδικότητα και λόγω της Δήλου, διότι από τις ανασκαφές της Δήλου το 1873 ξεκίνησε να έρχεται ο τουρισμός στη Μύκονο με τη μορφή του πολιτιστικού τουρισμού και συνεχίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έλεγα για μοναδικότητα. Ποια είναι η μοναδικότητα? Ότι η Μύκονος πέτυχε, ενώ είναι, πολύ σωστά το είπατε, δεν είναι φτηνό νησί. Δεν είναι φτηνό. Αν ξέρεις, μπορείς να βρεις και φτηνά, αλλά δεν είναι φτηνό νησί. Τι πέτυχε όμως? Να μπορεί να τους δέχεται όλους. Άρα την επιθυμούμε και την κρουαζιέρα, πέραν του ότι τα φτηνά κρουαζιερόπλαια, από ό,τι μου λέει εδώ ο πρόεδρος που είναι δίπλα μου, κάνα δύο φέτος μπορεί να μην έρθουν. Αυτά που είναι φτηνή κρουαζιέρα εννοώ. Τα υπόλοιπα που βγαίνει ο Αμερικάνος στη Βαρκελόνη για να πάρει το κρουαζιερόπλαιο από τη Βαρκελόνη και να γυρίσει στη Μεσόγειο, δεν είναι φτηνές κρουαζιέρες, είναι πολύ καλές και πολύ ακριβές και βοηθούν ειδικά αυτή την εποχή, διότι οι κρουαζιέρες ξεκινούν αρχές Μαρτίου, στα μέσα Μαρτίου και τελειώνουν τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή Δεκέμβριο. Άρα λοιπόν, τώρα που σας μιλώ και βγήκα εδώ στη βεράντα του Δημαρχείου και κοιτώ από κάτω και βλέπω ότι περπατάει κόσμος, αυτός ο κόσμος είναι από κρουαζιέρα και κάθονται στα καταστήματα της παραλίας, που και αυτά είναι, δεν είναι μόνο καφενεία, είναι ρεστοράν και, μπορεί, και προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες, αλλά δεν είναι τα φτηνότερα της Ελλάδος, έτσι. Και τρώνε όλοι, αγοράζουν όλοι, ψωνίζουν όλοι. Είναι και αυτό μια καλή μορφή τουρισμού, αλλά θέλει χειρισμό. Γι' αυτό και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο τι έκανε? Έκανε μια πλατφόρμα που την έχουν και άλλα λιμενικά ταμεία, το Bertha Location System, με σκοπό να ορίσει τα όρια. Μη σου έρχεται τη μία μέρα, μη σου έρθουν τη μία μέρα 7 μεγάλα κρουαζιερόπλαια και την άλλη μέρα κανένα, διότι έτσι δεν εξυπηρετείς τίποτα.
13: Ωραία. Δήμαρχε, ευχαριστούμε. Ευχόμαστε και άλλες παραγωγές και εμείς, να γίνουν στο νησί.
15: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας.
14: Λοιπόν, μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σου πούμε και το Tozy, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Την ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο Vodafone.gr.

0: Πόσο είδε τον Ιταλό στην Eurovision, πε πόσο
1: είδε. Ο παψωμαλιά τέτοιο ήταν.
0: Ωραία.
1: Δεν μ' άρεσε σε πολλού το τραγούδι, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Ναι, ήταν λίγο.
1: Μια τάλη, μπράβο.
0: Λίγο πήρα τσούπου τσούπου από εδώ τρει νότε, τσούπου τσούπου από τρει νότε. Όπως το
1: είπες, τσούπου τσούπου λίγο αλλιώ γραμμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από τον ακροατή μα που λέει τον Κυριάκο. Αχ, για πριν κάτι που λέγαμε. Αχ, βρε τρελαμένες, μόλις θυμηθήκατε τα αντρικά όργανα, χάσετε τα λόγια σας. Καλό αυτό. Σημαίνει ότι είστε ακόμα ενεργές. Αν θες το διαβάζεις, λέει, αν θες όχι. Θα συμπεράνω ανάλογα. Περιμένουμε το συμπέρασμά σου, Κυριάκο, τώρα που το διαβάσαμε.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι είδατε, τι οσφρουστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι.
1: Λοιπόν, τώρα έχω να σου πω την πιο περίεργη είδηση που έχεις ακούσει ποτέ.
0: Βρε, σήμερα γίνεται χαϊλίκια. Έχουμε καλυστείο σήμερα.
1: Πού,
0: τα διοργανώνει ο κύριος Μπάμπαλης.
1: Τι έγινε, Πελοποννίας.
0: Όχι.
1: Τι βγάζουμε.
0: Βγάζουμε μπούτι, χείλη.
1: Ναι, αλλά τι είναι.
0: Μπούστο κλπ. Είναι μισελάς.
1: Είναι μέρος της Ελλάδας, είναι.
0: Όχι, καλέ, στην Ελλάδα.
1: Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Επιτέλους Ελληνίδα.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, Παναγία μου, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα στην Πορτογαλία για την αύξηση ανθρώπων οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Αχ, παιδιά, τι είναι αυτό.
1: Το είδες.
0: Το είδα και τρελάθηκα.
1: Και πηγαίνουν για να του εξετάσουν άμα είναι άρρωστοι στον κτηνίατρο.
0: Ναι, και είπανε.
1: Και βγήκαν οι κτηνίατροι και, το καταρχήν και το Υπουργείο. Και είπε.
0: Αυτή είναι νέα μόδα τώρα.
1: Αυτή είναι,
0: είναι
1: νέα μόδα.
0: Όλοι πίνουμε μαζί λιγμένα.
1: Νομίζω ότι είναι μία μόδα και έχουν αυξηθεί, λέει αυτή. Του λένε Θηριανούς από το Θηρίο, φαντάζομαι.
0: Και φοράνε περούκες. Και φοράνε
1: κουτσούνες. Και περπατάνε στα τέσσερα. Στα ζωάκια. Στα σκυλάκια, γατάκια.
0: Αυτό τώρα τι είναι, παιδιά, ψύχωση.
1: Αυτό, κάτι είναι.
0: Κάτι
1: τώρα
0: δεν πάει καλά.
1: Κάτι, ελπίζω ότι θα είναι περαστικό. Τέλος πάντων.
0: Μόνο στην Πορτογαλία γίνεται.
1: Στην Πορτογαλία γίνεται προς το παρόν. Λοιπόν. Και
0: άνθρωποι δηλαδή που προσδιορίζονται ως
1: αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
0: Άλλος κάνει το γουρουνάκι.
1: Σαν να αυτοπροσδιοριστώ εγώ δέντρο και να πηγαίνω, ας πούμε, μετά, άμα δεν νιώθω καλά, σε ένα φυτώριο.
0: Α, ωραία. Εγώ σε λεμονιά δεν δικαιούμαι να το κάνω.
1: Εύκολα.
0: Μωρικοντούλα λεμονιά.
1: Εσύ και αν δικαιούσε. Πέφτει το επίθετο.
0: Θα πω, πέφτουν τα φύλλα.
1: Έτσι.
0: Μου. Έχω, είμαι άρρωστη. Ή βάλτε μου αυτόματο πότσιμα.
1: Λοιπόν, και η παιδιά αναγκάστηκε ο κτηνιατρικός σύλλογος Πορτογαλίας να βγει και να πούνε ότι, ότι η πορτογαλική νομοθεσία
0: απαγορεύει αυτό
1: απαγορεύει
0: το πράγμα.
1: Απαγορεύει αυτό το πράγμα και ναι. Εντάξει, υπάρχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, αλλά άμα είστε άρρωστοι θα πάτε στο γιατρό.

0: Δεν αυτό είναι τον ψυχίατρο.
1: Όχι, αυτή είναι για ψυχίατρο, όχι κτηνίατρο.
0: Ναι, το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει ότι κτηνιατρικό σύλλογο, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Δηλαδή, λόλα να ένα μήλο.
1: Φαντάσου, τώρα να πεις, ας πούμε, μου ζητάει εφορία. Εγώ είμαι γουρουνάκι, δεν είμαι άνθρωπος. Τι μου ζητάει, ανάρεση. Μπας και το κάνουν για φορολογικούς λόγους.
0: Ναι, δεν ξέρω, όχι καλέ. Επίσης, αν ένας κτηνίατρος έρθει αντιμέτωπος με έναν θηριάνθρωπο, ο γιατρός πρέπει να εξηγήσει, χρησιμοποιώντας τη σωστή γλώσσα, πως έχει τα προσόντα. Γιατί αυτή να θεραπεύσει μόνο ζώα. Και δεν μπορεί να παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτά τα άτομα αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Δεν πάμε καλά, έχω να πω. Δεν πάμε καλά καθόλου.
0: Η πρώτη κοινή λέει για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα. Από το αγαπώ τα ζώα, προσέχω τα ζώα, φροντίζω τα ζώα.
1: Μέχρι με
0: και κάνω αγώνες για τα ζώα, τα αδέσποτα κλπ. Μέχρι γίνομαι εγώ ένα ζώο και είμαι στα τέσσερα και έχω μουτσούνα γάτα και γνιαουρίζω. Έχει μία διαφορά.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πάω στον κτηνίατρο.
1: Και κάνει σεξ με ζώα. Τι γίνεται.
0: Α, το προχώρησες πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Το προχώρησες πάρα πολύ.
1: Βάζεις κυπελάκι το φαΐ σου και το τρως.
0: Νομίζω ότι είναι μωρέ. Να σου πω κάτι. Καταρχήν, πρακτικά δεν θα τους βγει. Πρακτικά να το πάρουμε. Ας τα ψυχολογικά. Πρακτικά δεν βγαίνει.
1: Τι να πω. Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια, εδώ στα παραπολιτικά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρους. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
12: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
15: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
14: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
15: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
16: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Πιτσαδόρου, συνάδελφος του Ρουβά.
19: Ναι, είχε μία...
18: Αν θυμάσαι, ήταν σεφ.
19: Ναι,
18: είχε... ήταν σεφ. Ο οποίος, γιατί έχει δύο αδέρφια, του μοιάζει πάρα πολύ. Αυτός ο συγκεκριμένος ο σεφ.
19: Είχε ανοίξει μία
18: πιτσαρία.
19: Περίπου δύο χρόνια είχε ανοίξει μία πιτσαρία στην Ηλιούπολη. Δεν πήγε καλά, δεν ξέρω και την κλείνει. Πάει και αυτή η πιτσαρία. Λοιπόν, η πιο ωραία παρουσία κατά τη γνώμη μου στο κόκκινο χαλί.
18: Στις Κάνες.
19: Στις Κάνες ήταν η Kate Blanchett.
18: Παιδιά, πάντα αυτή είναι τόσο ωραία, τόσο θεάρα.
19: Αυτό το φόρεμα ενώ
18: τι
19: έχει φορά, κάτι μόχο,
18: ζυγανσί. Α.
19: Δεν διανοείσαι τι ωραίο πράγμα ήταν όλη η πλάτη έξω με λουλούδια, αλλά ωραία λουλούδια, όχι.
18: Αυτή έχει προσωπικότητα πάντως, έτσι.
19: Συμφωνώ.
18: Η οποία έχει ξεκινήσει την καριέρα της ως δημοσιογράφος.
19: Ναι.
18: Ως δημοσιογράφος είναι από την Αυστραλία και έγραφε και κάποια στιγμή παντρεύτηκε ένα παραγωγό και έγινε ηθοποιός.
19: Ναι. Και φοβερά πετυχημένη ηθοποιός.
18: Ναι, φαντάσου να είσαι και καλή δημοσιογράφος και καλή.
19: Ναι, ηθοποιός.
18: Ηθοποιός. Καλά, ηθοποιάρα, όχι ηθοποιός. Και έχει παίξει σε καταπληκτικές ταινίες.
19: Και η Κάρλα Μπρουν ήταν εκεί, ήταν σαν τη ζέμπρα.
18: Έλα. Τι.
19: Δεν ήταν ωραίο το φόρεμα, ρε παιδί μου. Το οποίο
18: και
19: ήταν.
18: Η Κάρλα Μπρουν είναι
19: Ρομπέρτο
18: σε κάτι.
19: Καβάλι ήταν με ζέμπρα πριν.
18: Α,
19: πού πάνε.
18: Καλά,
19: πού πάνε, ζεμπρού.
18: Ζεμπρού.
19: Δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν
18: καβάλι είναι λίγο στο όριο του Κίτσο,
19: είναι. Αλλά η Kate Blanchett ήταν φοβερή με κάτι κρόσια που τελείωνε το φόρεμα με κάτι κομμάτια από κρόσια. Δεν ήταν όλο το φόρεμα.
18: Πάντως τα φεστιβάλ και τα κόκκινα χαλιά είναι λίγο εβδομάδα μόδας.
19: Ναι, είναι.
18: Και βέβαια είναι μέσα στα πλαίσια του φεστιβάλ των Κανών θα γίνουν και πάρα πολύ ωραία πάρτι.
19: Ναι. Μα αυτό κοιτάς, μωρέ μου. Τα αντισήματα κοιτάς. Τι κοιτάς.
18: Η αλήθεια είναι.
19: Τα αντισήματα.
18: Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Παιδιά, για ένα λεπτό ακόμη. Radio Παπάκι Παραπολιτικά. Για να δούμε ποιος έχει. Το πιο γρήγορο χειρισμό μηνύματος στην Ελλάδα.
19: Λοιπόν, και τώρα περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πούμε για το TOZI, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να προηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
18: Τι ωραία που τα λες, Ελεντάκη!
19: Λοιπόν, είδα ένα δημοσίευμα που λέει ότι από τα παιδιά του Brad Pitt, ο 17χρονος γιος του μοιάζει πάρα πολύ. Δείτε, λέει, τη φωτογραφία. Πάτησα, μπήκα, clickbait, αυτά έχουν βρεθεί από το ένα site του άλλο, με έχουν στείλει πάνω κάτω, δεν του μοιάζει.
18: Α, ωραία.
19: Ωραίο αγοράκι, αλλά δεν του μοιάζει, ρε παιδί.
18: Δεν του μοιάζει. Είναι το ένα από τα δίδυμα.
19: Δεν έχω καταλάβει.
18: Ναι,
19: αλλά
18: σίγουρα.
19: Αν στον έδειχνε.
18: Το κοριτσάκι του μοιάζει.
19: Πολύ. Συμφωνώ. Αν στο έδειχνε το αγοράκι, δηλαδή, και δεν θα έλεγε πρέπει να είναι ο γιος του Brad Pitt. Βέβαια μπορεί να φταίει η συγκεκριμένη φωτογραφία. Αλλά δεν του μοιάζει.
18: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Ραντεβού αύριο. 3 με 5 μην λείψει κανείς. Γνωστό.
19: Θα βάλουμε απουσίες.
18: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 20 Μαΐου. Φέτος, το 2026, η Mercedes-Benz Van συμπληρώνει 130 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου επαγγελματικού οχήματος στην ιστορία της αυτοκίνησης, από ποιον άλλον, από το Carl Benz. Και αυτή η επέτειος, όπως είναι φυσικό, δεν συνοδεύεται μόνο από εορτασμούς, αλλά και από μια νέα φιλοσοφία για τα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας, με νέες εκδόσεις οι οποίες έρχονται να συνδυάσουν τεχνολογία, πρακτικότητα και βέβαια ανταγωνιστικό κόστος χρήσης, διότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τους επαγγελματίες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα, την οποία καλωσορίζω. Καλησπέρα, κύριε Ιωαννίδου, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα κύριε Κιούση και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ξεκινώ με την αυτονόητη ερώτηση. Τι σηματοδοτεί η παρουσίαση νέων εκδόσεων για τη Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα με την επωνυμία Έργων, καθώς αυτή έχω αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ στα Παραπολιτικά?
2: Πολύ σωστά κύριε Κιούση. Φέτος το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Mercedes-Benz Van, καθώς φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από όταν ο Carl Benz κατασκεύασε το πρώτο Van. Στο πλαίσιο αυτό, το γιορτάζουμε. Το γιορτάζουμε με κάτι πολύ ουσιαστικό για την ελληνική αγορά, με τις νέες εκδόσεις Έργων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερο εξοπλισμό, λειτουργικότητα και άνεση σε τιμή που έχει νόημα για τον επαγγελματία. Το νόημα είναι απλό. Οι νέες εκδόσεις μιλάνε με έργα που φαίνονται στη δουλειά, στο δρόμο και όχι στα λόγια.
1: Ποια μοντέλα αφορούν οι εκδόσεις Έργων στην γάμα της Mercedes και Ιωαννίδου?
2: Στις εκδόσεις Έργων καλύπτουμε όλες τις χρήσεις. Με τα Vito και Sprinter, τόσο σε θερμικές, diesel, όσο και σε ηλεκτρικές επιλογές. Το Vito Van Ergon διατίθεται σε εκδόσεις compact, long, extra long, με εφέλιμο που μπορεί να φτάσει τον 1 τόνο και κινητήρες έως 136 ύπους. Mm-hmm. Εφοδιάζεται με ξύλινο δάπεδο στο χώρο φόρτωσης, διπλό κάθισμα συνοδηγού, πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που χρειάζονται ευελιξία στις καθημερινές τους μεταφορές. Αντίστοιχα, το Sprinter Van προορίζεται για μεγαλύτερες ανάγκες. Γι' αυτό με τριαμίκη αμαξώματος, όγκο που μπορεί να φτάσει τα 17 κυβικά μέτρα και αποδυτικούς κινητήρες έως 150 ύπους. Προσφέρει πλέον λύσεις εργονομίας και διαχείρισης φορτίου, χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό των νέων εκδόσεων. Φυσικά, με τα ηλεκτρικά Vito και Sprinter καλύπτουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά αυτή τη φορά με μηδενικούς ρήπους και σημαντικά μειωμένο κόστος χρήσης.
1: Μιλώντας για ηλεκτροκίνηση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αμυγός ηλεκτρικών εκδόσεων των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην στρατηγική σας στην Ελλάδα, κυρία Ιωαννίδου?
2: Η ηλεκτροκίνηση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της Mercedes-Benz Van. Γι' αυτό φαίνεται από την πληθώρα των προτάσεων που προσφέρει, τόσο στις μπαταρίες, στις διαστάσεις αμαξώματος, όσο και στις επιλογές φόρτισης. Όλες αυτές οι επιλογές φυσικά είναι διαθέσιμες και στις εκδόσεις Έργων. Για παράδειγμα, το Vito Van Ergon αποδίδει έως 204 ύπους, ενώ οι μπαταρίες έως 90 κιλοβατόρες το καθιστούν ιδανικό για χρήση τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής, με πλεονεκτήματά του τη γρήγορη φόρτιση, την κορυφαία εμπειρία οδήγησης, τα πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και φυσικά τις ψηφιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Η αυτοστομία του ΔΕ μπορεί να φτάσει τα 470 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Όσον αφορά το Sprinter Van Ergon, διαθέτει αντίστοιχα πλούσιο εξοπλισμό και μπορεί να διανύσει έως και 440 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, ενώ σε καθαρά αστικό μπορεί να φτάσει έως και τα 535 χάρη στις νέες μπαταρίες έως και 113 κιλοβατόρες. Αυτό του επιτρέπει να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
1: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Τα επαγγελματικά οχήματα της Mercedes βρίσκονται ούτως ή άλλως στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων. Τι θεωρείτε ότι θα προσφέρουν περισσότερο οι εκδόσεις Έργων στην παρουσία σας στην Ελλάδα?
2: Ουσιαστικά, οι εκδόσεις Έργων προσφέρουν αξία Mercedes-Benz σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενδεικτικά να αναφέρω πως η τιμή του Vito Van στην έκδοση Έργων ξεκινάει από τις 31.300 ευρώ προ-ΦΠΑ και του Sprinter Van από τις 37.500. Ενώ αντίστοιχα στα αμυγός ηλεκτρικά, ένα ή Vito Van μπορεί να αποκτηθεί με 39.800 ευρώ προ-ΦΠΑ και το e-Sprinter με 43.200. Φυσικά να αναφέρουμε πως τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά.
1: Κύριε Ιωαννίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην Ελλάδα, μιλώντας για τις νέες εκδόσεις Έργων. Περισσότερες πληροφορίες προφανώς στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr. Τι να λέγε σήμερα στα 5 λεπτά στον δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Παραπολιτικά 90,1.
8: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Την οργισμένη αντίδραση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν τα ύποπτα ντρόουν στη Βαλτική. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και πρόσθεσε: μια απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Τόνισε επίσης ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση και περιοχές Natura προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το χωροταξικό πλαίσιο, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προβλέπει επίσης περιορισμούς για την ανάπτυξη αιωλικών πάρκων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, αλλά και περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού, το οποίο ήταν σταματημένο για να κάνει έλεγχο. Στη συνέχεια, ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του δυστυχήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός από τη Ρόδο για το τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου, 50.000 ευρώ εγκυοδοσία και απαγόρευση χρήσης οχημάτων κάθε είδους. Συνελήφθη 23χρονο στο Ηράκλειο που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα με τηλεφωνικές απάτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά κυρίως με ηλικιωμένους, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό και κοσμήματα συνολικής αξίας, τα οποία ξεπερνούν τις 37.000 ευρώ. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Λυκόβρησης έως το Εγάλεο. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας, Μεσογείων, Λεωφόρο Αλεξάνδρας αλλά και την Παραλιακή. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση, Βρετανικός σταθμός πέθανε κατά λάθος τον βασιλιά Κάρολο, αφού ανακοίνωσε την είδηση ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν ζει. Το λάθος αποδόθηκε σε σφάλμα υπολογιστή, με τον διευθυντή του σταθμού να εκδίδει άμεσα ανακοίνωση εξηγώντας τι έχει συμβεί. Ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, είπε, το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι Βρετανικοί σταθμοί. Ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε κατά λίγη ανακοίνωση. Στα αθλητικά, καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ με το μέλλον του Εργίνο Ταμάν να βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος προπονητής θα συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη της ομάδας αύριο, όπου θα αποφασιστεί η παρανομή ή μη στον πάγκο, με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται ανοιχτά.
3: Τα νέα των αγορών.
8: Άνοδος 0,63% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές είναι οι τάσεις και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
3: Ο καιρός.
8: Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν ο Κώστας Γκόντζος και ο Διονύσης Βερβελές.
3: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Παραπολιτικά 90,1 στο 91 με Διονύση Βερβελέ και Κώστα Γκότζο στο μικρόφωνο προς το παρόν. Και με έχουν αρθεί ο Διονύση, αφού λίγο πολύ επικαιρότητα δεν υπάρχει. Η όποια υπάρχει την ξέρετε ήδη, δεν περιμένετε να τη μάθετε τέτοια ώρα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι στο ξεκίνημα ως συνήθως. Έχουμε τη χαρά εδώ να θεωρούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή θα μπορούσε να ονομαστεί εκπομπή που δεν απευθύνεται στους ηλίθιους. Εκπομπή που δεν δουλεύει τον κόσμο και μια εκπομπή που πριν πει οτιδήποτε τα βάζει πρώτα με τον εαυτό της. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πραγματικά πρέπει να θεωρείς, παιδί μου, αυτόν στον οποίο απευθύνεσαι πολύ κατωτάτου επίπεδου για να του μιλάς συνεχώς με τον ίδιο τρόπο για διαφορετικά πράγματα και για διαφορετικά πρόσωπα, αλλά τόσο πανομοιότυπα και τόσο αναμενόμενα. Λόγος φυσικά για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, τον οποίο φυσικά αφού καμιά εβδομάδα πριν τον ξέραμε όλοι και γι' αυτό περιγράφουμε και εκ του ασφαλούς τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο προπονητής, δηλαδή να είναι νέος, να είναι φιλόδοξος, να είναι εργατικός, γιατί αυτό ταιριάζει στον Παναθηναϊκό, μέχρι πότε τους ταιριάζει η εμπειρία κτλ. Τελικά ανακάλυψα ότι μια βασική αιτία στον Παναθηναϊκό που βοηθάει τόσο πολύ στο να κάνουν σωστές εκτιμήσεις είναι ο καιρός και γενικότερα η θερμοκρασία. Δηλαδή, αλλιώς δουλέψε έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, όταν έξω υπάρχει, είναι 15 βαθμοί, έχουν ξεκινήσει τα πρωτοβρόχια, περιμένεις να δροσίσει ο καιρός λίγο. Και αλλιώς βλέπεις τον ίδιο άνθρωπο όταν πια αρχίζουν και δουλεύουν τα air conditioning. Δηλαδή, έχει πάει 30 βαθμοί, κανείς ζέστη. Και όλα αυτά, αλλιώς δεν μπορώ να βρω εξήγηση γενικά. Και για να μην λέω αερολογίες, αφήνω καταρχήν που όπως ακριβώς έγινε με τον Μπενίτεθ, που πριν ακόμα υπογράψει λέγανε αυτούς θέλει, αυτούς θα στηριχθεί, αυτούς δεν θέλει κλπ. Ήδη κυκλοφορήσανε, προσέξτε, για προπονητή που ακόμα δεν έχει φύγει, ο προπονητής που είναι τώρα. Έτσι, δεν έχει φύγει ακόμα. Αλλά λέμε ο καινούριος που θα έρθει, ποιους δεν θέλει. Δηλαδή ο τύπος αυτός ο Νέστρουπ, πριν έρθει εδώ, πριν μιλήσει τον Αλαφούζο, πριν υπογράψει, έχει μιλήσει με τους δημοσιογράφους και τους έχει πει αυτούς τους παίκτες δεν τους θέλω στην ομάδα. Αλλιώς δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγαίνει το δημοσίευμα. Αυτούς δεν θέλει ο Νέστρουπ. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός το που διαβάζει δεν αναρωτιέται αυτό το απλό πράγμα. Και που ξέρεις, φίλε, εσύ τι θέλει ο Νέστρουπ? Στόπε. Τόπε σε κάποιον. Δηλαδή αυτός πριν έρθει είπε ποιους δεν θέλω. Πριν υπογράψει. Προσέξτε όμως να δείτε την ωραία συνέχεια. Διαβάζω τώρα. Από το SDNA ένα άρθρο που αναδημοσιεύεται στο Menhouse. Μάλλον το αναδημοσιεύεται το Menhouse. Λοιπόν, οι τρεις διαφορές που θα δούμε από τον Έστρουπ σε σχέση με τον Μπενίτεθ. Προσέξτε λίγο τώρα, γιατί καμιά φορά φταίω εγώ. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων λοιπόν μας ενημερώνει το άρθρο, ο Έστρουπ είναι πολύ πιο κοντά στο σύγχρονο way of thinking. Way of thinking. Ο Μπενίτεθ δεν ήταν κοντά στο σύγχρονο way of thinking, αφού φαντάζομαι το ξεπεράσαμε όλοι τι σημαίνει το way of thinking. Τέλος πάντων, πες, αυτό είναι πτέσμα. Ο Μπενίτεθ είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, προσέξτε κάτι, δεν μπορείς να διδάξεις ένα γέρικο σκυλί νέα κόλπα. Από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο αυτό. Τον Οκτώβριο προφανώς το γέρικο σκυλί ήταν ό,τι καλύτερο, μια επιλογή που ποτέ δεν είχε γίνει. Που αντίθετα με τον τρισκατάρατο που έφερνε τους, δεν ξέρω ποιους έφερνε εκεί πέρα τους, κάτι ασήμαντους, εδώ πια ήρθε ένας προπονητής κλάσης. Ο οποίος όμως μέχρι σε 6 μήνες ανακαλύψαμε ότι το γέρικο σκυλί δεν μπορούσε να το διδάξει νέα κόλπα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να δούμε ποια νέα κόλπα δεν μπορεί να διδάξει το γέρικο σκυλί. Και προσέξτε τώρα για να καταλαβαίνετε και τι βλέπετε τόσο καιρό. Με τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός έκανε κυρίως παιχνίδι αναμονής με κυρίαρχο μέλημά του να διασφαλίζει πως δεν θα βρεθεί μπόσικο στις αντιπιθέσεις. Για όσους θυμούνται στα ίδια περίπου κείμενα, στα ίδιες συχνότητες διαδικτυακές, διαβάζαμε ότι ο Μπενίτε θέλει ποδόσφαιρο κυριαρχίας και δεν θέλει ποδόσφαιρο αναμονής. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ποδόσφαιρο αναμονής έκανε ο Βιτόρι, αν θυμάστε, γι' αυτό το διώξαμε. Και ήρθε ο Μπενίτε, ο οποίος θέλει. Με τον Έστρουπ, λοιπόν, τον Ντεκόρ αλλάζει άρδιν προς την κατεύθυνση της επιθετικής άμυνας με counter pressing. Και στόχο την άμεση ανάκτηση της κατοχής σε περίπτωση απώλειας. Αυτό το άμεση ανάκτηση της κατοχής σε περίπτωση απώλειας το διαβάζαμε τον πρώτο μήνα συνέχεια ότι αυτό ζητάει ο Μπενίτεθ από τους παίκτες του. Τώρα που πιάσανε ζέστερες προφανώς, ο Μπενίτεθ δεν το ζητάει από αυτό, αλλά θα φέρουμε έναν άλλο που θα το ζητάει. Ο Μπενίτεθ προφανώς ζητούσε από τους παίκτες του να μην έχουν στόχο την άμεση ανάκτηση της μπάλας όταν τη χάνουν. Να την αφήνουν, να την παίρνουν αντίπαλος και να προχωράει. Για να καταλαβαίνετε δηλαδή, αν αυτό δεν θεωρεί αυτό που το διαβάζει ηλίθιο, πέστε μου τι τον θεωρεί. Δεύτερο σημείο που θα αλλάξουμε. Με τον Μπενίτεθ οι αλλαγές σε πρόσωπα και πράγματα υπήρξαν συνεχείς στα μάτια του Παναθηναϊκού. Συστήματα πειραματισμού και εδώ του ξανά από την αρχή. Ο Νέστρουπ αντίθετα, ενώ είναι αναντήρητα ευέλικτο τακτικά, έχει ως βάση το 4-3-3. Και μόνο εξ αυτού πηγάζουν οι όποιες αλλαγές την ώρα της αναμέτρησης. Προσέξτε τώρα, δεν μιλάμε φοβερή φιλοσοφία. Ο Μπενίτεθ, ναι, έκανε πολλές αλλαγές. Και τούτος θα κάνει όμως αλλαγές, αλλά θα τις κάνει έχοντας σταθερό στο μυαλό του το τι θέλει να παίξει. Και πάμε στην τρίτη διαφορά, την πιο ωραία. Με τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός έπαιζε συντηρητικό ποδόσφαιρο σε χαμηλό τέμπο. Βασιζόμενο σε μια παραδοχή, δεν είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να κλείσουμε όσο μπορούμε περισσότερο την άμυνα. Συγγνώμη, διαβάζετε 5 μήνες ότι έτσι παίζει ο Παναθηναϊκός. Μήπως διαβάζετε όταν το λέγαμε εδώ γιατί κάνεις πόλεμο. Γιατί συνέχεια γκρινιάζεις. Γιατί συνέχεια δεν σου αρέσει τίποτε. Αλλά μου πεις τότε είχε δροσιά. Έβριχε κιόλας πιο πολύ. Τώρα έχει ζέστη, προφανώς. Τώρα είναι άλλος ο Μπενίτεθ από αυτός που λέγαν τότε ότι είναι. Και όποιος έλεγε τότε τι είναι και πώς παίζει ο Παναθηναϊκός ήταν εχθρός του Παναθηναϊκού. Ο Νέστρουπ όμως με τέτοια μικρή νοοτροπία, ο Μπενίτεθ από ό,τι καταλάβατε είχε μικρή νοοτροπία. 6 μήνες λέγαμε ότι ο Μπενίτεθ έχει μικρή νοοτροπία. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Δεν το θυμάμαι ρε παιδιά. Γι' αυτόν το ποδόσφαιρο για τον Νέστρουπ ορίζεται στο να κυριαρχήσει επί του αντιπάλου σου. Με την ταχύτητα και την ένταση να κάνουν τη διαφορά υπέρ σου. Με τους μπακ και τους εξτρέμ να αλλάζουν θέσεις. Με τη γρήγορη μεταφορά της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση να δίνει καταιγιστικό ρυθμό στο παιχνίδι. Δηλαδή μιλάμε τέτοιο δούλεμα, τέτοια επανάληψη, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουν πει. Από το Στραματζόνι, το Μπογιάτος, το πώς το λένε τον άλλον, τον Αλόνσο, το Βιτόρια, το Μπενίτεθ με το που ήρθε. Όλα τα ρεπορτάζ του πρώτου καιρού που μιλάνε για Άβρα Μπενίτεθ ήταν αυτό. Ότι κυριαρχεί επί του πάνω, ανεβάζει τα μπακ πάρα πολύ, έχει ταχύτητα και ένταση. Μάλιστα, κάποιοι φίλοι προχθές το λέγανε ότι τους άλλαξε ρε παιδί με τη φυσική κατάσταση, πέφτανε κάτω όλοι. Ανακαλύψαμε τώρα που πιάσανε ζέστες ότι αυτό δεν ίσχυε επί Μπενίτεθ. Σας λέγανε ψέματα τόσο καιρό. Όλα αυτά λοιπόν. Α, έχει κι άλλο. Ότι εμφανίσει διαφορά το δύο προπονητή είναι με τη μετάβαση από το συντηρητικό και προσαρμοστικό στυλ του Ισπανού σε ένα πολύ πιο γρήγορο επιθετικό και απαιτητικό ποδόσφαιρο. Προσέξτε. Και δεύτερο, είναι διαφορετικός ο Νέστρουπος προς τον Μπενίτεθ. Δεν μιλάει με ξύλινη γλώσσα. Ούτε πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστρα ήταν ο Μπενίτεθ, δεν λέγανε ότι μιλάει με ξύλινη γλώσσα. Έλεος, παιδιά. Τώρα ξαφνικά ο φιλόσοφος και ο γνώστης, ο έμπειρος, ο καταξιωμένος, ο καλύτερος που είχε έρθει ποτέ, μίλαγε με ξύλινη γλώσσα. Και υπόσχεται ο Νέστρου πολύ πιο ενδιαφέρουσες συνέντευξεις τύπου από τον συνάδελφό του. Και μια εκρηκτική καθημερινότητα, αφού είναι φωνακλάς. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή πραγματικά τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά, ειλικρινά. Από ένα σημείο και μετά, πιστεύω ότι όντως πρέπει να σας θεωρούν εντελώς ηλίθιους. Δηλαδή, και όσοι. Και γιατί το ξέρετε ποια ήταν αφορμή. Γιατί κουβεντίζαμε με ένα φίλο μου πριν κατέβω το μεσημέρι Παναθηναϊκό, ο οποίος μου λέει: ρε φίλε, εντάξει, διαφέρουνε. Του λέω: πού διαφέρουνε, ρε. Μου λέει: εκεί, εκεί, και μου λέει για αυτά τα πράγματα. Προφανώς το είχε διαβάσει. Του λέει: εσύ έβλεπες Κοπεχάγη. Όχι, μου λέει. Και πού τα ξέρεις, του λέω αυτά για τον Έντρουπ. Πληροφορίες, λέει, τα λένε. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω. Μισό λεπτό να σας πω και ποιους δεν θέλει ο Νέστρουπ. Γιατί. Θα τους το πω μετά. Ναι. Δεν θέλει τον Ταμπόρδα, παιδιά. Ίσως θέλει τον Γιάνκουσιτς. Δεν θέλει τον Καλάμπρια. Δηλαδή μιλάμε. Ακόμα δεν έχουμε διαβάσει το κλασικό ότι ο Ντέστρουπ θεωρεί ότι θα στήσει το νέο Παναθηναϊκό πάνω στον Μπακασέτα. Αν και αυτό περιττεύει, διότι όλη η παρέα που προσέγγισε τον Έστρουπ είναι η γνωστή παρέα της Εθνικής. Χατζηδιάκος, Ζέκα. Προσέξτε, το Ζέκα διάλεξε προπονητή, όχι ο τεχνικός διευθυντής, ο Ζέκα. Μάλιστα, πάμε στο διαλυματάκι, τα λέμε.
10: Η ώρα είναι 5 και 4.
11: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράιξ στα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
15: Για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
16: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
17: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
18: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
19: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
0: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
22: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Παραπολιτικά 90,1.
9: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε 2.11.10.80.8.80. Πάμε σιγά-σιγά στο Γιάννη, στο Αγίου Αναργύρου. Έλα, Γιάννη.
23: Γεια σου, κύριε Κώστα, τι κάνουμε.
9: Καλά.
23: Σε παίρνω σήμερα νωρίτερα να σου πω χρόνια πολλά, γιατί αύριο θα γίνεται χαμός.
9: Ναι.
23: Εντάξει, κύριε μου.
9: Καλά.
23: Από δύο φιλαράκια που είμαστε στη Φιλαδέλφια.
9: Καλά. Εντάξει,
23: κύριε Κώστα μου.
9: Ναι.
23: Ό,τι επιθυμείς να το βρεις. Και εσύ και ο κύριο Βερβέλε. Εντάξει.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να σε καλά.
23: Καλά.
9: Να σε καλά, Γιάννη μου. Να σε καλά. Πάμε στο Βασίλη. Ναι, Ιωνία. Έλα, Βασίλη.
24: Γεια σου, Κώστα.
9: Τι γίνεται?
24: Αύριο θα τα πούμε τα χρόνια πολλά.
9: Ναι. Εντάξει.
24: Κοίταξε, εγώ θέλω λιγάκι να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
9: Mm-hmm.
24: Και κυρίως σήμερα, αύριο και μεθαύριο να ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ, γιατί έχουμε μπροστά μας μία γιορτή.
9: Αντικειμενικά το μπάσκετ αυτή τη στιγμή θα μπει. Έτσι. Από αύριο, πότε, Παρασκευή δεν ξεκινάνε?
24: Παρασκευή, ναι.
9: Παρασκευή.
24: Στην οποία συμμετέχουμε.
9: Ναι.
24: Μακάρι να ήταν και ο Παναθηναϊκός.
9: Ας να πάρει τώρα, εντάξει. Εμείς θα συμμετέχουμε αύριο.
24: Ωραία. εγώ θέλω να πω το εξής τώρα. Επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα με το δεδομένο βέβαια ότι ο Μεντιλή παρμένει.
9: Εγώ δεν μπορώ να πω ότι εισπράττω κάποιο δεδομένο αυτή τη στιγμή.
24: Πάντως εγώ δεν εισπράττω και κάτι ότι θα φύγει.
9: Εντάξει, ναι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή για μένα.
24: Άρα, λοιπόν,
9: νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο το πώς, τι θα πούνε όταν βρεθούν.
24: Ωραία. Και το δεδομένο το δικό μου πάει στο ότι έχει συμβόλαιο.
9: Καλά, αυτά είναι μικρό προβλήματα για τέτοιο επίπεδου ομάδες και δυνάμεις.
24: Πολύ ωραία.
9: Εδώ πάντα συζητάει να δώσει 7 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια θα δώσει για να τον διώξει.
24: Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό. Αλλά τέλος πάντων.
9: Θα ήθελα να πω ότι εμένα η αίσθηση που μου δίνεται για τη συνάντηση αυτή με τον Μεντιλίμπαρ με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού είναι ότι κανείς από τους δύο δεν πάει στην κουβέντα έχοντας από πριν αποφασίσει τι θα κάνει. Νομίζω ότι η κουβέντα είναι αυτή που θα κρίνει το τι θα πούν στο τέλος της.
24: Ναι. Να σε ρωτήσω, ρε Κώστα, έχετε εντύπωση ότι θα πάει ο Μαρινάκης σε αυτή τη συζήτηση με την πρόταση ότι κοίταξε να δεις μήπως να φύγεις αφού δεν πήγαν τόσο καλά τα πράγματα και τα λοιπά?
9: Εγώ πιστεύω, ξαναλέω, ότι δεν νομίζω ότι θα πάει κάποιος από τους δύο, ή το Μεντιλίμπαρ να πει φεύγω ή το Μαρινάκης να του πει φύγε. Νομίζω ότι μέσα από την κουβέντα θα καταλήξουν και οι δύο σε αυτό που θα καταλήξουν. Δεν νομίζω ότι κάποιος,
24: λοιπόν,
9: από τους δύο θα πάει και θα καθίσει και θα πει εγώ ήρθα εδώ να συζητήσουμε γιατί πρέπει να φύγεις, ξέρω εγώ.
24: Ωραία.
9: Όχι, δεν νομίζω. Θα πάνε και τώρα, θα κουβεντιάσουν.
24: Να ξεκινήσουμε από την πλευρά του προπονητή.
9: Ναι.
24: Ο προπονητής θα πάει λογικά και αυτός θα αποδείξει. Θα δεχτεί ότι φέτος και αυτός κάτι δεν έκανε καλά και η ομάδα δεν πήγε καλά.
9: Αυτά δεν τα ξέρουμε, Βασίλη.
24: Λέω τώρα.
9: Μπορεί να πει ότι εγώ ξέρεις, θεωρώ ότι έκανα υπέρβαση σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν ομάδα και αν εκείνο και αν τ' άλλο θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
24: Ό,τι και να έκανε όμως το έδειξε κιόλας και μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
9: Και αυτό.
24: Άρα λοιπόν, την ευθύνη που είχε, την έχει και θα την έχει μέχρι να φύγει. Άρα λοιπόν, πάει ο προπονητής και του λέει: κοίταξε να δεις, εγώ πρόεδρε θέλω 17 παίκτες. Δεν ξέρω, θέλω τόσους παίκτες.
9: Αν πει κάτι τέτοιο, θέλω 17 παίκτες, με βάση ότι μέχρι πέρυσι έλεγε δεν θέλω παίκτες, νομίζω ότι η κουβέντα θα σταματήσει εκείνη τη στιγμή ακριβώς.
24: Έτσι. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος.
9: Και δεν νομίζω να πει τέτοιο πράγμα.
24: Να ακούσει τις προτάσεις λοιπόν του Μεντιλίμπαρ για την
9: επόμενη χρονιά. Μπορεί ο πρόεδρος να πει του Μεντιλίμπαρ: κοίταξε κάτι, εγώ θέλω αυτό, αυτό και αυτό και αυτό στη νέα χρονιά. Και να πει ο Μεντιλίμπαρ: α, αυτό το πρόεδρε δεν μπορώ να το κάνω. Ή αυτό μπορώ να το κάνω, όντως. Πάμε.
24: Ο πρόεδρος όμως κάθε χρόνο βάζει τους στόχους. Και τι έλεγε πάντα, ότι ο πρώτος στόχος είναι το πρωτάθλημα.
9: Εντάξει, στόχος είναι κάθε χρόνο. Δεν σημαίνει να το παίρνει κάθε χρόνο.
24: Λοιπόν, άρα λοιπόν.
9: Λέω του Παναϊκού στόχος κάθε χρόνο. Ναι. 16 χρόνια.
24: Οπότε προφανώς θα καταλήξουν σε έναν καλύτερο σχεδιασμό, προγραμματισμό, αν όλα πάνε καλά και παραμείνει.
9: Ναι. Ή θα χωρίσουν οι δρόμοι τους.
24: Έτσι, σε ένα διαζύγιο και ο Θεός θα βάλει το χέρι του.
9: Γιατί μου το βάλει ο Θεός το χέρι, ότι η πρώτη ομάδα ή η τελευταία στον κόσμο που θα αλλάξει την προπονητή?
24: Όχι, με την έννοια ότι, κοίταξε να δεις, έχεις 20 μέρες μπροστά σου το πολύ.
9: Έλα μωρέ, εντάξει, κάτω.
24: Λοιπόν, τώρα, το αφήνω λιγάκι αυτό, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία το Final Four στο μπάσκετ, για να πω στους φίλους Ολυμπιακούς ότι είναι μια γιορτή. Είναι η κορυφαία εκδήλωση μπασκετική. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Ολυμπιακός είχε ένα από τα πληρέστερα, θα έλεγα εγώ, ρόστερ των τελευταίων χρόνων και το απέδειξε με την πρώτη θέση και με την γενικότερη εμφάνισή του. Άρα λοιπόν, πάμε στο Final Four. Πρέπει οπωσδήποτε η ομάδα να προετοιμαστεί όσο γίνεται καλύτερα για να αποδείξει αν μπορεί να το πάρει, αν πρέπει να το πάρει, αν. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτό το σωματείο να δείξει ένα χαρακτήρα που δεν τον έδειξε τα 2-3 προηγούμενα χρόνια.
9: Δηλαδή?
24: Λέω στην τελική προσπάθεια.
9: Α.
24: Στην τελική προσπάθεια.
9: Κοίτα Βασίλη, αυτά είναι παιχνίδια που προφανώς όλοι προετοιμάζονται όσο γίνεται καλύτερα για αυτά. Προφανώς όλοι θέλουν να δώσουν το 100% και το 110%. Προφανώς όλοι θέλουν να είναι συγκεντρωμένοι και σοβαροί. Όμως δεν πάβει να είναι παιχνίδι. Για παιχνίδι μιλάμε. Δεν ξέρει πώς θα σου κάνει. Μπορεί να κάνει δύο άστοχα τρίποντα. Ο άλλος μπορεί να σου κάνει, ξέρω, μια αντεπίθεση και να σου πάρει τον τζαμπουκά. Ή μπορεί να τον πάρει εσύ τον τζαμπουκά.
24: Παιχνίδι είναι. Παιχνίδι είναι. Μπάσκετ.
9: Το θέμα είναι ότι είσαι καλή ομάδα. Είναι και η Φενέρμπαξε πολύ καλή ομάδα.
24: Σαφώς. Και είναι και ο πιο δύσκολος ημιτελικός.
9: Και είναι ημιτελικός που δεν νομίζω ότι ο ένας θα κυριαρχήσει τον άλλον. Θα κρυθεί στις λεπτομέρειες λογικά.
24: Αυτό λέω λοιπόν, ότι πρέπει αυτή τη γιορτή να την κάνεις ακόμα πιο γιορτινή.
9: Και κερδίζοντας, προφανώς, ναι.
24: Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα. Ρε παιδιά, γίνεται στο σπίτι μας εδώ στην Ελλάδα.
9: Στο σπίτι σας ακριβώς δεν γίνεται. Στο σπίτι μας γίνεται.
24: Ναι. Επειδή.
9: Μην μπερδέψουμε τα σπίτια, λέω, και όχι τίποτα άλλο. Ναι, είναι και τα fans που τα διεκδικούν όλα τα σπίτια.
24: Ναι. Το λέω με την έννοια τώρα ότι γίνεται στο Παναθηναϊκού, λείπει ο Παναθηναϊκός.
9: Άρα είναι δικό σας.
24: Σε άλλες χώρες αυτά ούτε καν.
9: Όχι, μην νομίζεις. Δηλαδή, αν έπαιζε η Μπαρτσελόνα τελικό Champions League μέσα στο. Μέσα στον Μπερναμπέο, νομίζεις δεν θα μετρούσε?
24: Εντάξει, θα μετρούσε μέχρι εκεί.
9: Πού θα μετρούσε, μέχρι εκεί θα μετρούσε.
24: Ο κακός χαμός που γίνεται εδώ.
9: Δηλαδή, όντως, αν το πέρανε εκεί μέσα, θα ζητάγαν την πατέντα από το δικό μας σπίτι σε άλλο νοικιάστηκε. Δηλαδή, στα ισπανικά. Αν έπαιρνε, ξέρω εγώ, η Real ένα Champions League μέσα στο Camp Nou, θα ζήταγε την πατέντα. Θα έπαιρνε ο αντίστοιχος Ισπανός, θα έπαιρνε το Βερβελέ και θα του λέγε στείλε μου και το τραγουδάκι που βάζετε.
24: Λογικό δεν είναι όταν πας στο σπίτι?
9: Λογικό είναι, αυτό σου λέω.
24: Αλλά θέλω να σταθώ λιγάκι εγώ στη γιορτή.
9: Ναι.
24: Αυτό πρέπει να μας αφυπνίσει γενικά, έτσι, αθλητικά, αισθηματικά, τα πάντα.
9: Σπάνια γίνεται αυτό σε τέτοια σημασίας παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι το πάθος για την νίκη και μετά μπαίνουν τα υπόλοιπα συναισθήματα.
24: Και ούτε ο Ολυμπιακός, που έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, παραδεχόμαστε, πολύ καλό ρόστερ, θα πάει και θα κάνει περίπατο με τη Φενέρ.
9: Το είπαμε αυτό.
24: Ούτε η Φενέρ θα κάνει περίπατο και ούτε η Ρεάλ ή η Βαλένθια θα κάνουν περίπατο αντίστοιχα. Και όλα θα κρυθούν μέσα στο γήπεδο.
9: Έγινε, Βασίλη.
24: Ποιος θα βρεθεί στη μέρα
23: και πρέπει να το γιορτάσουμε.
9: Έγινε. Έτσι. Να είσαι καλά.
23: Έγινε. Χαιρετώ.
9: Πάμε στον Χρήστο από την Πετρούπολη.
1: Τι έγινε, τι κάνουμε.
9: Καλώς το να.
1: Καλά δεν ακούς εσύ.
9: Όχι.
1: Πέμπρε. Τώρα που με βερβενέσαι με σημαίνει ότι έχουν συζητήσει ότι τα έχουν επίτηθε. Ρε Μελλή, μην θέλει 6-7 παίκτες, είπε ο άνθρωπος.
9: Τι πρέπει να πω, ρε εγώ λέω τη γνώμη μου, ρε.
1: Με, όχι, και, όχι, ο είπε ο Μελλή, μα θέλει αυτό το έθετε 6-7 παίκτες και ο Μαρινάκη με τον άνθρωπο. Τόσο 8 εκεί με υπολογίζουν οι μεταγραφές.
9: Ναι, ρε, αυτός, σε αυτό δεν είναι λόγος διαφωνίας μεταξύ τους.
1: Αυτό είπα, ότι είναι τελείωσε, ότι έκλεισε ο Μελλή. Δεν είναι.
9: Αυτό τελείωσε, καλά.
1: Ναι. Αυτό περίμενα να ακούσει από τον Ολυμπιακό. Θα ζητήσει παίκτες, αν πάρει ζητάγε παίκτες, εκεί θα ήταν.
9: Κάνει μεγάλο λάθος. Ο νους σας πάντα, και ειδικά τις εποχές, είναι κολλημένος σε μία λέξη μόνο, μεταγραφές.
4: Ο νους μας ταξιδεύει, Κότσο.
9: Ε?
4: Ο νους μας ταξιδεύει.
9: Πού να ταξιδέψει.
1: Και έχασα και ένα στοίχημα για πάτη σου και θα το πλήρωσε το βράδυ, Κώστα.
9: Πλήρωσε το, τι έχασες.
4: Για μένα.
1: Όχι, όχι, του Κώστα.
9: Για μένα, μωρέ.
4: Άμα έχασε τον Κότσο, στοίχημα.
9: Αν με πληρώνει ο Βαρδινογιάννης ή όχι.
1: Όχι, όχι.
9: Α, δεν το βάλει ο φίλος σου, γνωστός.
1: Μου είπε ο φίλος μου, πας σε ένα τραπέζι, εγώ θα μου λέει, θα κάνω ένα τραπέζι και εσύ δύο ποτά. Ναι. Ότι ο Κώστας αύριο θα τα βάλει πάλι με τους δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού. Τα ίδια λέγανε, τα ίδια θα φτάνει.
9: Δεν λένε τα ίδια. Αυτός είναι ο φίλος σου. Δηλαδή ο φίλος σου, για να καταλάβω, είναι Παναθηναϊκός. Έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Φέτος γελάει ο κάθε επικραμμένος, τερμάτισε 4-20 βαθμούς πίσω. Ναι. Και η έγνοια του η μοναδική είναι αν θα πει ο Γκόντζος στο ραδιόφωνο για τους άλλους δημοσιογράφους. Πες του έτσι με τέτοιο μυαλό και αυτός και οι ίδιοι θα μείνουν γύρω στα 38 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
4: Εξαλμού τον κάντε, εξαλμού.
9: Εγώ δεν βάζω τραπέζι, πες του, βάζω ό,τι έχω και δεν έχω. Με τέτοια μυαλά που έχει ο φίλος σου, που ακόμα ασχολείται αν εγώ θα πω, για πες του φίλου σου. Το ρωτήσω πιο πολύ που εγώ θα πω τι του, θα κατηγορήσω για αυτά που του λέγανε ή ότι του λέγανε άλλα τον Οκτώβριο και άλλα τον Μάιο.
1: Δεν λέγανε ποτέ τα ίδια, λέει.
9: Δεν λέγανε ποτέ τα ίδια, αλλά πάρτε τα γραπτά να τα δει. Ναι. Δηλαδή δεν λέγανε ότι ήρθε ο Μπενίτες και θα παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Ότι ο Βιτόρια παίζει ποδόσφαιρο αναμονή και συντηρητικό.
1: Ένας ο δημοσιογράφος, μόλις ήρθε ο Μπενίτες, ο παλιός δημοσιογράφος του Παρακού, είπε ότι για μένα αυτή η λύση δεν είναι καλή. Το είπε πρώτος, λέει, για να έχει τον κεφάλι του ήσυχο. Δεν είναι λύση για τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτερ. Τώρα βγήκε, είπε. Εμένα αυτή η λύση δεν μ' αρέσει.
9: Όχι, τι να κάνω εγώ τώρα το πένας. Εγώ κοιτάω τι λέει όλο το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
9: Θέλω να σου πω κάτι, Χρυσταρά. Άρα με πες κάθε φορά τώρα, και ειδικά κάποιες στιγμές που δεν έχω και τα καλά, και να μου λες τι σου λέει ο κάθε επικραμμένος, και ειδικά αυτός ο συγκεκριμένος φίλος σου, ειλικρινά σου το λέω, τραβάτε σε κανένα ταβέρνα, παίξτε κανένα στοιχηματάκι, μπας και δείτε ας πριμέρα και αφήστε με ήσυχο. Τα λέμε, γεια.
1: Περίμενε, ρε.
9: Τι να περιμένω, δεν θέλω να περιμένω τίποτα.
4: Για τώρα, κάτσε εμένα θέλει.
9: Αύριο μου πει χρόνια πολλά και εντάξει, θα μα άντε. Έλα,
4: γιορτάει αύριο.
9: Έλα, εντάξει.
4: Θα φάμε αύριο.
9: Θα φάτε, να είσαι σίγουρο. Ό,τι θε. Από μπριζόλε, από κοντοζούγλια, από κατσίκια.
4: Έχασα τα μυαλά μου.
9: Θα τα χάσει όλα, δεν θα βρει τίποτα.
1: Διονυσάρα.
4: Θα φάμε αύριο, λέγε.
9: Δεν έχει γιορτάρα, εντάξει, φτάνει τώρα. Αφού του μίλησε και χθε.
4: Εμένα θέλει.
9: Δεν είπα, έπαιζε με τον πήρε
4: θε. Να μείνω νηστικό, όχι, δεν μίλησαμε χθε.
1: Με έκανε χαρούμενο το μεσημέρι.
9: Ναι, εμένα να
4: δει. Θέμα.
1: Αυτά που είπε για το Μελτιλίμπαρ, για το Μαρινάκι, αυτά περίμενα να τα ακούσω και δεν έκανε σαν να έχω πιάσει 10 στοιχήματα.
9: Στην Παρασκευή το μεσημέρι να δεις.
1: Λοιπόν, άντε και καλό, τα λέμε αύριο.
4: Γεια σου, ρε γίγαντα.
9: Άιμα την Παναγία, από ας πούμε και μετά, εντάξει, έχει ηλικιότητα τα όρια. Ρε φίλα, σε ρωτήσω κάτι, είχα μια απορία.
4: Ξέχασα τα γυαλιά μου.
9: Ναι, θα σου πω.
4: Πώς να βλέπεις.
9: Ρε φίλε, μπορείς να μου πεις οι αναισθησιολόγοι. Οι αναισθησιολόγοι.
4: Δεν σου έχω πει μια μεγάλη ιστορία με αναισθησιολόγου.
9: Δεν πληρώνονται από το δημόσιο. Είναι τι ατομική με δελτίο.
4: Όχι, πρέπει να δίνει μπουμπάκι.
9: Έκανε ένα φίλο μου, ρε παιδί μου, μια σοβαρή εγχείρηση. Σοβαρή εγχείρηση. Πάλι πω στον γιατρό, με πήγε στον γιατρό μετά. Με πολύ καλή προαίρεση, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί ένα πήγε ένα καφέ, να σου πει προ Θεού. Σε παρακαλώ,
4: λέω γιατί.
9: Όχι, σε παρακαλώ, ούτε αν το σκέφτεσαι. Τώρα ντροπή που μου το λε κιόλα. Δώστε μόνο για την αναισθησιολόγο 500 ευρώ. Και τι χαίρετε με τον αισθησιολόγο,
4: είπε.
9: Και λίγα είπε. Και μεταξύ αυτό που το έχουν πει κι άλλοι. Μπορείτε να μου πείτε αυτό. Τι ακριβώς είναι με του αισθησιολόγου.
4: Γιατί άμα ο αισθησιολόγος δεν πάει καλά, πεθαίνει.
9: Γιατί πάει αυτό, γι' αυτό πληρώνει, για να πεθάνω. Δηλαδή η επιλογή είναι ή θα πεθάνεις.
4: Να σου πω τη μεγαλύτερη ιστορία με αισθησιολόγο.
9: Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουν πει κι άλλοι. Ο γιατρός λέει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο για τον αισθησιολόγο.
4: Να το ανοίξει ένα ευαίσθητο θέμα και ακούει.
9: Ευαίσθητο ρε παιδί μου.
4: Ανοίγει ένα άδονη εδώ τώρα, να έχουμε άλλα τώρα.
9: Ναι, αλλά αυτό δεν το έχουν πει κι άλλοι. Ο γιατρός λέει, εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο για τον αισθησιολόγο.
4: Να το ανοίξει ένα ευαίσθητο θέμα και ακούει.
9: Ευαίσθητο ρε παιδί μου.
4: Ανοίγει ένα άδονη εδώ τώρα.

0: ζούσα ανάμεσά μας τότε.
1: Έβλεπε μπροστά ο Άδωνης.
0: Γιατί?
1: Να, εγώ και ο θλιβερός τώρα να πάρει και να πείτε μπροστά ο Άδωνης.
0: Γιατί?
1: Ότι είχε δίκιο. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, για λέγε. Είσαι
1: αισιολόγο. Άκου, έχω πάει να κάνω κάποια στιγμή μια κολονοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω
0: τι σε... κάνουν μέθη, δεν κάνουν.
1: Κάτσε ρε να σου πω ρε. Ναι, αλλά και πάει ένα αισιολόγο, κύριε φίλε.
0: Ναι.
1: Τι μέθη, να δηλαδή, μέθη δεν είναι ασυσία, τι είναι δηλαδή.
0: Όχι, εγώ
1: τι
0: σου κάνει, τοπική,
1: τοπική το ποπό σου κάνει. Κάνω δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Ρε φίλε, εγώ έχω μεθύσει 100 φορές ζωή μου τζάμπα.
1: Μπαίνω μέσα, μπαίνω μέσα. Είχα πάρει και τη γυναίκα έξω για σύμμαχο.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, άκου. Να. Λοιπόν. Ήμουν άξιο ότι με περίμενε μέσα. Μπαίνω μέσα που λες. Μου λέει καλησπέρα σα, λοιπά. Διαδικασία την γνωρίζετε. Λέω όχι, δεν ξέρω. Είναι πρώτη φορά. Λέω.
0: Δεν το έχω πειράξει ποτέ.
1: Ναι, μου λέει. Τέσσερα επί τέσσερα και πίσω κίνηση. Μου λέει εδώ είναι η ρόμπα, φοράτε τη ρόμπα και τα λοιπά. Ξεκινάω εγώ με το πρώτο φάουλ.
0: Την έβαλε όρθια τη ρόμπα.
1: Την ρόμπα στην κολονοσκόπηση τη βάζει ανάποδα. Να μείνει η οποία στον τοίχο. Λοιπόν. Εγώ την έβαλες και πάω τέτοιο, γυμνός.
0: Εσύ την έβαλες
1: και... Ακούς σαλαφέτα.
0: Να σου πω. Να στη σηκώσω από πίσω.
1: Και μετά ένα αισιολόγος μου λέει, κύριε μου, τι κάνετε, βέβαια, ένα από όλα. Λέω, φίλια, συγγνώμη, λέω...
0: Προσφορά μου συνέβαινε, ναι.
1: Που νομίζω ότι πήγα σε κανένα στουντιάκι τώρα να κάνω τα νύχια μου, λοιπόν. Αλλάζω, που λες τη ρόμπα, που λες, έχω γίνει ρόμπα κανονικά με το καλημέρα. Έρχεται εδώ πάνω, μου λέει: πόσο χρόνο είσαι, αυτά που σε ρωτάνε, κάνω βέβαια. Θα σου κάνω λίγο μέθη, μου λέει: δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε. Τίποτα.
0: Με τη μέθη.
1: Ξυπνάω, δεν νιώθω και τίποτα ιδιαίτερο. Να έχει ξεχαστεί τίποτα κτλ. Βλέπω πάνω στο στήθος.
0: Αυτό κάνουμε τη μέθη μετά του αρέσει και νομίζουν ότι του άρεσε αυτό.
1: Βλέπω πάνω στο στήθος μου ένα λευκό χαρτί με ένα κινητό. Λέω μάγκα.
0: Και λες κάποια μαγάπησε.
1: Μάγκα, γράψαμε ιστορία, λέω. Άξιζε, λέει, η κολονοσκόπηση.
0: Η γυναίκα ήταν απ' έξω ακόμα.
1: Ναι, κανονικά.
0: Εντάξει, λέω, λοιπόν, μήπως αφήσαν το κινητό και ήταν και η γυναίκα.
1: Λέω, το είχα 9 όμως. Λέω, τώρα τι θα κάνω, πάρω το κινητάκι. Και δεν διώνω, πώς θα γίνει τώρα. Δεν γίνει, δηλαδή, μάγε με ένα γεγονό ήμουν εγώ, είμαι κύριος. Δηλαδή, δεν κάνω απιστίες και αυτά. Λοιπόν, λέω, τι θα κάνουμε τώρα, λέω. Κοιτάω το κινητό. Πάνω που λες, που λέω, μάλλον ξέρεις. Μπορεί και στη διαδικασία να θεώρησε ότι μπα μου ζητήσαν συγγνώμη, με πρόσβαλε που βάλανε άφοβα τη ρόμπα και τέτοια. Έρχεται ο γιατρός άνετος. Λοιπόν, κύριε Βερβελέ, τα έλεγξαμε, μου λέει, τα όργανα. Δεν είναι κάτι και τα λοιπά. Μια χαρά είστε, μου λέει, ο Μπουρουμπούρου. Ναι, του λέω, και δε. Α, να σου πω κάτι, μου λέει, βρήκατε και ένα τηλεφωνάκι πάνω και τα λοιπά. Ναι, του λέω. Ξέρεις, μια ξαντιά κυρία, ακόμα τη θυμάμαι, δεν έχω εικόνα στο μυαλό μου. Λοιπόν, μου λέει, ξέρετε, μου λέει, έχει το γιο της, μου λέει, στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, τερματοφύλακα. Αν θέλετε, μου λέει να ρωτήσετε, μου είπε να λέει επειδή τη κατάλαβε ποιο είστε. Έγινε δεύτερη φορά ρόμπα. Κατάλαβε. Δηλαδή, σκέψτε όταν θα πήγε σπίτι, λέει τι έκανα το Βερβελέ, το δημοσιογράφο. Ότι τον γύρι, μου γύρισε, δηλαδή μιλάμε μετά. Έχουμε ξεφτυλίσει τίποτα. Δεν ξαναπήγα για κολονοσκόπηση μετά. Αν πει τίποτα, το ξέχασα. Το συγκεκριμένο κέντρο το διέγραψα από τα Μητρώα. Τα έβγαλα από το χάρτη κτλ. Κατάλαβε.
0: Ζήσαμε το χάρτη, το ξέρει.
1: Δεν έχουμε τύχη ούτε με ανησιολόγο, αδερφέ. Α τα πάνε.
0: Σε μια
1: που είχα πει παλιότερα. Που έκανε μια επέμβαση, μου λέει πώς είσαι, μου λέει και δεν το είχα πει cowboys. Όσο βλέπω σένα, τη λέω θα είμαι μια χαρά. Σε λίγο δεν θα με βλέπει, μου λέει, μου κάνει μπλου. Είδα τη θολούρα, δεν ξαναθυμήθηκα ποτέ. Κοινική όμως αυτή.
0: Τέλο πάντων, μπορεί να έχει μέθη και χωρίς να είναι αναισθησιολόγο.
1: Θα πει τα.
0: Πέντε τσίπουρα να πιει ή λίγο ούζο, α πούμε, ξεροσφύρι, να δει τι μέθη τραβά. Αλλά να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Τώρα, σοβαρά, αυτό που του έκανε εντύπωση του φίλου μου. Ήταν ο γιατρός στο στυλάκι του. Σε παρακαλώ τώρα. Τι είναι αυτά τώρα. Προς Θεού αλίμονο τώρα. Είναι δυνατόν. Με προσφάλεις. Εδώ σε μόνο 500 στην αναισθησιολόγο. Αχ, τι τράβο, και το μαρτυρά.
1: Νυχτερίδες και. Α, μου έγραψε ένα στο YouTube χθες.
0: Τι.
1: Τι να κάνουμε, δεν σαν και εσένα λέει αποτυχημένο τραγουδιστή που κάθεσαι στο ραδιόφωνο και τραγουδάς. Κάπου με ξεφτύλισε. Νομίζω ότι με ξεφτύλισε.
0: Αυτό.
1: Ένα μου έγραψε τέτοιο.
0: Τι είπα, σχόλιο. Τι ήταν πανδημαϊκό.
1: Δεν ξέρω τι ήταν, παιδί.
0: Υπάρχουν και καλά παιδιά παντό. Εμένα ο πανιψό μου ανεβαίνει από τα Χανιά μαζί με ένα φίλο του, βρήκε το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: 7,5 κατοστάρικα στην τιμή του ακριβώ όσο έκανε από Παναθηναϊκό. Και μου είπε όμω ότι γενικά όσο ψάξιμο έκανε αυτέ τι μέρε, τα ποσά ήταν γύρω στι 2.500-3.000.
1: Χαμό γίνεται. Εγώ είχα γνωστό που ακούει τώρα, μου είχε υποσχεθεί ένα εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει μια μέρα άδεια να την πάρω την Παρασκευή και ακόμα τον περιμένω. Βλέπω να τρώμε πιστόλι για να μου πει ότι δεν είχα μια δικαιολογία. Μάχησε σήμερα κάτι δικαιολογίε, είμαι λίγο άρρωστο.

0: Έχω τέτοιο, μου στείλε κάτι περίεργα. Καλαματιανός είναι, καλαματιανός είναι. Ναι, δεν έχω τέτοιο.
1: Ναι. Δεν για πάμε τέτοιο. Στο 2-11-10-80-8-80.
0: Τι να πάμε, να πάρω τηλέφωνο.
2: Πάρε
1: εσύ, άμα δεν παίρνει κανένα άλλο. Παρακαλώ τον κύριο Βερβέλα, πάρε τηλέφωνο να βγει ένα ακροατή για να φανεί ότι έχουμε κίνηση. Αλλά προτιμώ να πάω στο φίλο μα τον Γρηγόρη.
0: Περίμενε, ρε, πριν πάμε στο Γρηγόρη.
1: Τι παίρνει, ρε.
0: Περίμενε, δεν παίρνει να πάρω. Περίμενε.
1: Κάτσε, μην τη λε.
0: Το βλέπει.
1: Περίμενε λίγο, ρε Γρηγόρη.
3: Καλησπέρα σα. Με τον κύριο Γκότζο θα μπορούσα να μιλήσω. Περικλή Καλάνδρη. Μ' ακούτε?
0: Πάμε, παίρνω τον Περικλή του Χαλάνδη.
1: Πάμε,
0: περίμενε.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, ένα λεπτό. Και πάμε στον Περικλή από τον Χαλάνδη.
3: Καλησπέρα, κύριε Κούτσο.
1: Ε, παράτα μας, Βερβελέ.
0: Αυτός θέλει. Αυτός θέλει.
1: Αυτός μας έβαλε. Αυτός μας έβαλε.
0: Δεν κατάλαβε, Χριστό. Ο Περικλής από το Χαλάνδρι. Ο Περικλής. Μεγάλη λεγάκι, η κορυφαία είσαι τηλεφωνήτρια. Η κορυφαία είσαι. Γράψαμε ιστορία, ρε φίλε.
1: Τα πήρε.
0: Τσαντίστηκε. Και περιμένουμε και καφέ. Και περιμένουμε και καφέ.
1: Πάμε στον Γρηγόρη. Δεν θα μας ειδοποιήσει ποτέ.
4: Καλησπέρα στα παιδιά.
1: Καλώ τώρα.
4: Γιατί το δούλευε το κορίτσι αυτό.
0: Όχι, εγώ αυτό, φίλε. Ο άντρα του είπε.
1: Ο άντρα του εδώ.
0: Αυτό με έβαλε στην πρίζα, ξέρω.
4: Καταρχήν με έχει βγάλει μέχρι στην πρίζα. Δεν μπορεί να βγει από πάνω μου.
1: Ναι.
4: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Είμαι απιστικό όμω.
4: Λοιπόν, με αφορμή τη. Πριν ένα λεπτό που είπε κάτι ο Κώστα με σχετικά με τον γιατρό, σώπα δεν είναι ανάγκη και τέτοια. προσωπική τέτοια ιστορία. Πριν πάρα πολλά χρόνια, ένα σοβαρό το πρόβλημα υγείας δικό μου. Και πάμε σε ένα γιατρό, είχε σπίτι πάνω από τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Μπαίνουμε μέσα.
0: Άμα ήταν από κάτω, θα ήταν πιο ακριβώς, να ξέρεις.
4: Άκου να
0: δεις τώρα. Άκου, για λέγε.
4: Άκου να δεις. Μπαίνουμε τώρα μέσα. Δύο Φιλιππινέζες. Του λέω την κουμπάρο μου. Αν άρεσε η Φιλιππινέζα, του λέω, μη πει στείλω νερό. Δεν σου είσαι εδώ που είσαι, του λέω, θα πληρώσουμε. Μη είσαι μαλάκα. Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, μου
0: ξέρετε. Για το μηνύσι.
4: Λέμε τώρα τα διαδικαστικά με τον γιατρό, τι θα στοιχήσει, πόσο θα πάτε, πού θα χειρουργηθώ, πόσο θα νοσηλευτώ. Τώρα είμαι στο τέλο τώρα, έτσι, παιδιά. Γιατρέ, τι σα φίλουν για την επίσκεψη. Γυρνάει δεξιά το κεφάλι και λέει, σώπα μου, ρε. Γυρνάει αριστερά και λέει, 150 ευρώ. Το σώπα. 150
1: ευρώ.
0: Άμα δεν έλεγε σώπα, θα σου για παραπάνω, να ξέρεις.
4: Και δεν πήγαμε κουστούμι με τα ρούχα της δουλειάς μου.
0: Ας τα να πάνε.
4: Τέλος, άντε, να μην σας τρώω το χρόνο. Αυτό πρέπει να πω.
1: Να σε καλά.
4: Τέλος, θα το πήγαν όλα καλά.
1: Αυτό είναι το βασικό. Τουλάχιστον να κάνουν καλά τη δουλειά και την κάνουν περισσότερο.
4: Να είστε καλά, παιδιά, καλή
0: συνέχεια. Έγινε,
1: γιγαντά.
0: Λοιπόν.
1: Όπως θα βγούμε.
0: Τελειώσαμε τα.
1: Εγώ δεν συμμετείχα. Ο Χαλάρης και ο Βερβελές. Εγώ προσπάθησα να του σταματήσω.
0: Εγώ.
1: Κοίτα, κοίτα ύφος.
2: Κλείδωσε
1: την πόρτα.
0: Φταίει λίγο.
1: Εγώ ήμουν εκτός.
0: Αυτός. Φταίει λίγο αυτός. Φταίει λίγο αυτός. Και φταίει περισσότερο αυτός που εκτέλεσε. Σηκώνω το χέρι.
1: Ο εκτελεστής.
0: Σηκώνω το χέρι. Αλλά να σου πω κάτι, το έφαγε. Γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί είπα θέλω να μιλήσω με τον Κότζο. Δεν είπαμε τον Βερβελέ, κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά αυτό εδώ ήταν ευχάριστο γιατί δείξαμε τι. Ότι τηλεφωνήτρια πρώτον. Προσέξτε να τα ακούσει αυτά. Ακούσα αυτά που λέω τώρα. Πρώτον, απάντησε γρήγορα τηλεφωνήτρια. Δεύτερον, μεταφέρθηκε ο ακροατής γρήγορα. Τρίτον, περάσαμε το μήνυμα ότι αν καλέσετε στο 2-11-10-80-8-80 τώρα, θα μπλοκάρετε το τηλεφωνικό κέντρο. Πάρτε 5-7 γραμμές να απαντήσει γρήγορα. Γιατί μετά δεν ξέρω αν θα πατήσει σε άλλο.
1: Όπως πήρε ο Γιώργος, αλλά Γιώργο,
0: για να μην διάλειμμα.
1: Για να μην μιλήσει ένα λεπτό. Ο Γιώργος, πάμε στο διάλειμμα και μετά, ναι.
0: Πάμε, έλα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομove!
10: Οστεομove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί!
16: Και εκεί! Χρήστος, Wilson, ενέργεια!
14: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Blau.Google TV. Αποκτήστε τώρα 32R165, 43R4K 295 και 65R4K 565 ευρώ.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
20: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε.
1: Όλοι από χαλάδρι ξαφνικά.
0: Μόνο χαλάδρι μου γύρισε την εκπομπή.
2: Ο Γιώργος ο χαλάδρι είναι παρκτός.
0: Ο Γιώργος ήταν.
2: Έχουμε μιλήσει.
0: Και ότι και ο άλλος παρκτός είναι, δεν κατάλαβα. Ο φίλος περιμένει και ο Περικλής.
2: Όχι, ο παρκτός ήταν.
0: Έλα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς τώρα.
3: Γιώργος από χαλάδρι, χαιρετίζουμε στον Περικλή.
0: Ο άλλος είναι εκεί, κοίταξε. Ο άλλος είναι από το πάτημα Καλαδρού, είναι προς το γέροντα.
2: Φίλος του Παναγιώτη, Περικλή είναι ο κύριος.
3: Λοιπόν, Διονύση, πότε είναι η συνάντηση του Μέντι με τον πρόεδρο?
2: Πιστεύω θα πάμε μαζί στο Final Four, φίλε, αυτό λέμε.
3: Α, θα πάμε μαζί, οπότε θα τα πούμε εκεί.
2: Έτσι δεν πρέπει, κανονικά.
3: Οπότε θα έχουμε μεταγραφές εν μέσω Final Four, δηλαδή. Σχεδιασμό.
2: Να δούμε.
3: Πάντως, εντάξει, εγώ πιστεύω και Τρίτη να βγαίναμε. Με τη Λέμπα θα έμενε. Δυστυχώς φοβάμαι ότι μην δεχτεί το Γιώργο με τον Μαρτίνς.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι. Νομίζω, κοίτα, επειδή έμαθα και κάποια πράγματα τις πρώτες
0: φορές με
2: Κοβάσεβιτς και
3: Καλεμπέ. Σίγουρα δεν είναι ίδια, ναι.
2: Είναι πρώτη φορά που με τη Λίμπαρ είναι τόσο ανοιχτός για το κομμάτι το μεταγραφικό, φίλε. Δεν είναι δηλαδή τσάπη που θέλουμε δύο παίχτες.
3: Μακάρι, γιατί το θέμα δεν είναι...
0: Αυτό που λες τώρα, συγγνώμη Γιώργο, αυτό που λες τώρα είναι το αντίθετο από αυτό που λένε συνήθως όλοι, ότι ο προπονητής θέλει μεταγραφές. Δηλαδή αυτό που λες εσύ είναι ότι του λένε να κάνουμε μεταγραφές και απλά τώρα συμφωνεί επιτέλους.
2: Είναι γνωστό ότι δεν είναι πολύ φαν των μεταγραφών.
3: Κοίταξε, ναι, δεν είναι πολύ φαν των μεταγραφών, αλλά πιστεύω ότι δύο-τρεις καλές προσθήκες και πέρσι θα τις ήθελε. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ζητάει ποσότητα. Ποιότητα ζήτησε.
0: Καλά, ποσότητα τι δεν την κάνεις, φίλε. Πράσεις και
3: παράλληλος. Αυτό ακριβώς, ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίρνει 10 παίκτες κάθε μεταγραφική περίοδο.
3: Και δεν την είχε την ποιότητα που έπρεπε. Τις 2-3 ποινές που χρειαζόντουσαν. Γιατί φύγανε ποιοτικοί παίκτες, αλλά δεν ήρθαν ποιοτικοί. Ήρθε η ποσότητα μεν. Ταλαντούχοι μεν και ποσότητα σε αριθμό, αλλά δεν έφτανε εμπειροί και ποιοτικοί που μπορούν να πάρουν την ομάδα στην πλάτη. Απάνω τους. Όπως είναι ο Μπαγάς, όπως είναι ο Βαλμπουενά, όπως ήταν ο Τσόρι. Τέτοιοι παίχτες λείπανε.
0: Αυτή είναι πολύ παλιά που λες, φίλε.
3: Παραδείγματα φέρνω. Δεν λέω τώρα προς τα πάνω. Πρόσφατα θα σου πω το Γιόβετιτς, αυτός ο Ουκρανός που έφυγε.
0: Εντάξει, τον Ουκρανό σου το λέγατε πάντως. Δεν λέγατε όλοι ότι έχουμε το φοβερό φόρ.
3: Κοίταξε, τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε τέτοιους παίχτες. Έτυχε και πήραμε το ευρωπαϊκό, επειδή πετύχανε μεταγραφές και ήρθε και αυτός ο προπονητής. Πετύχανε οι μεταγραφές του Καρβαλιάλ.
0: Δεν πετύχανε απλώς, γιατί τον. Πώς ήταν, η Μπόρα, τον έλεγαν το παιδί στο κέντρο, τον ψηλό.
3: Αυτό σου λέω, τότε
0: τον πήραμε. Τον είχαν για πέταμα. Τον πήρε και τον ανέστησε.
3: Αυτό σου λέω, σε συνδυασμό με τον προπονητή. Ο προπονητής τον αξιοποίησε. Αυτός ο συνδυασμός. Δηλαδή δεν θυμώνω με τη Λίμπαρ ότι δεν μπαίναμε παίχτες.
2: Δεν είπε κανείς ότι θυμώνω με τη Λίμπαρ. Απλά με τη Λίμπαρ, δηλαδή, γιατί πού γκρίνιαξα. Γκρίνιαξα αυτό με τους 7 ξένους. Το επικαλέστηκες κάποια στιγμή όταν είχες τη δυνατότητα το Γενάρη να το ρεφάρεις.
3: Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω ότι όλος ο οργανισμός φέτος ήταν αεραστεχνική λειτουργία του.
2: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ήταν αεραστεχνική
3: λειτουργία. Να σου πω γιατί. Γιατί αυτό εντάξει, με τη Λίμπαρ. Οι διοικητικοί με στο Ολυμπιακό δεν το βλέπαν αυτό.
2: Γιώργο, άκου να σου πω κάτι. Γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα αποτυπώνουμε.
3: Ναι.
2: Το πρωτάθλημα αυτό, να ξέρεις, επειδή έχετε την εντύπωση πολύ, δεν λέω για εσένα συγκεκριμένα, γενικά το λέω.
3: Ναι.
2: Έχουν εντύπωση πολύ ότι το πρωτάθλημα το περσινό ήρθε πολύ εύκολα. Το ξαναλέω, θα το ξαναλέω όπου στέκομαι και βρίσκομαι. Στο περσινό πρωτάθλημα, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, παίζεις στη Νέα Φιλαδέλφια.
3: Ναι.
2: Είσαι στο συν 2. Και πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια. Όχι, ναι, συν 2 ήσουν. Αν έχανε στη Νέα Φιλαδέλφια, όπως έγινε φέτος εδώ στην πρεμιέρα για παράδειγμα,
0: καληνύχτα.
2: Θα ήσουν στο μείον 1.
3: Το ξέρω.
2: Λοιπόν, θέλω να σου πω δηλαδή ότι η φάση δεν ήταν ότι είναι τόσο.
0: Απλά ήταν εντυπωσιακέ τεσσάρε τα πλέον.
2: Ήταν, όχι, ήταν εντυπωσιακό γιατί και οι άλλοι δεν ήταν έτσι. Οι άλλοι δεν ήταν έτσι. Δηλαδή, την ΑΕΚ, όταν τη πήρε στο σκάλπ.
0: Έχει τρία ντέρμπι που έχει ρίξει 4 γκολ στο
2: κάτω. Φίλε, τη ΑΕΚ όμω τη πήρε στο σκάλπ στο κύπελο.
3: Έτσι.
2: Κατάλαβε, όταν τη παίρνει στο σκάλπ στο κύπελο τη ΑΕΚ, πώ θα γίνει μετά. Αυτό λέμε.
3: Μα αυτό λέω και εγώ. Ότι παρόλο που πήραμε πέρσι ντάμπ, δεν είχαμε καμιά μαγάρα. Απλά καταρρέσαν οι άλλοι στα playoff και φάνηκε μεγάλη διαφορά. Και αν δεν είχαμε τη βοήθεια από τον τρίτο στρεφόρ τον Κοστούλα και από τον Γιάρεμ στο κύπελο, ούτε το πρωτάθλημα θα παίρναμε.
2: Να πω.
3: Δηλαδή δεν είχαμε καμιά υπερομάδα πέρσι για να πούμε ότι φέτος ήμασταν τόσο. Απλά φέτος δεν είχαμε και τις βοήθειες από τον πάγκο που είχαμε πέρσι. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Του χρόνου φοβάμαι ότι θα είμαστε χειρότεροι από πέρσι. Γιατί δεν είναι μία και δύο μεταγραφές που θέλουμε. Σε πολλές θέσεις έχουμε ανάγκη από καλούς παίκτες.
0: Είναι πολλοί παίκτες που θα μετράνε ένα χρόνο παραπάνω στην ηλικία τους.
3: Και αυτό. Συν το ότι έρχεται ο Φορτούνης, ο οποίος δεν τον γούσαρε από πριν με τη Λίμπαρ. Τώρα θα έρθει και μεγαλύτερος. Συν το ότι είναι μεγαλύτεροι πολλοί παίκτες που ανανεώσανε. Εγώ τον Καμπύρο θα τον κρατάγα, θα τον είχα για δεύτερο. Ιδίως μετά τη συμπεριφορά που είχε. Γιατί αυτό. Αυτά που έκανε στα play-off και μετά που γύρισε από το Copa Africa δεν ήταν θέμα δεφορματισμάτος, ήταν θέμα ότι δεν θέλω να βάλω γκολ εγώ.
0: Όχι ρε.
3: Τι όχι ρε. Όταν δεν είναι δίπλα στο αδειοτέρμα, στο συμπέρασμα τι είναι.
0: Όχι ρε, φαίνονταν δεν μπορεί να τρέξετε.
3: Μα δεν είναι θέμα τρέξηματος. Δίπλα δεν τον αποτέλεσε, μόνος του.
0: Έγινε εσύ να προλάβουμε και τον Περικλή.
3: Και στα προηγούμενα παιχνίδια πάλι δεν έδινε την μπάλα δίπλα του. Εμένα η συμπεριφορά του δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που δείχνει. Γιατί είναι παίχτης που τον έχει μόνο για τον γκολ. Δεν προσφέρει τίποτα άλλο στο γήπεδο και στο τρέξιμο. Τώρα έχει μειωθεί το τρέξιμο. Δεν βάζει και τα γκολ. Δεν δίνει και πάσες. Μου φαίνεται έχουμε πρόβλημα και σε θέσεις που δεν θα έπρεπε να έχουμε. Είναι πολύ δύσκολη χρονιά η επόμενη που θα έρθει. Και όσο για τον μπάσκετ, εάν δεν πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος, είναι καθαρά θέμα διοικητικό.
2: Τι εννοείς διοικητικό ρε, γιατί θα βαράνε τρίποντα οι Γελόπουλοι δηλαδή.
3: Ναι. Θα σου πω ότι είμαστε με διαφορά η καλύτερη ομάδα. Ναι, όπως ήμασταν και σε άλλα Final Four.
2: Ναι.
3: Για μένα η Ευρωλίγκα είναι από τις πιο διεφθαρμένες λίγες παγκοσμίως.
2: Τότε να μην παίζουμε άμα είναι διεφθαρμένη.
3: Όχι, δεν παίζεις να μην παίζεις, πρέπει να παίζεις.
2: Γιατί
3: υπάρχει αυτό το άθλημα.
2: Να πάρουμε διεφθαρμένη δηλαδή.
0: Μα δεν είναι υποχρεωτική, εκεί συμμετέχεις, είσαι μέτοχος. Δεν είσαι ότι βγαίνεις και πας στο Champions League και στο Europa.
3: Πρέπει
0: δεν
3: να προστατεύσουν την ομάδα όπως προστατεύανε και άλλοι τις δικές τους. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Τι να κάνουν δηλαδή, ρε φίλε.
3: Τι να κάνουνε.
2: Ναι.
3: Όπως ο άλλος είχε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια δεν του Φαλά.
2: Δεν πήγε. Δεν πήγε στο Final Four ο άλλος που λέει, πήγε.
3: Τι με ενδιαφέρει. Τώρα μπορεί να σου πάρει τον Τουφαλά για να το χάσει.
2: Μήπως τελικά δεν είναι
3: τόσο. Τώρα μπορεί να βάλει τον Τουφαλά για να το χάσει όμως.
2: Εντάξει, α δούμε.
3: Όπως και πιάσει τον Λούκα και χάσει το Ατάλε και τρύπε από μέσα.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Όπα. Γεωργά, τα λέμε ρε.
3: Όπως μέτρησε τον Παλάθι.
0: Τα λέμε Γεωργά. Έγινε, τα λέμε.
3: Με αυτή την έννοια είναι πρόβλημα διοικητικό.
0: Τα λέμε, Γεωργά.
2: Πάμε
0: στον Περικλή.
2: Και Περικλή θα πας, για ένα λεπτό.
0: Α, για ένα λεπτό. Κάτσε να δούμε τον Περικλή να τον ακούσουμε γιατί θα περιμένω Περικλής. Ναι.
4: Περικλής.
0: Να το.
4: Περικλής.
0: Είσαι Περικλής, Περικλής.
4: Περιμένω και στην Περικλέως.
0: Πού?
4: Περικλέως, Καλάνδρη.
0: Μένα με λένε Περικλή και αν θες να μάθεις ρώτα.
4: Ακριβώς.
0: Αλλού έκανες τα κόλπα σου εδώ τα καλυσάκια.
2: Άρα τι έγινε φίλε.
4: Όλα καλά,
2: πήρε,
4: όλα καλά.
2: Πήρε το alter ego του Περικλή τηλέφωνο.
4: Ακριβώς.
2: Δεν είναι τυχαίο. Αυτό γιατί με καταδικάζατε στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ωραία, αφού είναι Περικλή και τον Περικλέο, Περικλή θα περιμένει το δελτίο, έτσι.
4: Α, περιμένω, ναι, περιμένω. Περιμένω.
2: Και έχουν και υπομονή Περικλή, να τα λέμε κι αυτά, έτσι.
0: Μεγάλο τραγούδι.
2: Δεν μπορώ αυτό το bullying.
0: Αλλού έκανε τα κόλπα σου εδώ, θα κάτσε άγια.
2: Περνώντα διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Άλλα μάτια έχει ο λαγός και άλλα οι κουκουβάγια.
2: Ωραία, πάμε τώρα. Αυτό θέλαμε δηλαδή. Εμείς μην είμαστε το λαγό με την κουκουβάγια.
0: Με την κουκουβάγια, τη σοφία.
2: Εσύ αν ήθελες ένα τα δύο, θα ήσουν.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Λιοντάρι.
2: Τι θα ήσουν.
0: Άσερε.
2: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το εστιατόριο Μοντεβίστα του Ρίτζες Καζίου Μαπαρνές εξελίσσεται και ας προσφέρει την απόλυτη altitude dining εμπειρία, να καλύψετε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας, εστιατόριο Μοντεβίστα, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, του έλειψε χθες, ήρθε εδώ με παράπονο, λέει μόνο βερβελές θα λέω, γκότζους δεν λέω και τέτοια. Λέω αγόρι μου, θα το καταλάβεις και στο δρόμο μια μέρα. Που πάει η λίμνη και που πάει η πάπια, θα τα καταλάβεις μια μέρα και εσύ τα πράγματα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, ωραίο μαλλί έχεις φτιάξει. Είσαι κομμωτήριο.
0: Όχι, δεν πειράζει.
2: Πας για κομμωτήριο βασικά ή για update λογισμικού.
0: Όχι.
2: Α, εντάξει. Χριστίνα, πώς τον βλέπεις. Αυτό, σου πω εγώ τι είναι αυτό. Αυτό είναι ανοιχτό παράθυρο. Ανοιχτό παράθυρο με το χέρι απ' έξω. Σιγάρο, αυτό είναι, αυτό είναι το, αυτό το μαλλί. Μου ήταν πιστολά και το έπρεπε πιο στρωμένο. Γελάς καλά, ρε. Πάμε δελτίο, λέγα. Έχουμε και ρήτρες, θα πιάσω. Την πόρτα σε καράβι, γεννήθηκε σε βάρκα, γεννήθηκε. Την πόρτα και τα φώτα.
5: Η ώρα είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σάλος έχει ξεσπάσει από βίντεο που δείχνει τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να φωνάζει σε ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που συνελήφθησαν. Ο αξιωματούχος τους φωνάζει ενώ βρίσκονται δεμένοι και γονατιστοί στο έδαφος: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ». Έντονη κριτική εναντίον του εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την απέσχητη συμπεριφορά και όχι για πρώτη φορά. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ, τόνισε. Επιπλέον, ο Σαάρ έκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις, λέγοντας ότι έχεις καταστρέψει τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άδειασμα όμως προς τον υπουργό του και από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Επιπλέον, η Ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Την οργισμένη αντίδραση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν τα ύποπτα ντρόουν στη Βαλτική. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και πρόσθεσε: «Μια απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης». Τόνισε επίσης ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων. Άγνωστη παραμένει η αιτία της οσμής αερίου χθες στα νότια προάστια της Αττικής. Δεν κράτησε πάρα πολύ επειδή υπήρχε άνεμος, ανέφερε ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Κωνσταντίνος Συνολάκης στο Μέγκα και πρόσθεσε: «Δεν σημαίνει ότι επειδή πέρασε, τελείωσε. Αν δεν έγιναν σωστές μετρήσεις, πρέπει να γίνουν οι μετρήσεις τώρα. Απορώ γιατί δεν είναι αυτή τη στιγμή στη θαλάσσια περιοχή τουλάχιστον άνθρωποι με φουσκωτά να παίρνουν μετρήσεις», τόνισε ο καθηγητής. Νεκρός μοτοσυκλετιστής μετά από τροχαίο στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στην Αττική Οδό όταν χτύπησε σε καθρέφτη περιπολικού, το οποίο ήταν σταματημένο για έλεγχο. Στη συνέχεια, ο οδηγός εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως την Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης σε Κηφισίας Μεσογείων. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την Οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στα αθλητικά, καταιγιστικές εξελίξεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ με το μέλλον του Εργκίν Αταμάν να βρίσκεται στον αέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τούρκος προπονητής θα συναντηθεί αύριο με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, όπου θα αποφασιστεί η παραμονή ή μη στον πάγκο με όλα τα ενδεχόμενα να βρίσκονται ανοιχτά.
8: Τα νέα των αγορών.
9: Άνοδος 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ανωδικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Νεφώσεις και τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη ο καιρός, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν Νικόλας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε, αλλά Περικλή.
1: Γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Σας ακούω από τότε που ξεκινήσατε την εκπομπή, κύριε Γκώστα και κύριε Διονύση. Mm-hmm. Πολύ καλά τα λέτε και οι δύο τα λέτε πολύ καλά. Απλώς νομίζω ότι σε σχέση με τους προπονητές, το πιθανότερο είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Έχουν μεγάλα προβλήματα στο μυαλό τους και δεν μπορούν να τα ισοφαρίσουν με τις μονές που έχουν. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός έχει διώξει τον Κάτανετ, που βγήκε και είπε ότι δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα, δεν έγινε και τίποτα.
0: Μην έχετε ψύχους. Αυτό είχε πει. Έχετε ψύχους με το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό. Είναι σαν να λέγει ότι και να το χάσουμε δεν έγινε και
0: ναι,
1: κάτι.
0: Αυτό έλεγε. Ναι.
1: Μπράβο. Με τη Λίπα, λοιπόν, μετά τη Λάρισα, βγήκε και είπε: εγώ δεν έχω υποσχεθεί νίκες. Και ήταν ήδη 1,5 χρόνο στην Ελλάδα και ήξερε τι έχει τη Λάρισα. Το ίδιο πράγμα έπαθε και ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ ήρθε από πρωταθλήματα προηγμένα σε εισαγωγικά. Το είπαν ότι ο Λεβαδιακός είναι μια καλή ομάδα, αλλά δεν ξέρει στην ουσία τι είναι ο Λεβαδιακός. Και μόλις τον πέρασε, λέει: εγώ πέρασα μια ομάδα που ήταν η τέταρτη. Αυτό έπαθε. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα μπορεί να κάνω και λάθος, σαφώς. Εννοείται.
0: Ναι, θα έπρεπε όμως να έχουν την ευληγησία να καταλαβαίνουν λίγο τις συνθήκες στις οποίες έρχονται και εργάζονται.
1: Φυσικά. Αυτό δεν είναι, όμως, δεν πρέπει να τους
0: είναι μεγάλοι
1: κάποιος.
0: Ανθρώποι. Ναι, αυτό έχει δίκιο. Το εξαρτάται σε ποιους ανθρώπους έχουν δίπλα τους από τους εδώ, τους δικούς μας, τους ντόπιους.
1: Αυτό θέλω να πω. Επίσης, κάτι για τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν είδα καμία μεταγραφή του Ολυμπιακού να παίξει. Όχι να παίξει και να αποδείξει. Να παίξει, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και όλες οι ομάδες τις μεταγραφές που κάνανε. Εντάξει, ένας. Ναι. Οι μεταγραφές του Δεκεμβρίου που γίνανε από όλες τις ομάδες παίξανε. Ποιο να πούμε, από τον Βάργα, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, ναι, διαφωνώ.
1: Και στον Ολυμπιακό δεν υπήρξε κανένας.
2: Κατάλαβα τι λες.
1: Κανένας, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Επίσης όντως με λένε Περικλή και εμένα καλά.
2: Ναι, πιστεύω, φίλε. Εγώ έβλεπα το μέλλον. Εγώ διάβαζα τις γραμμές πριν από τις γραμμές.
1: Ναι, ναι, απλώς μέτασε το ένασμα ο Διονύσης.
0: Και ας μην το κάνεις. Η Ειρήνη μέσα νόμιζε ότι δουλεύες.
1: Ναι, μου λέει, είστε βίντεο τρόπο να με κοροϊδεύετε. Έτσι λέω, όχι, όντως με λένε Περικλή.
0: Τι αυτό.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Τι κέντα έπεσε, κύριε.
2: Για πάμε στο κύριο Θοδωρή.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
3: Κωστάκη, χρόνια πολλά για αύριο, φίλε.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Θα τηλεφωνήσουμε, να μην παίρνουμε και κάθε μέρα. Ήθελα να πω στο φίλο τον πιο προηγούμενο, που έλεγε για τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, ρε παιδιά μάλλον, το ποδόσφαιρο και γενικά ο αθλητισμός είναι στιγμές. Στιγμή ήταν το πεταχτάρι του Πρίντεζη, στιγμή ήταν το γκολ του Ελαραμπή, στιγμή ήταν του Διαμαντίδη το βάλ το αγόρι μου. Και στιγμή ήταν και ένα ολόκληρο παγκόσμιο κύπελο που κρίθηκε μπαίνοντας ο Γκέτσε στο 88 και στο 118 έβαλε τον κόλ με την Εθνική Γερμανία. Δεν είχε ακουμπήσει την μπάλα. Και στιγμή ήταν ένα πλασέ. Γιατί ακούω...
0: Απλά η στιγμή αυτή, οι στιγμές αυτές που λες, είναι μια στιγμή ανάμεσα σε μια προσπάθεια συνολική 90 λεπτών. Προφανώς είναι στιγμή όλα.
3: Εγώ απλά το λέω αυτό επειδή ο φίλος τα ισοπαίδωσε όλα. Δεν του αρέσει ο Λαραμπή, λέει γιατί ήρθε ο Ελκαμπή, γιατί ήρθε.
0: Για την ακρίβεια γιατί... δεν είπε δεν του αρέσει, είπε ότι το κάνει επίτηδες. Και αυτό ήταν πιο βαρύ.
3: Τώρα είναι λογική αυτό.
0: Όχι,
3: ή το άλλο
0: είναι.
3: Ότι ο Λούκας εν το μέσο. Τώρα μην τρελαθούμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να λέγονται στο ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει λογική καμία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι για να πηγαίνει σε τραπέζι τώρα μάλλον σε συζήτηση ο Μαρινάκης με τον Μεντιλίμπαρ κάπου το πράγμα δεν ξέρω ότι μου θυμίζει λίγο του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
3: Μόνο που στην περίπτωση του Αταμάν, ναι αυτό θέλω να πω, είναι η πλήρη αποτυχία. Δηλαδή εντάξει, δύο χρόνια γεμάτη αποτυχίες. Ενώ του Μεντιλίμπαρ δεν μπορεί να το καταλογίσει.
0: Δύο χρόνια γεμάτε αποτυχίε στο Αταμάν δεν είναι. Πρώτη χρονιά που ήρθε πήρε το Ευρωπαϊκό.
3: Πήρε τα δύο τελευταία χρόνια.
0: Τα δύο τελευταία, ναι, συμφωνώ, ναι.
3: Πέρσι και φέτος.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και φέτος με πολύ πιο ανεβασμένο μπάτζετ με το μεγαλύτερο.
0: Είμαι πολύ πιο ανεβασμένο με το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα.
3: Μπράβο. Και να θυμηθεί, Κωστή, να θυμηθεί κάτι, γιατί τα λέω και σε κάποιου άλλου φίλου, ότι θα δει ότι ο Αταμάν όταν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό, το τι πικρία έχει να βγάλει. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την ελληνική κουλτούρα. Θυμίσου το, εδώ θα είμαστε και θα το δεις, Κώστα μου.
0: Πιθανόν.
3: Εδώ, θα τα λέμε. Θα καταλαβαίνεις, όπως βλέπει εκεί προς σημαίες, βλέπει...
0: Εκτός αν βρει αύριο για να κόπρω στον κόλπο που βρει ο κύριος Γιάννης, ο Λαφούζος, και όποιος φεύγει δεν μιλάει. Όλοι λένε, εγώ όταν φύγω θα τα πω, θα τα πω. Περιμένουμε να τα πούνε. Εκείνο το. Εκείνο πώς το λέγανε, τον Τερίμ ακόμα περιμένουμε να τα πει.
3: Τον Τερίμ είναι ακόμα να τα πει, εντάξει. Τέλος πάντων, μπορώ να πω ότι ο Τερίμ όμως μετά δικαιώθηκε. Δηλαδή σε ό,τι είχε πει τότε ότι πρέπει να φύγουν 14-15 παίκτες. Έχουν έρθει έτσι τα πράγματα.
0: Φύγανε τότε. Δεν κατάλαβες. Γιατί το έχετε προσπεράσει πολύ έτσι. Από τότε, από τον Τερίμ και μετά την επόμενη χρονιά φύγανε 14 παίκτες.
3: Φύγανε, αλλά ρε Κώστα, ποιοι ήρθαν.
0: Άλλο αυτό.
3: Αυτό λέμε.
0: Ότι φύγανε, φύγανε.
3: Δηλαδή τώρα ήρθε ο άλλο ο.
0: Γιατί ο Τερίμ έκανε ένα λάθος. Το θέμα δεν ήταν να φύγουν 14 ή 15 παίκτες. Το θέμα ήταν ποιοι θα τους διώχναν και ποιοι θα φέραν τους καινούριους. Αυτό δεν κατάλαβε ο Τερίμ. Το θέμα δεν είναι να φύγει. Το θέμα είναι ποιο, όπως τώρα. Το θέμα, αντέ, αφήγει, τον φάγαμε, τον τελειώσαμε τον Μπενίτεθ. Ποιος θα διαλέξει τον επόμενο. Αυτή τη στιγμή ακούμε από όλους, ότι τον νέο προπονητή τον διάλεξε ο διάδοχος του Τζαβέλα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Ζέκα.
3: Ο Ζέκα.
0: Λοιπόν, δηλαδή, και τι πληρώνει το Κοτσόλης, ο Κορώνα και ο Μπαλντίνη. Για να διαλέγει ο Ζέκα προπονητή. Και τα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος.
2: Τον προπονητή τον πήρε.
0: Ξέρω εγώ.
2: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ο προπονητής αυτός δεν ξέρω κάτι.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι η διαρροή του ονόματος του project ηλικιακό και όλο αυτό είναι μια ανάσα προάγγελος του Λέτο. Θα πω εγώ.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Εθνικά θα γίνουν τέλειως ρόπα. Γιατί τζάμπα τα άρθρα τόση τώρα ότι αυτός
2: παιδιά,
0: είναι.
2: Παιδιά, και... μισό λεπτό. Λέμε τη μία, ωραία, μισό. Λέμε τη μία εκδοχή. Διαβάζω τα ωραία. Τι έχει βγάλει, τι έχει κάνει και το άλλο. Με την ίδια λογική.
0: Το διάβασα το αντίο, μαμά και τέτοια.
2: Αδερφέ, χθες,
0: ναι.
2: Χθες στο Netflix έστελνε email στους χρήστες του. Είχε πρώτο θέμα τον Μπενίτεθ, το ξέρεις. Ανέβηκε ένα ντοκιμαντέρ για τη Λίβερπουλ όταν πήγε στο Κωνσταντινούπολη του Champions League. Και έπαιζε ο Μπενίτεθ την ίδια ώρα που Παναθηναϊκός ζητάει για να το λύσει. Εγώ το κοίταζα σαν ξέρεις πώς. Θα μου πεις είναι πριν πόσα χρόνια. Μαζί σου. Άλλο θέλω να σου πω. Ότι εδώ έχει καταρριφθεί, δηλαδή συμφωνώ σε πολλά που λες με την καραμούζα που πέφτει κτλ. Αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να είναι στον Ολυμπιακό της Δανίας. Με πρωταθλήματα Champions League και γίνεται το άλλο. Και να πούμε ότι παίρνει, δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός βγαίνει 7ο, συμμετείχε στα play out και πάει πάρω αυτόν. Εντάξει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, okay. Θα τον παίρνω εγώ, δεν Ολυμπιακό. Θα μπορούσα εγώ, δηλαδή, αύριο να μου πει, αν μα πούμε Ολυμπιακό, παίρνουμε τον Νίστρουπ, πώς λέγεται. Και τον περνάγαμε εμείς τώρα εδώ, αντί με τη Λίμπαρ, μετά αύριο το πρωί. Κλωτσιά θα τρώγαμε, θα παίρνουμε τον Δωρή από την Κόρυδο, ο Παναγιώτης από τον Πύργο. Ενώ κλωτσιά ραδιοφωνικά, μην παρεξηγηθούμε
3: για να μην διότι Κωστή να πω και κάτι ρε φίλε.
0: Εδώ διαβάζει εσύ ποιους παίκτες θέλει. Όχι ότι ήρθε.
2: Για πες ρε φίλε.
3: Πώς θα να πω κάτι έτσι καλυτολογώντας να το πείσουμε χαρούμενα. Ρε φίλε, διαβάζω και ακούω μάλλον ότι η Μπεσίκτας είναι έτοιμη να σπάσει τη ρήτρα του ΠΑΟΚ και δίνει 4 εκατομμύρια για τον Λουτσέσκου. Δεν του δίνετε εσείς τον 50 χωρίς ρήτρα, χωρίς τίποτα ρε φίλε.
0: Τι να σου πω. Κάτσε να δούμε πόσο θα πάρει τελικά.
3: Δεν το βλέπουν να
0: γιατί από ό,τι διαβάζω. 7 είναι τα φανερά που ζητάει. Αν υπάρχει και ρήτρα και μύθιας μέσα.
3: Μάλιστα, εντάξει, λοιπόν. Να είναι.
0: Καλή
3: συνέχεια, παιδιά. Γεια.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Μην πας πάνω για το ραφείο διάλειμμα. Μετά.
2: Σωστό, σωστό. Μετά έχουμε Παναγιώτη Πύργο. Πύργο,
0: Πύργο
2: ναι.
4: Η ώρα είναι 6 και 4.
5: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
19: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
21: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
22: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
23: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, έλα Παναγιώτη.
24: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
24: Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω περί Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Την άποψή μου την προπονητική και μια δική μου άποψη για το τι φταίει πραγματικά στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη στιγμή που πάει σε τέτοια ονόματα, εγώ λέω, ποιος ήταν ο δεύτερος καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα φέτος, με αυτά βάσει αυτά που είδαμε, κατά τη γνώμη μου, Νίκος Παπαδόπουλος. Γιατί να μην πάσει με τέτοια επιλογή με Έλληνα, με τη λογική ότι από τον Κυράθα μέχρι τον Δόνη, τον Νουζουνίδη και τον Γιωβάνοβιτς ακόμα με την έννοια ότι εδώ έπαιξε μπάλα και ανδρώθηκε, με τέτοιο στυλ προπονητών Παναθηναϊκός δεν βγήκε χαμένος. Έδειξε κάτι.
0: Τι κέρδισε? Γιατί αφήνω. Α τον κυράστα τώρα. Ήταν άλλες διοικήσεις και άλλες εποχές. Το Δόνι τον φάγα νύχτα. Με τον Δόνι έδειξε πράγματι με τα πιτσιρίκια, αλλά ο Δόνι ήταν σε μια ιδιαίτερη συνθήκη. Ο Πανεκός απαγορευόταν να κάνει μεταγραφές. Και αυτό του βγήκε σε καλό. Με τον Γιωβάνοβιτς τι κέρδισε.
24: Με τον Γιωβάνοβιτς διεκδίκησε πρωτάθλημα στα τελευταία 15 χρόνια που διεκδίκησε.
0: Διεκδίκησε, μπράβο, έχει ξαναδιεκδικήσει.
24: Δεν διεκδικεί τώρα, δεν διεκδικεί.
0: Α, εντάξει, ναι.
24: Λέω ότι κάτι βλέπει ποδοσφαιρικό να συζητήσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Απλά εμένα η γνώμη μου ξέρει ποια είναι η ένστασή μου σε αυτό.
24: Ναι.
0: Ότι από τη στιγμή που δεν έχει διοίκηση που να λειτουργεί ποδοσφαιρικά, οι Έλληνες προπονητές είναι πιο ευάλωτοι στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως τους θεωρούν οι διοικήσεις πιο αναλώσιμους, πιο εύκολα αναλώσιμους.
24: Ναι. Δεκτό. Δεκτό.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα. Ότι
24: άνθρωποι
0: μπορεί όντως να κάνουν καλή δουλειά, μπορεί οτιδήποτε, μπορεί να είναι καλή, μπορεί να, είναι, να αναδειχθούν και χίλια δυο.
24: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε δύο τολμηρές αλήθειες.
0: Ναι.
24: Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία στον Παναθηναϊκό που ακούω πολλές φορές του δημοσίου που δεν νοιάζει κανένα τίποτα. Έχει απάντηση. Εγώ την έχω ζήσει ως φίλαθλος την προηγούμενη δεκαετία. Από το 12 μέχρι το 18-19
0: mm-hmm.
24: δεν μας ενδιέφερε αν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Σημασία έχει ότι αλλάξαμε διοίκηση.
0: Ναι,
24: αυτό
0: μέτραγε. Αυτό. Δεν είχε κανένα απέτηση.
24: 15, 16, 17.
0: Κοίταξε, είναι πολλά χρόνια που δημιουργήθηκε αυτή η νοοτροπία που λες. Δηλαδή, κανένας δεν είχε απέτηση από κανένα για κάτι.
24: Μπράβο. Σημασία έχει ότι αλλάξαμε.
0: Ότι ελευθερωθήκαμε και όλα αυτά.
24: Άρα αυτό ρίζωσε κάποια πολλά χρόνια.
0: Προφανώς ρίζωσε, ναι.
24: Κάπου το 19 αρχίσαμε λίγο να λέμε ότι ρε παιδιά, κάπου λίγο να το αλλάζουμε.
0: Μα πριν λειτουργούσες με νοοτροπία μικρής ομάδας, μικρομεσαίας. Δεν ξέρω αν τα θυμάσαι αυτά, να πάρουμε εκδίκηση από τον Μπας Γιάννηνα, να περάσουμε την Ξάνθη, να εκδικηθούμε την Καμπάλα. Κάτι τέτοια.
24: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι, ότι στις τέσσερις πιο μεγάλες ομάδες της Ελλάδας, μην παρεξηγηθούν οι Φεγγαριανοί. Είτε λέω τέσσερις πιο μεγάλες,
0: ναι, τέσσερις
24: πιο μεγάλες, okay.
0: Έτσι.
24: Όλες αλλάξανε διοίκηση τελευταία 20 χρόνια, mm-hmm. αλλά μόνο σε μία η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα ρήξης με το παρελθόν.
0: Σωστό είναι.
24: Παρολυμπιακό η μετάβαση έγινε κανονικά. Άλλο τι έγινε μετά. Αλλά η μετάβαση από τον ένα στον άλλο, τον Κώστα Μαρινάκη, έγινε κανονικά.
0: Όχι, συναντηθήκαν οι δύο άνθρωποι, συζητήσαν, πάρε ναι. τόσα, πάρε τόσα, τελειώσαμε. Γεια.
24: Στην ΑΕΚ το ίδιο.
0: Σωστό.
24: Τώρα. Και στον ΠΑΟ, κοιτάξτε, ο ΠΑΟ ήταν μια διαφορετική περίπτωση, όμως. Επειδή μόνο σε μία ομάδα υπάρχει μία ρήξη με το παρελθόν, η γνώμη μου είναι και το λέω εξής με καλή διάθεση. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν συμφιλειωθεί με το παρελθόν του, δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Σωστό. Έχει
24: συμφιλειωθεί με το παρελθόν του. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Να, εσύ που είσαι και αριστερός, θα σου πω ένα παραλληλισμό, ναι. το καταλάβεις. Να συμπεριφέρεται σαν το κουκουέ μετά το Ζαχαριάδη. Ό,τι είχε πριν δεν υπήρχε για πολλά χρόνια.
0: Να σου το πω εγώ σε αυτό το επίπεδο που λες εσύ. Αν πας ένα πιτσιρικά τώρα και του πεις τι έγινε στη Βάρκιζα, τι έγινε το 33 με τη Διεθνή κτλ., σου πει κάνε μας τη χάρη, ρε φίλε.
24: Ναι,
0: κατάλαβες. Κατάλαβες.
24: Το δηλαδή, να μην συζητάμε για το παρελθόν.
0: Ναι, δεν έχει νόημα
24: λέμε,
0: πια.
24: Παιδιά,
0: τρέχει η ζωή, τρέχει με καταπληκτική ταχύτητα η ζωή.
24: Ναι, δεν μπορεί να πηγαίνουμε πίσω από πριν το 79 να λέμε το Παναθηναϊκό υπήρχε μέσα στο 79, μετά υπήρχε κάτι άλλο που δεν το συζητάμε. Δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά όταν θέλουμε να πούμε ότι νιώθουμε περήφανοι, επικαλούμαστε αυτό που δεν συζητάμε.
24: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να συμφιλειωθεί με το παρελθόν. Εγώ δεν καθαγιάζω το παρελθόν.
0: Προφανώς δεν καθαγιάζει κανένα τίποτα.
24: Προφανώς δεν το συζητάμε, αλλά είναι μια περίοδο.
0: Είναι παραλογισμό αυτό που υπάρχει.
24: Εντάξει. Δεν γίνεται να συνεχίζει αυτό το πράγμα όμως άλλο.
0: Δεν γίνεται.
24: Έχουν περάσει 16 χρόνια για να συνεχίζει αυτή η κατάσταση.
0: Όντως.
24: Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει για να συνεχίζεται αυτή η ρητορική που υπήρχε το 13, το 14, το 15. Πώς ένα βαθμό, να σου πω κατανοητή ως ένα βαθμό, υπήρχε ένα παράπονο από τον κόσμο, υπήρχε μια τέτοια. Κατανοητό. Περάσαν τα χρόνια, προχωράμε. Και πρέπει να δούμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνουμε ό,τι δεν ξέρουμε. Στον Παναθηναϊκό να συζητάμε με αυτό το κριτήριο πάντα. Είναι πόσα χρόνια θα συζητάμε αυτό το κριτήριο.
0: Έχει δίκιο.
24: Δεν ξέρω.
0: Όχι, έχει απόλυτο δίκιο και αυτό είναι η ουσία. Και το βασικό είναι αυτό που είπες, ότι ακριβώς για να μην πούμε ότι μπορεί να κάναμε σαν κλαμάρα που πλακωθήκαμε το παρελθόν, δημιουργήσαμε μια ψευδέστηση επιτυχίας και ανάτασης, η οποία επί της ουσίας καλλιέργησε μια 15ετία ποδοσφαιριστές, προπονητές, ποδοσφαιρικό τμήμα και υπαλλήλους της ΠΑΕ, οι οποίοι δεν είχαν καμία απέτηση επίτευξης στόχων.
24: Και εγώ να σου πω ότι δεν έγινε και κάτι. Okay, δηλαδή, εγώ δεν λέω υπέρ της επιστροφής. Για κάποιο λόγο είναι η αλλαγή της διοίκησης. Για κάποιο λόγο έγινε με τα τότε δεδομένα που το συζητάμε. Προχωράμε παρακάτω, αλλά δεν γίνεται με το παρελθόν να μην να φοβάσαι να πει για το παρελθόν του Παναθηναϊκού. Για συγκεκριμένες δεκαετίες.
0: Έχει δίκιο.
24: Κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, καλά είναι ρε Παναγιώτη, άστο καλά είναι, μια χαρά καθώς είστε. Μην τρεμένεις. Σε φτάνουν και εσένα τα άγχη ρε, καλά είμαστε.
24: Άσε το, θα ανεβάσω ομάδα, κάτσε εδώ που θα γίνει αύριο.
1: Φίλε, κοίτα να δεις κάτι. Εντάξει,
0: δεν ανέβει. Τελικά τι γίνεται.
1: Κοίτα, άκου να δεις, νομίζω ότι θα είναι σκάνδαλο αν ανέβει.
24: Κοίτα, με την ΕΠΟ βγάζεις ποτέ άκρη.
1: Δεν βγάζεις άκρη, αλλά εγώ θα πήγαινα και στο ΚΑΣ μετά.
0: Ο Χρήστος λέει ότι...
1: Εντάξει, ο Χρήστος από την Πετρούπολη, τώρα άκου, έχει κερδίσει και δύο φορές την Πετρούπολη, αλλά να πήγε ο αθλητικός 14, ρε φίλε, δύο φορές κέρδισε ένα τελειώμα τώρα. Γιατί νομικά, ακόμη και από το βίντεο αν το δεις, δεν θα βγάλεις άκρη, δεν θα βγάλεις άκρη από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει με το αν τον βρήκε τον παίχτη, που τον βρήκε, ποιος ήταν ο
0: τραυματισμός
1: κτλ. Αύριο είναι εκδίκαση νομίζω, είναι. Αλλά έχει και έφεση μετά.
24: Αύριο το 4 ώρα.
1: Έχει και έφεση μετά, ναι. Έχει να κάνει.
24: Αύριο το 4 ώρα. Να δούμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Ανέβη και πάντως η γυναική ομάδα στη ΑΕΚ.
1: Φίλε, τρομερό,
24: Ναι, αυτό είναι τρομερό.
0: Τι έγινε εκεί, ο πύργος, ανέβηκε.
1: Ναι, ανέβηκε. Ναι, και εγώ δεν το είχα πάρει.
24: Αθλητικοί γυναίκες. Και πιστεύω να πάνε Super League 2 τώρα και οι άντρες.
1: Καλά, καλό θα είναι, σηκώθηκε η περιοχή.
0: Εντάξει, είναι ποδοσφαιρική περιοχή, ρε παιδιά.
1: Ποδοσφαιρική περιοχή είναι, αλλά τώρα μην ανοίξω το στόμα με την περιοχή. Παναγιώτης ζει και κάτω και τα ξέρει.
24: Είναι πολλά τα χρόνια που το είναι, έχει αυτή την αίσθηση τη νέκρα, ρε παιδί μου, το Σαββατοκύριακο να είναι.
1: Είσαι καλά, μα δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, ρε φίλε. Η πόλη τώρα μεταξύ μα, εγώ το λέω, τσακώνουμε με φίλου μου και κάποιοι ξέρει, έχουν μείνει 9 χρόνια στον πύργο κτλ. Τσακώνουμε γιατί του λέω, δηλαδή, μισό λεπτό. Να σου το πω και διαφορετικά. Και οι δύο πόλει πέρασαν ένα σεισμό. Τη Καλαμάτα είναι και μεγαλύτερο σεισμό δηλαδή, από τον πύργο και από το 86 με το 93. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ότι εδώ η μία έκανε άλματα προόδου και ο πύργο έχει θάλασσες, ρε φίλε, παραλίες στα 10 χιλιόμετρα κτλ.
24: Είχε καλό δήμαρχο η Καλαμάτα τότε.
1: Εντάξει.
24: Είχε καλό δήμαρχο.
1: Δεν ήταν μόνο δήμαρχο, φίλε. Είναι και θέμα... Φίλε, άκουγα σου ήταν και θέμα βουλευτών, φίλε, άστο τώρα. Γιατί δική μα να πούμε ήταν όταν έρχονται τι εκλογέ να πάρουν 40 τηλέφωνα να μην τιμάμε στον πατέρα μα να κατέβουν εκεί, να σου τάξουμε, να σου βάλουμε, να σου κάνουμε. Ναι, αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω. Και γύρω-γύρω όλοι να πούμε. Τώρα. Να φτάσουμε στο σημείο. Φτάσαμε 50 χρόνια να δούμε το δρόμο να φτάνει κάτω, ρε φίλε.
24: Κοίταξε τώρα να αρθείς. Το δρόμο, βάλω, αρκετά.
1: Μα θα αλλάξουμε, αυτό πρέπει να γίνει.
24: Το δρόμο αλλάζει πολύ.
1: Ρε φίλε, μα πώς να πας, εγώ σου λέω λοιπόν. Εγώ έλεγα να κατέβω μια Παρασκευή να πάω κάπου.
24: Και τώρα δεν έχει δικαιολογία.
1: Ναι, μα πήγα στην Κιλίνη, αυτό σου λέω. Πήγα στην Κιλίνη μια αυθημερό στη Ζάκη το, πήγα, το καλοκαίρι και τα λοιπά και πήγα και το ευχαριστήθηκα. Δεν είχα αυτό το άγχος, αυτό την πρεμούρα που και πάλι ξέρεις, έχει μέχρι να βγεις εκεί. Δεν είναι δηλαδή, στο άλλο μπαίνει μέσα στον δρόμο και σε ρίχνει Καλαμάτα μόνος του ρε φιλοδρόμος. Ευθεία το πας και τελείωσε, πώς να σου πω. Φτάνει στο τέρμα του, αυτό εννοώ.
24: Τώρα δεν έχει δικαιολογία να μην έρθεις, είσαι αέρας.
1: Εννοείται. Δεν
24: και αυτό που θα έχει η ομάδα να ανέβει, αυτό ότι το Σαββατοκύριακο.
1: Μην έρθω και δύο εβδομάδες, τρεις αυτό τώρα, ρε φάρω.
24: Περιμένω. Κάθε δεύτερη Κυριακή να έχουμε κόσμο, να είναι ζωντανή πόλη, είναι μια αίσθηση, ξέρεις, κοινωνική, οικονομική, διαφορετική.
1: Έχεις δίκιο.
24: Χαιρετώ, να σε καλά,
0: Παναγιώτη.
1: Να σε καλά. Έχασα τα μυαλά μου, δεν είμαι στα καλά μου.
0: Αυτό,
1: το μεγαλείο σου μοναδικό. Και στην Παπαρίνα και με τη Φιωρεντίνα.
0: Τραγούδα κατευθείαν στην Παπαρίνα, γιατί το έχασα.
1: Θέλω, επειδή συζητάγαμε πριν για στιγμές, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Όχι, ρε, όχι.
1: Αφιερώνω ένα τραγούδι του μεγάλου καλλιτέχνη του Αντώνη Ρέμου σε όλους όσους νιώθουν τη ζωή στιγμές.

0: Λοιπόν, άκου τι θα κάνω τώρα.
1: Τι.
0: Θα πάρω ξανά, όχι ως Περικλής από το Καλάνδρι.
1: Όχι, ρε, σταμάτα.
0: Θα πάρω ως Δημήτρης από το Ήλιον.
1: Δεν σε σώζει τίποτε μετά, ρε, σταμάτα.
0: Θα πάρω ως Δημήτρης από το Ήλιον.
1: Αφού είναι ο Δημήτρης από το Ήλιον.
0: Θα πάρω μετά το Δημήτρη από το Ήλιον.
1: Θα ξαναπάρει πάλι σαν Δημήτρη από το Ήλιον.
0: Ναι.
1: Ε, τι τράβο.
0: Σαν σε πειράζει, χαλάει. Ε, να δω.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θα με κράξει το τέλο.
1: Ε, ναι, τι, όχι, θα σε αφήσει.
0: Δεν έχουμε θέμα.
1: Ε, φυσικά θα έχει θέμα.
0: Εμεί θα τα ακούσουμε ή ο Χαλάρη.
1: Ο Χαλάρη θα ακούσει. Μη στην Έλα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα σα.
1: Καλώ το
2: Θα ήθελα καταρχάς να πω κάτι που ήθελα να το πω από χθες, αλλά έπρεπε να κλείσω, γι' αυτό έφυγα από την γραμμή. Λοιπόν, σαν χθες είναι η επέτειος της σφαγής των Ποντίων,
1: ναι,
2: και θα ήθελα να το πω αυτό. Είναι μια μέρα η οποία δεν πρέπει να ξεχαστεί από εμάς τους νεότερους Έλληνες και να είναι χαραγμένη μέσα στη μνήμη μας.
1: Κανονικά δεν πρέπει να ξεχαστεί από κανέναν άνθρωπο στον κόσμο.
0: Είπαμε, γιατί σε έκανε μια φορά ο Βασίλης εδώ.
1: Ναι.
2: Και ειδικά εμάς.
1: Α, δεν το ξέρω. Μου λέει ο Διονύσης τι έγινε αναφορά χτες.
0: Βγήκε ο
2: Βασίλης. Δεν το παρακολούθησε γιατί
1: δεν ξέρω,
2: είδε
1: δεν
2: την εκπομπή,
1: αλλά...
2: την εκπομπή εχθές μέχρι ένα σημείο. Μας λείψατε κύριε Κώστα, να σας πω την αλήθεια. Τι? Πάρα πολύ.
0: Τι έγινε?
2: Ναι, αν και ο Ολυμπιακός σας σέβομαι.
0: Ακόμα χαιρό. Το έκανες λύσα, φίλε. Το έκανες λύσα, φίλε.
2: Το έκανες λύσα, έτσι. Το πιπέρι και θαλάσσι. Τέλος πάντων, μου άρεσε που είπατε στον προηγούμενο ομοειδεάτη σας για τους Έλληνες προπονητές. Πάρα πολύ ωραία το είπατε. Και θα πω το εξής, εάν αυτή τη στιγμή ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος έφυγε από την City, του δώσουμε ένα ελληνικό όνομα και τον παρουσιάσουμε στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, σαν Έλληνα προπονητή, θα τον φάμε τον Οκτώβρη μήνα, χωρίς να κάνει κουβέντα, έτσι.
1: Περίπατο.
2: Περίπατο, περίπατο, ακριβώς. Όχι μόνο παρέλαση, ούτε τα σχολεία θα προλάβουν.
1: Χωρίς αποζημίωση.
2: Και, ναι, εννοείται.
1: Δεν νομίζω ότι κανένα από του Έλληνε προπονητέ που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή θα πήγαινε σε Αλαφούζο, σε Μαρινάκη ή σε Λιόπλα, του πει θέλω την αποζημίωση αν με διώξει.
2: Ακριβώς. Μα σας είπα κύριε Κώστα και τον Πεπ να τον δίναμε Έλληνα, του βάζαμε και μια περούκα του ανθρώπου εκεί και μια μουστάκα. Δεν υπήρχε περίπτωση να δει Θεού πρόσωπο σε αυτό το προτάσμα που έχουμε. Λοιπόν, τώρα να πω δύο πράγματα θέλω, σας παρακαλώ πολύ, και να συνεχίσω αυτό που είπατε. Θα έρθω να υπερθεματίσω σε αυτό που είπατε νωρίτερα κύριε Κώστα στην αρχή της εκπομπής, ότι δεν πιστεύω ότι ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπαρ θα τα βρούνε. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα διαζύγιο βελούδινο.
1: Εγώ είπα επιλέξη ότι δεν νομίζω ότι πάει κάποιος από τους δύο στη συνάντηση έχοντας από πριν αποφασίσει το τι θα γίνει.
2: Ναι. Εγώ
1: πιστεύω
2: θέλω να γίνω
1: πιο σκληρός από εσάς
2: και πιστεύω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει πάει αποφασισμένος στην κουβέντα τι θα του πει. Θα τον εκφιάσουμε, θα πούμε αυτά που είπε ο Καραπαπάς σήμερα, ότι είναι κομμάτι της ιστορίας, του θρύλου μας κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του. Το πιστεύω κράδαντα. Και θα το τεκμηριώσω λέγοντας ένα πραγματάκι. Ο λύκος τρίχωμα αλλάζει, μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του. Το πιστεύω κράδαντα. Και θα το τεκμηριώσω λέγοντας ένα πραγματάκι. Ο λύκος τρίχωμα αλλάζει,

0: τον στείλανε αδιάβαστο. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Εγώ σαν γάβρος, σαν Ολυμπιακός, συγγνώμη, θα τον έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου για αυτό που έκανε που όταν ήμουν μικρό παιδάκι, αν μου το έλεγες, ακόμα και το τρίτο την τάξη ευρωπαϊκό κύπελο ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός, θα σου έλεγα δεν το πιστεύω ούτε στο όνειρά μου τα καλοκαιρινά. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και θέλω να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Επειδή, Διονύση μου, σε άκουγα εχθές με κάποιους άλλους συνολυμπιακούς να λέγαμε για διαιτησία, για έτσι, για γιουβέτσι, γιατί έγινε αυτό. Πολύ όμορφα τοποθετήθηκες. Λέω, ρε παιδί μου, για κάποιες φάσεις πολύ όμορφα τοποθετήθηκες.
1: Όχι, σου είπα την άποψη μου. Δεν έχω...
0: Και για τον Ηλιόπουλο τοποθετήθηκες πολύ ωραία. Αυτό που ήταν βρώμικο μέχρι το Γενάρη, πώς καθάρισε το Μάη.
1: Μα δεν έχει αλλάξει κάποιος.
0: Μπράβο, πολύ όμορφα. Ούτε ο κύριος Λανουά έφυγε, ούτε η ΕΠΟ.
1: Δεν βλέπω, κάτσε είναι πρόεδρος.
0: Από ό,τι ξέρω, ναι, από ό,τι ξέρω και
1: δεν
0: ο Λανουά.
1: Δεν ήταν κινητή. Η ΑΕΚ με τον Λανουά, δεν φτάσανε στην προσφυγή εκεί με την. Και καλά, ότι ο Λανουά δέχτηκε επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφια, μετά δικαιώθηκε η ΑΕΚ.
0: Μπράβο, αυτή τη μαϊμουδιά, την οποία ούτε κάμερες δεν την πιάσανε, έτσι, εννοείται.
1: Ναι, εγώ λέω.
0: Και μάλιστα, νομίζω ότι και ο κύριος Ηλιόπουλος πήγε και με βιντεοκασέτα, με CD στην
1: UEFA. Εγώ δεν είπα γιατί πήγε. Εγώ λέω για πράγματα τα οποία έχουν υποθεί και πώς έγινε να καθαρίσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ίσως ο άνθρωπος να είναι και η στάτη που είναι και της μόδας και το λένε πολύ. Να πάει να μιλήσει λίγο με τον Πρωθυπουργό, να δούμε πώς μπορούν να δοθούν λύσεις και σε άλλα θέματα. Επειδή τον είδα και. Δεν το λέω ειρωνικά εγώ.
2: Ο Βιονόπουλος το έκανε αυτά που έλεγε. Έχω τη λύση. Πολιτική λύση και τέτοια. Πήγε στη Βουλή να μιλήσει.
1: Ποιος τι γίνεται.
0: Λοιπόν, και για να πω και κάτι άλλο τώρα. Δύο χρονιές, δύο καλοκαίρια δεν έχουμε φέρει έναν παίκτη που να πούμε μπήκε και έκανε διαφορά. Και ο Ταρέμι που είπες νωρίτερα, Διονύση, μερικές μέρες με τα φεγγάρια του πέσει και χωρίς τα φεγγάρια του δεν παίζει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και για να καταλήξω και να αφήσω και τη γραμμή σε κανέναν άλλον. Όταν σου δίνεται δύο χρονιές ευκαιρία, χωρίς καλοκαιρινούς αγώνες, και φέτος, πέρσι, όπως θέλεις, πες το και πρόπερσι, που πας κατευθείαν ομίλους UEFA, Europa League, που το λένε, και τσουλού ομίλους. Και τι, αντί να εκμεταλλευτείς αυτά τα δύο καλοκαίρια, να γίνεις δυνατός και να σε βλέπουν οι άλλοι, οι ανταγωνιστές στην Ελλάδα, με τα κιάλια, τι πας και κάνεις, αρχίζεις και κάνεις μεταγραφές 25 Αυγούστου και μετά, και αρχίζεις και κόβεις το Μίγε και τον κάθε Μίγε και τον Αντίνο και τον κάθε
1: δεν
0: Αντίνο.
1: Δεν κόψαμε, δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε το Μίγε.
2: Τον Αντίνο.
0: Ναι, τον κόβεις, όχι μη γελάτε κύριε Κώστα, γιατί τον Αντίνο δεν τον έχουμε δει ακόμα να παίζει με τον Ράφα. Περιμένετε να τον δούμε και τον Αντίνο και τον Γιάνγκουτς και λοιπά. Γιατί
2: καλά, πέρα, ότι και μπορεί βάλετε, να δούμε άλλους παίκτες που μπορεί.
0: Μπράβο, τους βάλατε στην αφθαλήνη αυτούς τους δύο. Με άλλο προπονητή θέλετε να πείτε.
2: Ο Αντίνο όχι, έπαιξε. Ο Αντίνο έπαιζε από την πρώτη μέρα που ήρθε.
0: Πολύ λίγο ένα παιδί που ήρθε από τη Λατινική Αμερική. Τα ξέρετε τώρα καλύτερα
2: ναι,
0: από μένα. Παλιά καραβάνα.
1: Ολοκλήρωσε Δημήτρη, για πάμε και παρακάτω.
0: Μπράβο. Και κλείνοντας και λέω ότι ήταν χαμένες ευκαιρίες και δεν πρέπει να παζαρεύει ο Ολυμπιακός για 1 εκατομμύριο το Μίγε και 1 εκατομμύριο τον Αντίνο. Αυτά φυλάκια πολλά.
2: Να
0: και
2: καλά.
0: Καταλήγω ότι εγώ το διαρκεία μου θα το ανανεώσω γιατί είμαι μαζόχας. Γεια σας και καλές εκπομπές, παιδιά.
1: Για τους Ολυμπιακούς, για τις Αμαζόχες. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Έχεις φάει κράξιμο χτες, αλλά ξέχασες το πού.
1: Εγώ.
2: Πώς τελείωσε τη διαφήμιση. Καλά, δεν μας έχεις πλήξει. Ένα μήνα στέκεται, δεν μπορεί να θυμηθείς να πάρεις τα κλειδιά μια φορά μαζί σου. Ωραία. Το σλένας.
1: Σωστός.
2: Πάμε στο Χάρη, στο Παρίσι.
1: Παρίσι, γαλλικά θα μιλήσουμε.
2: Έτσι λέει.
1: Γαλλικά, ξέρεις καθόλου γαλλικά.
2: Ξέραμε.
1: Δεν πάμε, για πες εσύ.
2: Bonsoir.
3: Σώσανε τα κορίτσια. Είπα εγώ ότι φαλά από Παρίσι. Ήσουνα, δεν ξέρω.
1: Πάρε τηλέφωνο. Όχι ρε, άλλο έως έλεγε το τραγούδι. Τον κερατά. Καλύτερα τώρα παρά μετά. Πώς μεγαλώσαμε στα μπουζούκια, ρε φίλε.
3: Κρυφτείτε, μην εμφανιστεί ότι.
1: Φίλε, είμαι πολύ περήφανο σήμερα. Να σου πω, εξωτερικεύσω ένα συνέστημά μου. Η κόρη μου άρχισε να τραγουδάει το δικό μας στο σπίτι, σε άλλου νοικιάστηκε, να ξέρεις. Είναι πολύ καλό feeling γιατί πριν την κατάκτηση του conference έπιανε τον μπρελόκ του conference league. πριν παίξουμε με την Άστον Βίλα που το είχα πάρει έτσι για συλλεκτικούς λόγους, είτε φτάναμε στο τέλος της διαδρομής ή όχι. Και τώρα το παιδί πριν το Final Four ξεκίνησε να τραγουδάει το δικό μας σπίτι, άλλος νοικιάστηκε.

0: Αυτά είναι καλά μηνύματα. Αν γίνει και αυτό, αυτό το κορίτσι δηλαδή δεν ξέρω. Μετά θα γίνει η πάρτι κανονικό open. Θα παίζουμε μουσική. Και μάγκα για να κόπλο, θα τα λέω όλα εγώ. Που μου λένε μερικοί, ξέρει το μερικοί με κατοικούν στα social. Ότι του κάνω αβάντε και τέτοια, έτσι τα ξέρει αυτά. Επειδή λένε φίλοι μου Μαρινά και τέτοια, θα τα διαβάζει αυτά, τα λέω εγώ. Μάγκα στο βίντεο που έχει βάλει σήμερα από το Telecom Center. Δεν μπορώ να το πω γιατί ρίχνει ένα μπινελίκι μέσα. Αλλά να σου πω κάτι, είχε ψυχή. Θέλει ψυχή να το βάλει αυτό το story. Ότι ήρθαμε εδώ, φτιάξαμε αυτό το στολίδι και γυρίσαμε για να το δούμε από τηλεόραση. Δεν το κάνανε όλοι.
1: Όχι.
0: Αλλά μάκρυ σου, εγώ σε αυτό το λέω. Δηλαδή το παράδειγμα. Δηλαδή δείχνει και το. Εντάξει, και αυτό ίσω να δείχνει και τι εξελίξει που θα ακολουθήσουν. Ναι.
2: Διονύση, εκεί έπρεπε να βγει και η Αγγελόπουλη, εντάξει, αυτή είναι η βούδε τη επικοινωνία, και να πούνε ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση που έδωσε λεφτά. Σκεπτόμενοι θα δώσουν άλλο ένα στο Γιανακόπουλο. Και τελικά θα πάμε
0: εμείς. Δεν θέλω να το ξυκώ. Πάμε.
1: Έλα, έλα, μην είσαι τοξικό. Έλα, σταμάτα.
0: Πάμε, έχει σε παρακτρέπεσαι.
2: Έλα, σταμάτα.
1: Στο Παρίσι δεν είναι έτσι ο κόσμο. Τα κίτρινα γυλαίκα βγήκαν τώρα εδώ.
2: Δεν ασχολούνται κιόλα αυτά. Θέλανε να βγάλουν κάτι οι Γάλλοι εδώ και χρόνια όπλα ή οτιδήποτε άλλο. Βρήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνε και τα γυλαίκα πάνε και όλα
1: αυτά. Πάνε τα γυλαίκα, πάνε τα πάντα όλα.
2: Που λε. Λοιπόν, κοίταξε, συζήταγε πώ το εντάξει, ξέφυγε ένα φίλο χθε. Έτσι, ο οποίο ρε παιδί μου, εντάξει, έχει πάρει
1: πολλέ φορέ,
2: έχει μιλήσει πολύ καλύτερα.
1: Τι?
2: Έτσι, συγκεκριμένα, εντάξει, όχι, μιλάγανε, κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ξέφυγε.
2: Μερικέ φορέ, ρε παιδί μου, πώ το λένε, το να σε πάρει κάποιο ο οποίο είναι ΑΕΚ, να μιλήσει με τον Ολυμπιακό. Γενικότερα, πώ το λένε, να έχουν φάει, ρε παιδί μου, ξέρει, πολύ πορτοκαλί site από εδώ από εκεί, που μαζεύονται, βγάζονται παλιού ποδοσφαιριστέ, οι οποίοι δηλαδή π.χ. μπερδεύονται. Σου λέγανε οι άλλοι, ήρθε ο Αλεξανδρή στον Ολυμπιακό και έπεφτε, γιατί στην ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ ξεκίνησε ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή ξεχνάνε πολύ βασικά πράγματα. Παίχτες τους οποίους δεν τους θέλανε. Ο Γιωργάτος τελείωσε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Σαραβάκος έχει περάσει την ΑΕΚ. Ο Μητρόπουλος έχει πάει την ΑΕΚ. Έτσι. Δηλαδή ο οποίος τελείωνε την καριέρα του πήγαινε από εκεί. Ναι, είχαν πάρα πολύ. Επίσης υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία λόγω του ότι υπάρχει αυτή η έντεχνη συντεχνία, όπως το λένε, της εξυγίανσης, δεν μιλάνε. Κώστα, για φαντάσου την ιστορία του Μπρινιόλι.
1: Έχω μια ιδέα πάντως τώρα που πες. Μήπως όταν έλεγε ότι πολεμάω το κατεστημένο ο Ηλιόπουλος, εννοούσε το κατεστημένο που βρήκε στην ΠΑΕ πριν από αυτόν. Γιατί όντως το πολέμησε και τους ξύλωσε όλους.
2: Του Μπρινιόλι. Μου πέρασε σε κάποιες από τις δηλώσεις του και είπε για τα πρωταθλήματα. Μα εννοούσε για τα πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Λες, ρε μεγάλε, είπαμε. Αλλά εσύ.
1: Το τερμάτισα εγώ τώρα, έτσι.
2: Σκέψε αυτό, σκέψε αυτό. Είχε βγει κάποιο δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, το ξέρετε όλοι και όλα αυτά, δεν το ξαναλέμε γιατί. Θα δείτε το. Ο Διονύσης και δικαίω, ξέρω εγώ. Αρκετά τράβηξε αυτό το αστείο. Λοιπόν, συγκεκριμένα, που έλεγε για το σπιτάκι, που κι αυτό βέβαια σε παρένθεση για το σπιτάκι με τα κορίτσια, ότι αν ο Παναθηναϊκός ήταν αυτό, μπερδεύεται γιατί το σπιτάκι είναι οργανωμένο. Έχει απ' όλα, έτσι. Έχει μενού, έχει δωμάτια, έχει μπάνιο, έχει πέτσετ, έχει τα πάντα. Το άλλο είναι ένα οργάνωτο, μην μπερδεύετε, έτσι συγκεκριμένα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σε ρωτήσω αυτό, που κάνεις χρόνια ρεπορτάζ, που δεν ξέρεις την ομάδα, που την πονάς, που. Είχε πει λοιπόν τότε ο συγκεκριμένος ότι κάπου προσπαθούσε να κάνει τη μεταγραφή του Ιωαννίδη χωρίς τη συγκατάθεση του Παναθηναϊκού ή η Φιορεντίνα. Δεν ξέρω αν το έχει απορρεπορτάζει ή οτιδήποτε άλλο και ότι έπρεπε να κινηθεί νομικά ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Λοιπόν, εμένα η ερώτησή μου σε σένα είναι αυτή. Η ιστορία του Μπρινιόλι, αν την έκανε ο Ολυμπιακός, τι θα γινόταν?
1: Ναι.
2: Είναι δύσκολο και θα σου πω.
1: Όχι, είναι δύσκολο. Θα γινόταν ο χαμός.
0: Καλά κι άλλα θα γίνει. Όπως εγώ γράψει σήμερα.
1: Χαμός θα γινότανε.
0: Έχω γράψει σήμερα για παράδειγμα ότι εντάξει, είπε πολλά αλλιώ, όπως και αυτό ήθελα να πω για του Γιώργου χθες. Αν η ΑΤΑΚΑ περί παρθοναγραφής είχε υποθεί από τον Βαγγέλη Μαρινάκη και θα γράφανε πέντε μερόνυχτα από εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, δεν μπορώ σίγουρα, αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό επειδή το είπε.
0: Όχι, θέλει λίγη προσοχή, εγώ γενικά το λέω.
2: Κοίταξε, Διονύση, δεν είναι, πρόσεξε. Δεν είναι θέμα να πούμε τι είπε κάποιος άνθρωπος ή οτιδήποτε, αλλά μπορεί να σχολιάσουμε την άποψη περί αυτού. Έτσι, την άποψη λοιπόν περί αυτού, όταν κάποιος, πώς το λένε, ρε παιδί μου, τους έχουν ταΐσει στο μυαλό για Γκυρτζίκη, ο οποίος έκανε 13 μήνες προεδρία και έφυγε την κάρτα υγείας, όταν η ΑΕΚ ήταν στη Β' Εθνική, δεν σχετίζεται με την ΑΕΚ. Είναι γεγονός. Το ότι πήγανε μαζί όλοι μαζί για να το ρίξουνε τότε που θα κάναμε το Brexit, αλλά δεν έγινε Brexit, παρόλο που έβαλε χέρι ο Κοντονής. Έτσι,
1: ένα θυμάσαι εκείνα τα καλοκαίρια δηλαδή, που έγραφε, πραγματικά... θυμάμαι τότε το SDNA κάθε καλοκαίρι, δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
2: Δεν ξεκινάει το πρωτάθλημα.
1: Το θυμάσαι δηλαδή, αυτό. Κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δεν ξεκινάει υπάρχει, το πρωτάθλημα. Παναθηναϊκό site και πάω δεν ξεκινάνε το πρωτάθλημα.
2: Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Λοιπόν, ενώ συγκεκριμένα έχει απομακρύνει τον Κιρτζίκη. Ενώ λοιπόν τελειώνει το πρωτάθλημα και το παίρνει ο Ολυμπιακός, γι' αυτό σου έλεγα εγώ ότι
1: εξηγεί. Πες τα γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Ναι, λοιπόν, ξεκαθυστερεί την έναρξη του πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός σε κάποια φάση έπαιζε προγραμματικά, είχε πολλά περισσότερα παιχνίδια Γιατί είχε καθυστερήσει ο Κοντονής πριν φύγει να πάει ο επόμενος, έτσι για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Τώρα, μη συγκρίνουμε πράγματα που δεν καταλαβαίνουν. Επίσης, είχαν κάνει και ένα κύπελο στη Βιδέα Εθνική, το χάσανε.
0: Έγινε.
1: Έγινε, πάμε.
0: Φιλιά.
2: Πάμε,
0: πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σας καλεί στην ημερίδα Εγάλεο Ποικίλο Όρος. Πράσινη υποδομή απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο. Ελάτε να σχεδιάσουμε την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι δύναμη και πηγή ζωής. Η δράση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και Κλιματική Ανθεκτικότητα 2026 Εξωστρεφής Δράσης του Πράσινου Ταμείου.
16: Τάκης και Μπούπης.
17: Μπούπη, φέρε το λουρί.
18: Πάμε να δούμε σπίτια.
19: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
17: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
19: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
17: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
19: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
17: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
16: Τάκης και Μπούμπις.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32-165, 43-4K 295 και 65-4K 565 ευρώ.
18: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
20: Πάμε!
21: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου!
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
21: Osteomove.
24: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
27: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε τρία λεπτάκια στον Αντρέα από τον δρόμο, γιατί μετά έχουμε και Ευαγγέλη Κιούση με αμάξι. Έλα, Αντρέα.
28: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα. Το άκουσε το ράλι που πέρασε, έτσι.
28: Θα είναι από τα μεγαλύτερα λάθη στην σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού να φύγει ο προπονητής αυτός που έχουμε τώρα. Αναρωτιέμαι, δεν έχουμε διδαχθεί σαν οργανισμός τίποτα από τα τελευταία χρόνια με τις
0: αλλαγές. Μην το μπαίνεις στην ανάλυση, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβες το λέω.
28: Υποθετικά μιλώ, δεν
0: λέω. Ναι, απλά σου λέω, εγώ δεν βλέπω ρε παιδί μου ότι... Δηλαδή για να μην μείνει, πρέπει στη συνάντηση που θα κάνει με το Μαρινάκι να είναι ο ένας στη Θεσσαλονίκη και ο άλλος στο Ηράκλειο. Και δεν έχω τέτοια εικόνα. Δηλαδή εγώ αυτό που μεταφέρω με πάσα επιφύλαξη ξέρω είναι ότι σε ένα ραντεβού που έκανε με τον Καρεμπέ και τον Κοβάσεβιτς ότι δεν είναι ο Μεντιλίμπαρ που ακούμε. Τι εννοώ. Δεν είναι τη άποψη πρέπει να αλλάξει ο παίκτης Ολυμπιακός. Είναι ανοιχτός ακόμη και να γίνουν 8 μεταγραφές. Θέλει δύο χαφ. Θέλει μπακ, θέλει εξτρέμ, θέλει... Όχι, ναι, είναι βασικό, είναι βασικό. Κατάλαβα ότι αυτή η ομάδα δεν μπορεί να το τραβήξει. Αυτό λοιπόν δεν είναι μακριά από αυτό που έχει δίκη στο μυαλό της. Τι συζητάμε τόσο καιρό και λέμε. Ότι ταβάνιασε το έργο. Απλά η αλήθεια είναι ότι αν είναι να πάρει παίκτες στυλ Μάντσα και να σημαίνει δηλαδή στοιχήματα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και κάποια στιγμή είναι φάει. Πρέπει να έρθουν παίκτες έτοιμοι, ποιοτικοί, να τελειώσει το πανηγύρι.
1: Αν πάρει τέτοιου που λε, Οκτώβρη μήνα θα συζητάτε να φύγει ο
0: Μεντιλίμπαρ.
28: Ακούω κόσμο που λέει ότι τον έχουν μάθει, ξέρουν πλέον.
0: Δεν υπάρχει αυτό ρε εσύ τώρα, τι να μάθει.
1: Γιατί το Γκουαρδιόλα δεν το ξέρουνε.
28: Πάρτε τα εργαλεία που χρειάζεται, δηλαδή παίχτες έτσι όπως πρέπει να είναι, όπως ήταν στην πρώτη τη χρονιά, και δεν πειράζει, τον έχουν μάθει. Μια χαρά θα.
0: Δεν είμαι μακριά από την άποψη σου, Αντρέα. Σου ξαναείπα, η άποψή μου για το Μεντιλίμπαρ είναι αυτή. Τον κρατάς, αλλά πρέπει να αναβάλεις ποιότητα στο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν έχει παίκτες ποιοτικούς.
28: Έτσι ακριβώς.
0: Και το αξίζει κιόλας, έτσι να ξέρουμε και τι λέμε.
28: Ξεκάθαρα. Την πήρες από τα χείλη μου αυτή την κουβέντα, γιατί σου έχει δώσει τόσο αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει ούτε μια κακή χρονιά. Δώσ' του άλλο ένα χρόνο.
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ σου.
28: Έχουμε περάσει τα πάνδυνα με μένα.
0: Δεν διαφωνώ, αρκεί να αλλάξει λίγο το μυαλό του σε κάποια πράγματα σου λέω. Κατάλαβες. Δηλαδή τι εννοώ τώρα, παιδί μου.
28: Πιστεύω ότι και αυτός το έχει καταλάβει, γιατί είναι σοβαρός άνθρωπος.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω, και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω.
28: Και άλλη μια κουβέντα για το μπάσκετ σχετικά με τον κύριο Γιανακόπουλο. Με αυτό που είπε, γιατί το είδα και εγώ αυτό το.
0: Ωραίο ήταν, ρε φίλε.
28: Ωραίο ήταν, είχε πλάκα. Μπορεί να βάλει μια μάσκα και να πάει να το δει το Final Four.
0: Έλα, να το είδε, είσαστε ένα μέσο.
1: Να βάλει τη μάσκα του τέτοιου
0: σπανού.
28: Μάσκα του τρόμου να βάλει
0: φιλιά, τη μάσκα. Φίλε και φίλοι, κάπου εδώ τιμήσαμε το μεροκάματό μα, το βγάλαμε και σήμερα. Περισσότερο μεροκάματο αύριο στι 5. Από το Διονύση Βερβελέ.
1: Και το Κώστα.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε αύριο.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 20 Μαΐου. Φέτος, το 2026, η Mercedes-Benz Van συμπληρώνει 130 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου επαγγελματικού οχήματος στην ιστορία της αυτοκίνησης, από ποιον άλλον, από το Carl Benz. Και αυτή η επέτειος, όπως είναι φυσικό, δεν συνοδεύεται μόνο από εορτασμούς, αλλά και από μια νέα φιλοσοφία για τα επαγγελματικά οχήματα της μάρκας, με νέες εκδόσεις οι οποίες έρχονται να συνδυάσουν τεχνολογία, πρακτικότητα και βέβαια ανταγωνιστικό κόστος χρήσης, διότι αυτό είναι που ενδιαφέρει τους επαγγελματίες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα, την οποία καλωσορίζω. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδου, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα κύριε Κιούση και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ξεκινώ με την αυτονόητη ερώτηση. Τι σηματοδοτεί η παρουσίαση νέων εκδόσεων για τη Mercedes-Benz Van στην Ελλάδα με την επωνυμία Έργων, καθώς αυτή έχω αναφέρει τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ στα Παραπολιτικά?
2: Πολύ σωστά κύριε Κιούση. Φέτος το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο για τη Mercedes-Benz Van, καθώς φέτος συμπληρώνονται 130 χρόνια από όταν ο Carl Benz κατασκεύασε το πρώτο Van. Στο πλαίσιο αυτό, το γιορτάζουμε. Το γιορτάζουμε με κάτι πολύ ουσιαστικό για την ελληνική αγορά, με τις νέες εκδόσεις Έργων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει περισσότερο εξοπλισμό, λειτουργικότητα και άνεση σε τιμή που έχει νόημα για τον επαγγελματία. Το νόημα είναι απλό. Οι νέες εκδόσεις μιλάνε με έργα που φαίνονται στη δουλειά, στο δρόμο και όχι στα λόγια.
1: Ποια μοντέλα αφορούν οι εκδόσεις Έργων στην γκάμα της Mercedes και Ενέδου?
2: Στις εκδόσεις Έργων καλύπτουμε όλες τις χρήσεις. Με τα Vito και Sprinter, τόσο σε θερμικές, diesel, όσο και σε ηλεκτρικές επιλογές. Το Vito Van Ergon διατίθεται σε εκδόσεις compact, long, extra long, με εφέλιμο που μπορεί να φτάσει τον 1 τόνο και κινητήρες έως 136 ύπους. Mm-hmm. Εφοδιάζεται με ξύλινο δάπεδο στο χώρο φόρτωσης, διπλό κάθισμα συνοδηγού, πλήρες πακέτο συνδεσιμότητας και απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που χρειάζονται ευελιξία στις καθημερινές τους μεταφορές. Αντίστοιχα, το Sprinter Van προορίζεται για μεγαλύτερες ανάγκες. Και αυτό με τριαμίκη αμαξώματος, όγκο που μπορεί να φτάσει τα 17 κυβικά μέτρα και αποδυτικούς κινητήρες έως 150 ύπους. Προσφέρει πλέον λύσεις εργονομίας και διαχείρισης φορτίου, χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό των νέων εκδόσεων. Φυσικά, με τα ηλεκτρικά Vito και Sprinter καλύπτουμε τις ίδιες ανάγκες, αλλά αυτή τη φορά με μηδενικούς ρήπους και σημαντικά μειωμένο κόστος χρήσης.
1: Μιλώντας για ηλεκτροκίνηση, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των αμυγός ηλεκτρικών εκδόσεων των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην στρατηγική σας στην Ελλάδα, κυρία Ιωαννίδου?
2: Η ηλεκτροκίνηση είναι στον πυρήνα της στρατηγικής της Mercedes-Benz Van. Γι' αυτό φαίνεται από την πληθώρα των προτάσεων που προσφέρει, τόσο στις μπαταρίες, στις διαστάσεις αμαξώματος, όσο και στις επιλογές φόρτισης. Όλες αυτές οι επιλογές φυσικά είναι διαθέσιμες και στις εκδόσεις Έργων. Για παράδειγμα, το e-Vito Van Ergon αποδίδει έως 204 ύπους, ενώ οι μπαταρίες έως 90 κιλοβατόρες το καθιστούν ιδανικό για χρήση τόσο στην πόλη όσο και εκτός αυτής, με πλεονεκτήματά του τη γρήγορη φόρτιση, την κορυφαία εμπειρία οδήγησης, τα πολλαπλά συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και φυσικά τις ψηφιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας. Η αυτοστομία του ΔΕ μπορεί να φτάσει τα 470 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο. Όσον αφορά το e-Sprinter Van Ergon, διαθέτει αντίστοιχα πλούσιο εξοπλισμό και μπορεί να διανύσει έως και 440 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο, ενώ σε καθαρά αστικό μπορεί να φτάσει έως και τα 535 χάρη στις νέες μπαταρίες έως και 113 κιλοβατόρες. Αυτό το επιτρέπει να το αποκριθεί ακόμα και στις πιο απαιτητικές εργασίες.
1: Τελευταία ερώτηση για σήμερα, πριν σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Τα επαγγελματικά οχήματα της Mercedes βρίσκονται ούτως ή άλλως στις κορυφαίες θέσεις της ελληνικής αγοράς επαγγελματικών οχημάτων. Τι θεωρείτε ότι θα προσφέρουν περισσότερο οι εκδόσεις Έργων στην παρουσία σας στην Ελλάδα?
2: Ουσιαστικά, οι εκδόσεις Έργων προσφέρουν αξία Mercedes-Benz σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενδεικτικά να αναφέρω πως η τιμή του Vito Van στην έκδοση Έργων ξεκινάει από τις 31.300 ευρώ προφ. ΦΠΑ και του Sprinter Van από τις 37.500. Ενώ αντίστοιχα στα αμυγός ηλεκτρικά, ένα e-Vito Van μπορεί να αποκτηθεί με 39.800 ευρώ προφ. ΦΠΑ και το e-Sprinter με 43.200. Φυσικά να αναφέρουμε πως τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να λάβουν επιπρόσθετα και την επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά.
1: Κύριε Ιωαννίδου, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν η κυρία Δέσποινα Ιωαννίδου, υπεύθυνη προϊόντος των επαγγελματικών οχημάτων της Mercedes στην Ελλάδα, μιλώντας για τις νέες εκδόσεις Έργων. Περισσότερες πληροφορίες προφανώς στην ιστοσελίδα www.mercedespavlabenz.gr. την άλλα για σήμερα στα 5 λεπτά στον δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Άμεση η αντίδραση της Αθήνας μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ στα μέλη του Στολίσκου. Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με το περιστατικό. Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό να φωνάζει στους ακτιβιστές που είναι δεμένοι και γονατιστοί στο έδαφος έγινε αποδέκτης φοδρής κριτικής τόσο εκτός όσο και εντός Ισραήλ. Έντονη κριτική εναντίον του εξαπέλυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυντη συμπεριφορά και όχι για πρώτη φορά. Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ, τόνισε. Επιπλέον, ο Σαρ έκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις, τονίζοντας ότι έχει καταστρέψει τεράστιες επαγγελματικές και επιτυχημένες προσπάθειες που κατέβαλαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Άδειασμα όμως προς τον υπουργό του και από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες του Ισραήλ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Επιπλέον, η Ιταλική κυβέρνηση κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Την οργισμένη αντίδραση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προκάλεσαν τα ύποπτα ντρόουν στη Βαλτική. Σε ανάρτησή της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε ότι οι δημόσιες απειλές της Ρωσίας κατά των κρατών της Βαλτικής είναι εντελώς απαράδεκτες και πρόσθεσε: μια απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί απειλή κατά ολόκληρης της Ένωσης. Τόνισε επίσης ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία φέρουν άμεση ευθύνη για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη που θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ασφάλεια των ανθρώπων. Στη διεθνή ενημέρωση, τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία πέρασαν από τα στενά του Ορμούς, όπως έκαναν γνωστό οι φρουροί της Επανάστασης στην πλατφόρμα X. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία πέρασαν αφού συνεργάστηκαν μαζί τους. Στα αθλητικά, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν ενημέρωσε τους φιλάθλους ότι θα συμμετάσχει κανονικά η χώρα στο Μουντιάλ. Παρά τις διπλωματικές εντάσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, ο Ιρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν έχει λεπτομερές σχέδιο.
0: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: καλησπέρα. Παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η κλεψίδρα έχει αρχίσει και αδειάζει για το θέμα της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ελλείψεις έχουν αρχίσει και γίνονται όλο και πιο εμφανείς σε πάρα πολλούς τομείς και δεν αναφερόμαστε μόνο στο θέμα του πετρελαίου, αλλά και σε όλα τα παράγωγα. Λιπάσματα, πετρελοειδή κλπ. Έχουν αρχίσει και λείπουν. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν έντονες διεργασίες για ακόμα μία φορά μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ για την επανέναρξη των επιχειρήσεων. Εκτιμούμε ότι αυτό θα συμβεί. Το πότε μένει να το διαπιστώσουμε. Εκτιμούμε ότι ούτε αυτό θα αργήσει. Αλλά από εκεί και πέρα, ούτε αυτό θα λύσει το πρόβλημα άμεσα του κλεισίματος των στενών. Μπορεί κάποιος να υποθέσει πώς θα αντιδράσει το Ιράν με ό,τι σημαίνει αυτό. Γενικά, καλό σενάριο δεν υπάρχει. Υπάρχει το κακό και το χειρότερο, χωρίς να είναι σαφές ποιο είναι το κακό και ποιο είναι το χειρότερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί αφορά τους πάντες και θα συμπαρασύρει όλα τα υπόλοιπα. Θεόδωρος Τσακίρης, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Έχετε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στις ελλείψεις που παρατηρούνται ήδη και στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν αν συνεχιστεί επί μακρόν το κλείσιμο του Ορμούζ. Πού είμαστε?
1: Εντάξει, είμαστε πλέον σε ένα σημείο που το σύστημα έχει αρχίσει και πιέζεται και το βλέπουμε αυτό ακόμα και στη χώρα μας, στις αυξήσεις των τιμών που βλέπουμε στις αντλίες. Μέχρι και τις αρχές Μαΐου είχε αρχίσει λόγω συγκεκριμένων παραμέτρων που αφορούσαν κυρίως τη διοχέτευση μεγάλου ποσοστού της κινητοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων από τις ΗΠΑ με τη μορφή εξαγωγών αργού και προϊόντων προς την Ευρώπη. Και την απαγόρευση εξαγωγών από τα δηλητήρια της Κίνας που κρατούσαν την κατάσταση κάπως σε ένα επίπεδο ισορροπίας. Δηλαδή αυτό που παρατηρήθηκε το Μάρτιο και τον Απρίλιο σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν μια τεράστια απόκληση ανάμεσα στις πραγματικές τιμές πετρελαίου και τις χρηματιστηριακές τιμές. Διαφορά ανάμεσα στο dated Brent και το futures Brent. Οι χρηματιστηριακές τιμές είναι αυτό που βλέπουμε 110-120 κάθε μέρα ως Brent, αλλά οι πραγματικές τιμές ήταν πολύ πιο πάνω. Και η απόκληση ανάλογα με την ποικιλία ξεκινούσε από το 20% και έφτανε μέχρι και το 50% κατά περίπτωση.
0: 50%?
1: Έφτανε. Έφτανε διαφορά. Δηλαδή έλεγε Brent 110, ενώ το πραγματικό, η πραγματική πώληση του πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία στο Γιάνμπου ήταν στα 140-150. Και εδώ μιλάμε για αργό. Υπήρχαν φορτία προϊόντων τα οποία πουλόντουσαν $250-300 το βαρέλι, ανάλογα με την κατηγορία και την αγορά στην οποία βρισκόντουσαν. Και αυτά είναι πραγματικά δεδομένα από τα εμπορικά στοιχεία της αγοράς. Δεν είναι εικασίες, ούτε φοβικές προβλέψεις. Και αυτά είναι δημοσιευμένα ακόμα και σε μη εξειδικευμένα περιοδικά, μη βιομηχανικά περιοδικά. Αυτό το οποίο γινόταν στις αρχές Μαΐου ήταν επειδή ακριβώς πάνω χάρη και η άρχιση κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων να περνάει ως εξαγωγές από την Αμερική προς την Ευρώπη. Και αυτό είναι κατά κύριο λόγο που μας κρατάει όρθιο στα πόδια μας μαζί με την εσωτερική κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Είχε αρχίσει αυτή η απόσταση ανάμεσα στο dated Brent και το futures Brent να μειώνεται. Είχε φτάσει να έχει διαφορά από 3, 5, 6, 7, 8 δολάρια το βαρέλι. Αυτό όμως είναι η νεμία πριν την καταιγίδα. Και έχει αρχίσει πλέον τώρα, που έχουμε πει μετά τα μέσα και οδεύουμε προς τα τέλη του Μαΐου, να αντιστρέφεται η κατάσταση. Και έχει αρχίσει να αντιστρέφεται πολύ απλά, διότι αφενός οι αμερικανικές εξαγωγές έχουν φτάσει στο maximum των δυνατοτήτων τους, είναι περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια βαρέλια παραπάνω σε σχέση με την αντίστοιχη εποχή πέρσι. Πέρσι οι Αμερικανοί σε αργό και προϊόντα μαζί ξέρουν γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Τον Απρίλιο φτάσανε και ξεπεράσανε τα 9. Δεύτερον, η Κίνα, το γεγονός ότι απαγόρευσε τις εξαγωγές προϊόντων, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει μειώσει τη ζήτηση σε σχέση με την περσινή περίοδο κατά 4,5 εκατομμύρια βαρέλια. Και αυτό είναι κάτι το επίσης βοηθάει το σύστημα να αντέξει. Και αυτό, επειδή ακριβώς πλέον όλος ο πλανήτης, το βόρειο ημισφαίριο, περνάει από τα μέσα προς τέλη Μάη μέχρι και τα μέσα προς τέλη Σεπτεμβρίου, στην εχμιακή εποχική περίοδο κατανάλωσης βενζίνης και γενικότερα καυσίμων μεταφορών.
0: Λόγω των μετακινήσεων, τουρισμού κλπ.
1: Λόγω των μετακινήσεων, τουρισμού, λόγω των μετακινήσεων που σχετίζονται. Στην Αμερική, παραδείγματος χάρη, η πλέον αυτή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και σχετίζεται με τις εθνικές αργίες που έχουν τοποθετηθεί από την Πρωτομαγιά, το αντίστοιχο Labor Day, μέχρι και το Veterans Day που τελειώνει το Σεπτέμβριο. Και τότε είναι που έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση κίνησης, συζήτηση πετρελαίου οπουδήποτε στον πλανήτη. όταν θα αρχίσει να ξεκινήσει εδώ και αρχίζει να ξεκινάει αυτό, αυτό το οποίο θα γίνει στην Αμερική εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση πραγμάτων για διάφορους λόγους που δεν μπορώ να αναλύσω τώρα, είναι ότι θα αρχίσουν να βλέπουν αυξημένες τιμές και στο εσωτερικό της Αμερικής. Ήδη σε ορισμένες πολιτείες και σε ορισμένες περιοχές, ανάλογα με την απόσταση που έχουν από τα δηληστήρια του κόλπου του Μεξικού και τα στρατηγικά αποθέματα που βρίσκονται πάλι κοντά στον κόλπο του Μεξικού και στην Οκλαχώμα, οι τιμές εσωτερικά ενός ΗΠΑ οδεύουν προς τα 5 δολάρια το γαλόνι. Το βαρέλι, το γαλόνι. Ναι, ναι. Δηλαδή 3,8 λίτρα περίπου. Mm-hmm. Αυτό, αν φτάσει στα 5 και το ξεπεράσει, είναι πάρα πολύ πιθανό η εκλογική βάση του ΜΑΓΑ mm-hmm. και οι Ρεπουμπλικανοί να πιέσουν τον Τραμπ να αντικρούσει πρίμνα προς τη μείωση των εξαγωγών. Αρχίσει να μειώνει τις εξαγωγές. Το οποίο σημαίνει ότι θα αρχίσουν να μειώνονται οι ροές από την Αμερική προς την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές. Αυτό σε πολύ μικρό, πολύ πολύ μικρό ποσοστό θα το δούμε να γίνεται προς τα τέλη του μήνα με αρχές του επομένου. Το οποίο σημαίνει ότι αρχίζει πλέον το σύστημα να μειώνεται. Αν πέρασε τα 5 δολάρια το γαλόνι, πολλοί θεωρούν στην Αμερική ότι είναι αναπόφευκτο τον Τραμπ να αρχίσει να βάζει κάποιους περιορισμούς στις εξαγωγές. Παρά το γεγονός τώρα ότι οι αμερικανικές εταιρείες βγάζουν δισεκατομμύρια στα υπερκέρδη από αυτό ακριβώς το οποίο κάνουν.
0: Άρα η Ευρώπη θα βρεθεί εν κενό ενεργειακό.
1: Η Ευρώπη θα έχει τεράστιο πρόβλημα αν ο Τραμπ απαγόρευσε εξαγωγές αργοπορία προϊόντων. Και αυτό αποτελεί, λόγω και των τριβών σε ευρωατλαντικό επίπεδο από γεωπολιτικής άποψης, μία από τις μεγαλύτερες αγωνίες μου προσωπικά. Mm-hmm. Και το καταθέτω στο δημόσιο διάλογο μας από το φιλόξενο βήμα σας. Η δεύτερη παράμετρος, η οποία είναι πολύ ανησυχητική και η οποία διαφαίνεται άλλωστε και από την πλέον πρόσφατη μηνιαία έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής Οργανισμού Εμπορίου, Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, που δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου.
0: Λίγο πιο κοντά στο κινητό, ναι, πάλι, ναι.
1: Λέω, και αυτό διαφαίνεται και από την τελευταία έκθεση για την αγορά πετρελαίου που δημοσίευσε η Διεθνούς Οργανισμός Ενέργειας στις 13 Μαΐου 2026. Είναι ότι έχουμε ένα πρωτοφανές ρεκόρ στην απομείωση των στρατηγικών αποθεμάτων των κρατών μελών του ΟΣΑ αλλά και γενικότερα και σε επίπεδο κρατικών αποθεμάτων, αυτά που ονομάζουμε στρατηγικά αποθέματα, αλλά και σε επίπεδο εμπορικών αποθεμάτων. Για την ακρίβεια, μέσα στο δίμηνο Μαρτίου και Απριλίου προστέθηκαν στις αγορές και αφαιρέθηκαν από τα inventory στις διάφορες κατηγορίες αποθήκευσης γύρω στα 246 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό είναι περίπου 4,1 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα, να καταλάβουμε το μέτρο. Δηλαδή ένα Ιράκ, ένα Ιράν ως μέγεθος παραγωγής mm-hmm. μπαίνει στις αγορές μέσα από τα αποθεματικά τα οποία έχουν διασωθεί. Ιδιαίτερα έχουν αποταμιευτεί, με συγχωρείτε. Ιδιαίτερα για τις χώρες του ΟΣΑ, το ποσό αυτό που είναι αυτές που κάναν κινητοποίηση, γιατί η Κίνα ακόμα δεν έχει κάνει. Καθόλου σχεδόν.
0: Δεν έχει αποδεσμεύσει, εννοείται, στρατηγικά.
1: Δεν έχει αποδεσμεύσει μεγάλες ποσότητες ακόμα. Mm-hmm. Τις κρατάει. Και τις κρατάει παρά το γεγονός ότι έχει μειώσει και έχει σταματήσει και τις εξαγωγές προϊόντων. Mm-hmm. Γιατί είναι μεγάλος εξαγωγέας προϊόντων στην Ανατολική Ασία η Κίνα. Φτάσανε περίπου τα 5 εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχίζεται στον δίνεκες. Μας δίνει ένα μαξιλάρι το οποίο ούτε μείωσε τις τιμές, οι οποίες αυξομοιώνονταν ανάλογα με το τι γινόταν στον Ορμούζ και όχι με το τι ακριβώς πήγαινε. Αλλά μας δώσαν αυτό το δίμηνο, όπως είχα πει πριν από δύο μήνες, όταν ηλήφθη η απόφαση της κινητοποίησης, το οποίο προσπάθησε να σταθεροποιήσει τις τιμές και να δώσει χρόνο στη διπλωματία να λύσει την κρίση. Δεν έχει μπορέσει η διπλωματία να λύσει την κρίση. Φτάνουμε σε λίγο στις 100 μέρες. 10 Ιουνίου είναι η 100η μέρα πολέμου. 100η μέρα κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Εάν φτάσουμε στις 100 μέρες αυτές με την παρούσα κατάσταση πραγμάτων, θα έχουν χαθεί από τις παγκόσμιες αγορές το σύνολο των στρατηγικών αποθεμάτων του ΔΟΕ. Από τα οποία έχουν, είναι 1,4 δισεκατομμύρια χοντρικά, 1,2 με 1,4 δισεκατομμύρια, από τα 400, από τα 1,2 δισεκατομμύρια, τα 400 είναι ήδη υποκινητοποίηση. Δηλαδή έχουν ένα μεγάλο κομμάτι εφικτή στην αγορά. Αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία καλούμαστε αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε. Και βεβαίως, το τρίτη παράμετρος που αρχίζει και πιέζει τα πράγματα και γίνεται όλο ένα και περισσότερο σαφές, γι' αυτό και η προειδοποίηση του ΔΟΕ το Μάιο, 13 Μαΐου, αλλά και άλλων, όπως τραπεζών, μεγάλων τραπεζών, όπως είναι η Goldman Sachs, όπως είναι η JP Morgan, οι οποίες πολύ απλά υποδεικνύουν κάτι το οποίο είναι προφανές για οποιονδήποτε ασχολείται με τα θέματα αυτά, καθ' έξιν και καθ' επάγγελμα. Το οποίο είναι τι, ότι όταν μιλάμε για στρατηγικά αποθέματα, γενικότερα για αποθέματα, δεν μιλάμε κάτι το οποίο είναι ένα μπουκάλι νερό, το οποίο μπορείς να το αδειάσεις μέχρι να ξύσει το λεγόμενο πάτο του βαρελιού, για να το πω έτσι πολύ απλά. Mm-hmm. Όλο το σύστημα το πετρελαϊκό, είτε είναι αποθήκη, είτε είναι αντλία, είτε είναι αγωγός, είτε είναι δηληστήριο, πρέπει να έχει μέσα του μια ελάχιστη ποσότητα πετρελαίου προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια. Το οποίο σημαίνει ότι αν έχεις 100 βαρέλια καταγεγραμμένα ως αποθέματα, από αυτά μπορεί να χρησιμοποιήσεις το 75 με 80% ή γενικότερα μεταξύ το 70 και το 80%. Όλο το άλλο πρέπει να παραμείνει για να μην καταρρεύσει η υποδομή ίδια, να μην αχρηστευτεί η υποδομή ίδια. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πριν από μερικές εβδομάδες περίπου, JP Morgan έκανε μία έκθεση με την οποία ανέλεγε ότι στο σημείο ότι εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή μέχρι 30 Ιουνίου, θα έχουμε φτάσει στο σημείο όπου τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και τα κρατικά και τα ιδιωτικά θα φτάσουν στο επίπεδο του στρεσαρίσματος της επιχειρησιακής ασφάλειας. Θα αρχίσει δηλαδή να παρατηρείται πλέον ότι ήταν τόσο μεγάλη η μείωση των αποθεμάτων αυτών που θα αρχίσει να τίθεται θέμα λειτουργικής επάρκειας των συγκεκριμένων υποδομών. Και αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου, τότε θα πάμε σε επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μετά, εάν αρχίσεις 1 Οκτωβρίου και έχουμε την ίδια κατάσταση πραγμάτων, προσωπικά πιστεύω ότι είναι εξωπραγματικό το σενάριο αυτό, ως εφιαλτικό, αλλά όχι απίθανο με αυτά τα οποία έχουμε δει από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, υπάρχει πιθανότητα να σου λένε ότι πλέον δεν μπορείς να τραβήξεις άλλο πετρέλαιο μέσα από τα αποθέματά σου, διότι αλλιώς θα καθαρίσουν.
0: Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πάμε μετά σε κλείσιμο τομέων παραγωγής και γενικά λειτουργίας καθημερινή.
1: Όχι. Θα πρέπει να πάμε πολύ πιο πριν στη μείωση αυτών, την λήψη μέτρων περιορισμού της κατανάλωσης, για να μπορέσουμε να μην φτάσουμε στις 30 Σεπτεμβρίου στην κατάσταση που περιγράφω. Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να πάρεις δραστικά μέτρα περιορισμού της ζήτησης.
0: Να μην φτάσει εκεί.
1: Για να μην φτάσει εκεί. Και δεν αναφέρομαι σε συγκεκριμένη χώρα. Αναφέρομαι στο σύστημα στο σύνολό του. Εντάξει. Και εκεί δύο μεγάλες χώρες. Τρεις μεγάλες χώρες έχουν μεγάλη δυνατότητα ανθεκτικότητας. Η Κίνα, που έχει 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια σε στρατηγικά αποθέματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι οριακά εξαγωγής. Και από εκεί και πέρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι τελευταίοι που θα έχουν σοβαρό πρόβλημα είναι οι χώρες που είναι εξαγωγικές χώρες ό,τι αφορά το εμπόριο πετρελαιοειδών. Η μία είναι η Ολλανδία και η άλλη είμαστε εμείς.
0: Άρα εμείς θα στρεσαριστούμε τελευταίοι, από τους τελευταίους, εν πάση περιπτώσει.
1: Εμείς θα στρεσαριστούμε από τους τελευταίους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα μας προστατεύσουμε από την αύξηση των τιμών. Γιατί δεν καθορίζουμε εμείς τις τιμές, ούτε η ευρώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Πολύ διαφωτιστική, πολύ αποκαλυπτική και αρκετά τρομακτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Θεόδωρος Τσακίρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γενικός Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων στον ΑΔΜΙΕ, καθηγητής Γεωπολιτικής και Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξαιρετική εικόνα, όχι καλή, αλλά χρήσιμη.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
8: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
7: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
9: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 32-165, 43-4K 295 και 65-4K 565 ευρώ.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Γιατρέ μου.
14: Πείτε μου.
13: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
14: Μάλιστα.
13: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
15: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
17: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
16: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Έχουμε πει και οι συνομιλητές μας ότι μένουν, εκτιμάται ότι μένουν περίπου 3 με 4 εβδομάδες πριν οι ελλείψεις από το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ αρχίσουν όχι απλά να γίνονται εμφανείς, αλλά να οδηγήσουν την οικονομία πλέον σε μια άλλη πίστα, σε ένα άλλο επίπεδο δυσχεριών. Πληροφορίες, το λέω παρεθετικά, αναφέρουν ότι οι Ιρανοί έχουν προωθήσει δυνάμεις και ετοιμάζονται να κλείσουν και το στενό του Μπαμπ Ελ-Μαντέτ στην Ιεμένη, που σημαίνει θα υπάρξει επιπλέον διατάραξη της διεθνούς ναυσιπλοείας με ό,τι αυτό σημαίνει. Και τελείωμε την αναμονή των αποφάσεων των Αμερικανών για το αν θα επανεκκινήσουν εκ νέου βομβαρδισμοί. Έχουμε πει την άποψή μας, την εκτίμησή μας και την πληροφόρησή μας. Παραγιώτης Ρουμελιώτης, ομότιμος καθηγητής διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
18: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Οι επιπτώσεις από το παρατεταμένο κλείσιμο του Ορμούζ είναι εμφανείς πλέον, το βλέπουμε στις τιμές κλπ. Εκτιμάται ότι σε 3-4 εβδομάδες από τώρα θα αρχίσουν να υπάρχουν πολύ σοβαρές ελλείψεις σε λιπάσματα, σε πετρελοειδή, σε παράγωγα. Τι θα σημαίνει αυτό?
18: Κοιτάξτε κύριε Καλαρίτη, το Διεθνές Ζώδιο Ταμείο είχε προκαταβολικά καταρτήσει δύο σενάρια. Ένα σενάριο με βάση το οποίο ο πόλεμος δεν θα διαρκούσε πολύ και ένα σενάριο με βάση το οποίο ο πόλεμος θα ήταν παρατεταμένος. Στο πρώτο σενάριο που ο πόλεμος θα έλυγε μέσα σε μερικές εβδομάδες, το Ταμείο είχε προβλέψει ότι η επίπτωση στην παγκόσμια οικονομία αυτού του πολέμου θα είναι περιορισμένη, της τάξης του 0,2-0,4 τις ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, σε ό,τι αφορά την μεγέθυνση του παγκόσμιου ΑΕΠ, ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί λίγο, μεταξύ ας πούμε μιας μονάδας περίπου και μια μισής, αλλά αν ο πόλεμος αυτός θα διαρκέσει, όπως είπατε και προγραμμίσετε προηγουμένως, κύριε Καλαρίτη, τότε τα πράγματα θα είναι δυσκολότερα, γιατί ο πληθωρισμός θα αυξηθεί μέχρι και 6% και το παγκόσμιο ακαθάριστο, ο ρυθμός του παγκόσμιου ακαθάριστου χώρου προϊόντος μπορεί να μειωθεί από 3,1% με βάση το ευνοϊκό σενάριο, μέχρι και να πέσει στο 2%. Αυτό σημαίνει μια μεγάλη, αν θέλετε, ένα μεγάλο σοκ στην παγκόσμια οικονομία, που θα κλείξει κυρίως τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, πρωτίστως δηλαδή τις χώρες αυτές, οι οποίες έχουν μεγάλη εξάρτηση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο των χωρών του κόλπου. 56% είναι η εξάρτησή τους από αυτό το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πράγμα που σημαίνει ότι θα αυξηθούν οι τιμές, θα αποδιοργανωθεί, αν θέλετε, θα αποδιοργανωποιηθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού των χωρών αυτών, και εφόσον αυτές οι χώρες αποτελούν, αν θέλετε, και τη ροχακοκαλιά της παγκόσμιας οικονομίας και τροφοδοτούν το μεγαλύτερο ποσοστό της μεγέθυσης του παγκόσμιου ΑΕΠ, είναι η ατμομηχανή βασικά του κόσμου, αυτό θα έχει συνέπειες και στον υπόλοιπο κόσμο και στις ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες βασικά πλήττονται από ένα μεγάλο ποσοστό εξωτερικού χρέους, έχουν δυσχέρειες στο να χρηματοδοτήσουν το εξωτερικό τους εμπόριο και ούτω καθεξής.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ντόμινο που θα αφορά πρακτικά σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπάρχουν απρόσβλητες οικονομίες έτσι, στην Ευρώπη.
18: Όχι, κοιτάξτε, οι προβλέψεις, αν θέλετε, πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, του Διεθνούς Ζωματικού Ταμείου, είναι ότι από 1,4 που θα ήταν ο ρυθμός μεγέθυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας, κινδυνεύει ο ρυθμός αυτός να μειωθεί στο 1%, ίσως και μικρότερο από το 1%. Έτσι.
0: Αυτό τι θα σημαίνει. Γιατί έχουμε οικονομίες οι οποίες ήδη ασθμένουν, μεγάλες οικονομίες, Γερμανία, έτσι, Γαλλία.
18: Ακριβώς. Η Γερμανία ήδη αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω και της μεγάλης εξάρτησής της από το ρωσικό φυσικό αέριο και την αύξηση των τιμών του εισαγόμενου υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα το οποίο έχει επιβαρύνει σοβαρά την βιομηχανική της εξέλιξη. Και επομένως τα προϊόντα της Γερμανίας έχουν γίνει λιγότερο ανταγωνιστικά και αντιμετωπίζει πρόβλημα βασικά για την ανάταξη της βιομηχανίας της. Το μόνο που τη σώζει είναι η απόφασή της να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες σε σημαντικό επίπεδο, και αυτές οι αμυντικές δαπάνες ενδέχεται να μειώσουν την πτωτική πορεία του ακαθάριστου χώριου προϊόντος της Γερμανίας. Προβλέπεται ότι θα ξεπεράσει το 0,5% φέτος.
0: Πολύ μικρό για την Γερμανία. Η Γερμανία ούτως ή άλλως λόγω απώλειας ανταγωνιστικότητας στην κλασική βιομηχανία της μεταθέτει το κέντρο βάρους στην αμυντική βιομηχανία, έτσι, για να αντιμετωπίσει και τον ανταγωνισμό της Κίνας, το οποίο δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει.
18: Όχι, θα χρειαστεί πολλά χρόνια για να μπορέσει να φτάσει η αμυντική της βιομηχανία σε ένα επίπεδο που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αντίστοιχο εκείνο άλλων μεγάλων αμυντικών, αν θέλετε, στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, όπως είναι της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Α, θα χρειαστεί χρόνια για να φτάσει ακόμα και την Γαλλία και τους Βρετανούς.
18: Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς και οι δύο αυτές τις χώρες οι τελευταίες είναι πυρηνικές χώρες. Η Γερμανία, όπως είναι γνωστό, δεν έχει σκοπό να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εκτός αν η στρατηγική αλλάξει αυτή και την ενθαρρύνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες να το κάνει. Προς το παρόν ξέρουμε ότι η Γαλλία προσφέρθηκε να... μοιραστεί αν θέλετε τα πυρηνικά της όπλα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχει, διότι υπάρχουν θέματα βασικά κυριαρχίας για το ποιος θα παίρνει την τελική απόφαση για τη χρήση αυτών των πυρηνικών όπλων και ούτω καθεξής.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, έχουμε την επιβάρυνση που, λόγω του Ιράν, αυτό ήρθε να προστεθεί στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Αυτό πώς εξελίσσεται εκεί?
18: Κοιτάξτε, η Ευρώπη χθες αποφάσισε ότι τελικά θα υπογράψει τη συμφωνία που είχε συναυθεί με τις ΗΠΑ για τους δασμούς. Αλλά η γενικότερη παγκόσμια συγκυρία, όπως είπαμε προηγουμένως, θα προστεθεί ήδη το δυσμενές αυτό δασμολογικό καθεστώς, ιδιαίτερα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που είναι και ο κύριος κλάδος, εξαγωγικός κλάδος της Ευρώπης, κυρίως της Γερμανίας προς τις ΗΠΑ. Είδαμε πρόσφατα ότι ο Τραμπ αύξησε ακόμα περισσότερο στο 25% τους δασμούς για αυτά τα, για τις αγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων, ως αντίπεινα για την μη ένθερμη, αν θέλετε, και ενεργή στάση τους απέναντι στον πόλεμο του κόλπου. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αργότερα, αν οι χώρες αυτές τελικά αρνηθούν ένα τελευταίο προσκλητήριο του Προέδρου Τραμπ να συμμετάσχουν ως πλέον νατοϊκές χώρες στον απεγκλωβισμό των πλοίων και στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στον κόλπο. Εάν λοιπόν οι χώρες αυτές συνεχίσουν να έχουν μια επιφυλακτική στάση, ενδέχεται ο Τραμπ να τις τιμωρήσει αυξάνοντας δασμούς και επιταχύνοντας ακόμα περισσότερο την απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Σε ό,τι αφορά τον έτερο πόλεμο εμπορικό ΗΠΑ-Κίνας.
18: Σε ό,τι αφορά το πόλεμο, φαίνεται ότι στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Τραμπ, τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε μια αποδυναμωμένη θέση, οικονομική θέση, διότι ο πόλεμος του Ιράν πλήττει πληθωριστικά, αν θέλετε, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μεγάλη, αν θέλετε, αρνητική αντίδραση του κόσμου απέναντι στον πόλεμο αυτό, λόγω του πληθωρισμού και της αύξησης τιμής της βενζίνης στα πρατήρια βενζίνης στις ΗΠΑ, και όλοι γνωρίζουμε ότι οι Αμερικάνοι πολίτες είναι πολύ ευαίσθητοι πάνω σε αυτό το θέμα. Επίσης βλέπουμε ότι λόγω του πολέμου αυτού τα επιτόκια δανεισμού, τα δεκαετή επιτόκια δανεισμού των αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί στο 5%, έχουν ξεπεράσει το 5%.
0: Τρομερό.
18: Όταν η Ελλάδα δανείζεται στο 3,80% και η Ιταλία περίπου στο ίδιο επίπεδο, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν προβλήματα, πέρα από το γεγονός ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει μειώσει δραματικά τα αποθέματα πυράβλων Tomahawks των Αμερικανών, και οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί ένας χρόνος για να αποκατασταθούν αυτά τα πυραυλικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα το κλίμα ήταν δυσμενές για τις Ηνωμένες Πολιτείες και επομένως κατέληξαν ότι σε κάποια ευχολόγια ότι οι δύο χώρες πρέπει να αποφύγουν το μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο, διότι και οι δύο χώρες, η μία έχει ανάγκη την αγορά της άλλης, είναι μεγάλη αγορά των ΗΠΑ και πολύ μεγαλύτερη αγορά της Κίνας, και ότι θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να αυλυθούν οι αντιθέσεις τους, κυρίως ό,τι αφορά τον εμπορικό πόλεμο σχετικά με τις σπάνιες γεές. γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αρχική πρόταση του Τραμπ να δασμολογήσει τα κινέζικα της προϊόντα κατά 60% ως εισαγωγικά προϊόντα στις ΗΠΑ αποκρούστηκε από την Κίνα με μια απλή κίνηση, την απαγόρευση εξαγωγής σπάνιων γιών.
0: Και το πήρε πίσω.
18: Αυτό ανάγκασε στην πρόσφατη συνάντηση τον Τραμπ να επιτρέψει την εξαγωγή του δεύτερου περισσότερου εξελιγμένου chip επεξεργαστή
0: της
18: NVIDIA στην Κίνα, πράγμα το οποίο θα βοηθήσει αφάνταστα την Κίνα και θα επιταχύνει τον αγώνα που δίνει ενάντια στις ΗΠΑ για να καταστεί μια ισχυρή ή ίσως και ισχυρότερη δύναμη τεχνικής νοημοσύνης μέχρι το 2030. Βλέπετε λοιπόν ότι έκανε υποχωρήσεις ο Τραμπ απέναντι στην Κίνα λόγω της δυσμενούς θέσης στην οποία βρίσκεται. Και θα επισημάνουμε επίσης και το άλλο πολύ σημαντικό, είναι για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν την πολιτική ασάφειά τους απέναντι στο θέμα της Ταϊουάν, ναι, κάτω από την πίεση, ναι, του Κινέζου Προέδρου, ο οποίος είπε ότι είτε θα λυθεί το θέμα ειρηνικά της Ταϊουάν, είτε οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, θα οδηγηθούν σε σύγκρουση. Και πράγμα το οποίο έκανε για πρώτη φορά έναν Αμερικανό πρόεδρο να δεχθεί ότι η χώρα του δεν θα εμπλακεί σε ένα πόλεμο, ναι, που απέχει 15.000 χιλιόμετρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εννοώντας σε ένα πόλεμο Κίνας-Ταϊβάν.
0: Ναι. Για πρώτη φορά με τόσο αφή τρόπο άδειασαν, ναι, και πήραν από την Ταϊβάν.
18: Ναι, γιατί μέχρι τώρα η στρατηγική ασάφεια τι ήτανε. Βεβαίως η Κίνα αναγνωρίζεται ως μια ενιαία χώρα, αλλά πρέπει να διατηρηθεί το status quo. Δηλαδή, ποιο είναι το status quo?
0: Η αυτονομία του Ταϊβάν.
18: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Να είστε καλά.
0: Παναγιώτη Ρουμελιώτη, να ευχαριστούμε. Η αυτονομία του Ταϊβάν.
18: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Να είστε καλά.
0: Παναγιώτη Ρουμελιώτη, να ευχαριστούμε.

0: Καλησπέρα, Λάμπρο.
1: Λοιπόν, τι κάνει, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Ερντογάν στην Αμερική?
0: Αυτό τώρα βγήκε και ένα ρεπορτάζ από γνωστούς αναλυτές και υπάρχει μια συζήτηση για μήνες και ξέρουμε ότι ο Ερντογάν και τα χρόνια του Biden, πολύ τον πόνεσε ότι δεν ήρθε ούτε μια φορά επί Biden. Προσπάθησε την τελευταία φορά όταν τον κάλεσε ο Τραμπ να το παρουσιάσει σαν μεγάλη νίκη, αλλά δεν ήρθε έφυγε με άδεια τα χέρια. Και φαίνεται ότι ο κύριος ο Μπαράκ, όπως λάθος τον θεωρούμε πλέον πρέσβη της Αμερικής στην Τουρκία, πρέπει να τον θεωρούμε πρέσβη της Τουρκίας στην Αμερική, δυστυχώς, κάπως προσπαθεί να ανοίξει πόρτες και να καταφέρει κάποια αλλαγή πολιτική ή κάποιο δώρο για τον πρόεδρο των Τούρκων. Εγώ νομίζω, γιατί ακούμε πολύ συχνά από και μέσα από την κυβέρνηση ή από το Κογκρέσο, από αναλυτές, ότι δεν πρόκειται ο πρόεδρος Τραμπ να πάει στη συνεδρίαση ΝΑΤΟ, ότι οι σχέσεις με τους ευρωπαϊκούς σύμμαχους είναι τόσο τοξικές ότι δεν νομίζει θα βγει με κάποια νίκη από αυτή τη συνεδρίαση. Και αν δεν πάει η Τουρκία, ο Ερντογάν θέλει να έρθει ο ίδιος στην Ουάσιγκτον.
1: Και να υπενθυμίσουμε ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι τον Ιούλιο, 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, μάλιστα. Άρα για πες.
0: Αλλά και εδώ τώρα υπάρχει και μια αντίσταση, όχι μόνο από εκεί που περιμένετε, φυσικά το Ελληνοαμερικάνικο Λάμπι, οι Αρμένοι κτλ. Αλλά οι Αμερικανοεβραίοι έχουν αρχίσει μια ανοιχτή επίθεση εναντίον του ίδιου του Μπαράκ. Και όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, και μόνο σε αυτή την εκπομπή φαίνεται εσύ το πίστευες, ότι οι Αμερικανοβροί αυτό που δηλώσαν, όταν τελειώσουμε με το Ιράν και το Χαμάς, θα δώσουν και πιο πολύ σημασία στη Τουρκία, και φαίνεται αυτό όχι μόνο το δίνουν, αλλά επειδή και ο Ναφτάλι Μπένετ μπορεί να είναι και πιο σκληρός το θέμα της Τουρκίας από τον Νετανιάχου, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί για κάμποσο καιρό.
1: Σε σχέση με τα δικά μας τώρα, είδαμε ότι προωθήθηκε πάλι το θέμα του για την Ανατολική Μεσόγειο, το East Med Act, το Gateway Act κλπ.
0: Το Gateway Act, ναι.
1: Έτσι, από τους Κρεπάπας, Μαλιωτάκη κλπ. Αυτό τι σημασία έχει, πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη, δηλαδή τι
0: τώρα, μιλάμε για το East Med Gateway Act. Το Gateway Act είναι και πιο σημαντικό, γιατί δεν ήταν από τον Πάπα και τη Μαλιωτάκη, ήταν από τον Brad Schneider, ήταν ο Μπιλιράκης, αλλά ήταν ο Booker και ο McCormick. Αυτό δείχνει ο Πάπας και ο Μαλιωτάκη έκανε άλλο που ήταν που χρηματοδούνε την εκπαίδευση της στρατιωτικής.
1: Α, τη στρατιωτική, σωστά, και πέρασε χθες. Μπράβο, ναι, σωστά. Ναι, τη διμερή στρατιωτική εκπαίδευση. Σωστά, σωστά.
0: Έχουμε δύο πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές. Έχουμε και την πλήρη άρση του εμπάργου για την Κύπρο. Το γεγονός που το Κογκρέσο ακόμα δίνει τόση σημασία στα εθνικά μας θέματα και στις διμερείς σχέσεις, δεν είναι μικρό πράγμα, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και ποιους χάσαμε από το Κογκρέσο τα τελευταία χρόνια. Χάσαμε τον Μενέντες, χάσαμε τον Κάρντεν, χάσαμε τον Σαρμπάνι, χάσαμε τον Ντόιτς, χάσαμε τον Σισελίνη, αλλά αυτές οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν όσο το στρατηγικό βάθος που έχουμε αποκτήσει μέσα στο αμερικάνικο σύστημα. Και αυτά τα νομοσχέδια που προχωρούν πιο πολύ εκτός από το Hellenic Caucus και όχι μόνο με Ελληνοαμερικάνους βουλευτές. Και από πάνω από αυτό, όταν έγινε η διαδικασία στην Επιτροπή για αυτό το IME, το στρατηγικό το προϋπολογισμό

0: για την εκπαίδευση, ήταν ένας βουλευτής από το Τέξας που πήγε να τον μπλοκάρει, έβαλε μια τροπολογία ότι να μην δώσουμε ένα δολάριο στην Ελλάδα μέχρι να αναγνωρίσει το Κόσοβο. Και πρώτα απ' όλα ντροπή του, ο κύριος Σελφ, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής για Ευρώπη, γιατί να έχεις ένα σύμμαχο που όλα που τα ζητάς, να ξοδεύουμε πάνω από 2-3% της οικονομίας στα αμυντικά, που έχουμε δώσει 5 βάσεις που ό,τι ζητάει η Αμερική δίνει, να έχουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής να ζητάει κάτι τόσο βλακεία, που και η Ελλάδα δεν είναι τόσο εναντίον του Κόσοβο. Η Ελλάδα έχει μια απέτηση. Αν θέλετε αναγνώριση, πρέπει να έχετε συμφωνία με τη Σερβία. Ευτυχώς εξευτελίστηκε ο κύριος Σελφ και πήρε μόνο 3 ψήφους για την τροπολογία του. Θα σου δώσω τα ονόματα. Είναι όλοι Ρεπουμπλικάνοι, και μερικοί που φαίνεται ότι τους χρηματοδούν και οι λομπίστες της Τουρκίας, και είναι και μια που συνεργάζεται με ένα που δούλευε και για την Τουρκία και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτούς δεν πρέπει να τους ξεχάσουμε ποτέ.
1: Μάλιστα. Να σου πω, χθες υπήρξε μια εξέλιξη στην Γερουσία. Πέρασε μετά από 6η-7η προσπάθεια η τροπολογία για να περιοριστούν οι αρμοδιότητες του Προέδρου για τον πόλεμο, με διαρροές από Ρεπουμπλικανούς. Ψήφισαν δηλαδή κατά του Τραμπ και υπέρ της τροπολογίας των Δημοκρατικών 4 γερουσιαστές. Λισόχοδο, Σούζαν Κόλινς, Μπιλ Κάσιντι, Λίζα Μουκόφσκι και ο Ραντ Πολ. Αυτό τι σημαίνει αλλά έχει βέτο ο πρόεδρος, σωστά? Δηλαδή, ναι, μεν πέρασε, που σημαίνει όμως...
0: Έχει βέτο, και να ξέρουμε το Bill Cassidy, αφού τον νίκησε ο Τραμπ πριν λίγες μέρες, αυτό έπρεπε να το περιμένει. Ο Rand Paul είναι εναντίον του πολέμου, δεν είναι καμιά έκπληξη. Η Susan Collins, επειδή μάλλον θα χάσει την έδρα της, αν δεν μπορεί να κάπως να χωριστεί λίγο από το Τραμπ. Και η Μουρκόφσκι πάντα εναντίον του Τραμπ ήταν. Θα γίνει το βέτο, αλλά αυτό το ζήτημα είναι για χρόνια τώρα. Και λέγανε και επί Biden και επί... Γιατί δυστυχώς ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος, όποιος πρόεδρος υπάρχει, μπορεί να μπει σε πόλεμο, ή έχει τη θεωρία ότι μπορεί να μπει σε πόλεμο, σύμφωνα με ένα νόμο που έγινε επί Bush για το Ιράκ. Το Σύνταγμα της Αμερικής λέει ότι για να μπει η Αμερική σε πόλεμο πρέπει να δηλώσει το Κογκρέσο ότι μπαίνουμε σε πόλεμο. Αυτό δεν έχει γίνει για δεκαετίες. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα, και στην εκστρατεία την ίδια του Τραμπ υπήρχε αυτό το ζήτημα. Εδώ τώρα υπάρχει και λίγο διχόνια μέσα στο κίνημα MAGA για αυτό το πόλεμο. Βλέπουμε την ομάδα, ας πούμε, που είναι ηγέτης ο Τάκερ Κάρλσον, να είναι εναντίον του Τραμπ στο θέμα του πολέμου. Αυτός ο πόλεμος στις δημοσκοπήσεις πάει χάλια ο πρόεδρος Τραμπ, και όσο πάει τόσο πιο πολύ που υπάρχουν οικονομικές συνέπειες, θα πάει και χειρότερα. Δεν θα επηρεάσει αυτό το πόλεμο. Εγώ νομίζω η ακρίβεια θα επηρεάσει αυτό το πόλεμο πιο πολύ από αυτά τα ψηφίσματα, αλλά να είμαστε σίγουρα ότι τέτοια ψηφίσματα θα επηρεάσουν τον επόμενο πρόεδρο, το επόμενο Κογκρέσο, όταν υπάρχει άλλος πόλεμος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε το γεγονός ότι έχουν περάσει 2 τροπολογίες που μας αφορούν, έτσι, και για την στρατιωτική συνεργασία από Μαλιωτά και λοιπά, και το άλλο για το East Medical Act από τον Μπούκερ, που είναι δικοματική, έτσι, είναι και ρεπουμπλικανή και
0: δικοματική και δημοκοματική, και στα δύο, και στην Βουλή των Αντιπροσώπων και στη Γερουσία.
1: Ωραία, ευχαριστούμε.
0: Αυτό ναι, δεν, είναι τροπολογία, δεν είναι τροπολογία, είναι ολόκληρο νομοσχέδιο.
1: Νομοσχέδιο, ναι.
0: Μόνο του χώρου. Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, και τα δύο νομοσχέδια είναι. Το νομοσχέδιο, το αίσθημα
0: και του. Και τα δύο νομοσχέδια είναι.
1: Ευχαριστούμε, Έντι. Καλή συνέχεια. Σα ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Έντι Ζεμενίδη, τον ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί. We have an ATM.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
11: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
13: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
14: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Για πρώτη φορά το γαλλικό μουσικό σύνολο Ensemble Metis έρχεται στη χώρα μας για μια μοναδική συναυλία Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. Ένας φόρος τιμή στην ποίηση, το χρώμα και την πολιτισμική ποικιλομορφία. Μια συναυλία που δίνει φωνή σε νέες και ποιητικές δημιουργίες και διερευνά τις βαθιές συνδέσεις ανάμεσα στη μουσική, τη γλώσσα και το φως. Dialogue Across Oceans. Ποίηση και χρώμα στη μουσική. 23 Μαΐου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, επειδή το διεθνές σύστημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, φαίνεται εξάλλου, βρίσκεται σε μετάβαση, αλλάζει, ο μεταπολεμικός κόσμος έχει τελειώσει. Και πάμε στον καινούριο, ο οποίος έχει δρόμο ακόμα μέχρι να μορφοποιηθεί και τέτοιου είδους δομικές αλλαγές δεν γίνονται ποτέ ομαλά. Γίνονται μέσα από πολέμους, συγκρούσεις, αποδόμηση του προηγούμενου πλαισίου και διαμόρφωση του νέου, όπου θα αποτυπώνει τους νέους συσχετισμούς. Πάμε να το συζητήσουμε, γιατί κυκλοφορεί και ένα βιβλίο το οποίο είναι επίκαιρο και σε περιεχόμενο και σε τίτλο. Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, διδάκτορ διπλωματικής ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το βιβλίο «Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στη συγκυρία της απορρίθμισης». Επίκαιρο, αυτό γίνεται. Πώς το προσεγγίζετε το ζήτημα?
1: Περιγράφω μια κατάσταση πραγμάτων στην οποία, όπως είπατε και εσείς, το διεθνές σύστημα που είχε διαμορφωθεί μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το οποίο με έναν τρόπο επιβίωσε και στη μεταψυχροπολεμική εποχή, πλέον πλέει τα λίστια. Δηλαδή βρίσκεται σε μια φάση αποσύνθεσης η οποία θα ακολουθηθεί, ήδη ακολουθείται, από μια μετάβαση σε μια νέα κατάσταση πραγμάτων, η οποία μοιάζει να είναι πολύ, πολύ περισσότερο ρευστή από ό,τι ήταν στο παρελθόν, πολύ λιγότερο αρμολογημένη πάνω σε κανόνες και πολύ περισσότερο εξαρτώμενη από τους σχετισμούς της ισχύως. Όχι ότι στο παρελθόν, στα μεταπολεμικά χρόνια, δηλαδή, η ισχύς δεν υφίστατο ως παράμετρος του διεθνούς συστήματος των αντίον ή ότι το διεθνές δίκαιο πετάνευε παντού, αλλά έστω υπήρχε ένας κώδικας κοινής συμπεριφοράς και μια τάση, ακόμα και εκείνων που παραβίαζαν τους κανόνες, να θέλουν να δικαιολογηθούν για τις παραβιάσεις. Τώρα πια περνάμε σε μια φάση που δεν χρειάζεται ούτε καν να δικαιολογηθούν.
0: Δεν υπάρχουν ούτε τα προσχήματα πλέον.
1: Ούτε τα προσχήματα, ακριβώς. Γιατί... πάμε στη φάση που είμαστε μετά τα προσχήματα. Mm-hmm.
0: Οι συσχετισμοί τότε είχαν αποτυπωθεί, είχαν κωδικοποιηθεί σε ένα διεθνές νομικό πλαίσιο, το οποίο τηρείτο. Και όταν υπήρχε παρέκβαση από αυτό, έπρεπε κάπως ή να δικαιολογηθεί, ή να αιτιολογηθεί. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, υπάρχει ο μη ισχύς. Αυτό είναι μεταβατικό στάδιο μέχρι να αποτυπωθούν οι νέοι συσχετισμοί και να κωδικοποιηθούν σε ένα νέο νομικό πλαίσιο, ή πάμε σε μια παρατεταμένη τέτοια κατάσταση ισχύς και τίποτα άλλο? Τελεία.
1: Φοβάμαι ότι δεν είναι μεταβατικό το στάδιο, ότι θα είναι μια μονιμότερη κατάσταση που θα έχει και αυτή μεταλλάξεις, δεν θα είναι, ποτέ δεν είναι κάτι απόλυτα σταθερό, αλλά νομίζω ότι η εξέλιξη θα είναι μια άναρχη πολυπολικότητα. Δηλαδή δεν θα είναι μια επιστροφή σε μια ισορροπία δυνάμεων, όπως για παράδειγμα υπήρχε το 19ο αιώνα, που 5 ή 6 διαφορετικές μεγάλες δυνάμεις αμοιβαία εξισορροπούνταν, αλλά έχοντας ένα και πάλι κοινό κώδικα συμπεριφοράς, διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει εμείς, αλλά πάντως κοινό μεταξύ τους, θα είναι διαφορετικά κέντρα ισχύως, ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, άλλες αναδυόμενες δυνάμεις, κάθε ένα από τα οποία θα έχει την αξίωση τουλάχιστον περιφερειακής ηγεμονίας και δεν είναι απαραίτητο ότι θα χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα, όχι με την γραμματική αλλά με την πολιτική έννοια του όρου, με τους υπόλοιπους. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιούν τους ίδιους όρους, αλλά θα εννοούν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Νομίζω να χαρακτηριστώ αυτό στην περίπτωση, το είδαμε και πρόσφατα, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που άλλο πράγμα εννοεί ο ένας και άλλο πράγμα αντιλαμβάνεται ο άλλος.
0: Άρα εδώ θα πρέπει και εμείς, να έρθουμε και στη δική μας περίπτωση, η Ελλάδα, να προσαρμοστούμε. Καλή η επίκληση του διεθνούς δικαίου, δεν λέω ότι πρέπει να την εγκαταλείψουμε, απλά να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι μπορεί να εφαρμοστεί απλά επειδή οι δικές μας υποθέσεις εντάσσονται σε αυτό.
1: Αυτό είναι σίγουρο που λέτε, κύριε Καλαρίτη, και εξάλλου έχουμε και πολύ πικρή εμπειρία στην Ελλάδα. Δεν χρειαζόταν αυτή η μεταβολή για να το διαπιστώσουμε. Μόνο στην Κύπρο να δούμε τι έχει συμβεί τα τελευταία 52 χρόνια, φτάνει. Εξάλλου, το να έχεις δίκιο ή να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο, κακό δεν είναι, τον αντίον, αλλά δεν σου λύνει από μόνο τα προβλήματα. Ποτέ δεν τα έλυνε. Χρειαζόταν να έχεις και ισχύ ή να έχεις άλλους που έχουν συμφέροντα παρόμοια με τα δικά σου και γι' αυτό θα σε υποστηρίξουν. Κανείς δεν πρόκειται να σε υποστηρίξει επειδή απλά και μόνο έχεις δίκιο ή ισχυρίζεσαι ότι έχεις δίκιο, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι μια φράση που έλεγε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, που νομίζω είναι πάρα πολύ σοφή. Υποστήριζε ο Βενιζέλος ότι ενώπιον των ξένων ποτέ δεν τους μίλησε για τα ελληνικά εθνικά δίκαια, αλλά πάντοτε τους μιλούσε για τα δίκαια ελληνικά συμφέροντα. Είναι καλό να έχεις δίκιο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά κανείς δεν πρόκειται να συστρατευτεί μαζί σου μόνο και μόνο επειδή εσύ έχεις δίκιο, αν αυτό δεν είναι και δικό του συμφέρον.
0: Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συγκλίνουμε ή να ταυτίζουμε στην ιδανική περίπτωση τα συμφέροντά μας με άλλα ισχυρότερων δυνάμεων και να λειτουργούμε συνδυαστικά με την δική μας ισχύ και συμπληρωματικά με την συνεπικούρηση άλλων.
1: Ακριβώς. Δηλαδή η ελληνική εξωτερική πολιτική, και αυτό το αποδεικνύει και η μελέτη της ελληνικής διπλωματικής ιστορίας, της ιστορίας της εξωτερικής μας πολιτικής. Αν είχε επιτυχίες, όποτε είχε σημαντικές επιτυχίες, οι οποίες απέφεραν κέντρα στην Ελλάδα εδαφικά, πολιτικά, οικονομικά, διπλωματικά κτλ., αυτό το έκανε συνδυάζοντας ταυτόχρονα δύο παραμέτρους. Η μία παράμετρος ήταν η ενίσχυση η ίδια του ελληνικού κράτους, να είναι αρκετά ισχυρό αυτό το κράτος από κάθε άποψη, διοικητική, οικονομική, στρατιωτική, γιατί προφανώς και αυτό χρειάζεται, προκειμένου να αντιμετωπίσει απειλές ή να επιβάλλει τη βούλησή του απέναντι σε αντιπάλους. Και το δεύτερο ήταν να βρει και συσχετισμούς ισχύως ευρύτερους, οι οποίοι θα ήταν ευνοϊκοί για την ίδια την Ελλάδα. Δηλαδή να έβρισκε συμμάχους, να εντασσόταν σε ευρύτερους συνασπισμούς, είτε ήταν περιφερειακοί, όπως ξέρω εγώ, στους Βαλκανικούς πολέμους, είτε ήταν παγκόσμιοι, όπως στους δύο παγκόσμιους πολέμους, από τους οποίους να προσδοκούσε ότι θα κερδίσει κάτι μετά το τέλος της όποιας μεγάλης σύγκρουσης. Και εξάλλου τα δύο είναι συμπληρωματικά. Δηλαδή, αν ο ίδιος εσύ δεν είσαι ισχυρός, κανείς ξένος δεν πρόκειται να σε πάρει στα σοβαρά, δεν πρόκειται να σου δώσει κάτι. Από την άλλη, αν δεν έχεις μία ενίσχυση τρίτου, μια χώρα του μεγέθους της Ελλάδας, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη τις εξωτερικές απειλές που είναι από τη φύση τους μεγαλύτερες από τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους. Επομένως, το ένα στηρίζει το άλλο και πολλαπλασιάζει το ένα την επιρροή του άλλου.
0: Κανείς δεν κάνει συμμαχίες με αδύναμους.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το σκηνικό απορριθμίζει οντότητες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση διεμβολίζεται από διαφόρους, από τις ΗΠΑ, από την Ρωσία, ή η ίδια ούτως ή άλλως κάνει διαφορετικές επιλογές, ας πούμε στο Μεσανατολικό.
1: Στο βιβλίο έχω και ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ποια είναι η θέση της στον κόσμο σήμερα και ποια πιστεύω ότι θα είναι η θέση της στο μέλλον, ή πώς την βλέπω εγώ τουλάχιστον. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα διπλό πρόβλημα. Το ένα πρόβλημά της είναι ότι έχει φτιάξει διαδικασίες και λειτουργεί μέσα από διαδικασίες οι οποίες ήταν καλές για πιο ομαλές περιόδους.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή το συζητάμε τα θέματα εξαντλητικά, αργούμε να πάρουμε απόφαση μέχρι ότου να βρούμε συνένεση, διαπραγματευόμαστε στο εσωτερικό πιο πολύ από ότι διαπραγματευόμαστε στο εξωτερικό. Καλό είναι, αλλά καθυστερεί πάρα πολύ τη λήψη της απόφασης. Με αποτέλεσμα, νομίζω ότι το βλέπει ο καθένας αυτό. Μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει μια γραμμή, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή τη διαμορφώνει, οι εξελίξεις να έχουν τρέξει τόσο πολύ, ώστε να είμαστε μονίμως πίσω από τα γεγονότα. Το δεύτερο πρόβλημα, που είναι συμπληρωματικό του πρώτου, είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε και κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας. Άρα, με όρους σκληρής ισχύως, δεν έχουμε τη δυνατότητα ως Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνουμε αποφασιστικά στα διεθνή ζητήματα, και νομίζω το βλέπουμε αυτό σε όλες τις κρίσεις. Του τελευταίου καιρού. Κανείς δεν έχει πάρει στα σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανείς έχει ζητήσει τη γνώμη της, ούτε και η ίδια έχει ασκήσει κάποια επιρροή σοβαρή. Είτε είναι το Ιράν, είτε ήταν ο πόλεμος των Παλαιστινίων με τους Ισραηλινούς κτλ. Άρα νομίζω ότι είναι και τα δύο τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να παραμείνει ένας σοβαρός διεθνής δρόν και να έχει κάποια σημαντική επιρροή στις διεθνείς εξελίξεις. Διαφορετικά θα μείνει ένας ρητορικός όμιλος, δηλαδή ένα φόρουμ στο οποίο διάφοροι άνθρωποι με καλές προθέσεις ή και όχι τόσο καλές συζητούν μεταξύ τους, δεν τελειώνουν ποτέ αυτές τις συζητήσεις, και όταν τις τελειώνουν απλώς έχει αλλάξει η ατζέντα με αποτέλεσμα να βρίσκονται πίσω.
0: Και κανείς δεν σηκώνει το τηλέφωνο να ζητήσει την γνώμη τους. Αντώνης Κλάψης, Ένας κόσμος χωρίς κανόνες, το διεθνές σύστημα στην συγκυρία της απορρίθμισης, εκδόσεις Μετέχμιο, σωστά.
1: Μετέχμιο, ακριβώς.
0: Καλό τάξη, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Πολύ. Αντώνης Κλάψης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

0: Καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
1: Μισό.
0: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
1: Μισό.
0: Πάλι μισό.
1: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε για να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του. Διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας προς το Ισραήλ με εντολή Γιώργου Γεραπετρίτη μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας στα μέλη του Στολίσκου. Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση. Το βίντεο με τον Ισραηλινό υπουργό να φωνάζει στους ακτιβιστές ενώ είναι δεμένοι και γονατιστοί στο έδαφος έγινε αποδέκτης φοδρής κριτικής τόσο εκτός όσο και εντός Ισραήλ. Έντονη ήταν η κριτική εναντίον του από τον Ισραηλινό υπουργό εξωτερικών. Προκάλεσες ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά και όχι για πρώτη φορά δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ. Άδειασμα όμως και στον υπουργό του και από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Κβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν βρίσκει σύμφωνες στις αξίες του Ισραήλ, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία άφησε το αποτύπωμά της με την ολοκλήρωση τμήματων γαλλικής φρεγάτας στα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη φορά που ελληνικές εγκαταστάσεις συμμετέχουν στην κατασκευή πολεμικού σκάφους ξένου στόλου, γεγονός που ανοίγει νέες προοπτικές στη διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων. Στη διεθνή ενημέρωση, μήνυμα έκτακτης ανάγκης έστειλε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ. Το παρατεταμένο κλείσιμο μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες, σημείωσε ο αρμόδιος οργανισμός του ΟΗΕ. Στα αθλητικά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε δήλωσε ότι η ομάδα θα έχει περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Telecom Center για το Final Four της EuroLeague. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει περίπου 9.000.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, να παραμείνουμε, μάλλον να επιστρέψουμε στο θέμα της Τουρκίας και στα όσα κάνει, όσες κινήσεις ετοιμάζεται να κάνει, οι οποίες εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ούτε αποσπασματικές είναι, ούτε για εσωτερική κατανάλωση, όπως λένε ορισμένοι. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Αυτό το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται από πλευράς Τουρκίας είναι μια μεθόδευση η οποία εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό. Έτσι. Ούτε αποσπασματικό είναι, ούτε για εσωτερική κατανάλωση.
1: Όχι, αποτελεί την ορίμανση μιας διαδικασίας η οποία ήδη έχει ξεκινήσει από το 1994, δηλαδή αυτή της κρυζοποίησης και της και μιας υβριδικής υφής και ασύμμετρης υφής που αφορά έναν υβριδικής και ασύμμετρης υφής σχεδιασμό για τη διάβρωση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και κατ' επέκταση και της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας. Δηλαδή αυτό έχει ξεκινήσει με την θεωρία των κρίζων ζωνών και η ορίμανσή του αφορά και τον χτυπάει και τον πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά κυρίως στο Αιγαίο.
0: Και αυτό είναι μία πτυχή. Η προσπάθεια υπονόμευσης των κυριαρχικών δικαιωμάτων και δημιουργίας αφηγήματος και παράλληλα δημιουργία συνθήκων

0: που αν γίνει κάτι θα το χρεώσει στην Ελλάδα, γιατί εδώ υπάρχει και μια επικοινωνιακή στρατηγική που εμφανίζει την Ελλάδα ως αυτή που μαξιμαλίζει. Έχει αντιστρέψει δηλαδή τους όρους.
1: Αυτό είναι η εργαλειοποίηση αφηγημάτων, είναι στο πλαίσιο του υβριδικού τρόπου πολέμου. Δηλαδή αφηγήματα στοχεύουν στο γνωσιακό υπόβαθρο, δημιουργούν προϋποθέσεις νομιμοποίησης και στο εσωτερικό, αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Νομιμοποίησης δράσης, συγκεκριμένης δράσης. Η οποία αυτή η δράση είναι διαβρωτική, είναι υπονομευτική και στοχεύει στο να υπονομεύσει την εσωτερική συνοχή του κράτους στόχου, εν προκειμένου της Ελλάδας αλλά και της Κύπρου, αλλά κυρίως της Ελλάδας. Στοχεύει να ενεργοποιήσει φύλακες οι οποίοι εντός των τυχών, οι οποίοι είναι πολύ, αν δεν είναι φύλακες χρηματοδοτούμενοι από την Άγκυρα, είναι φύλακες που υποστηρίζουν τρόπον τεινά ένα συμβιβασμό που de facto αφορά τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω ακριβώς, δηλαδή μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς πέμπτη φάλαγγα, αλλά για να χαρακτηρίσεις και πέμπτη φάλαγγα επί της ουσίας θα πρέπει να υπάρχει και μια απόδειξη για χρηματοδοτήσεις που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι πολλοί εντός των τυχών οι οποίοι στηρίζουν τα αφηγήματα τα τουρκικά.
0: Ναι, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι δεν το κάνουν στρατευμένα ή χρηματοδοτούμενα, εκ του αποτελέσματος δημιουργούν πρόβλημα, υπονομεύουν την ελληνική θέση. Όταν υιοθετούν και γίνονται έστω ακουσίως ηχεία της τουρκικής επιχειρηματολογίας, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν είναι χρηματοδοτούμενοι ή ανόητοι για το αποτέλεσμα, μικρή διαφορά έχει.
1: Ναι, υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα, Λαύρο, το οποίο έχει να κάνει, σε αυτό δηλαδή το πλαίσιο, έχει να κάνει κιόλας με ένα ψευδεπίγραφο πλαίσιο που τυπλοφορείται το εθνικό είναι το αληθές. Παραφράζοντας δηλαδή την περίφημη φράση του Σολομού. Εδώ δεν πρόκειται περί ιστορικής αλήθειας, εδώ πρόκειται περί υποτίθεται κατάρρευση των εθνικών μύθων, όπως λένε ορισμένοι. Εδώ πρόκειται περί διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αναφέρονται καν στη Λοζάνη, δεν αναφέρονται στα 3 μίλια, δεν αναφέρονται καν στο δικαίωμα των 12 μιλίων, θεωρούν ότι το δικαίωμα αυτό είναι καταχρηστικό και ότι θα πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με την Τουρκία και να σκεφτούμε ένα υποτιθέμενο κοινό καλό, από τη στιγμή που η Τουρκία είναι μια χώρα που αποδεδειγμένα, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί πλέον το αντίθετο, αποδεδειγμένα έχει μια αναθεωρητική και επιθετική συμπεριφορά, δομική. Οπότε όλα τα επιχειρήματα αυτά προσκρούν στην πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, τα βλέπουμε από καθηγητές. Βλέπουμε καθηγητές να επαναλαμβάνουν ατόφια την τουρκική ψευδοεπιχειρηματολογία και τους Τούρκους με τη σειρά τους να τους επικαλούνται και να τους αναπαράγουν. Στις αναρτήσεις κλπ. Δηλαδή, έχουμε Έλληνες καθηγητές, τα κείμενα των οποίων τα παίρνουν οι Τούρκοι, τα δημοσιεύουν ως απόδειξη ότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία κινείται μαξιμαλιστικά. Εδώ, ό,τι και να είναι, είτε είναι ανόητοι, είτε έχουν παρασυρθεί, είτε είναι στρατευμένοι, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει τα πράγματα να εξεταστούν με όλα τα σενάρια. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι κάποιος καθηγητής και να διδάσκει τις τουρκικές θέσεις. Να κάνουμε.
1: Και μια τρίτη παράμετρος. Αναφέρονται σε ένα πλαίσιο, τι θέλουμε, τι ακριβώς θέλουμε, λέει, την Τουρκία απέναντι. Λες και η Τουρκία μπορεί να είναι ποτέ ένα κράτος το οποίο μπορεί να συμβληθεί επί της ουσίας μαζί με την Ελλάδα σε κάποιο κοινό στόχο. Από τη στιγμή που αμφισβητεί ξεκάθαρα την εθνική κυριαρχία σε δεκάδες νησιά και σε εκατοντάδες αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα αμφισβητεί και την κυριότητα εκατοντάδων νησίδων και νησιών.
0: Λοιπόν, πρόσεξε έναν άλλο τρόπο με τον οποίο διαβρώνει την εσωτερική συνοχή και ιδιοκτησιακή. Οι πληροφορίες λένε το εξής, ότι σε τουρκογενείς της Βουλγαρίας που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν τουρκικά ιδρύματα, τράπεζες, δάνειο 100% άτοκα για 10 χρόνια για να αγοράσουν γη και ακίνητα σε Λέσβο, Χίο, Σαμοθράκη, Εύρο, Ρόδο, Κο και Κάρπαθο, με υποχρέωση μετά να πουλήσουν αυτή την ιδιοκτησία σε συγκεκριμένη εταιρεία ιδρύματος.

0: Πανσεραϊκού. Εδώ...
1: Είναι σαφές. Μα ο στόχος είναι εκπεφρασμένος, δηλαδή περιέχεται και στην εθνική στρατηγική της Τουρκίας, που ενώ είναι απόρριτη, έχουν διαρρεύσει συγκεκριμένα σημεία της δημοσίως, έτσι. Δηλαδή, τα έχει διαρρεύσει και ο Μποσκούρ, που είναι αντιπολιτευόμενο μέσω των Nordic Monitor, τα έχουν διαρρεύσει και άλλοι κατά καιρούς. Και το τουρκικό κράτος δεν έχει κρύψει ποτέ, όλη η τουρκική ηγεσία, και οι τωρινοί και οι προηγούμενες, δεν έχουν κρύψει ποτέ τις φιλοδοξίες. Όταν ένα κράτος έχει φιλοδοξίες συγκεκριμένες, αναθεωρητικές, θεωρεί ως ζωτικό του χώρο το Αιγαίο και την Ελλάδα επιδιώκει να την καταστήσει δορυφόρο με κάθε μέσο, είτε με σκληρή, χρησιμοποιώντας σκληρή ισχύ, απειλώντας να χρησιμοποιήσει σκληρή ισχύ, είτε με μεθόδους υπονόμευσης, από εκεί και πέρα, και αυτό δεν μπορεί κανείς να επικαλεστεί ότι τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Δηλαδή ακόμα και τότε ήταν ένα θλινάφημα, το προσέγγω στην πραγματικότητα, αλλά πλέον αυτό είναι εκ του πονηρού ορμόμενο. Οποιαδήποτε τέτοια επίκληση πλέον δεν είναι μόνο ότι φαντάζει εξωπραγματική, αλλά μπορεί να ληφθεί και ως εκ του πονηρού ορμόμενη.
0: Γιατί
1: είναι τέτοια η πραγματικότητα. Όχι μόνο διαψεύδει αυτούς τους υπέρμαχους μιας υποτιθέμενης ελληνοτουρκικής φιλίας, αλλά δεν τους διαψεύδει απλά πανηγυρικά, αλλά τους καθιστά και υπόλογους. Ναι. Δηλαδή είναι σαν εν καιρό ψυχρού πολέμου, παραδείγματος χάρη, Ηνωμένων Πολιτειών Σοβιετικής Ένωσης, να έβγαιναν ορισμένοι Αμερικανοί και να υποστήριζαν τις σοβιετικές θέσεις. Είναι, δηλαδή, τι ακριβώς θα γινόταν.
0: Και για την τουρκική δραστηριότητα, την εχθρική τουρκική δραστηριότητα ή τις τουρκικές θέσεις δεν λένε πολύ τίποτα. Ποτέ τίποτα. Δηλαδή, τους φαίνεται μαξιμαλιστικό το νόμιμο δικαίωμα των 12 ναυτικών μιλίων, νόμιμο, αλλά δεν λένε τίποτα για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι τρέχει.
1: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που υποστήριξαν ότι με το νόμο αυτόν απλά η Τουρκία καταγράφει τις θέσεις της. Δηλαδή αυτό είναι πραγματικά όχι απόρριας άξιον, αλλά...
0: Είναι περίεργο έως ύποπτο.
1: Είναι περίεργο έως ύποπτο αυτό.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνο, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Λαυρόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
9: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
11: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
12: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
11: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
13: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
14: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
17: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Τώρα, επειδή η Ελλάδα το επόμενο διάστημα μέσα στα άλλα ζητήματα θα κινείται και στο πλαίσιο που προσπαθεί να επιβάλλει η Τουρκία με τον γνωστό νόμο τον οποίο προτίθεται να καταθέσει και με να δούμε το περιεχόμενο, θα χρειάζεται μια διαρκής διαχείριση. Όπως έλεγαν και χθες οι συνομιλητές μας, εμπειροί, έχουμε μπει σε κρίση. Είναι καλό να διαγνώσει το πολιτικό σύστημα ότι δεν είναι απλά μία πρόκληση της Τουρκίας ακόμα. Είμαστε σε κρίση. Αυτό είναι σημεία κρίση. Η Τουρκία έχει ξεκινήσει μία νέα κρίση. Εκεί είμαστε. Το ζητούμενο, μεταξύ άλλων, είναι να μην το συνειδητοποιήσουμε, ενώ το πολιτικό σύστημα, αργά. Ότι είμαστε σε κρίση με την Τουρκία. Δεν είναι απλά ακόμα ένα επεισόδιο, μία πρόκληση. Είναι μία νέα κρίση. Όπως ήταν τα ίμια και όπως ήταν και άλλα. Γιώργος Καραμπελιάς, εκδότης, συγγραφέας, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα,
0: Λάμπα. Μιλούσα χθες με ανθρώπους, στρατηγούς κλπ. Οι οποίοι επεσήμεναν το προφανές, ότι είμαστε σε κρίση και ότι είναι σημαντικό η Ελλάδα να διαγνώσει το πότε βρίσκεται σε κρίση και ότι δεν είναι απλά ακόμα μια πρόκληση ή κάτι.
1: Νομίζω ότι η Τουρκία από τη στιγμή και πέρα που θεωρεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν στην αρχή είχε τρομοκρατηθεί από αυτό και από την μεγάλη ενίσχυση του Ισραήλ, επειδή θεωρεί ότι τελικώς δεν απέβει όσο θετικώς θα ήθελε ο Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. αντίθετα, εάν τα πράγματα μείνουν εκεί που είναι σήμερα, πάλλον το Ιράν θα εμφανίζεται ότι έχει επιβάλει πολλές από τις επιδιώξεις του. Η Τουρκία ξαναπήρε πάνω τη. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι άρχισε να κινείται από τη στιγμή και πέρα που είδε ότι τα πράγματα σε εκείνο το μέτωπο χαλάρωσαν, διότι στην αρχή είχε κυριολεκτικώς τρομοκρατηθεί. Το είδαμε ότι δεν αντέδρασε καθόλου, έτσι, όταν οι Έλληνες και αρχικώς και οι Έλληνες κυρίως και μετά και οι Γάλλοι έστειλαν όπλα στην Κύπρο, τρομοκρατήθηκε διότι δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους πυράβλους τους οποίους έρχονταν και έπρεπε να τους βαρέσουν ανατολικοί πάτριοτ. Δηλαδή βρέθηκε σε κατάσταση πάρα πολύ αρνητική. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δοκιμάζει να κάνει μία ρελάντς και στρέφεται προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή θεωρεί ότι αν αφήσει την Ελλάδα και την Κύπρο να ενισχυθούν κι άλλο, διότι ακόμα όλες οι μπελαρά δεν έχουν έρθει, έτσι, στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ακόμα τα F-35 δεν τα έχουμε πάρει. Ακόμα δεν έχουμε αρχίσει να παράγουμε drones και αντιδρόν συστήματα σε μεγάλη κλίμακα. Θεωρεί ότι θα πρέπει να δημιουργήσει τετελεσμένα αυτή τη στιγμή έναντι της Ελλάδας, καθώς φοβάται μάλιστα ότι όλο και πιο πολύ συζητιέται, έτσι, και κάποια στιγμή πιστεύω ότι και η ελληνική κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να το κάνει, να επιβάλλουμε
0: χωρικά έδατα
1: 12 μίλια στην υπηρετική Ελλάδα. Σε όλη την νοπριωτική Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι κάτω, ας πούμε, και στην Κρήτη.
0: Και στην Κρήτη.
1: Απέναντι σε όλα αυτά, τα οποία τα βλέπει να έρχονται, και την ενίσχυση της συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδας, δοκιμάζει να αντιδράσει. Και νομίζω ότι και νόμο θα κάνει και θα ερμηνεύει βέβαια ως υποχώρηση της Ελλάδας το γεγονός ότι εμείς πήραμε τα Patriot από την
0: Κάρπαθο
1: και ταυτόχρονα παίρνουμε και το σκάφος από την Κύπρο, το ερμηνεύει ότι είναι υποχώρηση της Ελλάδας και ότι φοβήθηκε, παρότι βέβαια από όσο μου λένε στρατιωτικοί αναλυτές, εσύ θα συζητάς περισσότερο, η αντικατάσταση των Patriot από αεροπλάνα Μάλλον θετική είναι για μας και όχι
0: αρνητική. Ναι, έγινε όμως κατόπιν των αντιδράσεων.
1: Αλλά έγινε ποια στιγμή έγινε.
0: Έγινε κατόπιν των αντιδράσεων αφενός, αφετέρου.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αφετέρου, έτσι. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι λόγοι είναι επιχειρησιακοί, που κατά τη γνώμη μας δεν ήταν, έχουμε πει το παρασκήνιο. Γιατί εντάξει, προφανώς οι υπάτριοι πρέπει να είναι εκεί που είναι για λόγους ουσίας και όχι εντυπώσεων. Όμως ο χρόνος που έγινε ήταν λάθος.
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έτσι.
0: Έστειλε μήνυμα αυτό που είναι. Και η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε.
1: Είναι αχαρακτήριστη η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Δύο μέρες από τη στιγμή και πέρα που η Τουρκία εξήγηλε ότι θα προχωρήσει αυτό το νόμο, σαν να δείξει ότι τρομοκρατηθήκαμε, πήρε τους Patriot, ας τους έπαιρνε σε 15 μέρες αν ήταν επιχειρησιακό πρόβλημα.
0: Δεν ήταν.
1: Και αφού είχε ετοιμάσει πρώτα τα αεροδρόμια για να πάνε τα αεροπλάνα. Θέλω να πω ότι αποφάσισε να δείξει τα δόντια της απέναντι στην Ελλάδα και βάζει ένα ζήτημα, δηλαδή αυτό το οποίο βάζει ουσιαστικά μεταβάλλει και το χώρο της αλληλείας και τα πάντα, έτσι, σε ελεγχόμενο απόλυτα από την Τουρκία. Το θέμα είναι το εξής. Η Τουρκία δεν πρόκειται, θα ψηφίσει αυτό το νόμο, δεν πρόκειται να αρχίσει να τον εφαρμόζει σε όλη την κλίμακα ως συνήθως κάνει. Θα αρχίσει να το εφαρμόζει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο ένα σημείο θα κάνει κρίση γύρω από αλλιευτικά. Σε ένα άλλο θα κάνει κρίση γύρω από καλώδια. Δηλαδή η Ελλάδα δυστυχώς θα κληθεί να πληρώσει σε ένα βαθμό την πολιτική την οποία ακολούθησε. Γιατί? Διότι αφήσαμε στη διεθνή κοινό γνώμη και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους, τους βόλευε κιόλας πολλούς Ευρωπαίους, να περάσει η αντίληψη ότι εντάξει τα έχουν βρει η Ελλάδα και η Τουρκία, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι προετοιμασμένο το κλίμα για μια άμεση και βία αντίδραση της Ελλάδας, η οποία όμως πρέπει να υπάρξει. Και καταρχάς πρέπει να υπάρξει μια πολύ μεγάλη αντίδραση στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουγα το φίλο με τον οποίο μιλούσα στην άλλη φορά από τις Βρυξέλλες για το ζήτημα των αλλιευτικών ζωνών, ότι μπορεί και πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσως και ούτως ή άλλως για το σύνολο της παράβασης και του γκριζαρίσματος είναι ζήτημα που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει οι Γερμανοί και οι Ισπανοί να τα μαζέψουν, οι οποίοι συνεχίζουν έτσι σε βαθμό κακουργήματος τις σχέσεις τους με την Τουρκία.
0: Γιώργο, εδώ που τα λέμε, εδώ
1: πρέπει να το σηκώσει πολύ.
0: Απολύτως. Αλλά εδώ που τα λέμε, η Ευρώπη ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημοσιεύσει τους χάρτες με τις θαλάσσιες ζώνες πλήρης.
1: Ακριβώς,
0: με πλήρη ΑΟΣ, με 12 ναυτικά μίλια. Εμείς πέφταμε να πούμε τη μία ότι ο χάρτης της Σεβίλης είναι ιδιωτικός, την άλλη το δημοσίευσε η Κομισιόν και δεν μπορούσαν να πούνε ότι είναι ιδιωτικός, τον κάνανε καργάρα. Συγγνώμη, ο χάρτης της Κομισιόν με πλήρη στις θαλάσσιες ζώνες και με 12 ναυτικά μίλια δεν θα έπρεπε να είναι αναρτημένος στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στην πρώτη σελίδα.
1: Έπρεπε να είναι αναρτημένος.
0: Τον κατάπιαν, τον εξαφάνισαν.
1: Ότι έπρεπε τουλάχιστον να είχαν κάνει και μάλιστα στη διάρκεια της κρίσης τα 12 μίλια χωρίς συζήτηση σε όλη την υπηρετική ζώνη. Έτσι. Όταν υπάρχουν στελέχοι και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που το στηρίζουν αυτό. Προς Θεού. Δηλαδή η ελληνική πλευρά πιάστηκε για άλλη μια φορά στον ύπνο ενώ είχε νομίσει στην αρχή της κρίσης ότι με ξένα κόλληβα, γιατί με ξένα κόλληβα ήταν, είχαμε κερδίσει. Έτσι. Και έκανε αυτές τις δύο κινήσεις, την Κάρπαθο και την Κύπρο, που ήταν σωστές. Όμως τώρα τις αναιρεί. Άρα απέναντι, όμως δεν πρόκειται να αποφύγουμε τη σύγκρουση με την Κύπρο, με την Τουρκία. Εγώ φοβάμαι δηλαδή ότι στην διάρκεια του καλοκαιριού, δεν ξέρω γύρω από ποιο ζήτημα, πρώτα-πρώτα τι θα γίνει με την πόντιση των καλωδίων. Τι θα γίνει με αυτά τα έτσι καταραμένα καλώδια τα οποία διαρκώς αναβάλλονται. Δηλαδή δεν μπορεί η κυβέρνηση να αποφύγει έτσι όσο και αν φοβάται επειδή πάει σε εκλογές. Αντίθετα επειδή πάει σε εκλογές πρέπει να παίξει αν θέλει και μικροπολιτικά. Να παίξει αυτό το παιχνίδι. Έτσι, της αντιμετώπισης του τουρκικού επεκτατισμού, ο οποίος είναι μπροστά μας για όλα τα επόμενα χρόνια, Λάμπρο. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε, εμείς το ξέρουμε. Το λέμε, το ξαναλέμε, δεν ξέρω τι κάνουν σε εκείνο το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπουργείο από τον εξωτερικών το έλεγε κάποτε ο Τζουράρης. Εντάξει. Δεν είναι δυνατό η Τουρκία έτσι προβάλλει και τους πυράβλους τους οποίους φτιάνει, τους διουπυρωτικούς και ούτω καθεξής. Φτιάνει δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι έτοιμη να προβεί σε νέες προκλήσεις και νομίζω θα προβεί.
0: Είναι. Από και πολλά πράγματα μπορείς να ξεφύγεις, όχι από την πραγματικότητα. Έχει τον τρόπο να σε βρίσκει.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε να δούμε και μια χώρια εξέλιξη, η οποία όμως έχει προεκτάσεις και στην εξωτερική πολιτική στα δικά μας. Γιατί σήμερα είχαμε μια εξέλιξη η οποία είναι οικονομική ενεργειακή μεν, αλλά έχει γεωπολιτικό στίγμα. Γιώργος Φιντικάκης, ενεργειακός αναλυτής, δημοσιογράφος, Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο. Σήμερα έκλεισε το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ. Έτσι. Τι λεφτά μπήκανε και από πού έρχονται?
2: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, η ερώτηση αυτή είναι όλη η ουσία. Γιατί το book building, το βιβλίο προσφορών της ΔΕΗ για την αύξηση και μετοχικού κεφαλαίου της έκλεισε κοντά στα 18 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά.
2: Το ερώτημα είναι από πού προέρχονται αυτά τα λεφτά. Δηλαδή, ποιοι εμπιστεύτηκαν, ποιοι έβαλαν το χέρι στην τσέπη και ζητούν να αγοράσουν μετοχές αξίας 18 δισεκατομμυρίων. Εννοείται ότι δεν θα πάρουν όλοι αυτοί που ζητούν αυτά που ζητούν, γιατί η αύξηση κεφαλαίου είναι 4,2 δις, οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς τι έχει να γίνει. Αλλά προσφέρθηκαν 18 δισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα κεφάλαια...
0: τετραπλάσια προσφορά, μάλιστα, για πες.
2: Υπερτετραπλάσια, ναι. Είναι όλα σχεδόν ξένα. Έρχονται όλα από το εξωτερικό, κατά 99%.
0: Από πού?
2: Από πού? Είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό αμερικανικά. Γιατί? Γιατί θέλουν... Γιατί μεγάλα funds, μεγάλα θεσμικά χαρτοφυλάκια όπως η BlackRock, ξέρω εγώ, που διαχειρίζεται κεφάλαια 14 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, για να καταλάβουν οι ακροατές. Τέτοια κεφάλαια, από τα καλύτερα στον πλανήτη, θέλουν να μπουν στο story της ΔΕΗ, στο νέο story με επενδύσεις 24 δισεκατομμυρίων εντός και εκτός συνόρων τα επόμενα χρόνια, με ένα κομβικό στοιχείο στο μυαλό των funds αυτών, το AI Gigafactory που θέλει να χτίσει στην Κοζάνη, δηλαδή το μεγάλο αυτό data center που θέλει να χτίσει σε λιγνητικές εκτάσεις στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί ενδιαφέρονται τα αμερικανικά κεφάλαια γι' αυτό? Γιατί τα αμερικανικά κεφάλαια και δι τεχνολογική κολοσσή ενδιαφέρονται, βλέπουν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια ως τόπο ανάπτυξης τέτοιων επενδύσεων την Νότια Ανατολική Ευρώπη, γιατί η Βόρεια και η Δυτική Ευρώπη έχουν κορεστεί και αναζητούν ευκαιρίες εδώ, στη γειτονιά μας. Τέτοια ευκαιρία είναι αυτή για την οποία η διοίκηση ενημέρωσε τη ΔΕΗ, ενημέρωσε στο road show της Νέας Υόρκης που έγινε κάποιες εβδομάδες πριν την αύξηση κεφαλαίου τα αμερικανικά funds που ήταν εκεί, και ταυτόχρονα βρίσκεται σε επαφές και συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με δύο πολύ μεγάλους αμερικανούς τεχνολογικούς κολοσσούς για να καταλήξει στο deal αυτό. Είναι μόνο αυτό? Είναι μόνο αυτός ο λόγος που προσφέρθηκαν 18 δισεκατομμύρια ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ? Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το γεγονός ότι το νέο της πλάνο προβλέπει την επέκταση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, την επέκταση σε νέες χώρες της κεντρικής Ευρώπης και στην Ουγγαρία ακόμα. Και αυτό επειδή έχει δει μια υπαρκτή ευκαιρία επενδυτική σε αυτές τις χώρες, δηλαδή ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια μέσω των data center, όπως είπαμε. Αυξάνονται πάρα πολύ οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές που έρχονται να καλύψουν το κενό που αφήνει το κλείσιμο πολλών παλιών μονάδων άνθρακα και φυσικού αερίου στην περιοχή αυτή. Οι τιμές επίσης της περιοχής αυτής, οι χρηματιστηριακές τιμές του ρεύματος, είναι πάντα υψηλότερες από τις υπόλοιπες Ευρώπες για δομικούς λόγους. Επειδή οι διασυνδέσεις δεν είναι τόσο καλές, επειδή τα δίκτυα δεν είναι τόσο καλά. Αυτό όμως δημιουργεί ευκαιρίες κέρδους, ευκαιρίες κερδοφορίας. Είναι και άλλοι λόγοι. Και θα κλείσω με ένα τελευταίο ερώτημα που επίσης πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ρίσκο υπάρχει σε όλα αυτά? Ασφαλώς και υπάρχει ρίσκο. Το στίχημα δηλαδή εκτέλεσης ενός τόσο φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου είναι πολύ μεγάλο. Απαιτεί ικανότητα εκτέλεσης υψηλή, ταυτόχρονη υλοποίηση project σε πολλές χώρες, παρουσία σε ανταγωνιστικές αγορές και επέκταση σε νέες. Άρα η ΔΕΗ μετά από αυτό, αφού μάζεψε τα λεφτά και γέμισε τα ταμεία της και πρόκειται να το βάλει μπροστά το πλάνο, θα κληθεί να απαντήσει κατά πόσο μπορεί να κινηθεί ταυτόχρονα σε όλο αυτό το γεωγραφικό τόξο με ταχύτητα, χωρίς καθυστερήσεις ή άλλα προβλήματα. Αλλά ας κρατήσουμε τη μεγάλη εικόνα ότι προσφέρθηκαν για να μπουν στη ΔΕΗ κεφάλαια περίπου 18 δισεκατομμυρίων και σε μεγάλο βαθμό είναι αμερικανικά.
0: Κάτι το οποίο σημαίνει ότι πέραν του επιχειρηματικού υπάρχει και γεωπολιτικό αποτύπωμα αναπόφευκτα. Από τη στιγμή που η τεχνητή νοημοσύνη ούτως ή άλλως είναι βασικός βραχίωνας πλέον των γεωπολιτικών εξελίξεων και της ισχύως των κρατών, μπορεί κανείς να διακρίνει από πίσω και την γεωπολιτική διάσταση.
2: Συνδέονται άμεσα το ένα με το άλλο.
0: Ευχαριστώ, εξαιρετικό. Μια τελευταία ερώτηση σύντομα. Αυτό το data center, όταν φτιαχτεί το AI Factory, θα είναι από το μεγαλύτερο στην περιοχή.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, Λαμπρό.
0: Στην Ευρώπη, μάλιστα. Αυτό ήθελα.
2: Ξεκινάει με μια αρχική επένδυση γύρω στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρχική επένδυση.
0: Ναι, και.
2: Και μια τάξη ισχύως 300 μεγαβάτ και μπορεί να φτάσει μέχρι το 1 γίγα σε ισχύ και μέχρι τα 4-5 δισεκατομμύρια.
0: Έγινε. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο Φιντικάκη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, μία από τις διαστάσεις του πολέμου, πέραν των άλλων που συζητάμε σχεδόν καθημερινά εδώ, δηλαδή με τα μπιν παντρωμένα κλπ, η οποία έχει προηγηθεί κιόλας ως νέα διάσταση και μάλιστα ξεχωριστός κλάδος πολέμου, είναι το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων, του κυβερνοπολέμου. Γι' αυτό και οι περισσότερες ένοπλες δυνάμεις του κόσμου το έχουν ενσωματώσει μαζί με το διάστημα ως ένα ξεχωριστό κλάδο πολέμου, ένα ξεχωριστό όπλο. Το πρόβλημα είναι ότι και μη κρατικές οντότητες, μη κρατικοί δρόντες έχουν πλέον εξελιχθεί, το χρησιμοποιούν και σε πολλές περιπτώσεις πιο αποτελεσματικά από τα κράτη, από τους κρατικούς δρόντες. Και όταν μιλάμε για μη κρατικές οντότητες, αναφερόμαστε κυρίως σε τρομοκρατικές, τζιχαντιστικές ή άλλες. Ελένη Καψοκόλλη, διδάσκουσα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, με εξειδίκευση στη διεθνή ασφάλεια και στις νέες τεχνολογίες. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Λάμπρο. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, επειδή είναι ο τομέας σου και έχουμε βρεθεί μαζί και σε πάνελ κλπ., είναι ένα θέμα, ένας τομέας, ο κυβερνοπόλεμος, τον οποίο το χρησιμοποιούν κατεξοχήν πλέον και μη κρατικοί δρόντες, τρομοκρατικές οργανώσεις κλπ.

0: Αλλά παρατηρούμε ότι πολλές από τους πληρεξούσους δρόντες χρησιμοποιούν τον κυβερνοχώρο για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τεχνολογικά και στρατιωτικά ανώτερο, αν μπορούμε να πούμε, δρόντο όπως είναι το Ισραήλ και ΗΠΑ. Προφανώς αυτό, όπως ανέφερες και πριν, έχουμε παρατηρήσει ότι ο κυβερνοχώρος χρησιμοποιείται και από Ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις, Αλ-Κάιντα και ΆΙΣΙΣ κατεξοχήν, και διάφορες δραστηριότητες από επιχειρησιακή δράση, τόσο στο φυσικό όσο στο ψηφιακό χώρο, μέχρι και ριζοσπαστικοποίηση, προπαγάνδα και όλα τα σχετικά.
1: Αυτό τους δίνει ένα σύμμετρο πλεονέκτημα. Χρησιμοποιούν κάτι το οποίο έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα, έτσι.
0: Κακά τα ψέματα, ο κυβερνοχώρος γενικότερα είναι ένα μέσο το οποίο βοηθάει στο να κάνεις μια εξισορρόπηση ισχύως πάνω σε πιο εξειδικευμένους δρόντες, σε πιο ανώτερους δρόντες, και δίνει και πολλές δυνατότητες. Λόγω της σχετικής ανωνυμίας που υπάρχει, λόγω του γεγονός ότι μπορείς να καλύψεις το γεωτοπισμό σου, τη τοποθεσία σου, υπάρχουν πολλά εργαλεία στην ανοιχτή αγορά και κενά διακυβέρνηση στον κυβερνοχώρο, που διευκολύνουν προφανώς την ανάπτυξη επιθετικών πρακτικών με χαμηλό κόστος και περιορισμένο ρίσκο προφανώς.
1: Αυτό πώς αντιμετωπίζεται, μάλλον πώς μετριάζεται, γιατί να αντιμετωπιστεί πλήρως δεν γίνεται, το καταλαβαίνουμε. Τα αντίμετρα πώς αναπτύσσονται, τι είδους μπορεί να είναι αυτά?
0: Ανάλογα προφανώς με τον οργανισμό και το κράτος, ανάλογα προφανώς το επίπεδο του κινδύνου και της απειλής. Το να περιορίσεις τελείως την τρομοκρατία και τον εξτραμισμό, όπως είπες, δεν είναι δυνατόν, είναι αναπόφευκτο, είναι ένα γεγονός, ένα φαινόμενο το οποίο είναι ριζωμένο στην κοινωνία μας. Το να περιορίσεις όμως την δράση αυτών των δρόντων, οι κρατικές αρχές προσπαθούν με ταχύτητα προφανώς απροσαρμοστικότητα των πολιτικών και των στρατηγικών τους, από το να προσπαθούν να περιορίζουν ακραία αφηγήματα τα οποία διαχέονται άμεσα και σε πολλαπλά ακροατήρια, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ψηφιοποίηση και διασύνδεση που έχει η κοινωνία μας, και το γεγονός ότι κακά τα ψέματα ένα πληροφοριακό οικοσύστημα όπως έχουμε αυτό αυτή τη στιγμή με δυνατότητες κρυπτογράφησης βοηθάει στο να μεταφέρονται όλα τα αφηγήματα και να κινητοποιούν, αν μπορούμε να πούμε, ακόμα και μη ενεργούς τρομοκράτες, απλούς υποστηρικτές. Το να περιορίσεις αυτή την κατάσταση είναι, ή πρέπει να ελέγχεις τα πάντα, πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο, γιατί η τεχνολογία και ο κυβερνοχώρος ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, άρα θέλεις τη σύμπραξη των τεχνολογιών, των εταιριών τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και προφανώς να προσπαθήσεις να, στο πλαίσιο λέμε τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προωθήσεις μια κοινή κουλτούρα ασφάλειας και να προωθήσεις και σε συνεργασία μεταξύ της διασυνοριακής αστυνομίας, της δικαστικής συνεργασίας, των υπηρεσιών πληροφοριών, όλα αυτά είναι χαοτικό αντικείμενο.
1: Δεν έχει κέντρο βάρους, δεν εντοπίζεται κάπου για να μπορέσει να το αντιμετωπίσεις. Είναι ρευστό, έτσι.
0: Ακριβώς. Και η κοινωνία των πολιτών είναι πολύ σημαντική και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή με προγράμματα πρόληψης και απορριζοσπαστικοποίησης, και προφανώς με συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτά είναι πολύ βασικά. Ακούγονται πολύ γενικά θεωρητικά, αλλά είναι κομμάτι της αλυσίδας όλης αυτής της αποτροπής.
1: Το είδαμε τώρα στις στριβές που υπήρχαν και υπάρχουν μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών, που τους ζητούν η Αμερικανική κυβέρνηση δηλαδή να συνεργαστούν, δίνοντας πρόσβαση σε κώδικες κλπ. Και ορισμένες εξ αυτών αρνούνται.
0: Ναι, εντάξει, σε αυτό να είμαστε ειλικρινείς. Όταν πας να, όσο μπορείς να θωρακίσεις ένα κράτος, μια κοινωνία, προφανώς έχεις και το δίλημα, ηθικό δίλημα, αλλά πραγματικό δίλημα, κατά πόσο θα δώσεις πρόσβαση σε όλα και θα περιορίσεις την ιδιωτικότητά σου και τα προσωπικά σου δεδομένα, και κατά πόσο θα θέλεις ασφάλεια. Για να έχεις απόλυτη ασφάλεια πρέπει να περιορίσεις όλα αυτά και να τα θυσιάσεις, αν μπορούμε να πούμε. Γι' αυτό εκεί έρχεται με θεωρητικούς όρους το κοινωνικό συμβόλαιο. Δηλαδή πρέπει να ο άνθρωπος, ο πολίτης, να θυσιάσει την ιδιωτικότητά του για να έχει ασφάλεια. Και δυστυχώς είναι πολλές οι προκλήσεις, διασυνοριακές, υβριδικές προκλήσεις, τις οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

0: πραγματικά πάντα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, αυτό το δίλημα προσωπικός χώρος ελευθερία έναντι ασφάλειας έχει αρχίσει και τίθεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Να σε ρωτήσω πώς το οι μη κρατικοί ιδρώτες, οι τρομοκράτες έτσι, ναι, το χρησιμοποιούν πώς σε δύο βασικά πεδία, ένα στρατολόγηση και άλλο επιχειρήσεις υπονόμευσης, δηλαδή επιθέσεις ας πούμε σε δίκτυα.
0: Εξαρτάται. Επειδή το τελευταίο διάστημα βλέπω πολύ και το κομμάτι με τις ακροδεξιές τέλος πάντων οργανώσεις, έχουν διαφοροποιήσεις. Προφανώς οι τρομοκράτες μεταξύ τους, ο ένας μιμείται τον άλλον, μαθαίνουν από τα λάθη, αν μπορούμε να πούμε, του παρελθόντος και προσπαθούν να φτιάξουν ένα νέο υβριδικό πρότυπο δράσης, δηλαδή μια νέα γενιά τρομοκρατών με διτή επιχειρησιακή παρουσία και στο ψηφιακό και στο φυσικό περιβάλλον. Η Αλ-Κάιντα και το ISIS, με πρωτοστάτησε η Αλ-Κάιντα αν μπορούμε να πούμε, το χρησιμοποιούσαν για διάφορους τρόπους. Δηλαδή από το να κάνουν ριζοσπαστικοποίηση και προπαγάνδα στην αρχή, που ήταν αυτό πολύ έντονο, μετά κάνανε κάποιες κυβερνοεπιθέσεις πολύ χαμηλής όμως πολυπλοκότητας σε σχέση με μια κυβερνοεγκληματική οργάνωση. Και αυτό που έχουμε παρατηρήσει πολύ έντονα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, επιχειρησιακή εκπαίδευση. Το να φτιάχνουν tutorials και βίντεο για να μπορέσουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν ανεξάρτητους δρόντες. Παράδειγμα Μπόντι, Αυστρία, στο Μπατακλάν, στο μαραθώνιο της Βοστόνης και άλλα πολλά. Και χρηματοδότηση, πολλές εκστρατείς χρηματοδότησης, εις βάρος αν μπορούμε να πούμε των γεγονότων στη Γάζα, τα εργαλοποιούν προφανώς και αυτά, και λένε χρηματοδοτήστε μας για να παλέψουμε εναντίον των δυτικών σταυροφόρων. Και βάζουν QR codes, εκστρατείες στα social media, με κρυπτονομίσματα και όλα αυτά. Δηλαδή βλέπουμε αναχρονιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις με σύγχρονα μέσα. Είναι πολύ οξύμορο αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε Ελένη σε επαφή γιατί είναι πολύ μεγάλο θέμα. Θα στήσουμε. Ελένη Καψοκόλλη, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και στην Ελλάδα, διότι και εδώ υπάρχει δραστηριότητα και κρατικών υπηρεσιών, ξενονόμαστε έτσι, και μη κρατικών οργανώσεων κλπ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean.

0: Γιάννης Πάριος, «Η ζωή μου όλη». 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χθες ήταν η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και όπως κάθε χρόνο, δυστυχώς βγαίνουν διάφοροι και λένε διάφορα, επιχειρώντας είτε να υποβαθμίσουν είτε ακόμα χειρότερο να εξορραίσουν την κατάσταση. Είναι πλέον ένα φαινόμενο το οποίο είναι διαρκές και το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστεί, ενώ να απαντηθεί με επιχειρηματολογία, άπαξ διαπαντός και να τελειώνουμε. Πάμε να δούμε το θέμα. Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Και πολυγραφότατος με βιβλία για την ιστορία του Πόντου, για την γενοκτονία και γενικά ένα πολύ παραγωγικός άνθρωπος σας και σας ευχαριστούμε για τα βιβλία σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια. Κάποιοι να βγαίνουν και να υποβαθμίζουν, ακόμα χειρότερα να εξορραίζουν την ιστορία, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι έχει καταντήσει κάπου ενοχλητικό, θα έλεγα, ιδέα, αλλά προτιμώ τη λέξη ενοχλητικό, να είμαι πιο κόσμιος, με αυτό που γίνεται 19 Μαΐου από τις δύο πλευρές του Αιγαίου, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο από τη δική μας πλευρά του Αιγαίου, από την άλλη πλευρά του Αιγαίου, είναι και από τη δική μας πλευρά του Αιγαίου. Ορισμένοι εμφανίζονται και παρουσιάζουν ανιστόρητα αφηγήματα. Κάποτε μας λέγανε ότι είμαστε παιδιά των Οθωμανών, οι οποίοι ήρθαν στα Βαλκάνια μετά από 13 αιώνες από τη γέννηση του Χριστού. Εμείς ήμασταν πάρα πολλούς αιώνες προ Χριστού. Τώρα άκουσα το καινούργιο αφήγημα ότι υπήρξε συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Όχι, δεν υπήρξε συνύπαρξη, κύριε Καλαρίτη. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω χρήση τη ιδιότητά μου του διδάκτορα ιστορία. Αυτό που υπήρχε ήταν μια σκλαβιά. Υπήρξαν τουλάχιστον, το τονίζω, 42 μεγάλες εξεγέρσεις η πρώτη λίγα χρόνια μετά την άλωση, και ο αδελφός του Γάλλου προξένου στην Πάτρα, ο Πουκεβίλ, κατέγραψε 123 με 124 αυτή του 21.
0: Και μάλιστα ο Σάθας έχει καταγράψει πολλές περισσότερες. Είναι, όσες και να είναι, είναι μια απόδειξη ότι οι Έλληνες ποτέ δεν συμβιβάστηκαν με αυτό. Από την επομένη της άλωσης ξεκίνησαν την προσπάθεια για απελευθέρωση.
1: Ακριβώς. Και πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις, γιατί δεν είναι συνύπαρξη. Είναι ξεκάθαρα σκλαβιά, και όταν ένας λαός δεν περνάει καλά, εξεγείρεται. Και εδώ έχουμε στην χειρότερη για μας περίπτωση, σε 400 χρόνια, 42 εξέγερσης. Δηλαδή λιγότερο από μία δεκαετία και εξέγερση. Το πιθανότερο είναι να μιλάμε περίπου ανά 4 χρόνια και μια εξέγερση. Για ποια συνύπαρξη μιλάμε? Και εντάξει, οι Τούρκοι αποφρασίνονται. Είδατε την κατάρτιση, τη χρησινή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που είναι ο ορισμός της διαστροφής της ιστορίας. Μας λέει ότι σκοτώναμε και άλλους, λέει, εκτός από τους Τούρκους. Λοιπόν, τα πράγματα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε για να τελειώνει άπαξ διαπαντός, όχι μόνο στο βιβλίο των Πόντων, αλλά και στο βιβλίο μου για την ιστορία του ελληνικού στρατού, μέσα από αρχεία όχι μόνο ελληνικά, αλλά και ξένα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο, πρώτον, ο ελληνικός στρατός συντεταγμένα σφαγές δεν έκανε ποτέ. Όταν έσπασε το μέτωπο, όπως έσπασε, δεν είναι ώρα να το συζητήσουμε αυτό, έφυγαν ορισμένοι μεμονωμένοι άντρες και έκαναν μεμονωμένοι.

0: να τα χάσει κάθε έννοια συνοχής και πειθαρχίας, μεμονωμένα κάποιες ενέργειες. Αυτές, όταν τις λάμβαναν υπόψη του, τις έβλεπαν γιατί ήταν οι αξιωματικοί, τις τιμωρούσαν αμήλικτα. Παράδειγμα, ο Παναγάκος, όταν ο Παναγιώτης, μετέπειτα αντιστράτηγος, στη μια μεγάλη ψευδονομία που είχε γράψει το περίφημο βιβλίο, και τιμωρούσε ο ίδιος όποιον έβλεπε και παρεκτρεπόταν. Εδώ μιλάμε από την άλλη πλευρά για ένα οργανωμένο σχέδιο 9 ετών, το οποίο ξεκίνησε από τους Νεοτούρκους, εφαρμόστηκε με απίστευτη μεθοδικότητα. Απίστευτη μεθοδικότητα, κύριε Καλαρίτη. Μιλάμε για τουλάχιστον 353.000 νεκρούς, οι οποίοι πέθαναν είτε από τη δίψα, είτε από την πείνα, είτε από ατέρμονες πορείες. Τους γίνονταν για πάνω από 8 ώρες και τους άφηναν στο ιωπήρι των 40 βαθμών ή στο κρύο και το χιόνι των μείον 5-10 βαθμών. Και πέθαναν οι άνθρωποι κατά χιλιάδες για να μην υπάρχουν ίχνη. Και είναι ο αριθμός μεγαλύτερος και το τονίζω πάντα, διότι δεν έχουμε εντοπίσει στοιχεία, όλα τα στοιχεία για την πρώτη φάση της γενοκτονίας, καθώς τότε η Τουρκία, οι Οθωμανικές κατοχές συμμετείχε σε πόλεμο και δεν είναι φυσικό εύκολο να βρει στοιχεία γιατί ήταν μια εμπόλεμη κατάσταση. Άρα λοιπόν, να συγκρίνεις μεμονωμένες περιπτώσεις με οργανωμένο σχέδιο από την άλλη πλευρά είναι ανιστόρητο, είναι αντιεπιστημονικό και καταδεικνύει απλά ότι θέλει να οριοποιήσει μια κατάσταση. Και δίνει το πάτημα στους Τούρκους, οι οποίοι βγήκαν και είπαν και για Τριπολιτσά, βγήκαν και είπαν για ένα κάρο ασυναρτησίες, προσπαθώντας να καλύψουν αυτό το οποίο είχε πει ο αείμνηστος ο Νεοκλής Αρής. Ότι δεν υπάρχει ιστορία στην Τουρκία, υπάρχει ποινικό μητρό. Αρέσει, δεν αρέσει, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και για το μέλλον και το λέω πάντα στους σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών, ότι εάν ποτέ πέσετε στα χέρια τους, μην περιμένετε ότι θα σας βάλουν σε κάποιο στρατόνα ή σε κάποιο ξενοδοχείο, θα σας ταΐσουν, θα έχετε τον ντου σας. Αυτό που σας περιμένει είναι αυτό που έγινε το 22, αυτό που έγινε το 55 στην Κωνσταντινούπολη, αυτό που έγινε το 64 στην Κωνσταντινούπολη, το 74 στην Κύπρο και αυτό που έγινε πριν από λίγα χρόνια στη Συρία, που κόβαν τα κεφάλια και βγαίνουν φωτογραφίες. Και δράτω με τις ευθύνες γιατί είπα στρατιωτικές σχολές, να αναφέρω και να το μάθει το ευρύτερο κοινό ότι κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού, κ. Δένδια, πλέον η ιστορία του πόντου και η γενοκτονία θα διδάσκεται σε όλες τις στρατιωτικές σχολές.
1: Μπράβο. Μπράβο.
0: Αυτό είναι κάτι μπράβο, το οποίο το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, ωστόσο είχαμε καταφέρει να το κάνουμε στη ΣΕΘΑ με πολλά εμπόδια. Είχαμε καταφέρει να μπει στην αεροπορία, επειδή το θέλησε ο κύριος Γρηγοριάδης, Ποντιακής Καταδρούς Αρχηγός ΓΕΑ. Σιγά σιγά μπήκε και στο στρατό λόγω του κ. Κωστίδη, του νυν αρχηγού ΓΕΑ, επίσης Ποντιακής Καταγωγής. Τώρα λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού, συμφώνησε βέβαιως και ο αρχηγός ΓΕΑ, ο κ. Χούπης, θα μπει σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Με αποτέλεσμα, οι αξιωματικοί με το καλό, όταν εξέρχονται από αυτές, να έχουν γνώση τι εστί πόντος, τι εστί Τούρκος, τι εστί γενοκτονία, τι εστί ιστορία κοινή που κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν των δύο λαών. Διότι, κύριε Καλαρίτη, λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
1: Στη χειρότερη εκδοχή της. Εδώ να πούμε ότι η ιστορία του Πόντου, η γενοκτονία είναι ένα μελανό σημείο, αλλά η ιστορία του Πόντου από αρκετά των χρόνων, αλλά δεν θα σταθώ εκεί πέρα, μια ελληνική περιοχή, από την αρχαϊκή ακόμα εποχή, αλλά και στην νεότερη ιστορία, ο αγώνας των Ποντίων, παράλληλα με την ελληνική, με τη γενικότερη ελληνική εθνικηρεσία, είναι ένα κεφάλαιο από μόνο του. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν τον αγώνα που έδωσαν οι Πόντιοι και κατά τον αυτόν τον όντας αποκομμένοι από τον κορμό τον αγώνα κατά των Τούρκων, το Αντάρτικο που έκαναν οι Έλληνες του Πόντιου.
0: Κύριε Καλαρίτη, σας συγχαίρω που το αναφέρετε, οι αυτοκρατορέτες τραπεζούντες που δεν υπάρξει κανένα σχολικό βιβλίο, ναι, ήταν εφάμιλοι σε πλούτο τα ανάκτωρα τραπεζούντας τα ίδια με τις Κωνσταντινούπολης. Οι τέχνες, τα γράμματα, ο πολιτισμός, γεωγραφία, αριθμητική, μαθηματικά, το φυσική, ερχόντουσαν από την Ευρώπη να μάθουν και να διδάξουν αυτά που μαθαίνουν στον Πόντο και να μεταφέρουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς αυτά δεν τα λέμε, όπως δεν λέμε ότι οι Πόντοι, εγώ δεν είμαι Πόντος, να το ξεκαθαρίσω, έτσι, είναι τιμή μου όμως που μιλάω για τον Πόντο, περιβάλλονταν επί αιώνες από εχθρικούς λαούς. Και όμως διατήρησαν τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα, κυρίως την εθνική τους συνείδηση. Και αυτά πρέπει επιτέλους να τα λέμε, επιτέλους να καταγράφονται. Χάρηκα πολύ που έμαθα σήμερα τον εκδοτικό οίκο ότι κάποια από την Αμερική ζήτησε την αγγλική έκδοση και φιλοδοξία μας ήταν να πάει το βιβλίο αυτό σε όλους τους Αμερικανούς βουλευτές και γερουσιαστές, ούτως ώστε όταν τεθεί θέμα από την Τουρκία για να πάρουν τα F-35, να ξαναμπούν στο πρόγραμμα μάλλον, να τους πούνε τι, να τα πάρετε γιατί, για να κάνετε τα ίδια εγκλήματα. Και χθες έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση, έμαθα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρωτοβουλία της κυρίας Βόζεμπεργκ. Ετέθη η γενοκτονία, είναι η συνέχεια της προσπάθειας που ξεκινήσαμε μαζί με τον κύριο Κυλικερίδη.

0: τον πρόεδρο των Ποντίων Γλυφάδας. Τον Δεκέμβριο του 24, όταν ο Μιλόν πήγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τότε δυστυχώς δεν είχαν εκπρόσωποι κομμάτων πλην του κ. Φαραντού, ήταν της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Φαραντού στο ΣΥΡΙΖΑ. Έμαθα ότι στη χθεσινή εκδήλωση βοήθησαν όλα τα κόμματα ελλαδικά και κυπριακά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και μακάρι να είχε γίνει πράξη η υπόσχεση που είχε δώσει τότε προσωπικά στον ομιλούντα του Κυριακήτη ο κύριος Μημαράκης, δεν είχε εκπληρωθεί 1,5 χρόνο, ότι θα πάρουν από ένα αντίτυπο στα αγγλικά να το δώσουν σε όλους τους ευρωβουλευτές. Και θα βέβαια μετά αν οι Γερμανοί, οι Ισπανοί θα έβγαιναν υπέρ των Τούρκων. Δυστυχώς δεν έχει εκπληρωθεί. Εμείς δεν έχουμε τα κονδύλια γιατί εγώ δεν παίρνω λεφτά στα βιβλία μου. Θα ήταν ευτύχημα όμως να έπαιρνε ένα αντίτυπο κάθε ευρωβουλευτής. Στα αγγλικά, για την ιστορία του Πόντου, για τα εγκλήματα εις βάρος των Ποντίων, γιατί έτσι γίνεται ο αγώνας και έτσι κάνουμε ήπια ισχύ, το soft power. Θα πω κάτι το οποίο το έχω αναφέρει. Οι Τούρκοι μοιράζουν δωρεάν σε όλη τη Λατινική Αμερική, έχω προσωπική μαρτυρία, ντοκιμαντέρ και σύριαλ που λένε ότι εμείς τους φάζαμε στη Μικρασία. Ναι. Καμία λέξη, μηλιά για τον Μουσταφά Κεμάλ. Για τη Σμύρνη που μας είπαν πάλι ότι εμείς τους σφάξαμε, ενώ ήταν ο Κεμάλ στο όρος πάγος και έβλεπε από κάτω να γίνεται η απίστευτη σφαγή και μέχρι και πέρσι, και φυσικά θα γίνει και φέτος, κάτι το λέω που δεν το ξέρουν οι υπόλοιποι Έλληνες, κάθε ημέρα που επέτειο που μπήκαν οι Κεμαλικοί στη Σμύρνη, κατεβαίνουν οι Τούρκοι στην Προκυμαία και πετάνε στη θάλασσα ανοιγμένα καρπούζια για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων. Αυτή είναι η ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Και αυτό είναι κρίμα που δεν τα λέμε και κάποιοι προσπαθούμε να τα αγροποιήσουμε. Εφόσον λοιπόν θέλει η άλλη πλευρά να κατεβούν οι τόνοι, θα συνεχίσουν αυτή τα βάρβαρα έθιμα και να θυμίσουμε για το ποιος ήταν πού. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για την 29η Μαΐου, διότι πήραν την πόλη. Τι σημαίνει πήραν την πόλη, κύριε Καλαγητή, ότι η πόλη δεν ήταν τουρκική. Είναι αυτό που σα είπα στην αρχή. Οι Τούρκοι ήρθαν εδώ, μα βρήκαν εδώ πέρα. Εξού και στα τουρκικά ο Έλληνας λέγεται Γιουνάν. Και η χώρα μας Γιουνανιστάν.
1: Ιόνες, ναι.
0: Ιόνες, Ιωνία. Ναι. Άρα πόσους αιώνες πριν από αυτούς είμαστε. Δυστυχώς όμως όταν δεν τα μαθαίνουμε εμείς στα ελληνικά σχολεία, τώρα είμαστε και για σχάκη να το βάλει, όταν κάνουμε ομιλίες για τον Πόντο και πριν τον Ποντίο δεν έχονται άλλοι, πώς θα μάθει ο Έλληνας, πώς θα μάθει το Ελληνόπουλο ότι όπως έχουν υπολογίσει άλλοι πολύ καλύτεροι μου ιστορικοί, ο ελληνισμός, και το ξαναπεί και το ξέρει και ο κ. Σταθακόπουλος, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την Οθωμανική περίοδο, ότι έχει υπολογιστεί πως το 1821 και η Καλαρίτη ο ελληνισμός έπρεπε να αριθμεί με ελάχιστο δείκτη δημογραφικής αύξησης 1.43.776.000. Γιατί όταν αλώθηκε η πόλη, όλος ο ελληνισμός ήταν περίπου 32 εκατομμύρια. Όλος ο ελληνισμός, στην ευρύτερη περιοχή. Αντί για 43.776.000 και Καλαρίτη, ξέρετε πώς ήταν οι Έλληνες. 7,5 εκατομμύρια.
1: Όλα τα άλλα ήταν ένα διαρκές ολοκαύτωμα.
0: Λοιπόν, ναι. δεν είχαμε αεροπλάνα, δεν είχαμε τρένα. Τα ταξίδια στην Ευρώπη ήταν πολύ δύσκολα. Έχει υπολογιστεί ότι το πολύ 100.000 να ήταν στην κεντρική, δυτική Ευρώπη και στη Ρωσία. Δεν υπήρχαν αλλού Έλληνες και υπήρχαν βεβαίως και οι εικονικά, οι πραγματικά εξισλαμισμένοι. Να σας πω εγώ ότι αυτοί φτάναν το 1 εκατομμύριο, που δεν το φτάνανε. Να σας το πω. 1 εκατομμύριο και 100.000, τι μας κάνουνε. Από 42 εκατομμύρια. Ναι. Και ήμασταν 7,5. Ναι. Μας λείπουν 35 εκατομμύρια.
1: Οι οποίοι γενοκτονήθηκαν.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να μην μιλάμε λοιπόν για συνύπαρξη. Εντάξει, είναι ντροπή. Και είναι ντροπή να ακούγεται από επίσημα χιλία από ανθρώπους που προσωπούν την Ελλάδα. Και εγώ επειδή μιλάω ανοιχτά, πρέπει να τα ξέρουμε και προκαλώ τον οποιοδήποτε να μπούμε σε σοβαρή επιστημονική ζήτηση. Έκασα στο πεδίο του όμως. Άλλο ιστορία. Άλλο η ιστορία τη Χερσόνησο του Αίμου, δεν πρέπει να λέμε τη λέξη Βαλκάνη γιατί λέξη Βαλκάνη είναι τουρκική. Χερσόνησο του Αίμου, άλλο η ιστορία των τουρκικών σχέσεων, σφαγές, γενοκτονίες, Σμύρνη, Κύπρος, Ιωνία, Πόντος, Κωνσταντινούπολη, Ήβρος, Τένεδος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας στην Τένεδο, ούτε ένας.
1: Κύριε Καλαρίτη. Το πρόβλημα, κύριε καθηγητά, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν είναι τόσο το ότι οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Το περιμένουμε αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι άλλοι στο εσωτερικό κάνουν και αυτή τη δουλειά των Τούρκων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Η πέμπτη φάλαγγα, εγώ δεν αναφέρω στο βιβλίο μου τα όνοματα, αλλά αναφέρω κομμάτια των ψευδών ισχυρισμών τους. Και κάτι πριν κλείσω, μου επιτρέψετε. Ο David Lloyd George, ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, φίλος του Βενιζέλου, δήλωσε 14 Οκτωβρίου του 2022, την έχω τη δήλωση στο βιβλίο γιατί βρήκα στα αρχεία του Foreign Office, κατά λέξη. Ότι ο τουρκικός στρατός έχει εκτός από το θρίαμβο της νίκης και αίμα στα χέρια του. Σκότωσε τουλάχιστον 500.000 Έλληνες, προσέξτε, χωρίς καμία αφορμή. Έχει τεράστια σημασία αυτό και είναι μία από τις πολλές απαντήσεις που πρέπει να δίνουμε στους Τούρκους. Ποιος σκότωσε ποιον λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για το έργο που κάνετε, για τον διαρκή αγώνα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Omega.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στις αστικές συγκοινωνίες, μίλησε από το αμαξοστάσιο σε Πολίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον στόχο των 1.700 νέων λεωφορείων, αλλά και στους 10 νέους σειρμούς που φτιάχνονται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και ελληνικά χέρια. Έχουμε κάνει σημαντικές προσλήψεις αφού θέλουμε εκτός από τα λεωφορεία να αυξήσουμε και τη συχνότητά τους, τόνισε και πρόσθεσε. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία να γίνουν οδηγοί, ένα επάγγελμα με καλές απολαβές και προοπτικές. Διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας προ το Ισραήλ με εντολή Γιώργου Γεραπετρίτη μετά τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας στα μέλη του Στολίσκου. Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών», καταλήγει η ανακοίνωση. Εν τω μεταξύ, διεθνή κατακραυγή έχει προκαλέσει το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό να φωνάζει στους δεμένους και πεσμένους στα γόνατα ακτιβιστές. Έντονη είναι η κριτική εναντίον του και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, όσα άρεκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις από το περιστατικό. Άδειασμα όμως προς τον Υπουργό του και από τον Νετανιάχου. Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα να εμποδίσει προβοκατόρικους στολίσκους, ωστόσο ο τρόπος με τον οποίο ο Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία άφησε το αποτύπωμά της με την ολοκλήρωση τμήματων γαλλικής φρεγάτας στα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Είναι η πρώτη φορά που ελληνικές εγκαταστάσεις συμμετέχουν στην κατασκευή πολεμικού σκάφους ξένου στόλου, γεγονός που ανοίγει νέες προοπτικές στη διεθνή αγορά αμυντικών συστημάτων. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε ώστε να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Ταχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι εξελίξεις αναμένονται ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, σε θανατική ποινή καταδίκασε δικαστήριο του Πακιστάν έναν 23χρονο, ο οποίος σκότωσε 17χρονη influencer. Ο δράστης είχε ομολογήσει το έγκλημά του, λέγοντας ότι είχε αναπτύξει αιμονή με την ανήλικη. Στα αθλητικά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε δήλωσε ότι η ομάδα θα έχει περισσότερους από 4.000 φιλάθλους στο Telecom Center για το Final Four της EuroLeague. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός αναμένεται να έχει περίπου 9.000. Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου, ξεκινάει το ανεμολόγιο και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Ενημερώνω από την αρχή, όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και απόψε, θα φιλοξενήσουμε γύρω στις 9 και 4 τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Οικονομικό σύμβουλο αναλυτή, κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε. Μας ενημερώνει για την επικαιρότητα σε αυτά τα θέματα και απαντάει και σε ερωτήματά σας. Να τα στείλετε στο email του σταθμού.

Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Χριστίνα Αγγελάκη. Για να βγείτε στον αέρα, καθώς με το ανεμολόγιο κάθε βράδυ για 3 ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 12, αυτό κάνουμε, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να μπορείτε να βγείτε στο δημόσιο βήμα και να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Για να βγείτε λοιπόν, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 880. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 880. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

τα email σας και τα μηνύματά σας στη διάρκεια της εκπομπής και όπως είπα στην εισαγωγή, ερωτήματα που έχετε για τον κύριο Χατζησαλάτα που θα φιλοξενήσουμε σε λιγάκι, τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Τα email σας λοιπόν, radio@parapolitika.gr.

Κοσμή λέει αγνώστου προελεύσεως σε εμάς εδώ στο Λεκανοπέδιο στην πρωτεύουσα, επειδή μας ακούτε ακροατές, ακροάτριες από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Σενάρια πολλά ως προς το τι έχει συμβεί από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγραερίου, πρόβλημα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια. Όλα αυτά τα συζητούσαν και είχαν κυκλοφορήσει χθες. Τρίτη, η πολύ έντονη οσμή κάλυψε για αρκετές ώρες περιοχές στα νότια προάστια και παρέμενε μέχρι χθες το αργά το βράδυ μυστήριο η προέλευσή της. Δεν ξέρω πόσοι που μας ακούτε τώρα είστε σε περιοχές που όντως είχατε χθες αυτήν την πολύ δυσάρεστη μυρωδιά. Έπιασε Βάρη, Ηλιούπολη, Νέα Σμύρνη, Βύρωνα, Παλαιό Φάληρο, μεταξύ άλλων περιοχών, έτσι. Και επικοινωνούσαν οι άνθρωποι ανήσυχοι με τις άρκες. Τι είναι αυτό που μυρίζουμε?

Ο κύριος Αρηγιάννης είναι καθηγητής περιβάλλοντος μηχανικής, είναι πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Μίλησε στο Sky, έδωσε κάποιες εξηγήσεις, κάποιες πιθανότητες από τις οποίες, από πού προήλθε αυτή η δυσάρεστη μυρωδιά.

0: Ως πιθανότερες πηγές είπε ότι από τη στιγμή που η οσμή προήλθε από τη θάλασσα, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η περιοχή στην οποία υπάρχει η πηγή είναι το τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Δύο, είπε, είναι οι πιθανές πηγές και με σειρά προτεραιότητας. Η μία είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνα-Πέραματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο Διάβλος. Διότι, όπως είπε, στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμήματων πλοίων μπορεί να γίνει κινητοποίηση των υπολοιμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις απτάνες. Κατά τη γνώμη μου, είπε ο κύριος Σαριγιάννης, αυτό ήταν τα χημικά που μοίρασαν. Το δεύτερο σενάριο που δίνει ως πιθανή πηγή, ανοιχτά από την Αίγινα, να είναι αγκυροβολημένο δεξαμενόπλιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του. Και τα δύο, είπε, αυτά σενάρια μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα της δυσάρεστης μυρωδιάς. Είπε μάλιστα ότι είχαμε αντίστοιχο πρόβλημα πέρσι και ίδια εποχή, το Μάιο. Δεν ήταν, είπε, τόσο έντονο, αλλά ήταν παρόμοιο και αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε στα μετεωρολογικά μας, να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μας μοντέλα, είπε, προς τα πίσω, να βρούμε αντίστοιχες πηγές στην ίδια περιοχή, οπότε είδαμε ότι υπάρχει μια εποχικότητα. Και αυτό συνάδει. Ως προς την επικινδυνότητα, είπε ότι είναι ουσίες ιχνηλάτες. Τις βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές, να μπορούμε να ανιχνεύσουμε γρήγορα. Δεν έχουν έντονη τοξικότητα. Πιστεύω, είπε, ότι δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε. Μεταφορμή την τραγωδία στη Βιολάντα, στο εργοστάσιο Μπισκότων, πολλοί μάθαμε ότι τα αέρια που χρησιμοποιούνται είναι άοσμα. Και αν υπάρχει διαρροή, δεν μπορείς να την εντοπίσεις. Οπότε, επί τούτου σε αυτά τα αέρια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, βάζουν κάποιες ουσίες που να τους προσδίδουν μια έντονη, δυσάρεστη μυρωδιά. Για να μπορεί, αν υπάρχει διαρροή, να το καταλάβεις. Αυτό εννοεί ο κύριος Σαριγιάννης όταν λέει ότι είναι οι χνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές. Αρκετά χημικά στοιχεία στην κατηγορία των υδρογονάνθρακων δεν είναι άοσμα, δεν μυρίζουν καθόλου. Τον έχουμε λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και πάμε στην καθιερωμένη μας συζήτηση στο ξεκίνημα κάθε Τετάρτης με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, οικονομικό σύμβουλο και αναλυτή, μας ενημερώνει για την επικαιρότητα στα θέματα της οικονομίας. Γεια σας, κύριε Χατζησαλάτα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Λεβίθη. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς? Πάμε λοιπόν να... πάντα καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, είναι και σήμερα πλούσια η ενημέρωση που μου έχετε στείλει. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα της κοινωνικής αντιπαροχής και πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες και να μας πείτε και ποιος είναι έτσι ο στόχος του προγράμματος. Ενδιαφέρει αρκετούς πιο ευάλωτους. Για πείτε μας.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά, εάν υλοποιηθεί, και λέω εάν γιατί είναι περίπου δύο και τρία χρόνια που το συζητάμε, φαίνεται ότι έχει φτάσει στο σημείο υλοποίησης. Αν λοιπόν υλοποιηθεί και προχωρήσει, πραγματικά θα λύσει προβλήματα. Γιατί θα δημιουργήσει νέες κατοικίες, είτε αυτές που θα οικοδομηθούν από την αρχή, είτε αυτές οι οποίες θα είναι από ανακαίνιση, και θα μπορούν πλέον να υπάρχουν περισσότερα σπίτια προς διάθεση. Το πρόβλημα που είχαμε μέχρι τώρα στα προγράμματα, όπως το σπίτι μου 2, είναι ότι δημιουργούσαμε εν δυνάμει αγοραστές. Άρα τα σπίτια παραμέναν ίδια. Έτσι λοιπόν, περισσότεροι εν δυνάμει αγοραστές, ίδια σπίτια, νόμος της αγοράς, εξάλλου προσφοράς και ζήτησης, ανέβαιναν οι τιμές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να υπάρχουν σπίτια προς διάθεση. Και έρχεται λοιπόν αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο στην ουσία τι είναι? Είναι σαν την αντιπαροχή που ξέραμε έως σήμερα. Δηλαδή, υπάρχουν στο δημόσιο οικόπεδα ανεκμετάλλευτα ή υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι σχεδόν γκρεμισμένα. Αυτά τα ακίνητα θα έρθει ένας ιδιώτης κατασκευαστής με δικά του χρήματα κατόπιν από διαγωνιστικές διαδικασίες να κατασκευάσει ή να ανακαινήσει τις υπάρχουσες κατοικίες. Από αυτά που θα προκύψουν τα ακίνητα, θα είναι υποχρέωση το 30% να πάει σε μακροχρόνια μίσθωση. Άρα λοιπόν σε ενίκιο, σε ευάλωτες ομάδες, χαμηλό ενίκιο, που θα έχουν και τη δυνατότητα μετά από 10 χρόνια να αποπληρώσουν το δημόσιο και να κάνουν δικό τους το σπίτι. Το υπόλοιπο 70% θα το εκμεταλλευτεί ο κατασκευαστής. Οι πρώτες 4 περιοχές που προκρίθηκαν για να γίνουν αυτά τα έργα είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτοί οι δικαιούχοι που θα προηγούνται είναι νέοι και κυρίως νεαρά ζευγάρια, οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες ή μονογονοϊκές και νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα. Να θυμίσω στους παλιότερους ή να μάθουν οι νεότεροι ότι κάποτε υπήρχαν οι εργατικές κατοικίες από τον ΟΑΕΒ.
0: Ναι.
1: Κατοικίες οι οποίες ήταν αμιγώς για άτομα που μετά από κλήρωση έμπαιναν και έπαιρναν ένα σπίτι. Το ίδιο περίπου θα γίνει και εδώ, μόνο που δεν θα είναι μια πολυκατοικία αμιγώς για αυτές τις ευάλωτες ομάδες, θα είναι το 30% και το υπόλοιπο 70% θα είναι προς εκμετάλλευση του κατασκευαστή.
0: Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Να δω πώς θα λειτουργήσει. Αφορά στην διευθέτηση πλέον, ανοίγει ο δρόμος, να μπορεί κάποιος να βάλει φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Και τι είναι αυτό και πώς θα λειτουργήσει και. Για πείτε μας τι μέτρα είναι αυτά.
1: Δεύτερη καλή είδηση. Σήμερα κάτι έχει γίνει με τις καλές ειδήσεις. Θα μπορεί πλέον ο κάθε πολίτης να τοποθετεί στο μπαλκόνι του σύστημα φωτοβολταϊκών, το οποίο θα αποτελείται από δύο πάνελ, δύο τετράγωνα δηλαδή κάτωπτρα, μία βάση για ένα μετατροπέα. Αυτό το σύστημα θα το συνδέει με με κάποια μπρίζα του σπιτιού του, οποιαδήποτε επιλέξει. Και το σύστημα αυτό λοιπόν θα παράγει ενέργεια την οποία την καταναλώνει η οικία. Δεν θα έχεις το δικαίωμα να πουλήσεις ρεύμα ή να αποθηκεύσεις ρεύμα για την επόμενη μέρα. Είναι ό,τι παράγεις, καταναλώνεις. Αν παράξεις παραπάνω, απλά το έχασες.
0: Μάλιστα.
1: Αν παράξεις λιγότερο, θα έρχεται το δίκτυο και θα πληρώνεις το δίκτυο που θα έχεις επιλέξει τον πάροχο.
0: Okay.
1: Αυτά τα πάνελ, τα οποία είναι ισχύς 800 βατ, όταν τοποθετήσει κάποιος, θα κάνει μια υπεύθυνη δήλωση στο ΔΔΕ και θα πει ότι εγώ εγκαθιστώ στο σπίτι μου φωτοβολταϊκό. Εάν όμως πιαστεί, γιατί είμαστε ωραίοι Έλληνες, να έχουμε τοποθετήσει δύο πάνελ για να έχουμε περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας, εκεί θα υπάρχουν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες. Ο τρόπος λειτουργίας είναι πάρα πολύ απλός. Δεν χρειάζεται να κάνει κάποια κίνηση, κάποια ενέργεια ο πολίτης ή κάποια διοδότηση. Και η εξοικονόμηση που προβλέπεται ενέργειας είναι περίπου γύρω στο 20-25%, και αν έχουμε και ηλιακό θερμοσύμφωνα ακουμπάει όλο αυτό το σύστημα περίπου στο 50%. Θα υπάρχουν φυσικά και κάποιοι κόφτες ώστε να προφυλαχθεί και το δίκτυο και οι ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή δεν θα μπορεί το ρεύμα το οποίο παράγει το πάνελ να μπει μέσα στο δίκτυο του ρεύματος, στα δίκτυα δηλαδή τα οποία εκμεταλλεύεται το ΔΔΕ, για δύο λόγους. Πρώτον, για να μην δημιουργεί αστάθεια, και δεύτερον, φανταστείτε, κύριε Λαβίθη, να υπήρχε μια διακοπή ρεύματος στη γειτονιά. Ένας υπάλληλος του ΔΔΕ να κάνει να προσπαθεί να αποκαταστήσει ζημιά,
0: ναι,
1: και να του έρθει το ανθρώπου ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό.
0: Έλατε, κινδυνεύει.
1: Έτσι λοιπόν δεν θα έχει αμφίδρομη. Δεν θα πηγαίνει προς το δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Θα μένει μόνο μέσα στο σπίτι. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο, και μακάρι εδώ να μιμηθούμε από την Ευρώπη, Γερμανία, Βρετανία, Κροατία, Ιρλανδία και Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. Γιατί, φανταστείτε να πάμε να πάρουμε ένα τέτοιο σύστημα, να κάνουμε εξοικονόμηση για το σπίτι μας, υποτίθεται, αλλά να βοηθήσουμε και την πολιτεία. Και να μας βάλουν φόρο πολυτελείας 24%. Θα είναι αδιανόητο.
0: Πολύ
1: και
0: σωστό.
1: Υπάρχουν και δήμοι, όπως ο Δήμος του Βερολίνου, που επιδοτεί με 500 ευρώ κάθε νοικοκυριό που θα βάλει τέτοια φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μακάρι λοιπόν να τους μιμηθούμε. Καλό μέτρο, πιστεύω ότι θα βοηθήσει.
0: Πολύ ωραία. Ναι, πιστεύω και εγώ. Φαντάζομαι θα υπάρχει σημαντική μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος.
1: Αρκετά σημαντικά. Και επειδή δεν ξέρουμε ακόμη τώρα που θα βγουν στην αγορά, υπολογίζεται περίπου να είναι κάτι περισσότερο από ένα χιλιάρικο περίπου το όλο σύστημα.
0: Ναι, οπότε υπολογίζει κάποιος και πότε κάνει και την απόσβεση, θα χρειαστεί κάποιο διάστημα, αλλά μετά θα έχει μόνο όφελος. Εντάξει, ας το δει και ο καθένας, εμείς ενημερώσαμε. Συνεχίζουμε, επόμενο θέμα, σπίτι μου 2. Προλαβαίνουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κάποιοι που θέλουν?
1: Πραγματικά ούτε ο εχθρός μου δεν θα ήθελε να ήταν στη θέση του πολίτη, ο οποίος είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα σπίτι μου 2 είχε έρθει στην εννόηση, μπορεί να είχε δώσει κάποια προκαταβολή στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και ήταν στη διαδικασία που ελέγχαν τίτλους και μπήκαν στην διαδικασία για να υπογράψουν ένα προσύμφωνο. Αυτό το κάνανε και δεν είχαν κανένα πρόβλημα γιατί το πρόγραμμα έλυγε τον Αύγουστο. Ευνηδίως όμως η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα κλείνει στις 2 Ιουνίου γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ακριβώς.
1: Αποτέλεσμα να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όσοι δηλαδή μέχρι τις 15 περίπου είχαν φτιάξει τα χαρτιά τους και είχαν πάει στην τράπεζα, προλαβαίνανε. Οι υπόλοιποι όχι. Ευτυχώς βρέθηκε μία λύση που πλέον η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έρθει και να παίξει το ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες έως και τον Αύγουστο.
0: Ναι, ναι, βρήκαν έναν τρόπο να μεταφέρουν εκεί τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης στην Αναπτυξιακή Τράπεζα.
1: Σωστά.
0: Γιατί αλλιώς θα χανόντουσαν κάτι δισεκατομμύρια.
1: Πρώτα απ' όλα θα χανόντουσαν πόπος, χρήματα και όνειρα αυτών που πιστεύουν ότι είχαν βρει το σπίτι του.
0: Σωστό.
1: Είναι άδικο.
0: Βεβαίως. Οπότε τι πρέπει να κάνει κάποιος για να προλάβει.
1: Προχωράει η διαδικασία, θα συνεχίσει με την τράπεζα. Ήδη η τράπεζα το γνωρίζει ότι πλέον θα συνεχίσει το πρόγραμμα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν βρει το σπίτι, γίνουν οι έλεγχοι, φτιαχτεί το συμβόλαιο, πάμε στην τράπεζα, τα καταθέτουμε. Και από εκεί και πέρα η τράπεζα μέσα σε περίπου 10 ημέρες, 15, κάνει την εκταμείευση. Έτσι όπως ορίζει το πρόγραμμα.
0: Οπότε ναι, θα πρέπει να συνεννοηθούν και οι πολίτες που μας ακούνε και
1: είναι
0: ακριβώς στη διαδικασία. Ελπίζω να όσοι μας ακούτε να είχατε προλάβει. Όσοι δεν έχετε προλάβει, θα χρειαστεί λίγο παραπάνω τρέξιμο. Εκνευριστικό, το ξέρω, δεν έχετε δίκιο. Αλλά τουλάχιστον δεν χάνετε τελείως. Σκεφτείτε το έτσι. Τώρα, ας μείνουμε στο θέμα των τραπεζών. Είχαμε τις προηγούμενες ημέρες αυτή την ανακοίνωση μονομερώς από τις τράπεζες που αλλάζουν, λέει, τους λογαριασμούς και για τις υπηρεσίες που παρέχουν κτλ. Θα χρεώνουν ένα ποσό μικρό, 80 λεπτά, αλλά άμα το αθροίσουμε με πόσες, με τους εκατομμύρια δικαιούχους καταθέτες, γίνεται τεράστιο. Σταματάει αυτό.
1: Βεβαίως. Και εδώ είχα την τιμή να ήμουν σε πάνελ δύο φορές με την κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΖΟ, που έκανε, άσκησε ένδικα μέσα κατά τις τράπεζες και κέρδισε αυτή τη διαδικασία. Γιατί τι γίνονταν? Η τράπεζα έστελνε ένα μήνυμα, είτε SMS είτε mail, σε κάποιον καταθέτη και του έλεγε ότι κοίταξε να δεις,

0: Ο λογαριασμός σου πλέον από απλό σταμιευτηρίου μετατρέπεται σε προνομιακό. Δηλαδή, θα κάνεις την αλλαγή, θα πληρώνεις λογαριασμούς κτλ. Χωρίς να υπάρχουν προμήθειες. Κάτι όμως που είχε εξαγγελθεί από την κυβέρνηση ότι θα εφαρμοστεί και εφαρμόζονταν μήνες πριν.
1: Σωστά.
0: Εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που είναι μεταφορές, ο οποίος είχαν μια μικρή επιβάρυνση. Και έλεγε λοιπόν η τράπεζα, αν σε περίπτωση δεν μου απαντήσεις, καταθέτει αρνητικά, ότι δεν θες να μετατραπεί ο λογαριασμός σου, εμείς τη σιωπή σου την εκλαμβάνουμε θετική απάντηση. Φανταστείτε λοιπόν πως οι καταθέτες ούτε καν ξέρανε να ανοίξουν ένα μήνυμα
1: ό,τι
0: ή να
1: είναι τώρα. Είναι.
0: Και δεν απαντήσανε και η τράπεζα λοιπόν άρχισε να χρεώνει αυτά τα 0,80. Σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Η τράπεζα πλέον έχει στείλει καινούρια mail και λέει ότι για 2 μήνες, αν δεν απατώμε, σας δίνουμε αυτό το προνόμιο να έχετε τον προνομιακό λογαριασμό αυτόν, αλλά χωρίς χρέωση. Μετά όμως από αυτό το χρονικό διάστημα θα χρεώνεστε. Επιλέξτε τι θέλετε.
1: Μάλιστα. Μετά από αγωγή από την Εκπιζώ, έτσι.
0: Εκπιζώ, σωστά.
1: Και τι αλλάζει, ξέρετε ακριβώς, τι αλλάζει στον προνομιακό σε σχέση με το...
0: Υπάρχουν διάφορες συναλλαγές οι οποίες δεν χρεώνονται. Και μάλιστα συγκεκριμένα υπάρχει ένα πλήθος συναλλαγών. Θα πρέπει τώρα ο κάθε καταθέτης,
1: ναι,
0: ο οποίος μπορεί να έχει αυτό το λογαριασμό και να κινεί διάφορα ποσά, να δει τι χρεώσεις μπορεί να έχει,
1: μάλιστα,
0: και αν τον συμφέρει να το κάνει προνομιακό, ώστε πλέον να μην έχει καμία απολύτως χρέωση.
1: Στην εθνική,
0: ένας απλός πολίτης όμως, ο οποίος δεν κάνει πολλές συναλλαγές, πληρώνει κάποιο λογαριασμό ή παίρνει την κάποια σύνταξη, κάποιο μισθό κτλ. Επειδή αυτά δεν έχουν προμήθειες, δεν τον συμφέρει να πληρώνει 0,80.
1: Άρα πρέπει να το δει ο καθένας.
0: Όχι. Ναι, νομίζω 10 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, το θέμα είναι να ξέρεις με τη συνένεσή σου αυτά τα 10 ευρώ να τα δώσεις ή όχι.
1: Ας δίνουν αυτές 10 ευρώ το χρόνο. Λοιπόν, για την εθνική, έτσι.
0: Σωστά.
1: Τώρα, πάμε σε ένα επόμενο θέμα που είναι με στοιχεία σε διεθνές επίπεδο. Είναι έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό είναι σημαντικό διότι όντως βελτιώνουμε τον... πώς να το θέσω τώρα, το επιχειρήν και τη διαδικασία που απαιτείται, όμως εξακολουθεί και το χρειαζόμαστε να πάρει ευχή, να είναι αρκετά πιο δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία σε σχέση με άλλες χώρες που είναι πάρα πολύ πιο απλή, που μπορούν μέσα σε μια ημέρα να ανοίξουν και σε μια μέρα να κλείσουν μια επιχείρηση. Και δεν ξέρω γιατί εδώ στην Ελλάδα εξακολουθεί όλη αυτή η χαρτούρα και η γραφειοκρατία, αλλά για πείτε μας εσείς.
0: Ίσως γιατί προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μια ψηφιακή τεχνολογία σε νοοτροπία χειρόγραφου συστήματος και κάπου το χάνουμε.
1: Μπορεί, ναι, να έχετε δίκιο. Αλλά ας πάρουν το μοντέλο που εφαρμόζεται και δουλεύει σε μια άλλη χώρα και ας το υιοθετήσουν απλώς. Τέλος πάντων, για πείτε μας.
0: Έχετε λοιπόν η έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία λέει ότι η χώρα μας δυστυχώς συνεχίζει να ταλαιπωρεί και αυτούς που επιχειρούν στη χώρα, αλλά και τους ίδιους πολίτες. Υπάρχουν προβλήματα μεταξύ νόμων και εφαρμογής στην πράξη, γιατί το γνωρίζουμε όλοι, νόμους έχουμε, δεν εφαρμόζονται όμως. Υπάρχει επιχειρησιακή αναποτελεσματικότητα υπηρεσιών. Βλέπουμε πολλές υπηρεσίες που είναι, παραδείγματος χάρη, η Δημαία ή κάτι άλλο που έχει σχέση με την αγορά, τους ελέγχους, ότι είναι όχι απλά υποστελεχωμένοι, αλλά πραγματικά είναι δεκάδες υπάλληλοι για όλη την Ελλάδα. Άνηση ποιότητα εξυπηρέτηση μεταξύ διαφορετικών πόλων και περιφερειών. Πόσο πιο εύκολο εξυπηρετεί το πολίτη στα αστικά κέντρα και πόσο λιγότερο στην περιφέρεια. Οι μεγαλύτερες δυναμίες που εντοπίζονται σε την έκθεση είναι πρώτα απ' όλα στην απονομή δικαιοσύνης. Μία εμπορική διαφορά δικαστική μπορεί να χρειαστεί στην Αθήνα από 905 έως 1410 ημέρες για να τελεσυδικήσει, δηλαδή 4 χρόνια. Και μιλάμε για μία απλή εμπορική διένεξη. Τα ελληνικά δικαστήρια στερούνται φυσικά ψηφιακών βασικών εργαλείων, με αποτέλεσμα να έχουμε 4 χρόνια να βγει μια απόφαση. Αδειοδότηση. Για να βγάλουμε μια άδεια οικοδομής, ο χρόνος κυμαίνεται από 73 έως 120 ημέρες. Μεταβιβάσεις ακινήτων. Εδώ λοιπόν απαιτούνται από 56 έως 213 ημέρες και πολλές διαδικασίες ακόμα είναι σε φυσική μορφή, δηλαδή πρέπει ο πολίτης να αποδεικνύει πράγματα, να φέρνει χαρτιά, να στέλνει χαρτιά. Τώρα φυσικά γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και με το My Properties αλλά και με το MIDA ο οποίος θα έρθει και πιστεύω αυτά τα προβλήματα τουλάχιστον με τα διβάσεις θα λυθούν. Υποδομές κοινής ωφέλειας. Η σύνδεση νέων επιχειρήσεων με ηλεκτρικό ρεύμα απαιτούν από 71 έως

0: 124 ημέρες. Λαμβάνω μηνύματα από πολίτες στο Messenger.
1: Μα είναι τρομερό.
0: Οι οποίοι έχουν φτιάξει την επιχείρησή τους.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν αυτό πάρει μηχανήματα. Έχουν πάρει δάνεια. Η επιχείρηση δεν λειτουργεί γιατί δεν έχουν συνδεθεί ακόμα με το δίκτυο, το ρεύμα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. 74% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα πρέπει να έχει στην άκρη και μια γεννήτρια, γιατί είναι πολύ συχνές οι διακοπές ρεύματος. Και πέρα το ότι κινδυνεύουν να χαλάσουν οι συσκευές, αλλά φανταστείτε ένα κατάστημα να μείνει χωρίς ρεύμα 2 και 3 ώρες σε μια ώρα αιχμή.
1: Βέβαια.
0: Το ίδιο ισχύει και για την υδροδότηση. 99 ημέρες καθυστέρηση. Επίσης για το διαδίκτυο. Έχει κάνει λόγο οι χαμηλές ταχύτητες, υψηλές τιμές και άνηση εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών ανά περιοχή. Και κλείνει με τρία νούμερα ότι 28% θεωρεί τη φορολογία το σημαντικότερο πρόβλημα οι επιχειρήσεις, 26% αναφέρει έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και θα δείτε τώρα το καλοκαίρι και δεν θέλω να γίνω μάρτης κακών ειδήσεων, ειδικά σε επισκεπτισμό και τουρισμό, ξενοδοχεία κτλ. Θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη εργατικών χεριών. Και 12% θεωρεί κρίσιμο ζήτημα την ηλεκτρική ενέργεια που λέγαμε και προηγούμενα.
1: Το λένε. Πλέον δεν είναι ένα σχεδίο. Το λένε μια και δύο φορές. Τουλάχιστον μια δεκαετία ακούω επιχειρήσεις να λένε ότι δεν βρίσκουν προσωπικό κατάλληλο και εξειδικευμένο για αυτό που χρειάζονται. Έχετε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα, αλλά είμαστε ήδη αρκετή ώρα, οπότε θα τα αφήσουμε για επόμενη συζήτηση.
0: Βεβαίως.
1: Πάω σε κάποια ερωτήματα που έχουν έρθει. Το πρώτο είναι από τον κύριο Φώτη. Το 2010 για ένα ποσό 12.000 ευρώ κατάσχεσαν τα funds ένα κινήτο αξίας 364.000. Τι θα κάνουμε με αυτό, λέει, μας έχουν καταστρέψει.
0: Εδώ θα πρέπει να πάει σε κάποιον εξειδικευμένο νομικό, ο οποίος ασχολείται με κόκκινα δάνεια, με funds και με εξοδικαστικό ή οτιδήποτε άλλο, για να μπορέσει να κοιτάξει τι διαδικασία υπάρχει, ποιος έχει πάρει την χρέωση αυτού του δανείου και να έρθει σε μια συνεννόηση, γιατί φανταστείτε τώρα για αυτά τα χρήματα να χάνεις ένα κίνητο. Είναι τρελό. Αλλά οπωσδήποτε σε εξειδικευμένο νομικό.
1: Το δεύτερο ερώτημα έχει έρθει από τον κύριο Ιωάννη. Δεν στάθηκα τυχερός, γράφει, να λάβω το επίδομα του άρθρου 72 του νόμου 5217 του 2025. 250 ευρώ το επίδομα. Σημειωτέων συμπληρώνει, η φορολογική μου δήλωση είναι καθαρισμένη. Δικαιούμαι να το λάβω. Έχω κάνει ένσταση για να λάβω το παραπάνω επίδομα στον ΕΦΚΑ Καβάλας, που υπάγεται προφανώς. Δεν σηκώνουν πλέον το τηλέφωνο και θέλει να σας ρωτήσει αν κρίνεται σκόπιμο να ελπίζει ότι θα τα λάβει ή όχι αυτά τα χρήματα.
0: Από τη στιγμή που έγινε λάθος του συστήματος, και απορώ τι λάθος μπορεί να έχει γίνει, γιατί η δήλωση, η φορολογική δήλωση που λαμβάνεται υπόψη για τα επιδόματα, εάν έχει λήξει η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, λαμβάνεται η τελευταία δήλωση. Αν όμως δεν έχει λήξει, όπως είναι τώρα το επίδομα παραδείγματος χάρη για τα παιδιά 150 ευρώ που είναι τον Ιούνιο, ο άλλος μπορεί να καταθέσει φορολογική δήλωση γιατί είναι νόμιμος, πάει μέχρι τον Ιούλιο. Παίρνει λοιπόν η κάθε εφαρμογή, η κάθε πλατφόρμα και αντλεί τα στοιχεία απευθείας από την αδέση στην δήλωση την οποία έχουμε καταθέσει εμείς. Άρα λοιπόν βλέπει το τι έχουμε δηλώσει και αν είμαστε εντός κριτηρίων ή εκτός. Εδώ τώρα, συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ξέρω τι λάθος μπορεί να έγινε. Από τη στιγμή που ο ΕΦΚΑ είπε ότι ναι, αναγνωρίζουν το πρόβλημα να του δώσουν τον ανθρώπου τα χρήματα και δεν έχει βρει άκρη, πιστεύω ότι ας κάνει μια τελευταία προσπάθεια στα κεντρικά του ΕΦΚΑ πλέον, μια επιστολή η οποία θα ζητάει και άμεση απάντηση. Γιατί διαφορετικά ο άνθρωπος αυτός δεν έχει άλλα όπλα. Είναι πολύ τραγικό να βλέπεις ότι δικαιούσε κάτι από λάθος του συστήματος και πλέον απέναντι στη γραφειοκρατία που λέγαμε και προηγουμένως, τα έλεγε και η Παγκόσμια Τράπεζα, να μην ξέρεις τι να κάνεις, να είσαι σε απελπισία. Ας κάνει και μια επαφή με τα κεντρικά, μήπως από εκεί λυθεί το θέμα του.
1: Μια χαρά.
0: Αν δεν λυθεί όμως, να επανέλθει και να το αναδείξω κι εγώ από όπου μπορώ.
1: Ευχαριστώ και μόνο που το λέτε, κύριε Χατζησαλάτα. Και ευχαριστώ όπως πάντα για την πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη και ωφέλιμη συνομιλία.
0: Εγώ ευχαριστώ γιατί πραγματικά είναι η ώρα που αισθάνεσαι ότι κάθεσαι στον καναπέ του σπιτιού με ένα καλό σου φίλο και συζητάς πράγματα τα οποία αφορούν τον πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Να είστε καλά από την καρδιά μου.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος αναλυτής, κάθε Τετάρτη τον φιλοξενούμε λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Αναφέρθηκε τώρα στις καθυστερήσεις, καλά αυτό με τους 3 με 4 μήνες για να πάει ρεύμα στη νέα επιχείρηση. Αναφέρθηκε νωρίτερα στην απονομή δικαιοσύνης από 900

5 έως 1.400 μέρες. Το θυμάμαι διότι το είχαμε συζητήσει και εδώ στην εκπομπή. Προσπαθούν από το Υπουργείο, έχουν θέσει ως στόχο από το Υπουργείο, να, το αρμόδιο δικαιοσύνης, ξέρουν ότι στη χώρα μας είναι σχεδόν 2 φορές πάνω από το μέσο όρο. Ο μέσος όρος...

θυμόμαστε ακριβώς τα πάντα έτσι όπως έγιναν. Δεν λειτουργεί έτσι η μνήμη μας. Γι' αυτό και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντα ο αυτόπτης μάρτυρας δεν είναι αξιόπιστος. Είτε σε μια δίκη, είτε στην περιγραφή μιας ιστορίας, είτε χρειάζονται μαρτυρίες από πολλούς και διαφορετικούς για να έχει μια αξιοπιστία. Δεν μπορώ να η μνήμη λειτουργεί με κάποιες εικόνες που μας αποτυπώνονται και γιατί μας προκάλεσαν μεγαλύτερη εντύπωση. Δεν μπορώ να ξεχάσω, είναι πρώτα χρόνια που, πρώτη περίοδος που έχουμε μπει στο μνημόνιο, είναι δηλαδή μέσα στη διετία 10-12, μπορεί να ήταν και το ίδιο το 10, αλλά μέσα σε αυτή τη διετία. Πλάνο, δικαστήρια ευελπίδων, καροτσάκι του σούπερ μάρκετ, δικογραφίες μέσα, σωρό δικογραφίες, τις οποίες ο υπάλληλος μετέφερε από το ένα κτίριο της Ευελπίδων σε άλλο. Δεν σας κάνω πλάκα, δεν ξέρω ποιοι μπορεί να τη θυμάστε αυτήν την εικόνα. Καροτσάκι του σούπερ μάρκετ που μέσα ήταν οι δικογραφίες. Όταν σας δείξει οποιοδήποτε αυτήν την εικόνα και σας πει σε αυτό που βλέπεις είναι μια χώρα, αυτό είναι το κεντρικό, ένα από τα κεντρικά τους δικαστήρια και μεταφέρουν τις δικογραφίες από το ένα κτίριο στο άλλο. Και δεν ξέρετε ότι είναι η χώρα μας. Εκείνη την ώρα καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι αποτυχημένο κράτος. Αυτό που λένε fail state. Δεν με ενδιαφέρει αν τα καλά τα χρόνια ο καθένας έπαιρνε 8.000 ευρώ την ημέρα και στα μπουζούκια είχε κλεισμένο πρώτο τραπέζι από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο και λέει τι ωραία που περνάγαμε τότε. Είναι μια φούσκα, είναι μια χώρα που έχει φτιαχτεί πάνω στο τίποτα, σε πύληνα τελείως πόδια, τα οποία ήταν θέμα χρόνου, όχι να μπορούμε τι συνέβη και γιατί και ποιος μας, να καταρρεύσουν. Τουλάχιστον αυτό το έχω πολύ έντονα εγώ. Τραγούδι και μετά ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να σας ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει.
8: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρισινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Blaupunkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
11: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
12: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: κάποια μηνύματα και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Ο Σωτήρης από το Χαλάνδρη γράφει: ζήτησε από την Εθνική Τράπεζα σήμερα μία βεβαίωση για επενδυτικά προϊόντα για το έτος 25 και μου ζήτησε 45 ευρώ. Πάμε καλά, την ακύρωσα. Με τον κύριο Φώτη τα είπαμε νωρίτερα. Γεια σας κύριε Ευαγγέλη, βεβαίως και ψηλέ και μπρο. Γεια σας κύριε Γιώργο Πολυκόβρηση, το έχω υπόψη μου το μήνυμά σας, θεματική για την αποβιομηχάνηση. Την είχαμε κάνει πριν από πάρα πολύ καιρό και θα ήταν πολύ ωραίο να την επαναλάβουμε. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, είναι πολύ ωραία πρόταση, το έχω υπόψη μου. Θα δούμε πότε θα την κάνουμε, αλλά την έχω σημειώσει. Πάμε να ανοίξουμε όμως τηλεφωνικά. Καλησπέρα και στη Ρίτα. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, μάλλον Ρίτα. Πάμε στην κυρία Ράνια από τον Πειραιά. Να ξεκινήσουμε. Γεια σας, κυρία Ράνια.
1: Καλησπέρα, κύριε Ναβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Τώρα, εγώ μπορώ να πω κάτι που μπορεί να μην το έχετε βάλει σήμερα για ένα πράγμα να ρωτάμε. Μπορώ να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο.
0: Να ρωτήσετε ό,τι θέλετε, ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας είχε πει ότι θα δώσει στους συνταξιούχους το δώρο το Χριστουγέννα και το Πάσχα. Και θα το έκανε. Θα το έκανε. Θα το κάνει άμα βγει. Εγώ τον είχα ακούσει.
0: Κύριο Τσίπρα.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον είχα ακούσει εγώ.
0: Ναι.
1: Τότε που το 19 ξέρω, που μιλάγανε. Πριν δηλαδή να φύγει. Ακόμα ήταν
0: πρωθυπουργός.
1: Ναι, ήταν πρωθυπουργός. Και είχε πει ότι το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα στους συνταξιούχους, εγώ το έκανα νόμο και θα το δίνω. Γιατί λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης που βγήκε δεν τα δίνει, αφού το είχε κάνει ο πρωθυπουργός ο προηγούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το είχα ακούσει, δεν μου το είπε κανένας άλλος, εσείς δεν το ξέρετε δηλαδή.
0: Ότι θα έδινε τη 13η σύνταξη.
1: Ναι, ναι. Μα είχα ακούσει εγώ τον ίδιο του Τσίπρα, τον κύριο Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός.
0: Δεν το θυμάμαι, μπορεί να κάνω λάθος και να το έχει πει, αλλά ξέρετε, πάντα η πράξη και όχι.
1: Ναι, ναι. Το 19, δηλαδή το 2019.
0: Θα το κοιτάξω.
1: Τον είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα.
0: Έδινε ένα βοήθημα σημαντικό και το έχει ονομάσει, αλλά δεν ήταν επαναφορά μόνιμη όπως ήταν.
1: Πάντα, όχι για πάντα, θα το έκανε νόμο ρε παιδί μου, όπως ήταν όλα τα χρόνια. Όλα τα χρόνια δεν παίρναμε οι συνταξιούχοι δώρο τα Χριστουγεννά.
0: Αυτό που βλέπω,
1: ναι,
0: είναι τον Ιανουάριο του 23, δέσμευση για 13η σύνταξη και αναδρομικά.
1: Όχι, για αναδρομικά λίγο,
0: δεν... Ενώ ήταν αντιπολίτευση δηλαδή, όχι πρωθυπουργός. Αυτό βρήκα έτσι πρόχειρα. Δέσμευση για 13η σύνταξη Ιανουάριο του 23.
1: Εγώ τον είχα ακούσει.
0: Είστε σίγουροι ότι ήταν
1: ότι
0: το 19?
1: Ήταν ακόμα πρωθυπουργός, αλλά ήταν τα τελευταία το 19, ναι, και μετά δεν βγήκε ο άνθρωπος, κατάλαβες, δεν βγήκε και ο άλλος δεν το έκανε. Ο κ. Μητσοτάκη. Δεν τα έδωσε τα δώρα που πήγαινε. Εμείς όλα τα χρόνια δεν τα παίρναμε στην αξιούχη τα δώρα.
0: Ναι, κόπηκαν από το 12, 13η, 14η σε όλους δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους.
1: Δεν ξέρω ποιος το είχε κόψει,
0: Το 12 σας λέω, όχι, δεν ήταν ο Τσίπρας το 12.
1: Α, το είχαν κόψει, γιατί να το κόψουν, γιατί. Όλα τα χρόνια, από το πατέρα μου ήξερα από την...
0: Όχι όλα τα χρόνια, επί Αντρέα καθιερώθηκε το δώρο και ο 13ος, 14ος μισθός.
1: Πότε έγινε δηλαδή
0: και Πασόκ.
1: Πότε?
0: Την πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ.
1: Εγώ θυμάμαι γι' αυτό. Εγώ θυμάμαι που παίρναμε τη σύνταξη δώρο.
0: Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει. Έγινε. Το βάλατε τώρα. Τι άλλο θέλετε να πείτε? Ή μη σας διακόπτω.
1: Όχι, αυτό ήθελα να ρωτήσω και να δω αν το έχετε ακούσει κι εσείς και αν ας πούμε δεν το ξανέπει πια κανένας ο κύριος Μητσοτάκης, δεν το έχει πει.
0: Όχι, όχι, το έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούν να κόψουν. Τώρα φαντάζομαι αυτός που θα ανακοινώσει την επιστροφή της 13ης σύνταξης ή έστω αν όχι και του 14ου, έστω της 13ης,
1: έστω
0: φαντάζομαι θα έχει μεγάλη απήχηση.
1: Όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι πάλι, όλοι τα παίρνουν, όλοι ο κόσμος θα παίρνουν.
0: Στον ιδιωτικό τομέα ναι, στο δημόσιο όχι.
1: Ναι, στο δημόσιο όχι. Το δημόσιο όχι. Λοιπόν, γιατί να...
0: Αν επανέλθει θα βοηθήσει
1: πολύ. Όλα τα χρόνια δηλαδή είχαν οι άλλοι λεφτά και τώρα δεν έχει, με τότε και να τα δώσει. Δεν ξέρω.
0: Έγινε, κυρία Ράνια μου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή νύχτα, καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς. Εν τω μεταξύ, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε λίγο ο τελικός του Europa ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Φράιμπουργκ. Την Άστον Βίλα να θεωρείται, όχι ότι είναι βέβαιο, τελικός είναι, εντάξει, για να φτάσουν και οι δύο ομάδες και οι δύο καλές είναι. Αλλά τέλος πάντων, θεωρείται η Άστον Βίλα ότι έχει ένα προβάδισμα. Θα ενημερώνω και για την εξέλιξη. Το ξέρω, στη χώρα μας το Champions League μας νοιάζει ο τελικός μόνο, εκτός και αν κάποια δική μας ομάδα έχει προχωρήσει κατά τα λοιπά, και το Europa και το Conference δεν το πολύ, οι περισσότεροι τέλος πάντων παρακολουθούν. Λίμπερο, ο επόμενος ακροατής, καλώς τον.
2: Γεια σας.
0: Γεια, γεια σου Λίμπερο.
2: Μάλλον θα, θα... Λοιπόν, δεν θα είναι κολλάς, θα είναι τεκολλάς. Θα είναι δηλαδή ότι έχει ένα νήμα η σύνδεση όλα αυτά που θα πω.
0: Δεν θέλω άσχημες λέξεις.
2: Ακόμα και ο επίλογος. Yeah. Μπορεί να φαίνεται μεταξύ τους ανώμοι, αυτό θέλω να πω. Yeah. Λοιπόν, μία σημείωση καταρχήν. Για χθες, το βιβλίο δεν υπάρχει από ό,τι ξέρω στα ελληνικά. Από ό,τι ξέρω, δεν το έχω συναντήσει στα ελληνικά. Όμως, όπως βγήκε κάποια στιγμή η ταινία, και έχει, είναι καλή η ταινία, και αφορά το θέμα το δικό μας, γιατί είναι ακριβώς στα φωτοτυπία. Λοιπόν, η ταινία βγήκε εδώ ως Φάρμα των Κορυδαλών. Είναι των αδερφών Ταβιάννη. Είναι μια ταινία, την είχα δει τότε, πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, πρέπει το 8, το 9, πριν το 10. Είναι από το μόλις είχε βγει και το βιβλίο, δηλαδή, μιας Ιταλοαρμένησας, δηλαδή γεννημένη στην Ιταλία, αλλά με καταγωγή από Αρμενία. Όταν δείτε την ταινία, όποιος δει την ταινία, είναι σαν να βλέπει ακριβώς αυτό που έγινε το 15 με τους Αρμένιους, ακριβώς αυτό που έγινε μετά και με τους Έλληνες του Πόντου και με τις Μικράς Ασίας, τους Έλληνες και όλους τους υπόλοιπους. Ακριβώς. Είναι, εντάξει, φυσικά είναι λίγο, δεν είναι κωμωδία, θέλω να πω. Εντάξει, ξέρει ο καθένας τι θα δει.
0: Ναι.
2: Έτσι, ενώ δεν είναι χαλαρή ταινία, εννοείται.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για σφαγή. Αυτό ήθελα να πω για το χθεσινό.
0: Ωραίο. Επειδή χθες είχαμε, αν δεν άκουσε
2: κάποιος... Ναι, το παρακολούθησα.
0: Ναι, ναι, μπορεί κάποιος που δεν άκουσε. Θεματική, με αφορμή την 19η Μαΐου, που είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων.
2: Ναι.
0: 24η Απριλίου είναι η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Αρμενίων. Και είναι και Ασσύριοι επίσης που σφαγιάστηκαν.
2: Τώρα θα μπορούσα να πω κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν θέλω. Θα φάω τα άλλα. Να πω μόνο κάτι, γιατί.
0: Υπήρχε ένα πλάνο από παλιά και βρέθηκε η ευκαιρία στον Πρώτο Παγκόσμιο.
2: Ως προς αυτό. Ναι. Κάτι άλλο.
0: Να διώξουν τελείως τους πληθυσμούς με κάθε τρόπο.
2: Ναι, το παρακολούθησε και χθες.
0: Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που συνυπήρχαν. Είχαν μια λογική.
2: Ξέρετε,
0: σε αυτά τα σύνορα θα είναι μόνο όσοι είναι Τούρκοι. Οι υπόλοιποι.
2: Ξέρετε, όχι, κάτι άλλο θέλω να πω. Που πολλοί, δεν ξέρω αν το έχετε εσείς κάπου διαβάσει. Αυτό ήταν ένα, νομίζω, δισέλιδο και ίσως τότε που αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Αρμενίων από το Γαλλικό Κοινοβούλιο.
0: Ναι.
2: Ήταν ένα δισέλιδο στην Κοριέρε, η οποία είναι και μια συντηρητική εφημερίδα, θέλω να πω, δεν είναι κέντρο.
0: Δεν βάζουμε τις γενοκτονίες στη ζυγαριά, δεν το εννοώ έτσι, αλλά των Αρμενίων ήταν...
2: Όχι, άλλο ήταν το εντυπωσιακό.
0: Όχι, όχι, εγώ το λέω, ήταν πολύ χειρότερο.
2: Το εντυπωσιακό
0: ήταν
2: του
0: πολύ
2: άρθρου,
0: μεγαλύτερη η
2: είναι η, πώς να το πω τώρα, η αντίσταση, να το πω έτσι, δεν μου έρχεται άλλη λέξη αυτή τη στιγμή, από την πλευρά των Εβραίων να μην αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων, και μου έκανε φοβερή εντύπωση.
0: Αλήθεια, και εμένα μου έκανε εντύπωση.
2: Ναι, και μου έχει μείνει αυτό από τότε.
0: Το οποίο το δικαιολογού...
2: Ήθελε να είχαν το μονοπόλιο της γενοκτονίας.
0: Γι' αυτό υπάρχει άλλη χρήση άλλης λέξης.
2: Δηλαδή εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ και από μια συντηρητική εφημερίδα.
0: Και
2: εμένα
0: μου
2: κάνει εντύπωση.
0: Γι' αυτό υπάρχει και η χρήση διαφορετικής λέξης, το οποίο σηκώνει και συζήτηση. Δεν έχεις μονοπόλιο. Αλλά...
2: Αυτό θέλω να αναφέρω τώρα, παρόλο ότι τρώω το χρόνο.
0: Ωραία, για πάμε. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα διαπόψω για το δελτίο.
2: σε σχέση με, με την άλλη φορά που είχα μιλήσει, που με είχατε ρωτήσει για τη Ρώμη, θα πω κάτι. Πρώτον, όποιος θέλει Σαββατοκύριακο έτσι είναι χαλαρός και λοιπά και θέλει να ακούσει κάτι, αλλά θα τα ακούσει το συγκεκριμένο, θα ακούσει το δίσκο Sotto il cielo del tendone που είναι live, το μοναδικό live, από το συγκρότημα Irati della Sabina, είναι folk rock, αλλά φοβερό βιολί και έχει μέσα και του Πεσόα ένα ποίημα που λέγα την άλλη φορά. Θα τα ακούσει όλο το δίσκο, θέλει βέβαια καλό στερεοφωνικό ένταση, δηλαδή δεν είναι κάτι χαλαρό να κάτσει να το... Είναι σαν να βρίσκεσαι σε μια πλατεία που είναι live, ας πούμε. Γιατί θα μιλήσω για το Irati della Sabina, δηλαδή Irati della Sabina είναι Irati, είναι αρουραίοι. Η Ράτο είναι αρουραίο στα ιταλικά. Όμως ο Ράτο με δύο ταφ είναι και η αρπαγή. Η Ράτο λοιπόν τελε Σαμπίνε είναι η αρπαγή των Σαμπίνων, των γυναικών Σαμπίνων. Αυτός είναι ένα από τους θρύλους της ίδρυσης της Ρώμης. Όπου ήταν γείτονές τους, όπως ήταν και οι Ετρούσκοι, και κάποια στιγμή τους προσκάλεσαν στη Ρώμη, σε μια γιορτή, ας πούμε, έτσι, για να δείξουν και την πόλη τους και λοιπά, περήφανοι για την πόλη τους, και ουσιαστικά τους άρπαξαν τις γυναίκες τους. Δηλαδή αυτό θέλανε, να αρπάξουν, να πάρουν τις γυναίκες τους, γιατί είχαν έλλειψη γυναικών οι Ρωμαίοι. Αυτό είναι σαν θρύλος, ας πούμε, σαν θρύλος. Υπάρχει ένας πίνακας ο οποίος είναι ο πιο καλός αυτός και είναι σαν πίνακας και δείγμα νεοκλασικισμού. Είναι ακριβώς ο τίτλος είναι αυτός, η Ράτο della Sabina, και είναι του David. Νομίζω στο Λούβρο είναι. Είναι πολύ ωραίος ο πίνακας. Τώρα, για όποιον πάει στη Ρώμη, αν δεν έχει πάει, και είναι κέντρο θέλω να πω, είναι να πάει στην Γαλερία Μπορκέζε. Η Γαλερία Μπορκέζε είναι η Βίλα Μπορκέζε, με ένα πολύ όμορφο πάρκο βέβαια, και ψηλά σε ένα λόγο.
0: Ωραία, βάλτε μια ανατελεία, είναι το δελτίο, σας διακόπτω, ναι, ναι. Και τα λέμε σε λιγάκι, μείνετε λίγο στην αναμονή. Ευχαριστώ. Ναι.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διεθνής κατακραυγή από το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να φωνάζει στους δεμένους και πεσμένους στα γόνατα ακτιβιστές. Ως απαράδεκτη καταδίκασε τη συμπεριφορά του Γκβίρ η Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας την προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις κάλεσαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ολλανδία και Βέλγιο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραηλινού αξιωματούχου απαράδεκτες. Ιρλανδία, Γερμανία και Τουρκία κατήγγειλαν επίσης τη μεταχείριση των κρατουμένων, με την Ιρλανδία να ζητά άμεση απελευθέρωση των πολιτών της. Έντονη επίσης η κριτική στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τον Υπουργό να αδειάζεται και από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Νωρίτερα υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας και από την Αθήνα. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Για την πρόοδο που έχει συντελεστεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μίλησε από το αμαξοστάσιο Σεπολίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον στόχο των 1.700 νέων λεωφορείων, αλλά και στους 10 νέους σειρμούς που φτιάχνονται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία και ελληνικά χέρια. Έχουμε κάνει σημαντικές προσλήψεις, αφού θέλουμε, εκτός από τα λεωφορεία, να αυξήσουμε και τη συχνότητά τους, τόνισε και πρόσθεσε. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία να γίνουν οδηγοί. Ένα επάγγελμα με καλές απολαβές και προοπτικές. Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, τόνισε, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της. Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα ενδεχόμενης νομοθετικής παρέμβασης της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε: δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των ήρεμων νερών. Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς το Ιράν. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε για να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ομιλία του. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία. Όπως χαρακτηριστικά λένε, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην τελική ευθεία και οι εξελίξεις αναμένονται ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες. Στη διεθνή ενημέρωση, βρετανικός ραδιοφωνικός σταθμός πέθανε κατά λάθος τον βασιλιά Κάρολο, αφού ανακοίνωσε την είδηση του θανάτου του. Το λάθος αποδόθηκε σε σφάλμα υπολογιστή, με τον διευθυντή του σταθμού να εκδίδει ανακοίνωση εξηγώντας τι έχει συμβεί. Ενεργοποιήθηκε κατά λάθος, είπε, το πρωτόκολλο θάνατος μονάρχη, το οποίο διατηρούν σε ετοιμότητα όλοι οι βρετανικοί σταθμοί. Ζητούμε συγγνώμη από την αυτού μεγαλειότητα και από τους ακροατές μας για την αναστάτωση που προκλήθηκε, καταλήγει η ανακοίνωση. Στα αθλητικά, έκτακτα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα εν ώψη του Final Four της Euroleague, ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα, θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων πορεών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα αφορούν σε συγκεκριμένους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο και θέλω να δώσουμε πάλι το λόγο στον Λίμπερο. Είναι ακόμα στη γραμμή, Λίμπερο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι η βίλα αυτή, είναι του ενός καρδινάλιου, του Μποργκέζε. Ήταν, πώς να το πούμε, τώρα, χορηγός, προστάτης των τεχνών, όχι των τεχνών γενικά, ήταν του Καραβάτζο και του Μπερνίνη. Δηλαδή έναν που είχα αναφέρει τον πίνακα, νομίζω, του Ιερώνυμου, που είχα πει για την ψυχοστασία, είναι εκεί. Και έχει δύο καταπληκτικά έργα του Μπερνίνη. Το ένα είναι Απόλλο Εδάφνη, όπου προσπαθεί να αποφύγει την αρπαγή η Δάφνη και έχει εκείνο το καταπληκτικό που τα χέρια της μεταμορφώνονται σε κλονάρια Δάφνης με φύλλα. Και το δεύτερο, θα σταματήσω περισσότερο, είναι ο Πλούτον, ή Άδης που λένε καμιά φορά, και η Περσεφόνη. Είναι Πλούτο Προσερπίνα, το λέγανε οι Λατίνοι. Προσερπίνα, αλλά είναι η αρπαγή της Περσεφόνης. Σε αυτό υπάρχει πιο πολύ βιαιότητα βέβαια σε σχέση με το προηγούμενο, και υπάρχει και μία λεπτομέρεια που θεωρείται αριστούργημα της ληπτικής. Το χέρι του, όπως την αρπάζει την Περσεφόνη, ψηλά, ας το πω ευγενικά, ψηλά στο πόδι. Το πώς δηλαδή δείχνει την πλαστικότητα. Θυμάστε, κάποια στιγμή είχα πει για τον Μικελάντζελο. Πολλές φορές οι πολύ καλοί γλύπτες χρησιμοποιούν ένα, όπως για τον Χριστό με το... με το πέπλο, εκεί ήταν το πέπλο, στο Μικελάντζελο ήταν το πόδι της μικρής Παναγίας, της έφηβης Παναγίας που έβγαινε μπροστά. Χρησιμοποιούν κάτι, μια λεπτομέρεια, ώστε σε αυτό το βάρος των τόνων μαρμάρου να δώσουν την ελαφρότητα.
0: Το Χριστό με το πέπλο, όχι, μας είχατε πει του Σαν Μαρτίνο, όχι του... Τζουζέπε Σαν Μαρτίνο.
1: Όχι, ναι, μιλάω για τη λεπτομέρεια του πέπλου. Ναι. Εκεί ήταν το πέπλο. Εδώ είναι του Μπερνίνη. Το άλλο ήταν του Μικελάντζελο.
0: Ναι.
1: Εδώ του Μπερνίνη, αν δείτε πώς δείχνει την πλαστικότητα.
0: Όχι,
1: του
0: το κατάλαβα.
1: Απλώς
0: δεν ήθελα να μπερδευτεί κάποιος και να νομίζει ότι.
1: Συγγνώμη. Ναι, ναι, όχι, είναι διαφορετικό. Ναι,
0: ναι, ναι, μας είχατε κάνει πολύ ωραία παρουσίαση.
1: Ναι, είναι διαφορετικό.
0: Σαν Μαρτίνο.
1: Είναι, δεν ξέρω αν το πιο όμορφο του Μπερνίνη, πάντως είναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε, απλά μια πολύ μικρή και αυτή παρένθεση, απλά επειδή με είχατε ερωτήσει μια φορά και όποιος θέλει μπορεί εύκολα να το συγκρίνει. Πριν από πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή ίσως 10 χρόνια, στη Φλωρεντία δίπλα στον Ντάβιντε του Μικελάντζελο, είχαν βάλει το έργο του Τζεφ Κούνς, θα σας πω λίγα για αυτόν, το οποίο είναι το πλούτο και αυτό που είπα, η αρπαγή της Περσεφόνης, δηλαδή εμπνευσμένο από τον Μπερνίνη ουσιαστικά, το πλούτο προς Πίνα. Είναι ένα χρυσό, αν το δείτε, θα το δείτε όπως, να το δείτε και στη λεπτομέρεια. Το είχαν βάλει στην πλατεία, δηλαδή για κάνα διάστημα εκεί. Αυτή είναι η σύγχρονη γλυπτική, έτσι, γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος Αμερικάνος ζωή, έτσι. Τα έργα του κοστίζουν, κάποιος μπορεί να έχει δει από μίμης, γιατί και από μιμήσεις, ας πούμε, το Balloon Dog και άλλα πράγματα, ακόμα και σε ένα οποιοδήποτε τυμπουλιαγμένη, σε ένα τραπέζι πάνω, αλλά πολλές φορές θέλω να πω όμως...
0: Κάνει κάποιες διακοπές τώρα, το κλασικό, όταν μιλάμε λίγο παραπάνω. Ενώ είμαστε πάντα καλά στην αρχή, ναι. Τώρα είστε πάλι καλά.
1: Ναι, θέλω να πω, είναι πάρα πολύ του Κιτ ο συγκεκριμένος. Αλλά απλά θα πείτε ότι δίπλα στον Ντάβιντ αυτό το έργο, για να καταλάβετε ποια είναι η αμερικάνικη γλυπτική αυτή τη στιγμή. Τώρα ήθελα να πω, κλείνοντας, να πω το εξής.
0: Βλέπω το Ράτοντι Περσεπόνη. Είναι καταπληκτικό.
1: Α, τώρα σας έχασα εγώ.
0: Με ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Βλέπω το Ράτοντι Προσερπίνα, την αρπαγή της Περσεφόνης, είναι καταπληκτικό.
1: Βλέπετε του Μπερνίνη φυσικά.
0: Του Μπερνίνη, ναι, του Μπερνίνη.
1: Ναι, θα δείτε και το άλλο, γιατί πρέπει να δείτε και το άλλο.
0: Μετά.
1: Πρέπει, γιατί με ρωτήσατε αν μπορούν σήμερα οι γλύπτες να κάνουν πράγματα που κάναν τότε. Γι' αυτό. Το θυμάμαι, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, θα το βρω και το άλλο. Για συνεχίστε.
1: Λοιπόν, κλείνοντας, για ίσως από εκεί καταλάβετε λίγο γιατί αναφέρθηκα σε αυτά. Θα πω λίγο μεταξύ, είναι επιστημονικό και ψευτεο επιστημονικό, όπως κάποια φορά το λέμε έτσι αστειευόμενοι και με φίλους οι φίλες. Οι άντρες πάσχουμε από συναισθηματική νοημοσύνη. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από εμάς έχουν χαμηλή. Δηλαδή, σταματάει στα 16 μας. Δυστυχώς. Και ίσως είναι θέμα περισσότερων εγκεφαλικών συνάψεων που έχουν οι γυναίκες. Ίσως. Δεν ξέρω. Πάντως, πολλές φορές έχουμε ανοριμότητα. Αυτό το λέω, και τώρα θα καταλάβετε, αυτό το λέω, γιατί βάζω στοίχη, εγώ τουλάχιστον, νομίζω, ότι η πλειοψηφία των ακροατών σας είναι γυναίκες, δεν είναι άντρες.
0: Αλλά δεν καλούν.
1: Όμως δεν καλούν. Αλλά μία που καλεί ενοχλεί τους άντρες. Μπορεί όχι όλους, αλλά ενοχλεί τους άντρες. Αυτό με παρακίνησε. Γιατί βλέπω ότι συνεχίζεται αυτό. Και, δεν το και να πω και κάτι, το αστείο είναι αστείο όταν ο άλλος συμμετέχει στο αστείο. Όταν ο άλλος προσβάλλεται δεν είναι αστείο. Είναι απλό. Πολύ απλό. Και φυσικά και το χιούμορ έχει και αυτό συνάρτηση με την ευφυΐα κάποιου. Όλα παίζουν ρόλο.
0: Όλα παίζουν, συμφωνώ.
1: Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά να μην ενοχλεί εμάς, όποιον παίρνει τέλος πάντων, είτε γιατί είναι παλαιότερος, είτε γιατί δεν ξέρω τι νομίζει για τον εαυτό του. Επειδή παίρνει μια γυναίκα και επειδή τυχαίνει και η γυναίκα να είναι ευφυέστερη ημών. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν το καταλάβατε τι θέλω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Αναγνωρίζουμε τον καθένα για αυτό που είναι, όχι για το φίλο του. Εγώ το είδα σαν μια διάκριση δηλαδή. Αν δεν είχε την ευφυΐα, μπορεί να μην ασχολιόταν μαζί της. Ο επίλογος μου είναι...
0: Ωραία, χαίρομαι που το κάνετε έτσι και ευρύτερη παρατήρηση και μου το στείλατε.
1: Δεν ξέρω. Και να σας πω κάτι. Δεν θα το... Είπα να μην το αναφέρω, γιατί επίτηδες πολλές φορές δεν παίρνω την πρώτη εβδομάδα, επειδή μπορεί κάτι να με εκνευρίσει και το αφήνω να πάρω, να μην είμαι που λένε, καταλάβατε, εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη εβδομάδα. Όμως είδα ότι και αυτή τη εβδομάδα συνεχίζεται. Και δεν καταλαβαίνω και το λόγο. Πέρασε σχεδόν μήνα. Το καταλαβαίνω. Άρα ενοχλεί κάποιος. Τι να κάνουμε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Θα πρέπει να είμαστε ίσοι, αλλά ίδιοι δεν είμαστε σε αυτή τη ζωή. Και το επίλογος είναι, πάλι έχει σχέση, αν θέλει κάποιος να δει τους στίχους, είναι της Carmen Consoli, ένα πιο παλιό από το δίσκο. Πάντα αναφέρω το δίσκο, παίζει ρόλο ο δίσκος. Μπορεί σήμερα οι νεότεροι λόγω YouTube και αυτά να μην τους ενδιαφέρει, όμως οι εκτελέσεις των τραγουδιών είναι άλλο live, άλλο δίσκο, άλλο best, άλλο... Γι' αυτό λέω πράγματα συγκεκριμένα. Είναι από το Echo της Irene. Και είναι το Μίο Τζίο, ο θείος μου. Είναι πολύ καλό.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ καλό ενός προς το στίχο, ας το κοιτάξει κάποιος. Και του Τιτσιάνο Φέρο είναι το «La Paura non esiste» από το «Άλλα μία ετά». Χρόνια πολλά για αύριο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύχρονος.
0: Δεν
1: το ξεχάσω. Πολύχρονος, γιατί είσαστε και πολύ κόστιδες.
0: Ρωτάει η Αντρέα από τη Βέρεια, με καταγωγή όμως από Ουγγαρία. Mm-hmm. Και αν ακούτε Ιλβόλο, τους Ιταλούς τενόρους,
1: ναι,
0: να σας ρωτήσω.
1: Ναι, ξέρω, βέβαια, ναι, ναι, τους, ναι, βέβαια, τους ακούω, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλίμονο δεν είναι, είναι σοξό, δηλαδή για αλίμονο.
0: Ποιος είναι ο Αμερικανός?
1: Απλά είναι πολύ μεγάλη το κεφάλαιο ιταλικής μουσικής, επειδή είναι και μεγάλη χώρα, όπως και η Γαλλία, είναι πολύ μεγάλο. Εγώ είμαι του ροκ, ήμουνα πάντα, αλλά από τότε που γνώρισα και την ιταλική μουσική, προσπαθώ όσο το καλύτερο. Δηλαδή, ίσως αυτά τα χρόνια, ίσως είμαι ο μοναδικός, από ελάχιστους τους Έλληνες που γνωρίζουν τόσο καλά την ιταλική μουσική. Λόγω και των φίλων Ιταλών, βέβαια. Και την αγάπη προς τη μουσική. Φυσικά, η Βόλο, ναι. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στην Ελλάδα είναι πολύ λίγο ένα μπουζούκι. Άμα δεν πάτε στο μπουζούκι, να το αναποδογυρίσετε.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν με καταλάβατε. Δεν αναφέρω ελληνική μουσική. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω κάποιος να με παρεξηγήσει. Όταν βρίσκομαι εδώ και τυχαίνει να παίρνω, λέω πράγματα, μήπως και
0: αγαπητές
1: που δεν είναι άγνωστα από τις άλλες χώρες.
0: Στην επαρχιακή Λάρισας Βόλου. Έχετε βρεθεί στο 52ο χιλιόμετρο που είναι βιδωμένα κάτω για να μην... Τι να μας πείτε τώρα για μουσική.
1: Στην επαρχιακή Λάρισας Βόλου.
0: Άντε ρε, θα μας πεις εμάς να ακούμε.
1: Τώρα όμως, ξέρετε, μου φέρατε στο μυαλό, επειδή το είχα, αλλά δεν το ανέφερα.
0: Και τσεκτετέλα είναι τέτοια και ζήτω η Ελλάδα. Ό,τι πιο τουρκό
1: μου είχατε,
0: να μην
1: μου φέρατε στο μυαλό την ταινία, το αυτή νυχταμένη, την ταινία.
0: Ναι,
1: την ταινία, την έχετε δει.
0: Ναι, την έχει συζητήσει πολύ πρόσφατα ο Μυρμηδόνας που περιμένει κιόλας.
1: Ναι, λοιπόν, επειδή βλέπω και πολύ σινεμά, έχω δει ευτυχώς πολύ σινεμά, η αρχή της ταινίας, την έχετε δει την ταινία. Εσείς την έχετε...
0: Τη συζητήσαμε κιόλας πρόσφατα.
1: Λέω όχι, αν έχετε δει, ειδικά στην αρχή, το πρώτο πλάνο ουσιαστικά. Το πρώτο πλάνο, όπως αρχίζει η ταινία με το τραγούδι το γνωστό.
0: Ναι. Ωραίο κιόλας.
1: Είναι από τα πιο όμορφα πλάνα αρχή ταινίας που έχω δει.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που λες η ταινία θα τη δω μόνο και μόνο για αυτό το γυναικείο πρόσωπο που βλέπω. Σε καθήλωσε. Δηλαδή θα δω τι συμβαίνει σε αυτή την πρωταγωνίστρια.
0: Ποιο είναι το όνομα του Αμερικανού γλύπτη που αναφέρατε?
1: Είναι του Jeff Koons. Είναι με δύο όμικρον. Jeff Koons.
0: Που θεωρείται ο πιο ακριβό πληρωμένος,
1: Ναι. Ο οποίος το αρχές 90, τώρα το λέω έτσι, θα καταλάβετε γιατί. Έκανε έναν γάμο με την Ιλόνα Στάλερ. Και έχουν και ένα γιο μεγάλο τώρα. Ένα μεγάλο.
0: Λογικά.
1: Ιλόνα Στάλερ, κοιτάξτε, την Ιλόνα Στάλερ, τη λέω Ιλόνα Στάλερ, δεν τη λέω με το παρατσούκλι. Γιατί το 87 άλλαξε η ζωή της. Οπότε δεν έχω κανένα δικαίωμα να τη λέω. Και εκτός το ότι ο γιος της είναι 35-40. Να τη λέω πώς τη λέγανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν έκανε πια αυτές τις ταινίες. Άλλαξε η ζωή της. Ήταν στο κοινοβούλιο το 87 το Ιταλικό.
0: Ναι.
1: Και μετά παντρεύτηκε αυτό το γλύπτη για λίγα χρόνια. Αλλά είναι ο κατεξοχήν γλύπτης του Κίτς. Θεωρείται. Παρόλο ότι είναι ακριβοπληρωμένος.
0: Και ποιο είναι το γλυπτό που αναφέρεται, κάποιο συγκεκριμένο?
1: Το γλυπτό που είναι ακριβώς το η αρπαγή της Περσεφόνης στην πλατεία της Φλωρεντίας. Δίπλα στον Ντάβιντε, θα το δείτε. Πριν 10 χρόνια περίπου τοποθετήθηκε, για λίγο καιρό βέβαια. Ακριβώς δίπλα στον Δαβίδ. Άμα βάλετε πλούτο, είτε η αρπαγή της Περσεφόνης Jeff Koons, ή πλούτο προς Ερπίνα, που είναι και ο τίτλος του Μπερνίνη. Είναι ένα χρυσό άγαλμα. Χρυσό είναι καταρχήν. Α, το είδατε.
0: Μου έρχεται ένα όνομα.
1: Πρέπει να πάρει τη λεπτομέρεια, γιατί έτσι δεν καταλαβαίνει.
0: Θα το είχε κεντρική. Στο πεντχάους του Ντόναλτ θα ήταν σε κεντρική.
1: Ναι, εννοείται. Όχι ο Ντάβιντε, θα ήταν.
0: Νομίζω ότι ακόμα και η πρώην σύζυγος του κυρίου Πατούλη θα έλεγε όχι. Φτάνει. Νομίζω ότι ακόμα και αυτή θα έλεγε όχι. Λοιπόν, αυτά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι πολύ χρόνος. Γεια σας.

O Jeff Koons. Τι κάτω διαθέμουν. Εν τω μεταξύ μπέρδεψα γιατί το θυμήθηκα εκείνη την ώρα μετά που το είπα. Ότι ο Μυρμηδόνας έλεγε για το όλα είναι δρόμος, όχι αυτή η νύχτα μένει. Ήταν λάθος δικό μου. Μην το χρεώσω δηλαδή. Μπείτε να δείτε. Καταρχάς εγώ σας έχω πει, κατά τη γνώμη μου η Γλυπτική είναι η ωραιότερη και η κορυφαία των τεχνών. Πολύ προσωπική και πολύ υποκειμενική γνώμη, έτσι. Την αρπαγή της Περσεφόνης του Λορέντζο Μπερνίνι. Δεν είναι δυνατόν να μπορούν να κάνουν το Μάρμαρο να μοιάζει σαν να είναι τόσο εύπλαυστο, σαν να είναι από ανθρώπινη σάρκα. Είναι αδιανόητο. Η τεχνική δηλαδή και δεν ξέρω τι επίπεδο δεξιοτεχνίας απαιτείται. Ένα από τα αγαπημένα μου γλυπτά επίσης έχει φοβερή τεχνοτροπία, φοβερή, το σύμπλεγμα του Λαοκό όντως, άμα το έχετε υπόψη σας, είναι ένα, ίσως να ήταν το γλυπτό, ναι, που με έκανε να, δεν ξέρω, όταν το είδα ενθουσιάστηκα και από εκεί δεν είμαι κανένας γνωστής, δεν έχω όπως ο Λίμπερο, έτσι μην το παίζω, αλλά μια εικόνα έτσι σχετική προσπαθώ να έχω. Πολύ ωραία η παρέμβασή του. Να είναι καλά.

Λοιπόν, διαβάζω κάποια μηνύματα. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά. Άντε Κωνσταντίνε, άκουσε τι είπε ο Πρωθυπουργός, να κάνουμε τα παιδιά μας οδηγούς, κατά διαγράφη. Καλώς τον Πάνκι. Πάρα πολύ καιρό. Ελπίζω να είσαι καλά. Δύο link με τον νόμο για τη 13η σύνταξη του 2019 επί Τσίπρα. Συντάξεις Ιουνίου και 13η σύνταξη, πότε θα δοθούν τα χρήματα. Ναι, που τον κατηγορούσε όμως τότε η αντιπολίτευση ότι είναι ένα επίδομα που το έχετε ονομάσει 13η σύνταξη. Πάντως σωστά θυμόσασταν, κυρία Ράνια, το 19. Και ο Γιώργος μου γράφει, το νομοθέτησε το δώρο του Πάσχα ως μόνιμο το 19 ο Τσίπρας, το έδωσε τότε το 19 και αμέσως μετά τις εκλογές ο Μητσοτάκης είχε καταργήσει αυτόν τον νόμο. Νομίζω ότι το είχε πει κιόλας ο Μητσοτάκης ότι θα τον καταργήσει. Το επόμενο μήνυμα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να τρολάρει, αλλά δεν πειράζει. Ο Μάκης, Κωνσταντίνε, επειδή είμαι φανατικός Φράιμπουργκ εδώ και χρόνια και θα δω τον τελικό αργότερα λόγω δουλειάς. Μπορείς να προειδοποιείς πριν την κάθε ενημέρωση ώστε να σε βάζω στο μιούτ. Εννοείται, ρε Σιμάκη. Βρήκαμε φανατικό της Φράιμπουργκ, εννοείται. Κάθε φορά που θα. 2-3 φορές μέσα στη διάρκεια δηλαδή που θα κάνω αναφορά, θα ενημερώνω νωρίτερα για να προλαβαίνεις να το κλείσεις. Είτε αστειεύεσαι είτε όχι, μ' άρεσε και γι' αυτό το διάβασα. Τον Μάιο του 19 γράφει ο Χάρης, ο τότε Πρωθυπουργός ανακοίνωσε από το Ζάπιο ένα πακέτο μόνιμων παροχών που περιλάμβανε τη 13η σύνταξη. Τσίπρας σήμερα δεν είπε ποτέ για δώρα. Το μόνο που έδωσε ήταν με νόμο 13η σύνταξη, γράφει ο Θανάσης από το Εγάλεο. Νωρίτερα καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από την Αγία Παρασκευή με το χαίρετέ της. Πρώτη-πρώτη ήταν και σήμερα, όπως το συνηθίζει να είναι καλά. Ο κύριος Γιώργιος μεταφέρει το εξής ερώτημα. Αυτή τη στιγμή γράφει υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση στην Κούβα. Λόγω των μέτρων που έχει πάρει ο Τραμπ, ένα μπουκάλι λιέλαιο στοιχίζει το 1 τέταρτο του μισθού ενός δημοσίου υπαλλήλου. Ο πληθωρισμός τρέχει σε επίπεδα του 30%. Παρακαλώ ψάξτε το και αν μπορείτε πείτε μας περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Γιώργος νωρίτερα. Καλησπέρα στο Στέφανο. Σε τέτοια χώρα που μεταφέρουν εννοεί τις δικογραφίες με τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ, ζητάς από τους νέους να επιστρέψουν. Ζητώ από γενικότερα, δεν ξέρω αν είναι μόνο νέοι. Θεωρώ ότι με τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει μπορούν να προσφέρουν. Τους μισθούς που βρίσκουν αλλού δεν θα τους βρουν, αλλά... Δεν μπορεί κάποιος με ευκολία να απαιτεί μια χώρα που έχει 800 δισεκατομμύρια ακαθάριστο εθνικό προϊόν, μια χώρα που έχει 400 δισεκατομμύρια και μια χώρα που έχει 100 δισεκατομμύρια με πάνω κάτω ίδιο πληθυσμό να έχει και τα ίδια εισοδήματα. Να είναι βεβαίως τα εισοδήματα ικανοποιητικά, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να βγάζει το μήνα του και να έχει και κάτι παραπάνω, σαφώς. Ναι, Σωτήρη μου, πιστεύω, μου λέει τι σε κάνει να πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει στα δικαστήρια τα πράγματα. Ίσως να μην αλλάζουν στον βαθμό που θα θέλαμε κάποια πράγματα, αλλά δεν θέλω να είμαι και τελείως απαξιωτικός και ισοπεδωτικός. Καλλιεργείται μια γκρίνια και μια μύρλα και μια μιζέρια με αυτόν τον τρόπο που είναι... Δημιουργεί μια ευρύτερη συλλογική κατάθλιψη. Τους βλέπεις όλους είναι μέσα στην κρίνια και τη μιζέρια. Και τώρα υπάρχει και ένας λόγος, αλλά ήταν έτσι ακόμα και σε καλές εποχές. Αυτή η μυρολατρεία, αυτό το Μάρθα Βούρτσι. Μπορεί να μην αλλάζουν όσο θα θέλαμε, αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι είναι τα ίδια τα πράγματα. Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα, από το συγχαστήριο του. Να είστε καλά.

Κύριος Βαγγέλης, θα ενημερώσω για την Γλυφάδα εκεί κάτω στην περιοχή λίγο. Και διαβάζω και το μήνυμα του Έμωνα. Μετά από αυτό θα πάμε σε τραγούδι και μετά με τους επόμενους ακροατές μας. Να πάρει το λόγο πρώτα ο κύριος Γιώργος από Σαλαμίνο όταν γυρίσουμε. Το κράτος που περιγράφεις, φίλε Κωνσταντίνε, είναι το ανθεληνικό κράτος, το κράτος του διασκοτισμού, το κράτος που μας επευλήθη. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σε αυτό το εγκληματικό κράτος του κοραϊσμού και των φραγκολεβαντίνων. Δεν υπάρχουν μερεμέτια. Το κράτος που θα φτιάξουμε για Έλληνες θα είναι ελληνικό, ένα κράτος ανάδελφων για ένα έθνος ανάδελφο. Οι ειδητικόπληκτοι και μαλολαγνικοί βαφκαλισμοί πέθαναν θεός χωρές τους, Έμωνας ανάδελφος. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου, 32 λεπτά μετά τις 10, ακούτε Ανεμολόγιο. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο από τη Σαλαμίνα, να ενημερώσω λίγο για τα της εκπομπής. Με το Ανεμολόγιο είμαστε μαζί καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12 κάθε βράδυ. Και ανοίγουμε σε αυτό το τρίωρο τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να βγείτε στον αέρα του σταθμού, στο δημόσιο βήμα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Για να δηλώσετε συμμετοχή, καλείτε στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Πάμε στον κύριο Γιώργο από την Σαλαμίνα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα κύριε Κώστα, αγαπητέ μας κύριε Κωνσταντίνε μας.
0: Καλησπέρα. Καλά είμαι, ευχαριστώ. Ελπίζω και εσείς.
1: Εύχομαι σε όλους μας. Το 19, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πήραμε οι συνταξιούχοι 400 ευρώ, νομίζω. Και θα το έκανα, λέει, μόνιμα, είπε. Θα το έκανε μόνιμα.
0: Μάλιστα.
1: Η αντιπολίτευση τότε δεν το ψήφισε. Όταν ήρθε όμως η κυβέρνηση, το έκοψε τελείως. Και έδωσε 150 ευρώ ή 200, νομίζω. Άρα όμως έκανε και το νόμο Κατρούκαλου. Το πολύ νόμο άσχημο για τις συντάξεις. Ωραία μετά. Έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το 400 το έκοψε τελείως και το πήγε 200. Η προσωπική διαφορά όμως έμεινε. Εντάξει. Και υπάρχει και σήμερα. Που την καυτηριάζει ο κ. Μητρόπουλος και όλοι και όλοι και όλοι. Όταν πήραμε το 400 ευρώ το 19, μία κότα είχε 15 ευρώ. Και ένα αρνί ολόκληρο είχε 50 ευρώ. Τώρα ένα αρνί έχει 150 ευρώ. Μία κότα έχει 60 ευρώ. Άρα το 400 ευρώ τότε ήταν ίσον 800. Ήθελα κάποιο σχόλιο από εσάς και όποιος ακροατής θέλει ας απαντήσει.
0: Σχόλιο εννοώντας.
1: Γιατί η προσωπική διαφορά δεν την καταργεί αφού κατήργησε το 400 ευρώ και το έκανε 150 ευρώ και τώρα έγινε 250.
0: Δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο. Ο Τσίπρας είπε αυτό στις εκλογές του 19, έγινε ό,τι έγινε. Από μόνη της δηλαδή η πραγματικότητα. Δεν θεωρώ τόσο. Τα θεωρώ πολύ περασμένα θέματα αυτά. Πώς να το θέσω.
1: Ναι, όχι, λέω η προσωπική διαφορά.
0: Καλά έκανε η κυρία Ράνια και το ανέφερε, αλλά το συζητάγαμε τότε που είχε προκύψει. Να λέμε εκ των υστέρων τι έγινε τότε και γιατί κόπηκε το δώρο το 12 και η 14η σύνταξη.
1: Όχι, λέμε ότι η προσωπική διαφορά δεν την καταργεί. Είναι τόσο δύσκολο. Το δώρο όμως που έδωσε τότε το κατήργησε και το έκανε 150. Αυτό θέλω να πω. Άρα δεν ήταν κακό να το καταργήσει. Ήταν πολύ εύκολο να καταργηθεί η προσωπική διαφορά που ακόμα μας τυρανάει. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν αποκλείεται, αλλά γι' αυτό κρίνονται τα κόμματα και οι πολιτικοί για τις πολιτικές τους. Κάποιος λέει θα καταργήσω αυτό και θα αφήσω εκείνο. Άλλος λέει δεν θα καταργήσω αυτό, αλλά το άλλο. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά.
1: Καταλαβαίνω.
0: Τις αποφάσεις, ναι, τις προτάσεις τους ψηφίζουμε.
1: Ναι, αλλά όμως δεν το καταλαβαίνουν μερικοί ακροατές.
0: Τι δεν καταλαβαίνουν.
1: Γιατί προσωπική διαφορά δεν την κόβει, να την καταργήσει. Και έκοψε τον δώρο που πήραμε τότε. Και το έκανε 200.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν είναι. Είναι ένα ερώτημα αυτό.
0: Βεβαίως και είναι, αλλά μπορεί ο άλλος να θεωρεί ότι δεν γινόταν το ένα ή να προτιμάει το άλλο ή οτιδήποτε. Όχι να μην το καταλαβαίνει ακριβώς.
1: Μα τότε ήταν πολύ καλύτερα το 400 που πήραμε. Και είχε πολύ βαρύτητα. Σας είπα, μία κότα τότε είχε 15 ευρώ. Και τώρα η κότα έχει 50 ευρώ, 60. Και να αρνεί αντίστοιχα. Τώρα εγώ δεν θα γίνω ο Ραυτόπουλος να κάνω την πολιτική μου. Στην ακρίβεια, καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Απλώς. Τέλος πάντων.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου. Να είστε καλά. Καταλαβαίνω μια χαρά και είναι και πολύ. Έχει μια συγκεκριμένη λογική δεν είναι κάτι που δεν πατάει πουθενά αυτό που λέει ο κύριος Γιώργος. Απλώς θεωρώ ότι ειδικά για τα κόμματα που θα κυβερνήσουν, που πρέπει και οι προτάσεις να είναι πιο συγκροτημένες, στην αντιπολίτευση μπορεί να υπόσχεσαι λαγός με πετραχίλια. Αλλά όταν είναι να κυβερνήσεις, κρίνει το εκλογικό σώμα και να υπόσχεσαι λαγός με πετραχίλια. Αλλά όταν είναι να κυβερνήσεις, κρίνει

Ξέρουμε, ρε παιδί μου, προφανώς θα υπάρχουν και χειρότερα, χειρότερα κράτη από ότι το δικό μας στην οργάνωσή τους και σε όλα αυτά, αλλά πρώτον δεν ξέρω αν αυτά τα κράτη είχαν τέτοια βελτίωση ψεύτικη στο βιωτικό επίπεδο, διότι αντί να πάνε τα χρήματα στο να φτιαχθεί το κράτος πηγαίνανε στις τσέπες του εκλογικού σώματος για να ψηφίζει μετά το κόμμα που του έδωσε αυτά τα χρήματα. Και δεύτερον, δεν παραδειγματιζόμαστε από το χειρότερο, προσπαθούμε να παραδειγματιστούμε από το καλύτερο. Το γεγονός ότι αρκετός κόσμος έχει μεγαλύτερο θυμό με πολιτικούς από το 10 και μετά, όπου είναι πολύ πιο δύσκολο να ασχολείσαι με την πολιτική σε σχέση με πριν το 10 που ήταν βόλτα στο πάρκο, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Τρέχει και έκθεση με την Αφροδίτη του Τζεφ Κούντς στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, γράφει η κυρία Αθηνά. Για μισό.

0: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό που κάνω. Έχω αφήσει το χαλί. Εντάξει, για λίγη ώρα παραπάνω. Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης λοιπόν φιλοξενεί την έκθεση Jeff Koons, Αφροδίτη του Λεσπούγ. Αν το προφέρω σωστά, μπορεί να το προφέρω πάρα πολύ λανθασμένα. Για να δω ποια είναι η Αφροδίτη. Μισό λεπτάκι. Α, μάλιστα. Πάλι είναι κάτι χρυσό. Πολύ ωραία. Απ' τη μία, μπράβο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ωραίο. Από ό,τι άκουσα είναι και ο πιο ακριβοπληρωμένος γλύπτης από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε θα έχει μια κάποια απήχηση. Ως μουσείο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Κατά τα λοιπά, μπορεί κάτι να μην βλέπω εγώ. Τώρα θα πεις εσύ, ρε, δεν ξέρουν οι υπόλοιποι που τον έχουν αναδείξει στον πιο ακριβοπληρωμένο και ξέρεις εσύ. Εντάξει. Συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Παύλος, όχι Πάνος, από τα Βρυλίσια.
1: Παύλος από τα Βρυλίσια.
0: Παύλος, ναι.
1: Σας χαιρετίζει και ευχαριστεί αγάντα Κωνσταντίνα μου και στους ακροατές.
0: Καλώς τον.
1: Δύο κουβέντες θέλω να πω. Ο κύριος Χατζησαλάτας έβαλε αυτά τα ζητήματα με τα σπίτια και όλο αυτό το ζήτημα. Σας λέω ότι πρέπει να το δούμε και έχω και ευθύνη εγώ, το οποίο το βάζω μόνο επιγραμματικά στην αρχή, ότι ο ΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, πρέπει να ξαναειδηθεί, γιατί τον καταργήσαν και από εκεί φύτρωσε όλο το ιδιωτικό αυτό καρκίνωμα, και ταυτόχρονα ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, το οποίο είναι μόνο ένας αρχιτέκτονας εκεί πέρα που δεν τον κλείσανε, αλλά υπολειτουργεί, είναι θανάσιμο έγκλημα. Με μεγάλη κατανόηση στον ακροατή που μίλησε για τον νόμο Κατρούγκαλου και τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια ταφόπλακα για τους εργαζόμενους στην κυριολεξία, και η Νέα Δημοκρατία αντί να τον καταργήσει, όπως έλεγε, τον ενίσχυσε, γιατί έτσι διέταζαν οι βιομηχανοί, και στην τελευταία, για την προσωπική διαφορά, τώρα μετά από 7 χρόνια, στο τελευταίο βιράζ για τις εκλογές θα καταργήσει και το τελευταίο της προσωπικής διαφοράς ζήτημα. Κωνσταντίνε μου, είναι ιονός άριστος να δηλώσεις, όπως ακούστηκε στην εκπομπή μας, δεν χαρίζουμε είτε σπιθαμία από το Αιγαίο και από τα νησιά μας. Στην πράξη, και μιλάω στον Κωνσταντίνο τον ιστορικό, το οποίο έχουμε αφήσει το θέμα, δεν ξέρω γιατί, στην πράξη αυτό σημαίνει αγώνα συγκεκριμένος και εξουθενωτικός ενάντια στα νέα ελληνοτουρκικά παζάρια και γαλάζια.

0: πατρίδας νομοσχέδια, αν τα έχετε δει συγκεκριμένα, ας πούμε, και τι κινδύνους βγάζουν. Για αυτά που λέγαμε ότι η Τουρκία είναι ήσυχη και μπορέσαμε να την εξημερώσουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Πείτε μετά, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και μην ξεχάσουμε τις τριβές ανάμεσα στις αστικές τάξεις Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Μπορούμε να καταλάβουμε όλοι ότι η απόσυρση των Patriot από Κάρπαθο, Δημότυχο, Κύπρο και σε όλα τα πολεμικά πεδία κοίταζε την προστασία υποδομών, είπα και ΝΑΤΟ, και είναι θανάσιμος κίνδυνος. Και από την άλλη, οι Γερμανοί να στέλνουν Patriot με πολλούς στρατιωτικούς, όχι στρατιώτες, επίλεξους στην Τουρκία. Δεν είναι απόδειξη πατριωτισμού, θα έλεγα, Κωνσταντίνε, τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, και με αγωνία σας ρωτώ για την πολεμική εθνική πολιτική και τις 7 γνωστές αποστολές εκτός συνόρων. Όχι για την άμυνά μας, αλλά για τα κέρδη των αστών και εμπλοκή στις βρώμικες αποστολές αμερικανικών συμφερόντων. Την ίδια ώρα, Κωνσταντίνε, όπως θίξατε, από τη Βουλιαγμένη μέχρι το Πέραμα και με την Πλάκα, βρωμάει έντονα με κάτι σαν αέρια έκφλεκτα, άγνωστα, που δεν μάθαμε μέχρι τώρα αν είναι από αγωγούς ή από τεράστια καράβια μεταφοράς. Αυτές οι οδούς που έχουν καράβια τα οποία είναι κινητές βόμβες και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και θέλω να τονίσω ότι η τεχνητή νοημοσύνη και το νέο σύμπλεγμα, να πούμε, μιλιταρισμού και τεχνολογίες πάνε μαζί στα μέτωπα των υπεριαλιστικών πολέμων. Στο ίδιο μήκος σχήματος είναι ένα χαρακτηριστικό ζήτημα που θέλω να τονίσω. Έχουμε πλήρη κρατικοποίηση της αγγλικής χαλιβουργίας χάρη της πολεμικής βιομηχανίας, και κάτι για την εκπομπή μας που τη ματιάζει ώρες-ώρες, ιδιωτικοποίησης και επανακρατικοποίησης είναι όψεις του ίδιου αντιλαϊκού νομίσματος, επειδή κριτήριο είναι πάντα τι συμφέρει το κεφάλαιο. Σε πολλά τέτοια ζητήματα, Κωνσταντίνε μου, αν θέλετε προσέξτε το αυτό που λέω, η ελληνική βιομηχανία όπλων, που είχε σημαντικό έργο, έγινε ισραηλίτικη βιομηχανία όπλων και λειτουργεί σαν πύλη και οικονομία του Ισραήλ στην Ευρώπη και παντού. Να προσθέσω τώρα ένα σχολιασμό ίσως ακροάτριας που επιμένει. Αν έχουν νόημα από περασμένη εβδομάδα ή υποπερασμένες οι φοιτητικές εκλογές, έχει νόημα να μετέχεις, να οργανώνεσαι? Ποιο είναι το ποσοστό που ψηφίζουν τώρα για το 2026, αν το ξέρει? Εγώ σας λέω ότι είναι 20.000 περίπου. Αν πιστεύεις ή αν μας πείσεις ότι δεν έχει νόημα, έχουν ήδη κερδίσει, όχι μόνο στις φοιτητικές εκλογές. Αν επιλέγεις να λείπεις χρόνια τώρα, σε κάνει αόρατο, και οι αόρατοι δεν ενοχλούν κανένα, δεν πιέζουν, δεν διεκδικούν, δεν μετράνε. Είναι αριθμοί και ποσοστά που επιβεβαιώνουν ότι όλα μπορούν να συνεχιστούν όπως είναι, άρα κανονικότητα. Η ζωή δεν κερδίζεται από τους απόντες, κερδίζεται αυτός που παίρνουν θέση, κερδίζοντας στο όλοι μαζί. Το ξανατονίζω, στο όλοι μαζί. Το ίδιο με τον οξύτατο, πώς να το πω, ακήρυχτο πόλεμο για τη ζωή της εργατικής τάξης. Μονάχα χτες, Κωνσταντίνε, 2 νεκροί εργάτες και 4 τραυματίες, καθώς γινόταν συζήτηση στη Βουλή για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Παράκληση, Κωνσταντίνε, αν μπορείτε να δείτε ποιοι δώσαν μάχη και ποιοι λείπαν από τη Βουλή, και που δείχνει καθαρά ότι η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων θυσιάζονται για το καπιταλιστικό κέντρο και την εντατικοποίηση αυτή μας. Αξίζει να τη δείτε, Κωνσταντίνε, να αγωνιζόμαστε όλοι να μην γυρίσουμε στο μεσαίωνα. Πάμε, αυτό πρέπει να δούμε, πάμε με το 7ωρο, με το πενθήμερο, με το 35ωρο, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με ουσιαστικές αυξήσεις. Επαναλειτουργία, το ξανατονίζω, του οργανισμού εργατικής κατοικίας. Αυτό στρώνει το δρόμο στους ιδιώτες. Σταμάτημα το έσχος των πληστηριασμών και κάλεσμα προς όλους τους συνταξιούχους, όπως ο προηγούμενος μίλησε, για συγκέντρωση στις 27 Μάη, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10 η ώρα το πρωί, στην πλατεία της εθνικής αντίστασης που είναι στο παλιό Δημαρχείο, δηλαδή Αθηνά στην Ομόνια. Δεν περιμένουμε λύσεις, Κωνσταντίνε, παρά μόνο με τη μαζικοποίηση και μαχητικότερη συμμετοχή όλων μας στους αγώνες, στο Άγιο Πεζοδρόμιο. Και κοιτάμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων μακριά από την τοξικότητα και τον τυχοδιοκτισμό νέων κομμάτων και παλιών που το έριξαν σε μια απίθανη κλωτσοπατινάδα και σε ένα απίθανο σουλάτσο στο ποιον θα νικήσει δηλαδή. Δεν υπάρχει τίποτα προοδευτικό, μόνο αντιδραστικό. Δεν υπάρχουν διασπάσεις, μόνο βιτρίνα και μαρκίζα της αναδιάταξης του αστικού πολιτικού συστήματος. Αυτά έχω να πω, Κωνσταντίνε. Καλό κουράγιο σε όλους εύχομαι και είναι πραγματικά δύσκολος ο καιρός που έρχεται, πολύ δύσκολος, και θα ήθελα ένα σχόλιο σας πάνω σε αυτό με την Τουρκία και ότι τα σκαμπανεβάσματα του Δένδια, αν έχετε ακούσει, γιατί πρέπει να τα ακούσουμε να τα διαβάσουμε συγκεκριμένα. Ευχαριστώ για την κατανόηση και το βήμα.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Να είστε καλά. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μα το σημάδι Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
4: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
3: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
5: Blau.punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 διάρα 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
8: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έχουμε ημίχρονο στον τελικό του Europa. Οπότε αν ακούει ο αγαπητός Μάκης που είναι φίλος της Φράιμπουργκ να το έχει ήδη κλείσει. Στο ημίχρονο λοιπόν για το Europa Cup, Europa League, η Aston Villa προηγείται με 2-0 της Φράιμπουργκ με 2 σουτ, το ένα και έξω από την περιοχή. Αυτά να τα βλέπει λίγο ο δικός μας ο Λουτσέσκου, που επιμένει στις κλειστές άμυνες να θέλει να μπούμε με την μπάλα μέσα στα δίχτυα και δεν τους αφήνει, έτσι πας στις κλειστές άμυνες. Άμα δεν σουτάρεις, πώς θα μπει τον γκολ, που είναι 8 άτομα πίσω. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο προπονητής, αυτός ξέρει καλύτερα. Αλλά το συγκεκριμένο μάλλον πρέπει λίγο να το διακρίνεται εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα δείχνει ότι εδώ χρειάζεται μια αλλαγή. Πάμε στον κύριο Μαντενίδη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα και σε εσάς. Πιθανότατα να σας διακόψω για το δελτίο, αλλά να σας δώσω μετά πάλι το λόγο.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω για το νόμο Κατρούγκαλου, γιατί προχθές βγήκε η απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας και οι νεοέλληνες ως λωτοφάγοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου τον Ιούνιο του 16, που ίσχυσε από τον Ιούνιο του 16, έκανε δύο κατηγορίες συνταξιούχων αντισυνταγματικά. Γιατί δεν τηρεί ούτε την αναλογικότητα ούτε την ισότητα ο νόμος. Και το εξηγώ. Ή πριν τον Ιούνιο του 16, ό,τι σύνταξη παίρνανε, που έπρεπε να επαναπλογιστεί σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο και να του δοθεί μικρότερο ποσό, γιατί οι επόμενοι από τον έκτο του 16 και μετά πήραν σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλο σαφώς μειωμένες συντάξεις. Άρα τους πριν τον Ιούνιο του 16 δεν τους άγγιξε καθόλου ο νόμος Κατρούγκαλου. Να το καταλάβουν αυτό. Ο νόμος Κατρούγκαλο καταδίκασε τους συνταξιούχους που βγήκανε σε σύνταξη από τον Ιούνιο του 2016. Ή πριν τον Ιούνιο λοιπόν κρατήσαν τη διαφορά των ποσών που παίρνανε τα παραπάνω από τον νόμο Κατρούγκαλο σαν προσωπική διαφορά. Και όχι μόνο αυτό κύριε Λαβίθη, έκανε και κάτι άλλο. Ο νόμος Κατρούγκαλο έλεγε εθνική σύνταξη, όσοι παίρνουν δύο συντάξεις θα δίνεται μόνο σε έναν από τους δύο. Από τις δύο συντάξεις, συγγνώμη, σε μία από τις δύο συντάξεις. Η εθνική σύνταξη είναι τα 436 ευρώ όπως ξέρετε τώρα. Έτσι, άλλο το ανταποδοτικό κομμάτι. Λοιπόν, έλεγε ότι θα παίρνουν το 70% ήταν, ας πούμε, ότι από τη σύνταξη του δανόντος αυτός που επέζησε θα παίρνει το 70%, αλλά ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε και μετά από 3 χρόνια εφαρμογής του 70% της σύνταξης του δανόντος ο επιζών θα έπαιρνε μείον 50% από το 70%. Τη δεύτερη σύνταξη του θανόντος δηλαδή. Έτσι, τη δικιά του θα την έπαιρνε ολόκληρη. Αλλά του θανόντος θα έπαιρνε μετά από 3 χρόνια μείον 50% του 70%. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Αλλά έδωσε 3 χρόνια για την εφαρμογή του. Δηλαδή για 3 χρόνια θα πληρωνόταν το 70% της σύνταξης. Τι έγινε λοιπόν το 19, άρχισε να εφαρμόζεται για τις δύο εθνικές συντάξεις που έπρεπε να αρχίσει από το 19, να κόβονται οι συντάξεις. Σε ποιους κόπηκαν? Κόπηκαν στους συνταξιούχους στις συντάξεις του δημοσίου και του ΟΓΑ. Στον ιδιωτικό τομέα συνέχισαν να τις δίνουν μέχρι σήμερα. Έβγαλε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, την προηγούμενη, Δευτέρα, Παρασκευή, βγήκε η απόφαση ότι κακώς δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Και ότι τώρα θα έπρεπε να πάρουν πίσω αυτά που δώσανε. Και τι έρχεται η καλή μας κυβέρνηση της επιτελικής αλητείας και λέει όχι, λέει θα αλλάξουμε τον νόμο.
0: Ναι.
1: Ό,τι πήραν, καλώς τα πήραν και δεν ξέρουμε ακόμα τι θα...
0: Ναι, και δεν ξέρουν ποια θα το κόψουν.
1: Δεν θα το κόψουν, ε.
0: Ωραία, βάλτε μια νοτελία, θα το συνεχίσετε,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι.
0: Κλείνουμε. Ευχαριστώ και εγώ, απλώς είναι το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών μίλησε σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον στόχο των 1.700 νέων λεωφορείων αλλά και στους 10 νέους σειρμούς που φτιάχνονται στον Βόλο από ελληνική εταιρεία. Έχουμε κάνει σημαντικές προσλήψεις αφού θέλουμε εκτός από τα λεωφορεία να αυξήσουμε και τη συχνότητά τους, τόνισε και πρόσθεσε. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία και το κίνητρο να γίνουν οδηγοί. Ένα επάγγελμα με καλές απολαβές και προοπτικές. Στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Εάν υπάρξει νέα επιχειρησιακή κρίση στο Αιγαίο, τόνισε, η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορα και τα δικαιώματά της. Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα ενδεχόμενης νομοθετικής παρέμβασης της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε: δεν ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν το αφήγημα των ήρεμων νερών. Σκληρή προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ναυτικό και η αεροπορία τους έχουν καταστραφεί. Το μόνο ερώτημα πλέον είναι αν θα επιστρέψουμε ώστε να τελειώσουμε τη δουλειά ή αν η Τεχεράνη θα υπογράψει συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του. Διεθνής κατακραυγή από το βίντεο με τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας να φωνάζει στους δεμένους και πεσμένους στα γόνατα ακτιβιστές. Ως απαράδεκτη καταδίκασε τη συμπεριφορά του Γκρίβ η Τζόρτζια Μελόνι, τονίζοντας την προσβολή στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις κάλεσαν Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Ολλανδία και Βέλγιο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες του Ισραηλινού αξιωματούχου απαράδεκτες. Ιρλανδία, Γερμανία και Τουρκία κατήγγειλαν επίσης τη μεταχείριση των κρατουμένων, με την Ιρλανδία να ζητά άμεση απελευθέρωση των πολιτών της. Έντονη επίσης είναι η κριτική και στο εσωτερικό του Ισραήλ, με τον Υπουργό να αδειάζεται και από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τους ακτιβιστές δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες μας, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προκάλεσε ζημιά στη χώρα με αυτή την επέσχυτη συμπεριφορά, τόνισε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, ο ΣΑΡ έκανε λόγο για διεθνείς επιπτώσεις από το φέρσιμο αυτό. Νωρίτερα υπήρξε διάβημα διαμαρτυρίας και από την Αθήνα. Ειδικότερα στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει: η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Στη διεθνή ενημέρωση, σοκαρισμένη κοινωνία του Wisconsin στις Ηνωμένες Πολιτείες. 43χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τη 42χρονη σύζυγό του, έκρυψε το πτώμα της και έδωσε τη βέρα της σε άλλη γυναίκα την οποία γνώρισε σε σελίδα γνωριμιών. Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και απόκρυψη πτώματος. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο τελικός του Europa League μεταξύ Freiburg-Aston Villa. Αναχώρησαν για την Αθήνα οι αποστολές της Ρεάλ και της Βαλένθια εν ώψη του Final Four της EuroLeague.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές θα έχει αύριο η Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το μεταξύ διάβαζα, δεν θυμάμαι αν ήταν στη στήλη Joker στο παραπολιτικά.gr ή στη στήλη Big Mouth στο powergame.gr, ότι για την Παρασκευή έχει κανονίσει να είναι, έχει φροντίσει να είναι χαλαρό το πρόγραμμά του ο Πρωθυπουργός, καθότι είναι γνωστός μπασκετόφιλος και ακόμη πιο γνωστός υποστηριχτής του Ολυμπιακού. Και μένει να φανεί, διάβαζα στη στήλη, αν θα επιλέξει να δει το Final Four, την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με φίλους, ή αν θα πάει και ο ίδιος να βρεθεί στο γήπεδο. Συνεχίζουμε βασικά, τα λέγαμε και νωρίτερα, με τον κύριο Μαντενίδη. Μας λέγατε για αυτή την απόφαση του ΣΤΕ, που μας την έλεγε και ο κύριος Ρίζος με τις συντάξεις χειρίας, που δεν έπρεπε να, πρέπει να κοπεί, να μειωθεί, και αν θα είναι αναδρομικά. Και τώρα η κυβέρνηση να παρέμβει πολιτικά, θέλει να μην την κόψει, να μην ζητήσει αναδρομικά. Κάπου εκεί σας διέκοψα.
1: Ναι, τα οποία όμως αναδρομικά δόθηκαν παράνομα. Σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τον νόμο έπρεπε να κοπούν, όπως το 19 κόπηκαν για τις συντάξεις κυρίας δημοσίου και ΟΓΑ, έπρεπε να κοπούν και στον ιδιωτικό τομέα, να βγαίνουν δηλαδή το 35%. Και όμως συνεχίζονται να δίνονται μέχρι και σήμερα. Ενώ στις συντάξεις κυρίας του δημοσίου και του ΟΓΑ κόβονται από το 19. Κοπήκανε. Καταλάβατε τι γίνεται σε αυτήν την επιταλική αριστεία των αχρίων. Αλλά τι γίνεται. Έχουμε 1000 παπαγαλάκια, λιβανίζουν κάθε μέρα και ο λαός ανοίγει τις τηλεοράσεις να δουν τι από τα βατζιδοκάναλα τις ειδήσεις. Δεν θα δουν ποτέ. Θα δουν τα παιδιά τους να παίρνουν 500 ευρώ όσο είναι και θρησκόληπτοι. Γιατί η νοοτροπία του δούλου υπηκόου και όχι του πολίτη έχει εμφυσιθεί μέσα στο ακατοίκητο των Ελλήνων και περί άλλα τυρβάζουν. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Αριστεροί γίνονται εθνικοφρονοθρησκοπατριδοκάπηλοι και πατρίδα, ποια πατρίδα βρε, προτεκτοράτο είσαι. Δεν είναι χώρα εδώ, είναι χώρος. Εδώ έχουμε μια επιτελική αριστεία των αχρίων. Το άσπρο μαύρο. Το άσπρο μαύρο συνεχώς.
0: Λοιπόν, σας ακούω, δεν έχω...
1: Ναι, και ο νόμος...
0: Είστε σε μια
1: με νόμο ΣΥΡΙΖΑ το 19 επανέφερε τη 13η σύνταξη. Με νόμο.
0: Που μου στείλαν ακροατές, ψηφίστηκε και από άλλα κόμματα, όπως η Νέα Δημοκρατία, θα το πω και μετά. Ακόμα και η Νέα Δημοκρατία την είχε ψηφίσει.
1: Λοιπόν, μέχρι 500 ευρώ θα έπαιρναν τα 500 ευρώ. Εντάξει, εννοείται. Δεν έδωσε πολλά, αλλά αν κάποιος είχε σύνταξη 500 ευρώ, θα έπαιρνε 500 ευρώ δώρο. Εάν είχε παραπάνω, τέλος πάντων είχε διαβάθμιση, για να μην το πολυλογώ. Εντάξει, νομίζω ότι έγινε ξεκάθαρο. Αυτό συμβαίνει στη χώρα. Κοπήκαν οι συντάξεις. Καταρχήν δημιούργησε ο νόμος Κατρούγκαλο, δημιούργησε δύο κατηγοριών συνταξιούχους. Πριν το 16 παίρνανε και την σύνταξη πιθανόντος στο 70%, ακούστε να δείτε τι γίνεται, και τη δικιά του σαν προσωπική διαφορά 300-400 ευρώ. Και θα, όταν θα παίρνουν, δεν θα παίρνουν απλώς αυξήσεις, όταν έδιναν οι κυβερνήσεις μετά αυξήσεις στις συντάξεις, ώστε να καλυφθεί το ποσό αυτό που παίρνανε παραπάνω αυτοί, όταν θα φτάσουν να φτάσουν οι συντάξεις, τις συντάξεις τις δικές τους, τις οποίες δεν έφτασαν ποτέ. Και τώρα τι έρχεται, να καταργήσει την προσωπική διαφορά. Δηλαδή η αδικία περνιέται σαν άβλος. Η αδικία που τελέστηκε από τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥς από το 16 και μετά, έρχονται αυτοί και λένε, εντάξει, τελειώνει λέει η προσωπική διαφορά. Τι τελειώνει η προσωπική διαφορά. Καταρχήν παίρνουν παραπάνω από ό,τι έπρεπε να παίρνουν. Ποιο... από το 16.
0: Άρα ποιος θέει, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ή και οι δύο έτσι όπως το λέτε?
1: Η Νέα Δημοκρατία που δεν εφάρμοσε τον νόμο.
0: Είχε δίκιο δηλαδή ο Κατρούγκαλος? Γιατί δεν συμφωνείτε με τον νόμο Κατρούγκαλου?
1: Κύριε Λαβίθη, δεν παίζω εγώ με, τα... με τις μαφιόζικες συμμορίες που έχουν καταντήσει όλα τα κόμματα. Είναι σε λειτουργία ένας νόμος,
0: ναι,
1: του Κατρούγκαλου.
0: Ναι.
1: Έπρεπε από το 19 να κοπούνε στο 35% του 70% οι συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
1: Το εθνικό κομμάτι, την εθνική σύνταξη.
0: Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι.
1: Και είναι σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Ναι, ναι, αυτό έκρινε, ότι είναι συνταγματικός ο νόμος.
1: Λοιπόν, γιατί δεν έκοψαν και στον ιδιωτικό τομέα? Δεν λέω εγώ καλός κακός. Την προσωπική διαφορά γιατί την καταργεί τώρα? Για να συνεχίσουν αυτοί να παίρνουν παραπάνω, θα τους δίνει τώρα αυξήσεις. Αλλά όσοι βγήκαν στη σύνταξη μετά το 16 και κερατωμένοι και νομίζεις ότι παίρνουν αυτοί τα παραπάνω λεπτά και ότι γίνεται μια αδικία δηλαδή σε βάρος αυτών που παίρνουν την προσωπική διαφορά, έτσι πάνε να το περάσουν. Ενώ αυτοί παίρνουν και τη δικιά του σύνταξη και αν είχαν και σύνταξη κυρίας, παίρνουν το 70% ακόμη.
0: Ναι, αλλά θα σας πει και ο άλλος που...
1: στον ιδιωτικό τομέα.
0: Θα σας πει όμως και ο άλλος που θα του κόψουν τη σύνταξη ότι είναι άδικο να μου την κόψουν τώρα τη σύνταξη.
1: Ποια σύνταξη, κύριε Λαβίθη? Για ποια σύνταξη μου μιλάτε?
0: Τη χειρίας.
1: Τη χειρίας, στις συντάξεις χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ τις έχουν κόψει από το 19, σας λέω, και τις συνεχίζουν και τους κόβουν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα? Εδώ έπρεπε να σηκωθούν όλοι να πάνε να ξυλώσουν το κοινόβιο. Εντός εισαγωγικών.
0: Νομίζω ότι κάτι, ή εγώ δεν σα καταλαβαίνω ότι εννοείται κάτι. Συντάξεις που δεν έπρεπε να δοθούν, δίνονταν. Και τώρα λέει το ΣΤΕ, κακώς δίνονταν.
1: Όχι, δεν είπα συντάξεις που έπρεπε. Συντάξεις που έπρεπε να κοπούν, όπως κόπηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου και του ΟΓΑ από το 19.
0: Δεν κόπηκαν και δίνονταν.
1: Τρία χρόνια είπαμε, έδιναν τρία χρόνια.
0: Ναι.
1: Από τη μέρα του νόμου.
0: Κάποιοι, σε κάποιους δεν κόπηκαν και δίνονταν αυτές.
1: Όχι σε κάποιους, θα τα λέτε συγκεκριμένα, του ιδιωτικού τομέα. Στη συντάξη του ιδιωτικού τομέα δεν κόπηκαν.
0: Ναι, κόπηκαν. Θα σας πει αυτός από τον ιδιωτικό τομέα, άμα του κόψουν τώρα τη σύνταξη, θα αντιδράσει αυτός, θα το θεωρήσει άδικο. Εσείς θα του λέτε, μα ήταν ο νόμος από τότε και το ΣΤΕ είπε ότι είναι συνταγματικό.
1: Μα δεν πρέπει να γίνει εφαρμογή του νόμου. Δηλαδή, ο νόμος που εφαρμόζεται για τις συντάξεις χειρίας του Δημοσίου και του ΟΓΑ, σωστά εφαρμόζονται και δεν εφαρμόζονται του ιδιωτικού.
0: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι δεν θα σηκωθούν όλοι, γιατί κάποιοι θα το θεωρήσουν δίκαιο και κάποιοι άδικο. Δεν θα το θεωρήσουν όλοι δίκαιο αυτό, άμα συμβεί.
1: Μα τι θα πει δίκαιο και άδικο? Υπάρχει δίκαιο και άδικο? Εφαρμόζεται ο νόμος, λέει, όχι. Γιατί εφαρμόζεται στις συντάξεις χειρίας του Δημοσίου, κόπηκαν στο 50, από το 70 στο 50%. Και οι δύο συντάξεις εθνικές τις παίρνουν και τις δύο συντάξεις τις εθνικές. Ενώ έπρεπε να κοπεί η εθνική σύνταξη στη στιγμή από τις δύο.
0: Ναι, από τη στιγμή που υπάρχει σόρευση, μία μόνο εθνική σύνταξη.
1: Λοιπόν, όχι, συνεχίζεται να δίνεται.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, απλώς προσπαθώ να σας πω.
1: Είναι δύο κλάδοι του. Δύο προβλήματα είναι στον νόμο Κατρούγκαλο. Όχι προβλήματα, τα δημιούργησαν γιατί δεν εφαρμόζουν τον νόμο.
0: Συνήθως.
1: Τόσο απλά. Δεν με ενδιαφέρει. Αφού αυτό είναι, αφού το θεωρούσαν και είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πραγματικό.
0: Απλώς. Κουβέντα
1: γιατί
0: κάνουμε.
1: Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος, καταλαβαίνετε, σε τη χώρα ζούμε.
0: Ζούμε σε χώρα όμως που αν εφαρμοστεί. Όλοι αυτοί θα το θεωρήσουν άδικο.
1: Τι θα πει αν εφαρμοστεί? Τι θα πει αν εφαρμοστεί? Εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται στις συντάξεις του Δημοσίου και του ΟΓΑ, στους φουκαράδες του ΟΓΑ εφαρμόζεται.
0: Και προσπαθώ να σας πω ότι ο λόγος που ψηφίζει όπως ψηφίζει κάποιος δεν είναι επειδή τα ανταβατζοκάναλα και δεν έχει κρίση και τα λοιπά. Είναι
1: όχι,
0: διότι
1: αυτοί, τα
0: βλέπει αλλιώς τα πράγματα.
1: Τα κύριε Λαβίθη, παίρνουν από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, από το ΕΣΠΑ.
0: Αγαπητέ κύριε Μαντενίδη,
1: Και φυσικά δεν θα αναφέρουν τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Αγαπητέ κύριε Μαντενίδη, έχετε μια λογική ότι αυτό που λέτε είναι αυτονόητο και όλοι θα συμφωνήσουν. Προσπαθώ να σας πω ότι με αυτό που λέτε όσοι σας ακούνε και θα τους κόψουν τη σύνταξη, ήδη διαφωνούν μαζί σας και λένε από μέσα τους τι λέει τώρα αυτός που θέλει να μας κόψουν τη σύνταξη. Και εσείς του λέτε μα είναι ο νόμος. Και εκεί γίνεται το μπέρδεμα, είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα από το ημέρα γιας. Δεν είναι, είναι εύκολη να πεις ημέρα γιας, είναι απλοϊκή εξήγηση. Καταλαβαίνω ποιο είναι το σκεπτικό σας. Ακούω. Δεν θέλω να σας αφαιρέσω το λόγο, να το συζητήσω μαζί σας. Σας εκτιμώ, το ξέρετε.
1: Ναι, όσο οι νεοέλληνες έχουν την οτροπία δούλου, υπηκόου, δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων και το εκφράζουν δημόσια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τόσο τα παιδιά τους θα φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί θα παίρνουν μισθούς των 700 και των 800 ευρώ. Κάνουν κακό στα παιδιά τους. Η ιδεολειψία τους και οι θρησκοληπτικές τους πεπιθήσεις, που είναι δικαίωμά τους και είναι προσωπικές, εδώ πρέπει να μιλάνε σαν πολίτες στο δημόσιο λόγο. Αυτό με γυρνάει τα μυαλά. Ακόμη οι Έλληνες αισθάνονται δούλοι υπήκοοι δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων. Δεν έχουν οτροπία πολίτη να πούν τα δικαιώματά τους.
0: Εντάξει, αγαπητέ.
1: Αυτό με λυπεί.
0: Εντάξει.
1: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, κύριε Μαντενίδη. Αναφέρω επίτηδες το επώνυμό του. Μου το έχει ζητήσει επιτακτικά. Μου κάνει παράπονο όταν δεν το αναφέρω. Μην φοβάται κάποιος ότι θα πω το επώνυμό του. Ακόμα και να μου το στείλει, χωρίς να μου το έχει επιτακτικά ζητήσει. Τι έκανε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας? Έκρινε ότι η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που αναφέρει ότι σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων θα δίνεται μόνο μία εθνική σύνταξη, ότι αυτή η διάταξη είναι συνταγματική. Μας τα έλεγε τη Δευτέρα ο κύριος Ρίζος. Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν ακύρωσε κατά πλειοψηφία, όχι ομόφωνα, μέρος ερμηνευτικής εγκυκλίου που είχε εκδώσει το 2021 ο τότε Υφυπουργός Εργασίας Παναγιώτης Τσακλόγλου και που είχε αναρτήσει μόνο στη Διάβγεια, έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι εισάγει νέες κανονιστικές ρυθμίσεις, χωρίς όμως να υπάρχει νομοθετική εξουσιοδότηση και χωρίς να έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι είναι τυπικό. Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Open, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Νίκη Κεραμέως, σχετικά με το μέλλον των συγκεκριμένων συντάξεων χειρίας, είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως μείωση. Αναμένουμε, είπε, την απόφαση, δεν μας έχει ακόμη επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει απλώς μία περίληψη. Θα εξετάσουμε, είπε, το ζήτημα συνολικά και εφόσον χρειαστεί θα νομοθετήσουμε. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση, καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Εδώ λοιπόν έχουμε, βλέπετε, μία περίπτωση που κάποιος... Γι' αυτό επιμένω να λέω πόσο πολύπλοκα και πολυσύνθετα είναι τα οικοσυστήματα των ανθρώπινων κοινωνιών. Ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει και θα βγαίνει στην εκπομπή και θα ζητάει να εφαρμόζονται οι νόμοι, ξαφνικά εδώ ένας νόμος που βγαίνει συνταγματικός και το Σύνταγμα του μειώνει τα εισοδήματα και σε αυτή την περίπτωση ποιος θα πει δεν πειράζει, ας μου μειωθεί, αρκεί να εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί αυτό ζητάω πάντα, να εφαρμόζονται οι νόμοι για όλους. Εδώ θα βρεθεί ένας τέτοιος άνθρωπος σε μια κατάσταση όπου θα τον βολέψει η ερμηνεία και η παράκαμψη που θα προσπαθήσει να βρει η κυβέρνηση. Διαβάζω κάποια μηνύματα πριν πάω στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά και μετά είναι ο κύριος Στράτος από το Πέραμα. Γεια σου, Music Maker. Μα καλά ρε Κωνσταντίνε. Σου αρέσει τώρα αυτό που γίνεται? Να βγαίνουν άτομα από διάφορες οργανώσεις του ΚΚΕ και να προσπαθούν να μας κάνουν κατήχηση με διαλέξεις περί κομμούνας. Μόνο τη σοσιαλιστική διεθνή δεν τραγουδούν. Έλεος ρε Κωνσταντίνε, γιατί τους αφήνεις να το κάνουν αυτό? Μη μου πειράζετε τον κύριο Παύλο. Καλησπέρα στο Σπύρο. Μπράβο σας, θαυμάσιο το κομμουνιστοσταλινικό κήρυγμα. Ό,τι έλειπε στον 21ο αιώνα. Αλίμονο στους νέους που τυχαίνει να ακούνε. Καλησπέρα στον Χάρη. Μεγάλη μορφή ο Τζεφ Κούντς. Πήρε τη σκυτάλη πρώην σύζυγος της Τσιτσιολίνα. Το είδα, Αντρέα. που μου το έγραψε νωρίτερα και εσύ για την καταγωγή τη. Εγώ νομίζω ότι ήταν μόνο Ιταλίδα. Δεν ήξερα ότι είναι Ούγγρο-Ιταλίδα. Πήρε τη σκυτάλη από τον Άντι Γουόρχολ και την Pop Art και την πήγε ένα βήμα παραπέρα. Μετατρέπει καθημερινά εφήμερα αντικείμενα από ηλεκτρικές σκούπες μέχρι πλαστικά φουσκωτά παιχνίδια παραλίας και μπαλόνια σε μνημειώδη έργα τέχνης από ανοξείδωτο ατσάλι με άψογο καθρεφτίζον φινίρισμα, όπως το πασίγνωστο Balloon Dog. Προσπάθησα να σκεφτώ μήπως είναι το κακό παιδί της τέχνης και κάτι εγώ δεν καταλαβαίνω σωστά στο πώς λειτουργεί, αλλά πραγματικά δεν μπόρεσε τίποτα από τα δημιουργήματά του λίγο που είδα να με αγγίξει. Χάρη. Γεια σου σκεπτικό δράπανο, 50 ευρώ λογικά κοστίζει η κότα γράφη που κάνει το χρυσό αυγό. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά, απίστευτο θράσος οι συνταξιούχοι. Πέρασαν ζωή και κότα σε όλη τη μεταπολίτευση και αντί να μιλάνε για τους χαμηλούς μισθούς των νέων και να προσεύχονται που δεν τους κόβουν κι άλλο τις συντάξεις στη χρεοκοπημένη χώρα, θέλουν κι άλλα. Σε λίγο άδικος με τους συνταξιούχους, τη λογική ότι κάποιος νιώθει ότι όλα αυτά τα ποσά τα πλήρωσε, ήξερε ότι θα τα λάβει κτλ. Κτλ. Καλησπέρα στον Σπύρο από την Καλυθέα. Το γνωστό σύμπλεγμα του Λαοκόοντα ανακαλύφθηκε τυχαία στη Ρώμη τον Ιανουάριο του 1506. Ο Μικελάντζελο εξέφρασε το θαυμασμό του και ο Πάπας του ζήτησε να προσθέσει ο ίδιος το δεξί χέρι που έλειπε. Διαφώνησαν για τη θέση που έπρεπε να έχει το χέρι και δεν έγινε αποκατάσταση του κλειπτού. Διαφώνησε τώρα ο Πάπας με τον Μικελάντζελο. Βρέθηκε τελικά το αυθεντικό χέρι το 1906 και βεβαίως, όπως γράφει ο Σπύρος, είχε την κλίση που επέμενε ο Μικελάντζελο. Είχε δίκιο πάνω σε γλυπτό ο Μικελάντζελο και όχι ο Παπάς. Τι λες ρε παιδί μου.

Ο Λαοκόον ήταν πρόσωπο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Ήταν ένας από τους Τρώες ιερείς στο ναό του Απόλλωνα. Είχε μικρό ρόλο προς τα τέλη του Τροϊκού πολέμου. Ήταν αυτός που προειδοποιούσε μάτια όμως τους Τρώες να μην δεχθούν το Δούριο Ήπο. Ότι είναι μια απάτη εδώ, είναι μια παγίδα, μην το δεχθείτε. Σε αυτόν αποδίδεται η περίφημη φράση «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας».

Το σύμπλεγμα του Λαοκόντα είναι ένα καταπληκτικό, γλυπτό, μνημιακό μαρμάρινο έργο. Χρονολογείται στην ύστερη ελληνιστική περίοδο, φυλάσσεται σήμερα στα μουσεία του Βατικανού. Έχουν προταθεί διάφορες χρονολογίες κατασκευής από 160 π.Χ. μέχρι 20 π.Χ. Δεν είναι γνωστό, όπως διαβάζω, αν είναι πρωτότυπο έργο ή αντίγραφο παλαιότερου γλυπτού, αλλά έχει προταθεί ότι ήταν τρεις Ρόδιοι γλύπτες καλλιτέχνες που το φιλοτέχνησαν.

και υπολογίζουν ότι μπορεί αυτοί που το φιλοτέχνησαν να το αντέγραψαν από ένα οριχάλκινο, όχι μαρμάρινο, άγαλμα από την Πέργαμο, το οποίο πηγαίνει ακόμα πιο πίσω χρονικά, στο 200 π.Χ. Είχε παραγγελθεί πιθανότατα για να κοσμήσει την κατοικία κάποιου πλούσιου Ρωμαίου και όπως μας είπε νωρίτερα και ο Σπύρος από Καλυθέα, αποκαλύφθηκε το 1506 στη Ρώμη.

0: Πάμε στον κύριο Γιώργο από τον Πειραιά. Συνεχίζουμε. Καλώς τον.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κύριε
1: Ήθελα
0: Γιώργο.
1: Ήθελα να συνεισφέρω, πώς να συμμετέχω λίγο πάνω στην τέχνη. Που τώρα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη ότι τώρα τελευταία μιλάτε επανειλημμένως για την γλυπτική, ότι σας αρέσει.
0: Ναι.
1: Και εγώ ασχολούμαι με τα εικαστικά. Θεωρώ τον εαυτό μου εικαστικό.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το θέμα είναι θεωρώ πολύ σημαντικό. Το ότι πρέπει να καταλαβαίνεις, λες να σε αγγίξει ένα έργο τέχνης. Ναι, πολύ ωραία το είπατε. Αλλά αν δεν το καταλαβαίνεις, όχι εσείς,
0: ναι.
1: το καταλαβαίνω, πώς να με αγγίξει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι θέμα, πρέπει να το ερμηνεύσω. Σκεφτείτε δηλαδή ότι παίρνουμε ένα κείμενο του Κομφούκιου με τα ιδεογράμματα. Άμα δεν ξέρω να τα διαβάσω, βλέπω κάτι σχήματα. Ένα έργο που είναι πολύ απλό. Και όμως έχει και αυτό τη συνθέτοτα. Είναι στην καπέλα Σιξτίνα στην οροφή, είναι ο Αδάμ και ο Θεός που του δίνει τη δύναμη. Έτσι. Ένας Αδάμ, το κλασικό αυτό εγώ, θα το ξέρω, φαντάζομαι όλοι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι. Και ο Αδάμ είναι άρτιος, νέος, δυνατός, ρωμαλαίος, αλλά ερείπιο. Ξαπλωμένος χωρίς δύναμη, αδύναμο. Και από την άλλη μεριά, βλέπετε, γερετός στο δεξί του μέρος. Και από την άλλη μεριά είναι ο Θεός, πάνω σε ένα σύννεφο, δυναμικά, με μια απίστευτη δύναμη, δίνει το χέρι του να ακουμπήσει ελάχιστα, για να του δώσει ψυχή. Το ίδιο ακριβώς που στον Ι.Τ., το θυμάστε την ταινία, ο Ι.Τ., που ακουμπάει ελάχιστα το μικρό παιδί.
0: Με τα δάχτυλα. Φαντάζομαι είναι από την... από τον περίφημο πίνακα ζωγραφική, εγώ πιο. Ναι.
1: Όχι, τι λέω ότι η ταινία του.
0: Ναι, αλλά η πιο γνωστή εικόνα που έχω με δάχτυλα είναι από το γνωστό πίνακα ζωγραφική.
1: Μιλάτε για αυτό, του Μικελάντζελο.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα.
1: Στην καπέλα Σιξτίνα, αυτό λέτε.
0: Ναι, με το χέρι του Θεού. Μπράβο.
1: Ναι, αυτό. Τώρα, εκεί, μετά θυμήθηκα αυτό, εκεί ήθελα να μιλήσω για ένα. Αυτή είναι. Είπατε.
0: Φαντάζομαι αυτή είναι η έμπνευση.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι σχεδιαστής και άλλο να είσαι καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης
0: γιατί...
1: έχει κάτι να πει. Ο καλλιτέχνης έχει κάτι να πει.
0: Ναι.
1: Αυτό τον τρώει. Αυτό είναι ο πόνος του εσωτερικός. Πρέπει να εκφραστεί. Συγγνώμη για την έκφραση. Πρέπει να το ρευτεί.
0: Ο σχεδιαστής δεν έχει κάτι να πει.
1: Ο σχεδιαστής μπορεί να το φτιάξει ωραία. Ο Φιδίας δηλαδή έχει ένα σωρό αναθήματα να κάνει εκείνη την εποχή. Είναι αδύνατο να κάτσει να τα κάνει όλα. Υπάρχουν αμαρογλύπτες τεχνικές, τους οποίους καθοδηγεί. Έτσι θα το κάνει. Προηγουμένως είπατε, είδατε, ο Μιχελάντζελο διασταυρώνεται με τον Πάπα. Ο Πάπας λέει, φτιάξε το έτσι, εκείνο. Όχι, δεν είναι αυτή η κίνηση που πρέπει. Είναι εκείνη η διαφορετική. Το χειρότερο κομμάτι βέβαια του ανθρώπινου σώματος για να εκφραστεί, γιατί το πιο απίστευτο είναι το πόδι. Έτσι. Το πόδι ολόκληρο με το κουντεπιέ ολόκληρο, δηλαδή δεν έχει έκφραση. Γιατί να το φτιάξεις έτσι ώστε να μιλάει ακόμη και αυτό. Λοιπόν, από
0: ωραίο.
1: Εκεί πέρα ήθελα να πω για το
0: Μποτέρο. Το χέρι έχει πιο πολύ εκφραστικότητα, εννοείται.
1: Το χέρι βέβαια. Πάντοτε με τα χέρια εκφραζόμαστε.
0: Σωστό.
1: Βέβαια. Γι' αυτό και θα δείτε πολλές, όποιος θα κοιτάξει σχεδία, θα δείτε πόσο σχεδιάζουν και κάνουν μελέτες χεριών και ο Νταβίντσι και ο Μιχαηλάγγελος. Και όλοι οι καλλιτέχνες, δηλαδή πρέπει να αποδώσουν αυτό το βαθύτερο που δεν μπορεί να υποθεί ούτε με λόγια. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι εκείνο που πρέπει να το νιώσεις, ότι κάτι δυναμικό υπάρχει εδώ. Ίσως το ίδιο κάνει και αυτός που, ας μην με ακρηγορήσω εκεί, να πω ήθελα για τον Μποτέρο. Όταν ήρθε και κάναμε μια έκθεση γλυπτών στο Μέγαρο Μουσικής, ένα από τα γλυπτά τα αγόρασε μια φιλότεχνος κυρία, η οποία ήταν σύζυγος του Σάλα, που είχε την Τράπεζα Πειραιώς. Το πήραν λοιπόν αυτόν οι αρπαγοί της Ευρώπης και το βάλανε στο head office της Τράπεζας Πειραιώς, που είναι στο άσπυρο Μήλου και Αμερικής. Εγώ τους έχω στείλει εκεί επιστολή ότι μην το κρύβετε το βράδυ για λόγους ασφαλείας, αφήστε το εκείνο το κομμάτι ανοιχτό να φαίνεται. Και αν θέλετε να σας γράψω και την ερμηνεία του έργου. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κύριε Λαβίδη.
0: Όχι, αλλά θα το δω τώρα που το είπατε.
1: Ναι, είναι ένα απίστευτο έργο. Ο Μποτέρο, μια μικρή παρέθεση αν υπάρχει. Ο Μποτέρο, τώρα σκεφτόμουν πάντοτε θα ήθελα να τον δω από κοντά, αλλά πού να βρίσκει, να βρίσκει. Ο Κολομβιανός τώρα τελικά μαθαίνω, αφού κοιμήθηκε η σύζυγός του και μετά από δύο χρόνια κοιμήθηκε και ο ίδιος. Μαθαίνω ότι ζούσε βασικά στην Ελβετία, αλλά τον περισσότερο καιρό, επειδή η Ελληνίδα ήταν ελληνιδικής καταγωγής σύζυγός του, πού ζούσαν, αν είστε χριστιανός, πού ζούσαν, στην Ερέτρια.
0: Στην Ερέτρια, ετοιμαζόμουν να σας πω κανένα κουκάκι, ξέρω εγώ.
1: Στην Ερέτρια, ναι, ναι, έλεος, εκεί ζούσε και έβλεπε τον Εβοϊκό. Τέλος πάντων, η αρπαγή της Ευρώπης λοιπόν είναι ότι ο Ταύρος είναι... Αυτό είναι το καλό με τις, όταν δουλεύει ένας καλλιτέχνης έναν μύθο, ένα που υπάρχει. Ξέρεις αμέσως γιατί πρόκειται. Αφού έβαλε τον τίτλο, ξέρεις ότι πρόκειται για την Ευρώπη, την οποία ο Δίας την ερωτεύθηκε, γίνεται Ταύρος, την αρπάζει και την πηγαίνει στην Ευρώπη και είμαστε εμείς οι νονίτες που δώσαμε το όνομα στην Ευρώπη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Από εκεί και πέρα, ο Δίας τώρα. Ο Δίας Ταύρος. Ένας Ταύρος που αν δείτε την ουρά του κουνιέται. Δείγμα ότι είναι ζωντανός. Μην νομίζει, σου λέει ο καλλιτέχνης, ότι είναι κανάς, ένα άγαλμα ή κανένα τσόφιο πράγμα. Είναι ζωντανός. Η Ευρώπη κάθεται και βαστάει τα μαλλιά της, άλλη δείγμα κινητικότητας. Γιατί φυσάει ο αέρας. Το πρόσωπο του Ταύρου έχει μια χαραγματιά στο στόμα, κάθετη με το στόμα, που σημαίνει ότι έχει τραβήξει λίγο τα χείλη για να σαν να χαμογελάει. Μην ξεγελιέστε, νομίζω ότι είμαι Ταύρος, ο Θεός είναι. Αυτή τη χαραγματιά, όχι χαραγματιά, πώς, αυτή τη ρητίδα την κάνει μόνο ο άνθρωπος. Το ζώο δεν μπορεί να γελάσει, θα δείξει μόνο τα κάτω του δόντια για να απειλήσει. Τα πάνω δεν τα δείχνει. Ποτέ. Ο άνθρωπος, δηλαδή φτάνω να πω ότι επειδή χαμογελώ είμαι άνθρωπος. Αλλιώς το ζώο δεν μπορεί. Λοιπόν, ο Ταύρος χαμογελά.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα, αυτός ο Ταύρος σηκώνεται, υποτίθεται, και πετάει και πάει στην Ευρώπη. Έχει κάτι τεράστια πόδια.
0: Γενικά, επειδή το βλέπω τώρα το γλυπτό, είναι... Ναι.
1: Αυτά είναι σαν πετοκολώνες.
0: Ναι. Είναι...
1: Τι κάνει, γιατί το κάνει αυτό ο καλλιτέχνης. Ακριβώς αυτή είναι η αγωνία του, να δείξει ότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται να πετάξει, να πάει. Πού να μπορούσε να μην είναι αφού είναι Θεός. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Η Ευρώπη πάει. Δηλαδή, ο Ταύρος είναι ράγες τρέν. Πηγαίνω έρχεται παντού, ας το πούμε έτσι. Εγώ πηγαίνω έρχομαι σαν άνθρωπος. Αυτός πού μπορεί να μην είναι. Γι' αυτό ακόμη και οι ψαλμοί που λένε να ανέβω στα πιο ψηλά βουνά, να πάω στο πιο βαθύ βυθό της θάλασσας. Είναι παντού. Συνεπώς δεν χρειάζεται καν. Απλώς είναι ζωντανός, το δείχνει με την ουρά. Και αυτό που με εγωιτεύει πάρα πολύ, αυτές οι πετοκολώνες, όχι λεπτά πόδια που υποτίθεται να πετάξουν. Δεν, καταλάβατε, δεν υπάρχει ανάγκη να πετάξει. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η γοητεία του αντισγλυπτικής. Το δείχνει, αυτό το κοντράρει τελείως, το δείχνει τελείως κόντρα. Μετά που κολλώνε έτσι τεράστια πόδια να... Ακριβώς, γιατί ακριβώς δείχνει ότι είναι παντού.
0: Πολύ ωραίο.
1: Αυτό ήθελα να σας
0: ναι,
1: πω.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραίο. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
1: Δεν βλέπετε, συμφωνείτε σε αυτό ότι όταν ακούς μια ερμηνεία, βέβαια, αν θέλει κάποιος να πει κάτι άλλο ή να μην θέλει, οτιδήποτε μπορεί ο καθένας να σκεφτεί. Αλλά όταν ακούς και αρχίζεις και δεν ανοίγει η όρεξη να το δεις και το βλέπεις με άλλα μάτια.
0: Ναι.
1: Μου συνέβη αυτό με μια κυρία η οποία μου λέει Γιώργο, αχ, Γιώργο, με έβλεπε να ξεφυλίζω ένα βιβλίο με γλυπτική. Μου λέει, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα. Έδειχνε ένα άγαλμα που έχει κοινή βάση, δύο ζευγάρια πόδια κάτω και βγαίνει αριστερά γυναικείο σώμα, δεξιά ανδρικό. Mm-hmm. Δεν τα συχαίνω, Γιώργο, τι πράγματα είναι αυτά, δεν μου λένε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Λέω λοιπόν ότι κοίταξε, σημαίνει ότι είμαστε ίσοι. Διαφορετικοί είμαστε άντρας και γυναίκα, αλλά ίσοι και από ένα κοινό, μια κοινή μοίρα. Που άνοιξαν τα μάτια της.
0: Και άρχισε και το είδε με την ερμηνεία. Ναι, συμφωνώ. Και το είδε διαφορετικά μόλις δώσατε ερμηνεία.
1: Τελείως. Ναι, ναι. Δηλαδή 180 μίλες.
0: Σύ, συμφωνώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ. Βλέπω εδώ την αρπαγή της Ευρώπης στην είσοδο των κεντρικών γραφείων της Τράπεζας Πειραιώς στην Οδό Αμερικής, το CityLink. Από τον Φερνάντο Μποτέρο. 1932-2023, Κολομβιανός καλλιτέχνης και εγκλήπτης, ιδιαίτερος γνωστός, όπως διαβάζω, για το προσωπικό του ύφος, το οποίο πήρε και την ονομασία από το επώνυμό του, Μποτερισμός, που απεικονίζει ανθρώπους, και κατάλαβα τώρα, έχοντας ήδη δει το γλυπτό που ανέφερε ο κύριος Γιώργος, γιατί, που απεικονίζει ανθρώπους και αντικείμενα σε παραμορφωμένες ή σε ευμεγέθεις διαστάσεις. Θεωρείται ένας από τους πιο αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της Λατινικής Αμερικής. Ο Φερνάντο Μποτέρο. Στράτος από Πέραμα, επόμενος ακροατής μας. Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
0: Χαίρετε.
2: Θα ήθελα πρώτες να πω για το λαό όταν...
0: Μπορείτε να κλείσετε...
2: Το σύμπλεγμα το οποίο αναπαριστά το θάνατό του,
0: ναι,
2: και του Γιώργου του αποφύδια, τα οποία στην Αθηνά, όταν ο Λαγκόν πήγε με ένα κόντιο να αποκαλύψει το δούριο στοιχείο. Το δούριο που...
0: Τα οποία, αν μπορείτε αυτό να το κλείσετε, είναι ενοχλητικό τώρα.
2: Ναι,
0: είστε
2: ναι.
0: Να σας δώσω λίγο χρόνο. Μπορείτε, θέλετε μήπως να μιλήσουμε σε λίγο. Θέλετε μήπως σε λίγο, είναι κάτι επίγον το άλλο τηλέφωνο?
2: Όχι, δεν είναι επίγον.
0: Ωραία, ωραία. Και μάλιστα και τους δύο γιους του πνίξαν τα φίδια που έστειλε για Αθήνα,
2: ναι,
0: και αναπαριστώνται.
2: Ναι, τραγικό. Αναπαριστά πως στραγγαλίζονται από τα φίδια τα οποία έστειλε η Αθήνα, την προσπάθειά της να προστατεύσει τους Έλληνες και για να γίνει
0: αχαιούς
2: το στοιχείο του Ολύμπου, διότι από τους θεούς του Ολύμπου η μισή θεή ήταν υπέρ των Ελλήνων και η άλλη μισή ήταν... Υπήρχε επιμερισμός...
0: Προτιμώ να λέω των Αχαιών, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τρώες δεν ήταν Έλληνες. Με τους ίδιους... Προτιμώ να λέω των Αχαιών, όχι των Ελλήνων.
2: Α, ναι,
0: γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι οι Τρώες δεν ήταν Έλληνες.

0: δημοσιογράφους, για μένα δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί, οι οποίοι κατηγορούν τον Τραμπ σαν αλλοπρόσωλο πολιτικό. Αυτοί οι δημοσιογράφοι λοιπόν δεν κατέχουν τον ορισμό του πολιτικού. Πολιτικός είναι αυτός ο οποίος, κάνω και μάθημα τώρα βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσον ενοχλεί, αλλά για μένα αυτοί οι άνθρωποι που τον κατηγορούν είναι λίγο αφελείς. Πολιτική σημαίνει άλλο λέω, άλλο εννοώ και άλλο κάνω. Ακριβώς αυτό που κάνει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν πραγματικά η πολιτική ήταν αυτό που λέω να το κάνω, θα μπορούσε μια κοπελίτσα απόφυτος λυκείου να κυβερνήσει την Αμερική και να γίνει κυβερνήσει ένα κράτος. Η πολιτική ακριβώς αυτό το πράγμα είναι. Το οποίο δεν το αντιλαμβάνονται ορισμένοι. Και ορισμένοι έχω ακούσει επιφανείς δημοσιογράφους να τον κατηγορούν. Και λέω, οι άνθρωποι αυτοί δεν κατέχουν το στοιχειώδης ορισμό της πολιτικής. Τώρα εγώ αν κατηγορώ τον Τραμπ σε κάτι, είναι που δεν αφήνει το Ισραήλ να καταστρέψει το Ιράν, μια που είναι η μοναδική του ευκαιρία. Διότι εν προκειμένου η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ υπερτερεί για μένα παγκοσμίως αυτή η αεροπορία. Και όταν λοιπόν έχει καταφέρει να καταστρέψει όλο το αντιαεροπορικό σύστημα του Ιράν, θα πει ότι τα αεροπλάνα πηγαίνουν και κάνουν εκδρομή. Εκδρομή ανενόχλητα και μπορούν να καταστρέψουν οτιδήποτε. Εγώ απορώ πώς δεν έχουν καταστραφεί, μια που το αναφέρει ο Τραμπ και δεν το κάνει, ενεργειακές πηγές του Ιράν, οπότε σε 0 χρόνο το κράτος θα αναγκαστεί να παραδοθεί. Δηλαδή αν καταστραφεί αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό σύστημα του Ιράν και προπάντων το υδραυλικό, το υπόθεση νερού, μια που το κράτος υποφέρει από λειψιδρία εδώ και τόσους μήνες, το θέμα έχει τελειώσει του όντως. Απορώ για αυτό το πράγμα, αλλά από ό,τι έχω μάθει, ο Τραμπ συνεχώς λέει ότι θα το κάνει, αλλά δεν το κάνει. Τώρα η πολιτική του Τραμπ για μένα είναι συνεχώς αναβολές, διότι κατά τη γνώμη μου πάντα υπάρχει οικονομικό υπόβαθρο σε αυτόν τον πόλεμο. Δηλαδή ο Τραμπ κατά τη γνώμη μου προκαλεί το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ για να μπορέσει να πουληθεί το αμερικανικό πετρέλαιο και μάλιστα το πετρέλαιο που έχει πάρει από τη Βενεζουέλα τώρα τελευταία και να οικονομήσει τα ντερά του άνθρωπος. Για μένα αυτή τη στιγμή ο Τραμπ βγάζει πάρα πολλά δισεκατομμύρια χρημάτων. Τώρα, κατά πόσον προκαλεί τον Πούτιν να μπει και αυτό στο χώρο, είναι νομίζω η κύρια συζήτηση που κάνανε
1: στην Αλάσκα.
0: Την τελευταία φορά που συναντηθήκαν.
1: Στην Αλάσκα.
0: Και κατά πόσον προσπαθεί να περιορίσει την Κίνα σε όλο αυτό το παιχνίδι, είναι και το θέμα συζητήσεων που έγινε με τον Κινέζο που πήγε τώρα τελευταία στην επίσκεψη. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσον συμφωνείτε σε αυτά που λέω, αλλά εγώ το μόνο που κατηγορώ είναι που πραγματικά το Ισραήλ θα μπορούσε μόνο του να καταστρέψει το Ιράν και να ανοιχτούν τα στενά του Ορμούς για να αναπνεύσει η Ευρώπη, διότι η Ευρώπη είναι το τελικό θύμα. Για να μην πω ότι όλος ο πόλεμος γίνεται για να καταστραφεί η Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Κατά τη γνώμη μου πάντα.
1: Μάλιστα,
0: είμαι
1: μάλιστα.
0: Σίγουρο γι' αυτό.
1: Εντάξει κύριε Στράτο. Θέλετε κάτι άλλο να αναφέρετε?
0: Ναι, θα ήθελα να αναφέρω για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά το τελευταίο επεισόδιο που έγινε τώρα με το Φοντέλα αυτό που πήγανε τα διάφορα πλοιάρια να βοηθήσουν τη Γάζα. Έχω να πω το εξής πάρα πολύ σοβαρό. Τα τουρκικά αεροπλάνα φτάνουν μέχρι του Μαξίμου, μέχρι την κρεβατοκάμαρα του Μαξίμου και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Κανένας δεν ασχολείται με τις επιθέσεις των τουρκικών αεροπλάνων που μπαίνουν στην Ελλάδα και διαταράσσουν την ελληνική κυριαρχία. Οι άνθρωποι, ενώ τους Ισραηλινούς, από μίλια μακριά προσπαθούν και διώχνουν όσους επιβουλεύονται την κυριαρχία του. Γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, ενώ τους Ισραηλινούς, να ενδιαφέρονται για το κράτος τους, εμείς να μην ενδιαφέρουμε τα πέντε σκυλικιά, λέστε, αυτό είναι το σύνθημα, αυτό είναι το στάτους που επικρατεί στην ελληνική κυριαρχία. Κάθε μέρα λοιπόν οι πολιτικοί στην Ελλάδα λένε ότι θα προστατεύσουμε, θα αμυνθούμε για τα

0: δικαιώματα. Δικαιώματα. Πού είναι αυτό το πράγμα, εγώ δεν το βλέπω. Βλέπω τουρκικά αεροπλάνα να μπαίνουν μέσα, να εισχωρούν και κανένα δεν ενδιαφέρεται. Δεν βλέπω, δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, βλέπω τρομακτική διαφορά στην πολιτική των δύο κρατών όσον αφορά το θέμα της κυριαρχίας. Αμήνουμε για την κυριαρχία του κράτους, αλλά να το δείχνουν κιόλας. Το ελληνικό κράτος δεν το δείχνει. Και κάτι άλλο. Επιτρέπει την είσοδο και την. Τους διάφορους μετανάστες εδώ και προπάντων τους Παλαιστινίους, έχει γεμίσει η Αθήνα φρυγάζα και φρυγάζα και Παλαιστινικές σημαίες. Σε κάθε μία εκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου βλέπεις Παλαιστινιακές σημαίες. Τι δουλειά έχει η Παλαιστινική σημαία σε εκδήλωση θρησκευτικού περιεχομένου στο ελληνικό κράτος? Η αστυνομία τι κάνει? Το ελληνικό κράτος τι κάνει? Γιατί δεν περιορίζει αυτούς τους ανθρώπους, διότι σε λίγο θα γίνει, θα ξέρουμε ποιος είναι ποιος τελικά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Στράτο. Προφανώς και διαφωνώ και εννοείται ότι ενδιαφέρεται και πολύ όταν γίνεται παραβίαση, σηκώνονται, αναχαιτίζουν τα μαχητικά. Και επειδή είμαι από αυτούς που έχουν ασκήσει κριτική στον Τραμπ, όχι ότι τον Τραμπ του νοιάζει, απλώς επειδή εδώ κάθε αντίστοιχο Τραμπ τον ενδιαφέρει τι λένε μέσα στη χώρα του, τα υπόλοιπα όχι τόσο. Όχι καθόλου, αλλά όχι τόσο. Τέλος πάντων, και επειδή γενικότερα οι περισσότεροι ακροατές κριτική ασκείται στον Τραμπ, ξέρετε πώς λειτουργώ στον αιμολόγιο. Όταν βγαίνει ένας ακροατής και εκφράζει μία θέση που δεν ακούγεται στον ίδιο βαθμό, που δεν ακούγεται τόσο συχνά, προτιμώ ούτε να τον διακόπτω, ούτε να φέρνω αντίλογο, ούτε. Για οποιοδήποτε θέμα. Μπορεί να ακούγονται οι 8 ακροατές στους 10 και να συμφωνούν με το Α. Εάν βγει κάποιος για το Β, θα τον αφήσω, γιατί θεωρώ ότι είναι το σωστό για να ακούγεται και η μία και η άλλη άποψη. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι θα προλάβουμε με έναν ακόμη ακροατή, απλώς έχουμε πρώτα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μυρμηδόνα, βλέπω ότι ξέρω ότι έχεις καλέσει νωρίτερα.

0: δεν σου δώσα το λόγο να ακουστούν κάποιοι άλλοι ακροατές σε παλιά καραβάνα. Κύριε Ζαφυρόπουλε, και εσάς είδα ότι καλέσατε. Έχει καιρό να σας βγάλω στον αέρα. Έχει καιρό να καλέσετε κιόλας. Οπότε δεν είστε στην ίδια κατηγορία. Απλώς πήρατε πιο αργά. Με χαρά από αύριο ή από μεθαύριο να σας φιλοξενήσω. Δυστυχώς μηνύματα που είχα έτσι λίγο ξεχωρίσει για να διαβάσουμε δεν τα προλαβαίνω τώρα. Πολύ σύντομα ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση θεωρεί ότι ένα πολύ αξιόλογο μέρος στη Ρώμη είναι η εκκλησία Σαν Κλεμέντ κοντά στο Κολοσσέο. Ο Πνεύμα Αντιλογίας μου γράφει ένα κείμενο ενός κάποιου στο Facebook, ο οποίος έχει μια λογική ότι κανείς δεν ξέρει τη ζωή σου και τι έχεις περάσει και τη ζόρια έχει πολύ μπουζούκι και Μάρθα Βούρτσι και οπότε δεν θα δώσεις και σε κανέναν δεν θα δώσεις λόγο γιατί έκανες like και γιατί δεν διάβασες και που και αν είσαι στα δεξιά ή στα αριστερά και αν σε κρίνουν για όσα γράφεις. Τρίχες κατσαρές, αγαπητέ Πνεύμα Αντιλογίας. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γράφει σε ένα δημόσιο βήμα, εννοείται ότι θα έχει δίνει στον οποιονδήποτε τον διαβάζει το δικαίωμα να του πει από τι υπέροχα μέχρι το τι βλακίες είναι αυτές που γράφεις. Αν κάποιος δεν θέλει και μπορείς να διαφορείς για το τι σου απαντάνε, αλλά τους δίνεις κάθε δικαίωμα να μπορούν να σε σχολιάζουν. Αυτό το πράγμα που μιλάνε κάποιοι δημόσια ή τοποθετούνται δημόσια και έχουν μια λογική μη με κρίνετε ή γιατί μου λέτε τι να κάνω. Μη μας τα λες στην τελική. Μη μοιράζεσαι τις σκέψεις σου μαζί μας, να μην σου πούμε εμείς τι να κάνεις. Νόμος και κανόνας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μιλάς δημόσια, θα σου απαντήσουν δημόσια και θετικά και αρνητικά. Ίσα ίσα, μήπως θα έπρεπε λίγο να αρχίσεις να σε ενδιαφέρει, γιατί αν είναι πιο πολλά τα αρνητικά από τα θετικά, κάτι δεν πάει, ίσως θα έπρεπε κάποιες απόψεις σου να τις αλλάξεις, να τις αναθεωρήσεις, γιατί λίγο αυτά τα όσοι με κρίνετε τα ακούω βερεσέ και δεν σας υπολογίζω, μου κάνουν στο ότι τρως κράξιμο για τα περισσότερα που λες και αντί να σε προβληματίσουν να πεις μήπως αυτά που λέω δεν είναι τα σωστά. Και ο κύριος Βαγγέλης από την Κουρούτα, για να κλείσουμε το απόψινό μας ανεμολόγιο. Καλησπέρα στην πανέμορφη Κουρούτα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Αστέρι μου, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Περιμένουμε το καλοκαίρι για να επισκεφθούμε Κουρούτα.
1: Ευχαριστώ την κυρία Λεγάκη, να είναι καλά, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν της είπα από Κουρούτα μου λέει τι είναι αυτό.
0: Η Λεγάκη δεν ξέρει καν τι είναι η Κουρούτα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μην το ακούσει αυτό ένας γνωστός μου.
1: Όχι.
0: Ένας κοινός μας γνωστός. Ένας φίλος μου και γνωστός σας, μην το ακούσει.
1: Όχι. Φίλος σας, δικό σας.
0: Δηλαδή φίλος μου και γνωστός σας, αυτό είπα. Ναι.
1: Εμένα είναι ραδιοφωνικός μου φίλος.
0: Ραδιοφωνικός φίλος. Ναι. Μην ακούσει την.
1: Τι πάει. Θα κάνει παρέμβαση και δεν.
0: Χετέι, λέει εδώ ο Φραγκίσκος. Χετέι ήταν οι Τρόες. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, μα στους ίδιους θεούς πιστεύανε, Έκτορα και Ανδρομάχοι τους λέγανε. Δεν τότε, εγώ τους έχω πάντα για Έλληνες, αλλά τέλος πάντων, ελληνικό φύλο.
1: Ολυμπιακό είχαν τότε.
0: Αν είχαν θα σάρωνε και τότε. Αν είχαν θα τα σήκωνε και τότε, μόνος του, με τους παιχταράδες του όπως και τώρα.
1: Αυτό ακριβώς και μου έκανε εντύπωση πώς είπα Ολυμπιακός όταν πέθανε ο Τζακ Νόρις δεν κυλήσε το ήμερο εθνικό πέμφτος, δηλαδή για τον Τρίλο. Γιατί και ο Τζακ Νόρις ήταν Ολυμπιακός.
0: Περιμένει τον Κλίντ Ίστουντ που έχει φτάσει τα 100 να ζήσει 1000 χρόνια. Μάκη, κλείσε το ραδιόφωνο. Καθίστε να δώσω 3 λεπτά στο Μάκη που είναι ο παδός της Φράιμπουργκ.
1: Ναι, παρακαλώ, βεβαίως.
0: 1-2-3. Ναι. Ολοκληρώθηκε ο τελικός του Europa League, το κατέκτησε η Άστον Βίλα. 3-0 τη Φράιμπουργκ.
1: Κύριε Μάκη, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Μπάλα είναι. Το κόσμο γυρίζει. Να μην στεναχωριέται καθόλου.
0: Τι να μην στεναχωριέται.

0: Μπούρας, τεράστια προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Ούτε και ο κύριος Κωνσταντίνος Ζάχος, τον είχα πάρει διαδρομή. Δεν πρόλαβα να το πω γιατί είχαμε συζητάγαμε άλλα πράγματα. Αυτό φαίνεται μόνο από τον Άγιο Ισίδωρο στο Λυκαβητό, αν πάει κάποιος, μπροστά εκεί πέρα έχει μια βρύση. Αν κοιτάξει απέναντι κάτω δεξιά, κύριε Λαβίθη, δεν το πιστέψετε, είναι ένα σκαλιστό πρόσωπο, είναι απίστευτο, το οποίο φαίνεται κράνος, μύτη, στόμα, μαλλιά. Δεν το έχετε ακούσει ποτέ.
1: Πραγματικά. Τώρα να το έχω ακούσει και να μου διαφεύγει εδώ στην.
0: Θα το στείλω αύριο, όχι αύριο μεθαύριο, γιατί αύριο είναι η θεματική που θα έχετε, να το δείτε, να μου πείτε τη γνώμη σας. Δεν θα πω την πηγή αυτό, ποιος το είπε, γιατί θα μου κόψει και την καλησπέρα στο ραδιόφωνο. Από πού το είχα.
1: Ναι.
0: Από πού το είχα ακούσει πριν από 20 χρόνια, 25. Και λέω, λες να έχει δίκιο, πήγα πάνω, το είδα και πραγματικά.
1: Πείτε το πάλι. Πώς το.
0: Είναι άγνωστη βραχογραφία. Αν το μπουγκλάρετε, το βγάζει. Θα το έχω φωτογραφία, θα το στείλω κάποια άλλη στιγμή και θα φύγετε. Μόνο από εκεί όμως φαίνεται. Από τον Άγιο Ισίδωρο πιο μπροστά έχει μια βρύση. Έτσι και είναι μέρα, φαίνεται πεντακάθαρα. Δηλαδή λες, δεν γίνεται.
1: Η αντρική φιγούρα που φαίνεται με γυμνό ματί, που διαβάζω εδώ. Μια αντρική φιγούρα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ένα αντρικό προφίλ, ορατό διαγυμνού οφθαλμού.
0: Ναι.
1: Με γένεια και φιλοσοφική διάθεση.
0: Αυτό, αυτό. Κάποιος είχε πει ότι ήταν, όχι, αν σας το πω θα με κράξετε σας λέω.
1: Ναι, και ποιος το είχε όμως φτιάξει το.
0: Δεν ξέρω, οι αρχαιολόγοι τώρα έχουν πει τώρα αξία, τώρα ο Μπούρας, τώρα ο Κοντζάμ Χαράδαμος Μπούρας. Τι να συζητήσω τώρα για τον άνθρωπο, να συγκροτήσει την Ακρόπολης, μιλάμε 20 χρόνια, 25. Ηγέτης, τεράστια προσωπικότητα. Ακόμα και ο κύριος Ζάχος Κωνσταντίνος που είναι, έχει γράφει πόσα βιβλία.
1: Απεικονίζει, λέει, Ποσειδώνα Δία ή Περικλή, λένε διάφοροι ερευνητές, αλλά από τα πολλά χρόνια έχει αλλοιωθεί το πρόσωπο.
0: Αυτό.
1: Όχι, δεν το.
0: Εντάξει, ούτε εγώ το ήξερα.
1: Δεν είχε τύχει να το.
0: Μαθαίνω.
1: Τα μισά πράγματα που ξέρω από την εκπομπή και από τους ακροατές τα.
0: Αυτά να τα λέτε. Αυτά να τα λέτε σε αυτούς που σας δεν σας ξέρουν. Σε μένα όχι κύριε Λαβή.
1: Μα με διάφορα που μπορεί κάποιος να μου πει κάτι και να το απαντήσω.
0: Εγώ σας ακούω 7 χρόνια ανελιπώς. Έχετε απίστευτες γνώσεις. Είσαστε ξεχωριστός και ιδιαίτερος.
1: Ναι, αλλά λόγω και της εκπομπής. Τέλος πάντων. Εντάξει, ευχαριστώ που άντως
0: κύριε
1: Ευαγγέλη. Ωραίο. Η άγνωστη βραχογραφία στην Ακρόπολη.
0: Χαιρετώ. Γεια σας.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εγώ πιο πολύ. Φιλιά στην κουρούτα μας.
1: Την κουρούτα πάντα. Κάτω τα χέρια από την κουρούτα. Η κουρούτα είναι το έσχατο φρούριο. Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας. Δηλαδή όταν έρθουν να πάρουν όποιος πάρει την Ελλάδα, η τελευταία γραμμή αντίστασης είναι εκεί. Κουρούτα.

Κάποιες φορές που μου λένε ακροατές κάτι και εγώ μπορεί να τους απαντάω και μπορεί κάποιος άλλος που ακούει να λέει αμάν ρε ξερόλα. Άλλος ακροατής μου το έχει πει και το έχω κρατήσει. Έχω καλή μνήμη, το θυμάμαι και μπορώ να το απαντήσω εκείνη την ώρα. Γι' αυτό αλήθεια το λέω, δεν το... Κύριε Μαντενίδη, σας κράζουν λίγο κάποιοι ακροατές. Εδώ ο Ξηρομερίτης σας λέει έτσι λίγο ειρωνικά ότι ανοίγετε τα μάτια στους δουλοπάρικους. Ο Χάρης συμφωνεί μαζί σας. Έχετε δίκιο, λέει, κύριε Μαντενίδη. Είναι μια καθαρή αδικία και ανισότητα στην πράξη αυτό που συνέβη. Ο Music Maker. Ο Νικόλας και. Όχι ο Γρηγόρης. Ένας ακόμη ακροατής, μια ακροάτρια δεν θυμάμαι. Σας λένε λίγο ότι θυμίζετε τη λογική του ψόφιση κατσίκα μου, άρα να ψοφίσει και του γείτονα που λέτε να κοπούν οι συντάξεις των άλλων. Θα ήταν ωραίο πολλοί από εμάς που κράζουμε τους πολιτικούς για αυτά που λένε και θεωρούμε ότι αυτά που εμείς λέμε όλοι συμφωνούν, να βγαίναμε εμείς λίγο να τα πούμε, να βλέπαμε από κάτω αντίδραση, θα μας σόκαρε τους περισσότερους. Δεν θα μπορούσαμε να το αντέξουμε, θα μας φαινόταν πολύ περίεργο το σοκ. Αυτά, μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης, αύριο θα είμαστε μαζί, τη γνωστή μας

0: Ani fakula tupsala apur peri ali fakula fakula tupsala apur peri ali fakula fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε και ένα θέμα έτσι παρταριστό απόψε, ύστερα από όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο καιρό με νεαρά παιδιά, θυμάστε τα δύο κορίτσια, που ποιος ξέρει τι επικοινωνία είχαν με τους γονείς τους, με τους δασκάλους. Προφανώς καμία, μιας και κανείς δεν αντελήφθη την δυσχερή θέση στην οποία βρίσκονταν και τα δύο παιδιά αυτά. Το απόψινό θέμα λοιπόν το προτείνει η φίλη μας η Θησαυρούλα, η Σταυρούλα Γιαννούτσου, η οποία είναι μια πολύ καλή μαμά. Έχει μεγαλώσει μόνη της δύο παιδιά, το Γιωργάκη και την Αλεξάνδρα, οι οποίοι και τα δύο παιδιά δηλαδή, τα οποία είναι υποδείγματα, τα έχω γνωρίσει. Και προχτές ήρθε και μου έφερε ένα χαρτί μέσα στο στούντιο και μου λέει, ενώ ψάχνεις θέματα και ρωτάς τους ακροατές, θα σου πω, μου λέει, εγώ ένα θέμα, αλλά αν το βάλεις, μη μου ζητήσεις μόνο να τοποθετηθώ σε αυτό. Εγώ, Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου, δεν είμαι συνομιλήτρια. Μόνο εάν τύχει, ξέρω εγώ, και κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα μπω μέσα στο στούντιο να κραυγάσω, αφού δεν με αφήνεις να κραυγάζω εκτός στούντιο. Λοιπόν, ανοίγω το χαρτί και διαβάζω. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Να το επαναλάβω, που είναι μήτερ μαθήσεως η επανάληψη. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Είναι ο Αθανάσιος Αθανασόπουλος στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας, και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Η κυρία Φρίντα μου γράφει, μόνο αν ήταν δυνατόν να μείνει η μητέρα στο σπίτι, εκείνη μόνο μπορεί να αγκαλιάσει και να μαζέψει όλη την οικογένεια. Δύσκολο όμως, όπως έχει διαμορφωθεί η ζωή. Η κυρία Φωτεινή Διαμαντοπούλου, δεν χρειάζεται πολύ, 15 λεπτά την εβδομάδα για να μπούμε στον κόσμο του παιδιού, με όρεξη, με κέφι, με αγάπη, με μεγάλη αγκαλιά, με παζλ στο πάτωμα. Τη συνεννόηση δεν την κερδίζεις με το να έχεις δίκιο, την κερδίζεις με το να έχεις σχέση με τα παιδιά. Καλησπέρα κυρία Γιαννούτσου. Η Ευγενία Γεωργοπούλου, έχει μειωθεί πολύ η ελεύθερη ώρα των γονιών λόγω δουλειάς. Εγώ, αγαπητή μου Ευγενία, το έχω πει και άλλες φορές, η μάνα μου καθάριζε σπίτια και δούλευε από το πρωί ως το βράδυ. Ο πατέρας μου επίσης δούλευε, με το ζόρι τα βγάζανε πέρα, δεν μας έλειψε τίποτα, πρέπει να πω, για να είμαι δίκαιος απέναντι στη μνήμη τους, αλλά έβρισκαν χρόνο να ασχοληθούν. Δηλαδή, και αν μελετούσα ήξερε, και αν είχα κάνει τα μαθήματά μου ήξερε, και αν είχα βρει χρόνο να παίξω και αυτό το ήξερε. Είχα μεγαλώσει και σε ένα αδιέξοδο δρομάκι και υπήρχε τρόπος να παίζεις χωρίς να κινδυνεύεις από τα περαστικά αυτοκίνητα.
1: Ήρθα.
0: Ήρθες,
1: θέλω κάτι να πω.
0: Έλα, σκύψε το μικρόφωνο.
1: Θέλω κάτι να πω.
0: Να πεις.
1: Από πού μπορείς να μάθεις για τα παιδιά, εάν λείπεις από το σπίτι, τι γίνεται?
0: Από πού?
1: Από τους γείτονες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δουλεύω νύχτα. Δουλεύω νύχτα από το 2017. Ναι. Από πού θα μάθαινα τα παιδιά μου ότι υπάρχει ησυχία στο σπίτι, ότι δεν έρχονται κανίβαλοι, ότι δεν γίνονται φασαρίες, ότι δεν τζακώνονται, ότι οι παρέες έτσι το ένα το άλλο? Πιάνω λοιπόν το διαχειριστή και του λέω, κύριε Γιώργο, τι κάνετε? Μου λέει, μια χαρά κύριε Σταυρούλα, εσείς? Μια χαρά. Λέω, τι γίνεται όλο αυτό? Όλα καλά εδώ πέρα, η γειτονιά και όλα αυτά? Ναι, μου λέει, θέλω, μου λέει, πρέπει να πούμε όλα αυτά, να σας πω κάτι, μου λέει, για τα παιδιά. Καταρχήν να σας πω, μου λέει, για τον Γιώργο, ο οποίος είναι εξαιρετικός οδηγός. Εξαιρετικός οδηγός. Επίσης δεν πίνει. Έχω και αυτό το καλό. Δεν έχω άγχος. Μου λέει, παρκάρει πένα. Λέω, αφήστε αυτά. Πάμε, λέω, στο παρασύρθημα. Λέω, εδώ πέρα η γειτονιά έχει ησυχία. Μου λέει, δεν ακούγονται. Δεν έχουμε προβλήματα με τα παιδιά. Κανένα. Μάλιστα. Οπότε όταν έρχομαι στη δουλειά, όταν ερχόμουν και έρχομαι στη δουλειά, γιατί συνεχίζω να δουλεύω νύχτα, είμαι ήσυχη.
0: Και θα συνεχίσεις να δουλεύεις νύχτα, διότι δεν θα σε αφήσω να πας πουθενά. Έχω βάλει βέτο. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέει από τους γείτονες, θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς, μόλις πήγα στο δημοτικό, το οποίο απήχε από την οδό Πατησίων που γεννήθηκα μέχρι την πλατεία Βικτωρίας στην οδό Φωκέας, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν το 32ο. Με πήγε την πρώτη μέρα η μάνα μου, αλλά από την επομένη πήγαινα μόνος μου. Πόσο ήμουνα, 7. Αλλά ήσαμε που να πάω, πέρναγα από 15-20 μαγαζιά που με ξέρανε. Και εμένα και την οικογένειά μου. Ο κ. Παναγιώτης που είχε το επιπλοποιείο, το ΠΕΤΕΚ, ένα ζαχαροπλαστείο που ήταν στην 3η Σεπτεμβρίου, ένα ανθοπολείο Φλεριανός που ήταν δίπλα, παραπέρα άλλα καταστήματα που πουλάγανε έπιπλα κτλ. Λοιπόν, με ρωτούσανε, περνούσα, έλεγα την καλημέρα μου και μου λέγανε τι κάνει η μάνα σου, ο πατέρας σου. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις, να κάνεις αηδίες και να μην το μάθουν οι δικοί σου. Το ξέρανε, ήτανε, ήμασταν παιδιά ολονών, υπό αυτή την έννοια το λέω. Εκείνα τα δύο κοριτσάκια που έκαναν αυτό που έκαναν, το απονοημένο διάβημα, και πέσανε μαζί από τον ταράτσα και σκοτώθηκαν πρώτα η μία και μετά η άλλη. Ποιος ξέρει εάν αυτά τα παιδιά βρήκαν ποτέ το κουράγιο να μοιραστούν την κατάθλιψη που ένιωθαν με τη μάνα τους, τον πατέρα τους, κάποιο δάσκαλο ή κάποιο ανύπαρκτο ψυχολόγο. Εμείς έτσι κάνουμε σε αυτή τη χώρα. Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό και μετά για λίγο καιρό τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική τροπή και μετά βαριόμαστε πάλι. Δηλαδή σε άλλα μέρη του κόσμου ο ψυχολόγος είναι εκεί. Προκειμένου να, πώς το λένε, να προσλαμβάνεις ανθρώπους για τις εφορίες, πάρε ανθρώπους εξειδικευμένους να φροντίζουν τα παιδιά. Οι γιατροί, αυτοί οι ψυχολόγοι τέλος πάντων, με το που θα σε δούνε, σε κόβουνε, είναι σαν τους αστυνομικούς. Με το που σε βλέπουνε, ξέρουνε εάν πρέπει να σου κάνουνε πρώτα απ' όλα σωματική έρευνα. Δεύτερον, ξέρουνε ότι πρέπει να κατέβεις από το αυτοκίνητο, να ανοίξεις το πορπαγκάζ να δουν τι έχεις μέσα. Οι αστυνομικοί είναι ψυχολόγοι, είναι η δουλειά τους τέτοια. Επίσης, μπορεί και να σου χαρίσουν μια παράβαση οι αστυνομικοί, εάν δεν τους πεις ψέματα. Καταλάβατε, εάν από την πρώτη στιγμή πεις «έχετε δίκιο, έκανα αυτό που έκανα, πήγα με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι επιτρεπόταν», έχεις μια πιθανότητα να σου χαρίσουν ακόμα και το πρόστιμο εκείνη την ώρα. Μόνο και μόνο επειδή φέρθηκες με ειλικρίνεια. Θυμάμαι μία φορά όταν είχα πρωτοπάρει ένα Ρενό Καρούλι καινούριο τότε, το 80, το 91, 92 δεν θυμάμαι, και κατέβαινα το δρόμο της Πελοποννήσου που ξεκινάει από εκεί που τελειώνει η Αττική και έχει μια ευθεία πολύ μεγάλη. Και το πάτησα το αυτοκίνητο για να δω, τέλος πάντων έλεγε 220 χιλιόμετρα το κοντέρ, εγώ το πήγα 140, κάτι τέτοιο. Είχαν ένα μπλόκο και μου κάνανε νόημα και σταμάτησα. Έρχεται ένα όργανο, χαιρετάει και μου λέει «κύριε, με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε?» Του λέω «με 142, γιατί το είχα δει. Όταν έφτασα εκεί σταμάτησα να τον γκάζι, το παράτησα και επανήλθα στην κανονική ταχύτητα». Μου λέει «σταματήσατε γιατί είδατε τον μπλόκο?» Λέω «όχι, δεν το είδα τον μπλόκο, είσαστε πίσω από τα θάμνα, δεν σας πρόσεξα». Μου λέει «και με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνατε?» Λέω «με 142. Μου λέει «με 136 πηγαίνατε, κλέβει 6 το κοντέρ, χαμογελαστά. Και μου λέει «άντε τώρα», μου λέει «πηγαίνετε, γιατί αν έρθει ο επικεφαλής δεν θα το γλιτώσετε το πρόστιμο». Λοιπόν, αυτό μου έμεινε σαν εικόνα, ο τρόπος με τον οποίο φέρθηκε, και κατάλαβα ότι το σημαντικό είναι, επειδή ξέρει τι κουμάσια έχει απέναντί του κάθε φορά, είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό το λόγο. Όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι και το ψάχνουν, ξέρουν πού να πάνε να ψάξουν. Γι' αυτό και βρίσκουν. Πράγματα που δεν είδε, λέει, είχε κρυμμένο ένα όπλο στο σπίτι του ή είχε τρίχες από το θύμα σε ένα κασκόλ. Τα βρίσκουν όλα αυτά, γιατί είναι εκπαιδευμένοι να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και οι ψυχολόγοι. Εάν το παιδί το βλέπετε να κλείνεται μέσα στο δωμάτιό του, να είναι όλη μέρα βυθισμένο στο τηλεπαιχνίδι που έχει, τα video games, εάν ακούει μουσική που οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος θα έκοβε τις φλέβες του. Λοιπόν, αυτό το παιδί πρέπει με κάποιο τρόπο να έρθει σε μία επαφή με έναν ειδικό, για να τα γλιτώνουμε τα παιδιά. Αυτά τα δύο κορίτσια δηλαδή, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μην το συζητάμε τώρα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται να αλλάξουμε πρακτική απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά, όπως λέει και ο Χαλίλ Γκιμπράν, δεν είναι παιδιά μας, είναι παιδιά του μέλλοντος. Ανήκουν στις επόμενες φάσεις του χρόνου. Εμείς μπορούμε να τους δώσουμε σπίτι, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε η φωλιά τους. Πρέπει να τα βοηθήσουμε να ανοίξουν τα φτερά τους και να πετάξουν παραπέρα. Αυτό λοιπόν θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Αν έχετε τη διάθεση, καλέστε στο 211 10 80 880, 211 10 80 880, και σας χαιρνάω και ένα άσμα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email, να το πω από την αρχή. Radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Όχι. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Το παπάκι, πού το είδαμε?
1: Στην ποταμιά.
0: Τέλος πάντων. Μ' αρέσει που ο Κωνσταντίνος λέει radio at παραπολιτικά.gr και μετά ξαναλέει radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην τύχει και κανείς δεν έχει καταλάβει, με το δίκιο του το λέει. Παίρνετε λοιπόν τηλέφωνο στο 211-10-80-880. Χαιρετάτε τη φίλη σας τη Θησαυρούλα, της οποίας τη φωνή ακούσατε πριν από λίγο. Από τις λίγες φορές που μίλησε χωρίς να εκθιάζει τον Ολυμπιακό. Χουλιγκάνι μεγάλο. Να χορεύει τώρα μέσα στο τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, αφήνετε την επιθυμία σας, δηλώνετε την επιθυμία σας για συμμετοχή και όταν έρθει η στιγμή σας καλεί η κυρία Θησαυρούλα. Ο κύριος Στρατής από την Κάριστο.
2: Μάνο μου, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά και που ξαναεπικοινωνώ μαζί σου μετά από την πρώτη φορά που μου αφιέρωσες και στο τέλος το τραγούδι της Βέμπο και σε ευχαριστώ γιατί το θεώρησες σαν από το παρελθόν, ας πούμε, που είπα ότι έχω επικοινωνία πριν 30 χρόνια. Άκουγα τις εκπομπές σου στο Sky,
0: ναι,
2: που έμεινα στην Αθήνα, που δούλευα στη συγκοινωνία. Τεχνικός ήμουνα στο Μεξάς του Ελληνικού, τώρα είμαι στο χωριό.
0: Ναι.
2: Και είσαι ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Να σε καλά.
2: Το πράτησα και χθες, αλλά όπως εκφράζεις εσύ το νούμερο, δεν το συλλαμβάνω, κάτι βάζω άλλο και δεν έβγαινε η γραμμή.
0: Και μα τι κάνω, πρέπει να μου εξηγήσει κάποιος τι λάθος κάνω, γιατί...
2: Δεν κάνεις λάθος, είναι μαγευτική αυτή η έκφραση που κάνεις εσύ. Είναι σωστή, αλλά είναι ενιγματική. Πρέπει να την πιάσεις την ώρα αυτή, να πιάσεις το αυτό. Είναι, μην την αλλάξεις. Είναι,
0: εντάξει.
2: Είναι τέλεια. Είναι τέλεια και το όνομα της κυρίας συνεργάτητα σου είναι Θησαυρούλα ή Σταυρούλα?
0: Όχι, Σταυρούλα είναι το όνομά της και Θησαυρούλα το ψευδόνυμο. Γιατί...
2: Θησαυρούλα να τη λες πάντα.
0: Αυτή... Θησαυρούλα τη λέω.
2: Θησαυρό δίπλα σου.
0: Μα έτσι είναι... είπε ένας ακροατής ένα βράδυ. Λέει αυτή η κυρία στο τηλεφωνικό κέντρο είναι Θησαυρός. Λέω, α, ωραία, από σήμερα θα τη λέω Θησαυρούλα.
2: Την είπε Θησαυρούλα από την ημέρα αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι υδροχός που είναι.
0: Α, δεν έχω ιδέα.
2: Είναι εύστροφη, πάει 50 χρόνια μπροστά από εμάς τους άλλους. Εύστροφη πνεύματος. Χαρισματική, εργατική. Δεν λέει ψέματα, είναι χαρισματικός άνθρωπος, ναι. Υδροχός. Είναι το κάτι άλλο. Έχω και εγώ το γιο μου στη Κύπρο, είναι αρχιτέκτονας, αρίστευσε στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και έφυγε στην Κύπρο. Είναι στην Κύπρο.
0: Α, τώρα ζει εκεί, ε.
2: Ζει εκεί. Είχε πάει και σύζυγος και έκατσε 8 μήνες να μάθει το γονάκι μας ότι ήταν μικρός, να το μάθει ελληνικά γιατί η μαμά του είναι από την Κροατία και δεν μιλάγανε στο σπίτι, φεύγανε για δουλειές. Δεν του μιλάγανε, θα πήγαινε σε ελληνικό σχολείο στην Κύπρο και πήγε σύζυγος να του μάθει ελληνικά. Έκατσε 8 μήνες εκεί. Έφυγε νύχτα το ψάρι. Είναι ψάρι, φύση, σύζυγος. Η σύζυγός σου ποιο μήνα είναι, κύριε Αλεξάνδρα?
0: Τον Οκτώβριο.
2: Είναι ζυγός.
0: Τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν ασχολούμαι, δεν έχω ιδέα, μην με ρωτάτε.
2: Πόσο, τις έχει πάει λουλούδια στα γενέθλια?
0: Βρε, τις πάω λουλούδια στα γενέθλια, αλλά
2: πότε
0: δεν...
2: Πότε είναι τα γενέθλια?
0: Δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή.
2: Αλλά δεν πειράζει, μη στεναχωρίασαι. Είναι σύντροφος τόσα χρόνια, ταιριάζεται απόλυτα. Να έχει υγεία, πάντα την ανέφερες και τη θυμάμαι, ας πούμε, η κυρία Αλεξάνδρα και τα λίμα γύρισα και τα λοιπά. Να είσαι γερός, θα μαζέψουμε τσάγια πρώτα Θεός και ρίγανες και κράτεγους και κάποια στιγμή θα έρθουμε στην Αθήνα να σας δούμε από κοντά.
0: Τέλεια. Για πες μου, με τι ασχολείσαι τώρα?
2: Τώρα είμαι εδώ στο χωριό και κάνω κανένα κυπάκο, κανένα αυτό. Είμαι εδώ από το 9 που πήρα τη σύνταξη από το αμαξοστάσιο του Ελληνικού.
0: Μάλιστα.
2: Που είμαι στη συγκοινωνία εργαζόμουν, τεχνικός.
0: Κατάλαβα.
2: Είμαστε εδώ στο χωριό με τη σύζυγο, έχουμε κάτι κοτούλες. Πάμε βολτούλες για νερό στις πηγές απάνω στο βουνό, στην όχη που είναι ψηλά πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Διάφορα έτσι.
0: Είσαι ευχαριστημένος εκεί, στρατή μου, ε.
2: Καλύτερα να ήμουν στη δουλειά ήθελα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, καλέ μου, το καταλαβαίνω.
2: Γιατί δεν έχεις επειδή αυτό επικοινωνώ και τηλεφωνικά και στην αδέλφους, λέει, πού είσαι προϊστάμενη, παρόλο ότι ήμουν προϊστάμενη στο μηχανουργείο, ήμουν να πάω στον τόρνο, γιατί μου άρεσε, ας πούμε, το αυτό, πού είσαι, μας λείπεις και τα λοιπά, ας πούμε. Δεν, και εμένα μου λείπει η δουλειά. Αλλά περνάνε και τα χρόνια, έρχονται αυτά. Καλά είναι και εδώ, δόξα στο Θεό, πάω και με στο κυνήγι, δηλαδή πιο πολύ χόρτα μαζεύω. Καναραδίκι που βγαίνει, οβριές τώρα, σπαράγγε, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, οι οβριές είναι πολύ ωραίες, θεόπικρες.
2: Τα ξέρεις, οι οβριές είναι φανταστικά.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ναι, ναι, και το ζουμί.
2: Γιατί μαγειρεύω κιόλας, εγώ τα κάνω, μπορεί να κάνεις γιαχνιστά με κρεμμυδάκι ή να τα κάνεις σκέτα με λαδόξιδο, βάζεις και σκορδάκι από πάνω. Τα σπαράγγια γίνονται σαγανάκι με κυρί, ας πούμε, που κάνει κόλλα και καναβουλάκι. Τι θα λέω τώρα, είχα την αυτή να ήμουν εκεί να σα δείξω από πάνω με το ελικόπτερο διάφορα το χωριό. Κάνουμε πίτες και πάμε κάτω στην Κάριστο.
0: Τσουκνιδόπιτα έχει φτιάξει ποτέ?
2: Βέβαια, βέβαια. Η τσουκνίδα είναι φανταστική. Φανταστική. Εσύ έχει καταγωγή λίγη από την Κρήτη.
0: Από την Κρήτη, ναι. Και η μάνα μου και ο γέρος μου.
2: Από ποιο μέρος της Κρήτης?
0: Από τα Χανιά. Από τα Χανιά.
2: Άκου να δεις. Από εκεί είμαστε λίγο κοντοπατριώτες, γιατί υπηρέτησα στο ναυτικό. Στο Καλάμι απάνω, στις Καλύβες, τα έχω γυρίσει όλα τα χωριά του από Κόρονα. Μου άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ήμουνα απάνω στο χειρό Καλαμίου, τεχνίτης πυροβόλων, ελευτής, και έκατσα 32 μήνες, 28 στην Κρήτη και 4 στη Σαλαμίνα εδώ.
0: Πάντως, για να απαντήσω στο ερώτημα που μου έθεσες πριν, 24 Φλεβάρι η χθής είναι η γυναίκα μου.
2: Μα αφού το είπα, εγώ το κατάλαβα, 24 Φεβάρι, ε.
0: Ναι.
2: Πω, η θύση είναι και η δικιά μου. Α, και η κόρη μου. Είναι η καλύτερη σύζυγη. Έχουν μια απόκριση αυτή, μια υποκριτική συμπεριφορά. Το όπλο τους είναι να μην εξωτερικεύουν αυτό που έχουν στη δεδομένη στιγμή. Αυτό το ναι που θα σου πούν δεν είναι ναι, είναι όχι. Το αντίθετο από αυτό. Το πρωτοδυθείον αυτό. Η απόκριση πρέπει να έχει το Φρόιντ παραμάσκαλα για να κάνει ψυχανάλυση, να δει αν είναι ναι αυτό που σου λέει ή όχι το ψάρι. Είναι μαγευτικές, ονειροπόλες, αλλά έχουν μια υποκριτική συμπεριφορά. Μητσοτάκης, ψάρι, 4 τρίτου. Είναι υποκριτική συμπεριφορά. Είναι καλοσυνά όντα, ακριβοδίκη, αλλά έχουν αυτό το μυστικό παθές. Είναι νερό. Εμάς μας κάνουν κατάσβηση του πυρός. Είναι σαν να έχουμε ένα σούπερ πούμα πάνω από το κεφάλι.
0: Για προσωπική χρήση, ναι.
2: Για προσωπική χρήση. Μόλις θα εκραγούμε, άψε φέρει και καταστέλει. Και καταστέλει. Πολλές φορές αυτό είναι θετικό, άλλες φορές είναι αρνητικό. Άστο τώρα, τι άστο, τι είναι γραμμάτιο, να το αναστείλουμε, τι άστο. Η φλόγα του κρυού είναι πρωτοπόρος, είναι μπροστά, ας πούμε, και είναι πολλές φορές. Φύγεται από αυτό που θα πει. Είναι εκρηκτικός και παρομητικός στην αρχή. Δηλαδή η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Θυμάμαι τότε στην αρχή, στην λίγο κάτι αρπαγές. Τώρα σε έχει ηρεμήσει η κυρία Αλεξάνδρα. Έχουμε μπει σε επίπεδα τέλεια. Να είσαι γερός, χαρούμενος.
0: Εσύ, δεν μου λες, να σου ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει χαθεί στην εποχή μας η ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ γονιών και παιδιών?
2: Έχει χαθεί όντως.
0: Γιατί?
2: Μπορώ να πω ότι και εμείς δεν φροντίσαμε τον καιρό που έπρεπε. Δηλαδή αναλωθήκαμε σε άλλα θέματα, τρέχαμε δηλαδή με τη δουλειά, εγώ τότε και το Πασόκλη, τρέχαμε δηλαδή, ο Ανδρέας δώστα όλα, ο κόσμος έτρεχε από εδώ, από εκεί, περάσαν τα χρόνια στην εφηβεία του παιδιού. Πρέπει να είσαι κοντά του και να έχεις δώσει, ας πούμε, το πρόπλασμα αυτό στην ψυχή του, που να το έχει μετά σαν παρακαταθήκη για μετέπειτα, για να μην αποτραβηχτεί στο δικό του κόσμο ή να μείνει κενό ένα στοιχείο, ας πούμε, η βάση, ας πούμε, που αυτό. Έχουμε ευθύνη και εμείς, μεγάλη ευθύνη, οι γονείς δηλαδή έχουν ευθύνη. Την συγκεκριμένη στιγμή δεν φροντίσανε, δηλαδή οι εποχές που ζούμε, τρέχουν, αλλάξαν τα δεδομένα. Είναι πολλά στοιχεία τα οποία είναι, και αυτή είναι μεγάλο μεγάλο, ας πούμε, κακό, να το πω. Κατάλαβα. Έτσι, που
0: και δεν μου λες, στρατή μου, όταν ναι. πρωτοπήρες την σύνταξη, έπαθες νταράκουλο?
2: Όχι, γιατί πήγαινα, συνέχισε να πηγαίνω και κάτω στο μεσοστάσιο, πήγαινα και τους έβλεπα.
0: Να.
2: Πήγαινα και τους έβλεπα, δηλαδή αυτό το συμβάν που είχε με το αυτοκίνητο, το ίδιο το είχα και εγώ με το κορόλα που είχα πάρει. Έλεγα στην Εθνική Οδό πρώτου των διοδίων που ήταν στο σχηματάρι, τώρα έχουν πάει πιο πάνω. Ένα απόγευμα Παρασκευή, Σαββάτου, ήταν που ερχόμαστε στο χωριό από Χαρκίδα. Πάντα ερχόμουν 200 χιλιόμετρα από Κυψέλη μέχρι εδώ. Και λέω να το πατήσω με τη σύζυγο μέσα πίσω. Πάντα καθόταν να το πατήσει και ο σκύλος μου και το όπλο πίσω, καραμπίνα πίσω. Να το πατήσω να δω αν το κοτέρ γράφει όσα γράφει το κοτέρ. Και το χτυπάω, ήταν 220. Δηλαδή, εμένα με τρεβαίνει ταχύτερα, δεν κάνω παραβάση ούτε τρέχω. Ας πούμε, την ώρα αυτή, στην ευθεία πρώτου σηματαρίου και ήταν η τροχή απέναντι, με κάτι σαν πιστόλια, κάτι αυτά, καταγράφανε την αυτήν ταχύτητα. Λέω τη σύζυγο, όταν ήρθαμε εδώ, τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, τι πάνω λέω με το αυτό. Λέει τα πιστόλια σε αυτά. Σου πήρα τηλέφωνο, βγήκα στο τηλέφωνο, σηματάρι, όταν πέρασε πει, δεν σα σταματήσανε, όχι, σα δώσανε. Γιατί το κάνατε αυτό? Για να δοκιμάσω, λέω, το κοτέρ, γιατί μου είχαν πει δεν τα πιάνει αυτά, ας πούμε. Μου λέει η ειλικρίνειά σου σε σώζει, μου λέει, για να μην το ξανακάνει. Μου λέει, λέω, ποτέ.
0: Αυτό
2: που και εσύ η ειλικρίνειά σου με το 142, αλλά ήταν 136, ήταν που τους έδωσε την Αθήν να πει φύγε, και η αλήθεια δηλαδή. Να μην το ψέμα είναι.
0: Μα πρώτα απ' όλα, στρατή μου, εάν συλληφθείς, ακόμα και αν έχεις κάνει φόνο, και την ώρα που συλληφθείς πεις εγώ τον έκανα το φόνο, αυτό μετράει στο δικαστήριο.
2: Έχει ελευθερικά.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έχει ελευθερικά, ναι. Είναι η ειλικρινή έκδοση στη δεδομένη στιγμή. Την ώρα αυτή. Μετά, άμα το ανασκευάσεις, η συγκεκριμένη στιγμή που σε πιάνει, πρέπει να του πεις την αλήθεια. Πώς είπα εγώ, πάω στο μνημόσυνο της μάνας μου. Φύγε, μου λέει, αναπαυμένη ψυχούλα της. Φύγε, μη σταματάς. Φύγε. Ναι. Να έχετε υγεία στο σταθμό. Καλό αύριο, ανάψουμε κεράκι. Είναι αύριο της Αγίας, είναι της Αναλήψεως και του Αγίου Κωνσταντίνου αύριο.
0: Και
2: μαζί
0: Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Και Ελένης μαζί, ναι.
0: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και τις Ελένες. Και στον φίλτατο που είναι τώρα στο αυτοκίνητό του και πάει σπίτι του, στον Κωνσταντίνο Λαβίθη.
2: Ο Λαβίθης, ναι, είναι ευχαίρετος και αυτός. Ναι. Τον άκουγα πάντα, είναι πνευματικός, έχει ευστροφία πνεύματος. Αυτός λοκαντζής στην Κύπρο ήταν αυτός.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Να είσαι γερός, Μάνο μου, και να
0: ευχαριστώ, στρατή μου.
2: Τη σύζυγο, την κυρία Αλεξάνδρα.
0: Να σε καλά.
2: Την 24 Τρίτου, μου είπε στις 26.
0: 24 Φλεβάρι, σου είπα.
2: 24 Δευτέρου.
0: Ναι.
2: Αλλά λίγο να ήταν κοντά με την κόρη μου, 27 λοιπόν. Δευτέρου.
0: Ας τα αφήσουμε τώρα τα ζώδια στο πλάι.
2: Ναι, τα αφήσουμε.
0: Και πάμε να σε αποχαιρετήσω. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ και καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλό ξημέρωμα. Να είσαι γερός πάντα.

0: Επαναλαμβάνω το ερώτημα πριν πάω στην επόμενη γραμμή. Γιατί στην εποχή μας έχει χαθεί η συνεννόηση και η επαφή μεταξύ των παιδιών και των γονιών τους? Τι φταίει και πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το ερώτημα έθεσε η Σταυρούλα, η Θησαυρούλα δηλαδή. Και πάμε στον Αλέξανδρο τον Παγκράτη. Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά φίλε εσύ?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, εγώ είχα την γενέθλιον ημέρα μου εδώ και 2 ημέρες και ήθελα να κεράσω την ομή για ένα τραγουδάκι. Ήθελα έτσι για τα χρόνια πολλά που λένε, που είχα την ημέρα μου αυτή και έτσι θέλω να δώσω κάτι στην ομή, κύριε, εδώ.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι?
0: Μπορούμε, βεβαίως. Είμαστε πανέτοιμοι να σε ακούσουμε.

0: Έβγε.
1: Σ' άσχια.
0: Πολύ ωραία.
1: Σ' άσχια το.
0: Για περίμενε λίγο.
1: Ορίστε.
0: Γιατί νομίζεις ότι έχει χαθεί η επαφή μεταξύ παιδιών και γονέων στην εποχή μας? Η ουσιαστική επαφή.
1: Καλέ μου άνθρωπε, με αυτό που βλέπω σε διάφορους οι οποίοι είναι γονείς, βλέπω ένα πράγμα. Βλέπω, δεν παίρνουν οι άνθρωποι την ευθύνη που έπαιρναν οι παλιότεροι. Είτε σαν μητέρες που ήσαν όλη μέρα στο σπίτι, είτε σαν μητέρες που ξενοδούλευαν για να θρέψουν τα παιδιά τους. Δεν τους βλέπω να παίρνουν την ευθύνη που θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνουν ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και το κυριότερο, δεν δίνουν αγάπη στα παιδιά. Δεν δίνουν κάτι να κάνουν τα παιδιά αυτό να λαχταρίσουν και όχι να ψάχνονται με φαγιά, με τάμπλετς και με οτιδήποτε, αλλά πρώτα απ' όλα να νοσταλγήσουν την αγκαλιά, το άγγιγμα του ενός του άλλου, τις κουβέντες ενός πατέρα που θα αφηγηθεί κάτι. Τίποτα. Τίποτα. Και η κουβέντα που θα δώσει κάποιος χαρακτηρίζει τη διάθεση που έχει αυτός ο κάποιος. Ο δικός μου πατέρας, ας πούμε, μου έλεγε ιστορικές αφηγήσεις που ήταν καλοδιαβασμένος στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Η μητέρα μου με την τρυφερότητά της, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Το κάνουνε σήμερα αυτό?
0: Δεν το ξέρω.
1: Τι, μπορώ κι εγώ να το ξέρω?
0: Όχι, υποθέτεις. Εγώ υποθέτω από ό,τι ακούω.
1: Μπράβο, κι εγώ το ίδιο. Κι εγώ το ίδιο. Λοιπόν, συμβαίνει ότι τούτοι εδώ οι γονείς που είχαν φέρει στον κόσμο αυτά τα κακόμοιρα κοριτσάκια που κάνανε αυτό το πράγμα. Καλέ μου άνθρωποι, φοβάμαι πως δεν τους δώσανε την παραμικρή σημασία.
0: Ναι.
1: Στα δύσκολα τα κοριτσάκια δεν τα βοήθησαν. Και εγώ είναι κάτι που μου έχει κάνει να έχω μια υποψία εγώ. Τα κοριτσάκια αυτά που πήγανε μαζί,
0: ναι,
1: και μαζί ήταν ίσως και φίλοι καρδιακοί.
0: Όπως
1: θα έλεγε κάποιο δημοτικό τραγούδι μιας εποχής. Επήρα ένα κατήφορο στην άκρη στο ποτάμι, αυτό το κομμάτι,
0: ναι,
1: που λέει διάφορα. Και προκειμένου να ξεπλύνουν τα κακόμοιρα, την τροπή τους ήσαν και αυτά μαζί, το ένα να βοηθήσει το άλλο. Και τι έγινε? Ρημαγμένα από μια βιομηχανία φόβου, τρομερή και φοβερή εδώ, όπου κάποιοι κάνουν μια διατεταγμένη υπηρεσία, μια δουλειά παρακαλώ. Λοιπόν, ρήμαξαν τα κακόμοιρα και τι να κάνουμε. Και κανένας δεν ήταν εκεί. Και δεν ήταν εκεί τη στιγμή που το χρειάζονταν τα δύο κορίτσια. Δεν ήταν εκεί. Τι να πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πούμε. Λέω κι εγώ ότι με αυτά που κι εγώ μαθαίνω. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι θα έπρεπε να αποφασίσουν κάτι να δώσουν. Και αυτό το κάτι χαρακτηρίζεται από τη διάθεση που έχει ο καθένας. Και όχι από το χρόνο του. Αλλά από το αν θέλει που έφερε στον κόσμο από εγώ. Εγώ αυτό λέω. Δεν το έχουνε. Δεν γίνεται. Κάποιος που το έκαμε αυτό, είτε ήταν μόνος του, είτε ήταν φυσιολογικά μητέρα και πατέρας, είτε το έκανε μόνη της μια μητέρα, είτε και μόνος του ένας πατέρας, σημαίνει ότι κάτι βρήκε και έκαμε. Είχε τη διάθεση. Τη διάθεση να έχουν. Θα μου πεις αυτό δεν έχετε. Ναι, δεν έχετε με συνταγή. Έχετε με διάθεση του ανθρώπου. Λοιπόν, αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε. Χρόνια πολλά και πάλι.
1: Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Καλή δύναμη. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη Τουνδουλάκη από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη
3: μου. Καλημέρα Μάνο μου.
2: How are you?
3: Καλά είμαι. Προτού πω οτιδήποτε,
2: ναι,
3: να έχω κάποια ιδιαίτερα χρόνια πολλά λόγω της ημέρας.
2: Κωνσταντίνου και Ελένη.
3: Στην Κωστούλα και στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, την κυρία Ελένη Καραχλέ.
3: Και συγγνώμη αν μου διαφεύγει κάποιος, αλλά είναι από τα λεγόμενα ιδρυτικά στελέχη της Βάρκας.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έτσι, έτσι.
2: Κωστούλα, χρόνια πολλά, άμα σας ακούς πάρε μας.
3: Λοιπόν, κύριε Τσιλιμίδη μας.
2: Μάλιστα.
3: Έχετε πολύ δίκιο στη διατύπωση του θέματος.
2: Η κυρία Σταυρούλα το διατύπωσε.
3: Η κυρία Σταυρούλα, πολύ ωραία, της το δίνουμε λοιπόν. Έχει πολύ δίκιο στη διατύπωση, γιατί μάλλον και το πρόβλημα είναι πολύ παραμετρικό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά δεν υπάρχει ενασχόληση των γονιών με τα παιδιά όσο θα χρειαζόταν τα ίδια τα παιδιά. Δεύτερον, δεν είναι θέμα, όπως είπε ο Αλέξανδρος, χρόνου.
2: Μου κάνεις μια χάρη.
3: Παρακαλώ.
2: Μην χάσεις τον ερμό. Mm-hmm. Περίμενε λίγο να πάω στη Νέα Υόρκη.
3: Βεβαίως.
2: Κυρία Χρύσα από τη Νέα Υόρκη.
4: Ναι, η κυρία Σύση, ναι. Καλησπέρα.
2: Α, τέλος πάντων. Αυτό που διάβασα.
4: Ναι.
2: Ναι, κυρία Σύση.
4: Ναι, κυρία Σύση. Τι κάνετε?
2: Είμαι
4: Χαίρομαι
2: καλά.
4: Που σας ακούμε κάθε βράδυ και έχετε πάντα πολύ ωραία θέματα.
2: Να είστε καλά.
4: Καταρχήν εγώ πήρα να πω σας ευχαριστώ γιατί περάσαμε πολύ όμορφα και το χειμώνα μας και όλες τις μέρες της άνοιξης.
2: Mm-hmm.
4: Τώρα άρχισαν οι ζέστες εδώ στη Νέα Υόρκη, οπότε νιώθουμε ότι εντάξει μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Και θέλω να πω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορώ να θυμάμαι για αυτές τις μέρες που μας κατάγατε παρέα. Είναι ουσιαστικό αυτό που κάνετε από πολλές πλευρές και θεραπευτικό φυσικά. Και νιώθουμε ότι έχουμε πάρα πάρα πολλούς φίλους με το δικό σας αυτό το
2: πρόγραμμα.
4: Το πρόγραμμα λίγο έτσι είναι λίγο trigger. Δηλαδή ανάβεις πράγματα εκεί πέρα και μας κάνεις και σκεφτόμαστε και βρισκόμαστε και πιο κοντά και ακούμε και λένε για να δούμε τι πάνε σήμερα, τι σκαρφίστηκε απόψε, τι τραγουδάκια θα δέσουν και όλοι βέβαια οι ακροατές και που συμμετέχουν. Εγώ για όλο αυτό σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά.
4: Και εσείς να είστε καλά. Συμφωνώ και με τον προηγούμενο κύριο που μίλησε και μας αφιέρωσε το τραγούδι του.
2: Mm-hmm.
4: Και χρόνια του πολλά και χαρούμενα γενέθλια και τον ευχαριστούμε για το όμορφο τραγούδι που μας έπαιξε και η θέση του μου άρεσε πολύ και το θέμα σας με τη θησαυρούλα σήμερα που φτιάξατε.
2: Mm-hmm.
4: Καταρχήν το θέμα της επικοινωνίας όλοι το γνωρίζουμε ότι είναι επιστήμη, αλλά πριν ακόμα μάθουμε ότι ήταν επιστήμη, ας πούμε λίγο πιο παλιά, όταν οι γονείς μου δεν είχαν τη μόρφωση που έχουμε εμείς σήμερα.
2: Mm-hmm.
4: Εκεί κάπου η εποχή ας πούμε του 65 και μετά, πώς να σας πω, αυτή η γενιά.
2: Mm-hmm.
4: Ο μπαμπάς μου έλεγε από μικρή μου ήθελε να μου υπενθυμίσει με πολλά παραδείγματα, με πολλούς τρόπους και αυτό που λέμε το modeling σήμερα, δηλαδή δείξε στο παιδί και εκείνο θα το υιοθετήσει ή θα το προσαρμόσει στον εαυτό του.
2: Mm-hmm.
4: Μου έλεγε δεν θα λες ποτέ ψέματα και ξέρεις κάτι, δεν θα λες ψέματα γιατί ο συντομότερος τρόπος είναι η αλήθεια. Μπορεί να ξεχάσεις ένα ψέμα που είπες και να μην θυμάσαι πώς το είπες ακριβώς και από πού το όφησες και πού το άφησες. Οπότε λέγε καλύτερα την αλήθεια και θα δεις ότι αυτό θα σε βγάλει σε καλύτερη καταπρομένη.
2: Πρώτα απ' όλα θα οπότε θυμάσαι τι είπες, αφού η αλήθεια είναι μία.
4: Ακριβώς.
2: Ναι. Γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους, έχω ακούσει από ανθρώπους την ίδια ιστορία με 15 διαφορετικούς τρόπους.
4: Καλά, εντάξει. Αυτό μετά πάμε στο Φρόιντ που λέει το θέμα είναι ένα και οι ερμηνείες χίλιες. Και από ποιο point of view το βλέπεις και άντε να βγάλουμε άκρη.
2: Καλά
4: μετά
2: οι ερμηνείες. Τα ψέματα όμως είναι εκατοντάδες.
4: Ξέρετε γιατί το είπα αυτό τώρα. Γιατί αργότερα όταν ήμουν ενήλικας και παίρνωσα μια δοκιμασία τέλος πάντων κάποιου διαζυγίου και τέτοια και μου πέταξε μια κουβέντα ο δικηγόρος. Μου λέει τη μισή αλήθεια. Λέω γιατί το άλλο μισό τι είναι. Μου λέει αυτό είναι άλλο θέμα τι είναι το άλλο μισό. Μπορεί να είναι η άλλη μισή αλήθεια, μπορεί να είναι το μισό ψέμα, το μισό αλήθεια. Οπότε εκεί λοιπόν είναι κάπου το παιχνίδι λίγο περίεργο που λέμε εντάξει, εγώ πρέπει να το ξεδιπλώσω σαν πιο όριμο, σαν πιο μεγάλο, σαν πιο οτιδήποτε είναι ο χαρακτήρας μου για να μπορέσω να βρω αυτή την άκρη. Είτε είναι ο αστυνομικός που θα βάλει το πρόστιμο ή θα του πω οκ, φύγε, τρέχα. Με κατάλαβες. Τώρα είναι και γονιός. Και είναι και γονιός όπως έλεγε ο κύριος με την αφιέρωση και τα γενέθλια.
2: Ναι.
4: Ότι εκείνη την εποχή ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Του 80, του 90, εκεί μετά 95, 98, χάναμε τις αξίες. Λίγο-λίγο ισοπεδωνόντουσαν όλες οι αξίες. Δηλαδή, ανάλογα και το επαγγελματικό επίπεδο που είχες, ξέρω τη δουλειά που είχες, αν ήσουν δείσμα, αν δεν ήσουν δείσμα, αν ήσουν δυνατό δείσμα ή όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχε και ένας κώδικας μόδας. Θέλω να έχω και τη σύζυγο, θέλω να έχω και την γκόμενα. Η γκόμενα δεν θέλει γκασονιέρα να πάμε, θέλει να έχει δικό της διαμέρισμα γιατί οι Αιγύπτιοι ωμέγα λόγους είχαν έρθει από ανατολικά μπλοκ και κάπου οι άνθρωποι έψαχναν και αυτοί κάπως να στρώσουν τη ζωή τους. Δεν λέω. Οπότε κάπου εκεί βλέπεις ότι λευκή ομπρέλα κρατάω.

0: εγώ τώρα και πώς μπορώ να σώσω ό,τι σώζεται. Γιατί σώζεται, ας σώσουμε τα παιδιά. Όταν βλέπεις ότι ο ένας πάει να εξαγοράσει με δώρα ή πάει να εξαγοράσει με τις αλήθειες. Και ψιωμέγα πράγματα. Οπότε όταν ερχόμαστε στο σήμερα, στο εδώ και τώρα και προσπαθώ να φτιάξω ξανά επικοινωνία με κάποια με τα παιδιά μου, μου λέει μα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ρε μαμά. Του λέω καλό μου παιδί, ας μην πω το όνομα. Αυτό δεν ήταν και στα καλά, στα δυνατά μας skills που λέω. Δεν ήταν στα πολύ δυνατά μας. Ποτέ η επικοινωνία και η συνεννόηση. Ας τα αφήσουμε απ' έξω αυτό. Ας δούμε λίγο μία λεξούλα. Αυτό να συμφωνήσουμε και δυο μας. Πώς να σου πω. Ξαναχτίζεις πάλι. Και μου λέει, μα εγώ πώς μπορώ να εμπιστευτώ. Λέω, ας την αφήσουμε και την εμπιστοσύνη, γιατί και αυτή έχει κλονιστεί. Ας την αφήσουμε και αυτή. Και αν υπάρχει περίπτωση να ξαναγεννηθεί, αυτή θα μιλήσει. Αλλά ας μην την ψάξουμε τώρα, γιατί είναι τόσο τρομαγμένη και η εμπιστοσύνη και η συνεννόηση και όλα αυτά τα οποία έχουν χαθεί. Αλλά το ένστικτο όμως πάλι σιγά σιγά θα τα νιώσει. Mm-hmm. Δηλαδή θα δεις ότι, ω, ναι, κάτι έπιασε από εκείνη την κουβέντα ή κάτι πραγματοποιήθηκε από τα 20 λόγια που είπαμε με εκείνον τον άνθρωπο που έχει την εμπιστοσύνη, είτε είναι η μάνα είτε ο πατέρας. Ή και άλλοι, γιατί έχουμε και τους caregivers εδώ πέρα, όχι μόνο εδώ και στην Ελλάδα, που δεν είναι γονιός, που στέκεται σαν γονιός. Είναι πάρα πολλά. Τώρα, σήμερα εμείς είμαστε πιο μεγάλοι και βλέπεις νεότερα παιδιά που είναι γονείς στην ηλικία που ήμουν εγώ 18-20-22 και βλέπεις ότι έχει αντικατασταθεί στα μάτια του μωρού η μάνα ή ο πατέρας με ένα τάμπλετ που παίζει, χορεύει, μιλάει, αλφαβήτα, ένα-δύο, κόκκινο-πράσινο. Τάπ, χτύπα, τεστ, δείξε. Δεν ξέρω. Εντάξει, η τεχνολογία τη θέλω. Ναι, είναι. Αλλά είναι το εργαλείο μου. Δεν είναι ο αντικαταστάτης μου. Δηλαδή, πότε το παιδί θα καταλάβει τι είναι ο μπαμπάς μου, ποιος είναι η μαμά μου. Δηλαδή, να κάνει οτιδήποτε είναι αυτό. Από το κουπεπέ μέχρι το... Μαμά, έχω πρόβλημα.
1: Yeah.
0: Είναι το σπίτι μου, η προσγείωσή μου και η απογείωσή μου πρωί που θα φύγω και μεσημέρι που θα γυρίσω από το σχολείο. Νιώθω ασφάλεια να πω τα χειρότερα πράγματα που είδα στο σχολείο με τη μητέρα μου ή τον πατέρα μου. Χωρίς να φοβάμαι τη
1: μητρή. Αυτό θα πρέπει να έχει καλλιεργηθεί. Δεν μπορεί να γίνει από μια στιγμή στην άλλη, ναι.
0: Ναι, μα έχετε πει τόσες εκπομπές τελευταία που τις ακούω όλες. Και όλα δηλαδή, αυτό το αυθαιρεσία, όλα
1: ποιο, αυτά που λέω. Δεν κατάλαβα τι είπατε, ποιο.
0: Λέω και άλλα θέματα που είχατε συζητήσει αυτές τις μέρες, ναι. Της αυθαιρεσίας, της
1: αναξιοπιστία, ναι.
0: Αναξιοπιστία, ναι, αυτό ήταν. Κύριε Μάνο, όλα αυτά όπως λέτε και εσείς, θέλει καλλιέργεια. Μια άλλη λέξη για αυτή που μου ερχόταν εκείνα τα βράδια που σας ακούω, είναι η αφύπνιση, να υπάρχει awareness. Ξέρω που βρίσκομαι. Έχω κριτήριο εδώ μέσα να κουβαλάω με στο κεφαλάκι μου και να λέει «Ω, αυτό είναι κάπως. Α, αυτό έγινε έτσι. Ω, πρέπει να επιλέξω ή να ακούσω πιο προσεκτικά τι θα πει ο υποψήφιος ή ποιος είναι και από πού έρχεται και τι κουβαλάει η σκούφια του». Με καταλάβατε.
1: Απολύτως.
0: Okay, ευχαριστώ.
1: Και δεν μου λέτε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εκτός από τους ανθρώπους, τα και μικρούς ας πούμε στην ηλικία, που μπαίνουν μέσα στα σχολεία με όπλα και καθαρίζουν κόσμο, αυτοκτονίες μαθαίνετε εκεί στην Αμερική, στην Νέα Υόρκη.
0: Ναι, η Νέα Υόρκη είναι μάθημα μεγάλο. Εάν επιβιώσεις, λέει, στη Νέα Υόρκη, επιβιώνεις παντού. Ο αδερφός μου έλεγε κάτι, ότι έστω και να μην πάρεις κάτι από τη Νέα Υόρκη και απλά να μπορείς να κυκλοφορήσεις με το subway, έχει ανοίξει το μυαλό σου, τελείωσε. Δηλαδή είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και θα καταλήξω σε αυτό που μου είπατε. Γιατί η Νέα Υόρκη είναι σημείο συνάντησης από ό,τι είναι αυτό που μπορεί να βάλει κάποιος στο μυαλό του, τον καλύτερο. Mm. Είναι σαν να βλέπεις ότι

0: ο καλύτερος. Δηλαδή ακόμα και από τον άστεγο είναι ο πιο δυνατός άστεγος. Ο πιο ισχυρός, ο πιο πεισματάρης, ο πιο έτσι. Ας πούμε, ας το πάμε μετά στο high intelligence, όπου θέλεις, ό,τι δουλειά θέλεις. Είναι η καλύτερη, είναι μια συνάντηση των καλύτερων και βλέπεις, τρέχουμε σαν τρελή κάθε μέρα. Mm. Λοιπόν, ναι, οι αυτοκτονίες υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι δύο φίλες μου στο ίδιο κτίριο που μένουμε και οι δύο νοσοκόμες σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας. Η μία ήταν Κινέζα και ερχόταν στο σπίτι με εκείνα τα χοντρά που βλέπαμε, μάσκες και ντύσιμο, μια ώρα να ντυθείς και μια ώρα να γδυθείς μέχρι να πας στο σπίτι. Mm. Και ήταν φερμουάρ το στόμα της. Δεν έλεγε τίποτα. Τι είδε, τι έγινε, ζούσαν όλοι τα χρόνια του, δεν ξέρω. Η άλλη μου έλεγε, μόλις θα καθίσω στο σπίτι να πω αν θα πιω ένα καφέ και κοιτάω τη Βερεζάνο, τη γέφυρα, τους βλέπεις και πέφτουνε. Αυτοκτονία. Λοιπόν, τι είναι η αυτοκτονία για όποιον και να είναι και κάτω από όποια περίπτωση και να είναι. Είναι η πανδημία, είναι τα μετά της πανδημίας, δεν ξέρω. Είναι τα μετά της χρεοκοπίας. Μετά της ισοπαίδωσης κάθε αξίας που πρέσβευε στην Ελλάδα. Ήμασταν ένα παράδειγμα, τέλος πάντων. Δεν θέλω να ακουστώ εθνικίστρια, δεν είμαι.
1: Μπορείτε να περιμένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
3: Έλα, Σύση μου.
4: Έλα, σε ευχαριστώ.
3: Ναι.
4: Που λες η αυτοκτονία, η ρίζα της, ας τα βάλουμε έτσι σε ένα παρονομαστή, να ψάξουμε να δούμε τι είναι η ρίζα. Καταρχήν είναι τα πιο έξυπνα άτομα, δημιουργούν την αυτοκτονία τους και δεν τους παίρνει κανείς είδηση. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή η κατάστρωση του σχεδίου να μην γίνει αντιληπτός ή αντιληπτή.
3: Ναι.
4: Εκεί ερχόμαστε πάλι στο awareness, αφύπνιση, είσαι γονιός, τι είσαι. Είναι μεγάλος ο ρόλος του γονιού και δεν πάνε και σε σχολείο.
3: Πώς ναι.
4: Το λένε, το λέγανε κάποτε. Ναι. Και τον περπατάμε πρώτη φορά το δρόμο του γονιού. Δεν τον έχουμε ξαναπερπατήσει. Εγώ δεν τον έχω ξαναπερπατήσει. Απλά πάντα αναρωτιέμαι. Είναι καλό αυτό, να το πω αυτό, να μην το πω αυτό. Αν θα το πω, μπορώ να το κορνιζάρουν, το κάνω frame ότι... Μην με ακούσεις αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα πω δεν το λέει η μαμά. Απλά το λέω σαν Σύση, σαν μια κάτι, πες, μια δασκάλα σου, ένα φίλο σου, μια γειτόνισσά σου. Και έτσι προσπαθώ να περάσω την ερώτησή μου χωρίς να αγχώσω ή το παιδί είναι ή ο μαθητής είναι ή ο συνομιλητής. Λίγο να μπορεί να με ακούσει χωρίς να τον τρομάζω. Οπότε τα κοριτσάκια αυτά και άλλα παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά, πολλά παιδιά έχουν αυτοκτονήσει. Δηλαδή είναι μεγάλο το θέμα, είναι μεγάλο το θέμα και η επικοινωνία είναι μεγάλη. Και τι να πω, θα μπορούσαμε να έχουμε, όχι σε στυλ φροντιστηρίου, αλλά... Αν υπάρχουν γονείς που θέλουν έτσι να μιλάνε, να κάνουν κύκλους, έτσι να μιλάμε σε γκρουπάκια, κάτι, δεν ξέρω, δεν θέλουν να ακούγεται ψυχοθεραπεία, όχι, κουβέντα. Παλιά είχε το χωριό τη γωνιά του και καθόντουσαν και μιλάγανε.
3: Ναι.
4: Πιο παλιά πριν έχουμε τα κινητά είχαμε και ένα καφενείο και μια καφετέρια και μιλάγαμε.
3: Ναι.
4: Προσωπικά εγώ τώρα αν θα μιλήσω είναι γιατί πληρώνομαι για να μιλήσω σαν εκπαιδευτικός. Ή γιατί μου αρέσει και λέω θα πάρω τον κύριο Μάνο τηλέφωνο. Τουλάχιστον να τον ευχαριστήσω για όλη την καλή παρέα. Δεν μιλάω. Θα πάω, θα δουλέψω, θα μιλήσω και το κινητό. Θα παίξω κανένα παιχνίδι, θα ξαναπαίξω και άλλο παιχνίδι. Θα πω έχεις πάει σε addiction κυρία Σύση. Και θα πω ναι ίσως αλλά το ξέρω αλλά δεν είναι. Ακόμα σε σημείο που να είμαι σε επικίνδυνο. Αλλά είναι και σαν μάνα και σαν παιδί και να παρασυρθεί στα μίδια και στα άλλα τα παιχνίδια που παρασύρονται τα παιδιά και τις φάλαινες και τα challenge και όλα αυτά και άντε να δούμε μετά.
3: Μάλιστα.
4: Τι να πω. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
3: Και εγώ Σύση μου, να είσαι καλά. Εάν βάλω το θέμα
4: ναι.
3: Αφύπνιση που είναι πολύ σημαντικό ναι. και αγγίζει πολλές πτυχές του βίου θα πρέπει να μιλήσεις ναι. πρώτη, οπότε θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εντάξει.
4: Ωραία, να το αφήσω το τηλέφωνο της Θησαυρούλας.
3: Το έχεις αφήσει.
4: Όχι.
3: Τότε πρέπει να την ξαναπάρεις.
4: Έγινε, θα ξαναπάρω. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα και να με το καλό. Όποιος γιορτάζει να χαίρεται το όνομά του και τους αγαπημένους τους που έχουν αυτό το όνομα.
3: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Γιάννη, με συγχωρείς.
5: Ήταν υπέροχη αυτή η συζήτηση, μάνο μου.
3: Να είσαι καλά.
5: Με την κυρία Σύση. Και. Πραγματικά μου έβαλε ένα προβληματισμό, αλλά θα το αφήσω και το. Μάλλον θα το πω τώρα. Λέει, ας πούμε, είπε ότι ασχολείται με video games στο κινητό της και αναρωτήθηκε αν είναι εθισμός ή όχι.
3: Ναι.
5: Και είπε, όχι, δεν είναι. Θα είχε ενδιαφέρον να μας πει ένας ειδικός.
3: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ συμφωνώ μαζί της ότι ένας ενήλικας δεν εθίζεται. Εγώ, ας πούμε, έχω δει σε. κινητά τηλέφωνα φίλων της Σταυρούλας, κάποιου ηχολήπτη του Ηλία, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι που μου έχει κάνει εντύπωση.
5: Mm-hmm.
3: Ωραία, λέω, τι παιχνίδι είναι αυτό, το κατεβάζω από, από την Apple. Mm-hmm. Λοιπόν, μετά από τρεις παρτίδες έχουν γίνει τα νεύρα μου κορδόνια και το σβήνω.
5: Ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορεί να μου γίνει εθισμός.
5: Άρα δεν είσαι και ανοιχτός ως χαρακτήρα στον εθισμό.
3: Όχι, δεν είμαι.
5: Αυτό.
3: Ναι, δεν είμαι, αλλά θέλω να πω ότι ξέρω κι άλλους οι οποίοι εκνευρίζονται με τα παιχνίδια.
5: Ναι, ισχύει.
3: Εκνευρίζονται γιατί βαράει το κεντρικό νευρικό σύστημα απευθείας.
5: Mm-hmm.
3: Αυτό.
5: Ναι. Θα άξιζε να κάνουμε ένα βράδυ ένα θέμα και να μας μιλήσει και κάποιος ειδικός επί του θέματος. Πού τελειώνει πού τελειώνει το ότι παίζω χωρίς να με επηρεάζει και πού αρχίζει ο εθισμός στις μικρές ηλικίες, στους έφηβους, στους ενήλικους κλπ. Γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, και εμείς είμαστε πρωτάριδες, γιατί μας βρήκε η τεχνολογία των κινητών και των video games. Δεν υπήρχε πριν από εμάς.
3: Ναι.
5: Δεν υπήρχε προηγούμενη γενιά που να είχε επαφή με κάτι τέτοιο. Είμαστε η πρώτη γενιά ουσιαστικά.
3: Σωστό.
5: Οπότε, νομίζω ότι...
3: Είναι λογικό έτσι που το θέτεις.
5: Ναι, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, πάμε πίσω στους γονείς, παιδιά κλπ.
3: Ναι.
5: Πρώτη παράμετρος, λοιπόν, συμφωνώ με τον Αλεξάνδρο που είπε ότι δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα θέλησης. Και θα αναφερθώ πολύ προσωπικά, μάλλον στον εαυτό μου.
3: Ναι.
5: Δούλευα από Κυριακή μεσημέρι μέχρι Παρασκευή μεσάνυχτα κάθε μέρα.
3: Ναι.
5: Άρα,
3: στην εφημερίδα.
5: Ναι.
3: Ναι.
5: Το παιδί μου λοιπόν το έβλεπα μόνο το Σάββατο. Και κάποια στιγμή το έλεγε και η ίδια ότι είσαι ο μπαμπάς του Σαββάτου. Ας αφήσουμε κατά μέρος τις ατελείωτες τύψεις που είχα γι' αυτό. Δεν το άφησα όμως έτσι, μωρέ Μάνο. Δηλαδή ασχολήθηκα. Το Σάββατο που είχα στη διάθεσή μου ασχολιόμουν.
3: Συμπυκνωμένη ασχολία. Ναι,
5: ναι, με το παιδί. Με το τι θέλει το παιδί, με το τι θα με ρωτήσει. Και σοβαρότατη παράμετρο σε αυτή την ενασχόληση, ακόμα και τις καθημερινές που γύρναγα αργά και μπορεί να είχε πάει για ύπνο, ή το πρωί που σηκώνονταν για να πάει στο σχολείο, έχανα λίγο από τον ύπνο μου εγώ ίσως το πρωί, αλλά ήμουν εκεί για να πω καλημέρα.
3: Mm.
5: Και κυρίως
3: συναισθηματική διαθεσιμότητα, ναι, δηλαδή.
5: Και βασικότατο, Μάνο μου, πάρα πολύ βασικό. Και η κόρη μου τώρα που είναι 28 το λέει, το έχει αντιληφθεί και το παραδέχεται. Είχα πάντα ανοιχτή αγκαλιά.
3: Ναι.
5: Δηλαδή αν όσο ήμασταν στον ίδιο χώρο, ήταν η κόρη μου στην αγκαλιά μου.
3: Mm.
5: Είναι αυτό που είπε η κυρία Σύση, να κουμπάει ο ένας τον άλλο στην καθημερινότητα, ο γονιός, το παιδί.
3: Ναι.
5: Δεν αρκεί να του πεις ένα μπράβο εξ αποστάσεως. Είναι πολύ σημαντικό να το πάρεις μια αγκαλιά, να το φιλήσεις το παιδί σου, να σε φιλήσει και εκείνο, να δείξεις τη χαρά σου, να το χαϊδέψεις το κεφάλι. Γενικά να υπάρχει σωματική επαφή.
3: Ναι. Που δεν υπήρχε στη δική μας την εποχή.
5: Όχι. Ναι. Αλλά αποδείχτηκε ότι όσοι από εμάς το ακολουθήσαμε στα δικά μας παιδιά, βγήκε σε καλό.
3: Ναι, βέβαια. Εγώ έχω ξαναπεί ότι η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι ο πατέρας μου είχε βάρος ανθρώπινο είναι όταν παραπάτησε στο διάδρομο και είχε κάτι έπαθε, ας πούμε,
5: mm-hmm.
3: και πρόλαβα και τον συγκράτησα. Και να μην πέσει. Και θυμάμαι ότι είπα μέσα μου, ρε εσύ, αυτός έχει βάρος.
5: Ναι.
3: Κατάλαβες.
5: Ναι,
3: δεν θυμάμαι. Μία παρτίδα τάβλη έχω παίξει μαζί του, όπου μου έμαθε τάβλη, με άφησε, τον κέρδισα και δεν ξαναπαίξαμε ποτέ.
5: Okay. Ναι, όχι. Οι προηγούμενες γενιές, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν με τα παιδιά τους ιδιαίτερη επαφή και υπήρχε και η λογική στους μπαμπάδες κυρίως, ότι δεν πρέπει να δείχνουν άλλο συνέστημα πλην των αρνητικών του θυμού.
3: Την αυστηρότητα, έστω.
5: Ναι, διότι αν δείχνανε τη χαρά και την περηφάνεια, το παιδί θα κακομάθαινε.
3: Ναι, ναι.
5: Θυμάμαι τον πατέρα μου να λέει στη γιαγιά μου, η οποία γιαγιά μου ήταν μια φωτισμένη γυναίκα.
3: Συγγραφέας.
5: Συγγραφέας, δασκάλα, λαογράφος, όλα αυτά. Η γιαγιά λοιπόν Τώρα ξενοπληγές, αλλά η γιαγιά έπαιρνε πολύ καλή σύνταξη εκείνες τις εποχές,
3: ναι.
5: όταν ήμασταν πιτσιρίκια, γιατί είχε δουλέψει 36 χρόνια.
3: Ναι.
5: Η οποία γιαγιά είχε τη συνήθεια να μοιράζει στα εγγόνια της.
3: Ναι.
5: Δεν την ένοιαζε. Έδινε στα εγγόνια χρήματα. Και την κυνήγαγε ο πατέρας μου, μην τους δίνεις λεφτά, τα κακομαθαίνεις. Σε πληροφόρο μάνα μου ότι δεν μας κακόμαθε. Γιατί μας έδινε πιο πολλές αγκαλιές από ό,τι λεφτά. Γιαγιά. Οπότε αυτό που μας έμεινε στα εγγόνια της ήταν οι αγκαλιές της και όχι τα χρήματά της. Οπότε αυτή είναι μια σοβαρή παράμετρος. Μια άλλη παράμετρος είναι αυτό που νομίζω το είπε η κυρία Σύση, αν θυμάμαι καλά, ότι τα παιδιά πρέπει να βλέπουν τους γονείς στην καθημερινότητα ώστε να τους μιμούνται.
3: Ναι.
5: Δεν θυμάμαι αν έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Καλοκαίρι, άνοιξη, κάθομαι στη βεράντα με τη γυναίκα μου και έχουμε πάρει από ένα βιβλίο ο καθένας και διαβάζουμε. Και έρχεται η μικρή να πήγαινε Δευτέρα Δημοτικού. Δεν πρέπει να ήταν πιο μεγάλη, το πολύ Τρίτη. Σηκώνεται λοιπόν, πάει στο δωμάτιό της, παίρνει και αυτή ένα βιβλίο και έρχεται κάθε κοντά μας.
3: Ναι, ναι.
5: Το έκανε μιμητικά σε πρώτη φάση. Αυτό το κάνει ο μπαμπάς και η μαμά. Αυτό έτσι πρέπει να είναι.
3: Μα μιμητικά όντα είναι οι πίθοι και οι άνθρωποι.
5: Ακριβώς. Οπότε κάπου μετά χάθηκε η μπάλα, μάνα μου.
3: Ναι.
5: Και όχι μόνο χάθηκε η μπάλα, αλλά έχουμε και περιπτώσεις πολλές δυστυχών γονέων που δεν έχουν μέτρο στο να βάλουν όρια στα παιδιά τους.
3: Ναι.
5: Πριν από λίγες μέρες, το ξανά πανομίζω, αφήνει πατέρας καθυστερημένο την κόρη του στο σχολείο και είναι καθηγητής, ο οποίος λέει άντε τελειώνεται να κλείσει η πόρτα και ο πατέρας αρχίζει και βρίζει τον καθηγητή πως τολμάει και κάνει παρατήρηση στην κόρη του.
3: Ναι.
5: Αυτό το παιδί δεν εισπράττει αγάπη από τον πατέρα.
3: Ναι, εισπράττει... ο πατέρας είναι βούρλο.
5: Εντελώς.
3: Απόα, χαμηλή βλάστηση.
5: Ακριβώς. Το παιδί λοιπόν θεωρεί ότι ό,τι και να κάνω θα καθαρίσει ο πατέρας μου.
3: Ναι.
5: Και φτάνουμε στην κοινωνία που είμαστε σήμερα και στις συμπεριφορές της νέας γενιάς που έχουμε σήμερα και παρακολουθούμε σήμερα άναυδη. Νομίζω αυτά είχα εγώ να πω. Αυτές είναι οι διαπιστώσεις μου. Πρέπει να αγκαλιάζουμε τα παιδιά μας όσο γίνεται περισσότερο και πρέπει να τους μιλάμε. Να μην υπάρχουν θέματα ταμπού στην κουβέντα μας. Κανένα θέμα ταμπού.
3: Το ξέρεις το ανέκδοτο με το άναυδη?
5: Η αλήθεια είναι πως όχι.
3: Είναι ένας τύπος και κοιτάει μια κοπέλα στην κουμπαστή ακουμπισμένη ενός πλοίου. Κάποια στιγμή αυτή αντιλαμβάνεται και του λέει με γνωρίζετε? Λέει όχι δεσποινής μου, δεν σας γνωρίζω, αλλά σας κοιτάω και μένω άναυδος. Λέει αυτή άναυδος και εγώ φορμίωνος, παγκαρατιώτης.
5: Ναι.
3: Οκ.
5: Αυτά μάνο μου.
3: Άντε γεια.
5: Καλημέρα.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Κική μου λέει, αγαπητέ Άγρυπνε, τα παιδιά χρειάζονται συναισθηματική διαθεσιμότητα. Χρειάζονται να νιώθουν ότι ο γονιός τα βλέπει, τα ακούει και τα αποδέχεται. Δεν αρκεί η σωματική παρουσία, απαραίτητη μεν, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται ποιοτικός χρόνος χωρίς περισπασμούς, δηλαδή χωρίς κινητό, χωρίς τηλεόραση. Ο κύριος Κώστας, χρόνια πολλά Κώστα μου, λέει χρειάζεται το παιδί ενεργητική ακρόαση. Όταν το παιδί μιλάει, σταματάτε ό,τι κάνετε, κοιτάτε το στα μάτια, επαναλαμβάνετε με δικά σας λόγια τι ακούσατε και αυτό κάνει το παιδί να νιώθει κατανοητό. Μπορείτε να του πείτε, άρα θυμώνεις επειδή ο φίλος σου δεν σε περίμενε. Αυτό δείχνει ότι κατάλαβες τι σου είπε.

0: Γεια σου Κατερίνα μου από το Βύρονα.
1: Καλώς τα παιδιά μου.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα μαζί.
0: Πώς είσαι?
1: Καθαρά.
0: Μπράβο.
1: Συνήθως...
0: Τι σε κάνει να νιώθεις μια χαρά?
1: Επειδή μέχρι τη μία γίνεται λίγο χαμούλης εδώ, ναι, με τα έργα. Μετά με παίρνει ο ύπνος.
0: Με ποια έργα?
1: Δεν είμαι συνεπής στο λόγο μου.
0: Με ποια έργα?
1: Ε?
0: Τι λες γίνεται με τα έργα, ποια έργα?
1: Τις τηλεόρασεις, κάτι βλακίες.
0: Γιατί τα λες βλακίες και κάτσε και τα βλέπεις?
1: Ναι, αναγκαστικά τα ακούω, δεν τα βλέπω. Εγώ ασχολούμαι με το κινητό, έχω δουλειές.
0: Και γιατί δεν βάζεις μια μουσική να ακούς παρά ακούς το θόρυβο της τηλεόρασης? Λέω.
1: Γιατί είμαστε στον ίδιο χώρο.
0: Βλέπει άλλος δηλαδή.
1: Βλέπει άλλος και αναγκαστικά περιμένω να τελειώσει, να κλείσω πόρτες, παράθυρα, όλα.
0: Ξέρεις,
1: και να μένω στην ταράτσα.
0: Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία ακουστικά φτηνά.
1: Ναι,
0: τα οποία συνδέονται με USB στην τηλεόραση. Και ακούει ο ένας και ο άλλος κάθεται δίπλα και διαβάζει και δεν τρέχει τίποτα.
1: Τώρα εδώ είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
0: Γιατί είναι περίεργα τα πράγματα?
1: Γιατί είναι...
0: Γιατί τα αύξησες να γίνουν
1: περίεργα. Αργίας καύσης η
0: συγκάτοικος,
1: ας πούμε.
0: Τι είπες κάνει?
1: Συγκάτοικος.
0: Ναι.
1: Η άλλη κυρία που είμαστε μαζί είναι και πώς και τι και θα το κουράσει πολύ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά να ξέρεις ότι οι συνθήκες μέσα σε ένα σπίτι πρέπει να είναι δίκαιες. Δηλαδή να σέβεσαι εσύ τη δική της, ας πούμε, πετριά. Να σέβεται και αυτή τη δική σου πετριά.
1: Είναι μονόπλευρο το πράγμα.
0: Εσύ το άφησες. Ναι, αλλά εσύ το άφησες να γίνει. Όχι.
1: Εκ των πραγμάτων τώρα, τέλος πάντων, είναι ιστορίες αυτές.
0: Εκ των πραγμάτων ή εκ των τραυμάτων?
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ, πεθαίνοντας ο άντρας μου, πάντα ήμουν αυταξούσια. Αναγκάστηκα, λόγω συνθήκων, να είμαι μαζί. Είμαστε και πολλά χρόνια, δηλαδή, φίλες. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα, εδώ δεν κάνει κοιλιά με κάντερα.
0: Τι δεν κάνει?
1: Είναι δύσκολο.
0: Τι δεν κάνει?
1: Η κοιλιά με τάντερα δεν κάνει, μαζί μαλώνουν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μαλώνουν άμα φάνε πολλά φασόλια, δεν...
1: Που λες. Ναι. Λοιπόν, το θέμα μας το αποψινό με τους γονείς.
0: Ναι μωρέ, γιατί έχει χαθεί η επαφή στην εποχή μας, η ουσιαστική επαφή, έτσι. Όχι το τάισα, το κοίμησα και τέτοια.
1: Η επαφή μας δεν χάθηκε τώρα. Είναι χαμένη από κούνια. Ή είναι ή δεν είναι. Γονιός είναι επιστήμη για μένα.
0: Ναι.
1: Να είσαι γονιός είναι επιστήμη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα, έχουν και οι γονείς τα δίκια τους και τα παιδιά τα δικά τους. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και αυτό βέβαια εξαρτάται από τους γονείς όταν είναι τα παιδιά πολύ μικρούλια ακόμα.
0: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Ναι. Όπως είπε ο Γιάννης, είδε το κοριτσάκι μαμά και μπαμπά να κάθονται στο μπαλκόνι και να διαβάζουνε. Πήγε στο δωμάτιο, πήρε ένα βιβλίο και αυτό.
1: Έτσι
0: γίνεται.
1: Έτσι γίνεται, βέβαια. Λοιπόν, οι περισσότεροι γονείς που τα παιδιά που δημιουργούν διάφορα και αυτά, για μένα φταίνε οι γονείς.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο δικηγόρο, έχω μάλλον ένα φίλο δικηγόρο, νοικολόγο. Αναλάβαινε περιπτώσεις από παιδιά ναρκωμανών και έλοιπα. Λοιπόν, όταν συζητούσαμε, του λέγα φταίει η μάνα, το πατέρα. Όχι, μου λέγει. Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή?
0: Μα η μάνα και ο πατέρας φταίει, ναι.
1: Μα ποιος θα φταίει, ο γείτονας? Δώσεις σωστές βάσεις στο παιδί σου. Είναι δυνατόν να σου ξεφύγει? Δεν σου ξεφεύγει.
0: Και βέβαια χρειάζεται να βάλεις από την αρχή σαφή όρια και να είσαι συνεπής απέναντι σε αυτά. Όχι δηλαδή απαγορεύεται να κάνεις αυτό και μετά από 10 λεπτά του τη χαρίζεις. Πρέπει να ξέρει πως όλες οι πράξεις έχουν συνέπειες. Ότι τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν.
1: Σωστά.
0: Το δωρεάν χωρίς λεφτά.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μεταξύ, πολλοί γονείς παρέχουν υλικά αγαθά μόνο τα παιδιά.
0: Επειδή έχουν ενοχές, Μανουλά μου.
1: Και νομίζουν ότι είναι καλυμμένα. Δεν είναι. Θέλουν αγάπη τα παιδιά. Το διαισθάνονται όταν τα αγαπάς.
0: Εννοείται. Και τα παιδιά και τα σκυλιά το διαισθάνονται αν τα αγαπάς.
1: Αλλά τα σκυλιά είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι. Εγώ τα θαυμάζω τα σκυλιά για αυτές τις ιδιότητες που έχουν.
1: Παρότι,
0: παρότι δεν θα έβαζα ένα σκύλο μες στο σπίτι να τον ταλαιπωρώ, γιατί λείπω όλη μέρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και τι θα τον έχω εκεί να γαυγίζει, να ξεσηκώνει τη γειτονιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλουν τα δικά τους τα σκυλιά, τη βόλτα τους. Το...
0: Ναι, εντάξει, και τη βόλτα τους.
1: Θα...
0: Σύμφωνα.
1: Και όταν είναι μικρό το σκυλάκι και τα μεγάλα σκυλιά που έχουν στα διαμερίσματα.
0: Παιδί μου, στη γειτονιά μου ένας έχει έναν μέγας δανός, ξέρεις τι λέω. Ένα σκυλί που είναι σαν μικρό άλογο. Ο μεγάλος δανός, κάπως έτσι λέγεται η ράτσα.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχει μεγάλη πλάκα, γιατί το βγάζει βόλτα η μαμά, αλλά το λουρί το κρατάει ένα παιδάκι το οποίο δεν είναι περισσότερο από 3 ετών. Και ο σκύλος είναι 4 φορές ψηλότερος από το αυτό. Και του λέει stop! Και σταματάει το παιδάκι, διατάζει. Και το αγκαλιάζει.
1: Είναι γυμνασμένο.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει μαζί. Δηλαδή, ακόμα και μόνο του να το αφήσει να το πάει βόλτα. Δεν πρόκειται να πλησιάσει κανείς το παιδάκι. Αμέσως γρυλίζει ο σκύλος.
1: Ναι. Μα εμένα μου, εγώ νομίζω ότι είναι πορεία τα μεγάλα σκυλιά με τα διαμερίσματα.
0: Δεν σε κατάλαβα. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Λέω τα μεγάλα σκυλιά για μένα είναι ταλαιπωρία να είναι μέσα στα διαμερίσματα.
0: Καλέ, εγκλωβισμός χειρότερος από αρκούδα σε κλουβί.
1: Τα θέλουν άπλα.
0: Ναι.
1: Τα σκυλιά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Απλώς αυτοί οι οποίοι διασταυρώνουν τα ζώα, οι ζωέμποροι εννοώ, αυτοί που έχουν τα pet.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν, γιατί όταν λέει αυτό το σκυλί είναι μπαστάρδι και εννοεί ότι 2 τυχές ράτσες συνευρέθηκαν και έβγαλαν ένα σκύλο. Όμως ουσιαστικά μπαστάρδια είναι αυτά τα κόλεϊ, τα τσιουάουα, η μεγάλη δανή και όλα αυτά, διότι για να φτάσουν σε αυτό το σημείο κάνανε του κόσμου τις διασταυρώσεις.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν είναι δηλαδή καλύτερα να πάρεις από ένα φυλάκι, πώς το λένε, καταφύγιο ζώων, ένα σκυλάκι,
1: ναι,
0: με ωραία μάτια και καλή συμπεριφορά και θα σε αγαπήσει πάρα πολύ, γιατί
1: βέβαια
0: θα απεγκλωβιστεί από το κλουβί του, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πάνε και αγοράζουν. Ναι,
0: πάνε και αγοράζουν, Μανούλα μου, γιατί σου λέει εγώ θα πάρω ένα σκυλί της μόδας.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι, νομίζει ότι θα πάρει 12 πόντα ταγκούνια, ας πούμε. Δηλαδή έτσι το βλέπουν πολλοί άνθρωποι.
1: Ναι,
0: δεν το βλέπουν ότι θα βάλουν ένα καινούριο μέλος μες στην οικογένεια που πρέπει να έχει κάποια χαρίσματα. Έτσι. Το μόνο λέει θα πάρω ένα τσιουάουα. Εγώ ας πούμε πιο κομπλεξικά σκυλιά από τα τσιουάουα δεν έχω ξαναδεί. Κομπλεξικά έτσι, επειδή είναι μια σταλιά γαυγίζει όλη μέρα, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω.
1: Εγώ είχα ένα μικρουλάκι που το έζησα 19 χρόνια το έφτασα, 19 χρόνια και μου φύγε ένα κουκλί, κανείς γρυφών.
0: Ναι.
1: Το οποίο καταλάβαινε, τι να σου πω δηλαδή.
0: Ναι ρε παιδί μου, καταλαβαίνουν αλίμονο. Βλέπουνε, σε μυρίζουνε, βλέπουνε τα μάτια σου. Κατανοούνε πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζεις.
1: Ναι,
0: από ό,τι νομίζουμε, εννοώ.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.
0: Ναι, και είναι πολύ,
1: και ευχηθήματα στον κύριο Βασίλη από την Καβάλα, από τον ακούω και μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Δοδουλάκη, που δεν τον ακούω πια.
0: Πώς το, πριν από λίγο μίλαγε.
1: Δεν τον ακούω στο τέτα τέτ να μιλήσουμε, εννοώ.
0: Α, εννοείς δεν μιλάτε.
1: Όπως μιλούσαμε παλιά.
0: Α, οκ. Okay. Λύστο, πάρ' το ένα τηλέφωνο.
1: Δεν έχω το τηλέφωνο του.
0: Πώς μιλούσατε?
1: Μέσω εκπομπής, με του Σταύρου του Βρανά.
0: Την εφαρμογή.
1: μέσω εκπομπής που έκανε η...
0: Α, ναι, κατάλαβα, οκ. Okay.
1: Ο Σταύρος κάθε πρωί και κατά τις 10-11 έβγαινε ο Γιάννης και τα λέγαμε.
0: Τέλεια. Εντάξει, μαλλιά μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και εγώ χάρηκα πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή σου δύναμη, για χαρά.
1: Επίσης, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, Κάθρι.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Διαβάσουμε ένα μικρό κείμενο μέχρι να έρθει η επόμενη γραμμή σχετικά με την εικόνα που μας έδωσε νωρίτερα ο Γιάννης Οτουντουλάκης, ο αγαπητός, για τον τρόπο με τον οποίο αντέγραψε τη συμπεριφορά των γονιών η μικρή του κόρη. Πήγε στο δωμάτιο και τσίμπησε ένα βιβλίο και γύρισε έξω στο μπαλκόνι που ήταν η μαμά και ο παπάς και διαβάζανε. Αλλά ενώ ήμουν έτοιμος να σας διαβάσω το κείμενο, μου έστειλε μία γραμμή από το New Jersey που είναι ο Χρήστος, οπότε θα πάω εκεί πρώτα και μετά θα γυρίσουμε. Γεια σου Χρήστο μου από το New Jersey.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Καλώς τον ναι.
1: Συνακροάτρες και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου.
1: Όπως κάθε βράδυ, τους ακούω και απόψε.
0: Να χαίρομαι πολύ.
1: Ακούω τους συνακροατές, ακούω τις γνώμες τους, συμφωνώ με αρκετούς για το τι πρέπει να κάνουμε σαν γονείς. Αλλά νομίζω ότι το πράγμα είναι ακόμα πιο βαθύ.
0: Ναι.
1: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά έξω η κοινωνία, ο κόσμος, βρίσκεται και συνεχίζει σε ένα άλλο επίπεδο που είναι πιο μπροστά από πολλούς γονείς.
0: Ναι.
1: Το παιδί βρίσκεται με αυτή την ανάπτυξη πολύ πιο νωρίς από ότι θα την αφουγκραστούν οι γονείς. Και εκεί ακριβώς το πράγμα χρειάζεται για να ακουμπιστεί. Ναι. Χρειάζεται πιο βαθύ. Το λέω πολλές φορές και το λέω από εμπειρία. Δεν είμαι πιο έξυπνος. Έχω αποφασίσει να ζήσω με τον τρόπο αυτόν και ζω καθημερινά και βλέπω τα πράγματα. Και βλέπω τα πράγματα από γονείς που είναι από διαφορετικές εθνότητες,
0: ναι,
1: μέσα σε μία κοινότητα. Και τι κάναμε όλοι μας, δίχως να γνωριζόμαστε ο ένας με τον άλλον. Κάναμε ένα πράγμα το οποίο είναι απλό, αλλά είναι δύσκολο. Χρησιμοποιήσαμε αυτό το εργαλείο που λέγεται χρήμα. Ξοδέψαμε το χρήμα, το είχαμε δεν το είχαμε, είναι άλλη ιστορία αυτό.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να βρούμε ανθρώπους με καλύτερες γνώσεις από εμάς, πώς θα προετοιμάσουν μετά από εμάς το παιδί μας. Mm-hmm. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είπε η συνακροάτρια από τη Νέα Υόρκη, και από ό,τι κατάλαβα είναι, εργάζεται πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουν στη Νέα Υόρκη, αν κατάλαβα καλά με τον τρόπο που μίλησε για το Βερετζάνο Bridge, πρέπει να είναι από το Brooklyn ή από το Queens μεριά.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι από την άλλη μεριά του Manhattan. Εδώ στο New Jersey έχουμε αυτές τις λεγόμενες αυστηρές κοινότητες που έχουν μεγάλη φορολογία. Μάνο, ξοδεύεις χρήμα, δουλεύεις, είσαι με τα παιδιά, αλλά και ξοδεύεις χρήμα για να έχεις καλύτερους ανθρώπους μέσα στα σχολεία που μπορούν να προετοιμάσουν τα παιδιά, τη νέα γενεά, ακόμα καλύτερα και από τον γονέα. Βέβαια υπάρχουν και γονείς οι οποίοι είναι γιατροί, ψυχολόγοι, δικηγόροι μέσα σε αυτή την κοινότητα που ξέρουν καλύτερα πράγματα από μένα. Αλλά εγώ, όταν είδα τα παιδιά μου χρόνια πίσω και κάνουν την εργασία τους ένα στικάκι, ρώτησα τη γυναίκα μου, τι γίνεται ρε γυναίκα του. Γιατί η γυναίκα μου είναι Αμερικάνα, εγώ δεν είμαι Αμερικάνος, είμαι μετανάστης.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται ρε γυναίκα του, ούτε βιβλία ούτε σάκα, τι γίνεται εδώ. Μου λέει, that's a style, αυτή είναι η μεριά τώρα, μου λέει. Κάνουν όλη τη συνεργασία σε ένα στικάκι και με αυτό το στικάκι πάνε και δείχνουν την εργασία τους στην τάξη τους. Okay. Όταν το άκουσα αυτό από τη γυναίκα μου που ήξερε περισσότερα από τα πράγματα, το αποδέχτηκα. Μετά άρχισα να ρωτώ, γιατί έρχεται κάθε δύο φορές τόσο το χρόνο σε καλούν στα σχολεία να μιλήσεις με τους δασκάλους. Να δεις τι δεν καταλαβαίνεις, να δεις τι πρόβλημα έχεις. Να σου πούνε οι δασκάλοι τι πρόβλημα έχει το παιδί σου, πώς θα μπορέσει να βοηθηθεί. Όλα αυτά έρχεσαι σε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν,
0: mm-hmm,
1: το παιδί σου. Μέσα εκεί υπάρχουν, άμα θα βρεθούν παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, αμέσως οι δασκάλοι, ο πρίνσιπολ, ο διευθυντής, όχι, οι δασκάλοι το αναφέρουν στον διευθυντή και ο διευθυντής σε καλά εσένα,

0: πολλές φορές, το κράτος πατέρας δεν υπάρχει πια. Εάν περιμένεις από το κράτος σου λέει έχω 10 δολάρια να ξοδέψω τη βδομάδα για το παιδί. Τόσα έχω, από εκεί και πέρα δεν έχω. Δεν μπορώ να βρω. 10 δολάρια δεν είναι αρκετά. Πρέπει να κάνει jump, να πηδήξει ο γονιός μέσα τώρα και να προσφέρει πάνω από τα 10 δολάρια. Τα φροντιστήρια που κάνουν για την εκπαίδευση για να περάσουν τους βαθμούς δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται πιο συγκεντρωμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια. Δεν είναι μόνο μάθηση. Είναι εκπαίδευση για πολλά πράγματα. Είναι ο τρόπος, ένα πράγμα να σου πω μάνα, άμα θα δεις τα γήπεδα εδώ όπως είναι φτιαγμένα στα γυμνάσια, τέτοια γήπεδα δεν βλέπεις, δεν βλέπεις στην Αθήνα, δεν βλέπεις στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ τα έχουν σε κοινότητες που είναι 10 με 15.000 κατοίκους. Γιατί διαβάζοντας τον Παπανούτσο, μου είχε πει και μου είχε μείνει στο μυαλό ο Παπανούτσος για ποιο λόγο δημιουργήθηκε ο αθλητισμός 10.000 χρόνια πίσω. Ναι. Δεν δημιουργήθηκε για να πάνε στα γήπεδα να μαλώνουν. Δημιουργήθηκε για άλλον τρόπο.
1: Βέβαια. Για την ολοκλήρωση του ατόμου. Ναι.
0: Δημιουργήθηκε για να μάθουν στην καινούργια γενεά πώς θα φέρουν εις πέρας το έργο που αναλαμβάνουν. Έτσι ακριβώς το γράφει ο Παπανούτσος και μου έχει μείνει χρόνια στο μυαλό αυτό.
1: Δίκιο
0: έχει. Το ψάχνα στον αθλητισμό πάρα πολύ και αποφάσισα να βάλω τα παιδιά μου στην Κολύμβηση. Όχι γιατί δεν έχουν τι να κάνουν και να κάνουν πλάτη πλήση μέσα στο νερό. Έχει άλλο νόημα ο αθλητισμός της Κολυμβήσεως. Έχει ένα ανώτερο νόημα. Όλα αυτά εδώ γίνονται μάλλον με την συγκατάθεση των γονέων. Και πώς είναι η συγκατάθεση των γονέων? Κοίταξε να δεις, δεν είμαστε όλοι ατονίχηδες, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Αλλά εφόσον ξέρουμε να δουλεύουμε, θα πληρώσουμε φόρους στην κοινότητα, γιατί οι φόροι εδώ μένουν στην κοινότητα. Δεν πάνε ούτε στην πολιτεία ούτε στο κράτος. Οι φόροι οικοπαίδου μένουν στην κοινότητα. Θα πληρώσουμε φόρους, θα μείνουν τα λεφτά στην κοινότητα. Ο Δήμος της κοινότητας θα διαλέξει καλούς δασκάλους, θα διαλέξει καλούς εκπαιδευτές, θα τους δοκιμάσει για 4 χρόνια και άμα είναι εντάξει στην εκπαίδευση που ζητάει ο Δήμος και οι γονείς, θα τους κρατήσει, θα τους νομιμοποιήσει. Άμα δεν είναι εντάξει, δεν τους νομιμοποιεί, ψάχνει άλλους καλύτερους για να βοηθήσει όλο το σύστημα εκπαιδεύσεως. Λοιπόν, εφόσον οι γονείς, σαν και εμένα, δεν είναι γιατροί και δεν είναι δικηγόροι και δεν ξέρουμε να προλάβουμε την ανάπτυξη, μπορούμε να βρούμε αυτό το εργαλείο που ξέρουμε, να κάνουμε ορισμένα χρήματα και να πάμε να τα ακουμπήσουμε στο φόρο και να, αφού διαπιστώσουμε ότι υπάρχει τακτική και σωστή εκπαίδευση, και εδώ διαπιστώνεται αυτό, και να μας βοηθήσουν οι εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι διαλεγμένοι, στην καλύτερη εκπαίδευση του παιδιού. Το παιδί μάνο, όταν έρχεται στο σπίτι και αναποδιές να κάνει, εφόσον έρχεται πίσω στο σπίτι, έχει τη σιγουριά του γονέα και του σπιτιού. Δεν θα πεινάσει και δεν θα κρυώσει. Έρχεται στο σπίτι το παιδί. Τώρα το πρόβλημα είναι αυτό που κάνει και δεν είσαι δίπλα του εσύ, γιατί δεν μπορεί να είσαι πάντα δίπλα του. Ή είναι μελετημένο αν είναι σωστό αυτό που κάνει ή όχι. Αυτό ανήκει στους εκπαιδευτές. Όλα αυτά χρειάζονται ο γονέας να μπει πιο βαθιά μέσα. Βεβαίως έχεις επικοινωνία με το παιδί. Βεβαίως βλέπεις τις αναποδιές του. Βεβαίως βλέπεις και τις καλοσύνες του. Όλα αυτά τα βλέπεις. Αν γονέας τα βλέπεις. Αλλά πιστεύω, εγώ το μεγάλωσα στην Ελλάδα, ήρθε 25 χρονών εδώ, ακούω την Ελλάδα κάθε μέρα και βλέπω πώς ζούμε, όχι σε όλη την πολιτεία της Νέας Ιερσής, πώς ζούμε σε αυτές τις λεγόμενες strictly community, αυστηρές κοινότητες. Υπάρχει διαφορά.
1: Δεν μου λες κάτι, αγαπητέ, όταν λέμε αυστηρές κοινότητες εννοούμε θρησκευτικού χαρακτήρα?
0: Όχι, δεν έχει καμιά δουλειά η κοινότητα. Μέσα στο χωριό, το χωριό λέγεται κοινότητα. Right? Το χωριό αυτό μέσα μπορεί να έχει θρησκευτικές κοινότητες, να έχει πολιτιστικές κοινότητες. Αυτές είναι διασπάσεις της κοινότητας. Αλλά το χωριό ολόκληρο λέγεται κοινότητα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το χωριό έχει, παραδείγματος χάρη, άμα χτυπήσεις το κομπιούτερ και χτυπήσεις Ridgewood of New Jersey, είναι μία από τις αυστηρές κοινότητες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Εγώ υπέθεσα έτσι που το είπες, δεν θυμάμαι πώς λέγεται.

0: λέγονται, αυτοί που φοράνε κάτι παράξενα καπέλα.
1: Ναι, ξέρεις αυτή είναι, αυτή είναι, αυτή, ναι, αυτή είναι η Ορθόδοξη Εβραίοι.
0: Όχι, όχι, δεν είναι Εβραίοι. Είναι μια άλλη, ένα άλλο δόγμα.
1: Αυτούς λες για τους Άμις που είναι στην Πενσιλβάνια.
0: Μπράβο, ναι, αυτούς, ναι, ναι, ναι.
1: Κοίταξε, στην κοινότητα που σου λέω εγώ, να σου πω παράδειγμα τώρα, right, υπάρχουν Έλληνες, Ιταλοί, υπάρχουν Ισραηλίτες, υπάρχουν Ινδοί, υπάρχουν Πακιστανοί, υπάρχουν από όλες τις εθνότητες. Αποφασίζουμε και αγοράζουμε σπίτι σε μία από αυτές τις κοινότητες. Κοίταξε, για να μπορέσεις να με καταλαβαίνεις καλύτερα, ναι, οι Αθηναίοι μιλάνε για Δήμο, οι Μακεδόνες μιλάνε για κοινότητα. Εγώ είμαι Μακεδόνας.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντα θα μιλάω για κοινότητα. Γιατί διασπάζεται ο Δήμος σε κοινότητα και πας πιο χαμηλά και το ελέγχεις καλύτερα το πράγμα. Εκείνη είναι η διαφορά της κοινότητας, ότι κατεβαίνεις από τα χαμηλά για να το ελέγξεις καλύτερα. Ο Δήμος έχει πολλές κοινότητες.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος. Η κοινότητα όμως έχει διαφορετικές οντότητες, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι μία κοινότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και εφόσον κατεβαίνεις πιο χαμηλά, είναι πιο ελεγχόμενο το πράγμα. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουν, υπάρχουν, μην ξεχνάς ότι ερχόμαστε γονείς οι οποίοι ούτε καν ξέρουμε εγγλέζικα. Το μόνο που ξέρουμε είναι να δουλέψουμε και να παράγουμε και να κρατήσουμε την οικογένεια. Mm-hmm. Και βλέπεις, πετυχαίνουμε. Γιατί πετυχαίνουμε? Να σου πω κάτι να γελάσεις. Όταν είπα στις πεθεράς μου, γιατί ο πεθερός μου είχε πεθάνει, είπα στις πεθεράς μου θα ψάξω να βρω σπίτι στην τάδε κοινότητα. Η πεθερά μου Αμερικάνα τρίτης γενιάς τα ήξερε όλα. Μου λέει στα καλά σου. Τους λέω γιατί μου λες αν είμαι στα καλά σου. Εκεί μου λέει έχει μεγάλη φορολογία. Γιατί δεν έρχεσαι εδώ που μεγάλωσε η γυναίκα σου, λέει, να αγοράσεις σπίτι εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και γυρνάω τους λέω της πεθεράς μου, αφού δεν έχει καλό σχολείο το χωριό που μένεις εσύ. Και γυρνάει και η γυναίκα μου και λέει yes, έχει δίκιο, δεν έχουμε καλό σχολείο εκεί που μεγάλωσα εγώ. Και γυρνάει η πεθερά μου και μου λέει έτσι ανοιχτά, άκουσε γιέ μου, μου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, μου λέει, αλλά να ξέρεις ότι την απόφαση που παίρνεις θα έχεις τρύπια τσέπη για πολλά χρόνια. Και είχε δίκιο, γιατί δεν προλαβαίνω να παίρνεις όσο λεφτά μου φεύγαν. Και είχε δίκιο, αλλά εγώ αποφάσισα να κάνω αυτό το πράγμα γιατί έβλεπα ότι είχε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Κατάλαβα.
1: Εάν δεν αποφασίσει ο κόσμος της πατρίδος να πάει σε ένα καλύτερο σκαλοπάτι, θα τα μιλάμε αυτά, Μάνο, για χρόνια με δίχως αποτελέσματα.
0: Κατάλαβα.
1: Ευχαριστώ που με δέχτηκες και απόψε.
0: Άστι έβασε ρε Χρήστο, με χαρά.
1: Καλή σας νύχτα.
0: Γεια σου αγαπητέ μου.
1: Γεια
0: σου. Καλό.
1: Γεια. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τις σχέσεις γονιών και παιδιών και γιατί έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ στις μέρες μας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν δράματα όπως με τα δυο κοριτσάκια και να μην το αντιλαμβάνονται οι γονείς. Στο ίδιο σπίτι ζούμε, που λέει και ο Μιλιώκας. Δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Γεια σου Πέτρο μου από το Χαλάνδρι.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Πώς πάμε?
0: Πάμε καλά.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, έπρεπε να συμβεί αυτό το δυσάρεστο γεγονός για να ξυπνήσουμε λιγάκι, έτσι να σκαλίσουμε αυτό το οποίο μας συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι το έχουμε παραφύσει τον αυτόματο. Βέβαια, αν ρωτήσει σήμερα τους περισσότερους γονείς, πιθανόν να σου πούν ότι εμείς είμαστε φίλοι με τα παιδιά ή τουλάχιστον αυτό επιχειρούν.
0: Μα πρώτα απ' όλα ο Φρόιντ λέει ότι δεν μπορείς να είσαι φίλος με το παιδί σου.
1: Και πολύ σωστά.
0: Πρέπει να είσαι ο γονιός του παιδιού σου και όχι ο φίλος του. Φίλους θα βρει αλλού.
1: Είναι τελείως διακριτή η ρόλη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είσαι φίλος με το παιδί, γιατί το παιδί έχει ανάγκη ένα γονιό και φίλους μπορεί να κάνει στη ζωή, να βρει παραπέρα, κυρίως συνομήλικους, για να μοιραστεί τη σκανταλιά, να μοιραστεί την ανησυχία κτλ. Ο γονιός είναι ένας πολύ πιο σοβαρός, μοναδικός ρόλος, αρκεί όμως να τον ενσαρκώνουμε με όλες του τις διαστάσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί κρατάμε, αν θέλεις, αυτό το κομματάκι της φιλίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα περίεργο υβρίδιο, αν θέλεις.
0: Ναι.
1: Αυτή η σχέση είναι ένα περίεργο υβρίδιο, γονιός φίλος με παιδί, ας πούμε. Δεν είναι, έχει κάποια ελλείμματα.
0: Όντως.
1: Πιστεύω ότι, επειδή είμαστε και ίδια γενιά, μπορείς να με καταλάβεις ακριβώς, ότι οι γονείς του σήμερα ζήσαν ως παιδιά πολύ πιο σφιχτές οικογενειακές δομές, ίσως με πιο συγκρατημένο συνέστημα, ιδιαίτερα στη σχέση πατέρα-παιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχουμε βιώσει κατά κόρον.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι απόρρια αυτού του γεγονότος ήταν ότι προσπαθήσαμε στις επόμενες γενιές να σπάσουμε αυτό το δυσάρεστο στερεότυπο, ομολογουμένως,
0: ναι,
1: και να επιχειρήσουμε να δομήσουμε αυτή τη φιλική σχέση με τα παιδιά, παραγνωρίζοντας ακριβώς ότι άλλο φίλος, άλλο γονιός.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, βέβαια.
1: Σε αυτό λοιπόν το σχήμα γονιός φίλος και παιδί, πιστεύω ότι λείπει ο ενήλικος από τη σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα ισορροπημένο μείγμα υπευθυνότητας, αλλά και αγάπης και συναισθηματισμού. Δηλαδή μιλάμε για μια σχέση λίγο επιπόλαιη, αν θέλεις, όταν ο γονιός επιχειρεί να κάνει το φίλο. Αποποιείται κάποιες παραμέτρους του ρόλου του, οι οποίες είναι καθοριστικές και πολύ σημαντικές. Εγώ πιστεύω τώρα, για να καταδείξω ένα, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό παράγοντα που καθορίζει αυτή την ελληματική επικοινωνία μεταξύ γονιού παιδιού, είναι ότι οι φρέσκες γενιές, από πολύ νωρίς, στις φρέσκες γενιές, από πολύ νωρίς τα παιδιά εκτίθεται και ζουν σε ένα εκμαυλιστικό και αποχαυνοτικό περιβάλλον με μηδενική διάδραση. Και καταλαβαίνεις σε τι αναφέρομαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στην τεχνολογία και στα καλούδια της. Εκεί λοιπόν το παιδί κινείται σε κόσμους που πιθανόν ο γονιός να αγνοεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν εγώ πιστεύω ότι συντελεί στο να χτίζεται όλο ένας μεγαλύτερος τείχος που εμποδίζει την επικοινωνία. Ιδιαίτερα όσο μεγαλώνει το παιδί και κινείται, εξακολουθεί να κινείται σε αυτό το περιβάλλον, αρχίζει και συνηθίζει να σχετίζεται με φίλους και γνωστούς μέσω των media.
0: Ναι.
1: Και εκεί ξεκινάει για μένα μια μεγάλη στρέβλωση. Η επικοινωνία είναι κάτι αναγκαίο και ζωτικής σημασίας και ζητούμενο για όλους. Έτσι. Δεν μπορούμε ως κοινωνικά όντα να ζήσουμε χωρίς να επικοινωνούμε.
0: Σωστό.
1: Η επικοινωνία όμως, η πραγματική επικοινωνία, η διαζώσιμη επικοινωνία, ουδόλως σχετίζεται με την επικοινωνία που έχουμε μέσω των media. Στην επικοινωνία που έχουμε μέσω των media δεν συμμετέχουν οι αισθήσεις, παρά μόνο η ακοή και η όραση. Συνεπώς λείπουν όλα τα φυσικά φίλτρα, τα οποία θα σου επιτρέψουν να δεις αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσεις να εξελίσσεις μια σχέση με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Διότι και εκείνος εκτίθεται με το συναίσθημά του και με το προφίλ του και εσύ παρομοίως. Οπότε η συμβατότητα ελέγχεται γρήγορα.
0: Σωστό.
1: Μέσω των media λοιπόν, επειδή όλοι παίζουν με ένα avatar, οι υποδίονται ρόλους ή εμφανίζοντας κάτι διαφορετικό, θεωρώντας ότι είναι κάτι καλύτερο από αυτό που οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι, εκεί γίνεται το μεγάλο αλαλούμ. Εκεί λοιπόν χάνουμε την μπάλα και στερούμεθα ουσιαστικά την έφρανση αυτού του αγαθού που λέγεται επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Και έχουμε κάτι άλλο. Τώρα, σε συνδυασμό με το δεδομένο χάσμα γενιών, γιατί αυτό είναι παραδοσιακό, είναι στερεοτυπικό σχεδόν,
0: ναι,
1: ότι οι γενιές έχουν ένα χάσμα, έχουν μια διαφορετική οπτική, μια διαφορετική αντίληψη, κάθε καινούργια γενιά θεωρεί ότι οι προηγούμενοι είναι παροχημένοι, ότι δεν ξέρουν τι του συμβαίνει κτλ.
0: Generation gap.
1: Το gap ακριβώς. Εκεί, αυτό το gap τώρα έρχεται να ενισχυθεί από το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν μια ψευδέστηση υπεροχής λόγω του ότι καμιά φορά υπερέχουν τεχνολογικά σε σχέση με τους γονείς. Δηλαδή είναι πιο εξοικειωμένα με τα μέσα, με τους υπολογιστές, με τις εφαρμογές, με όλα αυτά. Το οποίο επί της ουσίας τους δίνει μια ψευδέστηση υπεροχής με αποτέλεσμα να απαλήφουν οτιδήποτε προέρχεται από το γονιό, θεωρώντας ότι ο γονιός πλέον είναι ένας άχρηστος τύπος, ας πούμε. Η ψευδέστηση αυτή βέβαια που έχουν τους, και η αίσθηση αυτή υπεροχής και η αλαζονία τους κάνει εντελώς μύωπες, ας πούμε, τους νέους, γιατί επί της ουσίας πραγματικά δεν μπορούν να χωρίσουν δύο γαϊδαρονάχυρα, έτσι. Μην το... δεν υπερβάλλω σε αυτό, ούτε
0: όχι,
1: το λέω
0: καταλαβαίνω
1: υποτιμητικά. Αναγνωρίζω ότι οι νέοι έχουν περισσότερες εικόνες, περισσότερες παραστάσεις, είναι εκτεθειμένοι σε μεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, όμως δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Οι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να γίνουν σκληροί δίσκοι που συσσωρεύουν όλο ένα περισσότερες πληροφορίες. Οι άνθρωποι για να αρχίσουν να βιώνουν το μεγαλείο του είδους τους, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί ο νους τους, η κριτική σκέψη, η ικανότητα να συσχετίζουν, να διακρίνουν και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με κάποια ευθυκρισία η οποία βασίζεται σε, οπωσδήποτε σε κάποιες εξακριβωμένες αλήθειες πληροφορίες.
0: Mm-hmm.
1: Όλο αυτό το έργο απουσιάζει παντελώς από την πραγματικότητα των νέων. Οι νέοι συσσωρεύουν ένα σωρό άχρηστες πληροφορίες που περνάνε μπροστά από τα μάτια τους, δεν έχουν καμία διάθεση να τις επαληθεύσουν, να τις ελέγξουν, ούτε πολλές φορές έχουν και τη δυνατότητα γι' αυτό, και έχουν μια ψευδαίσθηση πολυξεροσύνης, η οποία δεν τους οδηγεί πουθενά. Και αυτό είναι εκ του αποτελέσματος. Δεν το λέω σε σχέση με τους γονείς, το λέω σε σχέση με τις επιλογές που καλούνται να κάνουν στη ζωή τους.
0: Σωστά.
1: Είναι σε ένα χάος, είναι σε ένα πέλαγος.
0: Μπορείς να περιμένεις ένα δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα Τρίτη και επιστρέφουμε στον Πέτρο. Έλα Πέτρο μου.
4: Έλα Μάνο μου. Για να το συμμαζέψουμε λίγο το θέμα.
2: Ναι.
4: Εγώ έχω να εντοπίσω κάτι το οποίο για την, κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό, αλλά και λίγο δυνηρό. Είναι ότι τα μεν παιδιά βλέπουμε ότι μάλλον βαδίζουν σε μια στράτα που δεν τα οδηγεί στην ευτυχία, σε μια ευδαιμονία, να το πω έτσι. Είναι ζορισμένα, είναι νευριασμένα, είναι απελπισμένα πολλές φορές κτλ. Από την άλλη όμως, εμείς λέμε ότι σαν γονείς έχουμε χάσει την επικοινωνία με τα παιδιά. Πέραν τούτου όμως, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και σχετίζεται με αυτό που είπε και ο Γιάννης σε σχέση με τη βιωματική διδαχή, είναι ότι ας αφήσουμε τα παιδιά που έχουν εξεστρατήσει, που δεν επικοινωνούμε μαζί τους, που δεν. Εμείς σαν ενήλικοι, αν φωτογραφίσουμε τη ζωή μας, τι τίτλο θα βάζαμε από κάτω? Εμείς δηλαδή πόσο καλά τα έχουμε πάει και πόσο καλά τα πηγαίνουμε στην καθημερινότητά μας και πόσο καλό παράδειγμα ως ενήλικοι είμαστε για τα παιδιά μας, τα οποία κακόμοιρα παιδιά βλέπουν κάποιους περιφερόμενους γέρους, για να το πω σε εισαγωγικά, πίσω από ένα μαγκανοπήγαδο, βρίζοντας και δυσαρεστημένοι πάντα και εκνευρισμένοι και αγκομαχώντας και για ένα σύστημα αδικίας και για μια για ανάγκες ανικανοποίητες και για σχέσεις ανύπαρκτες μεταξύ των ζευγαριών, μάνας πατέρα. Όλη αυτή η καθημερινότητα και όλη αυτή η σιχαμάρα που υπάρχει σε ένα μεγάλο ποσοστό, για να μην είμαι και υπερβολικός, σε ένα μεγάλο ποσοστό ζευγαριών, γονέων, αυτή η θλιβερή καθημερινότητα, τι παράδειγμα και τι δείγμα και τι φάρο αποτελεί για αυτά τα παιδάκια, τα οποία έστω ότι έχουν ξεστρατήσει και είναι σε έναν λάθος δρόμο. Δηλαδή, με τι να το συσχετίσουν και να νιώσουν ότι κάνουν λάθος? Να το πούμε και έτσι. Yeah. Δηλαδή, έχουν κάτι ότι τι καλά να μοιάσω στους γονείς μου, γιατί βρε παιδί μου να κοιτάξω τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και περνάνε τόσο καλά? Μπορεί να το πει ένα παιδί ενός μεγάλου ποσοστού οικογενειών. Μπορεί να πει τι καλά περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και εγώ γιατί, ας πούμε, να δουλεύουνε, σπουδάσανε, καλλιεργήθηκαν, έχουν ωραία σχέση, επιλέξανε σωστά σύντροφο, περνάνε καλά, γελάνε, τραγουδάνε, κάνουν εκδρομές, ζουν όμορφα. Να το κάνω κι εγώ? Όχι. Βλέπουν δύο απομονωμένους ανθρώπους απελπισμένους τις περισσότερες φορές που δεν επικοινωνούν καθόλου μεταξύ τους και ξαφνικά λέει χάσαμε την επικοινωνία με το παιδί. Εδώ έχεις χάσει την επικοινωνία με τον εαυτό σου, δεν ξέρεις ποιος είσαι. Έχεις αξίωση και απέτηση να επικοινωνήσεις με το παιδί σου ή να θέλει το παιδί σου να επικοινωνήσει μαζί σου? Πώς σου φαίνεται αυτό?
2: Ελάτε.
4: Τι να βρει το παιδί να επικοινωνήσει? Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά βλέπω πως έρχονται κάποια παιδιά κοντά μου. Και έρχονται κοντά μου γιατί βλέπουν κάτι διαφορετικό. Δεν βλέπουν ένα γέρο ταλαιπωρημένο, κουρασμένο, ο οποίος δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Βλέπουν ότι έχω τα ενδιαφέροντά μου, έρχονται να μάθουν, έχουν περιέργεια να μάθουν πώς κάνω κάτι, γιατί το κάνω έτσι, πώς είναι αυτό. Έχουν περιέργεια να ακούσουν μια άποψη η οποία δεν σχετίζεται με τη συνηθισμένη άποψη των γονιών τους. Γιατί? Γιατί θέλουν να μάθουν τα παιδιά. Έχουν περιέργεια. Έχουν, αν θέλεις, DNA-κά έχουν την αναζήτηση μέσα τους. Αλλά όταν βλέπουν ένα λατομείο απέναντι, ας πούμε, και δεν βλέπουν ένα δάσος, τι να πάει να κάνει στην ερημιά? Πού να αποταθεί αυτό το παιδί, δηλαδή, σε ποιο γονιό? Δηλαδή, ειλικρινά, αναλογίζομαι ότι αν ήμουν απέναντι, ας πούμε, ως παιδί απέναντι σε τέτοια σχήματα, θα ήθελα να απομακρυνθώ και όχι να επιδιώξω επικοινωνία μαζί τους. Δεν ξέρω, μπορεί να το βλέπω λάθος, γιατί δεν έχω παιδιά. Αλλά καμιά φορά, πιθανότατα όταν δεν είσαι μέσα σε αυτό το ρόλο, να έχεις λίγο τη δυνατότητα να τα δεις τα πράγματα λίγο αποστασιοποιημένα. Και να μπορείς να διακρίνεις πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο ευδιάκριτα για αυτόν ο οποίος είναι μέσα στην τρικυμία.
2: Σωστά.
4: Εγώ πάντως πιστεύω ότι μια καλή αρχή είναι από το να κάνουμε μια τομή στον εαυτό μας. Καταρχήν να δούμε εμείς τι κάνουμε σαν ενήλικοι, εμείς τι μπορούμε να διορθώσουμε, και από εκεί και πέρα μέσα από αυτή τη διαδικασία θα εξεγειανθεί και η σχέση με τα παιδιά. Δεν μπορεί ξαφνικά ένας ανισόρροπος ενήλικος να δημιουργήσει μια ισορροπημένη σχέση με ένα παιδί. Άρα λοιπόν, αυτό που έλεγε ο κύριος από την Αμερική για το ρόλο των σχολείων, για να αναλογήσω εδώ τι συμβαίνει στα σχολεία, που το έχουμε πει 100 φορές, που πλέον ο δάσκαλος δεν τολμάει, ας πούμε, να πει για το ναυτοκρατορίσκο ότι ξέρεις ο γιος σου, ας πούμε, κάπου φαλτσάρει. Σε ποιο γονιό να το πει και ο γονιός το δεχτεί? Εδώ δεν βάζουν βαθμούς χαμηλούς για να μην φυγεί το γόητρο της οικογένειας.
2: Ναι, ή ναι, δεν διορθώνουν, ναι, με κόκκινο μελάνι.
4: Τα έλεγε όλα η Αρβελέρα. Λέει, δεν δυνατόν να συμφέρουν αυτά, λέει. Όλοι 19. Όλοι 19. Ναι, βεβαίως. Γιατί εγώ θα βγάλω το φίδι από τρύπα, σου λέει ο δασκαλάκος. Να μπουν και το κάθε ανώμαλος εδώ να ξεσπάει πάνω μου. Επειδή έθιξα το γόητρο της οικογένειας. Πρέπει να πάτε να κουμπουριαστείτε, σου λέει. Πάρε το 19 και κόψε το σβέρκο σου μετά το σχολείο. Όλη αυτή η αδιαφορία όμως, που ικανοποιεί λίγο αυτό το μικρό εγωισμό των σπιτιών, διονύζει και επιδεινώνει ένα πρόβλημα που δεν θέλουμε να δούμε. Αυτά, μάνο μου.
2: Μάλιστα. Όλοι καλά είστε?
4: Είμαστε όλοι καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Χαιρετίσματα να τις πεις.
4: Χαιρετίσματα και εσύ και φιλιά.
2: Στο καλό, Πέτρο μου.
4: Άντε, καλό βράδυ.
2: Γεια. Yeah.

0: εφόσον όλοι συμφωνούν ότι τα παιδιά είναι η αιχμή του μέλλοντος. Και όπως είπαμε και στην αρχή, ο Χαλίλ Τζιμπράν λέει ότι δεν σου ανήκουν τα παιδιά σου, ανήκουν στο μέλλον. Γιατί έχει χαθεί η επικοινωνία και η ουσιαστική επαφή μεταξύ γονιών και παιδιών? Πάμε στον Βασίλη Πασάλη στην Καβάλα. Βασίλη μου.
1: Έλα Μάνο, καλημέρα.
0: Γεια σου Αρχοντά μου.
1: Καλημέρα σε όλους, με υγεία.
0: Να είσαι καλά και από εμάς.
1: Εγώ λόγω ηλικίας θα πιάσω λίγο από μακριά.
0: Να πιάσεις.
1: Ασχολούμενος περισσότερο με την οικογένεια. Από το 1950 μέχρι το 1980, μετά από τους τρεις πολέμους, η οικογένεια, η ελληνική οικογένεια, είχε συμμαζευτεί, ήταν συνεπτυγμένη, ήταν μαζεμένη. Τρώγανε τις Κυριακές μαζί. Δούλευε τότε μόνο ο πατέρας. Η μητέρα δεν δούλευε. Ήταν άγνωστο η δουλειά για τη μητέρα. Η μητέρα ασχολείται λοιπόν με τα παιδιά. Αποκλειστικά με τον οικοκυριό και τα παιδιά. Τότε λοιπόν που μεγαλώναμε με τη μάνα αποκλειστικά και τον πατέρα, τον βλέπαμε ή αργά το βράδυ, ή αν ήταν όπως ο δικός μου αξιωματικός, τον βλέπαμε κάθε 2-3 μήνες. Η παιδεία μας ήταν η μάνα. Η μάνα με εκείνο το μητρικό φίλτρο, με την αγάπη, με τη φροντίδα, μας φρόντιζε. Και μεγαλώναμε αλλιώς. Με φροντίδα, με αγάπη. Τότε που δεν είχαμε πολυτέλεια ρούχα, δεν είχαμε το ένα το άλλο, μας φρόντιζε η μητέρα να μας μπαλώσει, να μας τρώσει, να διαβάσουμε, να μας δει βιβλία. Εκεί μεγαλώσαμε λοιπόν σε μια τριακονταετία. Νομίζω, και αν θυμάμαι πολύ καλά, ήμασταν ό,τι καλύτερο νεολαία. Παίζαμε στις αλάνες, γύρω από τα σπίτια μας ήταν αλάνες πελώριες. Το καλοκαίρι μέχρι τις 10 το βράδυ, 11 η ώρα, βγαίναν οι μανάδες σαν να ήταν τελάλιδες. Βασίλη, Νίκο, Μάνο, ναι, έρχομαι. Ναι. Ήτανε μαζεμένη η οικογένεια. Την Κυριακή τρώγαμε όλοι μαζί. Εκείνο το ροσμπιφ, μακαρόνια με κρέας. Το φαγητό της γειτονιάς τότε. Μεγαλώναμε οικογενειακά. Είχαμε φροντίδα, είχαμε τη μάνα από κοντά. Το 80, όταν μπήκε το Πασόκ, εκεί τότε η μάνα άρχισε να ξεφεύγει λίγο από τη ρουτίνα της σπιτής και επειδή τότε γίνανε και οι κλαδικές αυτές οργανώσεις που έκανε το Πασόκ, άρχισε να ξεμητάνε λίγο οι μανάδες και αρχίσαν να ψευτοδουλεύουν με εκείνες τις εφευρέσεις του Πασόκ, να πούμε ο λαός στην εξουσία και τα ρέστα. Εκεί άρχισε να ξεφεύγουν λίγο τα παιδιά, διότι οι πατεράδες σχεδόν όλοι είχαν βρει δουλειά, γιατί τότε σχεδόν όλοι ήταν με το Πασόκ, και λίγο και οι μανάδες. Αφέθηκαν λίγο τα παιδιά. Στο μεταξύ, από το 50 και δόθε, ένα μεγάλο μέρος Ελλήνων και Ελληνίδων πήγανε στη Γερμανία. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι έλειπε ένα μεγάλο μέρος γονιών και είχαν μείνει στους παππούδες και στις γιαγιάδες, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, μεγαλώνοντας συντηρητικά αλλά και ενδιαφερόμενοι για τις οικογένειες, είχαν μεγαλώσει τα παιδιά με κάποια αυστηρότητα, αλλά τα παιδιά μεγάλωναν όμως κοντά σε ανθρώπους που τους αγαπούσαν. Υπήρχε λοιπόν δεσμός οικογενειακός. Στο Πασό χαλάρωσε λίγο, έκαναν τον πολιτικό γάμο, κλονίστηκε ο γάμος και εκεί άρχισαν να σκορπάνε οι οικογένειες και να έχουμε τα διαζύγια. Στο διαζύγιο, ως γνωστόν, τα παιδιά τα ανήλικα, ο δικαστής τα δίνει στη μητέρα. Ο πατέρας μένει ρέστος. Ο πατέρας τώρα, αν τύχει και αγαπάει τα παιδιά, επιζητεί να τα βλέπει κομμάτι συχνότερα, που δεν γίνεται. Τα βλέπει μια φορά τη βδομάδα, άντε και δύο, μια-δυο ώρες, τα πάει σε καμιά ταβέρνα, ταΐζει και μετά ξανά αυτός στις ασχολίες του και στα κομμενικά του ενδεχομένως. Και η μάνα, η οποία έχει αρχίσει πλέον να ασχολείται, γιατί έχει εξισωθεί με τη συνθήκη της Ρώμης η γυναίκα με τον άντρα, οπότε δουλεύει η μητέρα, αλλά έχει να φροντίσει και 2-3 παιδιά, και αν τι και δεν έχει μπαμπά και μητέρα, τα παιδιά μεγαλώνουν λίγο δύσκολα. Εκεί αρχίζει λίγο και κλονίζεται η οικογένεια και κλονίζεται και η φροντίδα της μάνας προς τα παιδιά. και τα παιδιά αρχίζουν λίγο-λίγο να ξεπορτίζουν και να χαλάνε. Εκεί αρχίζουν να εμφανίζονται και τα ναρκωτικά, ακόμα και στα παιδιά στο λύκειο, αρχίζουν να χαλάνε τα παιδιά, να έχουμε ιστορίες, να υπάρχουν ένα-δυο σχολεία αναμορφωτήρια, όπως τα λένε, για να συχνάζουν κάποια παιδιά. Αρχίζει λοιπόν να μαλακώνει και να λιγοστεύει η φροντίδα από τη μάνα, γιατί δεν προλαβαίνει κιόλας τη μάνα. Πέρα το ότι η μάνα δεν έχει και σύντροφο να τη φροντίσει, ο πατέρας είναι επισκέπτης και τίποτα άλλο. Mm. Πιάνουμε λοιπόν το 2000, όπου πλέον είναι καθεστώς να δουλεύει και η μάνα και ο πατέρας, αφενός. Αφετέρου, όπως μου έλεγαν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, ρε παππού, πώς γίνεται, λέει, μόνο η δική μας οικογένεια να έχουμε πατέρα και μητέρα και τα πιο πολλά παιδιά στην τάξη να είναι παιδιά χωρισμένων. Αυτά τα παιδιά, μάνο, και είναι γενιές, ποιος θα τους να τα νοθετήσει, ποιος θα πει μια καλή κουβέντα, ποιος θα τα φροντίσει, ποιος θα τρέξει στο σχολείο να ρωτήσει, ρε παιδιά, πώς πάει το παιδί μας στους δασκάλους. Γιατί και έχει μια οικονομική άνεση και κάποια μόρφωση, κάπου αρχίζουν και καβαλάνε το καλάμι, θέλοντας να πούμε να επιβάλλουν στο σχολείο τα χούλια τα δικά τους από το δάσκαλο. Αν τύχει και πει καμιά κουβέντα στα παιδιά τους, στους μαθητές, και πάρει και πούνε στον πατέρα, ξέρεις, μας είπε έτσι, ο πατέρας όταν θυμάται ότι είναι και πατέρας, πηγαίνει και στείλει ολόκληρους καυγάδες ή πιέζει για βαθμολογίες, ή αν είναι ιδιωτικά σχολεία, παίρνουν όλοι αριστούγοι κτλ. Ξεχαρβαλώνεται λοιπόν περισσότερο. Μπήκε ο διάβολος που είναι το κινητό τηλέφωνο πλέον εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια, ο οποίος πλέον έγινε η προέκταση του χεριού του κάθε παιδιού και κάθε νέου, ναι, και κάθε 30 και 40. Και θα δεις και τέτοιες ηλικίες να κάθονται σε καφετέρια και να είναι, όπως έλεγε ένας συγγραφέας, είναι η γενιά των σκυφτών. Όλοι σκυφτοί με το τηλέφωνο στο χέρι, ο καθένας το παιχνίδι του, ο άλλος το μπανιστήρι του, ο άλλος το ένα το άλλο, και να χάνεται η επικοινωνία, όπως έλεγε ένας κύριος πριν, και να χάνεται και τα παιδιά πλέον ξεσκολίζονται κατά μια έκφραση σε ό,τι χειδαίο και πρόστιχο υπάρχει μέσα από τα κινητά τηλέφωνα. Τι θες, πονώ, θέλεις καρακοντικά, θέλεις ιστορίες. Ξεχαρβαλώθηκαν και φύγανε. Η οικογένεια, ξαναεκκυρίζω, έχει μισοδιαλυθεί η οικογένεια. Είναι χωρισμένη πλέον. Και τι να κάνει, είναι και η σημερινή, να πούμε, αιμονή και των γυναικών και των ανδρών. Και εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε και εμείς δικαίωμα στη ζωή. Να πιάσουμε και εμείς ένα αγκόμενο. Να πιάσουμε και εμείς να βλέξουμε με θέλουμε και εμείς ένα σύντροφο, μια συντροφιά.
0: Ναι.
1: Όταν πέσει σύντροφος και συντροφιά, τα παιδιά, τι είναι του κλώσσου και του μπάσου.
0: Παιδί μου, μία γνωστή μου, μάλλον έκανε ένα παιδί χωρίς να παντρευτεί τον άνθρωπο αυτόν, γιατί δεν τον ήθελε, αλλά το παιδί το κράτησε. Σε όλη την υπόλοιπη ζωή της άλλαζε συντρόφους, έτσι, τους οποίους έφερνε στο σπίτι. Το παιδί είναι πρεζάκι. Το παιδί έγινε πρεζάκι.
1: Σχεδόν όλα τα παιδιά, μάλλον, γίνανε πρεζάκια. Σχεδόν όλα τα παιδιά, γιατί δυστυχώς δεν κακίζω τώρα τις μανάδες, τις γυναίκες. Έχουν δικαίωμα και αυτές. Ναι,
0: μα δεν έχω αντίρρηση.
1: Παρέα.
0: Ναι,
1: αλλά κάπου έχει.
0: Δεν το φέρνει στο σπίτι τον
1: έχει
0: καθένα.
1: Έχει παραθαρεί όμως το πράγμα, μάνο.
0: Τρεις μήνες ο ένας σπίτι, πέντε μήνες ο άλλος σπίτι, δεν
1: έχει
0: πάει.
1: Έχει παραγίνει,
0: έτσι,
1: μάνο. Έχει παραγίνει κιόλας αυτό το πράγμα. Αυτή η ελευθεριότητα. Χωρίς να είμαι αγριοχρίστιανος, αλλά έχει παραθαρεί πλέον. Αλλάζουν οι σύντροφοι σαν τα πουκάμισα.
0: Ναι.
1: Έχει παραγίνει. Και γι' αυτό βλέπεις τα περισσότερα παιδιά που εξεγείρονται και σκοτώνονται και παίζουν ξύλο και τα λοιπά, είναι παιδιά χωρισμένα. Γιατί δεν υπάρχει φροντίδα, δεν υπάρχει νιάξιο, δεν έχουν.
0: Δεν υπάρχει κάποιος να βάλει όρια.
1: Α, μπράβο. Δεν υπάρχουν όρια. Και τα όρια ποιος θα τα κάνει, ο κακός σύμβουλος, ο αλυταράς, ο άλλος, ο ντίλερ, που αρχίζει και γυρίζει στα σχολεία. Κυκλοφορεί ναρκωτικά, ρε μάνο. Είναι να τη σηκώνει την τρίχα.
0: Παιδί μου. Γιατί ναι, συγγνώμη.
1: Και από τα σχολεία επίσης, και από τα σχολεία δεν υπάρχει εκείνη η αυστηρότητα να πούμε που υπήρχε παλιότερα στα σχολεία κτλ. Έχουν δημοσιοϋπαλληλοποιηθεί και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι και νοιάζονται πιο πολύ για τα συνδικαλιστικά τους, τα δικά τους. Ναι, είναι μπατήριδες. Παίρνουν μισθούς πείνας και τα ρέστα. Ρε φίλε, έχεις αποστολή όμως να διδάξεις γενιές. Να μάθεις γράμματα σε ανθρώπους. Να τους παιδαγωγήσεις. Δεν είσαι επαγγελματίας στιγνός και ξεκάθαρος. Έχεις άλλη αποστολή σοβαρότερη. Και από εκεί λοιπόν την πλευρά, να το σπίτι και το σχολείο. Να από εκεί και το σχολείο, το παιδάκι τι είναι, ένα φτερό στον άνεμο. Μια από εδώ, μια από εκεί. Και επειδή οι αλήτες, οι φωνιάδες, οι πρόστιχοι, οι χιδαίοι υπάρχουν ούκο λίγοι, ένα παιδί που παραδέρνει δεξιά και αριστερά σαν το φύλλο από τον άνεμο, τι θα κάνει. Θα το πιάσει ο άλλος, θα το πιάσει. Θα το μπλέξει οι ανώμαλοι παιδεραστές και τα ρέστα. Ξέρεις πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα πράγματα. Και το παιδί πλέον τι γίνεται. Έχει εκείνο, ξαναλέω πάλι, το τηλέφωνο, το οποίο βλέπει ό,τι πιο χιδαίο υπάρχει. Για να δούμε, θα το κάνει η κυβέρνηση που λέει μέχρι τα 15 χρόνια θα του βάλει κάποιο φρένο σε κάποιες πλατφόρμες.
0: Ναι, και πάλι θα βρουν άλλο τρόπο.
1: Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα υπάρξει.
0: Θα
1: είναι, μάνα μου, και μια φροντίδα του κράτους. Μπορεί να μην αποδώσει, αλλά πάει στο διάλογο να κάνει κάτι. Να κάνει μια αρχή, να δείξει μια αγάπη και μια φροντίδα, ρε γαμώτο. Έστω κι αν δεν υπάρχει αποδοχή. Αλλά κάτι να γίνει, όπως και στο σχολείο που απαγόρευσαν να μην έχουν κινητά μαζί. Βρήκαν οι μάγκες διάφορες τρόπους, οι πιτσιρίκοι κτλ. Να τα παίρνουν. Αλλά έχει μειωθεί όμως, από όσο λένε οι δασκαλοκαθηγητές, έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Και νοιάστηκαν και οι γονείς λίγο και περιορίστηκε λίγο. Δηλαδή να γίνεται μια προσπάθεια, να γίνεται μια αρχή. Κάτι να γίνεται. Έστω αν έχει μηδαμινά αποτελέσματα, να βγάζει κάτι. Και όλη λοιπόν η διαδοχή τώρα της διαπαιδαγωγής από το 1950 μέχρι το τώρα εδώ 50 χρόνια ολόκληρα είναι ολέα από το δύσκολο στο δυσκολότερο, από το λίγο στο πολύ, όχι στο καλύτερο. Όχι στο καλύτερο τελικά, και η κατάληξη είναι αυτή η επανάσταση σημερινή, να πιένουν οι 12 και 13 πιτσιρίκες, να δέρουν τις ομοιοσυνομήλικες και να γίνονται του κόσμου οι αθλειότητες.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη.
1: Έλα, Θείο.
0: Υποτίθεται ότι υπάρχουν πλέον κάμερες και θα μπουν και άλλες να αποφεύγονται υπερβολικές ταχύτητες και όλα τα καραγκιουζελίκια στην άσφαλτο. Είναι γεμάτο το ίντερνετ εφαρμογές και αντικείμενα, ενώ ξέρω εγώ, που είναι σαν ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο βιδώνει επάνω στο ταμπλό και σε προειδοποιεί ότι επίκειται κάμερα. Δεν καταλαβαίνω πώς επιτρέπει το κράτος να κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν πάει σε αυτούς που τα πουλάνε να τους πάρει και τα σόβρακα και τα κολάν. Γιατί.
1: Γι' αυτό είπα, μάνα, είδες που είπα, ότι έστω μια αρχή να κάνουν, έστω μια αρχή. Ούτε την αρχή την κάνουν. Ενώ ξέρουνε, γιατί η αστυνομία ξέρει, αν γίνει μια εφεύρεση προστασίας μιας πόρτας με κάποιο ειδικό κλειδί και τα ρέστα, ο κακοποιός που είναι πιο έξυπνος από τον τεχνίτη τον νόμιμο θα βρει αντικλείδι όμως για να μπορέσει εκείνος να περάσει την πόρτα και να μπει μέσα. Έχουμε δηλαδή ο απατεώνας έχει σοφία, κρύβει μεγάλη σοφία.
0: Βέβαια, μα πάντοτε ο απατεώνας είναι ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες.
1: Ένα βήμα μπροστά. Έτσι λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις ό,τι και να κάνει το κράτος πάλι θα βρεθεί. Αλλά τουλάχιστον αρχή να γίνει. Αρχή. Πάντα κάτι μένει. Πάντα από μία αρχή, πάντα κάτι μένει. Και κάποια, υπάρχουν και κάποιοι συνειδητοί, οι οποίοι σέβονται και το μισθό που παίρνουν και την αποστολή τους, να εφαρμόζουν τους νόμους, να κάνουν έλεγχο στα καταστήματα που μας έχουν κατακλέψει με την ακρίβεια κτλ. Υπάρχει λίγο ρίζα, έτσι ώστε να υπάρχει μια παρηγοριά. Δεν είμαστε τελείως της δεκάρας του πεταμού, αλλά κάτι γίνεται.
0: Ναι, αλλά
1: και αυτό σπανίως το βλέπουμε.
0: Σύμφωνοι. Αλλά από την άλλη μεριά ορίονται ότι κάνουν κάτι για να διευκολύνουν την ομαλότητα. Και ξαφνικά ο άλλος έχει μία συσκευή μέσα στο αυτοκίνητό του και γλιτώνει τις κάμερες. Γιατί δεν του παίρνεις και τη συσκευή και το αυτοκίνητο μαζί?
1: Να, κοίταξε Μάνο, σε μια άλλη εργασίες που έχουμε κάνει, έχω πει, διότι Μάνο, τη σκληράδα του πολιτικού προς τους ψηφοφόρους την έχουν μη μου άπτου, διότι να έχουμε εκλογές σε 10 μήνες. Λοιπόν, αν θα δεις συνέχεια να έχουμε μέτρα, έστω με δεκάρες, αυτά μπορεί το κράτος, θα δεις να έχουμε διαρκώς πασαλήματα. Και τι, είδες σε 3-4 πανεπιστήμια έγιναν τις παλαβείς, έγινε προημερών. Ναι. Ξύλο δίναν τους φοιτητές.
0: Ναι, και τους αφήσανε και φύγανε μετά.
1: Τους πήραν, τους φωτογράφησαν,
0: ναι.
1: τους έβγαλαν αν φας και προφίλ και πώς γουστάρουν έχρωμες ή άλλο, και μετά περάστε έξω και πάτε για καφεδάκι στον κήπο του μουσείου.
0: Και αν δεν έχετε ψηλά, ελάτε αύριο να σας κεράσουμε εμείς. Αηδία δηλαδή, ρε Βασίλη.
1: Ναι, αηδία, γιατί πώς να το πω, γελιοποιούνται. Ναι, αλλά κοίταξε, γελιοποίησε, η ψήφος είναι ψήφος. Το ψωμάκι είναι ψωμάκι
0: και
1: το
0: μεγαλείο της εξουσίας.
1: Τι είναι?
0: Και ο ψόφος, λέει, ο ψόφος είναι.
1: Είναι κόρη οφθαλμού είναι. Γι' αυτό βλέπεις ότι συνέχεια μαλακά, και ενώ θα έπρεπε όλοι αυτοί να είναι φυλακοί τώρα. Όλοι αυτοί που κυκλοφορούν με τα μαύρα ρούχα και λιμένονται όλα τα πανεπιστήμια και κάνουν ό,τι θέλουν. Και όμως όλοι είναι απ' έξω. Και τους ξέρουν. Και ονομαστικά και τα λοιπά. Και είναι απ' έξω. Συλλαμβάνονται και φεύγουν, το ίδιο πράγμα. Γιατί η ψήφος,
0: σερσέλε ψήφ.
1: Έτσι είναι, αγαπημένα θεία.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
1: Σε φιλώ, ρε γαμόδο.
0: Γεια σου, αγόρι.
1: Γεια χαρά σου, φίλε.

0: Είναι το 2-11-10-80-880. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που έθεσε η κυρία Θησαυρούλα. Γεια σου Θησαυρούλα με τα ωραία σου. Που αναρωτιέται γιατί χάθηκε η κοντινή επαφή και η ουσιαστική μεταξύ γονιών και παιδιών στην εποχή μας. Και πάμε στην αμέσως επόμενη γραμμή που είναι ήδη και περιμένει, στην κυρία Δήμητρα από τον Άλυμο. Δήμητρα, καλημέρα.
1: Μάνο.
0: Ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Χαίρομαι για το θέμα που διάλεξες απόψε. Που διάλεξε η Θησαυρούλα.
0: Α, μπράβο.
1: Απόψε, το διόρθωσα αμέσως.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, το πρώτο που θα πω είναι μία μεγάλη συγγνώμη από μένα, συγγνώμη που μου αναλογεί, γιατί δυστυχώς η γενιά μου είναι αυτή που έφτασε σε αυτό το σημείο την νεολαία μας. Και θα το εξηγήσω. Θεωρώ ότι το κράτος μέσα από όλες αυτές τις νομοθεσίες, από όλους αυτούς τους τρόπους της εκπαίδευσης, της παιδείας και τα μέσα που χρησιμοποιεί, έφτασε να κοπεί κάθε επικοινωνία της γενιάς μας με τα νέα παιδιά, με την νεολαία μας.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, τους έχουμε φορτώσει στα παιδιά μας με τις έγνοιες, τις φροντίδες ενός ενήλικα. Βάζουμε τα παιδιά μας από τον νηπιαγωγείο στην πρίζα και βγάζουμε την πρίζα όταν πεθάνουμε εμείς. Λοιπόν, όταν το παιδί δεν είναι παιδί και δεν παίζει και δεν έχει ελεύθερο χρόνο και δεν έχει δημιουργικό χρόνο, αλλά το καθίζουμε σε ένα θρανείο από τα 4 και τα 5 χρόνια του μέχρι να πάρει το πτυχίο και ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα πρέπει να έχουν και μπάτσελορ και ντοκτορά και δεν ξέρω εγώ τι και μετεκπαίδευση και ναι, σεμινάρια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω εδώ να αναφέρω και κάτι που είπε προχτές ένας συνακροατής για την οδική συμπεριφορά, να καταργήσουμε τη φυσική αγωγή από τα σχολεία και να βάλουμε την οδική συμπεριφορά. Ναι. Το πω έτσι τώρα. Μάθημα δηλαδή για το πώς θα φέρονται οι οδηγοί, είτε σαν οδηγοί είτε σαν παιδί.
0: Όπως γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου.
1: Ναι, αλλά δεν καταργούμε όμως τη φυσική αγωγή.
0: Καλά,
1: η οποία
0: εντάξει,
1: θα έπρεπε να είναι το βασικό μάθημα μαζί με πολλά άλλα που δεν περιλαμβάνονται στην διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Όπως είναι η καλλιτεχνική αγωγή.
0: Ναι.
1: Το θέατρο, η μουσική, ο κινηματογράφος. Για μένα δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα μουσικό γυμνάσιο ή ένα μουσικό λύκειο, αλλά σε όλα τα σχολεία να περιλαμβάνονται. Και εφόσον τα παιδιά μας τα κρατούν ειδικά στο δημοτικό μέχρι τις 4 και τις 5 το απόγευμα, μπορεί να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα, αλλά για να γίνουν όλα αυτά, αγαπητέ μου Μάνο, χρειάζονται κονδύλια από την πολιτεία. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν. Και εκτός αυτού, αυτά τα προγράμματα που βγάζει το Παιδαγωγικό μας Ινστιτούτο, που κατ' όνομα λέγεται Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δεν έχουν καμία σχέση με την διάπλαση των παιδών, με την δημιουργία χαρακτήρων και προσωπικότητων. Δεν γίνεται ένα παιδί να είναι καθισμένο 8 ώρες την ημέρα σε ένα θρανείο. Διότι συνολικά λέμε τώρα, γιατί στο σχολείο είναι 7 ώρα, αλλά λέμε από αυτές τις ώρες είναι και τα διαλύματα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και γύρω στις 5 ώρες και σίγουρα 2-3 ώρες σε φροντιστήρια. Και μπορεί να κάνουμε και κάποια δραστηριότητα άμα τύχει και το παιδί μας έχει μία κλίση προς τις αθλητικές δραστηριότητες, διότι διαφορετικά, και αυτό το αποδεικνύουν και οι στατιστικές, τα παιδιά μας κατά μεγάλο ποσοστό είναι υπέρβαρα.
0: Ναι, είναι πράγματι.
1: Εδώ έχουν βγάλει θέλω προγράμματα τώρα για να ενημερώνουν για τη σωστή διατροφή κλπ. Αυτά γιατί δεν διδάσκονται στο σχολείο? Τι είναι το σχολείο? Μόνο μαθηματικά, φυσική και αρχαία ελληνικά? Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι την γυμναστική και την μουσική παιδεία την είχαν σαν βασική προϋπόθεση για τη διαπαιδαγώγηση. Έτσι. Και όπως είπε και ο κύριος Χρήστος από την Αμερική, δεν θυμάμαι τώρα ποια πολιτεία είναι.
0: New Jersey.
1: Από το New Jersey, μπράβο. Είπε λοιπόν ότι έβαλε τα παιδιά του στην κολύμβηση και όχι για να μάθουν να κολυμπάνε, αλλά για να μάθουν πώς θα συμπεριφέρονται στην ομάδα, καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα στο σχολείο. Το ομαδικό πνεύμα το τιμωρούν. Άμα σε δουν να συνεργάζεσαι με το διπλανό σου, σου βάζουν μονάδα. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή και μετά λέμε γιατί δεν μπορούμε, ας πούμε, έχουμε, ο κάθε Έλληνας είναι και ένα κόμμα. Εκεί έχουμε καταντήσει. Λοιπόν, πώς λοιπόν θα φτιάξεις την προσωπικότητα του παιδιού να έχει αυτή την... να μπορεί να διαχειριστεί διάφορα προβλήματα που θα βρει μπροστά του στον δρόμο του. Δυστυχώς είναι απροστάτευτα τα παιδιά μας και δεν φτάνουν όλα αυτά όσο σε σχέση με την εκπαίδευση. Οι γονείς, οι έρμοι αυτοί γονείς που καταλήγουν σε μεγάλο ποσοστό σε διαζύγιο είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν 9 ώρα και 10 ώρα και τώρα και για κάποια διαστήματα και μέχρι 13 ώρες λέει μπορούν να δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα λοιπόν ένας γονιός δουλεύει 13 ώρες, εγώ θα πω και μέχρι 13 ώρες λέει μπορούν να δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άμα λοιπόν ένας γονιός δουλεύει 13 ώρες, εγώ θα

0: οικογένειες για αυτό το λόγο. Δεν βλέπονται. Λοιπόν, ξέρεις γιατί τώρα αυξήθηκαν τα διαζύγια? Γιατί τη διετία του κορονοϊού τα ζευγάρια έμειναν στο σπίτι και ξαφνικά, κοιτάζοντας ο ένας τα μάτια του άλλου, είδαν απέναντί τους έναν άγνωστο. Δεν είχαν προλάβει να ειδωθούν τα προηγούμενα χρόνια, Μάνο μου. Δεν βλεπόντουσαν, κοιτούσαν να τρέξουν από εδώ και από εκεί. Και όταν λοιπόν αυτά τα δύο χρόνια με τα lockdown βρέθηκαν μέσα σε ένα διάρρη 4 άτομα ή 5 ή 6, 4 ή 3 ας πούμε, να είχαν ένα παιδί, και βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για πολλές ώρες και είδαν ο ένας τον άλλον, κατάλαβαν ότι είναι δύο ξένοι, 3 ξένοι, 4 ξένοι. Προέκυψαν πάρα πολλά προβλήματα μέσα από αυτό από αυτή τη μεταβολή στην συγκατοίκηση. Ανέφεραν προηγούμενοι ακροατές ότι παλιά υπήρχε δομή, ήταν η γειτονιά, τα βλέπανε τα παιδιά μας. Ο κύριος Γιάννης νομίζω το είπε αυτό, οι γείτονες. Και εγώ τα παιδιά μου όταν ήταν μικρά φεύγαν από το σπίτι, πηγαίνανε στο ψιλικατζίδικο να πάρουν παγωτό και ήξερα θα τους δει η φαρμακοποιός που είναι δίπλα, ο Χασάπης που είναι παραπέρα κλπ. Δηλαδή περνούσαν σε ένα περιβάλλον που ήταν όλοι γνωστοί και ξέραν ότι αυτά είναι τα δικά μου παιδιά.
1: Σωστά.
0: Και αν... Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Δεν είναι... Αυτή η διάρθρωση της κοινωνίας μας δεν υπάρχει. Και είμαστε υπέτοι όλοι μας για αυτό το πράγμα. Και για την ψήφο μας, Σερσέλα ψήφ, Ραψόφ. Λοιπόν... και για αυτά που αποφασίζουν οι ηθήνοντες που δεν βλέπουν το πρόβλημα κατάματα, κάνουν πασαλήματα και αυτά τα λίγα που λέει τώρα για τον έλεγχο που είπε ο κύριος Βασίλης πριν από λίγο, για τον έλεγχο των κινητών και όχι, δεν χρειάζεται. Το παιδί σε θέλει δίπλα του εκείνη την ώρα. Εσύ πρέπει να το καθοδηγήσεις, να γίνεις και φίλος με το παιδί εκτός από γονιός. Να βάλεις τα όρια, αλλά να ξέρει το παιδί ότι στο πρόβλημα θα έρθει σε σένα να το πει.
1: Άσε που απαγορεύοντας, κάνεις την κατάσταση
0: ακριβώς
1: χειρότερη.
0: Είναι, ξέρεις τι, είναι χειρότερη. Όπως οι πατάτες επί Καποδίστρια.
1: Ναι, και όχι έτσι, μόνο. Ναι.
0: Που τις έφερε ο άνθρωπος στην Ελλάδα και δεν τις ήθελε κανένας και όταν τις απαγόρευσε...
1: Όχι, δεν έτσι έκανε, κάτι πολύ πιο έξυπνο ο Καποδίστριας. Έβαλε μία σκηνή μεγάλη στην πλατεία Συντάγματος και έβαλε 4 στρατιώτες
0: να φυλάνε.
1: Αλλά να μην δίνουν σημασία σε αυτούς που μπαίνανε να κλέψουν. Μπήκανε, κλέψανε. Ναι, δηλαδή εντάξει. Είμαστε
0: δεν
1: τσίρκο.
0: Γίνεται με την απαγόρευση. Πρέπει να καθίσεις. Εγώ χαίρομαι γιατί έχω δύο παιδιά που ειλικρινά είναι το μόνο πράγμα για το οποίο περηφανεύομαι. Γιατί εντάξει, για τα άλλα τι να πεις τώρα. Περηφανεύομαι γιατί. Γιατί οποιοδήποτε πρόβλημα θα το συζητήσουμε μαζί. Και αυτό ο άντρας μου είναι ο ιδανικός πατέρας για μένα. Έτσι. Πέρα από τα προβλήματα μεταξύ μας κλπ. Που το κάθε ζευγάρι πιστεύω αντιμετωπίζει.
1: Μα αυτό σημαίνει γάμος.
0: Όταν πηγαίνανε,
1: αυτό ακριβώς, σημαίνει γάμος, προβλήματα.
0: Όταν πηγαίνανε λοιπόν, που ήταν πιο μικρά, τώρα είναι μεγάλα, έχουν τελειώσει και τις σπουδές τους κλπ. Είχαμε κάθε Παρασκευή βράδυ, που γύριζε και εκείνος από τη δουλειά και εγώ, και τα παιδιά τελειώνανε με τα μαθήματα κλπ. Κλείναμε τηλεόραση, κινητά, ραδιόφωνα, τα πάντα, και καθόμασταν στο τραπέζι, στην τραπεζαρία,
1: ναι,
0: και κουβεντιάζαμε.
1: Σωστό.
0: Λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε την ερχόμενη εβδομάδα, ο καθένας σε αυτό που είχε αντικείμενο, έτσι, τα παιδιά αυτό, τι δεν έκανε αυτή τη εβδομάδα, τι δεν έκανε την άλλη κλπ. Έχω τόσα πολλά να σου πω για αυτό το θέμα, δηλαδή θα μπορούσα να μιλάω σε όλη την εκπομπή, τόσα πολλά έχω να σου πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Για γονείς που ερχόντουσαν, επειδή είμαι και καθηγήτρια, ερχόντουσαν στο σχολείο. Και παίρνανε με τις πέτρες τους συναδέλφους μου και μένα μερικές φορές, αν και συνήθως είχα καλές σχέσεις, αλλά λέμε υπήρχαν κάποιοι με τους οποίους διαπληκτιζόμουν, υποβιβάζοντας τον καθηγητή υπήρχαν οι καθηγητές που μέναμε

0: και μετά το σχολείο, μέχρι και θέατρο έκανα, μέχρι και έχω γράψει θεατρικά έργα για, και το έκανα στα παιδιά έτσι. Το απόγευμα μαζευόμασταν και κάναμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη και πήραμε και βραβεία στον Πανελλήνιο Μαθητικό Αγώνα και, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που προσέφεραν στα παιδιά την ψυχή τους και ερχόταν ο γονιός και σε έκανε ένα με το χώμα.
1: Ναι.
0: Ή να έρχονται τα παιδιά, επειδή και το μάθημά μου είναι η φυσική αγωγή, και μου εξομολογούνταν ότι ήταν τιμωρία στο δωμάτιο, γιατί δεν είχε πάρει 19, το 19 που είπε ο κύριος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος,
1: ναι,
0: το είπε,
1: ναι, τέλος,
0: που βάζουμε σε όλους 19, και είχε πάρει 18,5 και την είχαν μια εβδομάδα κλεισμένη στο δωμάτιο γιατί έχασε το μισό βαθμό.
1: Βλαμμένα όντα.
0: Και μιλάμε τώρα, δηλαδή αυτά τα πράγματα, και με τις Πανελλήνιες τώρα αποφασίσαν ξαφνικά τις καταργήσουν, δεν ξέρουν τόσα χρόνια ότι δεν μπορείς να κρίνεις ένα παιδί από μια τριώρη εξέταση.
1: Έλατε.
0: Γιατί εκείνη τη μέρα το παιδί δεν ξέρεις εσύ τι έχει. Τι έχει περάσει στο σπίτι του την προηγούμενη μέρα. Αν ο γείτονος είχε το μαγνητόφωνο γιατί είχε γιορτή, αν δίπλα χτιζόταν μια οικοδομή και ήταν το κομπρεσέρο όλη την ημέρα, αν είχε ξενυχτήσει επειδή ο αδερφός της είναι άρρωστος, επειδή πέθανε ο παππούς, επειδή δεν ξέρω εγώ τι, επειδή χώρισε με τον αγαπημένο του το παιδί ή με την αγαπημένη του.
1: Mm.
0: Λοιπόν, και το εξετάζουν 3 ώρες και αποφασίζει αυτό το 3ωρο για τη ζωή του στο μέλλον. Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα? Να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και μετά κόφτουν εκεί.
1: Έτσι, αυτό το λέγανε χρόνια, αλλά δεν το κάνει.
0: Στη Γαλλία. Πρώτα και το ξέρω. Εγώ σπούδασα έτσι έξω, γίνεται. Έτσι γίνεται. Υπάρχουν τα μπιενάλη και τα τριενάλη που όταν στα 2 χρόνια δεν περάσει όλα τα μαθήματα, σε διώγνει. Τελείωσε. Πήγαινε, κάνει κάτι άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό, σ' αρέσει αυτό. Ένα παιδί έχει κλείσει να γίνει, να πάει στην καλών τεχνών. Στο σχολείο ποιος θα το διδάξει? Εξετάζουν για το πολυτεχνείο, εξετάζουν σχέδιο ελεύθερο και γραμμικό.
1: Ναι.
0: Διδάσκεται πουθενά σε κάποιο σχολείο αυτό το μάθημα?
1: Εδώ στην Ελλάδα?
0: Πουθενά.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, και μουσική. Εκτός από τα μουσικά σχολεία θέλει ο άλλος να γίνει μουσικός. Θέλει να πάει να γίνει ηθοποιός. Θέλει να πάει να γίνει μοντέλο. Δεν ξέρω ότι τα παιδιά μας έχουν, και τώρα υπάρχουν και τα πιο καινούργια που εμείς είμαστε νυχτωμένοι, ας πούμε, σε τέτοια αντικείμενα, όπως είναι το digital marketing, το δεν ξέρω και πώς τα λένε τώρα όλα.
1: Ναι,
0: λοιπόν, που αφορούν το ίντερνετ. Πού είναι το σχολείο? Τίποτα, πουθενά, άφαντο. Πού είναι ο γονιός, χαμένος στα 13 ώρα και στα 10 ώρα. Αυτά δεν θα πω άλλα τώρα, θα έχω θυμώσει πάρα πολύ.
1: Καλά έχεις κάνει και έχεις θυμώσει.
0: Είναι,
1: ο θυμός είναι υγιές
0: αίσθημα. Ντρέπομαι. Και κάθε φορά που έμπαινα σε τάξη, γιατί πολλές φορές κάναμε το μάθημα μέσα, όταν έβριχε, όταν έκανε πολύ κρύο κλπ. Λοιπόν, ζητούσα από τους μαθητές μου συγγνώμη για όλα αυτά τα χάλια.
1: Ναι.
0: Γιατί το δικό μου το μάθημα στο Λύκειο δεν βαθμολογείται καθόλου. Δεν μετράει ο βαθμός του.
1: Αλήθεια, ε?
0: Καθόλου. Έχουν αφαιρέσει το μάθημα της κοινωνιολογίας.
1: Mm.
0: Την αγωγή του πολίτη, την κοινωνιολογία, που είναι σημαντικό συστατικό. Δηλαδή ήταν μάθημα με περιεχόμενο. Έχει καταργηθεί.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε. Τα χάλια μας, τα μαύρα. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και αν συνεχίσουμε έτσι και δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές και στους νόμους που αφορούν την οικογένεια, που έχει γίνει, δηλαδή ο γονιός κοιμάται και ξυπνάει με τα χρέη στο κεφάλι. Ξέρει ότι μετά από 2-3 μήνες μπορεί να του πάρουν το σπίτι. Τι να πούμε τώρα. Δηλαδή με τι καρδιά. Πώς να επικοινωνήσει όλος αυτός ο κόσμος? Πού να μείνει αυτός ο χρόνος που να έχει τη διάθεση και το παιδί και ο γονιός? Γι' αυτό και το εκμεταλλεύονται πολλοί, και οι παιδεραστές και οι ναρκέμποροι και δεν ξέρω κι εγώ ποιοι άλλοι. Λοιπόν, και μόλις βρούνε μια τρυπούλα σου, το παίρνουν το παιδί σου και το χάσες. Γιατί σου το παίρνουν το παιδί όταν ζεις κάτω από αυτές τις άθλιες συνθήκες? Γιατί για μένα δυστυχώς ζούμε σε άθλιες συνθήκες, Μάνο.
1: Δίκαιες.
0: Σε άθλιες. Αυτά. Αυτά και πάρα πολλά άλλα. Εντάξει, ας μην είσαι και κάποιος άλλος αν υπάρχει μετά από μένα. Ή να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι έτσι.
1: Τραγούδι έτσι κι αλλιώς θα ακούσουμε.
0: Το ξέρω και θα είναι και ωραίο σίγουρα αφού τα διαλέγετε εσύ και Σταυρούλα.
1: Ναι, εγώ τα διαλέγω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου. Ευχαριστούμε και πάλι τη Σταυρούλα για το υπέροχο θέμα. Και νομίζω αυτό έχει πολλές πλευρές. Μπορείς, ας πούμε, να εξειδικεύσεις κάποιες φορές σε κάποιο από αυτά που είπαμε όλοι εμείς απόψε που μιλήσαμε.
1: Πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
0: Και εγώ, Μάνο.
1: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαι, θα ακούω. Επίσης.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Επειδή δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή τώρα και έχουμε αφήσει άνω τελεία ένα κείμενο που έχει τίτλο «Μία βιβλιοθήκη στο σπίτι έχει σημαντική επίδραση στο γνωστικό επίπεδο των παιδιών». Ακούστε, έχει ενδιαφέρον. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα σπίτι με τουλάχιστον 80 βιβλία θα έχει καλύτερη απόδοση στην ανάγνωση, στη γραφή και στις μαθηματικές γνώσεις στην ενήλικη ζωή. Μια νέα έρευνα υποστηρίζει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη στο σπίτι έχουν υψηλές επιδόσεις στη γραφή και την ανάγνωση, αλλά και αυξημένη μαθηματική ικανότητα. Οι συγγραφείς του άρθρου μελέτησαν 160.000 ενήλικες μεταξύ των ετών 2011 και 2025, και βρήκαν ότι η ύπαρξη 80 ή περισσότερων βιβλίων σε ένα σπίτι βοηθάει τα παιδιά. Το άρθρο καταλήγει ως εξής. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν με μία βιβλιοθήκη μέσα στο σπίτι, δίνεται όθηση στις δεξιότητές τους στην ενήλικη ζωή, σε αυτούς τους τομείς, πέρα από τα ωφέλη που αποκομίζουν από τη γονεϊκή εκπαίδευση ή τη δική τους εκπαιδευτική ή επαγγελματική επιτυχία. Στην έρευνα βρέθηκε ότι η επίδραση ήταν ισχυρή σε παιδιά που κατέληξαν να έχουν απλώς μία εκπαίδευση επίπεδου λυκείου και γίνονται τόσο ικανοί σε επίπεδο ανάγνωση και γραφής, μαθηματικών γνώσεων και τεχνολογικών ικανοτήτων στην ενήλικη ζωή, όσο οι απόφοιτοι πανεπιστημίου που μεγάλωσαν με λίγα μόνο βιβλία. Δεν ισχύει ακριβώς το όσο περισσότερα βιβλία τόσο καλύτερο. Η έρευνα που διεξήχθη από την Τζοάννα Σικούρα του Εθνικού Πανεπιστημίου Αυστραλίας βρήκε ότι τα μεγαλύτερα ωφέλη εμφανίζονταν ως προς την ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Οι σκανδιναβικές οικογένειες είχαν τις μεγαλύτερες συλλογές, το 14% των Νορβηγών και το 13% των Σουηδών είχαν περισσότερα από 500 βιβλία στα σπίτια τους. Μόνο μερικές χώρες είχαν κατά μέσο όρο λιγότερα από 80 βιβλία, όπως για παράδειγμα η Χιλή, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σιγκαπούρη και η Τουρκιά. Μια εύλογη ερώτηση που θα μπορούσε να κάνει κανείς αφορά στην επίδραση της αύξησης των ψηφιακών βιβλίων. Η μελέτη αυτή υποβαθμίζει την επίδραση αυτής της τάσης στα ευρήματά της, λέγοντας το εξής. Προς το παρόν, η αντίληψη ότι η κοινωνική πρακτική της κατανάλωσης έντυπων βιβλίων είναι παλαιομοδίτικη είναι πρόωρη. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι μεγάλες ψηφιακές βιβλιοθήκες, τουλάχιστον προς το παρόν, συμβαδίζουν με τις μεγάλες έντυπες βιβλιοθήκες. Και εδώ πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, ότι έχω ένα iPad το οποίο έχει 11.000 βιβλία μέσα. 11.000 βιβλία είναι ένα σπίτι ολόκληρο. Δηλαδή δεν έχεις τίποτε άλλο μέσα στο σπίτι, παρά μόνο μια καρέκλα, ένα τραπέζι, στην κουζίνα για να τρως και όλη άλλη τύχη, ακόμα και του μπάνιου, να είναι επενδεδημένοι με βιβλιοθήκες και πάλι δεν χωράνε. Ενώ χωράνε σε μια συσκευή τέτοια, η οποία είναι και αυτόφωτη, δηλαδή δεν χρειάζεται να ενοχλείται ο διπλανός σου, η σύζυγός σου, ας πούμε, ή ο σύζυγος που κοιμάται, για να, έτσι, χαμηλώνεις αυτό και το φως της συσκευής και βλέπεις μια χαρά και διαβάζεις και έχεις τόσο πολύ μεγάλο υλικό στα χέρια σου. Περνάμε στην επόμενη ώρα.
3: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
4: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
5: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
6: Η ώρα είναι 3.